0: άλλον.
1: 22 λεπτά μετά από τις 3, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα παρεάκι, παρέμβουλα θα είμαστε μέχρι τις 6. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια, το συζητάμε. Αγαπάει, καρδιά... Να καλημερίσω και τον δάσκαλο, τον Στέφανο τον Εζήπα.

Ξεκίνησα έτσι λιγάκι με το φιλαράκι μου που σαν εχθές έφυγε, το Βαγγέλη το Δημητριάδη. Θα ακούσουμε έτσι 5-6 τραγουδάκια του. Μίλησα και με τον ξάδελφο, τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη. Καλημέρα στην τροχιά Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Να είμαστε γεροί, να θυμόμαστε το Βαγγέλαρο.

0: Κάποια στιγμή, όταν δεν λύνεται ένας κόμπος, τι έκανε ο Μεγαλέξανδρος, πήρε το σπαθί και τον έκοψε. Κάπως έτσι.
1: Λίγο, λίγο με πεθαίνει η σκληρή κα...
0: Καλημέρα στον Τιμολέον. Καλημέρα στη φίλη μας την Αναστασία τη Μανολάκη που λέει καλημέρα στην όμορφη και γλυκιά παρεούλα μας.
1: Προσπάθησα, μα δε...
0: Καλημέρα στο Χριστάκη το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική, η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ εκεί στη Λεωφόρο Στρατού.

0: Ο Μιχάλης ο Θεοδόσης στο φιλαράκι μου λέει: καλημέρα φίλε Γιάννη, καλημέρα Μιχάλη μου, καλημέρα Ταρτοπία Θεοδόσης στη Γαλάτιστα. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα Τρίτης και καλή μας ακρόαση. Από τις δύο είμαστε συνδεδεμένοι με τη σπηλιά. Ναι παλικάρι μου, το ξέρω.
1: Δεν μπορώ με μια γυναίκα εγώ να ζω.
0: Φωτεινή και Λάζογλου, καλημέρα Σεργιάννη με το Γιάννη και ελπίδα και καλό ξημέρωμα σε όλους που ακούνε την εκπομπή. Καλημέρα Φωτεινή μου, να είσαι καλά.
1: Έμαθα σε παράνομα στέκια να τριγυρνώ.
0: Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει: καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών, καλημέρα και σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση και καλή επιστροφή. Στείλτε μου τραγουδάκια που γουστάρετε παιδιά, έτσι. Καλημέρα το Σοφάκι την Κουκουρούκου.

Και βέβαια, αφού είμαστε λιγότεροι από τις γυναίκες, δεν μπορεί να έχουμε μόνο μία γυναίκα. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά είναι και λίγο παράξενο, παιδιά. Φανταστείτε, ας πούμε, να τελειώσεις με δύο ή τρεις γυναίκες, τελειώσεις το παντερντί που κάνεις, ας πούμε, και να ρωτήσεις, γιατί οι άντρες ρωτάνε πάντα πως ήμουνα, και να σε πει, ας πούμε, εντάξει, σαν αεράκι πέρασε. Φανταστείτε τώρα να πάρετε και μια δεύτερη ή μια τρίτη γνώμη την ίδια στιγμή. 20 χρόνια με χάπια θα κάνετε από ψυχιάτρους. Έχουμε και αυτό τώρα, αυτή την πώς ήμουνα. Τι πως να είσαι, ρε. Ο κουβάς χαλάει, το πηγάδι χαλάει. Αρκεί να έχει νερό. Να μην είναι έρημο Σαχάρα. Αν και τώρα υπάρχουν και αλυφούλες, υπόθετο. Έτσι, έτσι. Καλύτερα παράνομος, λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα σας, παιδιά. Σήμερα ήμασταν μουσικά από τις 2. Είπα θα κάνουμε από τις 2 εκπομπή, αλλά δεν γινότανε, παιδιά. Με συγχωρείτε, αλλά... Όταν κοιμάσαι η ώρα 12 και μισή, αποκλείεται να ξυπνήσεις 1.30 για να είσαι 2 η ώρα στον αέρα. Ναι, δεν γίνεται. Είμαι και γέρος άνθρωπος τώρα, 81 ο κύριος, πάμε και 82, εντάξει, χαλαρώστε και λίγο.

Αλλά είχα προνοήσει πάλι, έτσι, πριν από το λέω, τώρα θα πέσω να κοιμηθώ, αλλά κάνε μια αλλαγή λίγο στο, στη σπηλιά εδώ στο εντενετικό, γιατί βρώμα η δουλειά. Στο πλάι σου να κλα... Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα τη Φλωρινιώτισσα. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη, καλημέρα. Στείλτε μου παιδιά στην επίσημη σελίδα του σταθμού τραγουδάκι που γουστάρετε να ακούσετε. Προς το παρόν θα ακούσουμε έτσι 3-4 τραγουδάκια ακόμα από το φίλο μου το Βαγγέλη το Δημητριάδη. Ξημερωμά σαν να ο ίδιος πόνος. Φαίνεται πως... Καλημέρα στη φίλη μας την Χριστίνα, ναι, τη Χριστίνα από τη Βέρεια.

Γεια σου Χρήστο, Τσιτρίνη. Καλημέρα σε όλα τα Σεργιανόπουλα. Καλημέρα Βασά μου, καλημέρα στον οδηγό του απορριμματοφόρου του Δήμου Νεάπολης Οικαιών. Καλημέρα σε όλους τους εργάτες καθαριότητος. Καλή δύναμη παιδιά.

0: μακριά.
1: Έτσι, έξι και μακρά.
0: Άδικο κοπό, άδικο χρόνο.
1: Ο Δίδυμος δεν είναι ένα απλό ζώδιο.
0: Κάτι που δεν μπορείς.
1: Είναι ποινικό μητρό, οπότε προσέξτε λίγα. Μακριά από Δίδυμος.
0: Μην κυνηγάς ποτέ να βιάσεις κάτι που δεν μπορείς.
1: Πληροφοριακά σας λέω ότι είμαι Δίδυμος.

Εμείς οι παλιοί, ποιος δεν έχει τραγουδήσει το Μαντόνα Μαραντόνα? Ο Νέστορας ο Σκονδράνης. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα, Νέστορα. Καλημέρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής. Καλημέρα το φίλο μου το Σάκη τον Πλιάκο και το Σάκη τον Παΐρα.

0: Όταν αρχίζει ο αγώνας, τότε έχετε όρεξη για σεχ. Μα δεν τρέπεστε λίγο.
1: Σήμερα παίζει ο Μαραντόνα. Άσε να δούμε τον αγώνα.
0: Για να μας τη σπάσετε το λέτε. Ναι, φυσικά. Εμείς βλέπουμε το μας και εσείς έρχεστε εκεί έτσι σαν γυναικούλα. Σαν γυναικάκι, σαν γυναικάρα. Και γλούτσου γλούτσου, φούτσου φούτσου, του κουτσούκου. Δεν να χαθείτε να χάνεστε. Δεν τρέπεστε λίγο. Ο άντρας όταν βλέπει το μας δεν καταλαβαίνει τι Μαντόνα να δει μπροστά του, δεν υπάρχει θέμα.

Ξενοφών Θεοδωρίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη τη Σαριανό παρέα, καλημέρα στο φιλαράκι μου, τον Ντέο, τον Τζέρε και στο Παοξάκι, το Μάκη του Παπαγεωργίου. Καλά χιλιόμετρα σε όλους μας και καλή επιστροφή στη βάση μας. Γεια σας τρεχαντήρια μου. Αλέξανδρος Κοτογιάννης, καλημέρα Σεργιανόπουλα, παρέα με το Γιάννη. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση.

0: Έκλεισε 5 χρόνια που έφυγε από κοντά μας. Είχαμε συμφωνήσει τότε να έρθει το βράδυ στο Σεριάνι, εκεί με ορχιστρούλα να κάνουμε ένα ωραίο βράδυ. Αλλά μας πρόλαβαν άλλα πράγματα.
1: Χιλιάδες φορές, χιλιάδες φορές, χιλιάδες φορές.
0: Βαγγέλης Γρίβας, καλημέρα και ένα καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα μας. Πού σου μάγκα το χειμώνα, τσάκαλε, που την είχα την κρυψώνα. Εντάξει, κάτι θα γίνει, Βαγγέλη μου.

0: μαζί.
1: Ηλίας Χαρτοματζίδης, ποια Μαντόνα λέει, 80 είναι ρε Γιάννη. Καλημέρα σας από τα νεανικά κόκκινα φανάρια. Κοίταξε το πηγάδι, όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν γερνάει. Άμα σβήσεις το φως.
0: Θα ζούμε στο μίσος του κόσμου.
1: Γυναίκα λέει, σβηστήσεις της λιχνίας. Τέλος. Ενώ ο άντρας, τι να κάνω, ο κουβάς χαλάει.
0: Χιλιάδες φορές έχεις κλάψει καρδιά μου.
1: Και άμα έχετε και πολλές απαιτήσεις, τι νερό να βγάλει. Άμα έχει χαλάσει.
0: Σε βρήκαν βαριές συγχωρές.
1: Και όπως έλεγε κάποιος, βγάζουμε από το πηγάδι νερό, γεμίζουμε λέει ένα νεροπότηρο. Τώρα άστα να πάνε λίγο, ούτε σφινάκι δεν γεμίζουμε. Γεια σου ρε Γιώργο, μαύρο σκούφι εκεί ψηλά που είσαι.
0: Ας ήταν για λίγο.
1: Καλημέρα δάσκαλε, καλημέρα.
0: Λίγο να φύγω, να πάψω να βλέπω.
1: Απόστολος Καβαδίας, ας ήταν λίγο να φύγω. Πολλοί το ξέρετε σαν χιλιάδες φωτιές, εντάξει.
0: Ως πότε κι από πού.
1: Σεργιάννη με το Γιάννη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που μας έχετε πρώτη εκπομπή στη νύχτα, στη νυχτιά.

Μάρτι Αλονάρ. Έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Αύγουστος, ο μήνας της προσφυγιάς και η σκέψη μας επιστρέφει εκεί, στην αλυσμόνητη πατρίδα, στον Πόντο, στη γη των προγόνων μας. Αύγουστος, ο πιο πλούσιος μήνας του χρόνου. Αλώνιζαν και μάζευαν τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα. Ήκουσες Παναγιά και Γιάννη, βάλε τα ψάρια στο τηγάνι. Άφθονα λοιπόν ήταν τα ψάρια στον εύξηνο Πόντο, αλλά και τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά. Στάση όμως θα κάνουμε και στην καταπράσινη και χιλιοτραγουδισμένη Ματσούκα, στην καρδιά του Πόντου, με τα τρία ιστορικά μοναστήρια. Τα μοναστήρια που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ελληνισμού. Ο μεγαλύτερος εορτασμός γινόταν στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, ιδιαίτερος τόσο για την κατασκευή όσο και για τη μεγαλοπρέπειά του. Οκτώτη Αλονάρ, σας περιμένουμε σε ένα ακόμη τετράωρο ποντιακό παρακάθ στο μετρό.

Τρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σερ Γιάννη με το Γιάννη και την Ελπίδα από τις 2 μέχρι τις 6. Ούστο Πετίνο Λάλεμαν, σας περιμένουμε.

Έτσι, άμα έχει ματάρες η γυναίκα, τι να τα κάνεις όλα τα υπόλοιπα. Ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτες του στον Άρτο στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλους. Το Πολιτσμάνο, θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου. Το πάλι με γιώτα, θα σε δείρω. Το Σεπτέμβριο με τον κηδεμόνα σου. Ντάρο, εντάξει, πάνω στη δουλειά με τα ζυμάρια στο χέρι, εντάξει.

Αλλά τα όμορφα μάτια ψάχνουν να βρουν και όμορφους χορηγούς. Έτσι είναι, κυρίες μου, έτσι. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Όταν περνάει λίγο η μπογιά της γυναίκας, τότε μιλάει για έρωτα και για αγάπη. Όσο είναι, ναι. Να, κάτι τέτοια λέω και κάνω ευτυχισμένο το Στέφανο, το Κασελάκι.

Άντε ρε Μάκη για να ακούω. Εντάξει. Είχες καλά προφορικά, γι' αυτό περνάς. Είχες καλά προφορικά. Το πάλις λέει κύριε καθηγητή, λέει περνάω. Κύριε καθηγητά είναι, αλλά δεν πειράζει, σε περνάω. Να κάνεις χαρούμενο καλά.

Εχθές την είχα ψωνίσει κάποια στιγμή και έβλεπα τις σιρήνες στο Αιγαίο, γενικά στο Λούφα και Παραλλαγή κτλ. Τι ωραία, τι ωραίες ταινίες. Από την πρώτη τη Λούφα την Παραλλαγή μέχρι το Σιρήνη στη Στεριά.

0: Ναι ρε Μάκη, εντάξει, θα σε αφήσω τώρα εγώ, κάτσε να διαβάζεις τώρα καλοκαίρι.
1: Ανωτέρα.
0: Ανωτέρα παρακαλώ.

Η είδηση έρχεται από προχθές από Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 51 χρονών ένας κύριος που φωτογράφησε κατηγορούμενο μέσα στη δικαστική αίθουσα. Η Ελλάδα αναφέρει ότι φωτογράφησε συγγενή του κατά τη διάρκεια της δίκης και έτσανε τις εικόνες σε άλλο συγγενικό πρόσωπο. Συνελήφθη. Γιατί συνελήφθη όμως, ρε παιδιά? Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έκανε το ίδιο πράγμα? Και δεν έστελε μόνο φωτογραφίες, αλλά φωτογράφησε τους δικαστές, τους αστυνομικούς και τους τραβούσε βίντεο. Δεν το κατάλαβα. Γιατί αυτή έχει το δικαίωμα και εγώ σαν πολίτης δεν έχω το δικαίωμα? Μια ερώτηση κάνω. Ας μου απαντήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί αυτή έχει το δικαίωμα? Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει το δικαίωμα εσείς και δεν το έχω εγώ σαν πολίτης?

αλλά εμείς δεν είμαστε, εμείς είμαστε γάμα κατηγορίας. Δεν είναι τυχαίο που το «Α, καλά μαλάκα» διαβάζεται και μπρος πίσω το ίδιο. Έτσι, το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό. Οι λέξεις «Α, καλά μαλάκα», αν τη διαβάζεις και από πίσω, το ίδιο πράγμα λέει. Όπως και αυτό, τον ύψωνα νομίματα, μη μόναν, μόναν,

0: Η είδηση έρχεται, παιδιά, σαν τραγωδία στην Καλαμάτα. Να δω αν με κρατούν. Δεν είναι τραγωδία.
1: Η καρδιά μου, μα εκείνα δεν μπορούν.
0: Πεθερά έκανε στοματικό έρωτα στον έρωτα στο γαμπρό της. Το έκανα και να ξεκουράσω την κόρη μου, υποστήριξε.
1: Η καρδιά μου,
0: τι πίνεται και στην Καλαμάτα, ρε. Στην Καλαμάτα θα πάω να παντρευτώ, τέλος. Μάλλον να ξαναπαντρευτώ, ε. Εντάξει. Το έκανα για να ξεκουράσω την κόρη μου. Άρε ψυχοπονιάρα.

Ετοιμάζω εκδρομή, παιδιά. Για την Καλαμάτα. Να βρούμε μερικές ψυχοπονιάρες πεθερές.

0: Πέτρο.
1: Άναψε το μπαρμπα Πέτρο, το κερί το σπαρμάτσε το.
0: Άιντε πασά μου.

0: Λοιπόν, δώστε προσοχή, παιδιά, εσείς που είστε στον οικισμό Σίβηρη και στην γύρω περιοχή. Δεν κάνουμε πλάκα αυτή τη στιγμή, έτσι. Το ξέρετε περισσότερα, να το πούμε, γιατί πηγαίνει και κόσμος που δεν γνωρίζει.
1: Παρέθηκα τέτοια ζωή.
0: Έχω κάνει 5 χρόνια παραθέρηση, 5 συνεχόμενες χρονιές στη Σίβηρη. Φανταστείτε, τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα, υπήρχε τηλεφωνικό κέντρο, ένα τηλέφωνο, 2 γιαγιές το είχανε εκεί στην Πλατιούλα. Αρχαία ελληνική ιστορία. Προσωρινά ακατάλληλο για κατανάλωση, το τραγούδι θα το ακούσουμε από την αρχή. Ακατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Καθώς μετά από μικροβιολογικό έλεγχο δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ίδρυυσης ανοιχθένθηκαν μικροβιολογικές παράμετρους, οι οποίοι σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Κασάνδρας, ενημέρωσε τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρος ότι κατόπιν εγγράφου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητος Χαλκιδικής, ο Δήμος προχωρά μέσα σε προβλεπόμενες ενέργειες όπως χλωρίωση κτλ. Απορώ για ποιο λόγο δεν το κάναμε. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την έκδοση των νέων αποτελεσμάτων θα επιβεβαιώνουν την ασφάλεια του νερού οι κάτοικοι. Καλούνται για προληπτικούς λόγους να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση, παρασκευή τροφίμων, μαγείρεμα δηλαδή, βούρτσισμα διόδιων, εάν προηγουμένως δεν βράσει επαρκώς. Δηλαδή όταν κάνεις μπάνιο, ας πούμε, και πάει προς το στόμα σου, δεν μπορείς να το... προσέχετε, παιδιά. Ο Δήμος Κασάνδρας θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση. Μάλιστα. Για περισσότερες πληροφορίες, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ίδρυυσης και Αποχέτευσης του Δήμου και στα παρακάτω τηλέφωνα κτλ. Μάλιστα.
1: Τα μάρτωλα σας πει, θα κάνουν δυο γονά.
0: Άντε πάμε να τα ακούσουμε αυτό από την αρχή, γιατί εγώ θα κλειστώ σε μοναστήρι στο τέλος, να τελειώνουμε. Θα πάρω και, και τη σπηλιά μαζί με εδώ τα ιντερνετικά, για να βγάζουμε γούστα. Ο Χρυσόστομος ο Καλκιάς, ο γεροντόφιλος, λέει: εγώ παίρνω την πεθερά και εσύ την κόρη, λέει. Την καλημέρα μου, κύριε Γιάννη μας. Ναι, ρε φίλε. Τι να την κάνω εγώ τώρα την πεθερά. Άμα θέλω παλιά, έχω και τη χούφτα μου, ας πούμε. Εντάξει.
1: Θα κλειστώ στο...
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, να πούμε καμιά καλημέρα, άμα κάνετε κέφι. Μη ζορίζεστε και πολύ. Σταθερό τηλέφωνο, χρέωση αστική, 231-111-95-50. 231-111-95-50. Άμα κάνετε κέφι. Και κάνα τραγουδάκι, άμα γουστάρετε, εδώ είμαι. Θα σας το βάλω, το τραγούδι.
1: Θα κάνω μοναχή ζωή, ησυχώς για να ζει.
0: Ο Ηλίας ο Καρδοματζίδης λέει: αποφάσισε τι θες.
1: Να έρχονται οι αμάρτες.
0: Τι θέλω, ρε φίλε, για πες μου, γράψε λίγα.
1: Τις ξεμολογήσω.
0: Τη Μαντόνα τη χαλβάδιαζες, λέει πάντως. Άλλο η Μαντόνα, ρε φίλε. Ξέρεις τι λεφτά έχει η Μαντόνα. Άμα δεν έχει λεφτά η γυναίκα, ας κάτσε μια γωνία να γίνει καλόγρια. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Έλα βρε και το τηλέφωνο σου, μου το δώσω μια και το σπάσω. Βαραβά.
2: Έλα μπορεί
0: να. Έλα παλικαράκι μου. Τι, κράτσα κρούτσα, κράτσα κρούτσα το τηλέφωνο.
2: Όχι, γιατί έκανα λίγο την ένταση, ρε.
0: Α, γι' αυτό.
2: Μέχρι μέσα κατεβασμένη τη μουσική μέσα και...
0: Α, δεν την έχεις κατεβασμένη, να τη σηκώσεις γρήγορα, σε παρακαλώ.
2: Να τη σηκώσουμε, γιατί όχι.
0: Τι κάνεις, πασά μου.
2: Κούραση, ταλαιπωρία και ζέστα, Γιάννη.
0: Α, σε ζέστα έχει αρκετή, παιδιά. Έχει αρκετή, πραγματικά.
2: Ναι. Και λέω, αμάν, αμάν, πότε θα πάρω το ποδήλατο, ναι. Θα ξημερώσει. Να κατεβάσω και πέγγι να πάω εκεί, να το παρατήσω εκεί στον κουλουρά τον Νίκο και να φύγω για το χωριό. Πάω στο χωριό, Γιάννη, Άστε σε λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω. Ζήτ. Το ξέρω, παλικάρι.
2: Ζήτε πάνω στο χωριό.
0: Το βράδυ σκεπάζεστε με κουβερτούλα,
2: Ναι, κουβέρτα.
0: Το ξέρω.
2: Κουβέρτα.
0: Τι να κάνεις. Έτσι είναι αυτά.
2: Ναι. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Τα χαιρετίσματα στη Σοφία, στην ελπίδα μας, στην παρέα μας και τα κορίτσια με τα καλά λόγια που λες.
0: Ναι.
2: Με αγκαλιάτη τώρα τελευταία, δεν ξέρω γιατί.
0: Φιλάκια, κλείσε, γεια. Δάκη η Σοφία. Έλα Σοφάκη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Βασά μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα και στον Παραβά και τις κοριτσάρες του.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Κορίτσια και εμείς σας αγαπάμε, να ξέρετε.
0: Ναι, καλά.
3: Βέβαια. Τι.
0: Εσύ δεν μας αγαπάς εσύ, έναν αγαπάς εσύ μόνο.
3: Α, μην μου πεις για τον Παραγιάννη.
0: Ποιον άλλον θα αγαπήσεις.
3: Πανάθεμας,
0: κοιμάσαι το βράδυ και σκέφτεσαι τον Παραγιάννη, δεν τρέπεσαι λίγο?
3: Ναι, κοιμάμαι και σκέφτομαι τον Παραγιάννη. Πίνω καφέ, τον Παραγιάννη σκέφτομαι.
0: Τέτοια ανομαλία δεν την έχω ξανά. Τόσο απελπισμένη είσαι και θέλεις τον Παραγιάννη, δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Όχι, απελπισμένη δεν είμαι. Δόξα τη ζωή μου την έζησα, δόξα τω Θεώ.
0: Να χαρώ εγώ, πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στο Μανολάκι από Σίδνεϊ, στον Αντώνιο από Γρεβενά, στο Ελπιδάκι, στην κυρία Ντόμνα, την κυρία Ελένη, την κυρία Μερόπη, τον Χρήστο το Χασάπι, τον Κωνσταντίνο το Χασάπι, το Μούχαλι.
0: Μουχάλη, Παναθεμά, θα σε κλείσω άλλη φορά άμα ξανακάνεις λάθος.
3: Εγώ το είπα, με μπερδεύει ο τόνος.
0: Δεν με ενδιαφέρει, εκεί είναι ο τόνος ο σωστός. Ακού Μούχαλι.
3: Μούχαλι.
0: Πού σου δεν τρέπει, σε έκλεισα, γεια. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσένα φίλε.
4: Από Νήμες, από Βέγγιο, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες.
0: Να σε καλά πάλι καράκι μου.
4: Και στο φίλο μου τον Ινέα του Χαρτοματσίδη.
0: Φίλος σου είναι.
4: Είμαστε κοντοχωριανοί.
0: Κοντοχωριανοί. Να το χαίρεσαι άμα είναι φίλος σου.
4: Τι να κάνουμε αυτή είναι. Υπομονή, να ξέρετε, έρχονται δύσκολα, πολύ δύσκολα.
0: Βρε, πιο δύσκολα από αυτά που ζούμε τώρα. Απαναγία.
4: Έρχονται ακόμα χειρότερα.
0: Κατάλαβα. Δεν πειράζει.
4: 3 ευρώ πάει το πετρέλαιο. 3 ευρώ.
0: Θα τα ανοίξουμε, θα τα αντέξουμε που λένε.
4: Έγινε, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλημέρα, Πασά μου. Καλημέρα. Ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά. 2-31-111-95-50. Ο σταθμός της αγάπης.

0: Ο Ηλίας ο Κορδοματζίδης λέει ο κουβάς χαλάει. Αυτό το έχουμε πει. Καμιά φορά όμως χαλάει και το πηγάδι, άμα στερέψει από νερό.
1: Το Κωστατό μπαμπάκι μας, το νέο λέει.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Γεννάκη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσένα.
2: Τι κάνει, ο Κώστας είμαι.
0: Έλα ρε Κώστα, δεν σε κατάλαβα. Καλά μου, ρε, εντάξει, το παλεύω. Παλεύω.
2: Γεννάκη, ένα τραγούδι.
0: Για πες μου ποιο.
2: Αν γίνεται.
0: Πες μου, βρε, ποιο.
2: Εγώ δεν είμαι άξιος να λέω πατέρας και το αφιερώνω στην κόρη μου και στη γυναίκα μου ήδη ψηλά.
0: Εγώ δεν... Εγώ δεν είμαι άξιος με το Στελάρα. Έγινε, παλικάρι μου, θα τα ακούσουμε. Φιλιά, φιλιά Κώστα μου, να είσαι καλά, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας, κύριε Χιλιτίδη.
0: Μισό λεπτό λίγο. Κοιμάται ο κύριος Χιλιτίδης, ο Γιάννης είναι εδώ, σας ακούω.
3: Καλημέρα σας λοιπόν, κύριε Γιάννη.
0: Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά, κύριε.
3: Το πρωί που άκουσα δοσίσεις και ευκαιρία, ήθελα να σας πω μια μικρή ιστοριούλα.
0: Να μου πείτε, κύριε μου.
3: Έχω δρομολόγιο στο ύψος της Αγίου Δημητρίου. Εκεί στο Αχαία πανεβαίνει κάποιος κύριος, όρημης, αρκετά όρημης ηλικίας. Ακούει το ραδιόφωνο. Α, μου λέει, κι εσείς ακούτε το ραδιόφωνο αυτό το Μετρόπολης? Ναι, του λέω κι εγώ, γιατί τα βράδια πρέπει να στεκόμαστε λίγο ξύπνοι. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε λόγο ζωντανό, όχι μουσική. Μα ξέρετε, μου λέει, ακούω κι εγώ το ραδιόφωνο αυτό, αλλά αυτό ο Βαραβάς πόσες γυναίκες έχει? Τον ακούω συνέχεια, λέει, να μιλάει για τα κορίτσια και τα κορίτσια του. Του λέω να σας πω, δεν το ξέρω κι εγώ, αλλά από αυτά που ακούω θα ρω και είναι άλογα. Α, καλά, μου λέει, αν είναι έτσι τότε, εντάξει, εντάξει. Είπα κι εγώ από πού μπορεί να είναι η καταγωγή του. Αυτό για μια εμπειρία, γεγονός. Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω κι εγώ ένα τραγουδάκι.
0: Για πες μου.
3: Καρά, η Σαλονίκη τα Σαββάτα της βρόχης. Αν και δεν είναι Σάββατο, αν και δεν βρέχει.
0: Μακάρι να βρέξει λίγο, γιατί Σαλονίκη...
3: Ας ελπίσουμε ότι θα βρέξει και ας ελπίσουμε ότι κάποτε αυτός ο τόπος θα αξιωθεί να κάνει ένα άγαλμα στον πυροσβέστη. Ένα άγαλμα που πραγματικά θα πρέπει να το προσκυνούμε. Με πολύ πολύ μεγάλο σεβασμό. Αξίζει μια τέτοια δραστηριότητα να γίνει και θα πρέπει, ήδη αργούσαμε και πάρα πολύ να το κάνουμε. Καλό υπόλοιπο βάρδιο.
0: Να είστε καλά κυρία μου, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσένα, παλικάρι μου.
4: Στέφανος, οδηγός.
0: Έλα Στέφανε.
4: Γιάννη, θέλω λίγο να το ψάξεις.
0: Για πες μου.
4: Τώρα πήγα να περάσω τα σύνορα εδώ, μπήκα μέσα, έβαλα βενζίνα, τσιγάρα, κουτένα, κουτά, mm-hmm. κτλ. Η δική μας απαγορεύεται η άλλη ταυτότητα. Σκοπιανή, περάστε. Τι γίνεται, ρε Γιάννη? Εγώ διάβασα ότι πήρα μια εβδομάδα παράταση, τέτοιο ένα μήνα παράταση.
0: Δεν το έχω ψάξει, παλικάρι μου, γιατί εγώ δεν την έχω αλλάξει ακόμα την ταυτότητα.
4: Και εγώ δεν την άλλαξα.
0: Θα την αλλάξω.
4: Διαβατήριο.
0: Όχι για ποιο λόγο, για το λόγο αυτόν που κάποιοι δεν θέλουν να αλλάξουν για τα τσιπάκια και δεν συμμαζεύεται για αυτό το πράγμα. Ένας, εντάξει, ξέρεις, η απάντηση αυτών όταν τους το λέω είναι ότι όταν έχουν κινητό στα χέρια τους και τους λέω στο κινητό μας τα γράφουν όλα, ρε. Και η γυναίκα μου λέει, το κινητό μπορεί να το αφήσουμε στην πάντα, να το πετάξουμε. Την ταυτότητα δεν μπορούμε να την πετάξουμε. Αλλά για μένα τώρα είναι χαζά χαμένα, παιδιά. Ξέρουν τα πάντα για μας ανά πάσα στιγμή. Μην το ψάχνουμε τώρα, εντάξει. Αλλά πραγματικά δεν το έχω ψάξει. Εγώ δεν την έχω αλλάξει ταυτότητα, γιατί δεν έτυχε να την αλλάξω, ας πούμε. Την έχω εδώ και... Άμα... Θα σου πω ότι κάποιος...
4: Αποτελείωσε με... Έγινε, ρε Γιάννη μου.
0: Να σε καλά. Καλό δρόμο, αγόρι μου. Καλό δρόμο, αγόρι μου. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα. Τη σημερινή εποχή, όταν έχουμε αυτά τα Android κινητά στα χέρια μας, μου έρχεται κάθε Δευτέρα ένα μήνυμα που λέει, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας τόσα λεπτά, τόσες ώρες κτλ. Σας πήραν τηλέφωνο τόσα άτομα. Πήγατε στα εξής μέρη, στην ταβέρνα εκείνη, στο τέτοιο, περάσατε από εκεί. Μου δίνει και με χάρτες που έχω βρεθεί όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει. Πήγατε, λέει, προς το Δήμο Θεσσαλονίκης, περάσατε από το ΑΧΕΠΑ, κάνετε εκείνο, κάνετε τ' άλλο. Το μόνο που δεν με γράφει είναι ότι πήγα στην Κόμενα, ας πούμε, και τι έκανα το βράδυ στο κρεβάτι. Κατάλαβες τι γίνεται? Μόνο αυτό δεν γράφει. Τα υπόλοιπα όλα τα γράφει. Πάμε. Μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
5: Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσένα, παλικάρι μου.
5: Ο Γιάννης είμαι.
0: Έλα, ρε Γιάννακη.
5: Όλοι με κατακρίνουν, Φωτεινή Μαυράκη.
0: Όλοι με κατακρίνουνε.
5: Ναι. Όλοι με κατακρίνουν. Ναι.
0: Κλείσε ρε το ραδιόφωνο που ακούς ρε. Κλείσε ρε κακέ άνθρωπε. Μαυράκι. Έγινε παλικαράκι, θα τα ακούσουμε Γιάννη.
5: Έγινε.
0: Για χαρά.
5: Γεια.
0: Παιδιά, κλείνετε τα ραδιόφωνα, κλείνετε ό,τι ακούτε, ίντερνετ κακό. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, ρε παιδιά. Εγώ μιλάω και εσείς ακούτε αυτά που λέγαμε πριν από 10 δευτερόλεπτα. Είναι αρκετά τα 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Για να τελειώσουμε αυτό που λέγαμε, ότι ένας ο οποίος έχει ένα κινητό στα χέρια, που τη σημερινή εποχή το κινητό είναι προέκταση του χεριού μας. Ε. Δεν υπάρχει θέμα. Καθόμαστε τώρα σε μια παρέα και αντί να βλέπει ο ένας τον άλλον και να λέμε καμιά βλακεία ή οτιδήποτε άλλο, στέλνουμε μηνύματα ο ένας τον άλλον. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη ξεφτύλα της ξεφτύλας, έτσι. Η απόλυτη ξεφτύλα της ξεφτύλας. Και τώρα μου λέει ο άλλος δεν θα αλλάξεις ταυτότητα, δεν θα κάνεις εκείνο, δεν θα κάνεις τ' άλλο. Θα σου βάλει το χάραγμα του αντίχριστου και... Εντάξει, ας τους ακούσουμε αυτούς που θέλουν να οικονομήσουν, να πάρουν καμιά ψήφο και τα λοιπά. Εγώ είμαι κάθετος, παιδιά. Αυτή τη στιγμή την οποία έχω το κινητό και είναι... Μέρος του σώματός μου είναι το κινητό. Εντάξει. Παίρνεις τηλέφωνο σε μία τράπεζα και για να σε πιστοποιήσουν ποιος είσαι, το αφημί σου, αριθμό ταυτότητος, πότε γεννήθηκες, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τη γιαγιά σου, τον παππού σου. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει. Καλύτερα να δίνω έναν αριθμό και να τους πω αυτός είμαι και εσύ το διάλογο.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον.
1: Για να τα ακούσετε αυτό λίγο.
0: Ήμουν πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο delivery. Ναι.
2: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
2: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8 Παύλα 45 Παύλα 54-610.
2: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
2: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
2: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
2: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
2: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
2: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
2: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
2: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
2: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
2: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
2: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε.
0: Δεν μας χαίρεις, γαμπτυπημένη, κάθεσαι και τα προσωπικά μου. Σου γαμπτυπημένη, να μην τι μαλλιές είναι αυτές.
2: Σας συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
2: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
1: Το καταλάβατε.

0: Ιάκωβος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη και παρέα από Μελβούρνη, Αυστραλία. Δύο παλικάρια από το Αϊβάλι. Ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα στην πατρίδα. Θα τα ακούσουμε.
1: Θέλω κοντά μου το σπλα...
0: Ο Μάκης Φανταβάλ, το παοξάκι μας. Καλημέρα Γιάννη, ρε, καλό ξημέρωμα. Και καυτηριάζει κάτι. Πάει ο άλλος, λέει ο Βρωμιάρης, και βάζει το σκυλί του στη θάλασσα και συχαίνεσαι μετά να μπεις μέσα να κατουρίσεις. Έτσι είναι, ρε φίλε.

0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Αμπρικίδη. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα στην παρέα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Να έχουμε ρε Γιαννάκη. Και ο Κωνσταντίνος ζητάει να ακούσει το «Καμιά δεν θέλω μόνιμη σχέση». Ψέματα λες. Κι όλα βαραίνε σαν χέρια κουρασμένα. Δεν σε έχω για μέλισσα να πετάς από λουλούδι σε λουλούδι. Σαββάτα της βροχής μοιάζουν με δέντρο που το ρίξαν οι βοριές. Εμείς είμαστε λίγο χοντροί για μέλισσες. Τα όνειρά μου, τα τυλίγη ενοχή.
1: Κι όλη η ζωή μου είναι δωδεκαράδες.
0: Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά και εμείς λέει πώς θα δουλέψουμε. Όχι, ο Κωνσταντίνος Ορφανίδης. Και εμείς πώς θα δουλέψουμε, ρε Γιάννη, κλέφτες θα γίνουμε με τέτοιο φακέλωμα. Καλημέρα σε όλους, σε όλους ξενυχτάνε. Θέλει να ακούσει τη δίκη της ζωής. Μας παίρνει, φίλε, μας παίρνει.

Και αυτό με τις φωτογραφίες, ρε παιδιά. Ότι δεν φορά ζώνη, ότι μιλά στο κινητό. Να το προσέξετε λίγο εκεί στην τροχέα, παιδιά. Σε όλη την τροχέα, όχι μόνο Θεσσαλονίκης. Γιατί εγώ μπορώ να είμαι με την κόμενα στο αυτοκίνητο μέσα και να μου στείλει φωτογραφία στο σπίτι.

0: Να το προσέξουμε λιγάκι αυτό. Κόψτε, ράψτε τη φωτογραφία. Και αν όταν γράψετε τη, όταν τραβήξει φωτογραφία, είναι για την κόμενα που είναι δίπλα που δεν φορούσε ζώνη γιατί έκανε κάτι, τι γίνεται τότε? Το αυτοκίνητο είναι στο όνομά μου, παραδείγματος χάρη. Ναι, αλλά η κόμενα που είναι δίπλα μου δεν είναι στο όνομά μου. Ψάξτε το λίγο αυτό, παιδιά. Όπως κάποια στιγμή είχα πάρει τηλέφωνο εγώ
1: σε αυτή την πόλη,
0: στην τροχέα Θεσσαλονίκης. Τι να σου πω τώρα, πριν από 20 χρόνια, 25. Κάτι στέλνανε φωτογραφίες, ξέρετε. Όχι φωτογραφίες, συγγνώμη, για κλήσεις που δεν τις είχαμε πληρώσει για τον Α ή Β λόγο. Ίσως γιατί δεν τις είδαμε, γιατί περνάνε κάτι τσογλάνια έτσι και τις κλέβουν, τις παίρνουν και τις σκίζουν. Λοιπόν, και παίρνω τηλέφωνο ότι μου έρχεται ένα ραπόρτο, το αυτοκίνητο και τα λοιπά. Σας έπιασε το ραντάρ να τρέχετε πάνω από το όριο. Τι τρέχαμε, 12-15 χιλιόμετρα πάνω από το όριο. Αν ήταν 60, εγώ πήγαμε 70-75. Λοιπόν, και το 8% ήταν, το είχα ξεπεράσει. Και με λέει πρώην σύζυγός μου, μου λέει, πού είσαι εδώ ρε, του λέει, μου λέει, ναι, εγώ δεν ξέρω να έχεις πάει, ας πούμε, στο τάδε μέρος το τελευταίο διάστημα. Τι κλίση είναι αυτή, ας πούμε? Έγινε ένας χαμός, πήρα τηλέφωνο την τροχέα, τους λέω, εγώ δεν έχω πάει εδώ, ψάξτε το. Και είχα κάνει λάθος το νούμερο, παιδιά. Το τελευταίο νούμερο άλλαζε. Άλλος ήταν να πάει το πρόστιμο.
2: Είσαι σατράπης και κακό.
0: Αυτό το ζήτησε ένας φίλος. Κάτσε να τα ακούσουμε από την αρχή. Όλοι με κατακρίνουν. Φωτεινή Μαυράκη.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, την πιο δροσερή μας καλημέρα από το φούρνο Αγίου Δημητρίου. Μια ξεχωριστή καλημέρα στο δάσκαλο, στο Στελάκι, στην Πέτρο Σιδίκα, στο Λευτέρη και φυσικά σε όλη την υπέροχη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Γεια σου ρε Χρήστο ρε Φατλάρη. Γεια σου Δημητράκη, ταξιτζή μου, καλημέρα πηγολαμπίδες στις νύχτες.

Εντέλει, κυρία Καριστινού, είστε εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Μαρίας Γκρασία, για να ξέρουμε δηλαδή. Ή η κυρία Μαρία Γκρασία είναι δικό σας εκπρόσωπος. Να ξέρουμε, ρε παιδάκι μου, τι λέμε. Ωχ, Παναγία μου. Μαζευτήκανε πολύ για να μας σώσουν. Η φίλη μας η Άννα από τη Βέρεια λέει καλημέρα από Βέρεια. Γιάννη, σε σένα και σε όλη την εκλεκτή, εκεί σταμάτησε, εκλεκτή παρέα μάλλον, συντροφιά. Γεια σου Άννα. Για το φίλο μου τον Γιώργαρο από τη Δελφόν που σήμερα η νίκη τον άφησε μόνο.

0: Τι είναι δυνατό ρε στις κυρίες μου, να τάξεις με παντρεμένο και να θες να το χωρίσεις από τη γυναίκα του για να τον παντρευτείς εσύ, όπως θα χωρίσει εκείνηνα για να παντρευτεί εσένα ή να είναι μαζί σου, θα αφήσει και εσένα για να πάει με κάποια άλλη. Το ίδιο συμβαίνει και στις κυρίες. Α? Στα ανάλωσιμα. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Σταματήστε λοιπόν αυτό το πράγμα, αυτό το... Πάτε στο μανάβι, ξέρω και εγώ. Κάντε μια αγκουρό ντομάτο σαλάτα. Ναι, ρε παιδιά, τώρα.
1: Να μην μου τηλεφωνάς για πάνω μου μην κολλάς, αφού το βλέπεις με...
0: Ξεκόλα.

0: Άσε ρε καψούρι, τράβα παρακάτω σε τώρα.
1: Θα μου βάλεις φωτιά κι απ' το κάτσε καλά. Θα μου κλείσεις το σπίτι.
0: Άιντε τώρα. Άιντε πάμε. Αφιερωμένο σε όλο το γυναικείο πληθυσμό.

0: κερασμένο. Έξι και μάκρα.
1: Σκέφτηκα να αλλάξω την παλιά μου τα...
0: Το δίστεξα Μαρτίνου Καντρόσοφου, να το ξέρετε. Ναι ρε παιδί.

Δεν έχω μάθει, ρε παιδιά, τι έγινε αυτός ο 66χρονος στη Θεσσαλονίκη που κατήγγειλε τον εαυτό του ότι βίασε τη σύντροφό του. Και η δικολογία ήταν ότι την έλεγα τόσες μέρες να μου καθίσει και δεν μου καθόταν. Και εγώ τη βίασα, λέει. Συλλάβετε με τώρα. Η 60χρονη περιμένουμε να καταθέσει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι έγινε με αυτήν την υπόθεση. 60χρονη κιόλας, ε. Ήθελε να δει χαρά που λένε, αλλά δεν ήθελε, έτσι. Να μας πει που έτρωγε έξω, σε ποιο μαγαζί έτρωγε έξω.

0: σε μια πατρίδα.
1: Ο Γιώργος ο Ψαράς, καλημέρα και από μένα φίλε. Ακριβώς με το που θα τελειώνει στην εκπομπή θα φτάσω Νάουσα. Ένα ακόμα ευχάριστο δρομολόγιο επιστροφής χάρη σε εσένα και την παρέα μας, την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλη την Σεργιανοπαρέα και ειδικά στην όμορφη και γλυκύτατη ποιήτριά μας. Καλημέρα σε όλους τους ψαράδες μου, καλημέρα στην Ιχθυόσκαλα. Καλοπούλητα Γιώργο. Ας σας στείλω στο φίλο μου το Λάβρο το Ραζί. Κάτι έχουν τα ματάκια σου, δεν γίνεται.

Γρηγόρης Δημητριάδης, το ξαδελφάκι μου. Καλημέρα στην τροχιά μας. Καλημέρα στην αστυνομία, καλημέρα στο στρατό. Πυροσβεστική, λιμενικό. Σεκιουριτάδες, φύλακες, bodyguard. Ώρα Ελλάδος 5. Σταύρο, να πάρεις το χάπι σου. Καλημέρα το Σταύρο από τα Κείμηνα.

Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

0: 8 Τιαλονάρ. Έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Αύγουστος, ο μήνας της προσφυγιάς και η σκέψη μας επιστρέφει εκεί, στην αλυσμόνητη πατρίδα, στον Πόντο, στη γη των προγόνων μας. Αύγουστος, ο πιο πλούσιος μήνας του χρόνου. Αλώνιζαν και μάζευαν τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα. Ήκουσες Παναγιά και Γιάννη, βάλε τα ψάρια στο τηγάνι. Άφθονα λοιπόν ήταν τα ψάρια στον εύξηνο Πόντο, αλλά και τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά. Στάση όμως θα κάνουμε και στην καταπράσινη και χιλιοτραγουδισμένη Ματσούκα, στην καρδιά του Πόντου, με τα τρία ιστορικά μοναστήρια. Τα μοναστήρια που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ελληνισμού. Ο μεγαλύτερος εορτασμός γινόταν στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, ιδιαίτερος τόσο για την κατασκευή όσο και για τη μεγαλοπρέπειά του. 8 Τιαλονάρ σας περιμένουμε σε ένα ακόμη τετράωρο ποντιακό παρακάθ στο Μετρόπολης 95.5 στην εκπομπή Σεριγιάννη με το Γιάννη και την Ελπίδα από τις 2 μέχρι τις 6. Ού στο Πετίνο Λάλεμαν, σας περιμένουμε.
1: Για το Χριστάκι, το Σιαμίτρα και την Κέλλη αυτό. Να και η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλημέρα σε Ριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Να έχουμε μια όμορφη μέρα, δάιμες. Πόντος μωρέ, δώσε. Καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα.

0: Η μουσική, σύνθεση και η στίχη είναι δική του.
1: Που τώρα είχα γνωρίσει, δεν νιώθω μονάχος.
0: Αφιερωμένο σε ιστερόγραφο στη μνήμη του πατέρα μου Βαγγέλη Δημητριάδη, αλλά και σε όλους τους καλαμαριώτες και όχι μόνο.
1: Καλαμαριώτης αγαπώ.
0: Ιανουάριο του 25. Κυκλοφορία.
1: Παναγιά, μάτια και χείλη,
0: ο Μανώλης ο Ζαχαρίου είναι στην Μπουζούκα.

Πάμε να ακούσουμε Ιφηγένεια Τσέρεκ στην επόμενη. Όσοι και όσες μπορείτε, βάλτε καφεδάκι, σε λίγο θα πάμε σε ενημέρωση.

Μετρόπολης 95 και 5. Ετοιμαστείτε στις 6. Έρχεται η εκπομπή Τρίλαλουν στις 6. Δηλαδή έρχεται ο Κώστας ο Βαραγιάννης, εντάξει.

Άμα βρω στην επόμενη ψέμα και υποκρισία, θα πάω στη μεθεπόμενη. Τι έγινε, το κατάλαβα. Υπάρχουν πολλές στον δρόμο.

0: να μην είστε ποτέ σίγουρες κυρίες ότι κάποιος σας γουστάρει, γιατί θα βρεθεί κάποια άλλη που θα τη γουστάρει περισσότερο. Να τα λέμε και αυτά. Να πάμε να ανοίξουμε λίγο το τηλεφωνικό κέντρο, λίγο το voice to voice. 2-31-111-95-50. Σήμερα ανοίξαμε 3 και 4 το λιγάκι. Εντάξει, δεν μπορούσα να ξυπνήσω, παιδιά, με τίποτα. Άμα κοιμάσαι μία η ώρα, πού να ξυπνήσεις 2, εντάξει. Είμαι και γέρος άνθρωπος. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, Ελπίδα.
1: Γεννάκια μου και στους ξενιτεμένους μας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, μαθήματα λοιπόν.
0: Ναι, να
1: μην ήθελες ποτέ σίγουροι.
0: Βέβαια. Μπορώ με τίποτε, ούτε σίγουρος ούτε σίγουροι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πιο κάτω υπάρχει κάτι άλλο, δεν το συζητάω.
1: Αυτονόητα δηλαδή και δεδομένα δεν υπάρχουν.
0: Όχι, με τίποτε.
1: Έτσι, μπράβο, πρέπει. Άκου
0: εκεί.
1: Να προσπαθούμε.
0: Καλά τώρα, προσπαθούμε μέσα στη ζέστη τώρα, εντάξει. Αφήνουμε τους άλλους να προσπαθούν για εμάς τώρα, εντάξει. Έμα τώρα.
1: Την ώρα είναι σχετικά καλά, Γιάννη. Έχει
0: λίγο, ναι, έχει λίγο δροσούλα. Με ένα ανεμιστηράκι, με ένα μικρό ανεμιστηράκι που έχω εδώ τη βγάζω.
1: Χθες όμως ήταν αφόρητη η μέρα.
0: Άστα.
1: Κυκλοφορούσες έξω, ήταν πολύ χάλια η κατάσταση. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, Γιάννη, ο Λάκης ο Χαλκιάς έφυγε. Δεν
0: έφυγε, ξέρω, το είπα εχθές, έβαλα και 2-3 τραγούδια του, έφυγε. Το Αηδόνι της Υπήρου, δεν το συζητάω, έφυγε.
1: Το Αηδόνι της Υπήρου πραγματικά μια τεράστια
0: ήτανε
1: φωνή του παραδοσιακού και του λαϊκού
0: τραγουδιού. Και του λαϊκού τραγουδιού, έβαλα 2-3 τραγούδια του εχθές.
1: Και εγώ διαβάζοντας, δεν το ήξερα, Γιάννη, είδα ότι το 1999 σε μια συναυλία που είχε κάνει μαζί με τον Μιχάλη τον Καλιοντζίδη,
0: ναι, ναι,
1: ερμήνευσε το ποντιακό τραγούδι «Ναηλή εμάς, ναβάη εμάς», αποτείοντας φόρο τιμή στη μουσική και την ιστορία του Πόντου.
0: Α,
1: δεν το ήξερα, τέλος πάντων, στο παρακάθ μπορεί να βάλουμε έτσι κάποιο.
0: Να πούμε κάτι, να πούμε κάτι, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, συντονισμένη είναι η παρεούλα. Να πω και εγώ τις καλημέρες εδώ στον Τέο τον Τσέρεκ, στον Ξενοφόντα που έγραψε εκεί, στην Δόμνα μου τη δικιά
0: δεκτή. Λίγο, περίμενε, μπήκε το τραγούδι γιατί. Έλα, πες μου, Ελπίδα, σ' ακούω.
1: Στη Δόμνα τη Γλυκιά, την Βούλα την Καρυπίδου και τη Βασούλα, τα κορίτσια αυτά, τη Φωτεινούλα είδα την Κελάζογλου επίσης. Μανώλης δεν ξέρω αν είναι από το σύνδεσμο.
0: Όχι, όχι, δεν είναι σήμερα.
1: Τζόρτζο,
0: ο Τιμολέον πήρε τηλέφωνο. Οι άλλοι όχι, τίποτε.
1: Επίσης τα ψάρια έχουμε να ακούσουμε.
0: Τώρα πριν από λίγο έστειλα, αλλά εσύ ακόμα κοιμόσουνα. Δηλαδή ο Γιώργος. Να βέβαια, εσύ. Όπα. Κουνήσου λίγο, κουνήσου από τη θέση σου λιγάκι γιατί έκανε κενά.
1: Έκανε κενά.
0: Ναι, τώρα είσαι μια χαρά. Μια χαρά, τώρα είσαι μια χαρά.
1: Ωραία. Καλημέρα λοιπόν από και στο Σάβα, στα Αφλογητά, τον Κώστα εκεί στην Ινόη, τον Παλάση, την Κυπαρισούλα, σε όλη την παρέα που είναι συντονισμένη και τα κορίτσια, μην ξεχάσω την Κουκουρούκου, την Ευαγγελία, την Γιωτούλα, την Ταμάρα, δεν ξέρω. Εντάξει. Ωραία. Καλημέρα λοιπόν, την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά, Ελπίδα. Να είσαι καλά. Πού πάμε στην Έλενα από το Κιλκής. Έλα, Έλενα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλό πρωινό να έχεις.
0: Να έχεις και εσύ κορίτσι μου, να είμαστε όλοι καλά.
2: Σήμερα αργά σε πήρα και δεν μπόρεσα να πάρω, κοιμήθηκα.
0: Μιλάς ότι με πήρες τηλέφωνο.
2: Δεν πήρα τηλέφωνο πιο νωρίς.
0: Όχι, λέω τώρα με πήρες τηλέφωνο, δηλαδή αργά με πήρες τηλέφωνο εννοείς.
2: Αργά πήρα, ναι.
0: Γιατί έτσι όπως το είπες, σήμερα σε πήρα αργά, μην το πάμε σαν αυτό που είπες εχθές, ας πούμε, σε παρακαλώ βάλτο μου, κατάλαβες τι εννοώ.
2: Καλό πρωινό να έχεις.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Γεια σου Έλενα. Α, Παναγία μου, τρεις γυναίκες, να κλείσω το ραδιόφωνο. Καλημέρα ξανά πάλι, έλα Σοφία.
3: Λοιπόν, να σου δω χαιρετίσμα του Δαλπιδάκη, τον Ελία και την Ειρήνη Στάνθη Πιτά Ελευθερία.
0: Πρόσεχε τι θα πεις,
3: Καλημέρα σας, πανέμορφη κούκλε, κύριε Βαραγιάννη, να ζηλεύουν μερικοί.
0: Πού σου δεν τρέπεσαι, σε κλείνω, φυλάκια. Γεια σου ρε Κώστα Βαραγιάννη, πανέμορφο κουκλή. Αχ, Παναγία μου, κλείσε ρε το ραδιόφωνο, βρε Παναθεμά, σε κλείσε το ραδιόφωνο, ρε Ρίζο.
4: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, Βασά μου, καλημέρα.
4: Αλλά είσαι.
0: Καλά τώρα, εντάξει.
4: Παλέουμε με τη ζέστη αυτή.
0: Αυτή η κολοζέστη είναι.
4: Να μας τυραννήσει.
0: Εντάξει. Καλοκαίρι είναι, καλοκαίρι. Όχι, ρε φίλε, πλάκα με κάνει. 5,5 ώρα τραγούδι.
4: Εντάξει.
0: Φυλάκια, εντάξει. Κλείσε, να είσαι καλά. Απαναγία μου, 5,5 ώρα τραγούδι.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα από Καστοριά.
0: Έλα, έλα.
1: Την Πόντια.
0: Γεια σου, Δέσποινα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Να έχουμε, γιατί όχι.
1: Από το απορριμματοφόρο.
0: Θέλω
1: να αφιερώσω σε όλους τους συναδέλφους, ιδιαίτερα όμως, στο πλήρωμά μου, στον Διονύση, τον Γιώργο, τον... στον Πέτρο, Αγγελική και Χάρη.
0: Να χαρώ εγώ.
1: Ευαγγέλη.
0: Φιλιά σε όλα τα παιδιά, κορίτσι μου.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλά, φιλιά. Φιλιά σε όλους τους εργάτες καθαριότητος και μην βγει κανένας και πει ότι είναι εδώ σκουπιδιάριδες. Θα σας αγκάσω το αυτή, να το ξέρετε. Παρακαλώ, καλημέρα. Σκουπιδιάριδες, σκουπιδιάριδες εμείς είμαστε, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Μα ναι, τώρα βγαίνουν και λένε σκουπιδιάριδες. Μπας και μηνύσαι και έτσι μείνει. Έλα, παλικάρι μου.
2: Τώρα βγαίνουν τα σκουπίδια.
0: Βγαίνουν εκεί πέρα τα παιδιά, οι εργάτες, να μαζέψουν τα δικά μας σκουπίδια.
2: Για να. Σήμερα το βράδυ έχει ποντιακό εδώ στην Καλαμαριά.
0: Ναι.
2: Το Σωτήρο, ρε παιδί μου, από σήμερα.
0: Α, ναι, είναι του Σωτήρου σε δύο μέρες. Βέβαια. Σήμερα είναι Τρίτη.
2: Τριήμερο θα είναι.
0: Ναι. Την Πέμπτη είναι του Σωτήρου, βέβαια.
2: Και σήμερα θα έχει ποντιακά.
0: Ναι, γιορτάζει και η εκκλησία εκεί, βέβαια.
2: Ναι.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, φιλάκια,
2: και
0: Δημήτρη.
2: Μια μέρα για να έχει Τετάρτη αδιούχο σήμερα.
0: Άντε με το καλό. Πόσες μέρες?
2: Γιάννη, από 5 το μηνό και πάω 14.
0: Άντε, φιλάκια. Τα λέμε. Τυχερέ. Αχ, το τζάμπα πέθανε, παιδιά. Μερούλα βάσου, το τζάμπα πέθανε. Τώρα εγώ πρέπει να πάω σε ενημέρωση. Τι λέτε καλέ, όχι δεν πάω πουθενά. Δεν πάω σε ενημέρωση, όχι. Μα τώρα τι.
3: Έλα.
0: Συμφωνείτε ή όχι? Στείλτε μου μήνυμα στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Πέτρος Σαρτίνας, καλημέρα, πάω για δουλειά, παρών για λίγο την αγάπη μου στη Θεσσαλονίκη μας, στα παιδιά μου και σε όλα τα σεργιανάκια.
3: Μια ζωή και ποτέ...
0: Καλημέρα στην όμορφη Καστοριά και στην Ινώη, τη γενέτειρα του τεράστιου ιστορικού μας Ευστάθιου Πελαγίδη.
3: Ακόμα και εσύ.
0: Πρόγραμμα εκδηλώσεων μου στέλνει η Ελπίδα στην Καλαμαριά, 3η 4 Αυγούστου στις 9, ποντιακή χορή και τραγούδια από τους ποντιακούς συλλόγους. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9, γλέντι ποντιακής παραδοσιακής μουσικής με καταξιωμένους καλλιτέχνες.
3: Το τζάμπα πέθανε.
0: Το τζάμπα πέθανε, παιδιά.

Δεν πιστεύω, λέει. Πήγες με γυναίκα ελευθέρων ηθών και πλήρωσες. Μα δεν μου καθόσουν, λέει. Αλλά δεν μου είπες ότι ήθελες να πληρώσεις. Δηλαδή, αν έπαιρνες λεφτά, δεν καθόσουν, ε. Δεν τρέπεστε λίγο. Και δεν πειραθώ παραμή. Γιώργος Βλαϊκούδης, καλημέρα σε όλη την παρέα. Μόνο μουσική, λέει, φωνάζει.

0: τώρα ούτε εσύ.
1: Όπου και αν σταθούμε αυτές τις μέρες η Ελλάδα μας πληγώνει. Αλέξη Τσίπρας, εμείς να δεις το καλοκαίρι του 15 πόσο μας πλήγωνες εσύ. Πού να χαθείς να χάνεσαι.

0: δώσει.
1: Όχι στην ενημέρωση, λέει, οι δημοσιογράφοι να την κάνουν. Καλημέρα σε όσους λαλούν στις 6. Ένας είναι και μοναδικός. Αναστάσιος Χατζηλίας. Καλημέρα, αδελφέ Ιωάννη. Καλό ξημέρωμα. Καλημέρα στην Ουρανούπολη. Γεια σου, Μανώλη Πλωμάρη. Καλημέρα, Γιάννη, από Αυστράλια, Σίδνεϊ. Καλό ξημέρωμα. Καλή δύναμη. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία. Να είσαι πάντα καλά. Την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Δημητράκη, από Τρίγλια.
2: Μες τη νύχτα, στο σκοτάδι.
1: Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου, Νικόλα, καλή δουλειά.
2: Μια λάμψη με τη λίγη,
1: σαν... Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο.

Καλημέρα στη Γερμανία, το φίλο μου τον Βασίλη τον Μπάλα. Α, είσαι Θεσσαλονίκη. Γιάννη, καλημέρα, λέει, τι κάνεις, καλά, είμαι Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, παλικάρι μου, καλά να περάσεις.

Θα μείνω για λίγο στην απογευματινή που λέει ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό. Αλλά για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν προβλέπεται ενίσχυση 70% για ζημιά σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Γιατί ρε 70%? 100% θα πρέπει να πληρώσει το κράτος. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Από την τσέπη σας θα βγάζετε τα λεφτά ρε. 70% δηλαδή εγώ έχω ένα μαγαζί, κάει και το μαγαζί μου και θα το ανοίξω και θα μου δώσει 70%. Το υπόλοιπο 30% δώστε μου δάνειο άτοκο. Και να μην το πληρώσω ποτέ. Δεν το κατάλαβα αυτό το 70%. Δεν τρέπεστε λιγάκι ρε οι πολιτικάντιδες όλοι εκεί πέρα κάτω στη Βουλή ρε. Και οι 300. Δεν τρέπεστε λίγο.

Γι' αυτό δεν κάνω ενημέρωση τώρα, γιατί θα βρίσω στο τέλος. Καταλάβατε. Άκου 70%. Στο διάλο από εδώ, ρε. Πάρτε δρόμο από την πατρίδα μας.

8 Τιαλονάρ. Έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Αύγουστος, ο μήνας της προσφυγιάς και η σκέψη μας επιστρέφει εκεί, στην αλυσμόνητη πατρίδα, στον Πόντο, στη γη των προγόνων μας. Αύγουστος, ο πιο πλούσιος μήνας του χρόνου. Αλώνιζαν και μάζευαν τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα. Ήκουσες Παναγιά και Γιάννη, βάλε τα ψάρια στο τηγάνι. Άφθονα λοιπόν ήταν τα ψάρια στον εύξηνο Πόντο, αλλά και τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά. Στάση όμως θα κάνουμε και στην καταπράσινη και χιλιοτραγουδισμένη Ματσούκα, στην καρδιά του Πόντου, με τα τρία ιστορικά μοναστήρια. Τα μοναστήρια που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ελληνισμού. Ο μεγαλύτερος εορτασμός γινόταν στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, ιδιαίτερος τόσο για την κατασκευή όσο και για τη μεγαλοπρέπειά του. 8 Τιαλονάρ σας περιμένουμε σε ένα ακόμη τετράωρο ποντιακό παρακάθ στο Μετρόπολης 95.5, στην εκπομπή Σεριγιάννη με το Γιάννη και την Ελπίδα από τις 2 μέχρι τις 6. Ούστο Πετινολάλεμαν, σας περιμένουμε.

Μια και το είπε η Ελπίδα, να το θυμηθούμε γιατί εχθές δεν το έβαλα. Λάκης Χαλκιάς, να η Λία μας. Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο στο Αηδόνι της Ηπείρου.

0: ετοιμάσαι.
1: Για ετοιμάσου τώρα να σε ρίξω πινελίκι. Παρακαλώ. Το κλείσες, ε. Το κλείσες. Ε, βέβαια. Απορώ γιατί τι ήθελες, ας πούμε. Τι ήθελες, μπορείς να μας πεις. Για περιμένω, περιμένω να μου πάρεις τηλέφωνο. Περιμένω να μου πάρεις τηλέφωνο, να μου πεις τι ήθελες.

Για να δούμε. Δεν παίρνει τηλέφωνο, θα σε βάλω μια εβδομάδα τιμωρία. Τι έγινε εδώ, ρε? Γιατί αυτό δεν παίζει? Ταραμ. Τι ωραίο. Για να τα ακούσουμε αλλιώς. Τα ακούσουμε αλλιώς.

0: μέσα, στον εγκέφαλο, όσες έχετε, και το επεξεργάζεστε.
1: Σαν το μελί, λάμπερι, σαν αστράπι, κι όταν περπάτας...
0: Το έχω κλείσει ρε παιδιά,

0: Ετοιμαστείτε, σε λίγο έρχεται το παιδί μας. Κώστας Βαραγιάννης.
1: Είναι ο τύπος μου, είναι ο άνθρωπος που αγαπώ.
0: Έρχεται η εκπομπή.

0: Παναγία μου, μου θύμισε τώρα το βιντεάκι που βλέπω στο YouTube από την ταινία η Παριζιάνα, Ρία Βελούτσι, Παναγία μου, κατά την μπαλκόνια.
1: Ζωγραφισμένα στο χαρτί.
0: Η Μαρινέλα Πλάκα και η Ρία Βελούτσι, Παναγία. Αγοράκι, τι φρούτα βγάζει η Καλαμάτα? Μουσμουλά.

0: Άντε να ξανακούσουμε λίγο την Καλαμαριώτισσα από τον Γρηγόρη το Δημητριάδη.
1: Ερωτευμένος γυρνούσα ένα βράδυ.
0: Μπα, πλημμένα είναι σε εκείνη την παραλία, πολύ πλημμένα.

Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός, 4 του μηνός. Σαν σήμερα το 1865 ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας.

Σαν σήμερα το 1936, ο Πρωθυπουργός, ο τότε Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου, αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία, που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου.

0: Αι, δεν πασά μου.
1: Ο πρίγκιπας λέει του Καρσιλαμά. Έλα, Παναγία μου.

με το φιλαράκι μου το DJ τον S Mastora και το Τζουτζούκα πειραγμένο σε Latin Mix. Πάμε να κλείσουμε.

Αύριο θα με ξαναδείτε στις 2 μάλλον. Αρκεί να ξυπνήσω, ε. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους. Ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή 3 λαλούν στις 6. Λόγω αδειών ο κύριος Βαραγιάννης είναι μόνος του. Πότε θα σε ξαναδώ. Παραούλα κοντά σας μέχρι τις 8. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Αύριο το ξημέρωμα στις 2 θα είμαστε μαζί, πρώτο Θεός, είπαμε να ξυπνήσουμε. Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, αλλά και υγείας επιτρεπούσης. Να είστε καλά, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Κύριε Βαραγιάννη, ομορφιά του Μετρόπολης, όποτε θέλετε το κλείνετε.

0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
0: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
0: Μετρόπολης, τελειώνομαι. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλό πρωινό να έχουμε. Μου πήρε λίγο χρόνο παραπάνω σήμερα η όλη ετοιμασία, η προετοιμασία. Ήρθε και ο Νετζίπας μετά από πόσους μήνες. Πόσους μήνες είχα να τον δούμε τον Νετζίπα, τον Στεφανάκο. Λίγο να τα πούμε, όχι γάτα, όχι τα ακουστικά, να μπερδευτά το, ναι. Οπότε νομίζω ότι μια χαρά είμαστε. Πόσα είναι τα λεπτά μετά τις 6, 7, τι λες τώρα, παγκόσμιο ρεκόρ. Εδώ είμαστε, τρεις λαλούν. Βέβαια, πού είναι οι άλλοι, πού είναι οι άλλοι φόροι, που το φόρο τον έχουμε τουλάχιστον, έτσι. Πού είναι ο Κωνσταντινίδης,
1: πού είναι
0: ο Παναγιωτίδης, πού είναι ο Μπασάκου, πού είναι ο Μότσαρτ, πού είναι ο Πουτσίνι. Τι λέει φιλαράκι μου, έτοιμος, κάνα δύο μέρες μείνανε. Άτε, άτε να δούμε.
1: Κάνα δύο μέρες για σένα.
0: Ναι, τι, για μένα μου. Κάνα δύο μέρες για μένα, ρε φίλε. Όχι για τις διακοπές, για τον ΠΑΟΚ, λέω ρε φίλε. Για τις διακοπές, τώρα πάμε κάθε χρόνο. Ε, τι.
1: Εγώ έχει άδεια.
0: Έχεις, πότε φορεί, πήρες.
1: Όχι, δεν παίρνω άδεια το καλοκαίρι.
0: Ναι, είπες εγώ άδεια, γι' αυτό μας μπέρδεψες, φίλε.
1: Όχι, εσύ το παίρνετε άδεια.
0: Α, ναι, παίρνουμε άδεια, ναι, ναι, από την άλλη εβδομάδα παίρνουμε άδεια.
1: Εγώ, και που έχω άδεια, πάω να βγαίνω στο ραδιόφωνο.
0: Εντάξει, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Για πάμε να δούμε τι μέρα είναι αυτή σήμερα. Ορτολόγιο έχουμε. Τι γιορτάζει κανένα άνθρωπο.
1: Σήμερα δεν έχουμε.
0: Δεν έχει. Πριν το 15 Αύγουστο, λες και έχουν απαγορευτεί οι γιορτές. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε σοβαρές γιορτές. Πριν το 15 Αύγουστο.
1: Έχουμε τον εφημερίδιο. Όχι, χτες είχαμε σοβαρή γιορτή. Αλλά προσπαθώ να θυμηθώ για αυτό το μοναστεράκι στο κέντρο της Αγίας Θεοδόρας. Πού κοντά είναι. Δεν πάω να θυμηθώ. Δεν μπορώ να το βρω.
0: Μοναστηράκι ή εκκλησάκι.
1: Μοναστήρι, μικρό μοναστήρι στο κέντρο, ρε.
0: Δεν θυμάμαι. Μοναστήρι στο κέντρο, δεν θυμάμαι. Να έχει δικαλόγρε στο κέντρο. Στην Αγία Θεοδόρα έμενα εγώ. Εγώ στην Αγία Θεοδόρα, στην οδό Αγία Θεοδόρα έμενα. 4 χρόνια έμενα εκεί. Σίγουρα δεν είχε κανένα μοναστήρι. Είχε ό,τι μπορεί να φανταστεί από βρακάδικα μέχρι α πούμε παράκια, αλλά μοναστήρι δεν είχε.
1: Εσύ λες Αγία Θεοδόρα, λες
0: την οδό.
1: Το πεζόδρομο,
0: ναι, τον παράλληλο τη Σταύρου, ναι, και τη Τσιμισκή.
1: Στην Αγία Σοφία, εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, εκεί είναι. Εκεί.
1: Δεν λέω κι εγώ, αλλού είναι. Αλλού εκεί, είναι
0: πλήρωσα πόσε ευρώ σε κλείσει, θες να σε πω.
1: Φαντάζομαι.
0: Έμεινα 4 χρόνια και πλήρωσα στο στρατηγό, πώς έλεγα το στρατηγό που είχαμε στη Δημοτική Αστυνομία, 2.800 ευρώ κλήσει. Και τα έδωσα με τη μία, γιατί χρειάστηκε να πάρω μια φορολογική ενημερότητα και μου λένε αυτό και αυτό. Τι ήταν, το
1: 2008. Ήθελα μια φορά
0: να πήγα να άκου να σου πω, άκου να σου πω, δεν λέω ονόματα. Τα πληρώνω εγώ που λες και πάω να πω και μια καλημέρα στο στρατηγό. Μου λέει τι ήρθες να κάνεις εδώ. Με το μεταξύ, πρόσεχε, εγώ έχω πληρώσει τώρα, έτσι. Έχω πάρει ένα τριπλότυπο, διπλότυπο, είναι καμιά 8 μέτρα όλες οι κλήσεις. Έχω πάει στο ταμείο του Δήμου, το παλιό το Δημαρχείο. Ακόμα ήταν. Δεν είχαμε πάει στο καινούργιο, πάνω εκεί στη Βενιζέλου. Πάω, πληρώνω τα 2.800 και πάω πάνω στο στρατηγό. Τι γίνεται, στρατηγό, πήγα το πω μια καλή μέρα. Λέω, τι γίνεται, και τον συμπαθούσα κιόλα. Μου λέει, τι κάνει εδώ, να λέω, πήγα να πλήρωσα κάτι κλήσει. Ποιε κλήσει, λέω, να αυτέ εδώ. Καλά μου λέει. Χαζώσει. Τρελώσει. Δεν με πήρε ένα τηλέφωνο, λέει. Αλλά δεν πειράζει. Γι' αυτό και ανοίγουμε γραμμέ εμεί. Κατάλαβε.
1: Άστα να πάνε.
0: Ναι, ωραία φόρη. Τα φιλιά μου, τα λέμε.
1: Σήμερα έχουμε τον 7 Πέδων από την Έφεσο.
0: Τον 7 Πέδων από την Έφεσο. Έφεσο. Ναι. Άλλο η Έφεση και άλλο η Έφεση.
1: Ναι, ναι. Και τον μαρτύρο Θαθουήλ και η Ας.
0: Δεν Εβραίοι είναι αυτοί, τι θα είναι αυτοί.
1: Εβραίοι, τι να πει.
0: Καλά που δεν είναι εδώ συντρόφισσα, θα τσατιζότανε.
1: Έλατε.
0: Γεια σου, καλημέρα μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, Ιάκωβε.
2: Καλά, πώς... έλα, καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Γελάμε τα μηνύματά σου πάρα πολύ. Με φτιάχνεις τα απογεύματα.
2: Ναι, η συντρόφισσα άμα ήταν.
0: Εντάξει, έτσι βλέπουμε. Έτσι βλέπουμε. Ο Ιάκωβος χθες έσκασε με την επόμενη εκπομπή από μένα που παρουσιάσανε τον ΠΑΟΚ προφανώς, γιατί και εγώ άκουγα. Ποια, ας πούμε, Ρεάλ, ποια Λίβερπουλ, ποια Μπάγερν, ποια, δηλαδή να ακούσει μια ανάλυση.
2: Η φάση ποια είναι.
0: Ποια είναι.
2: Ψάχνουν να βρούνε αν είναι οι παίκτες των αλλωνών ομάδων που κάνουν μεταγραφές τραυματίες, το ένα, το άλλο.
0: Τι να κάνουν,
2: τι να πω. Ωραία. Πάντως, αν βρει την Πέμπτη ο Φόρης τι γιορτή είναι, θα τον κεράσω με Κώστα.
0: Εσύ ξέρεις.
2: Της Αγίας Άντερλεχ είναι. Καλημέρα.
0: Ωχ, ρε φίλε. Και σήμερα βρούτε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Σοφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία.
3: Κύριε Παραγγέλη.
0: Που του τυχώνεσαι του αλουνού, να πούμε έτσι, καλά, και καλά το κάνει. Ναι, καλά το κάνει.
3: Το και ωραίο,
0: ναι, το ξέρω, ναι.
3: Το και, βουνό.
0: Ναι, και με εμένα με κράζει, γιατί το λέω η πρίγκιπα του Καρσιλαμά, αφού είσαι.
3: Ναι, πρίγκιπα είναι... του Καρσιλαμά, το ναι, είπε και αυτό.
0: Ναι, μα είναι. Θα μπορούσα να πω υπουργό του Καρσιλαμά, αλλά το σέβομαι.
3: Όχι, μπορεί, άντε, καλά βάζει την ποιότητα.
0: Είναι πολύ πιο μεγάλο από μένα, το σέβομαι. Δηλαδή, άμα το δω στο λεωφορείο.
3: Σε όποτε ο πάπου είναι εκείνο 82 χρόνο, τι περιμένει. 82 χρόνο.
0: Τι θα κάνει
3: έτσι
0: σήμερα,
3: λέει.
0: Τι θα κάνει σήμερα η ομαδάρα τη χώρα, η καλή, η πιο γνωστή.
3: Και ο Ολυμπιακό.
0: Σήμερα παίζεται, 9.30 ώρα, δεν παίζεται σήμερα.
3: Το ξέρω, 9.
0: 9.30 νομίζω.
3: 9 είναι.
0: Μη με λες τώρα 9, γεμίσαμε. Κάτσε λίγο να σου πω. Τα έχω εδώ γραμμένα. Θα σου πω σε λίγο, Σοφία, μην στεναχωριέσαι. Σου πω.
3: 9 μου φαίνεται είναι.
0: Εντάξει, θα το διορθώσω εγώ τώρα. Το απέξω το θυμόμαι το 9. Μην στεναχωριέσαι.
3: Κάνω εγώ λάθος, παίρνω.
0: Τι είναι αυτή τώρα, είναι η Μέγκεν.
3: Τι θα κάνει, θα κερδίσει, τι θα κάνει.
0: Θα κερδίσει τώρα Ολυμπιακό, ομαδάρα έχει. Τι είναι αυτά που
3: λέει. Έλα μωρά τώρα, έχουμε ομαδάρα τώρα, κλάνει.
0: Παοξίδες
3: τώρα και πέρα.
0: Έβλεπα την αποστολή χθες του Ολυμπιακού, εκτός από τερματοφύλακα. Με ποιον παίζετε, με αυτόν τον Πόποβιτς θα παίξετε. 9 η ώρα είναι το μάτς.
3: 9, εσύ είπα, 9 είναι. Δεν ξέρω ποιον θα βάλει.
0: Μα δεν έχετε τώρα τέρματζι, καλό δεν ξέρω αν έχετε.
3: Δεν έχει τον Οσά.
0: Όχι, δεν τον πήρε, δεν είναι ακόμα.
3: Είναι!
0: Όχι, στην αποστολή δεν είναι σήμερα. Έβλεπα Πόποβιτς.
3: Α, και στην αποστολή μπορεί να μην είναι, αλλά τον πήρε.
0: Α, τον πήρε, ναι. Τον πήρε.
3: Δεν πήρα.
0: Γιατί δεν είναι. Μα μη χειρότερα δεν είναι. Κάτσε να το ξέρω.
3: Μήπως είναι νωρίς, θέλει ακόμα.
0: Τα θέλει πια. Δεν φοβάσαι.
3: Να εκπαιδευτεί.
0: Για να δούμε. Εντάξει, έχει καλή άμυνα μπροστά.
3: Θέλω να πάει ο Πόποβιτς.
0: Μπροστά όμω, μπροστά τώρα με Ρέτσο και Μάφου, πώς το λένε αυτό που πήρε από την Κανάριου νήσου. Λασπάλμα, πού τον πήρε.
3: Ναι.
0: Μαφού, μαφέα. Μαφέας.
3: Μα αυτό θα πάμε.
0: Δημάρα έχεις. Για να δούμε. Άντε, φιλιά. Γεια, Σοφία μου. Το παστίτσιο, εγώ, εμένα. Μην το ξεχάσεις αυτό.
3: Ναι. Παππούς, θέλει μου. Πάπος, πάπος.
0: Θα έρθω εγώ μόλις με κάνεις, με πεις. Αύριο θα είναι έτοιμο ή την, εσύ στην εκπομπή μου το πεις. Θα περάσω από κάτω, μου το κατεβάσεις με το μπαλκόνι.
3: Ναι.
0: Ναι, με το πυρέξ. Ας κάσει κουλιανός. Και αυτοί οι συμπυκνωμένοι να νευριάζουν. Γίνονται. Πολύ γλυκούλιδες. Παρακαλώ, καλημέρα. Να πω μια καλημέρα πρώτη. Αλλό.
4: Παρακαλώ.
0: Ορίστε, κύριε.
4: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Μια χαρά εσείς.
4: Χαιρετίσματα από τη Γερμανία.
0: Πού ρε, Γερμανία.
4: Θέλω να δώσω χαιρετίσματα, ναι, στα παιδιά μου.
0: Έτσι.
4: Στο φίλο μου στην Αμερική, τον Άγγελο που μ' ακούει, μας ακούει.
0: Μπα, αυτά είναι.
4: Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου, γιατί πολλές φορές η ψυχολογία είναι πεσμένη
0: και, λέμε και οι δύο
4: δεν ξέρω τι κάνεις. Πρέπει να αλλάξεις επάγγελμα, να γίνεις ψυχίατρος.
0: Ψυχίατρος, ναι, πολύ θα ήθελα.
4: Ναι, το πας καλά.
0: Ψυχίατρος.
4: Μου φτιάξει τη διάθεση.
0: Όχι, ψυχολόγος. Γιατί ψυχίατρος πρέπει να με βάλεις μέσα.
4: Ψυχολόγος,
0: θα ψιλοχαζέψω και εγώ. Θα ψιλοχαζέψω και εγώ. Ψυχίατρος με αυτά που ακούνε. Ψυχολόγος, καλύτερα, πιο light.
4: Ναι, δηλαδή ξέρεις τι κάνεις τον. Και ξεχνιέται, ειλικρινά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ κι εγώ. Να είσαι καλά. Και καλές διακοπές και στον φιλαράκι μας, στο φιλαράκι μας από το Αμερική. Τώρα δύο φίλοι, ο ένας στην Γερμανία, ο άλλος στην Αμερική. Τρομερό. Και ακούνε Μετρόπολης. Και στέλνει τώρα χαιρετίσματα ο ένας τον άλλον μέσα από εδώ. Φαντάζεσαι, ας πούμε, και κανένας. Είναι και απέναντι. Να αρχίσουν αυτοί να κολαντρίζονται, ας πούμε. Τώρα να είναι Παοξής Αριανός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τώρα, άμα είστε Ηρακλής ή ΑΕΚ, πρέπει να συντονιστείτε, ξέρετε, με μια πραγματικότητα. Γιατί δεν είναι αντιπαλεύονται,
5: πολύ
0: ας πούμε.
5: Πόνο, πολύ ζήτη.
0: Περίμενε, ρε, κάτσε να σε πω, δεν με λες. Γιατί δεν αντιπαλεύουν ο ΠΑΟΚ με την ο Ηρακλής με την ΑΕΚ, να έχουν και αυτοί ένα αντίπαλο δέος. Έλα, λέγε εσύ πόνο ζήλια, πάμε. Άντε, ντε.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
5: Μπορώ να πω τη γνώμη μου.
0: Καλά, εννοείται. Την είπε ήδη.
5: Επειδή είμαι ΠΑΟΚ, γι' αυτό
0: επειδή,
5: το λέω.
0: Επειδή την είπε πριν, αλλά δεν το κατάλαβε. Πολύ πόνο, πολύ ζήλια είπε. Σε ακούσαμε εμεί. Λέγε τώρα.
5: Κοίταξε, όχι, μιλούσα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό.
5: Μιλούσα με Αργιανό σταθερό.
0: Ναι.
5: Και επειδή σε αγαπιόμαστε.
0: Ναι, έτσι, και εμεί έτσι είμαστε με του ΠΑΟΚ.
5: Κύριε Βαρδινογιάννη.
0: Ναι, παρακαλώ, κύριε.
5: Ο πόνο σα και η ζήλια σα δεν έχει Ωραία, αλλά εγώ γουστάρω, μου δίνετε ζωή.
0: Τι να ζηλέψουμε, ρε φίλε, ένα πρωταθληματάκι παραπάνω που έχεις. Άς, πες την αλήθεια. Τι να ζηλέψουμε, ρε φίλε. Να ζηλέψεις εσύ τον Γαύρο, να ζηλέψεις τον Ολυμπιακό που εσύ έχεις 3-4 και αυτός έχει 47. Να ζηλέψεις. Να ζηλεύει μια ομάδα που έχει 4, την άλλη που έχει 5.
5: Συγγνώμη, θα αφήσει να πω λίγο.
0: Ναι, αλλά τι να ζηλέψω, πες μας. Την Τούμπα. Ναι, τι να ζηλέψω.
5: Εσείς πονάτε.
0: Τι να, ναι, πες μου, τι να ζηλέψει κάποιος από την ομάδα σου. Γιατί δεν λες. Τι, πες. Το ότι δεν σας ξέραμε μέχρι το 69. Κάποτε ήμασταν. Δεν σας ξέραμε ποιοι είστε, δεν ξέραμε ποιοι είστε. Το 1969. Ο παπάς μου ξέρει τι μένει.
5: Άγνωστοι και στην Ευρώπη είσαστε.
0: Ποιοι είμαστε άγνωστοι, βρε. Εμείς που πήγαμε.
5: Είσαστε η τελευταία τρύπα του Ζουρνάη.
0: Ποιοι είμαστε, εμείς, βρε, εσείς, βρε.
5: Είσαστε, να πω. Είσαστε στην ντροπή τη ντροπή.
0: Ναι, ντροπή τη ντροπή. Μ' αρέσει αυτό, πολύ μ' αρέσει αυτό.
5: Μόνο έχετε δεκανίκια. Και το παλεύετε
0: εμείς,
5: όλα τα χρόνια.
0: Εμείς που πας και τρίβεσαι να πούμε ο περήφανος ΠΑΟΚ, πας και παίρνεις τη ΣΕΠΟ. Με την ΕΠΟ δικιά σου, δυο φορές. Σε τώρα πας στα χωριά και τρέχεις να πούμε και τάζεις τενεκέδες με τυρί και κατσίκια. Να σε ψηφίσουμε.
5: Η ξεφτύλα σας δεν έχει όρια.
0: Και εσάς, και δική σας. Ωραία σας είσαι, αδερφέ μου. Μ' αρέσεις, πολύ μ' αρέσεις. Μα γι' αυτό αγαπιόμαστε. Γιατί συνεννόμαστε. Ναι, αλλά είδες, εδώ τα βγάζουμε. Θα πάμε τώρα και οι δύο, θα είμαστε καλύτεροι άνθρωποι στην κοινωνία. Θα βγούμε έξω, δεν θα πατάμε γατάκια. Λοιπόν, για να δούμε τέτοια μέρα τι έχουμε. Ξανανοίξουμε γραμμές μετά. Αφού σας αρέσει. Έχουμε άλλες 150 μέρες, αδερφιά, να ξέρετε, έτσι. Μείναν 150 για να πάμε στο 27. Το 27 είναι περίεργη χρονιά, έχει πολλά πράγματα. 1936 λέει, αρχίζει η περίοδος δικτατορίας του Μεταξά. Ανάψτε κανένα καντήλι μερική σου κυρία μου. Τι θέλεις, ε? The gangster, μπήκε ο Νεζίπας μέσα, παιδιά, με τον Γκάλι τώρα. Τι να με πει ο άλλος τώρα. Πήρες γατάκι να ζηλέψουμε, τι ακριβώς να πούμε. Το ότι πούλησε τον Κουλιαράκι, να ζηλέψουμε, να είδε οι λόγοι αυτοί. Πούλησες, ξέρω εγώ, ποιος παίχτης, πήρες 3 πρωταθληματάκια. Κιλάρισα 2 έχει. Παραλίγο. Λοιπόν, με βασιλικό διάταγμα, τέτοια μέρα 1865. Ο ύμνος στην ελευθερία που γράφτηκε από τον Διονύσιο Σολωμό και μελοποιήθηκε από τον Νικόλα Μάντζαρο καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της χώρας μας. Έκρηξη στο λιμάνι της Βηρητού. Το 2020 έγινε αυτό, ε. Εκεί σκάσανε παιδιά, είχαν αφήσει αυτή την αποθήκη και είχαν κατασχέσει κάτι αμμονίες, κάτι... Πώς λέγατε αυτά τα λιπάσματα που είναι, ξέρω εγώ, άκρος εκρηκτικά. Αν δείτε στο YouTube, νομίζω ότι είναι έχει ψηφιστεί κιόλας από ένα φορέα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, το είχα δει πριν χρόνια. Είναι η έκρηξη την οποία βλέπουμε στο YouTube, έχουμε δει όλοι, όλος ο πλανήτης περισσότερο από κάθε άλλη. Δεν μετράνε εδώ το Ολυμπιακές, συγγνώμη, Ολυμπιακές λέω, ατομικές βόμβες, ούτε υδρογόνο, ούτε τίποτα. Η έκρηξη της Βηρητού το 20 είναι η έκρηξη που ο πλανήτης, ο κόσμος θέλει να δει περισσότερο. Βέβαια έχει πάρα πολλούς νεκρούς. Απλά μας κάνει εντύπωση, μας έκανε μάλλον εντύπωση ή σας κάνει το μέγεθος, ας πούμε, η ένταση, το φοβερό αυτό, ας πούμε, έτσι, που το οστικό κύμα έφτασε χιλιόμετρα μακριά. Από λιπάσματα, έτσι, τα οποία ήταν πακτωμένα χρόνια στο λιμάνι στη Βηρητό. Γεννιέται τέτοια μέρα ο Λιούις Άμστρονγκ. Όχι, αυτός πήγε, δεν πήγε στο φεγγάρι, αυτός είναι... It's a wonderful world και τα λοιπά, έτσι, τροπετίστας και τραγουδιστής με φοβερή φωνή. Γεννιέται το 36 ο Ανδρέας Μπάρκουλης, κορίτσια. Μπάρκουλης, φίλος του Ραπτόπουλου. Και αυτός, όπως και η επόμενη, η οποία γεννιέται το 39, η Μπέτι Ερβανίτη. Κουκλάρα, κούκλα και πολύ καλή ηθοποιός κιόλας. Επίσης ο Δάνης Κατρανίδης, ο οποίος μας άφησε νέος, νομίζω ότι ο Δάνης Κατρανίδης 49 γεννήθηκε. Όσο και να έφτανε ο άνθρωπος, πάντα θα έχει αυτή τη baby face, ας πούμε, αυτή τη φατσούλα. Πολύ συμπαθής ηθοποιός και έπαιξε πάρα πολύ κορυφαίες σειρές παλαιότερα, έτσι, δεκαετία 80. Ο Μπαράκ Ομπάμα, τον ζήσαμε και αυτόν, τον πρώτο Αφροαμερικανό πρόεδρο, 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, ζηλεύεις εσύ τώρα με τον Τζόρτζεβιτς, σε παστέλωσε κάτι γκολάκια και τον βγάλατε πεναλτάκια δίθεν. Και ο Κάρλος Φλόρες, ο οποίος χωρέθηκε για αυτός παικτούρα μεγάλη τεράστια, ειδικά στην τεσσάρα, εκεί με στην Τούμπα στο 1-4, νομίζω ότι είχε μαγέψει, φίλε μου. Ο Κάρλος Φλόρες, ο οποίος μας άφησε νέος, έφυγε πάρα πολύ νέος από ανακοπή. Πιάσαμε τα 21 λεπτά μετά τις 6. Τι μέρα είναι σήμερα? Σήμερα είναι Τρίτη και 4 του μηνός. Έτσι, μάλιστα, να έχουμε το νου μας σιγά σιγά. Και πάμε να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε? Πάμε να ακούσουμε λίγο. Χθες από μια κουβέντα της εκεί στην επόμενη εκπομπή με το χάρη των Μανουλίδη και της Μαράγδα. Ωραίο δημάκι αυτό. Πιάνομαι τώρα και έχω ξεφύγει. Έχω πάει όλους σε άλλα εντελώς λιβάδια. Λέει η Σμαράγδα κάποια στιγμή τάλε, ή μάλλον ντάλε κουάλε. Ντάλε κουάλε. Θυμόμουν ότι είχα μια φίλη φιλόλογο που μου έλεγε όταν μιλάς στο ραδιόφωνο, εμένα μου το έλεγε έτσι, θα ψάχνεις και θα διορθώνεις κιόλας και τα λοιπά. Γιατί πρέπει να το μάθουμε κάποιοι σωστά. Ντάλε κουάλε είναι πολύ κοντά. Απλά εγώ το θυμόμουν ως τάλε κουάλε. Και μετά ανακαλύπτω ότι είναι τελικά λατινικά. Αυτό που λέμε ντάλε κουάλε και το λέμε μια ευκολία, ας πούμε, μεγάλη. Εμείς δεν πήγαμε τρίτη δέσμη ή ξέρω εγώ, δεν είχαμε σχέση με αυτή την κατεύθυνση. Δεν μάθαμε λατινικά, δεν έχουμε εικόνα. Το λένε όμως ακόμα και σήμερα οι Ιταλοί ως τάλις κουάλις. Βέβαια, πολύ ψαγμένοι και μορφωμένοι είναι αυτοί οι Ιταλιάνοι. Από το τάλις κουάλις που λες, όπου ψάχνω λίγο, ανοίγω τα λεξικά και βλέπω θα πει αυτός ο οποίος, τάλις κουάλις, ή εγώ ο οποίος, αυτός ο οποίος είναι στην ουσία. Γι' αυτό και το τάλε κουάλ εμείς το λέμε, δηλαδή κάτι που είναι το ίδιο, έτσι, είναι παρόμοιο. Και καλά κάνουμε. Μετά αρχίζω, θυμάμαι το τραγούδι του Πίνο Ντάτζιο, Μακουάλε Ιντέα. Η Φιλιτίδης θα τα πρόλαβε αυτά, γιατί ήταν πιτσιρικά στη δίσκο όταν το Μακουάλε Ιντέα έκανε σάρωσε στο, με την στεντόρια φωνή του Πίνο Ντάτζιο. Αυτός είναι, το ακούτε,
6: Παντελούτσι Λαουτοστράδα.
0: Θυμάστε το Μακουάλε Ιντέα, έτσι όλοι? Του οποίου το όνομα βεβαίως δεν ήταν έτσι, ήταν Τζουζέπε Πέρτσι. Και μπαίνω να διαβάσω τώρα την ιστορία του Τζουζέπε Πέρτσι τώρα, έτσι. Ή μάλλον Τζουζέπε Τσέρτσια, για να το πω σωστά. Ο οποίος καταρχάς είναι ίδιος με το Γερολιμάτο. Όταν λέμε ίδιος, σωσίας, έτσι. Ολό ίδιος με το Γερολιμάτο. Δύο δίσκους έχω στο σπίτι μου. Από το θείο μου το σουγερημένο, την αδυναμία του μπαμπά μου, τον Κυριάκο, ο οποίος έφυγε πάρα πολύ μικρός, στα 33. Και κάποιους δίσκους, κάποια βινίλια θιά μου, ας πούμε, ήταν, μου τα είχε δώσει. Και μέσα αυτά τα βινίλια ήταν δύο του Πίνο Ντάτζιο, τα οποία τα έχω ακόμα, εννοείται. Στο ένα είναι φωτογραφία με τσιγάρο στο χέρι και στο άλλο είναι με ποτό. Το εξώφυλλο έτσι των δίσκων. Ήταν περίεργος, πολύ ωραίος τύπος και είχε υιοθετήσει μία περσόνα. Και αρχίζω τώρα, εγώ φεύγω από το ένα στο άλλο, παιδιά, και πάω σε αυτή την περσόνα την οποία έχει υιοθετήσει ο Πίνο Ντάτζιο. Λέει, τι λέει ο άλλος πρωί-πρωί? Θα σου πω. Θέλω να καταλήξω τώρα. Ο άλλος που λες ήταν ο Φρεντ Μπουτσκαλιόνε. Ιταλός, μεγάλος τραγουδιστής. Αυτός είχε υιοθετήσει και είχε πλασάρει την προσωπικότητα καρικατούρα του Κλάρκ Γκέιμπλ, που ήταν στις ταινίες, ας πούμε. Ψιλομαφιόζος, όλο έβγαινε με κάτι πιστόλια, με κάτι πούρα, ψιλό μουστάκι, έτσι, καπέλα κτλ. Σκοτώθηκε πολύ νέος σε αυτοκινητικό δυστύχημα στα 38. Θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη πορεία του στην εταιρικό τραγούδι, ήδη είναι. Και ο ένας αντέγραφε τον άλλον. Και ψάχνοντας το Φρέντ Μπουσκαλιόνε, πέφτω στο εξής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε, συνέγραψε και τραγούδισε, ο πρώτος που ηχογράφησε το 1958. Είναι ο άνθρωπος που πρώτος ηχογραφεί και ακούμε από τη φωνή του Φρεντ Μπουτσκαλιόνε αυτό το τραγούδι.

μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο η εκπομπή αγαπάει πάρα πολύ. Το έχουμε ακούσει σε πάρα πολλές εκτελέσεις και από Ανδρέα Μποτσέλη, η οποία είναι μαγική σε ένα live εκεί στο Πορτοφίνο, στην πλατεία του Πορτοφίνο, το οποίο είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη, έτσι. Χωριά. Και στο Πορτοφίνο χωριό, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στα πρώτα μηνύματα. Γεια σου Βαλάντη. Δεν μου είπαν οι Ηρακλήδες εχθές πώς σας φάνηκε ο Ηρακλής στο παιχνίδι με την Πάρμα. Διότι το είδα το παιχνίδι και μπορώ να πω ότι στη σχέση με τον τελευταίο Ηρακλή που είδα. Να καλημερίσω και το φίλο μου του Βαλάντη. Σε σχέση με τον τελευταίο Ηρακλή που είδα, που ήταν παιχνίδια των play-off στην Super League 2, δεν αναγνώρισα τον Ηρακλή. Δηλαδή, καμία σχέση οι δύο ομάδες, αυτή που είχα δει, ας πούμε, τότε που έβλεπα, και η ομάδα που είδαμε την Πάρμα, η οποία είχε μια λογική. Είχε τουλάχιστον λογική, έτσι. Εντάξει, μπορεί να μην τις βγήκαν όλες οι φάσεις, έχασε και κάποιες ευκαιρίες πριν το 0-1. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα φέτος. Θα έχουμε ενδιαφέρον. Τουλάχιστον στην πόλη θα έχουμε ενδιαφέρον, διότι θα δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να κλέψει από τους τρεις. Θα δούμε αν ο Άρης μπορεί να κλέψει από τους τέσσερις. Και θα δούμε αν ο Ηρακλής μπορεί να κλέψει από τους πέντε. Για να δούμε. Ο κλέψας του κλέψαντος. Να, ορίστε, μου γράφει. Καλημέρα, αδερφούλη. Πάνε οι άλλοι, λέει, και δίνουν λεφτά στους ψυχολόγους. Άκου, λέει, 6-8, να σου φύγουν τα φαρμάκια, πρέπει να γράψεις. Να πέσει το ζάχαρο και η χοληστερίνη. Τώρα είπε ζάχαρο, σκέφτηκα τον τρινκέρι. Δηλαδή, ένα ατού που έχουμε φέτος ο μπασκετικός Άρης είναι ότι έχουμε το νίντζα, εμείς προπονητή, το Σπανούλη, ο οποίος δεν θα πάει, ρε παιδί μου, να γνωρίσει όλα τα γκουρμεδιάρικα της πόλης, έτσι. Σε αντίθεση με τον Ανδρέας, ο οποίος αγαπάει το καλό φαγητό, έχει και λίγο ζάχαρο. Του πιάσει κανένα ύπνος εκεί την ώρα του μάτς. Τρεις και σήμερα, αδερφέ μου, έτσι. Να είσαι καλά. Εξαιρετικός ο Ηρακλής. Πρέσινγκ, ναι, όντως πρέσινγκ, τρέξιμο, συνταγή, ματσάρι. Για να δούμε. Καλημέρα Γιάννη μου από Φιλανδία, ο Τζόνης. Ο Ολυμπιακός πήρε έναν με όνομα Σα, αλλά όχι τον τερματοφύλακα. Σοφία, άμα ισχύει αυτό που λέει ο Γιάννης, γιατί και εγώ έτσι νομίζω. Αυτός ο Σα που πήρε δεν είναι ο τερματοφύλακας που είχε, ο οποίος συνεχίζει να παίζει στο νησί. Τερματοφύλακες του Ολυμπιακού είναι οι εξής τρεις: ο Πόποβιτς, ο Τσομπανίδης και ο Στουρνάρας. Μάλιστα, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Πιάσαμε τα 30 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε Μετρόπολης. Είναι εβδομάδα περίεργη προσαρμογής. Προσαρμοστήκαμε μάλλον στις ανάγκες του ραδιοφώνου, που πρέπει να πάμε να πάρουμε άδειες όλοι. Οπότε θα είμαστε μέχρι την Παρασκευή τα δυο μας. Τη Σμαράγδα με το. Δεν ξέρω τι γίνεται και μετά τώρα. Να σου πω την αλήθεια, χθες ήταν έκτακτη η εκπομπή, νομίζω, του χάρη με τη Σμαράγδα. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε κάνα δύο λεπτά. Να ανοίξουμε και τις γραμμές, αφού σας πω κάνα δύο-τρεις ειδήσεις που έχω μαζέψει.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
0: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
0: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Μετρόπολης τελερώνε.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ από την αλήθεια είχα ετοιμάσει ένα άλλο τραγουδάκι. Απλά σήμερα κάτι μου κάνει κολπάκι εδώ πέρα τώρα το σύστημα και μπορεί να το πωλήσω κιόλας. Το παρακάμψω δηλαδή, θέλω να πω έτσι. Στο θέμα της κονσόλας αναφέρομαι. Τώρα, στα σημαντικά, οι φωτιές μπαίνουμε στην τέταρτη, πέμπτη μέρα στην ουσία. Στη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες με τις απώλειες να φτάνουν αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά στην Αττική. Ας πούμε, χθες μετρήσανε τουλάχιστον 130.000 στρέμματα. Ο χάρτης καταστροφής στη Δυτική Αττική, μόνο στη Δυτική Αττική, δείχνει ότι σε 9 χρόνια κάηκαν 480.000 στρέμματα. Δεν έχει διαφορά, ξέρετε, την προηγούμενη δεκαετία, μην ακούτε κανένα σαλιάρι. Τα ίδια είναι και σας έλεγα χθες για το Bloomberg, το οποίο είχε ένα άρθρο το Σαββατοκύριακο μέσα που μάλλον μας προτιμάζει. Εγώ να σου πω να ήδη δεν απέχω πολύ από αυτή τη λογική, ότι δυστυχώς αυτή είναι μια καινούργια κανονικότητα στη Μεσόγειο. Και όταν λέμε Μεσόγειο, τώρα οι χώρες από κάτω από την Βόρεια Αφρική, ας πούμε, δεν έχουν και δάση. Έτσι. Είναι ένα θέμα που αφορά την Τουρκία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Κυρίως. Αν και χθες είχαμε πυρκαγιά στην Ολλανδία. Είχαμε δασική πυρκαγιά στην Ολλανδία χθες. Την πρόλαβαν τώρα εκεί πέρα και η υγρασία δεν είναι η ίδια που στη Χλωρίδα. Η ξηρότητα, ας πούμε, σε εμάς παίζει πάρα μεγάλο ρόλο. Ο μήνας δηλαδή στη Γαλλία που της ξηρασίας, της μεγάλης ζέστης, ο Ιούνιος, που ήταν από τους πιο ζεστούς Ιουνίους της ιστορίας, έφερε αυτή την κατάσταση στη Γαλλία και στην Ισπανία με αποτέλεσμα την ανάφλεξη, λες και ήταν, ας πούμε, ποτισμένα με βενζίνη τα δάση. Στην Ελλάδα 480.000 στρέμματα έχουμε χάσει σε 9 χρόνια στη Δυτική Αττική. Στην Αττική δεν νομίζω να έχει πολλά ακόμα να έχουν μείνει. Από το 2018 μέχρι το 2026 οι πυρκαγιές σε Κινέτα, Γεράνιο, Όρη, Βίλια, Δερβενοχώρια, Πάρνηθα, Πόρτο και Μενό έχουν κάνει χιλιάδες στρέμματα στάχτη. Την ίδια ώρα εμείς κλέβουμε τις Ζάντες από τους πυροσβέστες. Πήγαν οι πυροσβέστες, άφησαν τα αυτοκίνητά τους για να πάνε να μπουν στα υπηρεσιακά, να πάνε να επιχειρήσουν στις φωτιές και εμείς τι κάναμε? Κλέψαμε τις Ζάντες, αδερφέ, γιατί για αυτά είμαστε πρώτοι. Πρώτοι να κλέψουμε τις Ζάντες. Και μετά μπορεί να βγουν και οι ίδιοι σε κανένα ραδιόφωνο να κατηγορούν, ξέρω εγώ, την υπηρεσία για δικούς τους λόγους. Κλέψαν τις Ζάντες την ώρα που επιχειρούσαν οι πυροσβέστες στη Μαγούλα και έκαναν ανάρτηση. Διάβασα την ανάρτηση, έμεινα απαξιμάδης. Την ώρα, λέει, που οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονται την απουσία τους για να κλέβουν Ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Την ώρα της αυτοθυσίας κάποιοι επέλεξαν το δρόμο της ντροπής. Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντικοινωνική ομάδα, λέει η ανάρτηση, έτσι. Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά? Κύριε εισαγγελέα, χθες σε φωνάζαμε, αλλά μάλλον πρέπει να έχουν πάει όλοι διακοπές. Χθες στην Τρίγλια συλλάβαμε 66χρονο για την πυρκαγιά στην Τρίγλια, στη Νέα Τρίγλια, στη Νέα Προποντίδα, στη Χαλκιδική, αν δεν ξέρετε που είναι, όπου συνελήφθη από στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού ΑΚΕΕ της ΔΑΕ, του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος τι έκανε, δηλαδή λες και εσύ σε άλλο κόσμο αυτός, 66 χρονών, έτσι, να πεις ότι είναι κανένα, ξέρω εγώ, 96, 196, 186, άντε λες μπορεί να το έχει χάσει, 66 χρονών. Δεν ξέρει που είναι αυτός, σε ποια χώρα είναι, τι γίνεται, δεν έχει δει ειδήσεις, ραδιόφωνο, ρεύμα, έχει σπίτι, ρεύμα για να βάλει το πριόνι όμως είχε, το δισκοπρίωνο. Δεν ακούει, ας πούμε, που λέμε μην, ξέρω εγώ, μπάρμπικιου, θερμικές εργασίες, οτιδήποτε έχει, πετάει σπινθήρες. Τίποτα, ε. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων. Με αποτέλεσμα να βάλει μπουρλότο στις 2.30 το μεσημέρι και να καούν, ευτυχώς τα πρόλαβαν αυτά τα στρέμματα που κάηκαν. 1.600 ευρώ το πρόστιμο. Ίδρωση, ξέρεις. Δηλαδή. Πάμε λίγο πιο κάτω στη Χαλκιδική, γιατί σήμερα τις ειδήσεις τις έχουμε σπάσει από τα δελτία, τις έχουμε μέσα στην εκπομπή. Λίγο πιο κάτω να πάμε στο Δήμο Κασάνδρας, στη Χαλκιδική, όπου στον οικισμό της Σίβηρης το νερό κρίθηκε από χθες προσωρινά ακατάλληλο για κατανάλωση. Όταν λέμε για κατανάλωση, δεν μπορεί να είναι κατάλληλο για τίποτα. Δεν ξέρω και τον καζό αν θα πότιζα με κατάλληλο νερό για πόση. Μετά από μικροβιολογικό έλεγχο δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ίδρυυσης ανοιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι. Μ' αρέσουν αυτά που δεν μας λένε τι, ας πούμε. Μια παράμετρος βρέθηκε. Τι λέτε ρε, φέρε την πιούμε, άσπρο πάτο. Οι οποίες λέει σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Μη πίνετε νερό σε σίδηρη κατά πρώτον. Γιατί η ορολογία είναι λίγο, ξέρω εγώ, ακαδημαϊκή εδώ. Εδώ ένα σύνθημα υπάρχει. Γίνεται ένα δήμο και λέει: παιδιά, στο, δεν πίνει κανένα νερό. Δεν ανοίγουμε τις βρύσες. Ο Δήμος Κασάνδρας, έτσι. Τα επανέλθει, λέει ο Δήμος, με νεότερη ανακοίνωση μόλις ληφθούν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αναλύσεων. Όποιος θέλει τώρα διευκρινήσεις, μπορεί να καλεί στο 23. Τι είναι εδώ πέρα, 23-740. 23-740, 3 διάρια και 43. Αν θέλετε περαιτέρω λεπτομέρειες, γιατί είστε κάτι και εκεί, γιατί θέλετε να μάθετε, ξέρω πότε θα κάνετε κανένα καραβράστο. Μπορεί να έχετε ένα ψαρόσουπε. Κάντε με φιαλωμένο. Όχι με ανθρακτικό, έτσι. Όχι σπάρκι. Και πάμε τώρα νέα άνοδος θερμοκρασίας από την Πέμπτη, την προσεχή Πέμπτη, που αγωνίζεται και ο ΠΑΟΚ εδώ στην Τούμπα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Τι περαιτέρω, φίλε, κάτι το περαιτέρω πρέπει να το κάνουμε λίγο δίφραγκα. Περαιτέρω, δηλαδή από το 33-34 που είμαστε σήμερα, το περαιτέρω είναι άλλοι 4 βαθμοί. Διότι μας δίνουν εδώ στην περιοχή, στην κεντρική Μακεδονία, 38 την Πέμπτη και την Παρασκευή. Υπηρετικά και τοπικά θα αγγίξει και τους 39 η θερμοκρασία. Στο επόμενο κύμα καύσωνα που έρχεται από αύριο σχεδόν, πέφτουν οι άνεμοι. Ας σβήσουμε και τις φωτιές, να μετρηθούμε λίγο, να αποζημιωθούμε και να πάμε παρακάτω. Σε πολύ λέει κλειστές και περίεργες περιοχές αναλόγως τη μορφολογία δεν αποκλείεται και λίγο παραπάνω από το 39, έτσι, να ξέρετε. Εδώ τώρα για να δω λίγο που θα πάμε. Είχαμε ένα τραγικό στον Όλυμπο. Το λέω αυτό γιατί να έχουμε λίγο το νου μας. Πήγε μια παρέα στο ρέμα του Ορλιά την Κυριακή. Ο 32χρονος βούτυξε μέσα στα παγωμένα νερά της Βάθρας εκεί. Είχε έρθει από την Αμαλιάδα το παλικάρι. Είχε συναντηθεί με φιλαράκια του από τη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη. Σκαρφάλωσαν επάνω, πήγαν στο κόκκινο βράχο στο ρέμα του Ορλιά, στα 650 μέτρα υψόμετρο. Εκεί υπάρχει μια βάθρα. Βούτυξε ο 32χρονος και έφυγε από ανακοπή, από ό,τι μάθαμε. Έπαθε ανακοπή καρδιάς με αποτέλεσμα να πηγεί. Τότε λέω γιατί να έχεις το νου σου λίγο. Εντάξει, οι παλικαριές καλές είναι και τα λοιπά. Και σε αυτήν την ηλικία αισθανόμαστε και λίγο άτρωτοι. Αλλά καμιά φορά μπορεί να υποβόσκει κάτι το οποίο δεν έχουμε υπόψη. Τα συλληπιτήρια της εκπομπής στους οικείους και εμείς οι υπόλοιποι να έχουμε το νου μας, έτσι. Τώρα, από ό,τι βλέπω εδώ και στα δελτία ειδήσεων, έχουν ξεκινήσει εδώ και μισή ώρα πάλι οι πρώτες ρήψεις νερού. Απλά το μόνο καλό που βλέπω, πάντα κοιτάω τις κορυφές των δέντρων, πίσω από τους ρεπόρτερ και τους εδώ κάποιος πύραρχος είναι τώρα για να το δούμε λίγο τι λέει είναι. Είμαστε στο open. Τι έγινε?
1: Τα οποία θα επιχειρήσουν και οι τράκτορ, ναι, έτσι ώστε να γίνει όλη αυτή η διαχείριση.
2: Κύριε, είναι το μέτωπο, μόνο αυτό και ρωτάς, είναι το μέτωπο το οποίο έχουμε σήμερα. Δεν έχουμε άλλα μέτωπα που σας ανησυχούν, άλλες εστίες στην περιοχή, γιατί και χθες κάπως έτσι ήμασταν. Και βγαίνανε και οι συνάδελφοί μας από άλλα σημεία και μας λένε...
0: Ωραία. Το καλό που θέλω να σας πω είναι ότι από πίσω οι κορυφές των δέντρων, ελαιόδεντρα βλέπω εδώ, είναι σχεδόν ακίνητες. Δηλαδή πρέπει να έχουν κοπάσει οι άνεμοι σε σχέση και σε σύγκριση με την τελευταία εικόνα που είχαμε τουλάχιστον. Γιατί πάντα παρατηρώ, σας λέω από πίσω πώς πάνε αυτά και το μικροκλίμα, ξέρετε, της περιοχής με την πυρκαγιά δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες. Εδώ φαίνεται ότι έχουν κοπάσει στην Ψάθα, είμαστε. Εκεί ακριβώς είναι ο αξιωματικός πυροσβεστικής και ο Τσίγκας που τα λέει. Στην Ψάθα είναι που φαίνεται ότι μάλλον θα την παλέψουν σήμερα τη φωτιά, διότι έχουν πέσει οι άνεμοι. Άλλο που βρήκα εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα, ακούστε λίγο τι κάνανε οι τύποι τώρα. Τι να πω. Πήραν κάτι χελώνες και τις έβαψαν με πορτοκαλί λαδομπογιά. Γιατί είναι φίλε, δηλαδή. Στην Ευκαρπία. Λοιπόν, με λαδομπογιά χρώματος πορτοκαλί έβαψαν 4 χελώνες στην Ευκαρπία και τις κρατούσαν μέσα στην αυλή του σπιτιού. Αυτοί δηλαδή βάψαν τις χελώνες πράσινες, τις αμόλυσαν μέσα στην αυλή και μετά βλέπαν τις πορτοκαλί χελώνες να περπατάνε. Τι να πω. Εννοείται ότι όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα, παιδιά, πρέπει να καταγγέλουμε το συμβάν σε δύο υπηρεσίες, έτσι. Η μία είναι η αστυνομία. Και η άλλη είναι η ψυχιατρική πτέρυγα εδώ στο Λαγκαδά, στο ζαβοκομείο. Γιατί τι να έχει στο μυαλό του ένας ο οποίος πιάνει μια χελώνα, ας πούμε. Ένα ζωάκι το οποίο έχει επιβιώσει τώρα εκατομμύρια χρόνια, είναι με την ίδια μορφή εδώ και 350 εκατομμύρια χρόνια οι χελώνες, και ο άλλος πήρε την έβαση πορτοκαλί. Πολύ θα ήθελα να μάθω γιατί, ας πούμε. Με λαδομπογιά κιόλας, έτσι. Όχι με πλαστικό, δηλαδή που βγαίνει και εύκολα, με κανένα τέτοιο. Δεν ξέρουν, λέει, ποιος τις έβαψε, είπαν οι... Τις μάζεψαν, λέει, από περιοχές που είχε ξεσπάσει φωτιά. Εσείς μήπως...

live streaming. Χάρης. Πατάω και ήταν ο Ιταλιάνος. Σας είπα χθες ότι άκουγα την περιγραφή από τον Ιταλιάνο και δεν μπορούσα να βγάλω άκρη τι έλεγε. Σε αυτό το κανάλι τον είδαμε, στη Σπάρμα. Τον Παρμέτσι. Σόπαρε Βασίλη. Τα συλληπιτήρια αδερφέ μου, φίλος μου ο Βασίλης ο Κατσιρμάς, το οποίο τον σπρώχνω, τον σκουντάω συνεχώς γιατί είναι ωραίος τύπος. Αλλά μου λέει τώρα τη καλημέρα, λέει, ακούω, λέει, απενθούμε σε 10 μέρες, χάσαμε ξαφνικά από ανακοπή δύο φίλους 60χρονους, πάει και ο Μάκης. Αμάρε πιλή. Λοιπόν, Κώστα, νομίζω ότι πήρε έναν Ορτέγα για τέρμα. Όχι, ο Ορτέγα δεν είναι για τέρμα. Ο Ορτέγα, κάτσε λίγο, δεν είναι στην αποστολή σήμερα. Όχι, είναι μπροστά. Αμυντικός είναι ο Ορτέγα, 100%. Νομίζω αριστερό μπακ. Δεν θυμάμαι και πολύ καλά αν είναι αριστερό ή δεξί, αλλά νομίζω ότι... Καλά δεν τον είχε τον Ορτέγα. Τον Ορτέγα που είχε, νομίζω. Να με διορθώσετε οι Ολυμπιακοί, έτσι. Επίσης, αν κατάλαβα καλά, χθες μετά νομίζω ότι θα είναι ο Γιάννης με τον Χάρη. Α, σήμερα, ο Πάγκος, ο Γιάννης με τον Χάρη. Ναι, και εγώ έτσι άκουσα. Κάτι τέτοιο κατάλαβα σήμερα. Πού είναι η Σμαράγδα? Τι έγινε, ξεκίνησε άδεια η συντρόφη, αφού δεν θα είναι στην επόμενη εκπομπή. Μου γράφετε εδώ. Καλημέρα, Κώστα. Ο φίλος από Γερμανία λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μόνο ελεύθερους παίχτες, αλλά δεν μας είπε τη γνώμη του για αυτόν τον παίχτη που παίρνετε εσείς που κατηγορείτε για βιασμό. Εσύ τι έχεις να πεις? Εγώ τα είπατε και την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα θα ξαναπώ. Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Καταρχάς, για να το διασκεδάσουμε λίγο, Γιάννη, θα μπορούσα πολύ εύκολα να λήξω αυτή την κουβέντα με μια ελληνική λαϊκή ρίση. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Τελειώνει η κουβέντα. Αλλά επειδή είμαστε Άρης, δεν σηκώνουμε το χαλί να τα βάλουμε τα δύσκολα από κάτω, θα σας απαντήσω βεβαίως. Άλλον Ορτέγα λέω, πόσο Ορτέγα πήρε ο Ολυμπιακός? Πόσο Ορτέγα πήρε ο Ολυμπιακός, παιδιά? Πάντως σήμερα στην αποστολή είναι ο Πόποβιτς, ο Τσουπανίδης και ο Στουρνάρας. Τώρα για τον Μύρη. Κάποτε είχαμε κάτι Αλβανούς μαστόρια, κορεδεύανε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον. Τον ένα το έκανε Μύρη. Και όταν ρώτησα εγώ από πού βγαίνει το Μύρη, μου λέει ο άλλος, από το Κακομύρη. Για τον δικό μας το Μύρη τώρα, ας πω πρώτον το εξής. Δεν μου άρεσε η κίνηση. Δηλαδή δεν είχε ανάγκη ο Άρης να πάρει ένα πέμπτο επιθετικό στην ουσία, γιατί έχει τον Γκουαμέ, έχει τον Κατεβέρε, έχει τον Μωρόν, έχει τον Μύρη, έχει και τον Αλφαρέλα, ο οποίος στην ουσία εννιάρι είναι ο άνθρωπος. Τώρα εμείς για ανάγκες άλλες τον βάζουμε αριστερά και δεξιά. Δεν χρειάζονταν πέμπτο φορ ο Άρης. Εκτός αν έχει ήδη συμφωνήσει να φύγει ο Μωρόν και χρειάζεται, γιατί είναι και λίγο, είδαμε πέρυσι τραυματισμούς πολλούς από Κατεβέρε και Γκουαμέ, και θέλει και ένα δυνατό κορμί. Και φέρνει τον Μύρη, ο οποίος Μύρη όμως, να πούμε ότι πρώτον, όπως για όλους τους ανθρώπους του πλανήτη, ισχύει το τεκμήριο της αδότητας. Έχει φάει 8,5 χρόνια πρωτόδικα. Πάει σε εφετείο η φάση. Είδαμε όμως από άλλον συνάδελφό του ότι τελικά, αν και ήταν μεγάλη και εκεί η ποινή, αθώθηκε. Επίσης έχουμε δει πολλές φορές αυτή την ιστορία όπου μια κοπέλα μετά από μια βραδιά με συνένεση κτλ. Ξαφνικά στραβώνει. Δεν παίρνει και τα λεφτά που θέλει μετά τους εκβιασμούς και πάει την υπόθεση εκεί που την πάει, στα courts. Οπότε θα περιμένουμε ένα... Αλλά η κίνηση θεωρώ ότι θα μπορούσε και να αποφευθεί. Για να αποφευθεί η κουβέντα. Τώρα αν ο Ρέγες είπε τον Γκάρι, κοίταξε να δεις, εγώ το ξέρω, το παιδί είναι έτσι, είναι καλό, αυτά τέτοια, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι άλλες είναι επαγγελματίες, γιατί κάτι τέτοια διάβαζα κι εγώ, έτσι. Κάνω αυτή τη δουλειά. Πάρτονα, γιατί θα μας βάλει 15 γκολ φέτος αυτός, να πούμε, συν τις άλλες. Πάρτονα και τα κλέψουμε όλα. Δεν ξέρω αν σε αυτή τη λογική, ας πούμε, πιέστηκε ο Θόδωρος ο Καρυπίδης και πήρε τον παίχτη, αν ξέρει και κάτι παραπάνω από τους δικηγόρους. Δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω. Πάντως στο όρο του, στο συμβόλαιο μπήκε όρος, ο οποίος λέει ότι αν στη διάρκεια, ας πούμε, της θητείας στον Άρη γίνει το εφετείο και καταδικαστεί, αυτομάτως λύγεται η συνεργασία με επιτυρότητα του παίκτου. Τι να κάνω, μια πρόληψη? Τι πρόληψη να κάνω, ρε Στέλιο? Τι εννοείς δηλαδή? Πρόληψη για την υγεία μου. Ρε Στέλιο, είμαι άλλο μοντέλο εδώ. Λοιπόν, πήρε

0: Και τροματοφύλακα, ο Ορτέγκα διάβασε τα μηνύματα που στέλνω. Εντάξει, περίμενε, θα διαβάσω. Πήρε και ο Ορτέγκα τροματοφύλακα. Λοιπόν, αθλητικός όμιλος Καρίστου. Πρώτη μέρα για την ομάδα μας. Πρώτη μέρα ενός νέου ταξιδιού. Σήμερα δεν ξεκινά απλώς η προετοιμασία, ξεκινά η προσπάθεια, η σκληρή δουλειά και η καθημερινή μάχη για την επίτευξη των στόχων μας. Τι λέτε, ρε. Η ομάδα λέει πραγματοποιεί βασικό στάδιο στο Ellinikon Sports Park. Το πιο σύγχρονο προπονητικό κέντρο της χώρας. Δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη στη νέα αγωνιστική περίοδο. Εσύ, τι γίνεται, πόσα φράγκα παίζουν οι κύριοι στην Κάριστο, τη συντάσσω. Θα πάρετε εδώ πέρα τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, α πούμε. Με πίστη, αφοσίωση και οικογενειακό πνεύμα. Όλοι μαζί ξεκινάμε, χτίζουμε μια χρονιά. Το ταξίδι ξεκινά τώρα. Μια πόλη, μια ομάδα. Αμά, μην τα λέτε αυτά. Εντάξει, την Κάριστο σου λέει. Εντάξει, οκ. Εδώ στη Χαλάστρα είχαμε δύο ομάδες. Δηλαδή, ούτε στη Χαλάστρα των 6.000-7.000 τότε κατοίκων δεν μπορούσε να πει μια πόλη, μια ομάδα. Είχε τον Καμπανιακό, είχε και τις Ελπίδες. Χαλάστρας. Καλημέρα, ίδιο περιστατικό λέει ο Κωνσταντίνος. Υπήρχε και με τον Greenwood της United και τον πήρε Χετάφε. Α, με τον Μύρι, αθωώθηκε και η Χετάφε πήρε 40 εκατομμύρια. Ο τύπος είναι μεγάλη ποιότητα και εφόσον υπάρχει όρος στο συμβόλαιο για λύση αυτομάτως, πιστεύω ότι μπορούμε να αναμένουμε αφού είναι έξω με τον νόμο. Ναι, σίγουρα Κωνσταντίνε, και εγώ έτσι. Απλά φοβάμαι τώρα να μην του κάνει καν χατρίκα, α πούμε. Γιατί κάνω και μια άλλη ερώτηση τώρα στον Αργιανό που γκρινιάζει. Και εγώ γκρινιάξα λίγο όμως. Αλλά θα κάνω μια ερώτηση στον Αργιανό, τον άλλο που γκρινιάζει. Τον έχω απέναντί μου τώρα και υποτίθεται ότι μιλάμε ως άνδρες, α πούμε. Και του λέω. Τελικός κυπέλου, κάνε σενάριο 25 Μαΐου του 2027. Είμαστε 25 Μαΐου. Τελικός κυπέλου στο Βόλο. Άρης ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ 70 προηγείται 2-0. Και μπαίνει ο καταδικασμένος Μύρη στο 77. Και κάνει hat-trick. Πόσο σε επηρεάζει η απόφαση η πρωτόδικη. Το ξέρω, λέει ότι είσαι Φεράρι. Λαμπορκίνι, ρε, λάμπορε. Φεράρι έχει και κουτσή Μαρία. Χθες είδατε λίγο τα στοιχεία που είσαι, ρε, συντρόφισσα να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, τα ωραία. Όλο μου φεύγει σε τέτοιες εποχές. Ρεκόρ Πόρσε στην Ελλάδα. Στο εξάμηνο. Φτώχεια! Καταχνιά! Θα πει ο άλλος, ναι, άλλαξε και παίρνουν Πόρσε. Ναι, αυτοί που έπαιρναν. Πώς δεν ξέρω. Απλά αυτοί που έπαιρναν Πόρσε. Πώς ήταν και οι Γερμανοί, Πόρσε. Και Λάμπο και Φεράρι ήταν οι ίδιοι, η ίδια πάστα, η ίδια κάστα είναι, την ίδια ράτσα είναι αυτοί όλοι. Απλά αυξήθηκαν. Τώρα, μα αυξήθηκαν και οι φτωχοί, αυξήθηκαν και οι πλούσιοι. Τι γίνεται, ρε φίλε, τι χώρα να πούμε, στάντι κέις είναι αυτή, πώς το κάνουμε να πούμε. Αυξήσεις που λέτε ρεκόρ για την πόση στο πρώτο εξάμηνο. Περιμένετε τώρα γιατί έχουν το δεύτερο πιο δυνατό πάντα. Γιατί πέφτει χρήμα το καλοκαίρι. Ο άλλος τώρα έχει πώς το λένε εκεί πέρα, στην παραλία Βατοπεδίου, στη Μεταμόρφωση, έχει το μαγαζί. Οικονομήσει 200-300 χιλιάρικα σε 3 μήνες. Θα πάει να πάρει την πορσιά, ας πούμε, και μετά βγήκε στο Μετρόπολης να κλάψει λίγο για την ακρίβεια, γιατί το λάδι έχει 3,60. Όχι ότι δεν υπάρχει ακρίβεια προς Θεού, έτσι. Απλά μας αρέσει, είπαμε, η πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Ναι, είναι ακριβή η χώρα. Έχουμε χιλιάδες αλυσίδες μέσα ζώντων, ας πούμε, οι οποίοι βάζουν τα χέρια στις τσέπες μας. Έχουμε τα πάντα πανάκριβα, αλλά αυξήθηκαν και οι πωλήσεις των Πόρσε. Τι να κάνω εγώ τώρα, να μην το πω. Δεν σου θύμισε λίγο ο Μύρη τον Μπομπαντιγιά. Στα μούτρα, ε. Τον Ταντίνο μου θυμίζει ο Μύρη, που είναι πολύ ωραίο αγόρι, τρομερός, κούκλος. Και οι δύο, έτσι, και ο Ταντίνο και ο Μύρη. Λοιπόν, ο Ταντίνος είναι ο γιος του κουμπάρου μου. Εκεί στην Παλαιοκόμη. Παίζει και μπάλα κι αυτός. Είναι φοράκλα, είναι τρομερή, όντως. Μου το θύμισε πάρα πολύ χθες που τον είδα στο αεροδρόμιο. Όχι, Παναγία μου, το κατεβαίνει σαν ρογέφυρα Σταυρούπολης. Τρακάραμε. Εκεί, περίεργο σημείο, δεν έχω συνηθίσει. Πού είναι, μέσα στη. Κάτω από την πεζογέφυρα είναι. Καθίστε λίγο μισό λεπτό να ρίξω μια ματιά λίγο σε αυτό το κομμάτι. Στο Maps, να δούμε λίγο πού είναι το πρόβλημα. Γιατί μου το δίνει εκεί μετά την Μεάνδρου. Λοιπόν, για να δούμε. Κίνησης. Μα δεν έχει. Πολύ λίγο είναι. Ναι, κάτω από τη γέφυρα ακριβώς. αλλά είναι πολύ μικρό το κομμάτι και είναι και η ώρα. Νομίζω ότι έχει άπλα και ο δρόμος για να τα πάμε δεξιά-αριστερά. Κόσμο δεν έχει. Η Θεσσαλονίκη εννοώ, έτσι, δηλαδή είμαστε σε πάρα πολύ χαμηλά νούμερα. Τα λεπτά φτάσαμε περίπου στα 58. Έχουμε βέβαια να πούμε, διαβάσουμε και κανένα μήνυμα. Ωραία, το νου σας, δηλαδή όσοι κατευθύνεστε ανατολικά, σταματάνε όλοι για να πάρουν καφέ, λέει, και βγαίνουν μετά κάθε πρωί τα ίδια. Κάτσε λίγο, σταματάνε να πάρουν καφέ. Και εγώ σταματάω εκεί να πάρω καφέ. Και βγαίνουμε, ναι, με το που βγαίνουμε. Και τι έγινε, πάνω εκεί στην έξοδο έγινε. Όχι στη Μεάνδρο, το προηγούμενο είναι στη Μακριάνη. Στη Μακριάνη. Για να φύγει Δερβαίνη. Α, από εκεί. Είναι παρακάτω. Είναι Σταυρούπολη κοντά. Είσαι ο πρώτος, λέει, το... σε ακούω να τον αποκαλεί Μύρη. Όλοι Μύρη τον αποκαλούν. Εντάξει, σας είπα το... από το Μύρη, δε, το κακομύρη. Τι ωραία από τώρα να ονειρεύεσαι, λέει, τελικούς κυπέλου με χάτρικ του Ισπανού. Όχι, το έκανα σαν δηλαδή, ερώτηση εργασίας, υπόθεση εργασίας, παιδί μου. Για αυτούς που λένε όχι, για αυτά, ρε, κάρι και τέτοια. Και λέω ότι όλοι αυτοί τα πηγαίνανε περίπατο. Και αυτή και η άποψή τους, έτσι. Φτάει να γινόταν το σενάριο που σου πάρει, σιγά. Δηλαδή, ρε, τι θέλει ο άλλος κουμπάρος, τι θέλει. Τι θέλει, τι να θέλει αυτός.
1: Άμα γίνεις ψυχίατρος εσύ,
0: ναι,
1: θα ήθελα γραμματέα σου και αυτόν που θα συνταγογραφεί το Βαραβά. Και όλοι θα είναι ευτυχισμένοι, όλοι οι πόλοι.
0: Και ο ΕΟΠΗ.

Τι ωραίο πρωινό είναι αυτό. Πρωινό Τρίτης. Δόξα τω Θεώ, ξυπνήσαμε και σήμερα. Όρθιοι, πάμε στη δουλειά. Ελάχιστοι μας ακούνε από τις διακοπές, να ξέρετε έτσι. Λοιπόν, εμείς εδώ όμως. Αγέροχοι. Αμέσως μετά το διαφημιστικό που θα ακολουθήσει, γιατί φτάνουμε στις 7 και ρίχνοντας ματιές βεβαίως σε εκείνο το σημείο που έχουμε ένα τρακάρισμα με κατεύθυνση ανατολικά, θα σας πω πλέον για τα αυτοκίνητα τι είναι τα σίγουρα για τα παλιά αυτοκίνητα. Γιατί πάνε να μας τα κόψουν τώρα. Με ένα καψίρωμα είναι το παλιό μου το αυτοκίνητο. Έχω δύο. Το παλιό είναι η καψίρωμα. Αυτό είμαι. Το έχω καβαλήσει εδώ και 2 μήνες. Βέβαια καίει πάρα πολύ. Άμα στα βάλουν, λέει, τώρα στον πάγο. Θα σας πω αμέσως μετά. Επίσης έχουμε μια μελέτη, και αυτό μετά τις 7. Τι δείχνει, τι είναι πρόσφατη. Έχει εκπονηθεί από 3 καθηγητές πανεπιστημίου στην Ελλάδα, τον Κώστα Αθανασάκη, την Παναγιώτα Ναούμ και τον Γιάννη, 4 μάλλον, τον Γιάννη Αγοραστό και τον Ηλία Κυριόπουλο, καθηγητές ιατρικής στην Ελλάδα. Έχουμε μια έρευνα που δείχνει πόσους γιατρούς έχουμε σε σχέση με τον πληθυσμό, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πού είναι οι ελλείψεις και ποιο είναι το μεγάλο χαρακτηριστικό που κάνει την εικόνα να φαντάζει πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, αυτά λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Το εξαιρετικά ισχνό. Ωραία. Παραβάσει και ωραία ρίγανη, πες του κουμπάρου, λέει. Δεν υπάρχει. Κίτρινη. Το καλό είναι ότι στον Άρη έχουμε ωραίο κορμό φέτος και φαίνεται ότι ο Γρηγορίου έχει κάνει δουλίτσα. Ας μην τους ξυπνάς εσείς τελειώ. Ας τους κυπεράσουν να κοιμούνται, να νομίζουν ότι ο Άρης, ας πούμε, θα παλέψει, λέει ο Ραπτόπουλος, ο Φουκαράς, ο Άρης. Ας τον άλλο. Ας τον να δεις τι κουλοτούμπες έχει να κάνει ο ράπης φέτος. Λοιπόν, πάμε. Τα λεπτά είναι 7 ακριβώς, μάλλον η ώρα είναι 7 ακριβώς εδώ στο Μετρόπολη 95,5. Επιστρέφουμε και με ανοιχτές γραμμές αμέσως μετά.

0: 95. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, εδώ στους 95,5 στο Μετρόπολης με Κώστα Βαραγιάννη Μοναχό. Μοναχός, Κώστας Μοναχός, αυτός ήταν τραγούδιστής, δεν ήταν ο Κώστας Μοναχός, νομίζω. Χωρίς πρόβλημα τελικά στην περιφερειακή, εκεί που είχαμε το ατύχημα, είναι, εντάξει, έχουμε ένα θεματάκι με αυτούς που θέλουν να στρίψουν, δηλαδή όσοι βγαίνετε στον παράδρομο δεξιά από τη γέφυρα, για να κατεβείτε τη Λαγκαδά, τη Μίκη Θεοδωράκη πλέον, ή για να ανεβείτε την Μίκη Θεοδωράκη, θα συναντήσετε ένα θεματάκι, μια ωρά, η οποία φτάνει, το πρόβλημα φτάνει κάνα 500 μέτρα πίσω, 200-300 σίγουρα. Κάτι τώρα, ρε Βαραγιάννη, εδώ πέρα έχει μέτρηση απόστασης. Λοιπόν, μετράω την απόσταση ακριβώς και είναι, πόσο είναι, 264 μέτρα, για την ακρίβεια. Αυτό είναι το ποτηλιάρισμα. Μέχρι στιγμής, το νου σας, όσοι θέλετε, είπαμε από τη γέφυρα, στη γέφυρα της, στη Λαγκαδά που λέγαμε, να... Και ένα άλλο βλέπω. Α, όχι. Μάλιστα. Ακούστε λίγο. Εδώ πέρα έχει ένα δεματάκι, τώρα το κατάλαβα. Διότι το πρόβλημα το μεγάλο είναι επί της Λαγκαδά, με κατεύθυνση προς το Δερβαίνι, ανάμεσα από τις δύο περιφερειακές. Μόλις τρύψεις από την εσωτερική περιφερειακή δεξιά, αν κατευθύνεσαι δυτικά, δηλαδή για να πας επάνω Δερβαίνι, θα βρεις το θέμα, το πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρω τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Αλλά και από κάτω από τη γέφυρα έχει ένα δεύτερο ποτηλιάρισμα εκεί στο φανάρι. Τόσο πολύ το φανάρι αυτό έχει τόσο κίνηση, δηλαδή όλη η Θεσσαλονίκη είναι άδεια, τα πάντα είναι άδεια και έχει τόση κίνηση εκεί. Μαζευτήκαμε όλοι, ρε παιδιά. Μάλιστα. Αν κάνω λάθος, παρακαλώ, διορθώστε με, ανοίγω τις γραμμές, τρεις γραμμές. Στο 90-90-90, ποιος είναι εκεί, είναι κανένα ποιος στο σημείο. Γεια σου, Ελενίτσα, καλημέρα, Ελενίτσα. Άντε, πες τα κόρη σου, μας κάνει κανένα ψητήρι. Αδειευόμαστε σιγά-σιγά. Πάμε εκεί στη Γερακινή, τη μαγική, η οποία. Έχεις δει λίγο πως έχει γίνει η Γερακινή Ελένη, που μένουν στη Γερακινή Ελένη τόσα χρόνια. Δεν ξέρω αν έχουν περάσει από το Τρίκορφο, προς Τρίκορφο μάλλον. Έχεις δει τι έχει συμβεί εκεί πάνω. Όσοι ήσασταν 50 χρόνια μαζευτήκατε κάτω στη Γερακινή, άλλοι τόσοι μαζεύτηκαν επάνω μέσα σε 1,5 χρόνο. Μέσα σε 1,5 χρόνο μόλις. Παρακαλώ, καλημέρα. Σιγά, ρε. Χριστός, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Στέλιος είσαι.
1: Φίλε. Όχι, ο Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη, για πες μωρί.
1: Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο. Εντάξει, γιατί δεν βγάζει συχνά γραμμές. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαι σκάτε καθημερινά.
0: Εντάξει.
1: Θα ήθελα να παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται.
0: Εντάξει, ζητώ στο κινητό. Θα σε στείλω το κινητό, ναι. Να με παίρνει να ξεσπάς.
1: Φίλε, ναι, μερικές φορές πραγματικά δεν τα αλλάζω. Αυτό είναι ότι ο μαζοχισμός μου. Λέω, γιατί δεν τα αλλάζει, ρε παιδί μου, αφού αυτό που ακούς τώρα σε τρελαίνει. Πας στη δουλειά σου, θες μια ηρεμία. και ακούς, ας πούμε, κάτσε να δω το ChatGPT. Πώς θα δούμε, αφού, δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Κώστα, το ChatGPT είναι, φίλε, από κάτω γράφει με μεγάλα γράμματα. Κάνω λάθη.
0: Ναι,
1: αυτά που διαβάζεις έχουν λάθη.
0: Όπως, τι είπα σήμερα.
1: Όχι εσύ.
0: Α.
1: Όχι εσύ.
0: Α, εγώ δεν διαβάζω το ChatGPT.
1: Εσύ έρχεσαι με τα πτυχία σου, έρχεσαι με δεδομένα.
0: Εγώ. Κατάλαβα τώρα. Τώρα κατάλαβα τι θες να πεις, αλλά ναι. Okay.
1: Αλλά δεν θέλω. Την αγαπάω τη Σμαράγδα. Απλά
0: εγώ
1: θέλω πραγματικά 2-3 πράγματα να τα προσέξεις. Στη λογική ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ChatGPT για κάτι που είναι μια είδηση δημοσιευμένη και να μας πει τη γνώμη του, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Διαβάζουμε την είδηση.
0: Διαβάζουμε την είδηση αυτή. Αυτή είναι η είδηση.
1: Για τις σπόρες που είπες,
0: ναι.
1: Για τις σπόρες που είπες, εγώ θα σχολιάσω,
0: ναι.
1: Γιατί θα έχει τον αντίλογο, πιστεύω, αυτόν. Ποιοι τις παίρνουν. Τις παίρνουν οι ίδιοι.
0: Το απάντησα ήδη, γιατί είναι, μα έκανα την ερώτηση μόνος μου. Ποιοι τις παίρνουν. Ναι, αλλά ποιοι τις παίρνουν. Αυτοί που τις παίρνανε πάντα. Ποιος τις πάρει τις σπόρες.
1: Συν κάποιους ακόμα. Αρκετούς ακόμα.
0: Ναι, γιατί ανεβαίνει ο. Τι να κάνουμε τώρα που ανεβαίνει. Όχι τώρα, όχι την τελευταία δεκαετία. Τα τελευταία 50 χρόνια. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, ανεβαίνει, παιδιά. Ανεβαίνει και όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Εδώ θα διαφωνήσω.
0: Ορίστε.
1: Εδώ θα διαφωνήσω, είναι μία στις 10.
0: Α, όχι το βιωτικό, συγγνώμη. Όχι το βιωτικό, θέλω να το κάνω ακριβώς όπως είναι. Αυξάνονται γενικώς στην Ευρώπη, έχουν αυξηθεί τα τελευταία 50 χρόνια οι εκατομμυριούχοι. Τι θα πει εκατομμυριούχος, αυτός που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ. Τότε και αυτός που έχει 1 εκατομμύριο ευρώ τώρα. Δηλαδή, να σου δώσω ένα νούμερο. Στην Τουρκία κάποια στιγμή οι εκατομμυριούχοι ήταν 5.000-6.000. Αυτοί που είχαν 1 εκατομμύριο. Τώρα είναι 1 εκατομμύριο αυτοί οι άνθρωποι στην Τουρκία που έχουν καταθέσεις 1 εκατομμύριο και άνω. Στην Ελλάδα οι καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ ήταν αυτές που ήταν. Πλέον είναι τριπλάσιες. Μπορεί να είναι ακριβή η ζωή. Ναι, παρόλα αυτά όμως πες τι θες να πεις. Ναι.
1: Πρέπει να εξετάσεις την πηγή του πλούτου. Ότι μπορεί να πάει να ανοίξει την πόρτα της Πόρσε της αντιπροσωπείας και ένας από το μαχαλά εκεί πέρα να πούμε που καίει, όπως έλεγες τέτοια.
0: Δεν θα στο...
1: Και αυτός μπορεί να πάρει Πόρσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν σημαίνει ναι. ότι οι Έλληνες γίνανε πλουσιότεροι επειδή ανέβηκαν οι πωλήσεις της Πόρσε.
0: Όχι.
1: Είναι ο δείκτης αυτός, κατάλαβες.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν το...
1: το ξέπλυμα χρήματος, ας πούμε, ο άλλος μπορεί να πάρει, να πάρει 10 Πόρσε. Ναι. Και εσύ θα το δεις σαν αριθμό.
0: Συμφωνώ. Αλλά αυτός ο αριθμός δεν γίνεται να μην τον λέμε. Γιατί υπάρχουν αυτές οι παράμετροι που λες. Ναι, θα τον πω τον αριθμό
1: το...
0: και μετά θα βάλω και αυτά που λες δίπλα, ας πούμε, και να έχω και το νου μου, ας πούμε, πώς γίνεται αυτό, πώς μπορεί να γίνει.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό, δηλαδή, τα άκρα μερικές φορές είναι που με τρελαίνουν. Ε? Γιατί μερικά είναι αντικειμενικός, δηλαδή είναι έτσι όπως είναι. Δεν αλλάζει.
0: Ναι, υπάρχει, εντάξει. Υπάρχει τρόπος κοινής.
1: Εγώ κάτι
0: ναι, πες το,
1: θέλω
0: πες
1: να πω για την Αργιανάρα να
0: για
1: πούμε.
0: Πες,
1: τώρα,
0: για να πούμε. Πούμε
1: τα καλοκαίρι, ναι.
0: Ναι.
1: Κοίτα, καλά λες να μην τους ξυπνάμε, καλά μιλάς.
0: Ας το μου λέω.
1: Και εγώ αυτό θέλω να πω. Ας εκεί πέρα να λένε ότι θα εκεί πέμπτη με όγδοη θα είμαστε,
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: παλεύουμε.
0: Ναι, θα παλέψουμε για τη σωτηρία, ναι, ναι, ναι. Ας το να λένε. Ναι.
1: Εγώ επειδή δεν έχω καλό μνημονικό, με βοήθησε τις προάλλες και ξανακάντω όταν γυρίσετε, δώσε φουλ 20 διάδα, δώσε όλες τις θέσεις πόσο πληρότητα θα έχουμε.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Και ας δούμε ποιοι φύγανε από εμάς, πόσοι φύγανε.
0: Και ποιοι φύγανε
1: και
0: από αυτούς.
1: Μ' άρεσε.
0: Μ' άρεσε. Κλείσει. Κάντα νέα για τσέντε. Φαριτζάλι τερκέ. Έχει αρχή, μέση, τέλος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Πού είσαι, αγόρι μου, εσύ.
2: Καλά, είμαι εδώ.
0: Μπράβο.
2: Θα σου πω ότι το ατύχημα μόλις πέρασε είναι 3 αυτοκίνητα φιληθήκαν εκεί πέρα στην αριστερή λωρίδα απέναντι από τους 3 καφέδες.
0: Άρα δηλαδή, άρα που βγαίνοντας για Δερβαίνη, ναι.
2: Ναι, ναι, απλά θα κλείσουν όλοι και οι κόμβοι εκεί θα κλείσουν σε λίγο που θα έρθει το μεγάλο το μπούλιο. Ναι. Ξέρω εγώ τι να πω, ας πάνε στην άκρη τα παιδιά, ρε παιδί μου, φιλήματα είναι. Πάτε στην άκρη και βρείτε τα, σιγά τώρα.
0: Αυτό ρε φίλε, αυτό ρε που λες.
2: Δηλαδή κάπου, περιμένουν αστυνομία.
0: Για αυτό που λέει τώρα το έχω πετύχει, στην περιφερειακή το έχω πετύχει να έχουν φιληθεί λίγο, ούτε το χρώμα να έχει χαλάσει και να περιμένουν εκεί, να περιμένουν την τροχέα, παιδιά, τρομερό. Γιατί προφανώς ένας ήταν ασφάλιστος όμως, Νίκο. Ακούς, είπα, άκουσες.
2: Μπορεί να είναι και αυτό, ναι. Πάντε, κλείνω
0: από καλά, ναι, ναι, ναι. Και εγώ είχα αυτή την απορία και μετά όταν γκρίνιαξε και είπα κάτι μου λένε ναι, αλλά ο άλλος ήταν ανασφάλιστος, επιλέγει. Πώς τον αφήσω να φύγει. Ανασφάλιστος, ε. Ανασφάλιστος έπρεπε να μπει δαγκάνα. Ξέρετε τι είναι δαγκάνα στις Τρόδες και στις δύο. Εκεί που είναι η κίνηση, να μπει δαγκάνα. Ανασφάλιστος, τι θα πει ανασφάλιστος. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γαλόστονα.
3: Κώστα, τι γίνεται.
0: Μια χαρά είμαι, πρόεδρε, εσύ.
3: Ευρυπίδης είμαι από,
0: ναι,
3: από
0: την
3: τα μέρη της Νάουσας.
0: Από, την, από,
3: από με, Σερβοχώρη.
0: Με έφερε κάτι ροδάκι να την Κυριακή ένας δικός σας, ο Βασίλης.
3: Ναι.
0: Ο Τότλης θα τον μνημονεύσω, ναι. Είναι παραγωγός αυτός.
3: Είναι εδώ κοντά είσαι, αλλά περνάς από τα μέρη μας.
0: Εντάξει, ναι, άκου τώρα. Μου φέρει μια κάσα 20 κιλά ροδάκινα. Πώς τα λένε αυτά, γιαρμάδες.
3: Γιαρμάδες, α, φοβερό.
0: Πω, όπως σου λέω, φίλε, ένα και δεν τρως για 5 ώρες.
3: Οι γερμάδες είναι το κάτι άλλο.
0: Τρομερά, απίστευτα. Σκληρά, ζουμερά μαζί, συγχρόνως και γλυκά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, δεν έχω ξαναπάει για ροδάκινα.
3: Ναι, είναι και τα μέρη μας είναι τέτοια.
0: Δεν υπάρχουν που... τα καλύτερα. Τα καλύτερα.
3: Ναι, ναι, τα καλύτερα, πράγματι.
0: Για πες.
3: Θυμάμαι ένα βιομήχανο από την Πέλα.
0: Ναι.
3: Ήθελε να πάρει. Είχε κονσερβοποιείο, ήταν.
0: Ναι.
3: Ο Κρόνος, κάτι τέτοιο νομίζω ήταν αυτό.
0: Ναι.
3: Και ήθελε ροδάκινο από τα μέρη μας. Γιατί έχουν όλα τα ζάχαρα, λέει.
0: Ακούτε.
3: Ναι, με μεγάλη υπόθεση. Και
0: παίζουν
3: το περισσότερο σε μπύρα.
0: Και τα νερά παίζουν ρόλο, Ευρυπίδη.
3: Φυσικά για τα αγροτικά δεν θα μιλήσω, γιατί δεν μπορώ άλλο, λοιπόν. Κουράστηκα μαζί τους.
0: Τα παράτησε.
3: Δεν πάει άλλο, λοιπόν. Θα σου πω ότι πριν λίγο καιρό είχαμε πανελλήνιες. Είχαμε.
0: Ναι, εξετάσεις.
3: Και λέω θα μοιραστώ και τη χαρά μου και με το σταθμό, λοιπόν.
0: Α, τι έχουμε κάνει, εγγόνι.
3: Είχα τον εγγονό μου.
0: Τι έκανε.
3: Έδωσε εξετάσεις, λοιπόν, και πέρασε ευελπίδων.
0: Ωρε φίλε, το καλύτερο.
3: Αλλά πού όμως.
0: Ω,
3: επειδή
0: είσαι.
3: Λοιπόν ο πατέρας του υπηρετεί, λοιπόν, στρατιώτης, στρατιωτικός είναι και αυτός.
0: Ναι.
3: Υπηρετεί στην Κομωτινή και ζουν και κάθονται στην Κομωτινή.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι ο μόνος που πέρασε στη Θράκη ευελπίδων ο εγγονός μου.
0: Μπράβο,
3: Καπάτος Γιώργιος.
0: Πώς τον είπες, Καπάτος.
3: Καπάτος Γιώργος. Καπάτος, είναι ο μοναδικός.
0: Μπράβο Γιώργο.
3: Μπράβο Γιώργο. Ισράκη Ευελπίδων.
0: Αχ, τι ωραία. Το Γιώργος...
3: Ναι, λέω να το μοιραστώ με τον Κώστα. Λέω τη χαρά μου να τη μοιραστώ με τον Κώστα.
0: Έχεις και άλλο εγγονό, Ευρυπίδη?
3: Έχω εγγονή.
0: Ναι.
3: Αλλά έχω λοιπόν δύο εγγονές ακόμα.
0: Ναι.
3: Και ένας άλλος είναι, πέρασε λοιπόν στην... στο πολεμικό ναυτικό και είναι στο τρίτο έτος λοιπόν που περαιτεί κανονικά.
0: Ωραία φίλε, 27 του μηνός, 27 του μηνός.
3: Δηλαδή η οικογένειά μας, Κώστα, με λίγα λόγια, όχι να το πενευτώ, έχω παιδιά λοιπόν του 20.
0: Μπράβο, γιατί όμως δεν γίνανε αγρότες αυτοί, δεν τους έκανες?
3: Αγρότες τι να γίνουν, Κώστα, θέλεις να ανοίξουμε την πληγή της?
0: Είδες? Να, μόνο σου τα λες.
3: Η πληγή ποια είναι?
0: Μόνο σου τα λες.
3: Απλά πράγματα, απλά πράγματα.
0: Απλά,
3: όταν εγώ είμαι ο πιο παλιός συνδικαλιστής, ο πιο παλιός, ο μόνος που έμεινε εδώ, ξαπλωθώ.
0: Αλλάξανε τα χρόνια, Ευρυπίδη, αλλάζουν οι εποχές.
3: Ναι,
0: άλλες οι ανάγκες όταν εσύ ήσουν 20 χρονών και άλλες οι ανάγκες τώρα ενός νέου.
3: Μα όταν
0: ο εγγονός σου, συγγνώμη τώρα που διακόπτω, ο εγγονός σου τώρα που πέρασε τώρα θα έχει 27 του μηνός, βρέξει χιονίσει μισθό. Θα βγει λίγο πιο νωρίς εσύ από τη σύνταξη, δηλαδή θα πάει λίγο να ράξει, να ξεκουραστεί. Θα είναι πάντα σε ένα αστικό κέντρο, δεν θα τον τρώει το λιοπύρι όλη μέρα και όλη νύχτα, ας πούμε, και να περιμένει τον έμπορο να πόσο θα του πάρει το καλαμπόκι φέτος και το ρύζι.
3: Πολλά τα κακά.
0: Ναι, ναι.
3: Πολλά τα κακά λοιπόν της αγροτιάς και περισσότερο το ήδη οι αγρότες θα κάνουν πιο χειρότερα. Εγώ το έχω ζήσει λοιπόν από 17 χρονών. Από 17 χρονών συνδικαλιστής είμαι στα αγροτικά. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το σύστημα με τίποτε.
0: Όχι, όχι.
3: Και με λίγα λόγια, ένα σημείο μονάχα θα σου πω, Κώστα, και κράτησε το μαθαίρισμα. Όταν ο νομός η Μαθίας έχει αγρότες, 120.000 αγρότες, και όταν είναι για μια διαμαρτυρία, για διαμαρτυρία, όχι να πάει να δείξει.
0: Πανηχύλι,
3: Και κατεβαίνουν 10 και 20 τρακτέρ. Δηλαδή οι υπόλοιποι τι περιμένουν, να λύσει το πρόβλημα οι 10 και 20 λοιπόν που κατεβαίνουν στη διαμαρτυρία? Αυτό το πράγμα δεν μπόρεσε άλλο λοιπόν, δεν άντεξα άλλο, γιατί 130.000 αγρότες κατεβαίνουν μονάχα 10 τρακτέρ λοιπόν στη διαμαρτυρία, δηλαδή τι θέλει.
0: Κλείσε, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να βγάλουμε και τα συμπεράσματα με αυτά που είπες. Σε ευχαριστούμε, να σε καλά. 120.000 αγρότες λέει κατεβαίνουν 1.000 για διαμαρτυρία, και αν 10 τρακτέρ, και αν. Ναι, αυτό έχει ωραία κουβέντα, πολλές διαστάσεις, αλλά τώρα δεν την κάνουμε μόνοι μας. Τα περιμένουμε και την αντιπολίτευση. Παρακαλώ.
4: Πού να έρθει και ο Μανού Γκαρσία?
0: Πού να έρθει και ο Μανού, φίλε, φαντάζεσαι?
4: Πού να έρθει?
0: Χθες άκουσα, είχε μια συνέντευξη ο Γιάννης, ο δασκάλου, νομίζω.
4: Με πήρε ο ύπνος να γαμώτο και δεν την άκουσα.
0: Δεν ξέρουμε τι.
4: Ναι, ρε φίλε.
0: Μάλλον θα έρθει για να το συζητάμε τόσο καιρό, γιατί κανένα μήνα τέλειο που ακούγεται το όνομά του. Μάλλον θα έρθει ο Μανού. Θα έχουμε δεκάρι κανονικό μετά από τότε που έφυγε. Βρήκαμε από τότε που έφυγε κανένα δεκάρι, θυμάσαι? Κανέναν?
4: Όχι. Όχι.
0: Λίγο ο Γένσεν μπήκε να παίξει εκεί. Μπα, δεν
4: έκανε. Τι λες τώρα, Κώστα?
0: Πού είσαι? Πού θα πού?
4: Στη Σίδωνη είμαι τώρα. Περιμένω να ανοίξει το μαγαζί να
0: φορτώσει και να πάει ο Στελάκος να κάνει. Άντε, πιούμε κανιά από Παρασκευή.
4: Νομός η Μανθίας, όπως μου είπε ο κύριος πριν, είναι ευλογημένος τόπος.
0: Είναι.
4: Αλλά.
0: Αλλά?
4: Έχει πολλά αλλά.
0: Έχει πολλά αλλά και...
4: Έχει πολλά.
0: Μην τα λες, άσε τώρα. Άσε
4: χαιρετίσματα τώρα στον ψάδελφό μου τον Αλέξη τον Χατζηθεοδόρου,
0: ναι,
4: και στην εταιρεία Άλεξ.
0: Άλεξ.
4: Την ξέρουνε.
0: Ωραία, να σε καλά, φιλιά. Γεια σου, Στελακό. Φιλαράκι μου, Στέλιος. Παρακαλώ.
5: Το Μανώλη το Σκούφαλη τον θυμάσαι?
0: Το βέβαια το θυμάμαι το Σκούφαλη. Γιατί? Προπονητή τον έχετε?
5: Προπονητής στην Κάριστο Σεφσί.
0: Αλήθεια λες, ο Σκούφαλης? Τι λέρε, φίλε.
5: Βεβαίως. Μιλάμε για τρομερά πράγματα, δηλαδή.
0: Δεν μου λες.
5: Ανεπανάληπτα.
0: Επειδή τώρα τελευταία έμαθα και εγώ λίγο από αυτά. Γιατί budget μιλάμε, δηλαδή? Μιλάμε για budget πάνω από 40 χιλιάρικα, 50.
5: Εσύ, σου έχω πει, αυτός ο πρόεδρος τώρα που είχε αναλάβει τώρα τελευταία στην Καριστό.
0: Ναι.
5: Είναι βασικός χορηγός στο μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα σε ποιος είναι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι μου φαίνεται, δηλαδή, τώρα σκούφαλες, παιδί μου. Δηλαδή, και η ομάδα που λες, η προετοιμασία,
5: πάλι...
0: αυτά θέλουν λεφτά όλα. Δεν γίνονται έτσι, ας πούμε.
5: Ναι, ναι. Φαίνεται ότι ρίχνει.
0: Ναι, κοίτα να δεις.
5: Και εγώ δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Αλλά και πάλι, εγώ βλέπω πιο πολύ φαβορή την Ερτάκη.
0: Παρ' όλα αυτά, και φέτος.
5: Στον όμιλό μας.
0: Ναι, ναι. Έχω ένα φιλαράκι που έπαιξε μπάλα εκεί. Θα τον πάρω τηλέφωνο να τον ρωτήσω.
5: Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ο δικός μας όμιλος. Ναι. Έχει και τη Λαμία μέσα.
0: πάρω τηλέφωνο να το ρωτήσω, γιατί τώρα είναι στην Ορμήλια, στη Δόξα. Ο Γιάννης, ο Δρύβας, αλλά έπαιξε μπάλα εκεί στην Αρτάκη.
5: Λοιπόν, γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου κορί μου, γεια σου Τάσο. Πάλι καλά, μας είπατε για την κίνηση τουλάχιστον. Ένας τελευταίος, μάλλον άνοιξε το κέντρο, μπήκανε τρεις. Πάμε κατευθείαν να πω μια καλημέρα για να σας εξηγήσω και αυτά που σας έλεγα πριν και για τα αυτοκίνητα, αλλά και για τους γιατρούς. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Εγώ είμαι.
0: Εσύ, κύριε.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε. Μια χαρά.
6: Μανώλης.
0: Γεια σου, ρε Μάνο, γεια σου, αγόρι μου γλυκό. Δεν σε
6: ρωτάω. Κοντεύω να φτάσω στην Κατερίνα από τον Πλαταμόνα για να μου βρέσω πια στο γραμμή.
0: Εντάξει, δεν ανοίγω πολλές σήμερα. Τρεις-τρεις για να πάμε λίγο. Τι,
6: κατεβαίνει. Όχι, μα είχε.
0: Κατεβαίνει κάτω.
6: Περπατάω. Περπατάω, ρε.
0: Α, τρόμαξε. Να πάσα τα κουφάλια μέχρι τον Πλαταμόνα με τα πόδια, έτσι.
6: Όχι. Όχι. Ξέρεις γιατί πήρα από χθες προσπαθώ.
0: Για πες.
6: Μετά το συνοπαδό μου, το Βασίλη.
0: Ναι.
6: Που είναι στον Πλαταμόνα, να μας δώσει τη διεύθυνση, θα πάρει τον βρούμε.
0: Να μας δώσει και τη δημοσκόπηση που βρήκε με 19%.
6: Λοιπόν, γι' αυτό πήρα πρόσθεση. Είπε ότι πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία θα ψάχνουν για δουλειά. Όλοι αυτοί, ρε Κώστα.
0: Έλατε.
6: Μηδενό σε ξέρουμε, άμα και το βλέπω και μέσα στα social media που ρωτάω.
0: Ναι.
6: Γιατί δεν μας λένε, όχι, ο Μητσοτάκης, αλλά ποιος. Κανένα δεν λέει ποιος.
0: Δεν λέει ποιος, ναι, ναι.
6: Αλλά ποιο Βασίλη, λοιπόν, ποιος θα δώσει πολλή δουλειά.
0: Εγώ που δεν τρέπομαι να σου πω, ντρέπονται να σου πούνε ποιος. Δηλαδή,
6: το ξέρω, ρε,
0: έχεις στο μυαλό του άλλου να σου πει, έχεις στο μυαλό του άλλου σου πει Καριστιανού. Σου λέει τώρα, άμα πω ρε φίλε Καριστιανού,
6: θα μου αρχίσει ο άλλος. Ναι.
0: Μετά θα σου πει το Βελόπουλο. Να σου πει, άμα του πω το Βελόπουλο.
6: Ακόμα και η δικιά σου δίπλα που έχει στη Σμαράγδα.
0: Σμαράγδα μου, ναι.
6: Δεν λέει τίποτε το όνομα κανένα.
0: Όχι, δεν λέει. Ούτε σε μένα λέει.
6: Δεν λέει. Okay. Δεν ντρέπονται όπως
0: λέει. Αλλά να σε πω την αλήθεια, τη Σμαράγδα την έχω κόψει εγώ, ότι και τις τελευταίες εκλογές και τις επόμενες το έριξε κρυφά στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί σκέφτεται, όχι, ειλικρινά σου λέω, γιατί είναι σκεπτόμενη και σοβαρή κοπέλα είναι, κυρία.
6: Και σκέφτεται
0: τα παιδιά της, ναι, αυτό σου λέω, σκέφτεται τα παιδιά της.
6: Λοιπόν, θα βγουν τα παιδιά στη ζωή.
0: Ναι, και το έριξε κρυφά στον Κυριάκο.
6: Και λυπάμαι.
0: Να το ξαναρίξει.
6: Λυπάμαι, γιατί εμείς ζήσαμε από το 1974 τη μεταπολίτευση. Και είδαμε τι πολιτικό προσωπικό υπήρχε τότε και ντρεπόμαστε για αυτό που βλέπουμε σήμερα.
0: Δυστυχώς, ναι.
6: Ντρεπόμαστε, δεν είναι πολύ αυτή.
0: Μετά την κρίση τα αλλάξαμε όλα, τα κάναμε πολύ χαλιά όλα.
6: Όσο για τον Μπαουτσί που πήρε στην αρχή και είπε.
0: Να μας ζηλεύετε.
6: Ζηλεύετε, ναι. Κάνετε. Αυτοί τα πήραν όλα καθαρά. Ναι, το Κύπρο που πήραν στο Βόλο με την ΑΕΚ. Με τον Gold of Sight.
0: Το πρωτάθλημα του Κίζα. Το Πρεσπών. Το
6: πρωτάθλημα των Πρεσπών.
0: Έχουν τίτλο. Οι τίτλοι του έχουν όντω τίτλο δίπλα.
6: Με το χέρι του Δεϊρίνια που έπαιξε βόλεϊ.
0: Στη Λαμία, ναι, ναι, άστα μάνο. Τα φιλιά μας.
6: Με κάτι μπαίνονται, 2-3 μπαίνονται για να νικήσουν τον Πανιόνιο.
0: Άστα, πάμε για
6: σας.
0: Τι θα κάνεις σήμερα, τι θα κάνετε σήμερα, δύσκολα σε βλέπω.
6: Φίλε, εγώ το έγραψα και τώρα σαν μάλλον με έναν Ολυμπιακάκια. Δεν είναι δυνατόν από πέρσι μέχρι τότε να κάνει 30 μεταγραφές και να παίζει με το Ροντινέι Εξτρέμ.
0: Ναι, αλλά είπε στη συνέντευξη, τα έχω αφήσει τελευταία, είπε στη συνέντευξη ότι θα μείνουν μόνο 25 από όλους αυτούς.
6: Δεν με ενδιαφέρει πώς θα μείνουν, με ενδιαφέρει ότι.
0: Καινούργια ομάδα κάνει
6: αυτό. Αυτοί που ακούω ότι θα παίξουν, αυτοί που ακούω ότι θα παίξουν σήμερα, είναι οι περσινοί, εκτός από τον Ιξιμπάκ. Είναι δυνατόν. Πήρε τον άλλο, λέει, 20 εκατομμύρια το ΣΑ. Βάλτε να παίξει. Από προετοιμασία ήρθε. Πήρε τον
0: έχει στην αποστολή το ΣΑ.
6: Τον έχει
0: στην αποστολή, δεν ξέρω να παίξει. Ναι, θα παίξει με τον Φορτούνι.
6: Με τον Ντάνι Γκαρσία και με τον Μουζακί τη Χαφ.
0: Με τον Ντάνι Γκαρσία που είναι να φύγει.
6: Ναι. Εγώ άμα τρέξω μαζί του θα τον περάσω. Δεν παμβαίνω, δεν ξέρω. Ο άνθρωπος αρχίζει να μας θυμίζει
0: μάτια. Τα φιλιά μου, συνέχισε το περπάτημα, Μάνο μου. Εύχομαι νίκη στην ομάδα σου σήμερα, να είσαι χαρούμενος. Και πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
7: Καλημέρα Κώστα.
0: Καλή στο Στέφανο. Καλό στον κύριο Στέφανο.
7: Το κύριε δεν χρειάζεται.
0: Εντάξει, μου αρέσει έτσι.
7: Να είσαι καλά.
0: Προσφωνούμε. Είμαστε κύριοι.
7: Κοίταξε, αυτά θα στα πει βέβαια ο Φόρης, ναι. Μεθαύριο,
0: ναι.
7: Γιορτάζει η Μητρόπολη μας εδώ στην Καλαμαριά.
0: Στην Καλαμαριά, 6 του μηνός.
7: Είναι της μεταμορφώσεως, ξέρεις, του Σωτήρος.
0: Σωτήρος είναι, βέβαια. Μεγάλη
7: γιορτή. Άρα γιορτάζουν οι σωτηρίες και οι σωτήριδες.
0: Είχε και ένα πανηγύρι γινόταν παλιά, γίνεται ακόμα.
7: Κοίταξε τώρα, το έχουν περιορίσει λιγάκι στο διήμερο.
0: Πίσω από διήμερο, ναι, για πες.
7: Παραμονή και ανήμερα το κάνουν.
0: Στο πεζόδρομο πιάνει πάλι από πίσω, εκεί. Πού είναι.
7: Ναι, εκεί ξέρεις την πλατεία που είναι.
0: Στην πλατεία,
7: ακριβώς.
0: Ναι. Ωραία. Εντάξει. Καλό είναι να βρισκόμαστε. Στέφανε, θα πας πιθανά, θα φύγεις πιθανά, κάνα εβδομάδα έστω Αύγουστο.
7: Κοίταξε, μέχρι την Αγία Τριάδα θα πάω.
0: Μπαίνει και κοντά. Ούτε κοντά, ούτε μακριά. Λοιπόν,
7: Κώστα,
0: ναι, φίλε.
7: Κοίταξε, επειδή ψάχνω παλιούς φιλάθλους
0: ναι.
7: του Άρεως
0: ναι.
7: που έζησαν το 3-3 το 1972.
0: Το θυμάμαι ότι το ψάχνεις, δηλαδή θυμάμαι ότι το ψάχνεις και σου υποσχέθηκα θα σου βγάλω αυτές τις μέρες και θα σε ενημερώσω την προηγούμενη μέρα στην εκπομπή για να είσαι στην ακρόαση ότι θα βγάλουμε έναν που ήταν μέσα στο 3-3, μέσα στο παιχνίδι. Κοντά είμαι, κοντά είμαι να ξέρεις. Παραλίγο χθες θα το πετυχαίναμε Διάνα.
7: Κοίταξε, Κώστα, επειδή δεν μπορώ να ακούω καθημερινά την ναι. εκπομπή σου, θέλεις να αφήσω το κινητό.
0: Άφησε
7: μου...
0: το στη γραμματεία και θα σε ενημερώσω εγώ μέσω μηνύματος για να τον ακούσεις. Και μάλιστα για να το ρωτήσεις και ό,τι θέλεις.
7: Ωραία. Ο Τριαντάφυλλος γνωρίζεις αν ήταν σε αυτό το.
0: Θα ήταν 20χρονος τότε. Αλλά σίγουρα ήταν. Θα ήταν 20 χρόνια θα ήταν εδώ. Γιατί έχουμε διαφορά.
7: Εγώ είμαι μικρότερος από τον Τριαντάφυλλο ναι. τότε. Γιατί εγώ είμαι γεννημένος τέλη του 59.
0: Ναι.
7: 1959.
0: Εγώ με τον Τριαντάφυλλο έχω 10 χρόνια ακριβώς διαφορά. Είναι το 57.
7: Μάλιστα.
0: Ο Τριαντάφυλλος. Είναι πιο μικρός. Είσαι πιο μικρός. Και εσύ και εγώ από το Λάκι.
7: Πώς θα κοιτάξεις για να καταλάβεις, επειδή το 3-3,
0: ναι.
7: πώς να σου το πω, αποτέλεσε τη θριαλίδα
0: για, σένα,
7: για να γίνουν αυτά τα επεισόδια που ακολούθησαν την Τετάρτη.
0: Κατάλαβα.
7: Το 3-3 γίνεται Κυριακή, είναι για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
7: Και μετά γίνεται το 1-2 υπέρ του ΠΑΟΚ.
0: Καλά, είχε, με Χούντα μπορέσαμε να κάνουμε επεισόδια με τους χωροφύλακες.
7: Ναι, κοίταξε, είναι πολύ μακριά η ιστορία, γι' αυτό εγώ σου ζήτησα όλοι να το ψάξουμε λιγάκι.
0: Τέλος, θα το ψάξω εντελεχώς. Αφού το φέρνεις έτσι, γιατί εγώ αυτό και τα επεισόδια δεν το είχα. Τώρα το κατάλαβα, πούμε, τώρα το συνειδητοποίησα ότι έγινε
7: ναι,
0: και επεισόδιο.
7: Συζήτησε το και με τον Τριαντάφυλλο.
0: Ναι,
7: εάν ήταν.
0: Θα τον ψάξω.
7: Ή με κάποιον άλλο φύλαθλο του Άρεως που ήταν ή στο ένα ή στο άλλο παιχνίδι ή και στα δύο, που είναι φυσικά το καλύτερο, για να βγάλεις ορισμένα συμπεράσματα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κύριε Στέφανε. Ότι υποσχόμαστε. Αργά ή γρήγορα εδώ πραγματοποιείται η ευχή σας. Τώρα αν ακούει κανένας και ήταν σε αυτά τα παιχνίδια μέσα το 1972, εδώ είμαστε. Πάμε στην τελευταία γραμμή τώρα για να πούμε και κανένα κουβέντες. Καλημέρα, παρακαλώ. Ακούτε.
8: Έλα Κωστά.
0: Έλα κύριε Παντελή.
8: Έλα Κωστά, και εγώ δύο πραγματάκια θέλω να πω και να βοηθήσω. Καταρχήν για τα Πόρσε.
0: Ναι.
8: Εμείς πήραμε φέτος, Παναμέρα πήραμε, γιατί βολεύει για το σούπερ μάρκετ, είναι τετράπορτη. Του λέω και αυτούς που είχαν δίπορτες Πόρσε για να βοηθήσουν πήρα.
0: Να την αλλάξει πίσω το αυτό. Κάντε παραπέρα. Ακούς.
8: Παραπέρα είναι πιο δυνατό μοντέλο. Δεν το προλάβαμε το παραπέρα. Παναμέρα, παιδιά, βολεύει πολύ στο σούπερ μάρκετ. Τετράπορτο, μπαίνεις μέσα, κάνεις τη δουλειά σου.
0: Παρκάρεις όπου θες.
8: Ναι, τώρα ξέρεις τι ήθελα να σου πω. Να ρωτήσω τον Τριαντάφυλλο μου μέσα.
0: Ναι.
8: Ένα Άρης Κόρινθος, το θυμάσαι. Και διακοπές, παιδιά, φέτος στο Ιράν. Μέχρι χώρα, στο Ιράν φέτος. Τα πάντα εκεί, από σκι, θάλασσα. Στο Ιράν θα πάω.
0: Θα μας πνίξει. Θα μας πνίξει. Γεια σου Παντελή, γεια σου. Μας πνίξει, λέει. Ήδη ξεκίνησε την παραπέρα να μου. Οχ, μάνα μου. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω για τα αυτοκίνητα. Θα μας κόψουν οι κουφάλες αυτοκίνητα που αγαπάμε, ας πούμε τώρα, έτσι. Πάμε τώρα έχει ήδη η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει ολοκληρωθεί σε αυτό το κομμάτι και μάλιστα με αποφασιστικότητα για τις ζώνες χαμηλών εκπομπών. Ποιες είναι οι ζουβουέ τώρα, ζώνες χαμηλών εκπομπών. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ θα μπορώ να έχω το αυτοκίνητο τώρα που έχω ένα δίλητρο turbo που καίει πάρα πολύ και δεν είναι Euro 5, νομίζω είναι Euro 4. Δεν θα μπορώ να μπω στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν με βλέπετε κιόλας, ας πούμε. Ίδρωσα που δεν θα μπορώ να μπω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι και κάμπριο κουπέ. Να το ανοίξω, ας πούμε, να κάνω βόλτα στη Νίκη, να βάλω και την Κατερίνα Αλιόλιου στα αρχεία να με καμαρώσετε. Ίδρωσα. Πω Παναγία μου, τι θα κάνω τώρα. Εγώ νομίζω είναι σοβαρά τα μέτρα. Ότι ας πούμε θα μας πιέσουν να πληρώσουμε παραπάνω κτλ. Πρώτον, δεν θα μπορούμε να μπούμε όσοι δεν έχουμε Euro 5 και μάλιστα είναι το αυτοκίνητο πάνω από 12,5-13 χρόνια. Δεν θα μπορούμε να μπούμε στα αστικά κέντρα. PM10, μέχρι εκεί θα είμαστε. Για τα μικροσωματίδια, εκεί αναφέρομαι. Τώρα πρέπει να δεις τα αυτοκίνητα. Δε, έτσι. Το αυτοκίνητο σου τι ακριβώς στοιχείο έχει. Δεν υπάρχει κεντρικό κούρεμα, λέει, αυτή τη στιγμή για όλα τα παλαιά αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Στην πράξη θα οδηγηθούμε σε κατάργηση της απεριόριστης κυκλοφορίας σε πρώτη φάση. Δηλαδή αυτά που ακουγότανε. Ότι μέχρι το 2030 όλα τα αυτοκίνητα 16, 17, 18 ετών ή τα Euro 4 και τα λοιπά που δεν πληρούν ή βάσει εκπομπών, γιατί θα αυστηροποιηθούν πάρα πολύ τα κριτήρια στα ΚΤΕΟ για να ξέρουν, να ξέρει το κράτος τι ακριβώς κυκλοφορούμε, τι αυτοκίνητο καβαλάμε, τι εκπέμπει. Άρα σε πρώτη φάση θα έχουμε περιορισμούς στην ελεύθερη και απεριόριστη κυκλοφορία. Τώρα, οδηγοί οι οποίοι διαθέτουν οχήματα προδιαγραφών Euro 4 και πιο παλιά, τα οποία σε ελληνικές συνθήκες, να ξέρετε, είναι μεγάλο ποσοστό, αλλά δεν είμαστε από τις τελευταίες χώρες. Είδα ότι κάτω από την Ελλάδα έχει άλλες 7 χώρες, με τελευταία την Πολωνία. Άκουγα προχθές το Γκουλιανό, έλεγε: ωραία Πολωνία, τι ωραία Πολωνία, μας πέρασαν, μας κάνανε. Η Πολωνία οδηγούν ρε Γκουλιανέ 35 χρονών αυτοκίνητα. Τόσο πολύ μας πέρασαν. Και εμείς κάνουμε ρεκόρ στις Παναμέρα, στις Παραπέρα. Τέλος πάντων. Η Πολωνία πάντως είναι τελευταία στην Ευρώπη με αυτοκίνητα με στόλο, ο οποίος περνά τα 30 χρόνια. Όσοι τώρα στην Ελλάδα έχουν Euro 4 και πιο παλιά, θα, και μάλιστα είναι μεγάλο ποσοστό, είπαμε, στη χώρα μας, θα βρεθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς κυρίως, ή θα το δούμε τώρα αυτό στην ελληνική νομοθεσία, διότι δίνει μια ελευθερία η Κομισιόν. Έχει βεβαίως το βασικό άξονα, αλλά από εκεί πέρα σε κάθε χώρα υπάρχει. Δηλαδή, κάποια χώρα μπορεί να το αντιμετωπίσει το θέμα με περιορισμούς, να μην μπορείς να μπεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Κάποια άλλη χώρα μπορεί να βάλει υψηλότερο κόστος χρήσης, ούτως ώστε σταδιακά να απαξιώσει το αυτοκίνητο. Διότι, άμα είναι ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, το οποίο και μεταχειρισμένο δεν έχει αξία, αλλά πληρώνει και κανένα διχίλιαρο το χρόνο, προφανώς θα το απαξιώσει μόνο, θα το αφήσει εκεί που. Και για να κλείσω αυτό που έλεγα πριν, για να αφήσω πάλι τις γραμμές ανοιχτές τελευταίο ημίωρο, είχαμε μια μελέτη χθες για τους γιατρούς που δείχνει ότι η χώρα μας, καταρχάς να ξέρετε, διαθέτει την υψηλότερη αναλογία, εξακολουθεί, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε την πρωτιά, έχουμε την πρωτιά στην υψηλότερη αναλογία γιατρών ανά χίλιους κατοίκους. Κοίτα να δεις, 6,6 στην Ελλάδα. Αναλογούν 6,6 γιατροί ανά χίλιους κατοίκους. Αλλά είμαστε στην τελευταία θέση ως προς την αναλογία νοσηλευτών. Και εδώ ναι, ο μέσος όρος είναι περίπου 5 ανά χίλιους κατοίκους στην Ευρώπη. Εμείς έχουμε 3,8. Να ορίστε πώς φαίνεται το λάθος. Τώρα θα μου πεις, εκεί τώρα δεν έβγαλα τα κουμπιτεράκια να δω λίγο τι σημαίνει να είναι νοσηλευτής κάποιος σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο. Πόσους δηλαδή μπορεί να έχει να διαθέτει ένα περιφερειακό νοσοκομείο και πόσους μπορεί να διαθέτει ένα Παπαγεωργίου, ας πούμε, έτσι, ή ένα κάτι. Αυτό δεν το έχω βάλει. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα νούμερο το οποίο εντυπωσίασε πάρα πολύ στην έρευνα. Από ό,τι έβλεπα στα σχόλια, εντυπωσίασε τους Έλληνες, τους συμπατριώτες μου, ότι το περισσότερο από 60% των γιατρών συγκεντρώνονται σε δύο περιφέρειες, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι 6 στους 10 δηλαδή γιατρούς από αυτούς που λέγαμε, και υπάρχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα, ότι η χώρα μας έχει πάρα πολλούς ειδικούς γιατρούς σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει όμως γενικούς γιατρούς. Και εδώ τώρα αυτά δεν μπορεί να μεταβλέπει το Υπουργείο τώρα αυτά, να πάμε σε μια διόρθωση. Τώρα ποια μπορεί να είναι η διόρθωση? Οι 6 στους 10 γιατροί είναι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πατάω κι εγώ χθες να δω λίγο μόνο ο νομός Αττικής και μόνο ο νομός Θεσσαλονίκης έχουν 5 εκατομμύρια κατοίκους. 3.790 είναι στην Αθήνα και 1% κάτι είναι στην Θεσσαλονίκη. Στον νομό αυστηρά, δεν λέω για τα περίξ. Άρα και η αναλογία των γιατρών κάπου εκεί είναι λογικά. Βάλει και τα βίσματα τα οποία δεν θέλουν να πάνε στην επαρχία, έτσι. Έτσι πληρώνεται ο έκτος στους 10. Αυτά, ελπίζουμε τα στοιχεία. Είπαμε, η μελέτη είναι των καθηγητών Πανεπιστημίου της Ιατρικής, του κ. Αθανασάκη, της κυρίας Ναόμ, του κ. Αγοραστού και του κ. Κυριόπουλου. Ας τα δει λίγο υπουργός, κ. Γεωργιάδης. Διότι είναι το τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, αν θέλει να διορθώσει πράγματα στο ΕΣΥ και να το να μνημονεύουμε. Πάμε στο δελτίο, μάλλον στο παράθυρο, μάλλον στο διάλειμμα το διαφημιστικό, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με ανοιχτές γραμμές εδώ στο Μετρόπολης, στους 95,5.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
10: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
9: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικερ. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: Μετρόπολης τελερώνε.
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ ακροάτριε και αγαπητοί ακροάτε. Κάρι Σπετατόρη, αμίτσι, τι βαριέται, ό,τι να. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης. Πάμε τελευταίο 20 λεπτό. Σε λίγο θα ανοίξω τις γραμμές. Θα πούμε κανένα δύο πράγματα και να διαβάσω και τα μηνύματα. Μην καλείτε ακόμα. Να πούμε ότι ο Καρέτσας κέρασε χθες γύρω στους οπαδούς της Ντόρτμουντ. Κριάδα μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Τα έλεγε ο Ραπ. Συμφωνούσα απόλυτα. Η μεταγραφή του πάντως στους Βεστφαλούς ήταν χθες η είδηση της ημέρας. Στο Αλεμάνιε φάνηκε από τα κλικς. Όλοι μπήκαν να δουν ποιος είναι αυτός ο πιτσιρικάς, τι έχει κάνει. Νομίζω θα δούμε μεγάλα πράγματα από τον Καρέτσα. Όπως και ο Ντέλιας, αν ήταν τώρα, δεν ήταν στον Πάκο και ήταν σε καμιά άλλη ομάδα, κανονική ευρωπαϊκή δηλαδή, μεγάλη θα να πω σαν την Ντόρτμουντ, θα βλέπαμε άλλα πράγματα, έτσι. Τώρα κάτσε εδώ πέρα, Γιαννάκη. Να πανηγυρίζουν εδώ πέρα τα φιλαράκια μας. Ενώ και εμείς πανηγυρίζουμε. Σε μέσα σε βλέπουμε και σε καμαρώνουμε. Απλά άλλο καμάρι θα ρίχναμε άμα ήσουν, ξέρω εγώ, στην Ντόρτμουντ. Φαντάζεσαι τώρα, Καρέτσα με. Πω. Ο Πάουκ συγχρόνως παρουσίασε χθες τον 23χρονο Γάλλο, τον Λουσέ, ο οποίος επέλεξε τη φανέλα με το νούμερο όσα είναι τα χρόνια του, 23. Έζησε ένα λίγο εκπληκτικό βίντεο. Μπαίνω κι εγώ να δω το εκπληκτικό βίντεο. Σας είπα ότι του Καρέτσα ήταν κρυάδα, έτσι, μεγάλη. Και αμηχανία μεγάλη είχε ο Κωστάκης. Λοιπόν, εδώ τώρα ο Πάουκ πρωτοτύπησε. Δεν τον έβαλε, δηλαδή έβαλε οι Γερμανοί βάλαν τον Έλληνα να τρώει γύρο και εμείς βάλαμε τον Γάλλο να τρώει κουρασάν. Τι κρυάδα κι αυτή. Έτρωγε κουρασάν και θαύμαζε τον γκολ του, του Κωνσταντέλια για το 2-0 επί της Κιέβ. Μάλιστα. Καλός παίκτης είναι. Αν παίξει, καλός είναι. Ο Ράφα Μύρ έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη. Τον υποδέχτηκε ο Ρούμπεν Ρέγες. Αποκτήθηκε από τη Σεβίλη, να θυμίσουμε, ο Μύρ. Αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2021 από τη Σεβίλη με 16 εκατομμύρια από τη Γούλφς. Σωσίας του Κωστάκη. Του Κωστάκη του Καζάκη παίζει μπάλα εκεί στη Βαλεοκόμη. Μοιάζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, 16 εκατομμύρια πριν από 5 χρόνια κόστησε στην Σεβίλη από τη Γούλφς ο Μύρ, ο Ράφα Μύρ. Άρισε επίσης να πούμε ότι άλλη μια μαγκιά εδώ πέρα, τώρα τρίπλα του Καρυπίδη, του τεράστιου αυτού προέδρου, ο οποίος το επόμενο big thing της πόλης, να ξέρετε, ότι είναι ο Ταφσίρ Διόπ, τον οποίο πήρε και αυτό για 5 χρόνια, 5 χρόνια 5 εκατομμύρια. Έτσι κάνει ο Θεός. Έτσι κάνει. Του παίρνει 200 χιλιάρικα, 150, του πουλάει 5 εκατομμύρια. Μεγάλο τσακάλι. 18χρονος Σενεγαλέζος επιθετικός, πάρα πολύ ταλέντο, μεγάλο ταλέντο. Έκανε πάρα πολύ κλικ με ένα ύψος 1,88. Έτσι. Τα ψηλό και άλλου 3 πόντου εδώ στον αέρα, τώρα πήγαν κακάο. Προς νέο φιάσκο με Γιάννη, που λέτε, ο πρόεδρος του Άρη δεν πάει ανασφάλιστος, δεν πάει. Σαν είπε, όχι ο Γιάννης, δεν πάω ρε παιδιά ανασφάλιστος, κάντε ό,τι έκανε όλη η Ευρώπη, ας πούμε. Τι κάνανε όλες οι ομοσπονδίες στην Ευρώπη, τους MBA, τους πλήρωσαν τα ασφάλιστρα. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Λιόλιος. Τώρα, άμα ήταν ο παίχτης του, ξέρω εγώ, άντε να μην πω, άντε να κρατηθώ. Τέλος πάντων, μάλλον ο Γιάννης θα είναι απόν και με Ουκρανία και Ισπανία. Παιχνίδια τα οποία πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε η Ελλάδα, έτσι. Αν θέλει να βρεθεί, ας πούμε, να μην βρεθεί μάλλον σε δύσκολη θέση. Ο κοτς Πανώνης νομίζω έχει τον τρόπο να μιλήσει ο προπονητής με τον πρόεδρο, να βρουν την άκρη και να πάρουν τηλέφωνο το Λιόλιο, έτσι. Να σκάσει τα φραγκάκια ο Λιόλιος. Για άλλα και άλλα, τα έχουμε, κύριε Λιόλιο, Θεϊκό, λέει εδώ, η είδηση αυτή ήταν τις πιο ωραίες χθες. Ο Μπαρτζόκας πήγε να προσκυνήσει την Παναγία της Τίνου. Θαύμα. Θεϊκό. Ο τίτλος ήταν Θεϊκό. Ο Μπαρτζόκας πήγε να προσκυνήσει την Παναγία της Τίνου. Αφού τη στάσταξε όλη τη χρονιά, πήγε να ζητήσει άφεση και συγγνώμη. Τζόρτζ, εμείς σε συμπαθούμε πάρα πολύ. Μας αρέσουν πάρα πολύ παθιασμένοι άνθρωποι με αυτό που κάνουν σε σχέση με τους άλλους τους κρυόκολους. Νέα επένδυση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, διαβάζω εδώ τώρα. Όχι τώρα, από χθες το διάβασα και το πήρε, λέει, παρέλαβε το υπερσύγχρονο πούλμαν. ΠΑΕ Παναθηναϊκός πήρε υπερσύγχρονο πούλμαν αξίας 550.000 ευρώ. Δεν το δανείζεται στον Τράκη κανένα 2-3 φορές μέσα στη χρονιά, νομίζω ότι θα χρειαστεί αυτό το πούλμαν.
από το ταξίδι Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Για την κατεβασιά το λέω τώρα. Όχι την ανεβασιά, αλλά δηλαδή στην κατηφόρα, πιο εύκολα. Λανουά. Τι είπε, λέει, στις διαιτητές της Super League στην πρώτη μέρα του σεμιναρίου που γίνεται στην Ξάνθη. Και το σεμινάριο για τους διαιτητές της Super League θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Αυγούστου. Λανουά, τι είπε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, σφυρίζουμε καλά τους 4, έτσι. ΠΑΟΚ, γιατί έχει και την ΕΠΟ, πρώτο-πρώτο. Ολυμπιακό μετά λόγω, ας πούμε, συνήθειας. Παναθηναϊκό, γιατί λόγω, ξέρω εγώ, κάψας. Και ΑΕΚ, γιατί υποχρεωτικά πρέπει να φυρίξουμε και τον τέταρτο. Τι περιμένετε να είπε ο Λανουά, ας πούμε. Αλλά παρόλα αυτά, για να πάμε στην πραγματική διάσταση, είπε, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από εσάς. Και ιδιαίτερα, λέει, από τη διαιτησία που είχαμε στο κύπελο. Ποιο κύπελο, όλο το κύπελο ή μόνο το τελικό, λέει τώρα. Λέει. Πρόσθεσε ότι η επιθυμία της ΚΕΔ είναι οι Έλληνες διαιτητές να σφυρίξουν τα ντέρμπι φέτος στη Super League, πια θεωρούν ντέρμπι, στα οποία, εφόσον η ΕΠΟ ανάψει πράσινο φως, θα στηριχθεί στους διεθνείς διαιτητές και διεθνείς βαρίστες. Κύριε Λανουά, επειδή λείπατε, δεν ήσασταν μάλλον στην Ελλάδα, ερχόσασταν μόνο στη Σαντορίνη για διακοπές, από ό,τι είπατε. Παλιά δεκαετία, ξέρω εγώ, 90, 2000, 80, 70. Ντέρμπι είναι και το Άρης Ηρακλής και ντερμπάρα είναι το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Που έχουν να τους κερδίσουν και πολλά χρόνια αυτοί. Να ξέρεις, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ντέρμπι τα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και τα αυτά. Ντέρμπι είναι και τα Ηρακλής ΑΕΚ, Ηρακλής Παναθηναϊκός. Ντέρμπι είναι αυτά, κύριε Λανουά. Πάμε τώρα στα σημερινά, γιατί ο Ολυμπιακός στις 9 αγωνίζεται με την Ναϊμέγεν, είναι η πρώτη αναμέτρηση, έτοιμος για το πρώτο επίσημο. Θα φιλοξενήσει στο Γιώργο Σκάκη στην Ναϊμέγεν. Εδώ είμαστε στα προκριματικά του Champions League. Σας είπα προηγουμένως ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ δεν είχε εκπλήξεις, μόνο τον ΕΣΕ άφησε. ΕΣΕ, αν θέλετε, τραυματίας ο οποίος είναι, και ο Μασούρας, ο οποίος επιστρέφει, φαίνεται ότι επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία για την ΝΕΟΜ. Και παίζει ρόλο και η δήλωση του με τη Λίμπαρ, ο οποίος είπε ότι στο τέλος, σε λίγους, ας πούμε, σε ένα μήνα, θα μείνουμε με 25 ποδοσφαιριστές. Αυτοί που πρέπει να μείνουν και αυτοί που πρέπει να προσαρμοστούν. Χθες είχαμε και τις κληρώσεις. Τα ζευγάρια που προέκυψαν από τον. Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Όφη. Στο υπογκρουπ του Όφη είναι ο Όφη θα αγωνιστεί είτε με τη Μακάμπι Τελαβίβ είτε με τη CSKA Σόφιας. Και τα δύο είναι πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια για τον Όφη, έτσι. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει πρώτα να αποκλείσει την Άντερλεχτ στον τρίτο προγραμματικό. Ο αγώνας είναι την Πέμπτη, τώρα 6 του μηνός, έτσι. Η ρεβάνς 13 του μηνός στις Βρυξέλλες. Αν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, θα έχει και πάλι σχετικά δύσκολο, δεν είναι και πολύ εύκολο το ζευγάρι από εκεί, γιατί θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Άλμα Άτι. Τι να πούμε τώρα και για τους δύο τώρα αυτούς. Μπορεί να σε ακούγονται έτσι, να είπες, ποια, τι είναι αυτή η Καϊράτ. Τι μας είπες τώρα, ρε Σιμπαραγένα. Να πω ότι, να θυμίσω καταρχάς, ότι η Καϊράτ πέρυσι έπαιζε εκεί που δεν έχει παίξει ο ΠΑΟΚ ποτέ, έτσι. Και που είναι όνειρο ζωής για τον φίλο μου τον ΠΑΟΚ τώρα που ακούει. Στη League Face του Champions League. Πέρυσι η Καϊράτ έπαιζε εκεί και είχε αποκλείσει μάλιστα τη Celtic στα play-off. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι θα γίνει, αν περάσει ο ΠΑΟΚ, στις 20 Αυγούστου, η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά στις 27 του μηνός. Και η Λεύσκη είναι και τίποτα. Δηλαδή, ξυπνά κάπως λίγο άσχημες μνήμες, διότι πόσο ήταν, 4-5 χρόνια έχει. Είχε αποκλείσει η Λεύσκη τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Conference League. 2-0 στη Σόφια, 1-1 στην Τούμπα. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πρέπει πρώτα να αποκλείσει την CSKA Σόφιας στον τρίτο προγραμματικό στα play-off, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντεντς Κράλοβε, στο Κράλοβε δηλαδή πρέπει να πάει, ή Μπεσίκτας. Προφανώς, μάλλον η Μπεσίκτας, η οποία έχει βάλει και φραγκάκια φέτος. Αρκετά. Πρώτος αγώνας για το τριφύλι στα play-off, για τα play-off του Conference League, θα γίνει στις 20 Αυγούστου. Ρεβάνς εκτός έδρας μία εβδομάδα αργότερα στις 27 του μηνός. Νομίζω τα είπα όλα σήμερα. Φτάνει. Μάλιασε η γλώσσα μου. Φεύγω. Όχι. Έχουμε 10 λεπτά.

0: Δεν ξέρω και δηλαδή. Από ομάδα δεν είναι. Σχολείο εκεί πήγε νομίζω. Γυμνάσιο Λυκείο, εκεί που διαμορφώνεις τα οπαδικά σου συναισθήματα. Κώστα, εδώ θέλω να καταργήσουν τα ντίζελ στη Φιλανδία μέχρι το 2030. Και μπορεί από του χρόνου να κάνουν, να πληρώνουν, με λέει, τέλη κυκλοφορίας με τα χιλιόμετρα που κάνουμε. Σοβαρά μιλάς. Τόσο μπροστά η Φιλανδία. Τέλη με τα χιλιόμετρα, παιδιά. Ωραίο. Εμένα με συμφέρει, διότι το ένα το αυτοκίνητο το βγάζω μόνο τους θερινούς μήνες. Το έχω δηλαδή με αναλογικά τέλη κυκλοφορίας. Τα οποία με βόλεψαν πάρα πολύ, Κυριάκο, να ξέρεις, έτσι. Μας βόλεψαν πάρα πολύ τα αναλογικά τέλη, όχι όλοι, αλλά όσοι έχουμε αυτή την ιδιομορφία. Γιατί κανονικά τα τέλη είναι πανάκριβα, άμα τα πληρώσω όλη τη χρονιά. Ο νομός Μαθίας Κώστα έχει 130.000 πληθυσμό, δεν μπορεί να έχει 120.000 αγρότες. Να λέμε σωστά τα νούμερα. Καλά τώρα με τον ΟΠΕΚΙΠΕ, δεν είναι, τι έγινε. Στην Κρήτη ήταν, ας πούμε, 200 κτηνοτρόφοι, κάνανε μια μάζοξη, πήγαν 70. Άσε ρε Χρήστο τώρα. Βγάζεις άκρη τώρα με το πρωτογενή τομέα. Δεν βγάζεις άκρη. Και όλα αυτά γίνανε στο βωμό του ο πρωτογενής τομέας. Όταν οι άλλοι στρώνανε καταστάσεις για τα παιδιά, για το μέλλον, στον τριτογενή τομέα, εμείς εδώ λέγαμε, βγάζαμε λογίδρια και βγάζαμε πολιτικούς, γιατί θα έτρεχαν ο Βελόπουλος, ας πούμε, μου έλεγε, μαζί κάναμε εκπομπές με τον Κυριάκο. Πέραμε 10 χρόνια. Μαζί κάναμε το 16, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, και μάλιστα με έλεγε τα ελίκη, θα ρίξει στην εκπομπή, μέσα θα είσαι. Και μου έλεγε κάτι ανοησίες, κάτι ασυναρτησίες, ας πούμε, για τον πρωτογενή τομέα, τα λεμόνια, ξέρεις τι μπορεί να μας κάνει. Ποια λεμόνια, ρε Κυριάκο, του λέγανε. Θα πάω εγώ στη Λαϊκή, θα, ας πούμε, θα έχει ελληνικό λεμόνι με 3 ευρώ και θα έχει και τουρκικό με 1 και θα πάρει το ελληνικό. Εσύ που είσαι πλούσιος μπορεί να πάρει το ελληνικό. Εμείς τι θα κάνουμε. Και από ό,τι μαθαίνω συνεχίζει να τα λέει. Αν και τώρα τα έχει βάλει με την Καριστιανού. Κοίταξε να δεις πως έγινε τώρα ο Κυριάκος και τα τσιράκια του εκεί πέρα, τα γιαχυραδρά, τα βρίζουν την Μαρία Καριστιανού κάθε μέρα. Μου γράφετε εσείς και μου λέτε. Δεν ακούω βεβαίως. Έτσι. Αλλά το φαντάζομαι ότι είναι απόλυτα λογικό. Μέχρι να κάνει κόμμα κυρία Καριστιανού, τι καλό εργαλείο ήταν. Τέμπη, δολοφονίες, ξυλόλια, μπουρδόλια, χαμένα βαγόνια, χαμένοι επιβάτες 57, πώς σου έλεγε. Τώρα Καριστιανού, αποδομήτη Κυριακό, Άρε, τι ωραία τα φράγκα. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι, αγόρι.
1: Χωράει να σηκωθεί η Παρίσια να στα πω και την Παρίσια.
0: Ναι.
1: Ρε Στίγκη Κώστα, τι λεμονορίγανη μάζεψα φέτος.
0: Αυτό ήθελα να σε πω. Η περίφημη έχει γίνει, μας το είπαν κιόλας.
1: Όχι τη ρίγανη αυτή που βάζουμε, τη λεμονορίγανη.
0: Ναι, την κίτρινη, δε, αφού το είπα. Μόνο Βαραμπάς.
1: Ρε μάγια, πάσα κίτρινα.
0: Μόνο.
1: Ρε εσύ, άκου να σε πω και τ' άλλο. Άκουγα για ψυχίατρο, κάτι τέτοια.
0: Ναι, έλεγες, θέλω να κάνω ψυχίατρο, ναι. Ψυχολόγο.
1: Άμα ανοίξουμε ένα γραφείο στο Βαρδάρι και γράψουμε μια αντιγραφή, μια ταμπέλα, ο Βίδας.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Ο Βίδας, Βαραγιάννης, ξέρεις τι θα μαζέψουμε.
0: Δεν με λες. Υποδοχή ρεσεψιόν PR θα καθόσουν εκεί να γράφει τα ραντεβού έξω. Με ένα, με ένα χιλιαρικάκι το μήνα.
1: Τα ίδια!
0: Αυτά είναι!
1: Τι μου λέτε!
0: Γεια σου, Αλάνη. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Δώσε το Θεό εσείς.
0: Μια χαρά κι εμείς.
2: Με ευκαιρία προηγουμένως που είπατε για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές,
0: ναι,
2: και το νοσοκομείο Παγιοργίου, ήθελα μια καταγγελία, μια ενημέρωση για του κόσμου. Χρειάστηκε να πάρω χθες τηλέφωνο για να κλείσω μια αξονική στεφανιογραφία.
0: Ναι.
2: Σε δίνουν ένα πενταψήφιο αριθμό, το 14741.
0: Ναι, για ραντεβού, ναι.
2: Το παίρνεις, αυτό κλείνει αμέσως και σε χρεώνει 1,08 κάθε φορά που παίρνεις τηλέφωνο.
0: Αν είναι δυνατόν.
2: Χωρίς αυτό να το ξέρει ο
0: κόσμος. Κάτσε λίγο, το 13741 είπατε.
2: 14741.
0: 14741 είναι το. Αυτό το νούμερο είναι.
2: Είναι πενταψήφιος αριθμός, τον οποίο τον παίρνεις για να κλείσεις στεφανιαία.
0: Για όλα τα νοσοκομεία αυτό, έτσι.
2: Μόνο του Παγιοργίου.
0: Α, είναι μόνο για το Παπαγεωργίου.
2: Το έχει δώσει σε κάποια εταιρεία, μάλλον, γιατί το ψάξα, έκανα το λάθος εγώ, βλάξη.
0: Ναι, το βλέπω εγώ τώρα. Αυτά όλα που λέτε. Αυτά που λέτε όλα τα βλέπω και τα επιβεβαιώνω, κυρία, να ξέρετε. Και μάλιστα με μέγιστη διάρκεια κλήσης, 5 λεπτά.
2: Όχι, αγαπητέ μου.
0: Τι?
2: Είναι λάθος, μόλις πάρεις.
0: Ναι, τηλέφωνο. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτό είναι θέμα κέντρου. Αλλά άλλο λέω. Αφού πάρεις τηλέφωνο και πληρώσεις το 1,08 που λες, γιατί όντως είναι έτσι, μετά είναι ένα. Μηδέν, είναι 5 λεπτά. Μετά ξεκινάει άλλη χρέωση.
2: Αν σας απαντήσει η υπάλληλος, η οποία υπάλληλος δεν απαντάει ποτέ, εχθές έπαιρνα 3/4, πρέπει να έκανα πάνω από 50 κλήσεις, θα μου έρθει ο λογαριασμός δηλαδή 50 ευρώ και...
0: Θέλετε να σας δώσω το τηλέφωνο της εταιρείας που διαχειρίζεται το 14741?
2: Τι να το κάνω, αγαπητέ μου.
0: Αυτό που κάνετε τώρα εδώ...

0: στο Μετρόπολης, θα έπρεπε να πάρετε στο 2611-103.
1: Μισό λεπτό, αγαπητέ.
0: Βέβαια. Είναι στην.
1: Γιατί αυτό το πράγμα συνέπατε ο κόσμος.
0: Στην Πάτρα είναι η εταιρεία, η Data Research and Consulting είναι στην Πάτρα, στην Μεζόνος 206 είναι η οδός, τηλέφωνο παραπώνων μάλιστα, γράφει εδώ, 2611-100-100 δηλαδή, 305. Και ναι. πραγματικά είναι όπως τα λέτε αυτά. Έτσι. Δηλαδή τα βλέπω τώρα.
1: Το θέμα είναι να τα ακούσει ο κόσμος.
0: Διότι ναι, καλά κάνει.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Θέλουν να πούμε 250 ευρώ για να κάνεις μια αξιονική στεφανιογραφία.
0: Ναι.
1: Όταν παίρνεις 600 ευρώ σύνταξη, τα 250 ευρώ ναι, που ενώ ο γιατρός το γράφει
0: είναι
1: το
0: έγκλημα, κύριε. Είναι έγκλημα. Είναι εγκληματικό τουλάχιστον. Είναι εγκληματικό.
1: Ναι, γράφει παραπεμπτικό ο γιατρός το οποίο το παίρνεις και δεν μετράει πουθενά. Μόνο στο νοσοκομείο Παγιοργίου.
0: Ναι, το βλέπω.
1: Παίρνεις τηλέφωνο. Ναι. Και κάνεις 50 κλήσεις σαν βλάκας όπως εγώ.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα μου έρθει λογαριασμό.
0: Όχι, δεν είστε βλάκας. Γιατί... Όχι, μόνο βλάκας δεν είστε. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Ψάξετε άλλο τηλέφωνο του Παπαγεωργίου, δηλαδή. Μήπως παρακάμψετε αυτό.
1: Όλοι παραπέμπτουν εκεί.
0: Και όλοι λένε στο 14741.
1: Όλοι λένε 14741.
0: Ναι, γιατί η εταιρεία
1: το
0: αυτή.
1: Οποίο το, παίρνεις, ναι. Το οποίο το παίρνεις και σας λέω αμέσως. Πέφτει γραμμή. Και ωραία. Όταν μιλήσεις με τους υπαλλήλους, ναι. Όχι με το τηλέφωνο αυτό, με άλλα τηλέφωνα.
0: Ωραίο κόλπο.
1: Σου λένε ότι. Δεύτερον, εμείς παίρνει πολλοί κόσμος. Όλοι θέλουν να κάνουν τζάμπα.
0: Να αναβαθμίσετε, θα τους λέει το κέντρο σας, παιδιά. Δηλαδή,
1: να αναβαθμίσουν, κύριε. Όταν είναι τώρα, ας πούμε, δωρεά η υγεία που λένε, είναι ξέρω εγώ έτσι, ναι. Ο κύριος υπουργός, αυτά ξέρω εγώ, ο πρωθυπουργός.
0: Έχετε δίκιο.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Χώρια ότι παίρνει τηλέφωνο και σε χρεώνει ένα ευρώ. Δεν υπάρχει το 1566 στο Υπουργείο που είναι δωρεάν.
0: Ναι. Για όλα τα νοσοκομεία είναι εκείνο.
1: Αλλά το οποίο και αυτό με παρέπεψε στο 14741.
0: Ξέρετε γιατί. Γιατί διαβάζω εδώ πέρα τώρα ότι η εταιρεία αυτή, η εταιρεία Data Research and Consulting, έχει πάρει με διαγωνισμό το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου.
1: Μα είναι αυτό δυνατόν. Είναι αυτό όταν ο υπουργός αφήνει αυτό το πράγμα να παίρνει ακόμα μια εταιρεία.
0: Έχετε δίκιο. Θα γκρινιάξω προσωπικά στον κύριο Γεωργιάδη για εσάς και θα το κάνω και στον αέρα. Θα προσπαθήσω να είστε καλά.
1: Το κάνετε, σας παρακαλώ.
0: Βέβαια, κύριε.
1: Με πείραξε πολύ.
0: Ναι.
1: Θα έρθει λογαριασμός 50 ευρώ έξτρα.
0: Και εμένα και εμάς μας πείραξε τώρα που το είπατε.
1: Και θα πάω τώρα να δώσω και 240 ευρώ να κάνω αξιονική.
0: Αλλά να σας πω κάτι, κάντε ένα τηλέφωνο στο 2611. Μήπως υπάρχει κάποιο.
1: Θα κοροϊδέψουν, αγαπητέ
0: μου. Ναι, είδατε πώς μιλάει. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Είδατε, θα με κοροϊδέψουν. Κύριε Άδωνη. Δεν τα έχει τρώσει όλα τελικά. Αυτό που θα ψάξω να δω, μα το βρήκε αυτό την κατάσταση ο Γεωργιάδης ως υπουργός, ή είναι δικές του αποφάσεις. Να σπάσουν δηλαδή τα νοσοκομεία σε κάποια κέντρα. Δεν πιστεύουν να είναι τίποτα αριστερίστικα αυτά, έτσι, από Τσίπρα, να μας ήρθανε. Να έχουν σπάσει, γιατί θα πάρω κι εγώ τηλέφωνο στην Πάτρα τώρα εδώ πέρα, στο νούμερο που έδωσε στον αγαπητό, για να δω όντως τι λέει εδώ πέρα τώρα. Έτσι ήμασταν, έτσι γίναμε, πότε έγινε. Έμεινε κανένα στη γραμμή για να φύγουμε, παρακαλώ. Έλα, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γιάννη.
0: Να είστε καλά. Ποιος είναι?
2: Έλα ρε φίλε.
0: Έλα ρε Μπιλί. Έλα ρε να πούμε.
2: Κάνε μου τη χάρη ρε φίλε και πάντα έτσι να μάθει ο κόσμος,
0: ναι.
2: Σε ποια θέση βρισκόμαστε στα συσίδια απορίας των ερνοριών ρε φίλε.
0: Α.
2: Κάνε μου τη χάρη και πάντα έτσι για να μάθει ο κόσμος πόσα νοικοκυριά έχουν ρεύμα κομμένο ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Κάνε μου τη χάρη και πάντα. Να μας πεις έτσι για να καταλάβουμε, να ξέρει ο κόσμος πόσες πινακίδες παραδίδονται αυτοκινήτων. Δηλαδή παραδίδονται κάθε χρόνο γιατί ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Βαραγιάννη, ξέρεις γιατί είσαι επικίνδυνος. Γιατί ταυτόχρονα υποστηρίζεις μια ιδέα όπως ο Άρης.
0: Καταρχάς δεν μας είπες εχθές, χρωστάς, γιατί δεν θα έπρεπε να σε αφήσω, μου γράφουν εδώ να μιλήσεις, αν δεν μας πεις την εταιρεία που βρήκες το χθεσινό νούμερο.
2: Η εταιρεία που βρήκα φίλε είναι η πιο αξιόπιστη.
0: Ποια είναι?
2: Δεν έχει καμιά σχέση με αυτές τις απάντες που μας λες και μας ενημέρωνεις εσύ.
0: Ποια είναι?
2: Είναι το στόμα, στόμα του Κοσμάκη φίλε. Αυτή είναι η πιο αξιόπιστη.
0: Άκου για να μαθαίνεις τώρα Βασίλη. Άκου για να μαθαίνεις. Πόσες πινακίδες
2: κατατέθηκαν. Πόσες πινακίδες κατατέθηκαν.
0: Κάτσε ρε Βασίλη, μιλάμε τώρα. Μιλάμε. Δεν μου λες πόσες
2: πινακίδες. Είπες
0: να ρωτήσω.
2: Δεν μεγάλωσα με Παύλο τον πατέρα.
0: Άκου.
2: Εγώ μεγάλωσα με Ρε τον πατέρα.
0: Εντάξει, παιδί μου, εγώ μεγάλωσα θέλοντας να πω στον κόσμο αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Είπες ότι πόσες πινακίδες αποσύρθηκαν, σωστά.
2: Να σπίσεις, να μάθει ο κόσμος.
0: Ναι, αλλά δεν με αφήνεις. Κάνεις δεν με ακούς. Καταρχάς ή δεν με ακούς.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία. Είπες πόσες πινακίδες παραδόθηκαν φέτος. Σωστά.
2: Τα συζήτια, ρε, τις απορίες.
0: Κάτσε ένα-ένα, ρε. Ένα-ένα. Οι ενορίες δεν μπορούμε να δώσουμε στοιχεία, δεν ξέρουμε, αλλά έχουμε τις πηγές.
2: Δεν δίνουν εκεί ενορίες.
0: Όχι, να ρωτήσει. Αλλά έχουμε τις νέες ταξινομίες αυτοκινήτων, όπου έχουμε κάνει πάλι ρεκόρ και μάλιστα έχουμε αύξηση 20,7% σε σχέση με πριν 20 χρόνια. Εγώ τι να πιστέψω. Εγώ τι να πιστέψω, ρε Βασίλη, τώρα. Εσένα, εσένα που έχεις μπει στη γραμμή του Προέδρου του Ολυμπιακού και κάνεις ό,τι κάνεις σαν το τσιράκι του Βαγγέλη, μου κάνεις εδώ πέρα την υπηρέτρια.
2: Πόσα νοικοκυριά έχουν κομμένο ρεύμα.
0: Δεν μου απαντάς όμως. Πόσα νοικοκυριά έχουν κομμένο ρεύμα.
2: Ναι.
0: Πότε, τώρα.
2: Τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Σε σχέση με πότε.
2: Σε σχέση με όλη την ιστορία του κράτους.
0: Λιγότερα.
2: Άσε ρε Βαραγιά. Λιγότερα. Επαναλαμβάνω, είσαι επικίνδυνος.
0: Λιγότερα.
2: Γιατί ταυτόχρονα υποστηρίζεις μια ιδέα του Άρη και μια ψευδέστηση της Νέας Δημοκρατίας. Είσαι ο μοναδικός που υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και σηκώνεσαι για μεροκάματο στις 4 η ώρα. Για τέτοιο κορόιδο μιλάμε.
0: Ναι, πρόσεξε όμως, καλό μεροκάματο.
2: Για τέτοιο κορόιδο μιλάμε. Έπρεπε να είσαι αναβολεμένος στον υψηλότερο φόβο.
0: Είμαστε όλοι οι ίδιοι, ρε Βασίλη, σαν και σένα, να κοιτάμε πώς θα βολευτούμε. Πώς δεν βολεύτηκα, αφού λες, δίνεις συμβουλές, θα πάει να βολευτούμε.
2: Ποτέ δεν βολεύτηκα.
0: Άσε τώρα, ήρθες εδώ πέρα τώρα.
2: Εγώ δουλεύω από μικρό παιδί στον δρόμο μου.
0: Τώρα αυτό το έχεις πάθει.
2: Δεν γεννήθηκα εγώ από πλούσια οικογένεια όπως εσύ.
0: Ναι, δεν μου λες ζάμπλουτη. Το έχεις πάθει αυτό τώρα λόγω της κόντρας που έχει ο πρόεδρος με το Μητσοτάκη.
2: Άσε ρε τώρα το πείμα.
0: Πες λίγο. Πες λίγο ρε Βασίλη, μέχρι πέρυσι μας τα έλεγες αλλιώς. Τι έπαθες τώρα.
2: Τι έλεγα μέχρι πέρυσι.
0: Μια χαρά τα έλεγες.
2: Τι έλεγα,
0: μια και χαρά τώρα τα έλεγε στα πείματα.
2: Αλλά οι αλήθειες δεν πρέπει να κρύβονται. Εγώ σου είπα ότι είμαι λάτρης της ελεύθερης αγοράς και της ελεύθερης βούλησης.
0: Εγώ είμαι λάτρης της αλήθειας. Και μου στέλνουν τώρα τα στοιχεία από τον ΑΔΜΙΕ. Τα οποία σε διαψεύδουν και πάλι, Βασίλη. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε το ρόλο που παίζεις, γιατί και με βρίζεις, χωρίς να σε κόβω βεβαίως. Έτσι,
2: δεν σε βρίζω, δεν σε βρίζω.
0: Μου λες ότι είμαι σε αποστολή. Αλλά εσύ που
2: όχι,
0: δύο μέρες.
2: Εσύ
0: που δύο μέρες μας
2: λες. Είπα ότι είσαι κορόιδο.
0: Ναι, εντάξει,
2: είπα ότι είσαι κορόιδο.
0: Εσύ
2: που υποστηρίζεις τόσο στεναρά τη Νέα Δημοκρατία και σηκώνεσαι για μεροκάματο.
0: Ωραία, εντάξει, άσε με εγώ. Κάνω δική μου αποφάση. Εσύ που δύο μέρες μας λες ψευδή νούμερα. Ποιο σκοπό εξυπηρετείς, ρε Βασίλη.
2: Εγώ δεν εξυπηρετώ κανένα σκοπό.
0: Και σήμερα δεύτερη μέρα σερή μας λες ψευδείς ειδήσεις.
2: Σήμερα ακροατή.
0: Αλλοιωμένα νούμερα μας λες. Για ποιο λόγο, τι ποιος
2: είναι
0: ο σκοπός.
2: Εσύ λες ότι είναι αλλοιωμένα.
0: Εγώ
2: αυτά τα πιστεύω τα νούμερα γιατί βγαίνουν από τον κόσμο που κάνω παρέα. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας στο ραδιόφωνο.
0: Καταλάβατε τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή άμα ρωτήσεις τώρα τη δική μου την παρέα. Λοιπόν, κάτσε λίγο γιατί έχω τα στοιχεία εδώ πέρα. Και εδώ ρε Βασίλη έξω έπεσες ρε γαμότα. Και εδώ, έχεις δύο μέρες τώρα, τυραννιές, πραγματικά. Ελπίζω να τα πάει καλά η ομάδα σου σήμερα. Μπας και πάρεις καμιά χαρά γιατί σε βλέπω στριμωγμένο ψυχολογικά. Λοιπόν, καλή συνέχεια με Χάρη και Γιάννη. Έτσι ήταν, Χάρη, Χάρης και Γιάννη σήμερα. Χάρης και Γιάννης. Πάμε τώρα να υποστηρίξουμε άλλα πράγματα. Τέλος το 6-8. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
3: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
4: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
9: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
13: Παπά.
12: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
13: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
12: Είστε έτοιμοι?
13: Άντε μπράβο.
12: Rap and Cool Show.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Πρωινό Τρίτης, Μετρόπολης 95 και 5. Γιάννης Πάγκος και Χάρης Εμμανουήλ στα μικρόφωνα σας μέχρι και τις 11, κάνοντας έτσι τις άδειες του καλοκαιριού στην εκπομπή Rap and Cool Show. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 11 σε ένα τριωράκι που ελπίζουμε να μας ακούτε από κάποια παραλία. Τέσσερις Αυγούστου λέει το ημερολογιό σας και εμείς θα πάμε παρόλα για τις επόμενες τρεις ώρες σε μια ημέρα η οποία συν της άλλης έχει και πάρα πολλά πράγματα να σας πει, τόσο ποδοσφαιρικά όσο και στο γύρω-γύρω του.

0: Καλημέρα και από μένα, γεια σου Χάρη μου.
1: Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Τι κάνεις Γιάννη?
0: Δεν ήξερα ότι αυτή η εκπομπή αρχίζει την ώρα της.
1: Ναι, είναι καλοκαίρι, δεν έχει πολλές διαφημίσεις. Όπως θα δείτε.
0: Αυτό. Εγώ υπολόγισα, ρε παιδί μου, είναι τα δύο θορυκτά, ας το πούμε.
1: Ναι.
0: Ραπτόπουλο, ας πούμε, Κουλιανός.
1: Βαράνε διαφημίσεις.
0: Βαράνε διαφημίσεις. Λέω κάτι στις 8. Εγώ νόμιζα ότι ήρθα και νωρίς, δεν είχα να κάνω.
1: Όχι.
0: Λέω ήρθα 8 και 5. Τώρα, άλλα 10 λεπτά θα καθίσουμε και θα πούμε,
1: πούμε τα νέα μας.
0: Και βλέπω κόκκινα λαμπάκια έξω, νέα. Εν τω μεταξύ έκανα και είσοδο με high five. Μια ώρα μιλούσα με τον Στέφανο, με τη Σμαράγδα.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Είδα, κοινωνικό
0: πρόβλημα. Θέλω να πω, δηλαδή, χρωστάω ένα ακόμη ευχαριστώ σε κάποιον που γλίτωσε την απόλυσή μου.
1: Όχι,
0: συνήθως ο Ζαΐρης είναι αυτός που έρχεται
1: νωρίτερα.
0: Στην ώρα του.
1: Εντάξει.
0: Στην ώρα του, όχι νωρίτερα.
1: Α, στην ώρα του.
0: Μην τρελαθούμε
1: κιόλας. Μην το παρακάνουμε.
0: Είπαμε, τώρα είσαι εσύ. Καλώς ήρθες.
1: Δεν ήξερα πώς να πω την εκπομπή.
0: Πώς την είπες?
1: Τίποτα. Οι άνθρωποι που κάνουν τις άδειες του Rap and Cool Show.
0: Για τα μερεμέτια δηλαδή.
1: Δεν ήξερα τίτλο. Λέω τώρα που, τι να πούμε. Λέω οι άνθρωποι λέω, οι οποίοι θα κάνουν το Rap and Cool Show για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Γιάννης Πάκος, Χάρης Εμμανουλίδης. Θα πάμε παρέουλα μέχρι και τις 11.
0: Μπράβο.
1: Σε μια, μάλλον, σε μια εκπομπή η οποία πραγματικά μπορεί να κινηθεί παντού. Δηλαδή αυτό είναι το καλό της.
0: Να κινηθεί.
1: Να κινηθεί, να κινηθεί.
0: Α, γιατί το πρώτο μου άρεσε πιο πολύ.
1: Πιο πολύ, εντάξει, είναι και νωρίς.
0: Αρκετά πολύ, είναι όποιος θέλει να κινηθεί ακόμη.
1: Εντάξει, να βάλει να παίζει, να γράφει και μετά να γυρίσει.
0: Ποιο?
1: Να βάλει το ραδιοφωνάκι του, παιδί μου, να βάλει την εφαρμογή του, αν μας ακούει και από το ίντερνετ, να παίζει.
0: Ναι.
1: Και μετά να γυρίσει για το δεύτερο ύπνο. Δηλαδή να μην μας αφήσει την παρέα του.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Λίγο έτσι από πίσω, λίγο να παίζει κάτι.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ την ώρα που μιλάς, την ώρα που μιλάμε δηλαδή, ναι, επειδή όπως καταλαβαίνεις μπορώ να κάνω 15 πράγματα.
1: Εντάξει, αυτό είναι το δυνατό στο multitasking.
0: Ναι, το multitasking, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα κάνω σωστά.
1: Εντάξει, εμείς είναι δύο.
0: Κάνω ανάρτηση τώρα, γιατί χρωστάω την ανάρτηση.
1: Άμα μην γράψεις πλάκα τέλος.
0: Αυτό έγραψα. Έγραψα καλημέρα, η πλάκα τέλος. Και τώρα αυτό, δηλαδή κάνω.
1: Σβήσε.
0: Πώς να την πω δηλαδή, τι να γράψω την ανάρτηση.
1: Τι εγώ αυτό είχα, 8 με 11 παρέα.
0: Α, μπράβο, καλημέρα. Είμαστε η παρέα. Έτσι θα το γράψω. Είμαστε η παρέα.
1: Ναι. Εδώ έχει τύχει να κάνει
0: τον 8-11.
1: Επιτυχία με ένα όνομα, με Μαρία, Ελένη.
0: Πότε, ρε.
1: Στην τηλεόραση είχε, ρε, με εκπομπές που ήταν πάνω σε μια παρουσιάστρια ή σε ένα παρουσιαστή. Που ήταν, ας πούμε, Ελένη.
0: Ναι.
1: Λέγανε, και έκανε επιτυχία.
0: Παλιά ήταν ίδιο, να σου πω. Αν και τώρα παίζανε πολύ με τα ονόματά του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μόλις γίνει ανάρτηση, ίσως μπορέσει ο κόσμος από κάτω να γράψει κανένα μήνυμα,
1: ναι,
0: να θυμηθεί.
1: Ή να μας φύγει καμιά ιδέα, δύο εβδομάδες. Είναι να το μπαλώσουμε, θα την αλλάξουμε.
0: Μέχρι 15 Αύγουστο θα πάμε. Ναι. 8-11.
1: Ναι, έτσι ξέρω. Τότε δεν ξέρεις. Τυχερά είναι αυτά.
0: Θεωρητικά γυρίζουν ποιος, και οι δύο μαζί?
1: Όχι, κανένας.
0: Α, δεν γυρίζει κανένας αυτό.
1: Όχι, απλά νομίζω ξαναπαίρνεις άδεια.
0: Εγώ ναι, αλλά. Δεν γυρίζει κανεί, Κουλιάδο Στρατόπουλο. Αυτή πότε, δεθ. Α, όχι και πρωτάθλημα μετά.
1: Γυρίζουν μετά το πρωτάθλημα, μετά την πρεμιέρα.
0: Γιατί?
1: Για να κάνουν αίσθηση.
0: Έχουν πληροφορία ότι θα αναβληθεί?
1: Όχι. Δεν θα είναι καν, από όσο ξέρω, στην πρεμιέρα. Θα πάνε να δουν Καρέτσα. Είχαν κλείσει πριν πάει ο Καρέτσας.
0: Βάζει πολλά δεδομένα.
1: Έχει στην Super Cup Γερμανίας.
0: Α, όχι, okay, δεν ήξεραν από
1: όχι,
0: πριν
1: όχι,
0: ότι
1: όχι,
0: ο
1: δεν
0: Καρέτσας.
1: Ήξεραν ότι, okay, αυτό λέω, δεν ήξεραν ότι θα είναι στην αναμέτρηση και έχουν κλείσει από να δουν Super Cup Γερμανίας. Οπότε θα αρκεστούμε χωρίς αυτούς μέχρι και τις 23 νομίζω του μήνα.
0: Ναι.
1: Και πάλι χωρίς να είμαι σίγουρος.
0: Εντάξει.
1: Κρατάω και ένα μικρό καλαθάκι.
0: Όλα μπροστά σας γίνονται, ζωντανή εκπομπή είναι σε όλα αυτά.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Δώσε 5 τώρα.
1: Αυτό είναι το καλό, γιατί βάζουμε και το κοινό στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Να ρωτιέται και αυτό. Δεν είναι.
0: Κάναμε ένα high five, εσύ δεν το βλέπετε βέβαια, γιατί ραδιόφωνο κάνουμε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Αν ήμασταν τηλεόραση θα το βλέπατε. Κάναμε ένα high five πανηγυρικό, γιατί καταφέραμε εγώ κατάφερα δηλαδή να ανεβάσω την ανάρτηση.
1: Σημαντικό.
0: Που δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από. Κοίτα, το σκεφτόμουν αρκετά χθες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν με βλέπεις ρητιασμένο.
1: Αφιταλαντευόσουν, ναι.
0: Έλεγα, ρε παιδί μου, έχει αρκετά θέματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι μια εβδομάδα, παίζουμε Ευρώπη, μπάλα.
1: Μπάλα σκληρός, φασαρίες κακό.
0: Κόσμος έρχεται, μεταγραφές ανακοινώνονται. Μεταγραφές επίσης, ο Καρέτσας θα ήταν σίγουρα μια φωτογραφία, αλλά σκάει μύτη αυτή η φωτογραφία με τον Καρέτσα να κρατάει τα δύο πιάτα με γύρω.
1: Τα σοντιτζάκια να εκεί πέρα.
0: Ναι, και λέω δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από μια και μοναδική. Αυτή τη φωτογραφία βάλαμε τον Καρέτσα να βγαίνει από το γυράδικο. Να τον περιμένουν εκεί οι φίλοι της Ντόρτμουντ, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί από πριν ότι η Ελλάδα έχει τζάμπα φαγητό.
1: Ναι. Πώς έχει κάνει την παγωτατζίδικα που βλέπεις, έχει ρουά από πίσω, ή κάτι μπεργκεράδικα που είναι τώρα της μόδας, που ανοίγουν, κάνουν opening και έχει από πίσω γερνάνε μέχρι τις 11 το βράδυ και έχει ουρά από πίσω να φάει και κότε.
0: Σωστά. Ναι. Έχει τζάμπα φαγητό, θα παρουσιάσουμε και έναν παίχτη.
1: Τώρα γιατί ήρθατε εσείς δεν ξέρω. Καλό και σήμερα φαίνεται. Και για εσάς, για τον παίκτη και τον γύρο.
0: Εντάξει. Εκεί αυτή είναι η ανάρτησή μας, εκεί μας βρίσκεται. Και μάλιστα αν έχετε όρεξη, είναι πρωί τώρα και δεν ξέρω αν λυγίζουν τα δάχτυλα. Γράψτε και έναν. Άμα θέλετε να έχει κανένα τίτλο αυτή η εκπομπή.
1: Άνα, μπράβο, ναι.
0: Να βοηθήσει. Δεν θα πάει πολύ δηλαδή. Θέλω να πω 8-11 θα είναι, είτε έτσι τα αλλιώ. Και να στείλετε κανένα καλό τίτλο ή κανένα χάλια, γιατί μάλλον χάλια θα στείλετε. Δεν σας κόβω
1: γιατί. Γράψτε εσείς για δύο εβδομάδες θα το βάλουμε τον τίτλο τώρα.
0: Και δεν θέλω να υποτιμήσω και κανένα, γιατί αν υπήρχε ένα καλό τίτλο για την εκπομπή θα τον είχαμε βρει εμείς.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι είμαστε φοβεροί.
1: Ναι, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι εκπομπή τέτοια, πώς το λένε, μου θυμίζει τα παράθυρα της Εθνικής. Δηλαδή άλλοι παίρνουν την πρόκληση και άλλοι παίζουν το.
0: Ναι, δεν τα πήγε πολύ καλά.
1: Εντάξει, τώρα έτυχε ένα παράθυρο. Ελπίζουμε να τα πάμε λίγο καλύτερα εμείς.
0: Μην τους χαλακώσουμε 8-11, γυρίζουν.
1: Ναι, ελπίζουμε να τα πάμε καλύτερα εμείς, αλλά σαν τα παράθυρα της Εθνικής είναι. Και εκείνοι με ένα σύστημα πάνε, κάνουν εκεί δύο πράγματα, κάτι βγάζουν. Δεν πρόλαβα να προλογίσω με Μίλιο Γαβριλίδη και
0: Γιάννη. Δεν του είπαμε καλημέρα, κόβε.
1: Όχι, γιατί πάνω που πήγε μπήκε και έλεγε.
0: Sorry, ρε Μίλιο. Άμα ήταν, θα έρχομαι λίγο πιο μετά.
1: Δεν το ήξερα ότι είχε και δύο αναφορέ ακόμα να
0: κάνει. Υπάρχει μια. Ο συνεπής ο άνθρωπος, αν κάνει κάτι ή ακόμη και λάθος να το κάνει, το κάνει πάντα με συνέπεια.
1: Ναι,
0: δηλαδή, εγώ έχω ένα χούι να αργώ.
1: Ναι.
0: Είτε α πούμε η εκπομπή κάποτε ήταν 10, είτε ήταν 11, είτε είναι τώρα 8. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Δεν είναι θέμα, λέει κάποιος ότι πρωινό ξύπνημα. Δεν είναι αυτό. Είμαι ξύπνιος από τις 6.30.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω, κάτσε να δω λίγο μια είδηση ακόμη. Κάτσε να κάνω μια ανάλυση. Κάτσε να ετοιμάσω κάτι ακόμη στο μυαλό μου. Βαράνε ξυπνητήρια, ειδοποιήσεις, αυτά, notification, όπως τα λένε.
1: Βαράνε πολλά για να σηκωθούμε. Βαράνε πολλά για να σηκωθούμε. Εγώ, άμα μπορούσα, θα βάζα και σε άλλα δωμάτια.
0: Να για το ξυπνητήρι, λες εσύ.
1: Για το ξυπνητήρι. Εγώ λέω για
0: εγώ
1: το
0: ξυπνάω εύκολα, εντάξει.
1: Ναι,
0: λόγω ηλικίας αυτό.
1: Εντάξει, δεν
0: εσύ
1: έχει.
0: Είσαι μικρός.
1: Δεν έχει να κάνει με αυτό. Εγώ, ας πούμε, που ξυπνάω 6.30 ας πούμε.
0: Δικαίωμα, δικαίωμα. Ναι. Εδώ με απαντήσει και ο Εμίλιος, ο οποίος είναι λίγο και αυτός στα πρόθυρα του Μεσήλικα.
1: Ναι.
0: Έχει, βέβαια. Εντάξει, ρε Μίλε. Καθρέφτε, έχει το σπίτι σου.
1: Τα πρόθυρα, είπαμε.
0: Τα πρόθυρα μπορεί να είναι ένα τούνελ.
1: Ναι, βλέπει εκεί πέρα κάτι. Αγνοφαίνεται κάπου.
0: Όσο μεγαλώνει κάποιος, τόσο πιο εύκολα ξυπνάει το πρωί.
1: Αλλά αυτό δεν είναι και λίγο.
0: Δεν ισχύει για σένα.
1: Ή το έχεις ή δεν το έχεις.
0: Ποιο?
1: Το πρωινό ξύπνημα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι είναι κάτι το οποίο ανέκαθεν υπάρχει μέσα σου. Δεν μπορείς, ας πούμε, ξαφνικά και ξυπνούσες 12 η ώρα, έλεγες καλημέρα και οι φίλοι σου είχαν γράψει ήδη μισό μεροκάματο.
0: Ναι.
1: Εσύ να λες τώρα ξύπνησα και μετά ξαφνικά να ξυπνάς 6 ώρα.
0: Κοίτα. Αυτό
1: κάτι κάνει.
0: Να το δεχτώ, ρε παιδί μου. Λέω, υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι πρωινοί τύποι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θέλει. Αν και αυτό λίγο προβολικό. Λέει, δε, άμα εγώ λέει, δεν πιω τον καφέ μου το πρωί, δεν θέλω να μου μιλάτε. Σιγά, ρε μεγάλε.
1: Οπα.
0: Μην συμπληρώσουν και καμιά αίσθηση, α πούμε.
1: Μη, εντάξει, ναι.
0: Καλημέρα, μην μου μιλάτε, δεν ήπια καφέ.
1: Σιγά.
0: Σε πόση ώρα μπορούμε να μιλήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Να ξανάρθω. Υπάρχουν όμως, εγώ το καταλαβαίνω, κάποιοι που δεν είναι πρωινοί τύποι. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι με το που ξυπνάνε, δεν βάζουν γλώσσα μέσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αρχίζουν ένα κουβεντολόι που. Κάτσε, ρε φίλε, ούτε αυτό είναι φυσιολογικό όμως.
1: Κάτσε, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
0: Άμα δεν σου μιλούσε κανένα στην ώρα που κοιμόσουν. Έτσι είναι ο ύπνος.
1: Ναι, συμβαίνει.
0: Δηλαδή.
1: Η άμα σου μιλούσε είναι πρόβλημα, να ξέρετε. Να το κοιτάξεις.
0: Ναι. Αυτό τέλος πάντων υπάρχει μια συνέπεια να κάνετε ακόμη και τα λάθη εδώ τα κάνετε, να κάνετε με συνέπεια,
1: με συνέπεια
0: για να σας αγαπάει ο κόσμος.
1: Και για να ξέρει και τι να περιμένει κιόλας.
0: Ποιο?
1: Όχι, άμα ξέρει ότι ρε παιδί μου κάτι θα το κάνεις λάθος, ξέρει και όλος να περιμένει.
0: Σου υπόσχομαι, σου υπόσχομαι ότι τα υπολόγισα λάθος, γιατί έλεγα να μια διαφήμιση παραπάνω. Ήμουν έξω.
1: Ναι.
0: Έκανα φοβερό, μιλούσα και.
1: Με τι είστε θέμα, Γιάννη μου.
0: Αύριο θα είμαι εδώ.
1: Εγώ πήγα και λαϊκή.
0: Και 2 και 3. Πήγες λαϊκή.
1: Εγώ πήγα και λαϊκή.
0: Στημένη πάγκη όλα.
1: Ναι, δεν του είχε στήσει κάτι ντομάτες, αλλά να πάρω δεν του είχε στήσει ο δικό μου. Το λέω αδερφέ, λέω λίγο επειδή βιάζομαι. Μα όχι, λέω επειδή βιάζομαι. Μου λέει μπορεί να περάσει λίγο πιο μετά. Όχι, λέω βιάζομαι, λέω θα φύγω. Λέω. Μου λέει εντάξει, λέει κάτσε, βγάζει δύο τελάρα. Ένα ντομάτες, ένα αγκούρια και ένα ντοματίνια. Τσακ τσακ γρήγορα τα πήρα και φύγαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Τάκ
1: τάκ. Άσε, λέω έλα, γρήγορα.
0: Λοιπόν, ήδη έχουμε τι πρώτε καλημέρες. Και αντιχαιρετάμε. Σήμερα τι μέρα είναι?
1: Σήμερα είναι Τρίτη.
0: Τρίτη που έχει λαϊκή εδώ?
1: Εδώ πέρα, στην Περεβού.
0: 40 εκκλησίες έχει λαϊκή την Τρίτη. Όχι, ρε Τρίτη. Τρίτη είναι 40 εκκλησίες. Εκεί πάνω στην ανηφόρα.
2: Πώς ανεβαίνει.
0: Βλέπω κάτι ηλικιωμένος, ας πούμε, οι άνθρωποι. Πού το καταφέρουν. Δυο σακούλες να πάρεις εκεί. Crossfit είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Πού να πας, δηλαδή. Πω, πω, πω. Αυτή πρέπει να είναι.
2: Ναι, θέλει να. Εκεί πέρα. Εγώ πήγα πέρα. Περεβού, δίπλα.
0: Εδώ Περεβού έχει λαϊκή.
2: Ναι.
0: Τρίτη έχει εδώ λαϊκή.
2: Ναι.
0: Πού σου. Και Τετάρτη στην Αγία Βαρβάρα.
2: Ναι. Πέμπτη δεν ξέρω.
0: Περίμενε λίγο. Αφού είναι κοντά, δεν είναι αυτά. Περεβού, Αγία Βαρβάρα.
2: Εντάξει, εδώ πέρα θεωρείται στα όρια της Πηλαίας.
0: Ναι. Δεν είναι κοντά, θες να μου πεις με ευγένεια.
2: Είναι. Ανήκει.
0: Βλάκα.
2: Η μισή λαϊκή ανήκει σε άλλο δήμο.
0: Είναι κοντά, ρε, βλάκα.
2: Η μισή λαϊκή ανήκει σε άλλο δήμο.
0: Ναι. Μέχρι τα Ροδάκινα δηλαδή είναι.
2: Είναι Δήμος Θεσσαλονίκης και το άλλο Δήμος Πηλαίας.
0: Ψάρια, εκεί που είναι τα ψάρια.
2: Τα ψάρια είναι Πηλαία. Τα ψάρια είναι στη γωνία, είναι στην Πηλαία. Μέχρι τα ψάρια εκεί που είναι κάτι στην αρχή τα εσώρουχα και αυτά είναι Θεσσαλονίκης. Ντομάτες Θεσσαλονίκης.
0: Βλέπεις τώρα η διαφορά ενός ποιοτικού, ας πούμε, συμπαρουσιαστή όπως είναι ο Χάρης. Είπε τα εσώρουχα. Ο Ζαΐρης θα έλεγε τη λέξη βρακιά. Άμα του πει στο Ζαΐρη, ας πούμε, Άγιος Μάμος, α πάρω βρακιά. Αυτό θα έλεγε, κατάλαβες. Το παιδί εδώ, ας πούμε, επειδή μεγαλώνει, κλεπτισμένος, όν, ας πούμε, και τα λοιπά, γάρ,
2: ναι.
0: Είπε τα εσώρουχα. Αφού και εγώ δυσκολεύτηκα να καταλάβω σε τι αναφέρεται.
2: Τι θα πάρει.
0: Για λαϊκή σκέφτηκα μέσα που μιλούσαμε. Πού κολλάν τα εσώρουχα.
2: Ναι.
0: Σιγά μην έχει καμιά ρομπ ντεσάρ, πώς λέγονται αυτά τα
2: πράγματα. Η πρώτη πάγκη. Άνα μπράβο. Πρώτη πάγκη εσώρουχα.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Συνεχίζουμε μέχρι ντομάτες, ας πούμε, Θεσσαλονίκη. Μετά εκεί τυριά, ελιές.
0: Τέλος πάντων, δουλειά σου έγινε.
2: Ναι, τα πήρα όλα.
0: Τα πήρες, ρε.
2: Ναι, πήρα. Εσύ τα έχω αφήσει δίπλα στον Gold Morgan, γιατί εδώ πέρα θα τα φάνε, λέω έξω. Τα άφησα εκεί πέρα που είναι προστατευμένα.
0: Λοιπόν,
2: να είναι λίγο πιο safe.
0: Το τίτλος εκπομπής τον δίνει ο Κωνσταντίνος. Τον ψηφίζω από μένα, είναι καλή,
2: ναι.
0: Καλός, η αναπληρωματική.
2: Μ' αρέσει.
0: Και ταιριάζει και με το επίθετό μου.
2: Πάγκος.
0: Ναι.
2: Καλό.
0: Κατάλαβες τα. Ήταν κάτω από τη μύτη μας, δεν το βλέπαμε. Sorry, Χάρη.
2: Σωστό, στέκει.
0: Είσαι, κάνεις εγώ με κάποιον που αποκλείται να. Εντεκάδα δύσκολα θα δεις.
2: Εντάξει. Κάτι κάνει τόσα χρόνια.
0: Βέβαια,
2: για βασικό το βλέπω.
0: Να σας πω κάτι. Αν δεν έχεις πάγκο, δεν πας πουθενά, έτσι.
2: Ναι.
0: Λένε οι προπονητές. Όχι πάγκο. Δηλαδή λένε οι προπονητές.
2: Δείξε μου τον πάγκο, να σου πω ποιος είσαι.
0: Εντάξει, δεν το λένε έτσι ακριβώς, αλλά λένε, ας πούμε, ότι. Θέλω να έχω πάγκο, να έχω βάθος στον πάγκο. Κατάλαβες, ο πάγκος είναι σημαντικό πράγμα.
2: Ναι.
0: Η εντεκαδάτη είναι καλή, η στάρτερς, η βασική, αλλά ο πάγκος θα έρθει από τον πάγκο και θα σου γυρίσει το μάτς.
2: Γιάννη, τον Απρίλιο.
0: Εγώ αρνούμαι να είμαι βασικός. Εγώ θέλω να μπω μέσα, οι άλλοι θα τρέχουν 80 λεπτά. Μπορούν να τρέχουν 80 λεπτά.
2: Και σε 10 λεπτά έχω να κάνω τα πάντα.
0: Θα μπω εγώ μέσα, Σολτσιέρ, δύο γκολ, το γύρισα το μάτς. Για μένα θα σου πω ότι κατάλαβες τώρα το μυστικό. Άσε που ο πάγκος, αν έχει την αντίληψη του παιχνιδιού.
2: Ναι.
0: Έβλεπα τις δηλώσεις του Καρέτσα.
2: Mm-hmm.
0: Λέει κάποια στιγμή ο Καρέτσας. Το ρωτάει εκεί ο Ντορμουτάκιας, ο press officer.
2: Ναι.
0: Λέει, ποια είναι έτσι, ποιο θεωρείς ένα μεγάλο πλεονέκτημά σου στο παιχνίδι. Λέει, διαβάζω το μάτς.
2: Mm-hmm.
0: Το διαβάζω. Δηλαδή είναι ωραίο αυτό που λένε τα παιδιά. Δηλαδή και ο Τζόλης διαβάζει το μάτς. Την ώρα του αγώνα να είσαι ικανός να διαβάσει το παιχνίδι.
2: Το τι γίνεται.
0: Το τι γίνεται.
2: Πριν
0: αυτό
2: γίνει.
0: Από τον πάγκο είναι πιο εύκολο να γίνεται. Κάθεσαι εκεί 80 λεπτά. Κάθε αναλύσει, βλέπει τα δύναμα σημεία, σου βάζει ο σου λέει είσαι έτοιμο. Μπούκαρε.
2: Λες μάλλον, ναι.
0: Μπαίνει, δεν πιάνει την ευκαιρία από τα μαλλιά,
2: δεν ξαναπέσει ποτέ.
0: Υπάρχει αυτό το σενάριο.
2: Πάντω, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, εκεί που τα πρωταθλήματα είναι και στο φινάλε του,
0: ναι.
2: Όλοι οι Γιάννη ξέρει τι λένε. Δεν είχε ομάδα βάθο.
0: Βάθο.
2: Δεν λέει καμιά, κανένα δεν είχε ομάδα δεκάδα.
0: Έτσι, αυτό.
2: Λένε δεν είχε βάθο. Πού είναι το βάθο.
0: Πολύ σωστά μιλά.
2: Πίσω.
0: Γύρισα, λε στον πάγκο, δεν είναι ποιο να βάλω.
2: Ποιο να. Α, μπράβο. Κατσαρδέλε. Κάτι τέτοια. Ναι, ορίστε.
0: Οπότε η αναπληρωματική.
2: Καλό, παίρνει μια ψήφο.
0: Από αύριο αναπληρωματική.
2: Κάτσε, μπορώ να μην κόψουν τα φτερά σε άλλου.
0: Βέβαια, ναι.
2: Μπορεί να πει. Μια ψήφο την έχει. Μια ψήφο αναπληρωματική την έχουν.
0: Ωραία, ωραία.
2: Ναι.
0: Dance with me.
3: Let's go.
0: Έλα, ρε. Καλημέρα στο υπέροχο δίδυμο. Όπα. Μπήκανε τώρα τα lower,
2: ναι.
0: Τα proficiency. Ο Διονύσης γράφει The Game Changers.
2: Παίζει την έρτα αυτό.
0: Αυτό. Το πιασε άλλος. Α, με τον Ιωάννου και τον
2: Κάτα. Ναι, μας έχουν προλάβει.
0: Εκεί είναι, έτσι ακριβώς, Game Changers.
2: Το δεν θυμάμαι αν έχει.
0: Ρε πάρε εσύ τώρα.
2: Ναι, καλό όμως. Δηλαδή το έπαιρνα.
0: Ποιο, το Game Changers.
2: Ναι, μ' άρεσε.
0: Μήπως όμως πρέπει να μιλάμε κάποιο διάστημα της εκπομπής στα αγγλικά.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορούμε να κάνουμε ένα και ιδιωματισμούς, άμα θέλει.
0: Τώρα, Τώρα που είπα αγγλικά, και επειδή μου έρχονται στο μυαλό διάφορα, έχουν γίνει πολλά πράγματα αυτές τις μέρες. Και άμα είσαι και διακοπές από απόσταση λίγο, έτσι πιάνει πιο εύκολα. Είσαι μια σφαιρική. Ενώ αν είσαι μέσα στο πρόβλημα, μέσα στο κυκλώνα που λένε αυτά.
2: Ναι, τα χάνεις.
0: Τώρα τα βλέπω, ας πούμε, τον Καρέτσα.
2: Ναι.
0: Το ρωτάνε πόσες γλώσσες μιλάς. Τέσσερις γλώσσες είπε.
2: Ελληνικά.
0: Ελληνικά.
2: Αγγλικά.
0: Αγγλικά.
2: Γερμανικά.
0: Γερμανικά, όχι. Όχι. Γιατί θα μιλούσε γερμανικά στο βίντεο, έτσι φαντάζομαι. Είπε τέσσερις. Είπε σίγουρα γαλλικά.
2: Ναι. Κοντά και το Βέλγιο.
0: Και πρέπει να είπε. Μήπως είπε γλώσσα τη Βέλγικη. Αλλά δεν θυμάμαι, γιατί μόλις είπε τέσσερις, εκεί χάθηκα. Λέω, μπράβο το παιδί, είναι 17, πόσο είναι.
2: Ναι, και 18, ναι.
0: Εγώ με δυσκολία να πω, μιλάω μια μισή.
2: Ναι, σωστό.
0: Και η μία είναι τα ελληνικά, δηλαδή.
2: Τη μαμά.
0: Μανίσια. Έτσι, δηλαδή. Και λέω, αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν, ας πούμε, μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που είναι.
2: Ναι,
0: έχει απαιτήσει ο κόσμο αυτό. Δηλαδή, δεν πάει, είσαι καλό ποδοσφαιριστή, οκ, okay, αλλά θα πρέπει, ας πούμε, να ξέρει να τοποθετεί, να μιλά, να κάνει.
2: Έβλεπα μια συνέντευξη προσφάτω.
0: Προσφάτω.
2: Ναι.
0: Μπράβο, ωραία μιλά. Όχι πρόσφατα, προσφάτω.
2: Προσφάτω, ναι.
0: Μπράβο,
2: ήταν λίγο πίσω, δηλαδή, πέτυχα στο ψυγείο του Σοκράτη Παπασταθόπουλου και εξηγούσε το πώ όταν είχε πάει στη Ρώμα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιον είχε.
0: Ο Παπασταθόπουλος έχει παίξει Ρώμα.
2: Στη Ρώμα, είπα. Στη Μίλαν, συγγνώμη.
0: Ο Παπασταθόπουλος έχει παίξει Μίλαν.
2: Ναι.
0: Εντάξει, άμα έχει παίξει
2: Μίλαν. Όχι, μην κάνει τέτοια.
0: Όχι, δεν ξέρω. Ντόρτμουντ, μήπως.
2: Σίγουρα ήταν.
0: Για Άρσεναλ, λες. Για Μίλαν. Ο Παπασταθόπουλος έχει παίξει Μίλαν. Αρτήσουμε το.
2: Ναι, έχει παίξει, περίμενε.
0: Μίλε, το έχει εσύ τίποτα.
2: Κάτσε, μην κάνω λάθος.
0: Δεν πειράζει, θα το.
2: Όχι, αποκλείεται να κάνω. Πω να ξεκινήσει με την εκπομπή με λάθος.
0: Με 7 λάθη έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Τα μετράω, δηλαδή έχω πάρει.
2: Λάθος είπα. Ναι, δικό μου λάθος.
0: My fault.
2: Σκάλωσα τώρα που έχουν πάει όλοι οι Ιταλίες και τέτοια. Λοιπόν, στην Dortmund, γιατί το είχα συνδυάσει.
0: Dortmund. Το κλειδώνει.
2: Dortmund, 100%.
0: Μπράβο.
2: Βέβαια, λοιπόν, όταν είχε πάει ο Καρέτσας λοιπόν στην Dortmund.
0: Ο Παπασταθόπουλος. Εντάξει,
2: ο Παπασταθόπουλος. Όταν είχε πάει ο Παπασταθόπουλος στην Dortmund.
0: Στη Μίλαν.
2: Άμα το κάνουμε λάθος, το κάνουμε σωστά. Όταν είχε πάει λοιπόν ο Παπασταθόπουλος στην Dortmund, εξηγούσε στη συνέντευξή του το πώς έπρεπε να γνωρίζει και τη γλώσσα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το ότι ήταν προαπαιτούμενο, ας πούμε, στον τρόπο που αγωνιζόντουσαν. Οπότε ήξερε κάποιες λέξεις, ειδικά στο.
0: Γερμανικές, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Ναι. Εγώ τώρα βέβαια σε αυτό. Τώρα θα ακουστεί μια. Σαν γκρίνια λίγο αυτό, αλλά. Εντάξει, με μια διάθεση και χιουμοριστική, ας το πούμε. Γιατί από χθες διαβάζω επικά σχόλια για τον τρόπο, τον εφάνταστο τρόπο που βρήκε η Ντόρτμουντ να παρουσιάσει τον Καρέτσα. Για όσους δεν το ξέρετε, ένας-δύο δηλαδή που δεν το ξέρετε, να σας πούμε ότι πήγε σε ένα ελληνικό εστιατόριο στο Ντόρτμουντ, Ολύμπια κάτι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το εστιατόριο, που έχει μέσα γύρω. Και το σκηνικό που έχει στηθεί είναι το εξής, ότι μιλάνε και έχει δύο Γερμανούς που δουλεύουν στο εστιατόριο, μιλάνε μεταξύ τους. Έχει και έναν τρίτο που τρώει. Και αργότερα ίσως μιλήσουμε για τον τρίτο που τρώει, γιατί είναι ένα πρόσωπο, ας πούμε, έτσι, που σημαίνει πολλά για τους φίλους της Ντόρτμουντ. Αυτός που έτρωγε εκεί σαν πελάτης, ας το πούμε. Τέλος πάντων, είναι δύο τύποι που δουλεύουν στο γυράδικο. Και λένε, ρε παιδί μου, ότι όποιος παραγγέλνει εδώ ένα ελληνικό φαγητό θεωρεί ότι θα έρθει και κανένας Έλληνας διεθνής παίχτης και τα λοιπά. Εκείνη την ώρα παρκάρει το αυτοκίνητο απ' έξω, ένα αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα, και λέει ο άλλος, ποιος είναι αυτός, και νομίζω βρίζει κιόλας.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ποιος είναι αυτός που πάρκαρε έξω από την πόρτα, και μπαίνει ο Καρέτσας και λίγο παθαίνουν ένα κοκομπλόκο, και ο Καρέτσας παραγγέλνει το 19. Δηλαδή, φαντάζομαι, εννοεί ότι.
2: Το πιάτο,
0: στο μενού. Ναι. Στο μενού, ας πούμε, 1, 2, 3, 4. Τώρα.
2: Ο κωδικός 19.
0: Δεν φέρουμε το 19. Ναι. Το οποίο. Οκ. Okay.
2: Πολύ πίσω πήγε στο μενού. Δηλαδή, πήγα σαν να γράφει.
0: Πότε πρόλαβε το 19. Και διάβασε τι έχει πριν από αυτό.
2: Λοιπόν.
0: Και λέει, ας πούμε, αυτό. Και του λένε αυτοί. Επειδή ο Καρέτσας μιλάει αγγλικά. Του λένε γερμανικά, λέει, δεν μιλάς. Όπα ρε μεγάλε. Έχω, δηλαδή, κάπου όπα. Εδώ εμείς, άμα έρθει κανένας ξένος, κάνουμε τεμενάς, μιλάμε στη γλώσσα του. Οι Έλληνες, οι φιλόξενοι, ο Δίας, ας πούμε, του μιλάμε στη γλώσσα του για να νιώσει καλά.
2: Οικία, ναι.
0: Και εκεί σου έρχεται το αστεράκι που έχεις χρυσοπληρώσει. Πάει τσαλακώνεται και μπαίνει στο γυράδικο, σου μιλάει στα αγγλικά. Στα αγγλικά σου μιλήσει, δεν σου μιλήσει στα ελληνικά. Ναι. Για χαραντάν, μάγκες.
2: Ένα γύρω απ' όλα και γρήγορα.
0: Εντάξει, και του λες γερμανικά, δεν μιλάς. Οπότε περνάει, ναι, περνάει ένα υπόγειο μήνυμα.
2: Ναι, κάτι γίνεται εκεί πέρα.
0: Η γερμανική βιομηχανία, το κράτος,
2: ας πούμε. Πίσω, και, α, μπράβο,
0: όχι τη Βεσφάλεια, τη κοιλάδα του Ρουρ, όλη τη Γερμανία. Εντάξει, περνάω ότι εδώ, άμα έρθετε, θα πρέπει να μάθει γλώσσα. Το πρώτο όμω για μένα που έπαθα εκεί, δηλαδή λέω. Εμείς παλιά ξέραμε, οι πιο μεγάλοι από εσάς δηλαδή, με σύλληψη κανονική εγώ, ότι όταν βγαίνει ένα παίκτη, δηλαδή πήγε ο Μαχλάς στην Ολλανδία, έβαζε τα γκολ του και κοπανούσαν και τα ζεμπέτικα και τα σιρτάκια και
2: πίσω,
0: τα,
2: ναι,
0: ζορπάδες. Η Ελλάδα στο εξωτερικό ήταν συνυφασμένη με αυτό, με Όλυμπο, με αρχαίους θεούς, με ξέρω εγώ αυτά και τέτοια.
2: Όλο μαζί.
0: Τώρα ξαφνικά η Ελλάδα είναι συνυφασμένη με το πιτό γύρο. Το πιτόγυρο και με κάτι, ας πούμε, θα σου κάνουν και χαβαλέ κάτι εκεί, ρε μπεσκέδες που ήταν στο γυράδικο εκεί, και θα του πούνε μίλα και γερμανικά. Σιγάρε μεγάλε, σιγάρε Ντόρτμουντ, σιγάρε Ντόρτμουντ, που να πει να ευχαριστώ, σου δώσαμε τώρα πρώτο πράγμα το πατριωτάκι.
2: Το δικό μας το παιδί.
0: Αυτή είναι μια αίσθηση, τα παιδιά στη Γερμανία που ακούνε, δεν ξέρω αν...
2: Πώς το αντιλαμβάνονται,
0: ναι. Δηλαδή, τι...
2: Και εντάξει, εντωμεταξύ, και
0: πιτόγυρο τώρα.
2: Και το πιατάκι εδώ δεν μ' άρεσε.
0: Το πλαστικό.
2: Είναι βάλε ένα γυάλινο.
0: Πανήγυρε εδώ στην Ελβετία που είχε, ναι, κάτι θρηλυκά, γιορτές κρασιού. Πλύντο.
2: Δηλαδή σε αυτό, στο ζαγκλιβέρι αυτό βάζουμε τις λουκουμάδες, ας πούμε. Σε αυτό τέτοιο πιατάκι. Λουκουμάδες μετά, μέχρι εκεί. Ναι, δεν είναι.
0: Και για να το κλείσω, καταρχάς έχεις δίκιο, έχει παίξει Μίλαν.
2: Με αυτό πήγα να πω. Με δικαίωσε ο φίλος μου Αβραάμ, μας άκουγε στο αεροδρόμιο τώρα. Λέει, έχει παίξει, λέει, Μίλαν. Λέω εντάξει.
0: Γελάω γιατί τα μηνύματα δεν απλώς. Διορθωτικά. Είναι απαξιωτικά για το ένα κομμάτι που έχω πει, δηλαδή για μένα. Έχει δίκιο τώρα ο Χάρης. Βέβαια, έχει παίξει Μίλαν.
2: Ναι, μα ήταν και στο παιχνίδι που. Μα την έβλεπα τη συνέντευξη και εξηγούσε ο άνθρωπος ότι έχει βρεθεί με τον Μπερλουσκόνη. Και λέω, τόσο λάθος λέω να κάνω. Λέω. Στην αρχή μπερδεύτηκα με τη Ρώμα. Εκεί το έχασα. Ήταν η Τζένοα πρώτη. Είχε πάει.
0: Όχι, μην με μπερδεύει τώρα.
2: Έχει
0: παίξει Τζένοα
2: από Έχει παίξει. Από την Νίκη Βόλου πάει στην ΑΕΚ.
0: Αυτό το ήξερα.
2: Ωραία. Από την ΑΕΚ.
0: Όπα, περίμενε. Πριν την Νίκη Βόλου, δεν είναι Καλαμάτα ο Παπασταθόπουλος. Όχι, ε.
2: Όχι, σε μια. Κάτι Πεταλίδου. Από την ΑΕΚ είναι, ξεκινάει. Από την ΑΕΚ. Κάτι Πεταλίδου λέει, δεν ξέρω τι είναι.
0: Μαρία την Πεταλίδου.
2: Αλφα πει Πεταλίδου. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Μια καθηγήτρια είχα Πεταλίδου.
2: Αυτή μάλλον μπορεί να έχει και ομάδα, δεν ξέρω. Αλφα πει Πεταλίδου.
0: Πώς τη λέγανε τελεία. Πώς τη λέγανε τελεία που έπεσε η Σμαράγδα Καρύδη. Δεν είχε ομάδα η Σμαράγδα Καρύδη σε μια ταινία.
2: Ναι, στο Κληρονόμο.
0: Κληρονόμο λέγεται.
2: Η ταινία σίγουρα. Τι θυμάμαι. Λοιπόν, από την ΑΕΚ,
0: ναι,
2: πάει μετά στην Νίκη Βόλου,
0: ναι.
2: Και από την Νίκη Βόλου στην όχι, δανεισμός ήταν στην Νίκη Βόλου. Και μετά συνεχίζει, επιστρέφει ξανά στην ΑΕΚ.
0: Μπράβο.
2: Και εκεί ανοίγει τα φτερά του και το εξωτερικό.
0: Τα φτερά του.
2: Πηγαίνει στην Τζένοα.
0: Τζένοα.
2: Δίνει περίπου 4 εκατομμύρια, κάτι λιγότερο, για να τον αποκτήσει. Και μετά από 2 χρονάκια πηγαίνει στη Μίλαν.
0: Στη Μίλαν.
2: Ακριβώς. Μετά
0: υπάρχει. Όπως το είπες δηλαδή.
2: Ναι.
0: Δεν κάνει λάθος η εκπομπή.
2: Όχι, δεν κάνει λάθος. Μετά επιστρέφει για λίγο στην Τζένοα. Δανεικό στη Βέρντερ. Ξανά Τζένοα, τελειώνει ο δανεισμός του. Έπειτα έρχεται η Ντόρτμουντ. Η Άρσεναλ με 16 εκατομμύρια. 9 για την. 9, κοντά στα 10 η Ντόρτμουντ. Μετά 16 η Άρσεναλ και μετά Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Αυτή είναι η διαδρομή του Σοκράτη Παπασταθόπουλου για όποιον αναρωτήθηκε σήμερα που έχει ξυπνώσει.
2: Για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε σβήσει το Μέση σε ένα παιχνίδι κάπου κάποτε.
0: Όντως.
2: Ναι, σε ένα παγκόσμιο κύπελο που ήταν και προπονητής ο Μαραντόνα τότε στην Εθνική Αργεντινή. Ναι,
0: το 10.
2: Που τον είχε σβήσει.
0: Αυτό ήταν, το έχουν πει όλοι όσοι παίζανε στο μάτς.
2: Ναι.
0: Η εντολή του Ρεχάγκελ ήταν στον Παπασταθόπουλο όπου πάει ο Μέση.
2: Ναι.
0: Το 2010. Είναι μια εντολή που την ακούσα, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο το 1960. Στην τουαλέτα θα πάει, θα πας μαζί του.
2: Πέτυχε.
0: Στο ημίχρονο, εκεί.
2: Καφέ μαζί, μπαλκονάκι.
0: Έχει πει μια φοβερή ατάκα και κλείνουμε αυτό, ναι, και πάμε στο διάλειμμα. Έχει πει φοβερή ατάκα ο Νίκος Καραγεωργίου στα πρώτα του χρόνια, 18 χρονών στην Καβάλα. Μπορεί να ήταν και το πρώτο παιχνίδι στην πρώτη εθνική. Καβάλα ΠΑΟΚ. Και του λέει ο προπονητής. Θα μαρκάρεις τον Κούδα όπου πάει ο Κούδας.
2: Ναι.
0: Όπου πάει, ρε παιδί μου.
2: Από πίσω.
0: Που είναι μια πολύ φυσιολογική οδηγία για την εποχή. Ναι. Πολύ φυσιολογική. Και έχει πει ατάκα φοβερή ο Καραγεωργίου κάποια στιγμή. Όπου πήγαινε, λέει ο Κούδας. Ήμουν κι εγώ. Κάποια στιγμή γυρίζει ο Κούδας και του λέει: ρε μικρέ, έχετε κερδίσει την μπάλα. Δε, βγαίνετε στην επίθεση. Δεν πας κι εσύ.
2: Να δεις πως είναι.
0: Και γελάει αυτό ο Καραγιώτης, το λέει και είπε και είχε πει μετά από χρόνια, βέβαια, όταν Εντάξει, ναι. Το ξέρω, συναντήθηκαν. Εντάξει, του είχε πει στον Κούδα, λέει ο Κούδας, εντάξει, δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Εντάξει.
0: Πώς να, ο Κούδας τότε ήταν, αν ο Καραγεωργίου ήταν στα 18, το αυτό πρέπει να γίνεται αρχής δεκαετίας 80. Δηλαδή ο Κούδας να ήταν στο τελείωμα, ναι, της διαδρομής. Εντάξει, ήταν δύσκολο να θυμάμαι το συγκεκριμένο διάλογο, ναι, ας πούμε, να γίνεται.
2: Φυσιολογικό.
0: Φοβερό. Αλλά η εποχή τότε ήταν πάρτονο που πάει.
2: Ναι, δεν πας να δεις και εσύ τι γίνεται εκεί πέρα από την άλλη πλευρά, από το άλλο μισό. Έχει... Πάντως, καλά που μας διορθώσανε. Μας ακούγανε.
0: Εδώ έχει άλλα 10 μηνύματα που διορθώσανε. Φαγωθήκα. Θα διαβάσουμε μετά, εντάξει. Εντάξει. Εντάξει, να σου πω και κάτι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε κιόλας σωστά.
2: Εντάξει.
0: Θα κάνουμε που και που. Ανατακτά χρονικά διαστήματα.
2: Έχει κάνει λάθος.
0: Κάνα λάθος έτσι για ξεκάρφωμα.
2: Κοίτατε όμως. Καρφωμένοι είστε. 17 σχόλια έχει από κάτω.
0: Άστε τα καρφωμένοι. Άστε το. Μην τους κάνεις έτσι τώρα. Τα παιδιά.
2: Διορθώνουν οι άνθρωποι. Αυτό λέω. Καλά κάνουν. Διορθώνουν τα δικά μας τα λάθη.
0: Λοιπόν, καλή όρεξη και πάλι με την ανάρτηση που έχουμε κάνει.
2: Βαρύ για πρωινό.
0: Ναι, βαρύ πολύ. Για ξενύχτες είναι αυτό το πράγμα. Γύρω. Ωραία, έχει και ματσάκια εδώ εβδομάδα, τα πούμε όλα, με χάρη.
2: Κάτι θα έχει. Αν μας αφήσουμε μέχρι τότε, γιατί.
0: Διαφημίσεις έχουμε πολύ, πώς το βλέπεις. Τίποτα, ρε.
2: Τίποτα.
0: Γιατί μιλάτε πιο πριν. Εγώ νόμιζα 3 ώρες, έλεγα βγάλε μια ώρα διαφημίσεις, 2 καθαρές, 5 λεπτά. Το είχα βγάλει αλλιώς στο μυαλό το σχέδιο.
2: Όχι, Γιάννη, τίποτα.
0: Να μην σκοθώ δηλαδή.
2: Ίσα για να κάτσεις μαράγδα να σκοθούμε και να.
0: Διαφημίσεις.
2: Γεια. Yeah.

0: Καλή σας ημέρα. Η τρίτη περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται σήμερα στις 5, με τις ανανεώσεις να ξεπερνούν τις 14.291 μετά τη δεύτερη περίοδο. Οι πωλήσεις διακόπτονται προσωρινά εν ώψη του αγώνα της 5ης με την Άντρελεχτ, ενώ η ΠΑΕ θα αποφασίσει για τυχόν παράταση από την Παρασκευή. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Τόμ Λουσέ στον ΠΑΟΚ, με τον νεαρό Γάλλο μέσο να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Η ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του, ενισχύοντας τη μεσαία της γραμμή. Γνωστός έγινε ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League, εφόσον αποκλείσει την Άντερλετ, καθώς αντιμετωπίσει τον ντυμένο του ζευγαριού Λεύκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη. Η πρώτη αναμέτρηση με τους Βέλγους διεξάγεται αυτή την 5η σε 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, με διαιτητή τον Ισπανό Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, ενώ επαναληπτικός ορίστηκε για τις 13 Αυγούστου στο Βέλγιο με τον Ιταλό Σιμόνε Σότσα. Κάτοικος Θεσσαλονίκης είναι από χθες το βράδυ ο Ράφα Μιρ, καθώς ο Ισπανός επιθετικός έφτασε για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Ο 28χρονος φόρα αποχωρεί από τη Σεβίλη και αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη αποτελεί ο Ταφσίρ Ντιόπ, με τον 18χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Παράλληλα, οι Θεσσαλονικείς εξετάζουν την περίπτωση του αριστερού μπακ Αρθούρ Μαζουακού, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ακόμη κάποια επίσημη επαφή. Καθησυχαστικά είναι τα νέα για τον τραυματισμό του Κιλιάν Καϊμπούε στον Ηρακλή, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό και ο Γάλλος μέσος επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις. Η αποστολή ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Ιταλία την Παρασκευή, ενώ ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας σε φυσική μορφή για τους φιλάθλους άνω των 67 ετών. Πρώτη επίσημη μάχη δίνει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Αϊμέγγεν στο Φάληρο στις 9 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η ομάδα του με τη Λίμπαρ στοχεύει σε σκορ πρόκριση εν ώψη της ρεβάνς στην Ολλανδία, έχοντας ως μοναδικές απουσίες τον τραυματία Έσε και τον Μασούρα. Αντιμέτωπος με την JSK 1948 έρχεται αύριο Τετάρτη ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο, με την αναμέτρηση να ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Οι πράσινοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους για το πρώτο βήμα πρόκρισης, γνωρίζοντας ήδη πως ο επόμενος αντίπαλος στα play-off θα είναι η τσεχική Χάντετς. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Εδώ είμαστε, συνεπείς, συνεπέστατη.
12: Άγγλοι.
11: Έτσι, δηλαδή ό,τι σας είπαμε έγινε. Μετά τις διαφημίσεις, εδώ δεν μας τρομάζουν τα μικρά διαλύματα. Εσείς, δηλαδή παίρνεις καμιά φορά και ρυθμό. Λέει ο κόσμος, πολλές διαφημίσεις έχετε. Ναι. Που το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, γιατί είναι όμορφο να βλέπεις την ιστορία από κάθε, ας πούμε, οπτική γωνία. Και οπτική γωνία του ακροατή, του παραγωγού κτλ. Λέει, πολλές διαφημίσεις έχετε. Ναι, δεν είναι πάντα ευχάριστο. Απ' την άλλη, βέβαια, αν δεν είχαμε πολλές διαφημίσεις, θα έπρεπε να νικετέψουμε, παρακαλώ.
12: Όχι.
11: Για άλλου είδους έσοδα και μετά μπορεί να ήμασταν και τίποτα.
12: Τίποτα υπόχρεοι μετά.
11: Ναι, ως φιοκάμπτες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πολλές χίλιοι καλοί χωράνε. Οι πολλές διαφημίσεις όμως καμιά φορά δεν είναι ευχάριστες για τον παραγωγό, ας ναι. πούμε. Γιατί παίρνει ένα ρυθμό, παίχτης, ας πούμε. Του λες, σταματάει.
12: Ναι.
11: Το παιχνίδι ακόμη 4 λεπτά. Έχουμε, ξέρω εγώ, έσβησε ένας προβολέας.
12: Ναι, το cooling break αυτό.
11: Ναι. Βγαίνει από το ρυθμό. Ναι.
12: Μετά, άσε με λίγο να πιάσω το τέμπο. Και ειδικά πρωί ναι. χρειάζεται και λίγο, γιατί είσαι και εσύ λίγο πιο, πάντα λίγο πιο νοθρός.
11: Εγώ.
12: Ο
11: μέσος Έλληνας.
12: Ο μέσος εσύ.
11: Για τους μέσους Έλληνες. Ναι. Εμείς είμαστε κάτι παραπάνω τους μέσους Έλληνες.
12: Εντάξει. Όταν έχεις υποχρέωση, ας πούμε, να μιλήσεις, ξυπνάς και λίγο πιο γρήγορα. Ναι. Αλλά για το υπόλοιπο κοινό, ας πούμε, το πρωί, εντάξει, χρειάζεται και λίγο το χρόνο σου.
11: Ναι, βέβαια, το χρειάζεται για να πάρεις ρυθμό. Να ζεσταθούν οι χορδές, οι
12: ναι.
11: φωνητικές.
12: Άνα, μπράβο.
11: Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη. Ο τίτλος λέει της εκπομπής. Ταιριάζει και τίτλος «Η Φλίαρη».
12: Ναι.
11: Ο Αντώνης, τι καλό παιδί, δεν είναι καλό το λόγο. Δηλαδή το «Και στην είναι να το πω και με το επίθετο συνήθως, γιατί ναι. το λέει «Είναι ο Αντώνης Λατάνος».
12: Ναι.
11: Μ' αρέσει το επίθετο, παλιός, ναι. δηλαδή διαιτητής, ωραίο, παλί διαιτητής Θεσσαλονίκης, Λατάνος.
12: Ναι.
11: Βασάρας, ο μπαμπάς.
12: Έτσι. Χορτάτο.
11: Ναζίρης με μια μουστάκα. Πού το ξέρεις το Ναζίρη?
12: Το έχω δει.
11: Πού το έχεις δει αυτό, ρε Σιχάρη?
12: Σε φωτογραφία. Έτσι παχύ, ωραίο. Σαν τη βούρτσα που είναι για τα χαλιά, τη μαύρη και είναι.
11: Εσύ τώρα με εντυπωσιάζει και σου έκανε. Δηλαδή. Το είδε σαν μυστακοφόρο διαιτητή.
12: Εντάξει, ήταν το μουστάκι, επειδή μου χτυπητό.
11: Και πώς ξέρεις τι είναι.
12: Το είχα δει αφού το έλεγε στην αναζήτηση.
11: Ναι, φοβερό. Θεσσαλονίκη είχε. Δηλαδή διαιτητές τώρα δεν είχε.
12: Παιδάκια.
11: Νίκος Φιλπιάδης. Μιλάμε και κύριος τζέντλεμαν και αυτός. Φοβεροί διαιτητές. Ήτανε βέβαια η εποχή ίσως. Όλοι αυτοί οι κορυφαίοι. Για μένα της είχε ξεχωρίσει πάρα πολύ στα μάτια μου. Νικάκης.
12: Δεν λέει τίποτα. Όχι. Μέχρι το μουστάκι είχα φτάσει.
11: Νικάκης. Φοβερός. Είχε κατέβει και νομίζω υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ από το Αγρίνιο. Κάπως εσύ, Εμίλια, που είσαι λίγο πιο μεγάλος.
12: Όπα.
11: Το θυμάσαι τον Νικάκη.
12: Δεύτερη φορά είναι.
11: Θέλω να
12: είσαι λίγο πιο μεγάλος.
11: Λίγο είπα, λίγο. Από το Χάρη. Από το Αγρίνιο, νομίζω, ο Νικάκης. Ο οποίος, παιδιά, είχε κάνει το εξής μυθικό. Όταν είναι ένας διαιτητής, ο οποίος δεν είναι καθυλωμένος στο γράμμα του νόμου, αλλά είναι ελίσσεται όμορφα, κυλάνε ωραία τα. Είναι ένα παιχνίδι στην Τούμπα. Οι παλιοί θα το θυμάστε τώρα, δεν μπορεί. Απλά δεν θυμάμαι τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ.
12: Εντάξει.
11: Έτσι.
12: Ήταν σίγουρα ΠΑΟΚ.
11: Στην Τούπα, ΠΑΟΚ,
12: ναι.
11: Σωστά, ναι. Και έχει κερδίσει κόρνερ η φιλοξενούμενη ομάδα στο κόρνερ στην 4α.
12: Ωραία.
11: Και έχουμε κάποια ρήψη αντικειμένων. Όχι, δηλαδή στη χειρότερη έκδοση του αυτό που.
12: Ναι.
11: Αλλά μια έτσι.
12: Έτσι λίγο να νιώσει.
11: Ο παίκτης, ας πούμε, της φιλοξενούμενης ομάδας λέει: δεν πάω εγώ. Πάρε ο Νικάκης διαιτητής.
12: Ναι.
11: Και τι κάνει ο Νικάκης? Μου έκανε τρομερή εντύπωση, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό στο ποδόσφαιρο. Τι μπορεί να κάνει ο Νικάκης? Πες ότι είσαι ο Νικάκης, σου περιγράφω το σκηνικό. Τι μπορεί να κάνει?
12: Τι μπορεί να κάνει?
11: Για να συνεχιστεί το παιχνίδι.
12: Άνοιξε καμιά ομπρέλα από πάνω του.
11: Καλή αυτή η τέτοια παιδιά.
12: Το έχω δει να γίνεται, ας πούμε.
11: Θα μπορούσε να πει, ας πούμε, να πει 4 ball boy, πάτε από εκεί, κρατήστε, ναι, ας πούμε, κάτι.
12: Αυτό, ας πούμε, παράδειγμα.
11: Δεν έβρεχε πάντως.
12: Ναι,
11: δεν
12: αυτό
11: έβρεχε.
12: Έχει γίνει, ας πούμε, παράδειγμα και στην Μαρσέη.
11: Με κάτι ασπίδες μάτα, ας πούμε.
12: Μπράβο, ναι, που πηγαίνουν.
11: Εντάξει, δεν ήταν τόσο το σκηνικό χοντρό.
12: Ναι. Όχι, λέω, παιδί μου, το έχω
11: ήταν
12: δει.
11: Light, δεν
12: και
11: ήταν...
12: στη Λιόν γίνεται. Στις φιλοξενούμενες όταν πάνε μπροστά του στο πέταλο.
11: Ναι.
12: Το έχω δει δηλαδή να συμβαίνει. Τώρα άλλο δεν μου έρχεται.
11: Λοιπόν, Εμίλια, έχεις καμία απάντηση τι μπορεί να κάνει ο Νικάκης και συνεχίσει το παιχνίδι? Έδωσε εντολή και το κόρνερ πήγε στην άλλη γωνία. Και εκτελέστη το κόρνερ, δηλαδή πάλι από το πέταλο 4, αλλά από την άλλη.
12: Επιτρέπεται.
11: Δηλαδή, δεν ξέρω, ναι. Αλήθεια, δεν ξέρω. Καλά. Νομίζω πως δεν επιτρέπεται. Ξέρω. Αλλιώς θα παίρνω την μπάλα, την πηγαίνω σε όλα τα κόρνερ,
12: ναι,
11: όπου τους βολεύει.
12: Αλλά πολύ έξυπνο.
11: Ναι, σου λέει.
12: Εφευρετικότατο, δηλαδή, μπράβο.
11: Μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί τότε είχε αναδειχθεί βέβαια στην εποχή αυτό. Τώρα μακάρι να θυμάται κάποιο.
12: Και έτρεχαν οι άλλοι από πίσω. Από την άλλη πλευρά.
11: Σκέφτομαι τώρα ότι θα τον είχαν εντός αγωγικών σταυρώσει, ας πούμε, οι πειθαρχικές επιτροπές και αυτά. Μιλάμε από τους κορυφαίους Έλληνες διαιτητές της εποχής. Ανοιχτό μυαλό.
12: Εσύ
11: δεν
12: θα το συνηθίσουμε εκεί πέρα, αδερφέ.
11: Ωραίο. Πήρε αυτή την απόφαση, σου λέει, και άμα πάρουν τηλέφωνο από τις πειθαρχικές και μου πούνε τιμωρήσει, θα του πω. Α, τιμωρήστε. Εγώ ξέρω ότι το παιχνίδι συνεχίζεται. Από εκεί μετά μπορεί να τιμωρηθεί όποια ομάδα. Ναι. Κάνει, ας πούμε, μια παραβατική συμπεριφορά παίκτες. Εγώ το έκανα το παιχνίδι.
12: Τελείωσα.
11: Πάμε εκεί και
12: συνεχίζουμε. Κύλησε κανονικά. Μακάρι... Δεν το ξενυχτήσαμε, βασικό.
11: Κοίτα, επειδή.
12: Δεν τράβηξε.
11: Πιστεύω ότι δεν κάνω λάθος. Ότι έχει γίνει. Τέλος πάντων. Επίσης να πω ότι όντως έκανα ένα λάθος.
12: Εντάξει.
11: Αλλά ένα, όχι για αυτό.
12: Ένα.
11: Γιατί έτσι
12: αφού πήρα... συνεχίζουμε το δεύτερο μισάωρο, είναι καλά. Δηλαδή ήταν μικρό.
11: Είπα, λέει παιδί μου, ότι μπήκε ο Καρέτς στο γυράδικο και σας μίλησε στα αγγλικά. Τι άλλο θέλετε, σας μίλησε στα ελληνικά. Ναι. Και υπάρχουν αρκετά μηνύματα που λένε ότι.
12: Μίλησε στα ελληνικά.
11: Πρώτα μίλησε στα ελληνικά. Και μετά παράγγειλε στα γερμανικά. Λέει ο Γιώργος. Λέει ο Βασίλης, ελληνικά μίλησε ο Καρέτσας και του απάντησαν ότι δεν ξέρουν ελληνικά. Λέει ο Γιάννης, καλημέρα, θα σας το χαλάσω.
12: Τώρα.
11: Αλλά νομίζω. Τώρα πάει.
12: Τώρα το Γιάννη. Έγραψε.
11: Αλλά νομίζω στην αρχή στο γυράδικο Καρέτσας μιλάει ελληνικά.
12: Εντάξει.
11: Και διάφορα τέτοια. Εδώ μιλάμε.
12: Εντάξει. Καλό είναι, έχουμε.
11: Έχω μήνυμα για Νικάκη, έχουμε.
12: Ναι.
11: Ο Ελπιδοφόρος, αυτό με τον Νικάκη έγινε στο μάτς με την ΑΕΚ. Σε μάτς με ΑΕΚ δηλαδή.
12: Α, και ντερμπάκι κιόλας.
11: Τώρα βέβαια έτσι που το λέει ο Ελπιδοφόρος έχει και μια λογική εξήγηση. Υπό την έννοια της. Τα ένα, δύο, τρία αντικείμενα που μπορεί να πέσανε.
12: Ναι.
11: Μπορεί να σε κάνω μια.
12: Να το στρογγυλέψω λίγο.
11: Φημολογείται. Αν δεν ήταν τώρα ντερμπάκι, γιατί να πέφτει, ας πούμε, να παίξει, ας πούμε, με τη. Να παίζει, ας πούμε, την Παναχαϊκή.
12: Και να
11: πετάξει τώρα.
12: Όχι. Τώρα τότε, που... ήταν και ένα, τότε είχε και ένα πτήρα, είχε. Καλά πράγματα τώρα, όλοι με τα ηλεκτρονικά.
11: Όταν βρει καλά πράγματα.
12: Όχι, είχε δηλαδή. Πήγαινε.
11: Έξα να πει να πετάξει, ρε. Όχι, για το τσιγάρο το θέλω. Εδώ σε δώρα να κέρδισε ένα κορδί.
12: Στο τέλος του αγώνα, ένα περίπτερο σίγουρα έκανε κάβα. Ναι. Σε οποιοδήποτε γήπεδο από αναπτύρες και από τέτοια. Πλέον όλοι που έχουν ηλεκτρονικά τσιγάρα.
11: Γιατί, σαφή να το πάρεις.
12: Τι έκανε.
11: Αυτό το USB το παίρνεις μέσα.
12: Εννοείται.
11: Τι εννοείται. Αυτά δεν.
12: Φαντάζομαι πως έχω δει πολλούς να καπνίζουν.
11: Με 5 ευρώ δεν παίρνεις τέτοιο πράγμα. Δεν
12: κάνει. Όχι, νομίζω παραπάνω πολύ κιόλας.
11: Εσύ λες για το άλλο κάτι.
12: Που βάζεις και το φιλτράκι μέσα, ας πούμε.
11: Μικρά μπαζούκας που καπνίζουν κάποιοι.
12: Ναι, κανονικά.
11: Εντάξει, αυτό φαντάζομαι δεν μπορεί να το κατασχέσει την πόρτα. Ναι, αυτό το. Α, κάτι άλλα μικρά όμως που είναι. Κάτι μέντα, κάτι χαμομήλι, τι έχει, κάτι γεύση.
12: Να...
11: Πετρολίβανο, έχει ρίγανη.
12: Όλα περνάνε.
11: Πέρα, μέσα, όλα.
12: Νομίζω πως ναι, τουλάχιστον. Στο εξωτερικό, ας πούμε, αυτό που με έχουν κόψει και δεν.

0: λέει το κιό και λέει όμω κλείνει 10.30.
1: Ε, κάτσε ρε μεγάλο. Άμα έχει παράταση, δεν είχε. Η πρωτάθλημα.
0: Ναι, ούτω ή άλλω το παιχνίδι τελειώνει 10. Αλλά λέω, α πούμε, λίγο την εμπειρία, λίγο αυτό, κάτι να μετά στο τέλο πρέπει να φύγει βιαστικά. Και μιλάμε τώρα για γήπεδα και πολλών θεατών. Λέω, εντάξει. Και βγαίνω έξω και το.
1: Έδωσε ένα όνομα στο
0: δεύτερο. Αφήνει πάλι, έγραφε πάνω, α πούμε, σε ένα χαρτάκι. Στείλ αυτά τα. Το σημειώσε ένα.
1: Ναι, post-it.
0: Χάρη. Τίποτα.
1: Ωραίο.
0: Τώρα με πρωινή άλλο μπορώ να το. Και θυμάμαι τώρα, μια που το είπε, σε εκείνο το μάτ.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Ναι, όχι, μια που το έφερε κουβέντα. Σε εκείνο, σε εκείνο το μάτ. Πρέπει να.
1: Ωραίο αυτό. Αυτοί που μιλάμε μόλι του κάτι τέτοια λένε.
0: Επειδή. Καλά που τα ανέφερε.
1: Τώρα που τα λέμε, λέει, και συνεχίζει μιλάει μόνο του. Τι λέμε, ρε μεγάλη, εσύ μιλά.
0: Τώρα λοιπόν που τα λέμε, πρέπει σε εκείνο το παιχνίδι στο εξωτερικό κάποια αντίστοιχα ηλεκτρονικά τσιγάρα και όλα τα συναφή να τα είχαν κρατημένα. Μου κάνει κάτι σαν εικόνα εκεί πέρα στα πολλές τέντα που τα είχαν και τα δικά μου να το είχαν πάρει.
1: Ναι, πάντως τότε που λες για την εποχή, όντως ήταν αρκετά κερματά. Ναι. Βέβαια, όχι ενδελεχής έλεγχος στις πόρτες. Όπως μπορεί να φανταστεί κάποιος βλέποντας πολλά παιχνίδια σε διάφορα γήπεδα, έτσι. Εννοείται δεν ήταν αναπτήρες πλαστική και τα. Εντάξει, είχε.
0: Φεύγανε.
1: Κάτι. Αυτά με τον Νικάκη. Τώρα δεν ξέρω πώς φτάσαμε εκεί. Βλέπεις τώρα καμιά φορά. Μπράβο στον Αντώνη Λατάνο που έστειλε μήνυμα.
0: Ένα δεκαλεπτάκι το βγάλαμε.
1: Ένα δεκαλεπτάκι έδωσε στους φλίαρους για να φλιαρίσουν ασκόπος παραπάνω. Έχει λέει κάτσε τώρα άλλο θέμα τώρα με τις λαϊκές τώρα. Είναι κάποιοι που έχουν χόμπι να ξέρουν πού γίνεται ανά πάσα στιγμή λαϊκή.
0: Κάτι να χρειαστείς, αδερφέ. Την Πέμπτη έχω καιρό μόνο να ξέρεις.
1: Αυτό νομίζω στέλνει.
0: Και Παρασκευή ξέρω έχει Τριανδρία.
1: Για Πέμπτη. Τι?
0: Παρασκευή έχει Τριανδρία.
1: Παρασκευή Τριανδρία.
0: Σάββατο στην Τούμπα πάνω στο ορφανοτροφείο.
1: Ναι. Ένα, έκλεισε μέρες.
0: Πέμπτη δεν έχω.
1: Πέμπτη έστειλε ο φίλος ο Δημήτρης, έχει στην Κάναρη.
0: Κανάρι.
1: Κανάρι. Γράψτε ρε κανονικά, διαβάζει.
0: Βάλτε τον στο κεφάλι.
1: Ο Κανάρης, ο γνωστός.
0: Ναι,
1: αλλιώς γιατί να το
0: σαν άλλοτε. Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάρη που μας ακούει, πηγαίνοντας γι' αυτός μάλλον στη δουλειά του, αν καταλαβαίνω σωστά.
1: Ναι, πού,
0: γιατί. Μπορεί και όχι. Γιατί να ξυπνήσει τόσο νωρίς, αυτός τον έχω γερό πιο βάρη, είναι λίγο πιο...
1: Για κάποιο λόγο ξύπνησε.
0: Λίγο πιο. Λέω μάλλον για κάποιο λόγο. Λέω, θα ξύπνησε τώρα, μα ξύπνησε άνευ λόγου.
1: Ναι.
0: Σαν να γίνει, αδερφέ μου, λίγο από την άλλη.
1: Ωραία. Για πώς, για παίχτες.
0: Για Πέμπτη, για Πέμπτη λέει.
1: Α, για Πέμπτη λαϊκή, άλλος. Λοιπόν, η λύση του Εμίλιο. Έχει λαϊκή η Μηχανιώνα, λέει την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Στη Μηχανιώνα έχει λαϊκή. Το συνδυάζει, λέει, και με τη λαϊκή. Που είναι και καλή λαϊκή τη Μηχανιώνα. Είναι καλή.
0: Ναι.
1: Καλή. Και παλιότερα είχε και πιο πολλά ρούχα, νομίζω, και καλά ρούχα. Δεν ξέρω πώς τα φέρναν, πού τα φέρναν. Πολύ καλά. Ποιοτικά έπαιρνε. Ναι. Και έμενε το ρούχο όπως το έπαιρνε. Και συνδυάζει, λέει, λαϊκή την Πέμπτη στη Μηχανιώνα με μπάνιο.
0: 2-1.
1: Ναι.
0: Και σαμπόν και κονδυσιονέρ.
1: Πού κάνει μπάνιο εκεί, κατά προτίμηση Αγία Τριάδα. Καλή. Αγία Τριάδα, καλά νερά.
0: Πα και μετά. Τρως και ένα καλαμαράκι.
1: Α, τότε έκανες εκεί.
0: Έβγαλες. Από τις 10, ας πούμε, μέχρι τις 3 έχεις γίνει.
1: Παίρνεις το 72, γυρνάς πίσω. Κάνεις εκεί ολόκληρο ταξίδι, ωραίο. Αγαπάμε Μηχανιώνα, Ποσειδώνας, Forever, με σήμα την Τρίανα. Άρα, λαϊκές κλείσαμε όλη την εβδομάδα. Έχουμε για όλη την...
0: Δευτέρα έχουμε κοινό.
1: Δευτέρα έχω... Δευτέρα. Δευτέρα είναι στην...
0: Δευτέρα.
1: Στην E3 πότε έχει λαϊκή Παρασκευή.
0: Ναι. Ένας λαϊκάτης, για τόσοι άνθρωποι είστε.
1: Να σου είπε, Δευτέρα Άγιο Θεράποντα. Ο Εμίλιος, παιδιά, είναι ο άνθρωπος των πανηγυριών, όχι για τα πανηγυριά, δηλαδή που λέμε καμιά φορά για τα πανηγυριά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αποκωδικοποιεί πανηγύρια, δηλαδή σου λέει το καλύτερο πανηγύρι, εκεί, εδώ, αυτό κτλ.
0: Ναι.
1: Και τώρα, δηλαδή, προέκυψε και δεν μου κάνει μένα έκπληξη ότι ξέρει ανά πάση στιγμή που υπάρχει λαϊκή. Έχει, ας πούμε, κατεβάσει.
0: Εφαρμογή. Έχω φίλο που στο εξωτερικό το κάνει αυτό με καφέ.
1: Ναι.
0: Θέλει να πηγαίνει να παίρνει αυτούς τους, κάπως λέγονται, τους μονοποικιλιακούς τέλος πάντων. Αυτούς που είναι ξεχωριστό χαρμάνι, ας πούμε.
1: Άντε, ρε.
0: Και έχει μια εφαρμογή, ο Γιάννης, καλά να είναι.
1: Που σου δείχνει που έχει τέτοιο.
0: Και πηγαίνει και βλέπει, ναι.
1: Σε ποια χώρα?
0: σε όλες. Το είχε στο εξωτερικό αυτή την εφαρμογή, λέει. Αυτή πηγαίνει ταξίδια το

0: διαρκετά. Και λέει το, οι φίλοι τον κράζουν πιο πολύ. Δηλαδή λέει μας τραβάει, λέει, είμαστε εδώ πέρα και έχει τρία καφέ, αλλά δεν θέλει από αυτό, λέει, θέλει από το άλλο που είναι πιο πέρα ακόμα. Λέω εντάξει, ρε παιδιά, όπου σας βολεύει.
1: Περιορέξιος.
0: Ναι, θα σταθούμε εμπόδιο. Το σέρνουν τον άνθρωπο από πίσω και πηγαίνει. Θες να δούμε
1: ποια τι... μέρα με ρώτησε, συγγνώμη.
0: Για Δευτέρα.
1: Δευτέρα. Αν καταλαβαίνω από την ώρα που ήρθε το μήνυμα, ο Δημήτρης λέει για Δευτέρα στην Ηλιούπολη, στην Μπουμπουλίνας.
0: Έτσι, μπράβο λίγο. Έλα και τα δυτικά.
1: Για λαϊκή. Μπράβο,
0: εκεί, στα δυτικά.
1: Μπράβο, εκεί με λίγο δεν ξέρω από λαϊκές. Ναι. Δηλαδή Σταυρούπολη, Μενεμένη, Εύωσμο, Παρασκευή, Σταυρούπολη. Και Σταυρούπολη, ξέρεις, ρε μίλε, τι κάνεις με ποδήλατο, γυρίζεις όλες τις μέρες. Τι κάνεις. 12 όροφες το Σάββατο.
0: Σάββατο έχει και εδώ πάνω.
1: Κοίταξε, το Σάββατο ίσως η μεγαλύτερη λαϊκή των Βαλκανίων είναι αυτή εδώ στους Τρεις Ιεράρχες, στη Βούλγαρη. Μιλάμε, είναι αχανής λαϊκή. Μπαίνεις και δεν ξέρεις που. Όταν τελειώνει η λαϊκή, ξαφνικά έχεις βρεθεί στην Αγγελάκη. Ξέρεις πώς ρε παιδιά, πώς στάσαμε εδώ πέρα.
0: Και να έχεις πάρει την άλλη και να πας πίσω μετά.
1: Και μετά να πας πίσω. Αυτή στις 12 όροφες δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά του Σαββάτου είναι καλή κι αυτή. Ε. Ναι. Και την έχω και για ανυψωτική. Δηλαδή οι 12 όροφες έχουν κατηφορικό ανηφορικό. Δεν είναι, flat.
0: Έχει.
1: Κατηφορικό ανηφορικό. Πώς το λες εσύ.
0: Ανηφορά κατηφορά. Αλλά το δικό σου μου άρεσε πιο πολύ, το λέω.
1: Εντάξει, είναι το flat ή το κατηφορικό ανηφορικό.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, αυτό είναι. Και Ανατολική Στράκης μας στέλνει μπροστά η Σμαράγδα.
0: Για ποια μέρα όμως. Αυτό ήρθε σαν. Σμαράγδα, βάλε και έναν υποτιτλισμό από πίσω. Να είμαστε σίγουροι για την ημέρα που αναφέρεσαι.
1: Να, ο Δημήτρης. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Την Τρίτη λέει στον Εύωσμο τη Σμύρνη.
0: Μπράβο λόγο, γιατί και δυτικά δεν δώσαμε, Γιάννη. Καλά κάνουν. Παίξε μόνο
1: ανατολικά. Και μαλακοπή. Και μαλακοπή. Βέβαια, μαλακοπή εδώ δεν είναι σε εμάς.
0: Νομίζω ότι.
1: Από εδώ. Ναι. Θέλω να πω προς τα εμάς, Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Ναι. Είπαμε, είναι η λαϊκή που είναι σε δύο δήμους.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω άλλη λαϊκή που να είναι σε δύο δήμους.
1: Τη Δευτέρα στην Ανατολική Στράκη.
0: Δευτέρα στην Ανατολική Στράκη. Μια χαρά. Δεν έχουμε πιάσει όλοι.
1: Παιδιά, ειλικρινά δεν περιμένω να κάνουμε. Αλλά μας τραβάει εδώ.
0: Εμείς πάμε. Εμείς προσπαθούμε, βάζουμε το κουπί, οι σιρήνες, η χούνα παλού.
1: Έλα, ό,τι θέλετε εδώ, Μετρόπολης, live εδώ. Τι θέλει να ρωτήσετε, δεν το ξέρουμε. Ό,τι θέλετε εδώ.
0: Ρωτήστε, να απαντήσει κάποιος άλλος.
1: Εντάξει, τιμές, προσωστή ερώτηση. Εδώ είναι το ζητούμενο. Δεν είναι μόνο να ξέρεις που είναι η λαϊκή, αλλά ξέρεις να ψωνίζεις έξυπνα στη λαϊκή.
0: Μπήκα τόσο γρήγορα. Ναι. Ούτε κοίταξα. Πήγα στο δικό μου.
1: Τέσσερις κόκκινες είπες.
0: Πήγα στο δικό μου. Δεν είχε κατεβάσει καν τα καφάζια.
1: Ντομάτες για γεμιστά.
0: Όχι, ή... όχι, σαλατούλα.
1: Για σαλάτα.
0: Σαλατούλα.
1: Όχι βελανίδια που τους λένε.
0: Όχι, όχι, όχι. Κανονική μπαμπάτσι και ωραία.
1: Έτσι που άμα την κόψει δεν προσέξει. Πετάει και τα κάνει όλα χάλια.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Χωραφίσια είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: μυρίζει.
0: Ωραία. Μυρίζει κιόλα.
1: Ωραία.
0: Και αγκουράκι έτσι, αυτό που έχει από έξω λίγο το. Που το πια. Δεν είναι κεντόλιο, δεν μου αρέσει. Είναι το άλλο το
1: τραχή.
0: Και το ματίνι, ωραίο φρέσκο έτσι.
1: Άστο το, μας έφτιαξε.
0: Άστο τώρα, έχει γίνει εδώ πέρα. Σε λέω, ούτε κοίταξα, 9,80 έδωσα για όλα. Τα πήρα και έφυγα. Ούτε.
1: Εμπίλιο, έχει φαγωθεί τώρα ο έλεγχος εδώ, ο καταναλωτής, το Ινστιτούτο. Πόσο πάει το ντοματίνι, με έχει το πυρουνιά στο μηνίκι στην εδώ
0: επιχείρηση. Του καταναλωτή.
1: Πάνε, πάρε σου πάω τώρα στο διάλειμμα. Α πάρω δύο ντοματίνια. Λέει εδώ που είπε για Παπασταθόπουλο στη Μίλαν.
0: Ναι.
1: Γράφει ο Γιάννης, ο Μπερλουσκόνης στη Μίλαν δεν ήταν αυτός που του είπε την ατάκα Παπασταθόπουλο. Οκ, okay, πολύ δύσκολο όνομα.
0: Ναι, και γι' αυτό είχε γράψει και ο Σοκράτης.
1: Εντάξει, ο Παπασταθόπουλος ήταν.
0: Και είχε κάνει.
1: Εύκολο αυτό. Γιατί και μικρό είχε, αλλά και μικρό που το αναγνωρίζουν όλοι.
0: Ναι, και το ρωτούσε κιόλα. Ήταν ο Νικόλας ο Ράπτης που κάνει τη συνέντευξη και του λέει ότι. Έξυπνος λέει εσύ, έχει βάλει Σοκράτης, λέει.
1: Σόκρατες.
0: Ναι, έμπερες λέει με όλα αέρα. Λέει, είδες λέει που ξέρω. Ναι. Και λέω, πόσο λάθος λέω να κάνω, λέω. Άλυση, να ανίστασα τόσο πολύ και να μην θυμόμουν.
1: Αν έκανε σπίθα, το έδινε στο όνομα Σοκράτης.
0: Ωραίο.
1: Δηλαδή, αν επιλέξει, γιατί τώρα έχουμε τη μόδα, σταματάμε πια. Δεν μας ενδιαφέρει, ναι. Λέει το παππούς η γιαγιά.
0: Ναι, τίποτα.
1: Βάζουμε κάτι δικά μας ονόματα, ευρυμάχια, ξέρω εγώ.
0: Ναι, χτυπητό το Σοκράτης.
1: Θα το δίνεις, είναι, ναι, καλό, είναι από τα καλά.
0: Ωραίο, ναι, χτυπητό. Και σπάνιο. Εμένα μου αρέσουν πια αυτά τα σπάνια. Δηλαδή, τώρα α πούμε. Παράδειγμα, δεν το λέω. Γιάννης.
1: Ναι.
0: Σε θυμούνται όλες τη γιορτή σου. Δηλαδή Γιώργος, Νίκος.
1: Έχεις υποχρέωση δηλαδή κάποιος να γεράσεις, τι εννοείς.
0: Όχι, ρε παιδί, σε θυμούνται, είναι πολύ αναγνωρίσιμη γιορτή.
1: Ναι, ναι, ναι. Σούπα.
0: Δημήτρης, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, σωστά, συμφωνώ.
0: Ενώ ας πούμε Εμίλιος.
1: Άστο.
0: Θα σε θυμηθούν φίλοι λίγοι, εκεί θα καταλάβεις. Ούτε θα γενέθλια που χτυπάει στο Facebook.
1: Εμίλιο θα ήθελα. Εντάξει. Σωστό.
0: Εμίλιος, αυτά. Σοκράτης, πώς θα σε θυμηθούν.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Ελευθέριο. Εμείς τρώμε κρουασάν αυτή την ώρα.
0: Εντάξει, καλύτερο από το.
1: Σιγά μεγάλο.
0: Πιο καλό μπραντ.
1: Δηλαδή, ρε Λευτέρη, εντάξει, δεν κάστηκα κάτω. Κρουασάντρο, ρε Λευτέρη, κύριε πρωί.
0: Κοίταξε, να μα πει όμω λίγο με σοκολάτα. Γιατί αν είναι άνευ, είναι.
1: Καλά, διαιτητικό δεν είναι κανένα. Ναι. Ό,τι κρουασάν, ναι. Δεν υπάρχει διαιτητικό κρουασάν.
0: Γιατί χθε την έπαθε ο Μάτζιο. Έφερε εδώ πέρα κάτι λουκουμαδάκια να κεράσει.
1: Γιατί τα πούλησαν.
0: Επειδή ήρθε το πρωί, φέρνει πάντα ο Γιώργο κάτι.
1: Άντε ρε.
0: Ναι.
1: Τι κάνω, παιδί. Ενώ δεν γιορτάζει ούτε γενέθλια.
0: Όχι, κάθε φορά το φέρνει.
1: Ούτε πήρε πτυχίο.
0: Και εισηγήθηκα κιόλα. Εγώ καθημερινά για κάποιο λόγο να έρχεται. Έφερε πινιρλάκια. Βασικά έφερε πρώτα μπουγάτσα.
1: Τι ψυχά.
0: Τρία κουτάκια.
1: Ναι.
0: Έφυγε μετά, αλλά ο Γιώργο ήρθε για να κάνει εκπομπή με τον Γιώργο.
1: Τον Βαζαέρη.
0: Ναι. Ναι. Ήρθε για να κάνει 11 με 1.
1: Έκανε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε αλλά... να μιλήσει, θέλω να πω αυτό.
0: Δεν άκουγα.
1: Εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Ετοίμαζα την άλλη την εκπομπή.
1: Μίλησε ο Μάτζιος. Με Ζαΐρη παρόντα μίλησε ο Μάτζιος. Κοίτα να δεις. Μπράβο. Ναι. Εσύ δεν μίλησε, τους περιποιήθηκες. Ναι. Μπράβο.
0: Λοιπόν, ήρθε να κάνει 11 με 1.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά όμως ξεκινούσαν οι κληρώσεις.
1: Όπα.
0: Του λέμε, Γιώργο, άμα μπορείς αυτά να κάτσει να. Έκατσε. Αλλά λέει να πάω να πάρω ένα καφέ. Πάει να πάρει ένα καφέ στη γωνία. Που να γυρίσει, φέρνει μαζί κάτι πενιδλάκια.
1: Πάλι έφερε.
0: Έφερε πενιδλάκια, κάτι άλλα τυροπιτοειδή και τέτοια.
1: Μήπως είναι λιγμένα αυτά τα αρίστια από κάπου. Δεν μπορεί, δηλαδή.
0: Και έφερε και ένα πολύ ωραίο κουτάκι, το άνοιξε με μεγάλη λαχτάρα με κάτι λουκουμαδάκια.
1: Που εξαφανίστηκαν.
0: Και τον πιάσανε κότσο και ήταν τα λουκουμαδάκια άδεια. Δεν είχε μέσα μερέντα. Και. Και ήταν πρόβλημα. Λέει, ρώτησα, αλλά είχαν πολλή δουλειά. Λέει, δεν πρόλαβα. Δεν άκουσα τι μου είπαν. Λέει, και τα πήρα, λέει.
1: Οι παγκίτες των 8, σα αρέσει ο τίτλος. Γιώργος, το γράφει ο Γιώργος. Οι παγκίτες των 8.
0: Καλό.
1: Εντάξει, για μένα παγκίτη να με πείτε. Το Χάρη όμως είναι βασικούρα ο Χάρης τώρα. Το βάζεις σαν τον Γάλλο που ήρθε για τον ΠΑΟΚ. Παίζω παντού. Πώς το γράφει ο ΠΑΟΚ. Ωραίο.
0: Με το κλειδί.
1: Το κλειδί.
0: Με το γαλλικό κλειδί.
1: Με το γαλλικό κλειδί. Ωραία. Τον βάζει εδώ, τον βάζει εκεί, βέβαια. Δεν τον βάζει, από τους χάφτια μπροστά.
0: Ναι.
1: Δεν τον έβαλε τερματοφύλακα.
0: Εντάξει.
1: Που είχαμε κάτι στην Αλάνα, ας πούμε. Καθόταν ένα στο τέρμα. Ρε παιδιά, 10 λεπτά εγώ και με τέρμα. Είπατε θα μ' αλλάζετε.
0: Ναι.
1: Ήταν έτσι.
0: Ναι. Είναι η συμφωνία, ναι.
1: Νόμος Αλάνας αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν άρεσε σε κανένα παίζει τερματοφύλακα.
0: Συμφωνώ. Και δύο άλλα ήταν τα δεδομένα.
1: Πού?
0: Στην Αλάνα.
1: Ναι.
0: Ότι αυτό που είχε την μπάλα δική του σίγουρα έπαιζε. Δηλαδή αυτός που έφερε την μπάλα έπαιζε. Αυτός που έφερε την μπάλα έπαιζε, ναι. Και ανάλογα τώρα μετά εκεί είχε και. Το σπάγανε λίγο. Εντάξει, ωραία ήταν, ωραία η Αλάνα. Ωραία η Αλάνα. Πρόλαβα λίγο στο 90.
1: Σταύρο, ναι, έχει παίξει ο Σοκράτης στη Μίλαν, στη Τζένοα. Εντάξει, τα. Μη λέμε πράγματα που τα ξέρουμε τώρα.
0: Εντάξει, έτσι, για να σπάει λίγο το τέτοιο. Καλημέρα και στο. Δικό μου το φιλαράκι, το Σταύρο, μας ακούει. Μας ακούει ο
1: Σταύρος.
0: Ναι.
1: Ποιος Σταύρος?
0: Ο θείος Σταύρος μας ακούει.
1: Ο θείος, καλά. Θείος. Και καλημέρα και στο Λονδίνο που ξυπνάει σιγά-σιγά. Όχι, ναι. Γενικώς το Λονδίνο είναι από τις πόλεις που δεν κοιμάται πολύ. Είναι μια μητρόπολη, ας πούμε, του κόσμου. Απλώς λέω για τους ακροατές μας εκεί, για τις ακροάτριες. Ναι. Γιατί έχουμε και ακροάτριες στο Λονδίνο, δεν είμαστε τίποτα δεύτεροι. Λοιπόν, καλημέρα και στο Λονδίνο που ξυπνάει και μπαίνει στην παρέα μας και μας ακούει και. Και αυτό.
0: Και οι λαϊκοί, επειδή είμαστε. Ήταν λαθάκι. Είναι στην Τζέλιου. Εγώ είπα την κάθετη.
1: Ποια λες?
0: Η λαϊκή εδώ πέρα είναι στην Τζέλιου, δεν είναι στην Περεβού. Ήταν λαθάκι.
1: Αν βρεθεί στην Περεβού, όμως είσαι κοντά.
0: Ναι, δίπλα, όχι, τη βλέπει. Ναι, εκεί, άχνο φαίνεται.
1: Αλλά λες, το σωστό είναι.
0: Ναι, γιατί είναι και ένα κυκλικό κόμβο, οπότε λες Τζέλιου.
1: Τζέλιου.
0: Τζέλιου.
1: Μας διόρθωσε άνθρωπος
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι. Ο θείος Σταύρος.
1: Άμα ο θείος μας. Κάτι. Δεν το κάνουμε επίθεση. Άμα δεν. Λοιπόν.
0: Κάτι τα ξέρει.
1: Πρέπει να φύγουμε, Μίλια, να πάμε σε διάλειμμα πολύ σωστά τα λες. Άλλες δύο ώρες. Τι φοβερό. Μπράβο. Κυλάνε πολύ ωραία. Να βάλουμε λίγο μπάλα. Μεταγραφές. Έχουμε και μηνύματα. Ρωτάει ο κόσμος τι γίνεται. Τα βάλουμε εδώ. Να πούμε λίγο ξανά να θυμίσουμε μονοπάτι, διασταυρώσεις.
0: Κληρώσεις. Θα είχαμε χθες τα πάντα.
1: Να ημέχεν σήμερα. Ξαφνικά να ημέχεν. Τη γράφουμε να ημέχεν. Μέχρι χθες να ημέγεν. Σήμερα που παίζει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν έχει κάνει με τον Ολυμπιακό πια. Να ημέχεν.
0: Που μας συστήνεται σαν.
1: Δηλαδή με άλλη κληρώθηκε. Με την ημέγεν είχε κληρωθεί. Ή με την ημέχεν θα παίξει. Μα κακή έσταση δηλαδή. Ότι είναι άλλη ομάδα.
0: Άλλη ομάδα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Η Ζαλγκύρης, η Ζαλγκύρης και η Παρτίζαν και η Παρτίζαν. Δηλαδή τι να.
0: Άντε στον τονισμό πάει
1: η Δυνάμο. Η Δυνάμο έγινε Δυνάμο.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Μυρίζει λουκουδιά.
1: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
0: Πού πήγε πάλι.
1: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
0: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
1: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
4: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
4: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
9: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
11: Τίτλοι επικαιρότητας.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν για πέμπτη ημέρα σκληρή μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες σε τρία μέτωπα και τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων. Προσωρινά ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι οι οποίες ενέχουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Με ανακοίνωση του, ο Δήμος καθιστά σαφές ότι προχωρά σε χλωρίωση του δικτύου αλλά και σε διενέργεια επαναληπτικών εργαστηριακών ελέγχων και διερεύνηση των αιτιών της μικροβιολογικής επιβάρυνσης. Κλειστά θα παραμείνουν για δύο βράδια τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό το βράδυ της Τρίτης, το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9 και το βράδυ της Τετάρτης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Στη διεθνή επικαιρότητα, για ενεξελίξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό. Τέλος, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γυρωρινά αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 20 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
6: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα εκτελεί.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, Γιάννη μου, έλα. Ο Κήπος Restaurant and Bar, αν αγαπάς την Κρήτη όσο και εμείς, τότε ξέρεις ότι το Αντικριστό δεν είναι απλώς ένας τρόπος ψησίματος, είναι παράδοση, τελετουργία και μια γεύση που κουβαλά την ψυχή του νησιού.
1: Η ερωτηλεστία τώρα και Κρήτη αγαπάμε προφανώς, καλά, Αντικριστό... Και, δηλαδή, άστο τώρα.
0: Δεν γίνεται να αγαπάς Αντικριστό και να μην αγαπάς Κρήτη και τα ανάποδα. Οπότε, έτσι, την 5η 6 Αυγούστου θα δώσουμε ραντεβού όλοι στο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια ξεχωριστή κριτική βραδιά με αυθεντικό Αντικριστό, εκλεκτές γεύσεις εμπνευσμένες από την κριτική κουζίνα και τη Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική της λύρα.
1: Και η Γεωργία καλή.
0: Αποκλειστικά με αγορά στο more.com.
1: Μπράβο. Δεύτερη ώρα της εκπομπής που δεν έχει όνομα, αλλά θα κάνει σίγουρα ένα τρίωρο από τώρα και θα πάμε μαζί με τον Χάρη Μανουλίδη μέχρι τις 14 Αυγούστου. 15 Αυγούστου δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Της Παναγίας. Με Εμίλιο Γαβριλίδη είμαστε παρεούλα μαζί. Ήρθε και Γιάννης Διτσιράς στο production.
0: Ναι.
1: Γίγαντας. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Αυτή είμαστε τετράδα δηλαδή. Έτσι κατεβαίνει η ομάδα στο γήπεδο με ένα τετράδα σχήμα ωραίο.
0: Πολλοί είμαστε για 4 Αυγούστου. Καλά είναι. Καλά είναι.
1: Σωστό. Σωστό. Με καιρό έξω. Εντάξει, χθες βάρεσε λίγο 33-34.
0: Εντάξει. Καλά για την εποχή.
1: Μιλούσα το βράδυ με Λονδίνο. Τα αλήθεια τώρα δεν είναι. Μιλούσα με Λονδίνο και μου λέει εκεί η φίλη Κατερίνα ότι χτύπησε 33 στο Λονδίνο χθες. 33 και έχει να βρέξει στο Λονδίνο 3 εβδομάδες.
0: Πίστευτο.
1: Δηλαδή τώρα. Και μάλιστα επειδή στα πάρκα αυτό ήταν. Άρχισε λίγο το χορτάρι να γίνεται κίτρινο.
0: Να
1: κυτρινίζει από την ξηρασία, α πούμε. Δεν ήταν, μπράβο, σωστά το λες. Δεν ήταν συνδυασμένο το χορτάρι στο Λονδίνο.
0: Εδώ μπορεί οι air conditioner να μην έχουν. Σε χώρους στη Γαλλία, α πούμε, τις προάλλες πότε ήταν που είχε πολύ έτσι ζέστη και εκεί πέρα έντονη. Έλεγαν άνθρωποι δεν έχουμε. Δεν είχε air conditioner. Δεν το περιμένουν. Είναι για αυτούς αφύσικο.
1: Παιδιά, να σε πούμε ευχαριστώ όλους όσοι στέλνετε μηνύματα για τις λαϊκές. Είμαι πραγματικά πολύ. Δηλαδή να ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο, ό,τι απορία και να έχεις, θα στη λύσει κάποιος.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Δηλαδή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για εσάς που στέλνετε όλο το βιογραφικό του Παπασταθόπουλου. Ο οποίος θα φτερνίζεται σήμερα να ξέρει τι γίνεται, ποιος το
0: μελετάει. Δεν είναι γερός άνθρωπος στην Καλαμάτα.
1: Ποιος το μελετάει.
0: Και όπως λέει και ο Γιώργος Μπούζος, είστε καλύτερη ρεπόρτερ.
1: Ποιος ο?
0: Ο Γιώργος Μπούζος, είστε καλύτερη ρεπόρτερ.
1: Α, ναι. Αυτά τα λέει ο Γιώργος. Η καλύτερη ρεπόρτερ, λέει. Πώς το λέει εσύ.
0: Τώρα δεν μπορώ να το. Θα το αλλοιώσω.
1: Έτσι το λέει. Τι γίνεται με το δεξιό τον μπακ, με το έτσι.
0: Ρωτάει τον Μικέλ Μπρεσί.
1: Μπράβο.
0: Ναι, δύσκολο όνομα. Μια φορά το είπα τώρα. Τελείωσε.
1: Δεν βλέπω. Γιατί λέει ο Νίκος, ο Αντελίνο λέει καλημέρα, καλή εκπομπή, παιδιά. Έχει συμφωνήσει, γιατί λέει έχει στραβώσει κάτι.
0: Όχι, δεν ξέρω έχει να στραβώσει κάτι. Από τον ΠΑΟΚ έχουν πει ότι υπάρχει οριστική συμφωνία με τον παίκτη. Αναμένεται τις επόμενες ώρες στην πόλη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως, αν θέλει να το δηλώσει στην ευρωπαϊκή του λίστα, μπορεί να το κάνει μέχρι αύριο το βραδάκι, 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Σίγουρα σε αυτήν θα είναι ο Λουσέ, ο οποίος έφτασε το απόγευμα της Κυριακής.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ο Λουσέ.
0: Ανακοινώθηκε χθες.
1: Ναι, ενδιαφέρουσα περίπτωση από άποψη διαδρομής μέχρι τώρα και βιογραφικού και ηλικιακά. Δηλαδή, άμα το βάλετε κάτω και έχετε ένα σχήμα της προηγούμενης σεζόν, ας πούμε, με Μεϊτέ, εδώ αλλάζουν αρκετά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των χαφ του κέντρου του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό θα φανεί στην πράξη. Γιατί στο μυαλό μας, βάζω και εγώ, δηλαδή αυτή είναι, στο μυαλό μας, οι χαφ πρέπει να είναι μηχανάκια. Να δαγκώνουν. Να μην σε αφήνουν να παίρνει ανάσα. Ο Μεϊτέ δεν ήταν μηχανάκι. Δεν είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι μηχανάκι. Δεν δαγκώνει, βέβαια. Δεν πέφτει.
0: Ναι, σωστό κι αυτό.
1: Όποτε πάει σε μονομαχία είναι δικιά του 100. Δηλαδή το 99,9% είναι δικιά του μονομαχία.
0: Η μπάλα όταν είναι στην κατοχή του θεωρείται πάλι δικιά του.
1: Ναι. Διαβάζει καλά παιχνίδι. Έτσι. Δεν έχει εύκολα τη μακρινή την παλιά. Okay, αλλά διαβάζει το παιχνίδι σίγουρα. Ο Μεϊτέ λοιπόν δεν είναι ο χαφ που έχουμε οι περισσότεροι από εμάς στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πατάει παντού στο γήπεδο, να τρέχει κτλ. Αλλά για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΑΟΚ, όταν ήταν καλά ο Μεϊτέ.
0: Τα prime του.
1: Μπράβο. Ήταν Απαραίτητος. Σούπερ. Τώρα, αυτή η χαφ. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει χαφ άλλου είδους. Βέβαια, θα μου πεις, ο Σαντα Μαρία τον είδες να πατάει πολύ παντού. Δηλαδή, δεν φεύγει αυτός από τους χώρους του όταν νιώθει ότι ο Ζαφίρης είναι καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα του κάνει το τρέξιμο ο Ζαφίρης, που ο Ζαφίρης μπορεί να τρέχει τρία παιχνίδια. Και πόσο όμορφο είναι που το χαίρεται έτσι για το παιδί από την αρχή και όλο ναι. αυτό.
0: Και φαίνεται και. Συγγνώμη, Γιάννη, φαίνεται ότι. Και ανεβαίνει και σε άλλα μέτρα πλέον. Δηλαδή και ο Ζαφίρης.
1: Πιο μπροστά να πηγαίνει. Να είναι στον γκολ.
0: Ναι.
1: Το περιμέναμε αυτό να γίνει.
0: Φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα φαίνεται και όλο και παραπάνω. Δηλαδή όταν αρχίζουν λίγο και κουμπώνουν ακόμα καλύτερα.
1: Σωστό. Το περιμέναμε αυτό να το βγάλει ο Ζαφίρης και το βγάζει πολύ έντονα σε αυτή την αρχή της περίοδου. Αλλά παίρνοντας αφορμή και από τον Λουσέ, για να το ολοκληρώσω, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση από άποψη και ηλικίας. Έτσι, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ πάντα είχε το μεγάλο του σε ηλικία στο κέντρο. Ναι. Ακόμη και. Τι να σου πω, και Σάκοφ δεν είχε. Πάντα είχε Κάνια σε αυτή. Είχε έναν παίκτη που θα.
0: Μαουρίσιο.
1: Ήταν, δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι το ρόλο που έπαιζε ο Κάνια ή που έπαιζε ο Μεϊτέ. Αυτή τη στιγμή το παίξε ο Σάντα Μαρία πολύ. Δηλαδή θα είναι λέμε το εξάρι. Το εξάρι. Ναι. Κατάλαβες. Όχι ότι θα μπορεί να παίξει και εξάρι αν χρειαστεί ο Ζαφίρης. Αλλά το εξάρι θα είναι αυτός.
0: Ο Λουσέ με τον Σαντα Μαρία που έχουν συνυπάρξει.
1: Ναι, πού?
0: Στην Ίση.
1: Στην Ίση, στην Νίκαια εκεί, στην όμορφη Νίκαια.
0: 8 παιχνίδια παίξανε μαζί.
1: Άρα εδώ θα του πει ο ένας που είσαι μεγάλη πατρίδα.
0: Αδερφέ μου εδώ.
1: Γάλλοι και οι δύο. Ωραίο.
0: Και πολλοί Γάλλοι μαζεύτηκαν.
1: Στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Είναι Σαντα Μαρία.
1: Ναι.
0: Είναι ο Μεϊτέ.
1: Μεϊτέ.
0: Είναι ο Λουσέ.
1: Αυτή.
0: Ο Μικέλ Μπρενσής.
1: Α, μα έρθει. Θα έρθει. Ναι. Σωστά. Τέσσερις Γάλλοι, ε. Καλή γαλλική σχολή. Έχει καλή. Πώς να σου πω, και στην τακτική. Καλή, ξέρουν από τακτική.
0: Βέβαια, οι τελευταίοι Γάλλοι που ήρθαν δεν πέτυχαν στον ΠΑΟΚ. Άμα γυρίσεις πίσω. Δηλαδή, ας πούμε, ήταν ο Μουλέν.
1: Πού τον θυμήθηκε, μπράβο.
0: Ήταν
1: ο Μουλέν από τη Βαρσοβία, από τη Λέγκια που είχε έρθει. Είχε πάει μετά Ξάνθη.
0: Ναι, μπράβο. Ναι, αυτός ο Τιμπό Μουλέν. Ήταν ο Μπακαγιώκο, ένας υψηλόσωμος χαφ σουλούπι με ητέ.
1: Εντάξει, αυτός ήταν μια ζαριά, δηλαδή μεγάλο όνομα, μεγάλη καριέρα, σπουδαίες παραστάσεις, μεγάλα κλαμπ. Αλλά σου φωνάζαν όλα, σου έλεγαν μην τον πάρεις, ας πούμε, και στον πεις για να γίνει τι, ας το πούμε.
0: Ένα κάνει το restart μάλλον εδώ και το που λένε πολλών, ο Ντοριάν Λεβέκ.
1: Που λένε πολλών.
0: Ναι.
1: Γάλλος και ο Πουλέν Πολών. Πουλέν Πολών. Δεν το χάρη. Εντάξει, κορυφαίος Γάλλος, να το βάλω quiz είναι εύκολο.
0: Όχι, βάλε.
1: Συνήθως ο συμπαρουσιαστής μου τα χαλάει τα quiz, αυτό.
0: Δεν θα μιλήσω. Θα κάνω ότι το ξέρω.
1: Άμα
0: αλλά
1: το ξέρω,
0: και δεν το λέω.
1: Κορυφαίος Γάλλος. Δηλαδή ήταν στην ομάδα, τη φοβερή ομάδα στην τριετία του Σάντος. Όχι σε όλη την τριετία. Φοβερός Γάλλος.
0: Ναι.
1: Τον έχεις, τον ξέρεις.
0: Ναι. Και συνδύαζε νομίζω και αυτό το παιχνίδι που κάνει και ο Λουσέ.
1: Δηλαδή, εμένα μου πεις Γάλλο στον ΠΑΟΚ, αυτός μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τώρα αυτό που λες Μπακαγιώκο, θα δυσκολευόμουν κιόλας να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Να το θυμηθώ. Δηλαδή, έχω και πολλά να θυμάμαι. Το Λεβέκ θα το θυμόμουν, αλλά για άλλο λόγο.
0: Ναι, για λάθος λόγους.
1: Τώρα, Γάλλο, να μου έλεγες κάποιο Γάλλο στον ΠΑΟΚ, θα μου ερχόταν κατευθείαν. Να το πούμε.
0: Ήδη αδερφός μου ο Δημήτρης το βρήκε.
1: Αδερφός κανονικός ή κολλητός.
0: Τεροθαλής είναι, το ξέρω από τα πέντε μου. Οπότε.
1: Αδερφό, δηλαδή δεν αδερφό. Λέμε αδερφέ μου, κολλητέ μου, ναι.
0: Όχι, όχι.
1: Το βρήκε.
0: Ναι, κατευθείαν είναι πολύ γρήγορος.
1: Εντάξει, Γάλλος, όταν σου λέει κάποιος Γάλλος στον ΠΑΟΚ, πού πάει το μυαλό σου, εδώ οι απαντήσεις, ναι. Κάτω από τον καρέσα που κουβαλάει το γύρο.
0: Βαράτε.
1: Βαράτε.
0: Και ο συγκεκριμένος Γάλλος συνδυάζει και αυτό το παιχνίδι του Λουσέ. Ότι μπορούσε και αγωνιζόταν σε παραπάνω από μία θέση.
1: Ο Λουσέ δεν σκοράρει,
0: 5 γκολ έχει και 4 ασίστ σε 62 παιχνίδια.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε κάτι έπιανε, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι.
1: Το λέω γιατί καμιά φορά. Προφανώς ο ΠΑΟΚ έτσι τον θέλει για άλλο λόγο κυρίως. Ναι. Αλλά είναι ωραίο να έχει χάφ που να σκοράρουν.
0: Κοίταξε, στο παιχνίδι του Λουτσέσκου τουλάχιστον, αυτό που βλέπαμε, οι χάφ του σκόραραν πάντα.
1: Ναι, γιατί δεν σκόρανε.
0: Θα κακάμε. Θυμάσαι, ας πούμε, ότι παλιά ήταν ο Σάχοφ.
1: Ναι.
0: Μετά ήταν.
1: Οι χάφ που σκοράρουν, ναι.
0: Ο Σβάμπ.
1: Εντάξει, πιο χαρακτηριστική περίπτωση, αλλά αυτός βαρούσε πολλά πέναλτι.
0: Ναι.
1: Ο Σλοβαίνος, πώς το λέγανε, Κουρτίτς.
0: Ναι, ο Κούρτι.
1: Ήταν πρώτα το ρο ή το ταφ. Έλος πάντως. Αναβοσβήνει και το κινητό. Λέει εδώ συνεχίσει ανανεώσει κάτι αμηνύματα. Οπότε ψυχαρεμίζομαι γιατί ένα βλέπω δέκα καταλαβαίνω. Ναι. Ότι μάλλον απαντάτε για τον Γάλλο.
0: Για τον Χαφ.
1: Ναι, για τον Χαφ. Γενικώ, επειδή εντάξει. Εμένα μου πει γενικά Γάλλο στην Ελλάδα. Γάλλο στην Ελλάδα. Εντάξει τώρα ένα Σισε.
0: Ναι.
1: Και Βαλμπουένα. Α πούμε. Δε, για ΑΕΚ δεν θυμάμαι Γάλλο. Δηλαδή να μου πει. Γάλλο στην ΑΕΚ.
0: Γάλλο στην ΑΕΚ.
1: Να μου πεις Γάλλο στον Άρη.
0: Τον Άρη σίγουρα δεν θυμάμαι Γάλλο.
1: Αν μου πεις Γάλλο στον Ηρακλή μου έρχεται. Μου έρχεται αλλά. Και μάλιστα ήταν και αντιτουριστικός εντός εισαγωγικών. Δηλαδή άμα τον έβλεπες το σουλούπι του.
0: Ναι.
1: Θα έλεγες τώρα αυτός. Και άμα του έλεγες και πού παίζεις εσύ φίλε. Και ναι. Σου λέει στο κέντρο της άμυνας. Γιατί στο κέντρο της άμυνας έπαιζε. Θα του έλεγες σίγουρα τώρα. Για να δούμε τι πιάνεις.
0: Για να κάτι.
1: Και ήταν βασικός και πολύ σημαντικός παίχτης στην ομάδα του Ηρακλείου. Βγήκε τέταρτη στο πρωτάθλημα. Άλλο αυτό, άμα το ξέρετε, αυτό το αφήνω.
0: Βάλτε το και αυτό αφήνω. Στο τραπέζι.
1: Έτσι λίγο να θερμαθεί το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία.
0: Ναι. Κοίταξε, γενικότερα οι Γάλλοι που έρχονται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι κάνουν.
1: Κάτι κάνουν πού. Τώρα επειδή με λέμε για Σεβάλ Μπουενά.
0: Ναι, γενικότερα είναι παίκτες οι οποίοι σου μένουν.
1: Πάντως δεν ήταν, δεν ξέρω ποιοι περίμεναν όταν ερχόταν ο Σισέ και ο Βαλμπουενά ότι θα παίξουν τόσο πολύ όσο παίξαν εδώ. Θα γινόταν και μάλιστα αγαπιόντουσαν τόσο πολύ από τον κόσμο. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή. Ταυτίστηκε ο κόσμος του Παναθηναϊκού και με τον Σισέ. Καλά, και με τον Βαλμπουενά εννοείται. Ναι. Λέω, το εννοείται με τον Βαλμπουενά γιατί έπαιξε πολύ περισσότερο.
0: 100%. Μέχρι και στον Ολυμπιακό Β.
1: Σωστά το λες. Ναι. Μπράβο, ρε Χάρη.
0: Δηλαδή που κάποιος, ας πούμε, θα το. Θα το έβλεπε αλλιώς. Κατάλαβες. Αλλά ο άνθρωπος επέλεξε ότι θέλω να είμαι εδώ πέρα. Και ας είναι η δεύτερη ομάδα, ας παίζω σε άλλα γήπεδα που δεν έχω μάθει να παίζω σε τέτοια γήπεδα. Ναι. Ας παίζω οπουδήποτε, αρκεί να είμαι σε αυτή την ομάδα.
1: Ωραίο. Άρα, Λουσέ λοιπόν, με αφορμή ότι ο Λουσέ ναι. Επήγε κουβέντα στους Γάλλους. Λουσέ στην ομάδα του Λύση.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Πολύ λάμβα.
1: Ωραίο. Λουσέ, Λύση.
0: Και γενικότερα πολύ.
1: Μαρσιάλ λέει εδώ η Σμαράγδα.
0: Ναι, όντως στην ΑΕΚ.
1: Πού το θυμίζεις Μαράγδα, πράγμα.
0: Αλλά και τον ίδιο το Μαρσιάλ, άμα το ρωτήσεις, εκεί είχες κάνει τίποτα, ας πούμε.
1: Μπήκα στο αμάξι.
0: Εντάξει.
1: Και είναι για μένα Μαρσιάλ, highlight καριέρα στην ΑΕΚ είναι αυτό. Δηλαδή, ο Λαμέλα και αυτός μεγάλο όνομα ήρθε, αλλά έβαλε και εκείνη την κολάρα που έβαλε στην Τούμπα. Δηλαδή, από το κόρ. Δηλαδή, ένα γκολ βέβαια.
0: Τη χρονιά.
1: Πολλά πληρώθηκε.
0: Εντάξει.
1: Για ένα γκολ. Και εντάξει, ο Λαμέλα έβαλε κανένα 2-3 γκολ. Ο Μαρσιάλ, εγώ το Μαρσιάλ το θυμάμαι που είχε το τρομαγμένο το ύφος που του λέει βάλτε ζώνη, μανούλα μου. Βέβαια, συμβόλαιο αυτός πληρώνει.
0: Άμα θες να βάλω και τη ζώνη, άμα το iBank να δεις σωστά, άμα να βάλω και τη ζώνη, να βάλω και τα...
1: Σε φόρμα η Σμαράγδα μπροστά, θυμήθηκε και το δεξιό μπακ της ΑΕΚ, το Σιντιμπέ.
0: Αυτό το...
1: Εγώ πιο πολύ θυμάμαι το Σιντιμπέ γιατί ο Ρώτα του φάγε τη θέση. Δηλαδή η ΑΕΚ πήρε δεξιό μπακ το Σιντιμπέ για να νιώθει καλά στο δεξιάκρο της άμυνας. Αλλά ταυτόχρονα ήταν η αρχή του ξεπετάγματος του Λάζαρο Ρώτα.
0: Ο οποίος είχε ένα φοβερό στιγμιότυπο και προχθές κιόλας, δεν ξέρω αν το πέτυχε κάπου Γιάννη, με τον, συναντήθηκε στο παιχνίδι με τον Αποέλ, με τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον το πεθερό
1: είδα,
0: του.
1: Το είδα. Ναι. Πολύ συγκινητικό.
0: Πολύ ιδιαίτερη στιγμή.
1: Και με το Ζήνη μ' άρεσε η αγκαλιά.
0: Με τον κότς Παπαδόπουλο πάλι.
1: Ναι. Από το Λεβαδιακό. Γιατί τον βοήθησε πολύ. Και ο Λεβαδιακός και ο Παπαδόπουλος τον Ζήνη.
0: Και ο Ζήνη τον Λεβαδιακό αντίστοιχα.
1: Βέβαια.
0: Πολύ, πολύ καλός. Πολύ καλός συνδυασμός.
1: Πολύ καλός γαμπρός νομίζω θα έλεγες. Και λέω...
0: Δεν είμαι ούτε νύφη.
1: Γάλλος, ο Γιάννης λέει Μεριέμ, για τον Άρη, Μεριέμ και Ρομπέρς. Βέβαια. Και στην ΑΕΚ ο Μαρσιάλ. Και Μεριέμ λέει και ο Γιώργος. Στον Άρη λέει ο Μεριέμ, παιχτάρα, δυο πόδια ίδια. Μ' αρέσουν αυτά τα ποδοσφαιρικά.
0: Καλό.
1: Δυο πόδια ίδια. Δηλαδή, εδώ
0: δεν
1: είναι
0: καταλάβαινες.
1: Μια ποδοσφαιρική ορολογία που εννοεί ότι όπου πάει μπάλα, δηλαδή δεξιά-αριστερό, το έχει. Αν το πει σε κάποιον που δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, θα του πει έχει δυο πόδια ίδια αυτό. Ή γενικώ θα του πει πήραμε ένα παίχτη, έχει δυο πόδια.
0: Ναι.
1: Θα σου πει έτσι παγωτό, θα σου πει.
0: Πώς έπρεπε να έχει.
1: Δηλαδή, γιατί είναι η είδηση ότι έχει δύο πόδια ο παίχτης που πήρατε, κατάλαβε.
0: Εντάξει, αυτά όμως είναι ποδοσφαιρικά, δεν μας νιώθουν οι άλλοι.
2: Αυτό το έπαθα τις προάλλες σε μη ποδοσφαιρικούς όρους. Καθόμασταν να παίζουμε το Θανάση στον Καζαμπάνκα και θέλαμε να φτιάξουμε το σποτάκι που παίζει όταν μπαίνει ο Γιώργος Πετρίδης για να πει τα νέα του μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Και έχουμε, έχει εκφωνήσει ο Κωστής, έχει πει. Το λέω, Κωστή, πες τι θέλεις, τα λέει εκεί πέρα μόνος του. Και πρέπει τώρα να το διαρθήσουμε. Και του λέω ότι θα
1: μέσα. Να βάλετε μουσικές και τέτοια.
2: Μουσικές, επιφωνήματα, κάτι, κανένα σκετσάκι από πίσω κάτι.
1: Ναι.
2: Λέω, κάθομαστε έτσι εκεί πέρα, λέω, Θανάση, έχεις ένα Α.
1: Έχεις ένα.
2: Έχεις ένα Α.
1: Α.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και λέει, όσα θες.
1: Κατάλαβα, Θανάση.
2: Και
1: τι είναι το ένα Α.
2: Ένα που κάνει Α.
1: Ο Θανάσης έχει πολλά, έχει τέτοια Α. Σε διάφορες
2: εταιρείες. Έχει ένα φάκελο.
1: Μόνο Α.
2: Ατέρμονο. Γιάννη, απίστευτο. Έχει διάλογο με Α.
1: Αλήθεια τα. Εντάξει, έχει... μπορώ, δε, βέβαια δεν μου κάνει τίποτα γιατί στον
2: αέρα. Έχει Α χαρά, Α λύπη, Α.
1: Άγνοια.
2: Ναι,
1: απορία. Α...
2: ναι. Και. Α, λέει τι άθεο. Μπορεί να το καταλάβει.
1: Πω, φίλος, συγγνώμη, εντάξει, ζητάω συγγνώμη που δεν μου ήρθε ο Καρεμπέ. Βέβαια, έχουν δίκιο και ο Γιώργος και ο Πασχάλης, Γάλλος στην Ελλάδα και δεν σου ήρθε ο Καρεμπέ. Σε είπαμε, ρε μίλε, μας κάνει επίδεσμε, παιδιά, ο ηχολήπτης, ο οποίος ηχολήπτης, η αποστολή του πια είναι να ακούει την εκπομπή, ώστε αν βήξουμε...
2: κάτι να κάνει.
1: Να κάνει, να μας βγάλει τον αέρα μας. Και ο Γκρινιάρης ηχολήπτης, γιατί είπατε Σισε, μήπως... Ρε αφιέρωμα κάναμε στο Σισε και στη φούστα του και
2: έπρεπε, έπρεπε και να πούμε τον Κοβού.
1: Και στα DJ list.
2: Ποιον?
1: Τον Κοβού. Τον Κοβού! Τον Κοβού, ρε Παναθηναϊκέ, τον Κοβού! Τον ανακοίνωσε και τον άλλον. Ο άλλος. Πώς το λες, Ντεμεσής. Α, ο Πλεσής, βέβαια. Ένα ψηλόλιγνο παιδί, χάφ που έπαιζε αυτός. Ωρε, μάγκα μου. Ο Παναθηναϊκός, ο Κοβού, βέβαια, ήταν καλή. Δηλαδή, περίμενες να παίξει. Αλλά δεν είναι, ναι, ναι, κάτι ψηλό.
2: Το συζητούσαμε, και χθες με τη Σμαράγδα κάποια στιγμή, ότι είχε υπάρξει τότε, γιατί ήρθε το 9 ο ΣΥΣΕΠ και στα μέσα της χρονιάς, συγγνώμη, στα μέσα της διετίας που έμεινε, γιατί έμεινε 9 με 11, ήρθε ο Κοβού το 10.
1: Ναι.
2: Δηλαδή συνυπήρξανε. Και τότε όταν...
1: Α, συγγνώμη, ο Κοβού πήρε πρωτάθλημα δηλαδή. Ήταν στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
2: Το 10 ήρθε. Το 10.
1: Μετά το πρωτάθλημα, ναι. Μόνο. Τι, όταν λες το 10?
2: 10 με 11. Τη σεζόν 10 με 11. Δεν είχε.
1: Δεν πήρε Κοβού πρωτάθλημα.
2: Και υπήρχε τότε στο αεροδρόμιο το σύνθεμα ΟΕΟΕ. Κοβού, ΣΥΣΕ. Βέβαια. Μείνανε μόνο στο.
1: Έμεινα στο σύνθεμα.
2: Εντάξει, δεν πειράζει και αυτά συμβαίνουν. Και υπάρχει και ένα Γάλλο.
1: Θα συμβαίνουν πια.
2: Τώρα μην πιάσω παίκτη.
1: Εκπομπή, εντάξει.
2: Υπάρχει ένα παίκτη, ο οποίο η ΑΕΚ μάλλον είχε βάλει στόχο να φέρνει δύσκολα ονόματα σε Γάλλους.
1: Ναι.
2: Και ήταν διάδα αυτή. Είχαν...
1: Α, περίμενε, λες για ένα θηριώδη που είχε φέρει για την άμυνα ο Ψωμιάδη πίσω. Έναν λοιπόν. Ραμπερλεστή Λασιέ, πώς λεγόταν ένας αυτός, ένας τεράστιος αυτός.
2: Εγώ μόνο το διαβάσω μπορώ.
1: Ραμπετρασαντανά.
2: Ερικ Ραμπεσαντρατανά.
1: Το θυμάμαι, αυτός πρέπει να είναι κεντρικός αμυντικός. Ναι. Βέβαια δεν θυμάμαι να έχει παίξει.
2: Εντάξει. Ήταν μία αυτή η περίπτωση.
1: Και ίσως είναι η εποχή που η ΑΕΚ έχει τον τεράστιο Γκαμάρα πίσω. Δηλαδή νομίζω ότι με Γκαμάρα, δηλαδή στα μυαλά, έτσι που είναι, Γκαμάρα, Χένριξεν, λέω για ξένους τώρα έτσι.
2: Ναι.
1: Λέω για ξένους. Γκαμάρα, Χένριξεν, γιατί από Έλληνες μυαλό πίσω, Σκαρτάδος. Όταν γύρισε πίσω μετά του Σκαφ. Παίζει, Σκαρτάδος έπαιζε σβηστά λίμπερο από τα 36 του μέχρι τα 56 του. Μπορεί να παίζει μέχρι τα 66, να παίζει συνέχεια.
2: Άστα εκεί πέρα.
1: Φοβερός. Από Έλληνες δηλαδή να διαβάζει το παιχνίδι. Φοβερό.
2: Και στον Άρη υπήρχε.
1: Γαλλός.
2: Ναι, ο Ινλουντούλου. Πολύ ωραίο όνομα.
1: Δηλαδή. Επιθετικός, αλλά στα δύσκολα χρόνια του Άρη.
2: Ναι, 14 με 16.
1: Δεν πρέπει να ήταν στην Αλφα ο Άρης.
2: Ναι, και μετά ήταν στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Πήγε.
2: Ναι. Είχε συνεχίσει την.
1: Πού τα βρίσκεις αυτά τώρα. Έβαλες.
2: Όχι, δεν έβαλα τσάπ.
1: Έχεις φάκελο Γάλλο.
2: Όχι, λίγο να. Ίσα προλάβαμε. ό,τι έβγαλε. Αλλά είναι πολύ τελικά.
1: Και γιατί δεν γίνεται μεταγραφή, λέει ο Νίκος, λέει να γίνει μεταγραφή, να πάει, λέει για τον Μίκελ Μπρεσίς, να μπει στη λίστα,
2: ούτως
1: να δηλωθεί, μόνο με τον Γκένι είσαι στα δεξιά.
2: Για την λίστα, αυτό αναμένεται να γίνει μέχρι την Τετάρτη. Θεωρώ ότι για να.
1: Μέχρι αύριο.
2: Ναι.
1: Έτσι που το είπες.
2: Έχει. Περίπου.
1: Έχεις ώρες.
2: 36 ώρες.
1: Μπράβο.
2: Ναι. Θεωρώ ότι για να αποδεσμευτεί ο Λευτέρης Λίρατζης και να συνεχίσει την καριέρα του στον Ατρόμητο.
1: Ναι.
2: Ότι δεν έγινε με κλειστά τα μάτια και ότι είναι απλά το τυπικό μέρος για να έρθει άλλος δεξιός μπακ. Δηλαδή, μου βγάζει λογική. Το να αφήσω τον ένα δεξί μπακ που έχω, ναι, να φύγει ελεύθερος, να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα για να μην έχω κλείσει το διάδοχο και να είμαι μόνο με έναν.
1: Πολύ έτσι που το λες, πολλές φορές νιώθω κι εγώ, ρε παιδί μου, ότι συζητάμε για κάτι το οποίο είναι τόσο προφανές. Δηλαδή, όσο να πεις ότι ένας μεταγραφικός σχεδιασμός μιας ομάδας λίγο μπάζει νερά, έχει ανορθογραφίες, έχει μουτζούρες κτλ. Εντάξει. Δεν μπορεί, ας πούμε, η ομάδα να μην. Δηλαδή, όλοι εμείς συζητάμε τώρα ότι είναι μόνο ο Κένι στα δεξιά. Δηλαδή, και ο Βιερίνια και ο Μάτος λένε. Μια χαρά είμαστε.
2: Κοίταξε, μπορεί να μπαίνει και ένας από τους δύο όμως.
1: Μπορεί να μπαίνει και ένας από τους δύο δεξιά.
2: Έτσι που το λες. Ο Μάτος.
1: Αυτό το Μάτος που δηλώσετε στη λίστα, ποιος είναι? Εγώ.
2: Παίκτης προπονητής.
1: Δεν μπορώ. Δεν λένε καμιά φορά στην κερκίδα υπάρχει κανένας δεξιός μπακ. Ή φίλε, εσύ που περνά απ' έξω, παίζει να είμαστε. Δεν ήρθε ο άλλο.
2: Είμαστε 10.
1: Ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι μένει
1: αυτό, το παιδί μου, όπως το λέει και ο Χάρης. Ναι, δηλαδή δεν. Εντάξει. Καλά κάνουμε και έχουμε τις αισθάσεις και γκρινιάζουμε. Αλλά εδώ που είμαστε τώρα, αφού δεν. Τι να κάνουμε. Δεν το ξέρουν ότι θα πρέπει να τον πάρουν και άμα να προλάβει να δηλωθεί στη λίστα. Το θέμα είναι τον Ιούνιο. Πώς έφτασε ο ΠΑΟΚ τώρα να είναι μόνο με τον Κένι. Αυτό λέω, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει. Και αυτό θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο ούτως ή άλλως είχε πολλή συζήτηση με Σάντσες. Από, ναι, τη μία, με το Μεξικό που.
1: Εντάξει, περίμενε ο ΠΑΟΚ εκεί.
2: Να δει μια περίπτωση
1: να παίξει λίγο ακόμη. Να πάρει λεφτά παραπάνω.
2: Εντάξει, μια περίπτωση
1: θα
2: αυτή.
1: Θα μου πεις εξ αρχής γιατί να φύγει.
2: Μια περίπτωση ήταν και ο Λευτέρης Λίρατζης, ο οποίος.
1: Δεν ήταν το πίστευα ποτέ, χάρη αυτό. Δεν πίστευα ότι ο Λίρατζης αυτή τη φορά θα μείνει. Δεν το πίστευα αυτό.
2: Ναι, δηλαδή, απλά ίσως ήθελαν να το δούνε. Κατάλαβες. Με αυτή την έννοια, εγώ θα σου πω.
1: Και ο Λίρατζης και ο Τσάνος, για να πω τους δύο ακραίους μπακ που έχουν, ναι, συζητηθεί πολύ αυτά τα χρόνια, οι πλάγοι μπακ του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Μακάρι τα παιδιά εκεί που θα είναι στη σεζόν για τον Λίρατζη, ξέρω, μακάρι τα παιδιά να βρουν έτσι λίγο την ηρεμία τους, να φύγει και αυτό από το μυαλό τους. Ξέρεις ότι ναι, κάπου είμαι με τον ΠΑΟΚ, κάπως κάτι κτλ.
2: Ναι.
1: Να αφοσιωθεί, είναι πολύ καλοί παίκτες, να παίξουν ποδόσφαιρο κτλ. Πάμε στο διάλειμμα. Όταν γυρίσουμε, μεταξύ άλλων. Εντεκάδα Ολυμπιακού που έχει κουβεντολόι καλό, έτσι, υποψήφιο 11 για το παιχνίδι του Ολυμπιακού σήμερα με Ναϊμέχεν. Πολλά μηνύματα, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και στέλνετε μηνύματα με θεματικές ενώσεις για να τα σχολιάσουν. Ωραίο αυτό. Χέρι-χέρι. Θα φτάσουμε μέχρι τις 11. Αυτά.

παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Ολοκληρώνεται σήμερα στις 5 το απόγευμα η τρίτη περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ, με τις ανανεώσεις να ξεπερνούν ήδη τις 14.291. Η διάθεση διακόπτεται προσωρινά λόγω του αγώνα της Πέμπτης, ενώ αποφάσεις για τυχόν παράταση θα ληφθούν από την Παρασκευή. Ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Τόμ Λουσέ από τον ΠΑΟΚ με τον νεαρό Γάλλο μέσο να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η μεταγραφή αυτή έρχεται να ενισχύσει άμεσα τη μεσαία γραμμή της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Έγινε γνωστός ο αντίπαλος του δικεφάλου στα play-off του Europa League, εφόσον αποκλείσει την Anderlecht, καθώς θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ετοιμένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη. Το πρώτο παιχνίδι με τους Βέλγους διεξάγεται την Πέμπτη σε 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, με Ισπανό διαιτητή τον Μουνουέρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Ράφα Μίρ, καθώς ο Ισπανός επιθετικός έφτασε χθες το βράδυ με σκοπό να σφραγίσει τη μετακίνησή του στον Άρη. Ο 28χρονος φόρ αποχωρεί από τη Σεβίλη και θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει. Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας ο Ταφσίρ Διόπ με τον Άρη, αποτελώντας και επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα για την επιθετική γραμμή του συλλόγου. Παράλληλα, εξετάζεται με ενδιαφέρον η περίπτωση του γνώριμου αριστερού μπακ Αρθούρ Μαζουακού, χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημη επαφή. Ευχάριστα είναι τα νέα για τον τραυματισμό του Κιλιάν Καϊμπούε στον Ηρακλή, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό και ο Γάλλος μέσος επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις. Η αποστολή ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Ιταλία την Παρασκευή, ενώ ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας σε φυσική μορφή για τους φιλάθλους άνω των 67 ετών. Πρεμιέρα στις επίσημες υποχρεώσεις του πραγματοποιεί απόψε στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός, υποδεχόμενος την Νάιμέγκεν στο στάδιο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το συγκρότημα του Χωσέ Λουίς με τη Λιμπαρ παρατάσσεται με στόχο ένα καθαρό σκορ πρόκρισης εν ώψη της ρεβάνς, στερούμενο τις υπηρεσίες των Νέσε και Μασούρα. Φιλοξενεί την Τζέσεκα 1948 αύριο Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πράσινοι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τον παράγοντα της έδρας τους ώστε να κάνουν το πρώτο βήμα για την επόμενη φάση του conference, εκεί όπου τους περιμένει ήδη ως πιθανός αντίπαλος η τσεχική Χράντετς. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του Jackpot. Στο Regency Casino Θεσσαλονίκη σκάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpot που είναι έτοιμα να σκάσουν στο regencycasinos.gr και play the best στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Ωραίος.
0: 9:38.
1: Ναι, με ωραία πράγματα έτσι να μοιραζόμαστε. Πάντα έχουμε πραγματάκια. Αυτά τα δύο τα παγούρια πιανού είναι?
0: Δικά μου.
1: Δύο παγούρια.
0: Ναι, το ένα είναι για το νερό, γιατί καλοκαιράκι αλλιώς γίνεται νερό. Ναι. Δηλαδή το θέλουμε λίγο πιο δροσερό, αλλιώς γίνεται τσαγάκι, και το άλλο για τον καφέ.
1: Έχεις δηλαδή ένα παγούρι καφέ και ένα με νερό. Ναι. Αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Γιατί είναι, μου θυμίζει και το ανέκδοτο που κάποιος πέφτει για ύπνο και έχει δίπλα του δύο ποτήρια. Ένα γεμάτο νερό και ένα άδειο.
0: Ναι, για πες, δεν το ξέρω.
1: Και του λέει, πούμε, η γυναίκα του.
0: Άντε αυτό, το γεμάτο, ναι.
1: Ναι, γιατί μπορεί να μην διψάσω. Δηλαδή μπορεί να διψάσω,
0: αλλά μπορεί και όχι.
1: Ωραία, για διψάσω. Ναι. Εδώ προσπάθησα ένα βιντεάκι, δεν θυμάμαι έναν πολύ ωραίο έτσι. Ένα πολύ ωραίο τύπο.
0: Ναι.
1: Στο ίντερνετ τον είδα, ο οποίος λέει ανέκδοτα.
0: Ναι.
1: Νεαρό παιδί.
0: Έλληνας.
1: Έλληνας, ναι. Έλληνας. Και είπε ένα ανέκδοτο με τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, σε ένα χωριό στην Τρίπολη, ας πούμε. Πάνω στο χωριό μένουν, ρε παιδί μου, δύο άνθρωποι. Δεν έχουν κατέβει ποτέ στην πόλη, στην Τρίπολη. Κάποια στιγμή συζητάνε και λένε, δεν έχουμε πάει ποτέ στην πόλη να δούμε πώς είναι εκεί, κτλ. Λέει, και να πάμε στην πόλη, τι θα κάνουμε, λέει. Τι θα κάνουμε, λέει, να πάμε να δούμε, λέει, και κάνα σινεμά που δεν έχουμε δει ποτέ. Α, ωραία ιδέα, λέει. Πάρουμε το λεωφορείο. Δεν είχαν άλλο μέσο να πάνε. Πάρουμε το λεωφορείο να πάμε στο σινεμά.
0: Κατεβούμε, ναι.
1: Πάνε στον κινηματογράφο, παίζει μια ταινία για τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Που είναι και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Εκεί είναι μια ταινία, ας πούμε. Ναι. Από το 1821, μια ταινία αυτή. Πληρώνει το εισιτήριο, μπαίνουν μέσα. Κάποια στιγμή προχωράει η ταινία. Ήταν και η βραδινή προβολή, ας πούμε, και διαπιστώνουν ότι άμα δεν φύγουν τώρα, λέει ο ένας τον άλλο, το λεωφορείο.
0: Τελευταίο,
1: πάνω, τελευταίο, ναι. Πρέπει να φύγουμε. Δεν θα έχουμε τρόπο να γυρίσουμε στο χωριό. λέει. Παιδιά, σου πω κάτι. Θέλω ειλικρινή σχόλια όταν τελειώσει το αντίθετο. Δηλαδή, θέλω πράγματι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και με αυτό το θάρρος.
0: Ναι, το λέω και δημόσια.
1: Το λέω και το μοιράζομαι. Λέει, θα φύγει το λεωφορείο, θα έχουμε τρόπο να γυρίσουμε στο χωριό. Λέει, να φύγουμε κι εμείς. Πώς θα φύγουμε, λέει, από εδώ. Βλέπεις. Θα σκύψουμε, λέει. Δεν θα σηκωθώ να τους ενοχλήσουμε. Σχεδόν μπουσουλώντας θα βγουν. Και όντως μπουσουλάνε, δεν ενοχλούν κανέναν, ανεβαίνουν προς την πόρτα, στην σκοτεινή αίθουσα, να φύγουν από την αίθουσα του κινηματογράφου. Και εκείνη την ώρα. Μην πίνεις τώρα, γιατί θα γελάσεις πολύ και θα το ρίξεις πάνω μου. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα ακούγεται από την τελεία. Κολοκοτρώνα λέει. Πού πάτε, ωραία, Έλληνες! σηκώνεται έτσι με αφέλεια, με αφέλεια. Το λεωφορείο θα χάσουμε, Θόδωρε. Το λεωφορείο. Πώς ήταν.
0: Συγχαρητήρια.
1: Καλό ήταν.
0: Ναι, ναι, ανταπεξήλθε το προσδοκιό.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ και μπράβο και στο παιδί. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Δεν πειράζει.
1: Να πω το όνομά του.
0: Κάναμε να δημοσίευση.
1: Ναι, έτσι.
0: Όχι, όχι. Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο που έστειλε ένα προτινόμενο τίτλο, ναι, για την εκπομπή. Ρουφιάνη δημοσιογράφη.
0: Θα έκανε hit πάντως.
1: Ωραίο. Γεια σας από τώρα και μέχρι τις 11. Είναι η Ρουφιάνη δημοσιογράφη στην κορυφαία συχνότητα στο Μετρόπολη. Σε 95. Όπου ακούει τώρα ο άνθρωπος που έρχεται ξαφνικά. Τι έγινε, ρε, ποιο είναι αυτή.
0: Και να έχει μπει τώρα στα μάξι.
1: Είναι μια μυθοπλασία, να πούμε, Παύλο.
0: Πώς λένε αυτό, δεν πρόκειται για πραγματικά γεγονότα.
1: Καμία σχέση, κάθε ομοιότητα.
0: Ναι, με οικογενειακές ιστορίες.
1: Θα έκανε πάτα, δηλαδή θα έλεγε. Ο Βαγγέλης το είπε. Κάνει γκέλ.
0: Γκέλ θα έκανε σίγουρα και σίγουρα θα μας παίζανε κι αλλού.
1: Η απροσδιόριστη, γράφει ο Τέο. Άλλο τίτλο. Η απροσδιόριστη. Αναπληρωματικός πάγκος με χάρη. Γράφει ο Σταύρος.
0: Καλό.
1: Καλό.
0: Άμα το συμπτύξουμε και λίγο, κάπου, ναι.
1: Ο Φάνης γράφει, λέει, τον άντρα της Κλεραρίκοβα ξεχάσατε. Για τον Καρεμπέ,
0: Καρεμπέ, ναι.
1: Έτσι. Γιατί όμως τον άντρα. Μια ζήλια εδώ. Μια ζήλια. Ό,τι δεν φτάνουμε, ας πούμε, το χτυπάμε.
0: Εντάξει.
1: Άντρα, δηλαδή, Φάνη.
0: Τώρα να δούμε ποιο ζηλεύει. Τον Καρεμπέ, την καριέρα του Καρεμπέ ή την Κλεραρίκοβα.
1: Καλό ζευγάρι. Είναι μαζί ακόμη.
0: Δεν έμαθα ότι είναι χωριά. Ναι.
1: Κάτι είχα. Όχι.
0: Δεν το. Μην πω ψέματα.
1: Πολύ όμορφη, βέβαια.
0: Ναι.
1: Η Σκλεράκοβα.
0: Πώ και μια φορά, α πούμε.
1: Στυλάτο λένε... και ο Καρεμπέ.
0: Μου λένε αυτό θα έρθει. Λέω, δεν ξέρω ότι δεν θα έρθει.
1: Σωστό. γράφει ο Γιάννης, επειδή είπαμε για Καραγεωργίου, ένα σκηνικό. Φαντάζομαι να το γράφει, θα έχει γίνει. Σε ταβέρνα λέει είναι ο Καραγεωργίου με το Μακδί.
0: Ναι.
1: Αυτό πάντως χρονικά ταιριάζει. Όντως ναι. Ο Καραγεωργίου ήταν στον ΠΑΟΚ όταν.
0: Συνυπήρξαν.
1: Ναι, ήταν καλοκαίρι 90. Όχι, ο Μακδί ήρθε νωρίτερα. Νωρίτερα ήρθε ο Μακδί. Το καλοκαίρι του 90 ήρθαν τα αδέρφια Χασάν.
0: Ήταν κοινή τη παρουσία μα.
1: Του Καραγεωργίου.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει είναι σε ταβέρνα, λέει ο. Ο Μακδί λέει εγώ Νίκο, λέει δεν τρώω γουρούνι. Και του λέω Καραγεωργίου, εντάξει, λέω εγώ θα φάω χοιρινή. Α, και εγώ χοιρινή θα πάρω. Δεν ξέρει, α πούμε το. Και γιατί δεν ξέρει ο Αιγύπτιο. Σου λέει γουρούνι, μου πάνε.
0: Ναι.
1: Γουρούνι, εγώ τον τρώω. Ναι. Πώς λέει το γουρούνι, ναι. Χοιρινή.
0: Εντάξει.
1: Ελπίζω να του πω Καραγεωργίου ότι μην τη φας. Πάρε μου χαρίσια. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη από Σίδνεϊ, που εκεί δεν ξέρω τι ώρα είναι.
0: Θα. Ναι, όντως. Πολύ έχω.
1: Πρέπει να είναι όμως προχωρημένο το Σίδνεϊ.
0: Μπροστά.
1: Να είναι... Ναι. Οι αλαμπούκες να είναι η εκπομπή, ο τίτλος.
0: Στο τέλος θα κάνουμε τέτοιο. Θα περάσει από κριτική επιτροπή ναι. Το 2.
1: Βασίλη, βέβαια με την πρώτη ευκαιρία, αν συνεχίζει να ακούς, γιατί όχι να. Στείλε και τι είναι οι αλαμπούκες δηλαδή. Δεν ξέρω.
0: Ναι, εγώ κάποιο... δεν το γνώριζα.
1: Όρος του Σίδνεϊ, τι είναι. Ήρθες να γράψεις κάτι άλλο.
0: Τι μπορεί είναι... να είναι ιδιωματισμός.
1: Αλαμπούκες τι είναι. Από το... Μπορεί να ρε παιδί μου να είναι ένας ιδιωματισμός από, το... από πού είναι η καταγωγή σου.
0: Εντάξει, δεκτό. Κάτσε να δούμε και ώρα Σίδνεϊ τώρα.
1: Οι αλαμπούκες. Θα έλεγα 6 ώρα το απόγευμα. Στην τύχη. 6 παρατέταρτο.
0: Κοντά θα ήσουν.
1: Τι ώρα είναι.
0: 4 και 44.
1: 5 παρατέταρτο.
0: Δηλαδή. Ναι, αλλά 4-4-4.
1: Τρία τεσσάρια τώρα ναι. Στο Σίδνεϊ, αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Αφού είμαστε εδώ 9 και 44, εκεί είναι 4 και 44 και πηγαίνουν παρεούλα μας τουλάχιστον. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι,
0: το...
1: Ο Σταύρος γράφει για Σορλέν. Ναι, ο Σορλέν ναι. Είναι ο Γάλλος που ψάχνουν.
0: Ναι, το δώσαμε.
1: Βέβαια η Σμαράγδα ήρθε και μου είπε εχθές, 3 ώρες για τον Σορλέν μιλούσαμε. Και είχε δίκιο μάλλον, εγώ δεν άκουγα χτίσει εγώ γιατί ήμουν εν πτήση.
0: Όχι, 3 ώρες δεν μιλούσαμε.
1: Αλλά μιλήσατε.
0: Δεν θέλω. Ναι, κάναμε μια αναφορά. Ναι.
1: Άρα ήταν εύκολο Σορλέν.
0: Ναι.
1: Και Καϊμπουέ λέει για τον Γάλλο νυν τώρα στον Ηρακλή.
0: Μαγνητάκι έφερε, Γιάννη.
1: Τι μαγνητάκι.
0: Πήγε κάπου.
1: Από Ικαρία. Αφού στην Ικαρία πήγε, πού να πέσει από Σαντορίνη.
0: Είπε τώρα ήμουν στο αεροπλάνο. Ναι,
1: μαγνητάκι έφερα. Γιθέ.
0: Όχι, έτσι ρώτησα απλά. Λέω δεν θα έφερε. Θα το τσιγκλίσω, λέω.
1: Παλιά είχα, δηλαδή δεν είχα σε εκτίμηση τη συλλογή μαγνητάκια. Ναι. Δηλαδή αυτά δεν τα είχα. Τώρα όμως μου αρέσουν υπερβολικά. Θέλω το ψυγείο και όπου κολλάει μαγνητάκι να γεμίζει
0: μάχι,
1: όσο
0: ναι.
1: Ο χώρος. Παλιά σου ήταν μια μόδα τα μπουφάν. Αυτό το θυμάται ο Εμίλιος που είναι λίγο πριν τα 50. Ήταν μια.
0: Εμίλη, θα έρθει και αύριο, ή.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ήταν μια μόδα.
0: Το αριστερό, κλείστο το μικρόφωνο.
1: Πότε όμως αυτό δεν μπορώ να προσδιορίσω. Τα μπουφάν να ράβεις πάνω σηματάκια. Καταλαβαίνεις, ναι. Δηλαδή. Σηματάκια. Σήματα ομάδων.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, στρατιωτικά σηματάκια καταδρομής.
0: Να έχει, ναι.
1: Μουσικά, αλλά σίγουρα συγκροτήματα. Όταν λέω σηματάκια.
0: Τα πάτσεις.
1: Πάτσεις, μπράβο. Μπράβο, πάτσεις. Ναι. Αυτά, να ράβεις
0: πάτσεις. Και σε τσάντες πολύ.
1: Ναι, και σε τσάντες.
0: Άμα κανείς γυρίσει και δει το βίντεο με το κουλιεράκι να φτάνει στο αεροδρόμιο της Ρώμης και να κατεβαίνει στην...
1: Σε ποιο αεροδρόμιο πήγε?
0: Μάλλον στο Τσαμπίνο.
1: Σε βλέπω. Λες η Ρώμη είναι 33. Γιατί μάλλον στο Τσαμπίνο δηλαδή, άμα πήγε στο...
0: Νομίζω έχει και ένα άλλο που πετάνε οι low cost.
1: Οι low cost.
0: Άρα τώρα με ιδιωτικό jet πήγε τώρα.
1: Σωστά. Τσαμπίνο λέγεται της Ρώμης.
0: Νομίζω να περίμενα να σου πω.
1: Καλά, δεν πειράζει. Θα το. Όλοι και κάποιος ακρότησε το στυλ. Μην σε κόβω.
0: Την ώρα που φτάνει λοιπόν στο. Είναι το Φιουμιτσίνο.
1: Φιουμιτσίνο, αυτό γιατί με ένα μου σχολείο. Σοκολατάκι. Σοκολάτα, δυο Φιουμιτσίνο.

0: γεμάτο μαγνητάκι. Πότε βρω το χερούλι, δεν έχω άλλο μαγνητάκι που λέει χερούλι.
1: Ναι. Φάνταστο.
0: Μαρούλι.
1: Είχα δει χτες ένα, όλο στοιχείο σε ένα βίντεο, με ένα βίντεο στο οποίο έδειχνε έναν τύπο ο οποίος ανοίγει το ψυγείο, βγάζει μια μπύρα και έχει σαν μαγνητάκι, είναι όμως μια μεγαλύτερη κατασκευή, και έχει έναν ο οποίος σαν ανοιχτήρι πάνω στερεωμένο, το ανοίγει, ναι. Και υπάρχει ένας γκολφ που το βαράει κατευθείαν και το...
0: Καλό.
1: Και σμπρώνει το τέτοιο.
0: Καλό.
1: Έξυπνο.
2: Αμπιντάλ. Ναι. Και ο Αμπιντάλ. Μεγάλο όνομα, Γάλλος, Ολυμπιακό, βέβαια. Στον Ολυμπιακό, όχι στην ΑΕΚ.
1: Ερικ Αμπιντάλ.
2: Τα παγκούρια. Τα παγκούρια. Δηλαδή, λέει λόγω ονόματος και οικογενειακής κατάστασης, γράφει ο Γιώργος. Δηλαδή, παγκούρι. Το. Πακούρι είναι.
1: Ναι.
2: Μπακούρι. Βέβαια, ο Χάρης δεν ξέρω.
1: Πάγκο, ναι.
2: Εσύ δηλώνεις μπακούρι.
1: Όχι.
2: Γιατί. Εντάξει. Άντε, μην.
1: Ναι, παγκούρια. Ναι, όχι. Ποιο, αυτό μου κάνει λίγο πιο.
2: Με το Ζαΐρ θα μπορούσαμε να λέγουμε.
1: Ποιο στενάχωρο.
2: Τα μπαγκούρια.
1: Ναι. Μου κάνει πιο στενάχωρο.
2: Λίγο, ναι, είναι, ναι. Λίγο, έλα σου κάνω μια, ναι. Αγκαλιά.
1: Ναι.
2: Αμπιντάλ και ο Γιώργος, ναι. Πάμε να δούμε λίγο Ολυμπιακό. Ενώ βγαίνουν.
1: Πολλά
0: Γιάννη. Λες να σκάσει κι άλλο μεταγραφικό υπερντιλ με Έλληνα το καλοκαίρι. Γιατί ακόμη τώρα περιμένουμε με Μαυροπάνο, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν έχει υποβιβαστεί West Ham.
1: Ναι, δεν νομίζω να συνεχίσει εκεί.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω να ακούγεται και τίποτα. Ακούγεται.
1: Όχι, αλλά κάπου δεν θα ακούσει.
0: Δηλαδή, όπως με τον Κουλιαράκη, ήταν δεδομένο ότι θα φύγει και ο Κουλιαράκης.
1: Ναι, αλλά και η Ρώμη έγινε πολύ γρήγορη. Η Ρώμα, ναι.
0: Μία που ακούστηκε, μία που πήγε. Δεν ήταν σύριαλ, αυτό λες. Οπότε να γίνει κάτι ανάλογο με Μαυροπάνο.
1: Δεν θα μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, θεωρώ ότι στα μεγάλα κλαμπ. Ίσως αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να γίνεται, που βλέπουμε ότι κάποια σύριαλ κρατάνε, βαστάνε, δεν γίνεται κάτι.
0: Ναι.
1: Στο εξωτερικό σίγουρα υπάρχουν και περιπτώσεις που κρατάνε παραπάνω, αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα το θέλει και είναι ένας παίκτης που μπορεί να πληρώσει την ομάδα, δηλαδή για τη Ρώμα δεν ήταν κάτι να βγάλει 20 εκατομμύρια από τα ταμεία της να δώσει να πάρει τον παίκτη, κατάλαβες. Από τη στιγμή που το θέλει ο προπονητής, θέλει και ο παίκτης είναι ανοιχτός. Και δεν μιλάμε και για παίκτες οι οποίοι είναι και σε κάποια δύση καριέρας, ίσα ίσα είναι στην ανατολή τους. Ναι, θέλω να πω ότι και η περίπτωση του Μαυροπάνου είναι παίκτες οι οποίοι είναι στην ανατολή, ναι. Και Κουλιαράκης, ο οποίος άμα δεις και το ρόστερ, δηλαδή μπαίνει ο Κουλιαράκης και το χαιρετάνε, σηκώνοντας με συμπαίκτες στην πρώτη χειραψία και χαιρετάνε την μπάλα, ας πούμε, και αδερφέ μου, τι γίνεται, και Χανιά, Γκρίς.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Ότι μπάλα μου θυμίζει πολύ τον Μπέλκα, εμένα.
1: Ναι, όντως.
0: Στο φυσικό.
1: Ναι.
0: Μου θυμίζει τον Μπέλκα. Εντάξει. Είναι. Και έλεγα τώρα αυτό, λες να σκάσει κι άλλο υπερντίλ με Έλληνα πρωταγωνιστή. Μήπως κουνηθεί περίπτωση Παυλίδη. Γιατί σου λέω, περιμένουμε όπως πολύ σωστά το είπες, Μαυροπάνο. Θα είναι εντυπωσιακό καλοκαίρι για τους Έλληνες. Είναι ήδη. Αλλά μπορεί να γίνει ακόμη πιο
1: γκράντε.
0: Πιο γκράντε, όπως το λες, πιο γκράντε.
1: Πάντως για Παυλίδη, ο Σίλβα προχθές που είχε κάνει κάποιες δηλώσεις και είχε μιλήσει για τον Βαγγέλη Παυλίδη, προσπάθησε να το ξεκόψει.
0: Ο Σίλβα ποιος είναι?
1: Ο Μάρκος Σίλβα, προπονητής της Μπενφίκα.
0: Α, ο Μάρκος Σίλβα, βέβαια.
1: Προσπάθησε να το ξεκόψει και είπε, παιδί μου, ότι εδώ πέρα είναι. Τον έχουμε εμείς. Βέβαια, αυτό μου θυμίζει λίγο σαν την ομάδα που βγαίνει και λέει στηρίζουμε τον προπονητή, αλλά μετά από την επόμενη αγωνιστική τον περιμένουμε.
0: Καλά, όπως έλεγε και η Ατάκα στην ταινία, άμα show me the money, ναι. Άμα σκάσουν εμείς τα λεφτά. Να δούμε. Καλή ώρα να δούμε Ολυμπιακό. Ναι. Λέω, θέλω να πω, δεν πιεζόμαστε, θα μας κόψει. Είμαστε καλά παραδέκα.
1: Άνετα είμαστε.
0: Πολύ καλά.
1: Άνετα είμαστε. Σαν γάργαρο νεράκι κυλάει. Τώρα με ποια παίζει, με την Αϊμέγγεν ή με την Αϊμέχεν?
0: Με μια Ολλανδική.
1: Η οποία πέρσι τα πήγε ωστόσο πολύ καλά. Δηλαδή, καβάτζαρε και την Τιβέντη και τον Άγιαξ.
0: Ναι, σωστά κάνεις τι το λες, γιατί στα μυαλό μας στην Ολλανδία δεν υπάρχουν άλλες ομάδες πλην, ξέρω εγώ, Φέινορντ, Αϊτχόφεν, Άγιαξ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμη και η Go Ahead Eagles που πήρε το κύπελο, Αυτή την είχαμε μόνο για να παίζουμε φιλικά το καλοκαίρι.
1: Μπροσέτη.
0: Όχι, δηλαδή εγώ την go ahead την κλείσα.
1: Σε κάθε καλοκαιρινή προετοιμασία.

0: μια ελληνική ομάδα έπαιζε.
1: Τουλάχιστον μία.
0: Ναι.
1: Μετά την μπήκε πιο πολύ γιατί είχε πάει ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ ο Αβετσιάν. Εκεί δεν είχε πάει.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή την Go Ahead Eagles να την έχω στο μυαλό μου σκυπελούχο Ολλανδίας. Καλά, ούτε η Ολλανδή βέβαια, ίσως. Αλλά οκ. Ναι. Okay. Και τώρα παίζει με Ναϊμέχεν. Θα τη λέω Ναϊμέχεν κι εγώ.
0: Ωραίο.
1: Έτσι, θα δηλώνω Ολλανδός.
0: Γνώστης.
1: Ναϊμέχεν, ας πούμε, θα τη λέω. Ναϊμέχεν, η οποία καλά το κάνεις, το λες. Ότι θα πρέπει να μην λέμε, α, πάμε να κάνουμε ένα παιχνιδάκι 9 το ναι. βράδυ. Απ' την άλλη όμως, δεν μπορείς να πεις, ας πούμε. Δηλαδή θα είναι τρομερό κάζο για τον Ολυμπιακό αν αποκλειστεί. Απ' την Ναϊμέχεν, αυτό λέω. Και εδώ τώρα έρχεται κολλάει τώρα. Τι Ολυμπιακό θα δούμε. Γιατί διαβάζοντας τα ρεπορτάζ και βλέποντας, ας πούμε, τις μεταγραφές που έχουν γίνει, υπάρχει περίπτωση στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού να είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις καινούργιοι παίχτες. Δηλαδή και σε θέσεις, ας πούμε, είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να είναι ο Τζολάκης στην εστία. Τζολάκης δεν υπάρχει.
0: Το Φορτούνι το μετράς για καινούριο.
1: Φορτούνι το μετράω για καινούριο, ναι. Όπως μετράω και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο αριστερός ο ΠΑΟΚ, ο Γκόμες,
0: ναι.
1: Για καινούριο το μέτρησα. Τώρα θα μου πεις, βέβαια, ο Γκόμες τι είχε παίξει στον ΠΑΟΚ, τι έχει παίξει ο Φορτούνις. Αλλά και ο Φορτούνις λείπει καιρό.
0: Εντάξει, δηλαδή. Ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος επιστρέφει. Ναι,
1: για μένα το θέμα στη θέση του τερματοφύλακα. Συζητούσαμε πριν από λίγο για το. Γιατί ο ΠΑΟΚ, ο δεξιός μπακ, να έρθει ο με το δύσκολο επίθετο.
0: Ναι, Μικέλ Μπρεσής.
1: Μικέλ Μπρεσής.
0: Δεύτερη φορά που το λέω. Τρίτη δεν έχει, δεν ξέρω. Όπως είπε και ο Κωστής, Μικέλ θα το λέω.
1: Μικέλ. Κωστής το λέει Μικέλ.
0: Ναι, έλεγε, τα παιδεύουμε. Μικέλ.
1: Λες, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι backup δεξιός back, ποιος είναι ο Κέν και μετά ποιος. Εδώ τώρα έχουμε στον Ολυμπιακό τερματοφύλακα τον Πόποβιτς.
0: Ναι.
1: Και backup του.
0: Για την Ευρώπη.
1: Για την Ευρώπη. Ναι. Τώρα, για αυτή τώρα. Για, ναι, ναι, ναι. Για το μάτι σήμερα. Ναι, ρε, παιδί ναι, ναι. Μου. Το backup είναι ο Τσοπανίδης. Δηλαδή ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού που παρέθεσε εδώ όταν αποφάσισε ο Σαραγώσα, ο προπονητής του Πανσεραϊκού, να αφήσει λίγο τον Τιναλίνη. Μάλλον τότε με την αποβολή είχε απομειωθεί ναι. ο Τιναλίνη. Μπαίνει ο Τσομπανίδης, κάνει καλό παιχνίδι και τον κρατάει 4-5 σερί τα ναι. πήρε. Αλλά ήταν με λίγα. Τα παιχνίδια πήρε τον Τιναλίνη.
0: Ναι.
1: Τσομπανίδης είναι ο ένας και ο Στουρνάρας. Ο τερματοφύλακας βέβαια που έπαιξε πολύ και έπαιξε καλά στο.
0: Πάλι γνωριμός μας.
1: Και στην πορεία ανόδου του Ηρακλή. Αλλά αυτοί οι δύο. Είναι τα backup του Πόποβιτς που κι αυτός είναι καινούριος. Μαυροβούνιος, καλό κορμί. Θα ναι. δούμε τώρα και πώς είναι στην εστία. Φαίνεται, ας πούμε, πάντως σωματοδομικά εντάξει. Άμα εσύ λες.
0: Κάτι πιάνει αυτός. Τη γεμίζει την εστία.
1: Καλό κορμί.
0: Ναι.
1: Θα δούμε, δηλαδή, θες τερματοφύλακα Πόποβιτς, αλλά τα backup είναι αυτοί. Στο παιχνίδι τώρα που είναι.
0: Ναι.
1: Champions League. Είναι ένα. Δεν είναι
0: ζήτημα αυτό. Ναι.
1: Δηλαδή, ο φίλος του Ολυμπιακού βλέπει, ας πούμε, Νότιχαμ. Βλέπει τι γίνεται, ας πούμε. Δεν λέω ότι ο Μαρινάκης θα έχει.
0: Κοίταξε όμως να σου πω κάτι.
1: Εδώ είναι ένα θέμα. Τερματοφύλακας.
0: Για το Στουρνάρα όμως. Πόσο Στουρνάρας πέρσι έπαιζε στην Β' Εθνική. Με οποιαδήποτε ομάδα για να έπαιζε.
1: Ναι.
0: Έπαιζε στη Β' Εθνική.
1: Ναι, με τον Ηράκλειο. Ναι.
0: Ναι, και την επόμενη χρονιά είναι σε αποστολή προκριματικών Champions League.
1: Οκ, okay, για τα παιδιά, δεν λέω αυτό.
0: Ναι, ακριβώς. Ακόμα, όχι. Πόσο μπορεί να φαντάζει για εμάς είδηση, ας πούμε. Φαντάσου ναι. πόσο είδηση φαντάζεσαι για τον ίδιο τον Τζομπανίδη
1: ναι.
0: που πέρσι έκανε μια όχι γεμάτη χρονιά
1: ναι.
0: στον Πανσεραϊκό και την επόμενη χρονιά είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας στην ευρωπαϊκή λίστα, γιατί υπάρχει και ο Ορτέγκα που έχει μείνει εκτός, στην ευρωπαϊκή αποστολή του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Είναι εντάξει, εγώ από τη μεριά που το λες, πολύ ωραία το βάζεις. Έτσι είναι. Απ' την άλλη, είναι ένας εδώ κάπως.
0: Ναι.
1: Κάπως φαίνεται. Δεξιό μπακ. Εκεί η Κωστίνια δεν υπάρχει. Μπράιτον. Ναι. Γνωστό βέβαια. Δεν περιμένατε από μένα να τα ακούσετε. Αλλά δεξιός μπακ. Μαφέο Σάλιακας. Καινούριος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί θα δούμε κάποιον καινούριο. Ή ο ένας ή ο άλλος. Κέντρο άμυνας. Μπορεί να πάει με δίδυμο Πιρόλα Ρέτσου. Δηλαδή ναι. αυτούς ξέρω.
0: Αυτούς αλλά
1: ο Ρέτσος ακόμη όχι 100% μπορεί να δούμε Σμαϊλόβιτς.
0: Mm-hmm.
1: μεταγραφή με προσδοκίες για το κέντρο της άμυνας, ναι, από τον Ολυμπιακό. Αριστερά Μπρούνο.
0: Πάλι γνώριμο.
1: Εντάξει, έπαιζε. Ναι. Λοιπόν, Μουσακίδη εξάρι. Εκεί η Γκαρθία, με το μουστάκι ο Γκαρθία. Ή ο Τσικίνιο, ναι, έχει και αυτός μουστάκι.
0: Έχει και ο Τσικίνιο. Ναι, δεν ξέρω τώρα άμα το έχει αφήσει ακόμα. Δεν τον είδα φέτος.
1: Ένας με μουστάκι
0: θα είναι. Δεν τα είπαμε. Ένας μουστακαλής θα...
1: Εκεί είναι γνώριμη. Ναι. Μπορεί, Ροντινέι έχει κλειδώσει δεξιός εξτρέμι. Ή ναι, όχι.
0: Εντάξει, και Μάρτινς.
1: Ως θέση, λέω.
0: Να, ως θέση, ναι, έχει κλειδώσει.
1: Δεν τον βλέπουμε πια.
0: Όχι, το έχει δηλώσει κιόλας το καλοκαιράκι ότι ό,τι ξέρετε από πίσω, ξεχάστε το.
1: Μαρτίνς να πάει αριστερά ή έχουμε και άλλη επιλογή από εκεί.
0: Φορτούν ίσως.
1: Φορτούν ίσως. Μπορεί. Μπορεί. Και μπροστά Ακούνητος, Ελκαμπή.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ήρθε και ο αντίζηλός του, ο προκάτοχος της θέσης στην Ελλάδα, Ελαραμπή.
1: Ναι, σε άλλη ομάδα.
0: Εντάξει.
1: Μαρκό. Ήρθε. Πράσινα, δεν φοράει το Μαρκό. Ναι.
0: Και είδες το Ποντένσε που τον ανέβασε.
1: Τι.
0: Φωτογραφία από το αεροδρόμιο.
1: Για τα πράσινα.
0: Λέει, εσύ είμαι πράσινο, λέει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έτο Ποντένσε τον τρελιάζει.
0: Εσύ λέει, είμαι πράσινο.
1: Αφού αυτή είναι το σαν λεπτά, τι να κάνεις. Θα αλλάξουμε χρώμα.
0: Αυτούς είχαμε, αυτούς...
1: Όρο στο συμβόλαιο ότι εγώ θα παίζω με τη...
0: Με την εκτός έδρας μόνο.
1: Με κόκκινη. Στα το βόλι που ο Λίμπερο φοράει άλλη...
0: Άλλη φανέλα.
1: Άλλη φανέλα. Γίνονται για αυτά.
0: Και έχουμε και την, έναν Ολυμπιακό, ο οποίος είναι οξύμορο βέβαια, αλλά πριν ξεκινήσει ακόμη χρονιά, ξεκινάει με λίγο κριτική πάνω στον προπονητή. Δηλαδή πολύ, άμα έλεγε αυτή τη στιγμή ποιος προπονητής θεωρείς εσύ ότι θα δώσει εξετάσεις τα πρώτα παιχνίδια.
1: Ναι, νιώθεις δηλαδή ότι ο Μεντιλίμπερ αυτή τη στιγμή κάπως... Όχι κρίνεται, αλλά δεν είναι και εκείνο το ακούνητο.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν ακούγεται τίποτα για με τη Λίμπα.
0: Ναι, στο σπίτι του νοικοκύρη του, ας πούμε, μπορεί, ναι, να του είπε, να του είπα, θα να βάλουμε για τα επόμενα δύο χρόνια, ας πούμε, και να λέει αυτό.
1: Σιγά, μιλάει, έχει έτοιμη βαλίτσα στο χολ.
0: Όχι, παιδί μου, δεν λέω αυτό. Λέω, τι είπε ο σπίτι του νοικοκύρη.
1: Ναι.
0: Λίγη το τέτοιο να βάλουμε για τα άλλα δύο χρόνια μπροστά.
1: Α, τόσο πολύ ο σπίτι του νοικοκύρη.
0: Ναι, να το είπε, να βάλουμε δύο χρόνια, λέει.
1: Καλά, προπονητήσουμε.
0: Ναι, άσε, ας πούμε, ναι. Πάμε μήνα-μήνα.
1: Ωραίο. Έχουμε και Λιβάη, ναι, Γκαρσία το σενάριο Παναθηναϊκό. Έχουμε και Άρη που καίγεται, ας πούμε, για κεντρικούς αμυντικούς.
0: Εντάξει, έχει ένα κενό πίσω.
1: Έχει, ναι.
0: Είχαμε.
1: Έχουμε Ηρακλή που θα κάνει άλλες 3-4 μεταγραφές σίγουρα.
0: Την 24 την ξεπερνάει εύκολα.
1: Ήταν αναμενόμενο όμως. Δεν προκαλεί εντύπωση.
0: Λογικό, για μια ομάδα η οποία ανεβαίνει από άλλη κατηγορία και θέλει να διαμορφώσει ένα καινούργιο ρόστερ.
1: Και τα πρώτα καλά λόγια, που αυτό βέβαια επίσης το περιμέναμε και θα πάμε στο διάλειμμα αμέσως, για Ματσάρη και την ικανότητα που έχει ο Ματσάρη να δουλεύει σε κάτι το οποίο είναι το πολύ δυνατό σημείο του, δηλαδή η τακτική, mm-hmm, όταν έχει βέβαια όμως ομάδα από την αρχή και ομάδα εδώ που δημιουργείται κιόλας, δηλαδή, ναι. Η τακτική, αυτό είναι το δυνατό.
0: Τρέχουν δύο πράγματα παράλληλα.
1: Και το κουτσάρισμα, δεν θα το δούμε γι' αυτό. Εντάξει, ναι. Δεν θα μας δει τώρα ο Ματσάρη, θα έρθει στα 60 τότε να
0: μας πει
1: ο Γιάννης στα Κωνσταντινοπολίτικα πως κουτσάρει ο Ματσάρη. Αλλά το δυνατό σημείο που είναι ένα από τα δυνατά του η τακτική, παίρνεται, ας πούμε, ακόμη έτσι στον Ανακλή που μέσω επιθετικά ψάχνει την ενίσχυση.
0: Πάντως, στον Ματσάρη.
1: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
0: Θα το πάμε. Στο Ματσάρη. Επιτρέπεται το ηλεκτρονικό τσιγάρο στον αγωνιστικό χώρο, επειδή το συζητούσαμε στην αρχή.
1: Ωραίο. Πάμε.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Νεκρή εντοπίστηκε η 75χρονη που αγνοούνταν από τις 25 Ιουλίου στη Νέα Χώρα Χανίων. Τα ίχνη της ηλικιωμένης που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα άνοιας χάθηκαν όταν έφυγε από το σπίτι της με προορισμό την εκκλησία, με τη σωρό να εντοπίζεται σε προχωρημένη αποσύνθεση σε αγροτική περιοχή στο Νεροκούρο. Για ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, έκανε λόγο μιλώντας στο πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Σε τρεις άξονες έχει χωριστεί πλέον το μέτωπο των επιχειρήσεων για την κατάσβεση της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Μιλώντας στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπιός, προανήγγειλε ότι εντός της ημέρας θα επιχειρήσουν περισσότερα από 30 ενέργεια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του Brent να ξεπερά τα $84 το βαρέλι, ενώ υψηλά κινείται και το αμερικανικό αργό πετρέλαιο, καθώς οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι στις πληροφορίες για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και νέο κύκλο διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Τέλος, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη προβλέπεται να αγγίξει ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
0: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
0: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
0: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
0: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα αυτής της υπέροχης εκπομπής. Δεν το λέτε εσείς, το λέμε εμείς και αυτό μετράει. Και εσείς το...
1: Δεν πάνε να αναγνωρίσετε την αξία σου, Γιάννη. Έχουμε βάλει την αναγνώριση αξία ότι.
0: Ο Μπουλάς νομίζω το λέει. Άμα δεν χειροκροτά, θα χειροκροτιέμαι μόνο. Δεν καταλαβαίνω.
1: Και όπως έχει πει και κάποιος άλλος, το χειροκρότημα είναι αναγνώριση του καλλιτέχνη.
0: Άμπραβο. Φυσικά. Θα χειροκροτάω ο ένας τον άλλον.
1: Εμίλιο κανονικά, άμα τον είχαμε πει τίποτα.
0: Ποιο ο Εμίλιο.
1: Ναι, άμα τον είχαμε λίγο καλοπιάσει, τώρα θα βάζει και ένα χειροκρότημα. Αλλά τόσα που του σούραμε.
0: Ο Εμίλιο είναι. Το Εμίλιο Τσομπανίδη εκτιμάσει τερματοφύλακα Πασαραϊκό από τα παιχνίδια που τον είδε. Εντάξει, ναι. Επειδή αυτό που λέγαμε τώρα. Ωραία. Ο Εμίλιος είναι φαν. Ναι. Καλά, είναι γνωστή αγάπη του, ναι, και για τον Πασαραϊκό και για τον Παναθηναϊκό. Λίγο έπαιξε, όντως. Έπαιξε λίγο, δεν μπορεί να τον κρίνει σίγουρα. Εξελίξιμος, νεαρός. Τα λέγαμε για τον Ολυμπιακό και πάμε παρακάτω. Σωστά απαντάνε οι φίλοι για τον Μπαρτ Σεγκύρη. Αυτός είναι ο Γάλλος του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Ο οποίος πραγματικά η κοψιά του δεν. Δεν πρόδιδε, ναι, δηλαδή, ναι, δεν έρχεται. Πω, εδώ κλείσαμε με αυτόν το θηρίο. Μπράβο, το βάζει εκεί, ας παίζουν. Αλλά ήταν ένας πάρα πολύ, πολύ καλός παίκτης. Μπαρτ Σεγκυρή στην ομάδα του Ηρακλή, που είχε πάρει την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα. Προπονητή, βέβαια, Σάβα Κοφίδη τότε. Ένας φίλος τώρα, συγγνώμη, τα χάσα πάλι τα μηνύματα. Γράφει τον Νιμανή, ξεχάσατε, παιδιά.
1: Ναι, μεγάλο που λένε γι' αυτό.
0: Δεν το ξεχάσαμε. Βέβαια, ο Νιμανή, να σου πω την αλήθεια. Έκανε και κάτι.
1: Ήτανε, ναι, εντάξει.
0: Νιμανή.
1: Ναι, που λένε και αυτός. Δηλαδή, αυτοί όλοι που έρχονται έτσι από εκεί που δεν τους περιμένεις, αυτοί είναι. Σου κάνουν γκέλ.
0: Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Να δούμε και.
0: Πριν ναι, δούμε, επειδή ναι, χρωστάω.
1: Ναι.
0: Χρωστάω τώρα εδώ. Χρωστάω. Όπα. Και με παραφέρει στην τάξη ο Βασίλης και λέει. Είπατε, λέει, στην αρχή της εκπομπής, αυτό μου φαίνεται ότι έγινε χθες, τόσο ναι, πίσω στον χρόνο, ότι θα λέγατε και για τον τρίτο που τρώει το γύρο που εμφανίζεται στο βίντεο της παρουσίασης, ναι, του Καρέτσα, ναι, εμφανίζεται ένας πελάτης που παίζει τον ρόλο του πελάτη, ναι, να τρώει το γύρο. Αν το είπατε, λέει, αγνοήστε το σχόλιο. Ναι. Δεν το είπαμε,
1: δεν το είπαμε.
0: Οπότε
1: εδώ είμαστε.
0: Ήθελα να πω δύο πραγματάκια για το βίντεο. Ένα αυτό,
1: ναι,
0: και ένα αυτό το περίφημο που ίσως τώρα τα παιδιά στη Γερμανία να το ξέρουν όμως. Mm-hmm. Γιατί κάποια στιγμή εμφανίζεται τον Καρέτσα, του λένε, ας πούμε, σου ετοιμάσαμε ένα πιάτο ταξί τέλερ.
1: Ναι.
0: Αυτό παίζει, δηλαδή το πιάτο.
1: Δεν το.
0: Ναι, το πρόσεξε αυτό.
1: Όχι, δηλαδή, δεν το έχω.
0: Η όλη ιστορία γίνεται γύρω από το ταξί τέλερ. Εμείς το λέμε εδώ, εμείς θα λέγαμε πάμε πιτόγυρα, ας πούμε. Ναι. Εκεί είναι, λέει, για το ταξί τέλερ. Αξιζήνουμε λίγο αυτό. Αν τα λέω λάθος, παιδιά. Τα παιδιά
1: ελεύθερα, ναι.
0: Τα παιδιά στην Γερμανία μπορείτε να διορθώσετε ή και όποιοι άλλοι ξέρετε. Ταξί τέλερ, τέλερ είναι το πιάτο του ταξιτζή.
1: Okay.
0: Δεν είναι δηλαδή ένας ταξιτζής που λέει ιστορίες. Που θα mm-hmm. μπορούσε κάλλιστα να συμβαίνει και αυτό.
1: Νομίζω σε όλες τις χώρες.
0: Δόξα τω Θεώ. Και αυτό δεν είναι προσβολή, παιδιά. Ταξιτζίδες έτσι
1: το
0: ξέρω.
1: Όχι, είναι, νομίζω και οι ίδιοι το χαίρονται πολύ παραπάνω. Δηλαδή γυρνάει σπίτι, ας πούμε, και μετά το μεροκάματο, ας πούμε, έχει να πει και δύο ιστορίες άνθρωπο.
0: Εγώ στην αρχή αυτό νόμιζα και δεν μπορούσα να μου κολλήσω πουθενά ιστορία. Τι σχέση έχει ο ταξιτζής που λέει ιστορίες με ένα γυράδικο.
1: Ναι.
0: Αλλά. Είναι το ταξί τέλερ είναι το πιάτο του ταξιτζή. Και απέκτησε δημοφιλία στη Γερμανία, ας το πούμε εκεί, έτσι. Και επικράτησε η ορολογία, γιατί λέει ότι ο ταξιτζής λίγο πριν το κλείσιμο, υπάρχει ένας ταξιτζής, λίγο πριν το κλείσιμο της βάρδιας του, πριν το κλείσιμο του μαγαζιού,
1: ναι,
0: παρήγγειλε γύρω. Επειδή όμως δεν είχε μείνει αρκετός γύρος, του βάλανε όσο είχε μείνει, αλλά έπρεπε να συμπληρωθεί η μερίδα και γι' αυτό του βάλανε και ένα currywurst.
1: Ναι.
0: Κρέας.
1: Για να βγει η μερίδα, ναι.
0: Για να βγει η μερίδα. Και αυτό το πιάτο που έχει μέσα. Και αυτό δώσανε στον Καρέτσα και του είπανε: θες να δοκιμάσεις, λέει, ταξί τέλερ. Λέει: τι είναι αυτό? Λέει: έχει μέσα γύρο, έχει μέσα λουκάνικο.
1: Πατατούλες.
0: Έχει από πάνω. Έχει σος. Και έχει, ας πούμε, για να λέει, θα το δοκιμάσω, γιατί το έφερνε το βίντεο της παρουσίασης, αλλά μην το πείτε, λέει, στη διατροφολόγο. Και δεν είναι, ας πούμε, να. Αυτό είναι το taxi teller. Και το άλλο για τον. Για αυτόν που παίζει το ρόλο του πελάτη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο Kevin Grosskreutz. ο οποίος είναι με την Dortmund πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα. Και ήταν και μέλος της Εθνικής Γερμανίας που πήρε το Μουντιάλ το 2014 στη Βραζιλία.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν είχε παίξει εκεί.
1: Εντάξει.
0: Αυτός γιατί τον έβαλε εκεί η Dortmund να παίξει το ρόλο του πελάτη.
1: Γιατί?
0: Γιατί, εσύ ξέρεις, αλλά κάνεις πως δεν ξέρεις τώρα. Γιατί τη φανέλα με το νούμερο 19 τη φορούσε στην Dortmund αυτός.
1: Οπότε
0: όταν έπαιζε.
1: Είναι η διάδοχη σε εισαγωγικά.
0: Τροποντινά. Και μάλιστα γι' αυτό όταν λέει ο Καρέτσας ότι δώσουμε το 19, εκεί τον δείχνει αυτό να σηκώνεται. Εκεί αυτός προσέχει τον Καρέτσα.
1: Ποιος είναι
0: αυτός. Μπήκε τώρα. Ποιος είναι αυτός που είπε το 19. Που, ναι. Ας πούμε, το... Και παίζει ένα ρόλο εκεί αυτό, ο οποίος μάλιστα σταμάτησε το ποδόσφαιρο με ένα τρόπο που δεν θα ήθελε να... Νομίζω ήταν παίκτης της Στουτγκάρδης μετά και έμπλεξε σε μια φασαρία σε ένα μπαρ.
1: Ναι.
0: Ένα στα μόνα του σπάσε ένα μπουκάλι στο κεφάλι του. Έγινε σκηνικό χοντρό δηλαδή. Αυτός απάντησε κλωτσίδια, μπουνίδια, έγινε χαμός. Και η Στουτγκάρδη είπε ότι εμείς δεν μπορούμε, λέει, να... Δεν μπορούμε να κρατάμε ένα τέτοιο. Που είχε όνομα, δηλαδή, ναι. Ήταν.
1: Σε αντίθεση με τον Μαγκουάιρ.
0: Και σταμάτησε την καριέρα του, νομίζω, στα 31 του. Και ο λόγος που τη σταμάτησε ήταν αυτός. Λέω για τον άνθρωπο, ναι, που ήταν χθες στο βίντεο Καρέτσα. Τέλος πάντων. Αυτά.
1: Πάντως η Μάντσεστερ το Μαγκουέρ το στήριξε εκεί με τα μικονιάτικα που είχε περιπέτειες.
0: Ναι, σωστά το λες. Εκεί το στήριξε. Βέβαια, εντάξει, Μύκονος είναι σαν το Las Vegas, ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή λες ότι αφού θα πήγε, κάτι θα έγινε.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Πολύ ωραίο μήνυμα τώρα, έτσι. Άμα έχεις γεμάτα ψυγεία, άμα έχεις γεμάτο ψυγείο, θα το βλέπεις, θα τα βλέπεις και τα μαγνητάκια.
1: Πολύ έξυπνο.
0: Και έχει ένα
1: πολύ βαθύ νόημα.
0: Πικρό χιούμορ, έτσι. Ναι. Δηλαδή σου λέει άμα.
1: Αλλιώς τι να πας να κάνεις το ψυγείο. Να περνάς απλά να βλέπεις το.
0: Να είναι άδειο το. Να είναι άδειο το ψυγείο.
1: Να είναι άδειο το μέσα και γεμάτο το έξω. Ναι. Καλύτερα γεμάτο το μέσα και άδειο το έξω.
0: Πώς φτάσαμε σε μια εποχή που είναι σχεδόν περίπου και λογικό να έχει μερίδα τα τηγανιτά τα καλαμαράκια 12 και 13 και 14 ευρώ.
1: Εδώ βλέπεις και τα πω 19.
0: Τα πω 19 ευρώ. Και όχι τώρα.
1: Αδερφέ, να κάνω την κατάθεση εγώ αν είναι.
0: Και μας φαίνονται δηλαδή. Πας να φας, ας πούμε. Πας να φας και δεν. Δηλαδή πληρώνεις 30 ευρώ το άτομο. Δεν θα,
1: ναι,
0: πληρώσεις. Τώρα δεν το λέω για την εστίαση. Και η εστίαση για να το φτάσει εκεί που το
1: από
0: έφτασε,
1: κάπου τα πήρε πιο ακριβά από ό,τι τα έπαιρνε.
0: Είναι ένα κολπάκι γνωστό της εξουσίας αυτό. Που ανά πάσα στιγμή, ας πούμε, οι καρέκλες που κάθονται. Με βάζει, ας πούμε, εμένα να έχω πρόβλημα με την εστίαση. Η εστίαση να έχει πρόβλημα με εμένα που δεν πάω. Και αφού δεν έρχεσαι, τι να κάνω. Δηλαδή, παλιά, ναι, δουλεύαμε, τώρα εσύ δεν έρχεσαι, εγώ δεν πάω. Ενώ στην πραγματικότητα, εγώ δεν το πρόβλημα. Δεν είναι με την εστίαση η εστίαση με εμένα. Το πρόβλημα είναι με έτσι που είναι η χώρα.
1: Ακριβώς. Γιατί και η εστίαση θα αγοράσει πιο ακριβά τις πρώτες ύλες της.
0: Ναι.
1: Και έπειτα. Και έπειτα από την άλλη πλευρά. Ο καταναλωτής θα κληθεί και αυτός να πληρώσει κάτι παραπάνω. Ενώ, ας πούμε, είναι πιο ακριβό ακόμα και το ρεύμα και το νερό του ανθρώπου, ναι, και το ημερομίσθιο που θα χρειαστεί να δώσει.
0: Ναι, και επί της ουσίας αυτό είναι το κολπάκι που έντεχνα, δηλαδή, μας βάζουν εμάς να μαλώνουμε ένας με τον άλλον. Ενώ κανείς, εμείς δεν φταίμε,
1: ναι, ούτε
0: για τις τιμές που πήγαν. Μπορεί να φταίμε για τους ποιους ψηφίζουμε. Εντάξει, αυτό πάντα υπάρχει ως. Ή να φταίμε για τους ποιους δεν ψηφίζουμε. Γιατί η αποχή είναι πρώτο κόμμα. Πολλές,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν πάει όλος να ψηφίσει, σου λέει όλος.
1: Κάπου πάνε αυτά, όμως, βέβαια, πάνε στο πρώτο κόμμα.
0: Ναι. Και σε, δηλαδή, εμένα, πώς να σου πω, ρε φίλε, με τρελαίνει. Δεν με τρελαίνει η άποψη περί αισθητικής που έχουν κάποιοι πολιτικάντιδες, όπως θες πες τους. Με τρελαίνει όταν σκέφτομαι ότι αυτός εκεί ο πολιτικός εμένα με περνάει. Δεδομένα για βλάκα. Με περνάει δεδομένα για θύμα. Με περνάει δεδομένα για χάπατο. Ναι. Ό,τι σου πω, ό,τι κάνω θα πω.
1: Αυτό είναι.
0: Δηλαδή, πάει, ας πούμε, ο Άδωνης, πάει ο, ναι, Γεργιάδης. Δεν θυμάμαι τώρα που έγινε το σκηνικό. Και σηκώθηκαν κάποιοι στο τραπέζι να του φύγουν στο γύρο. Σηκώθηκαν να το χαιρετήσουν. Θα μου πει, εδώ τον άλλο, τον Βενιζέλο, τον κυνηγούσε ένα ηλικιωμένο παππού για να του φιλήσει το χέρι. Το Βαγγέλη, το Βενιζέλο. Για να του φιλήσει το χέρι, τον κυνηγούσε. Και λες, ρε φίλε. Πού ζούμε, ας το, ναι, πούμε έτσι.
1: Τι γίνεται γύρω μας.
0: Πού ζούμε, η αισθητική του Γεωργιάδη, αυτή το περίφημο, το τέτοιο του με το κουστούμι, με το, ας, ναι, πούμε, το ατσαλάκο, το. σε μια χώρα που είναι τσαλακωμένη, αλλά αυτός είναι ατσαλάκωτος και έχει μπει, ας πούμε, για να πάει να εγκαινιάσει το νοσοκομείο. Εντάξει, καλά κάνει και το εγκαινιάζει το νοσοκομείο, ότι είναι, αλλά το όλο του το στυλ σου δείχνει αυτό το πράγμα. Και μετά βάζει και το γυαλί και στο λέει, ας πούμε, στη μούρη για το γυαλί.
2: Από εδώ και μπρος, όταν θα πηγαίνω στη διαδήλωση, θα φορά τα γυαλιά μου. Θα ξέρουν όλοι, θα πατάω το κουμπάκι και θα τα γράφω όλα. Και όποιος θέλει, ας με βρει, ας με φτύσει, ας με χτυπήσει, θα τα έχω σε κάμερα. Και έτσι πια όλες οι αξιόπινες πράξεις θα καταγράφονται.
0: Εντάξει. Αυτό, άρα λοιπόν, τώρα το πρώτο πράγμα που αντανακλαστικά μπορεί να σκεφτεί κάποιος, ακούγοντας αυτό το ρηθέν του Υπουργού, είναι ότι αφού μιλάμε για αξιόπινες πράξεις, πάρε τα γυαλάκια σου και πάνε, δεν θα δυσκολευτείς και πάρα πολύ, τόσα σκάνδαλα έχει αυτή η χώρα, φόρα αυτά τα γυαλάκια σου, καλά κάνεις και ενδιαφέρεσαι για το κάποιο μπορεί να έρθει να σε τραμπουγγίσει, να σε χτυπήσει κτλ, όλα θα καταγράφονται. Ενδιαφέρεσαι για αυτό το πράγμα με έναν τρόπο που στη διακριτική ευχαίρεια του καθενός είναι να τον κρίνει αν είναι δημοκρατικός ή όχι. Αφού λοιπόν εγώ πάω με τα νερά, πλέω
1: με
0: ότι
1: τα νερά.
0: Μια χαρά τα φορά στα γυαλάκια σου και μια χαρά αυτό που μας λες για τα γυαλιά. Αφού λοιπόν αυτά τα γυαλιά είναι τόσο θαυματουργά και μπορούν να καταγράφουν τα πάντα, γιατί ρε μπαγάς Άδωνη δεν πας εκεί που πρέπει να καταγραφούν τα πάντα και βγάλε το βιντεάκι κάτω στο στικάκι εδώ παιδιά. Με πόσο κάνω αυτά τα γυαλιά, 600-400.
1: Κάπου εκεί είναι.
0: Με 600 στάρικα έσωσα τη χώρα.
1: Μην παλεύετε εσείς.
0: Εντάξει. Και μετά, Άδωνη, μπορεί να σου είναι εντελώς άχρηστα τα γυαλιά για να καταγράψεις κάποιον που θα σε τραμπουκίσει. Μπορεί κάποιος να έρθει να σου σφίξει το χέρι. Να καταγράψεις αυτό. Το έχεις σκεφτεί καθόλου αυτό το πράγμα?
1: Και όχι επειδή αλλά... είσαι κάποιος.
0: Φίλε, αυτό με τρελαίνει. Τους ακούσεις και λέει από εδώ και πέρα διαφημίζει και το κάνει πολύ όμορφα. Δεν, άλλωστε παλιότερα πουλούσε κιόλας. Μια χαρά, εγώ θα τα έπαιρνα αυτά τα γελιά του.
1: Έχει τύχει να φορέσω.
0: Γιατί δεν το κάνετε αφού είναι? Κάντε το. Πάτε εκεί στα τόσα γραφεία και τόσα μέρη μπορούν. Ας πω εγώ μόνο ΠΚΠ θα σου πω, ας πω τόσα. Δεκάδες ρε, δεκάδες. Ό,τι θες σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Πάνε σε
1: μια υπηρεσία.
0: Ό,τι όπου μπορεί να υπάρχει ο ΠΚΠ, κάτσε εκεί, ώστε να μην χρειαστεί να έρθει μετά ο Φραπές στη Βουλή και να σου πει επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Όποιος Φραπές ήρθε έτσι, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Εσύ επικαλείς το δικαίωμα της σιωπής. Εγώ έχω τα γυαλιά του Άδωνη, πάρτε το βιντάκι. Έτσι είναι. Έτσι τουλάχιστον λέει η φτωχή, η λογική. Έτσι, για να μην.
1: Να μην ξεχνάμε
0: χορεύουμε
1: κάποια
0: πάντα,
1: πράγματα.
0: Ναι. Έτσι, ναι, να μην χορεύουμε πάντα με το παράλογο. Έτσι είναι, ρε φίλε, έτσι είναι. Καλημέρα, να. Τώρα διαβάζω ο Τάσος από την πολύπαθη Εύβοια. Καλημέρα, Επιτροπάκης. Τάσος πιστοποιημένος, εθελοντής, δάσος πυροσβέστης από στην Κάριστο. Και δείχνει, ας πούμε, τα νέα και λέει και τα νέα της ομάδας για τον αθλητικό όμιλο της Καρίστου.
1: Όπου στην Κάριστο παίζει ο Νίκος Κοροφέσης.
0: Στην Κάριστο, στην ομάδα του Τάσου Πετροπάκη.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος Κοροφέσης.
1: Αν κάνω τρομερό λάθος που νομίζω ότι κάνω, παίζει την αγωνίση στην Κάριστο.
0: Και πριν που είπα για τον Τζαούσι, να του πούμε ταχεία επάνω εδώ.
1: Ναι, γιατί είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, είχε πάθει χιαστό στο φινάλι της χρονιάς πέρσι. Νομίζω ότι πάνω σε μια καλή χρονιά. Δηλαδή, που ένιωσε και τα πόδια του λίγο γεμάτα ξανά.
0: Ναι, καλά έπαιξε.
1: Ναι.
0: Και ο Τσαούσης.
1: Και τα γεμάτα με την έννοια των συμμετοχών. Αλλά νομίζω ότι εντάξει. Ξανά προ τη. Θα το ξαναβρει το δρόμο του. Τώρα έχει γίνει λίγο, επειδή κάνει βάρη μόρα από πάνω. Έχει γίνει σαν πορτιέρης είναι λίγο.
0: Ντουκί, τρίγωνος.
1: Έχει βάλει από πάνω. Αλλά εντάξει.
0: Καλημέρα στην εκπομπή. Ένα λάθος έκανα. Καλό τίτλο.
1: Καλό.
0: Κοίτα, είναι και αισιόδοξο τίτλο. Γιατί άμα είναι για ένα, το αγοράζω.
1: Ξεκούραστα. Σε τρεις ώρες ένα λάθος.
0: Αν ήταν ένα. Καλημέρα, μορφόπεδα. Έχει το παντοπολείο 729. Ωραίος. Με την ιστορία του.
1: Ναι.
0: Ο Μιλτιάδης. Θα βάλω τίτλο στη φωτό της δημοσίευσης «Γύρω-γύρω όλοι». Και το γύρω με όμικρον. Λόγω του γύρου του Καρέτσα.
1: Έξυπνος κι αυτός.
0: Έξυπνος, ωραίος. Να ακούσουμε λίγο Καρέτσα, Εμίλιε. Βάλε και λίγο Καρέτσα από τι είπε για την Ντόρτμουντ και. Αγγλικά μιλάει και ό,τι πιάσουμε να μεταφράσουμε.
1: Θα τα δώσουμε.
0: Άμα δεν τα πιάσουμε όλα, θα τα ακούσετε και από αλλού.
3: I choose Dortmund because it's always been one of my favorite clubs, first of all. And then I feel like the project is very good here. Many examples of players coming here and making a big step in their career. So I think I will develop very well and learn a lot. That's why I came here. And my goals personally are to develop as good as possible, to make the next step in my career, to score more goals, to have an impact on the team. And from a team perspective, obviously, my goal is to win titles, not one. So, yeah, that's my plan,
0: ωραίο,
3: to win titles and help the team.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Περίπου... Πρέπει να μεταφράσουμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πόσα lower έχουν όλοι.
1: Εντάξει, πάνω κάτω. Επέλεξα την Dortmund γιατί ήταν μια ομάδα την οποία ανέκαθεν έτσι μου ήταν συμπαθής.
0: Ναι.
1: Θέλω να προσαρμοστώ όσο το γρηγορότερο γίνεται.
0: Να βελτιωθώ. Μεγάλο βήμα για την καριέρα μου.
1: Και θέλω να κατακτήσω τίτλους μεταξύ άλλων. Νομίζω ότι κάθε παίκτης ο οποίος πηγαίνει από την Genk,
0: ναι,
1: στην Dortmund με τόση προοπτική μπροστά του, γιατί δεν είναι ένας παίκτης που απλά πάει,
0: ναι,
1: είναι ένας παίκτης που πάει για να πάει και κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξέρει ότι εκεί δεν είναι το ταβάνι του.
0: Και η Dortmund το ξέρει.
1: Ναι. Και αυτό είναι το πιο καλό. Το ότι πηγαίνεις εκεί, ναι, και λες ότι ενώ είναι στα τρία πρωταθλήματα καλύτερα του κόσμου, τέσσερα πόσο να είναι.
0: Μπουντεσλίκα. Στην, ναι, τετράδα είναι σίγουρα. Τώρα.
1: Ναι. Κατάλαβες. Και λες ότι πόσο έχει να πάει κι άλλο.
0: Ναι.
1: Και ξέρω ότι ακόμα και εκεί που είναι, ότι δεν έχει φτάσει στο πικ του. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Καλά και λόγω ηλικία. Ναι, σωστό, ναι, σωστό. Μήνυμα που έσκασε μόλις και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη Σμαράγδα Μπασάκου. Εκτός αν έρθει, έχει έτσι καμιά άλλη κοπή. Είναι η Κατερίνα. Κατερίνα Μιχαηλίδου.
1: Μεταγραφή κάνουμε στον αέρα, να ξέρεις. Μεταγραφή.
0: Ναι, Κατερίνα Μιχαηλίδου τώρα στη γραμματική υποστήριξη. Ενημέρωση από ακροατή οδηγό στη Μουδανίων προς Χαλκιδική. Στο ύψος του Χατζηφωτίου υπάρχει παρατημένο τρέιλορ στη δεξιά πλευρά του δρόμου, οδηγεί προσοχή. Παρατημένο τρέιλορ, πώς το...
1: Δεν ξέρω πώς παρατηγείται ένα τρέιλορ.
0: Μπράβο, μήπως, μπράβο για την ενημέρωση, όχι για το παρατημένο.
1: Μήπως ξεγαρφιτσώθηκε από καμιά καρότσα από πίσω και...
0: Στα δεξιά, εντάξει, προσοχή.
1: Σίγουρα επίσης... προσοχή, τώρα πώς μπορεί να παρατηθεί, αναρωτιέμαι, αλλά... Κάποιο τρόπο βρήκε και έγινε και αυτό.
0: Και φίλος οδηγός για τίτλους που λέμε, με χάρη από τον πάγκο.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα να είμαι το πρώτο.
0: Με χάρη από τον πάγκο.
1: Να βάλουμε εγώ το Γιάννη
0: μπροστά. Εσύ έχεις τη χάρη. Εσύ έχεις τη χάρη, ρε χάρη. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα αυτός που έχει τη χάρη, ναι, μπαίνει πρώτος. Ο Γιώργος λέει, άλλος τίτλος, ωραίος και αυτός, αισιόδοξος, ναι, τώρα που δεν ακούει κανείς. Πολύ ωραίο.
1: Ναι, φαίνεται βέβαια ότι.
0: Ο Γιώργος ακούει.
1: Σίγουρα ένας.
0: Τίτλος εκπομπής, τώρα που δεν ακούει κανείς. Ωραίο.
1: Ναι, σίγουρα ένας.
0: Επιθετικό marketing.
1: Ένας ακούει. Θες να δούμε λίγο.
0: Πριν δούμε, να ακούσουμε λίγο. Ακούσαμε μια έτσι συστάδα, όπως το λένε, δηλώσεων του. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, πινκ-πονκ. Γιατί εκεί, όπως από τον Τζόλι, μάθαμε ότι παίζει τέννις.
1: Ναι.
0: Και ο αγαπημένος του αθλητής είναι ο Τζόκοβιτς.
1: Ναι.
0: Ο Τζόλι στο. Για να δούμε αν είναι. Μην βάλετε μελιά μας και την άλλη την version.
4: Ey, ohne Scheiß, Lange, ne? Da bestellst du dir einmal einen Gyros-Teller und die Leute denken sofort, du verpflichtest einen griechischen Nationalspieler.
0: Αυτός είναι ο γύρος. Όχι, φάγαμε γύρο. Βάλε το επόμενο που λέει για την Dortmund.
1: Ναι.
0: Την παρουσίαση να δούμε τι πιάσουμε. Ό,τι πιάσουμε, ζωντανή εκπομπή.
1: Τίποτα, εντάξει.
0: Όλα μπροστά σας γίνονται.
1: Σημαίνει, καλό κεράκι είναι.
3: I choose Dortmund because it's άλλο always έχουμε. Been one of my favorite clubs, αυτά, first of all. And αυτά, then I feel like the project, αυτά, is very, αυτά, good here.
0: Ευχαριστούμε. Many examples. Τα ακούσαμε αυτό. αυτά.
1: Παίζει
0: γκολφ, λέει.
1: Ναι.
0: Παίζει γκολφ.
1: Εντάξει, έχουν ιδιαίτερα αθλήματα.
0: Ποιος?
1: Οι Έλληνες, δηλαδή τένις, γκολφ.
0: Δεν σου είπε ότι παίζει και λακρός τώρα και εσύ τώρα. Το γκολφ λόγω ηλικίας βέβαια θα μπορούσε να το
1: πεις. Εντάξει, τώρα πόσους 19χρονους.
0: Κανέναν εγώ δεν ξέρω.
1: Και του δίνει κάτι, είναι λίγο πιο εκλεπτισμένο.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω κάποιος γιατί να παίζει και γκολφ, να σου πω την αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω. Και παίζει και πολλοί κόσμος γκολφ. Εγώ... Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό.
1: Ναι, εντάξει, οφειχώς,
0: και πού μάθατε όλοι γκολφ.
1: Δεν ξέρω κάποιος τον περίγυρό μου. Αυτό που περίμενα από ποδοσφαιριστές να παίζουν πολύ,
0: ναι,
1: και αθλητές γενικότερα, επειδή συνήθως σε προετοιμασίες, σε προπονητικά κέντρα και όλα αυτά, σας τραβάει ένα τραπέζι πινκ-πονκ υπάρχει. Περίμενα ότι πολλοί θα το έχουν αυτό σαν.
0: Το πινκ-πονκ,
1: Ναι. Και θεωρώ ότι είναι και με. Και ανταγωνιστικό. Δηλαδή, άμα το έχεις και με συμπαίκτες σου μέσα εκεί πέρα. Και με συμπαίκτες σου, έχετε και καμιά μαδούλα που είστε έτσι και είναι ωραίο. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι ανταγωνιστικό.
0: Τέλος πάντων, όλα τα αθλήματα, καλά το λες, όλα τα αθλήματα έχουν τη χάρη τους, όπως και ο Εμμανουηλίδης δίπλα μας. Αλλά τώρα, και άντε εσύ που το παίζεις στο γκολφ, εσύ που πας και το βλέπεις, τι βλέπεις ρε στο γκολφ. Καταρχάς, πού έχεις καταλάβει που έχει πάει το
1: γκολφ. Πού είναι η μπάλα.
0: Πού έχεις, τι έχεις καταλάβει. Και πληρώνουν και εστίαση. Θα μου πεις για να μείβονται τόσα πολλά οι γκολφερς.
1: Οι γκολφατζίδες.
0: Γκολφάκιδες. Θα πρέπει να. Τέλος πάντων.
1: Κάπως το δικαιολογούν οι άνθρωποι.
0: Θα σκάσει καμιά διαφήμιση αύριο για γκολφ. Σε λες.
1: Εμείς θα την πούμε.
0: Ένα άθλημα που αγαπάμε από μικρά παιδιά. Το γκολφ. Αν δεν έχετε ένα μπαστούνι ανά πάσα στιγμή πρόχειρο, η εκπομπή θα.
1: Θα σας κάνει δωρεάν.
0: Εσύ δεν άνοιξα καθόλου τα. Τέλος πάντων. Για πες, είχαμε κάτι Ολυμπιακό, αφήσαμε κρεμότητα στην
1: Ελλάδα. Όχι,
0: για
1: να πούμε ότι.
0: Για πάμε Λιβάη Γκαρσία, για να πάμε.
1: Για,
0: έτσι,
1: για να ξέρει απλά και ο κόσμος τι θα
0: ξέρει
1: δει.
0: Ο κόσμος από εμάς θα το μάθει. Να μια αισιόδοξη perspective.
1: Να προσπαθήσουμε να του πούμε κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Να, εκτός από τις συλλαγές να φύγει και με κάτι άλλο γεμάτο το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, το μεσημέρι του. Θα δει μια ομάδα την οποία η Ναϊμέχεν, η οποία αγωνίζεται με έναν σχηματισμό 3-4-2-1.
0: Τριάδα,
1: τέσσερις στη μεσαία γραμμή, δύο μπροστά που δεκαρίζουνε και έναν επιθετικό στην κορυφή. Ένας ιδιαίτερος σχηματισμός, ο οποίος πέρσι ωστόσο δούλεψε και αυτό φαίνεται κιόλας από το γεγονός ότι την έβγαλε στο δρόμο του Ολυμπιακού. Είναι μέχρι η οποία τελευταίο της δείγμα ήταν η φιλική ήττα απέναντι στη Σεβίλη την προηγούμενη χρονιά, και αν κανείς κοιτάξει τα δύο, ότι η επίθεση ήταν ένα από τα δυνατά της.
0: Με τη Σεβίλη πότε παίξανε?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, φιλικό.
0: Α, την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Α, για την Νεϊμέχεν είναι το πρώτο σε.
1: Ναι, φιλικό.
0: Επίσημο, ναι. Τώρα είναι να σταθώ.
1: Και η Νεϊμέχεν, η οποία πρόκειται για μια ομάδα η οποία με δυνατό χαρτί την επίθεση. Αν κανείς γυρίσει και δει τις περσινές της επιδόσεις, θα δει ένα σύλλογο ο οποίος κατάφερε να βάλει 77 γκολ σε 34 παιχνίδια, διόλου άσχημα. Και αν κοιτάξει επίσης και την αμυντική της λειτουργία, θα δει ότι ήταν αρκετά ευαίσθητη στα μετόπιστεν. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε ότι ήταν και μια ομάδα η οποία έφτασε στον τελικό του κυπέλλου, αλλά εκεί από την Αλκμαρ θα βρήκε λίγο μπαστούνια, για να το ταιριάξουμε και με τον γκολφ, με 5-1 ιτήθηκε.
0: Ωραίος.
1: Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει και με την σημερινή αντίπολη του Ολυμπιακού.
0: Ωραία. Ερώτημα για Λιβάη Γκαρσία. Ο Παναθηναϊκός τον θέλει ως δεξιό χαφ ή ως επιθετικό? Θα μου πεις.
1: Για επιθετικό δεν νομίζω.
0: Σεντερφόρ εννοώ επιθετικό, έτσι.
1: Ναι, ναι, striker, ας πούμε, βασικό.
0: Ο Λιβάη Γκαρσία, δεύτερο ερώτημα. Ο Λιβάη Γκαρσία μπορεί να κάνει σεζόν καλύτερη από αυτή που είχε κάνει τότε με τον Αλμέιδα? Θυμίζω, ως εννιάρη είχε ξεκινήσει ως δεξιός χαφ.
1: Ναι.
0: Είδε ένα όνειρο με την καλή την έννοια ο Αλμέιδα. Κάτι
1: έπιασε.
0: Κάτι είδε. Και τον βάζει επιθετικό. Και κάνει τη σεζόν της καριέρας του. Με τις προσφορές τότε από Γαλλία, νομίζω η Λανς ήταν. Να δίνουν και 25 εκατομμύρια στο Μελισανίδη για να τον πάρουν και να μην το δίνουν. Και μετά βέβαια Ρωσία κτλ. Θέλω να πω. Πόσο σίγουρος μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός για το Λιβάη Γκαρσία του τώρα, αλφα, και δεύτερον πόσο σίγουρος μπορεί να είναι για το τι Λιβάη Γκαρσία και σε ποια θέση θα το χρησιμοποιήσει, κατάλαβες?
1: Δεν νομίζω σίγουρα στην κορυφή της επίθεσης, τουλάχιστον στα δικά μου
0: μάτια. Αυτό.
1: Θα σου πω τώρα με Τετέι.
0: Ναι.
1: Που θεωρώ ότι όχι μοιάζουνε, αλλά δεν είναι τελείως αντίθετα τα στυλ τους.
0: Πολύ ωραία το λες.
1: Ωραία. Με Τετέι. Με Ντέσσερς να έρχεται από τον τραυματισμό του.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και τον Ραστόντερ ήδη στο τελευταίο του δείγμα να
0: βάζει ένα πολύτιμο γκολ.
1: Ακριβώς.
0: Για τον Παναθηναϊκό, ναι. Να γλιτώσει το κάρο.
1: Και ένας παίκτης ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ στην ομάδα που πήρε και το πρωτάθλημα στην Ελβετία.
0: Στην Ελβετία.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι.
0: Εντάξει, έγραψε ιστορία και αυτός μαζί με την Τούν. Δηλαδή ναι. Τον μοναδικό τίτλο, 125 χρόνια ιστορία.
1: Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι και ένας παίκτης ο οποίος Φέτος θα το δούμε, δεν ξέρουμε τι κάνει στην, στο σκοράρισμά του.
0: Ναι, έχει, σωστά, σωστά.
1: Έχει κάτι στο δισάκι.
0: Άρα δεξιός εξτρέμ. Δεξιός εξτρέμ.
1: Θεωρώ ότι πιο πολύ εκεί μπορεί να μου ταιριάξει. Μπορεί να είναι δική μου.
0: Βέβαια, απ' την άλλη, αν είσαι ό,τι ομάδα είσαι και σου πούνε ότι υπάρχει μια προοπτική να φέρει το Λιβάη Γκαρσία, λες.
1: Να το βάλουμε εδώ πέρα. Ναι. Κάπου θα το στριμώξουμε.
0: Αλλά έχει και μια δεύτερη σκέψη, δεύτερη ανάγνωση. Χωρίς να παίζουμε το ρόλο βέβαια αυτού που παίρνουν τις αποφάσεις.
1: Πολλές φορές οι ομάδες παίρνουν παίκτες οι οποίοι μπορεί να μην τους είναι απαραίτητη τη χρονική στιγμή που τους παίρνουν, αλλά σου λέει κάτι βλέπει. Ναι. Κάπου θα μου χρειαστεί.
0: Πάμε τελευταίο διάλειμμα. Να επιστρέψουμε να δούμε λίγο σήμερα η βραδιά. Εντάξει, είπαμε για Ολυμπιακό, αλλά παίζουν και άλλες ομάδες που έχει αντανάκλαση με ενδιαφέρον για τις δικές μας.
1: Εννοείται.
0: Όταν επιστρέψουμε και αυτά, να πάμε μέχρι τις 11, θα πάρουμε και άλλη ώρα.
1: Θες να ρωτήσεις τον Γιώργο μήπως θέλει να κάτσει. Πες το να μήπως θέλει να ξεκουραστεί. Πες το να μήπως θέλει να ξεκουραστεί.
0: Θα δώσουμε σκητάλη στον Γιώργο Ζαρίτη και στη Μαράδο του Μπασάκου.
1: Πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Περίεργο.
1: Δηλαδή να βγαίνεις εσύ να μπαίνει.
0: Αυτό είναι το taxi teller. Το πιάτο δηλαδή, πόσο θερμιδική βόμβα.
1: Light είναι, 2% το βλέπω.
0: Έτσι είναι.
1: Σαν γιορτάκι 2%.
0: Το πρέπει να έχει 3.800 θερμίδες. Έχει μέσα κρεμμύδια από πατάτες.
1: Δηλαδή ότι από όσα έχει ξεκίνησε από το κρεμμύδι.
0: Θα το βάλω κάτω από τα σχόλια. Προσφορά της εκπομπής, γιατί έχει πάει και πλησιάζει τώρα. Αυτά τρώγονται σε λίγο. Σε λίγη ώρα θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι πρωινά.
1: Όπως ναι.
0: Προσφορά της εκπομπής, το taxi teller θα μπει στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση που έχουμε
1: κάνει.
0: Βαράτε εκεί. Θέλουμε ένα, μέχρι τις 11 να βγάλουμε άποψη. Αν το τάξη τέλο θα το τρώγατε ή είστε τίποτα. Εγώ δεν θα το έπαιρνα πάντως, ναι. Να σου πω την αλήθεια.
1: Και σίγουρα όχι για πρωί.
0: Καλά, πρωί αποκλείται.

0: Μέλη σας ημέρα ολοκληρώνεται σήμερα στις 5 το απόγευμα. Η τρίτη περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ με τις ανανεώσεις να ξεπερνούν ήδη τις 14.291. Η διάθεση διακόπτεται προσωρινά λόγω του αγώνα της Πέμπτης, ενώ αποφάσεις για τυχόν παράταση θα ληφθούν από την Παρασκευή. Ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Τόμ Λουσέ από τον ΠΑΟΚ, με τον νεαρό Γάλλο μέσο να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Έγινε γνωστός ο αντίπαλος του Δικεφάλου στα play-off του Europa League, εφόσον αποκλείσει την Anderlecht, καθώς θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Καϊράτα Αλμάτι. Το πρώτο παιχνίδι με τους Βέλγους διεξάγεται την 5η σε 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, με Ισπανό διαιτητή τον Μουνουέρα. Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας ο Τασίρ Διόπ με τον Άρη, αποτελώντας και επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα για την επιθετική γραμμή του συλλόγου. Παράλληλα, εξετάζεται με ενδιαφέρον η περίπτωση του γνώριμου αριστερού μπακ Αρθούρ Μαζουακού, χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημη επαφή. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Ράφα Μιρ, καθώς ο Ισπανός επιθετικός έφτασε εχθές το βράδυ με σκοπό να σφραγίσει τη μετακίνησή του στον Άρη. Ευχάριστα είναι τα νέα για τον τραυματισμό του Κιλιάν Καϊμπούε στον Ηρακλή, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό και ο Γάλλος μέσος επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις. Η αποστολή ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Ιταλία την Παρασκευή, ενώ ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας σε φυσική μορφή για τους φιλάθλους άνω των 67 ετών. Πρεμιέρα στις επίσημες υποχρεώσεις του πραγματοποιεί απόψε στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός, υποδεχόμενος την Ναϊμέγγεν στο στάδιο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το συγκρότημα του Μεντιλίμπαρ παρατάσσεται με στόχο ένα καθαρό σκορ πρόκρισης εν ώψη της ρεβάνς, στερούμενο τις υπηρεσίες των Νέσε και Μασούρα. Φιλοξενεί την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 αύριο Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πράσινοι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τον παράγοντα της έδρας τους, ώστε να κάνουν το πρώτο βήμα για την επόμενη φάση του conference, εκεί όπου τους περιμένει ήδη ως πιθανός αντίπαλος η τσεχική Χράντετς. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα ρε, μιλία, δικιά σου σύνθεση είναι αυτό που ακούμε. Φαίνεται λίγο στο πιανάκι σου το έπαιξε στο... Είχε πει το... Δεν ξέρω αν θυμάστε το... πώς αρχίζει το ρίτα ριτάκι των Κατσιμιχαίων. Άμα δηλαδή το έχεις... Δηλαδή δεν βαριέσαι τώρα, Εμίλια.
1: Και πώς θα σουσούραμε.
0: Ναι. μόνο το πώς αρχίζει δηλαδή. Επειδή είπα το πιανάκι. Το πιανάκι. Είχε πει ο... Τώρα δεν θυμάμαι αν το είπε ο Χάρης ή ο Πάνος. Κατσιμίχα.
1: Ναι.
0: Κατσιμίχας. Ότι ήμασταν, λέει, στο χωριό και ήταν παρατημένο να ήταν πιανάκι. Δεν είχαμε...
1: Ξυλόφωνο.
0: Όχι ξυλόφωνο.
1: Μεταλλόφωνο.
0: Όχι, ένα κάτι πλαστικά που ήταν.
1: Okay, ναι.
0: Που τα πατούσες και έβγαζαν
1: κάτι.
0: Πατούσαν, ναι, νότες, αλλά ο ήχος που έβγαζαν ήταν έτσι ιδιόμορφος.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή ήταν και εκεί πάνω σε εκείνο το πιανάκι. Άνοιξτο.
1: Το είναι.
0: Μπράβο, μετά από αυτό που θα πει, μπράβο. Τώρα βέβαια το έβαλες live, δεν ξέρω αν θα ακουστεί αυτός ο ήχος, αλλά οκ, περίμενε. Μετά το... Τέλος πάντων, πας το να παίξει. Το κύμα και τα λοιπά, εντάξει, τρέξω λίγο. Το κύμα ψάχνει να βρει. Μετά από αυτό θα ακουστεί το εισαγωγή. Α, δούμε εδώ πώς θα ακουστεί και θα σου πω τη συνέχεια της ιστορίας.

0: Όχι, αυτό είναι. Από το, ναι. Δηλαδή αυτό είναι στο δίσκο. Εδώ το τυριτιτιτιτι.
1: Για κάνε μια παλικαριά, ρε μιλέ.
0: Εντάξει, δεν το πούμε. Παλικαριά, τι παλικαριά. Το στείλαμε φέρει το δίσκο από το πάνω ράφι. Θα βάλει. Εδώ είσαι. Λοιπόν.
2: Αυτό. Προχώρα το λίγο.
0: Πώς θα ακουστεί μετά το οργανάκι, μετά από αυτό. Τι μουσα του να βρει.

0: Αυτό, ο ήχος δηλαδή έτσι πως ακούγεται, που δεν είναι ένας ήχος καν. Είπε ευχαριστούμε Μίλη, ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στην playlist μας.
1: Πίσω στο.
0: Είναι από. Πήρε την έμπνευση, ας το πούμε, από το παιδικό το πιανάκι που είχαν στο χωριό και το πάτησε. Έπαιζε με τα πλήκτρα ναι, κάτι, ένας από τους ναι. δύο και του βγήκε έτσι. Ότι θα ήταν ωραίο να το βάλει έτσι στο δίσκο.
1: Και είναι ωραίο που δεν είναι εισαγωγή. Παίζει κάτι πρώτα και έρχεται ναι. μετά αυτό. Δηλαδή σου βάζει τρεις στροφές.
0: Μπράβο. Ναι, ωραίο.
1: Δεν είναι το όργανο με το οποίο ξεκινάει ναι. αρχικά. Σου δίνει κάτι πιο πριν. Τρεις στροφές, δύο στιχάκια και μετά σε βάζει.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Παρόμοια πάει και το ξημερώματα του Αργυρού.
0: Άλλη γενιά, καταλάβατε τώρα έτσι. Οι boomers με τους. Εσύ τι είσαι.
1: Δεν ξέρω. Χαμπάρι δεν έχω. Ξέρω απλά ότι είμαι δροχός.
0: Είμαι ο Χάρης και είμαι καλά.
1: Άμα βρεις τα ξημερώματα του υδροχώ, θα λέγα.
0: Έπιασε δουλειά
1: του Αργυρού.
0: Μόλις άρχισε να τρώει το παιδί, τώρα του. Είπανε, παιδιά, να φάω λίγο 10:30. Τα ξημερώματα του Αργυρού από ποια βερσιόν, από του δίσκου δηλαδή.
1: Τη μαμά.
0: Τη μαμά του είναι το τραγούδι.
1: Όχι, το πρώτο.
0: Α, ότι το δίσκο. Το radio edit.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να ξέρω.
1: Τρώει και παράλληλα.
0: Καλά, δεν το τραγουδίσει ο. Να ξέρετε όση ώρα θα βρούμε τα ξημερώματα πρωί-πρωί ότι έχουμε βάλει αυτό το πιάτο, το taxi teller.
1: Το ελαφρύ.
0: Μπράβο. Taxi teller, να εδώ είναι το ελαφρύ για να έχετε άποψη και εικόνα αν και εσείς στη Γερμανία. Κυρίως βέβαια το βλέπω να υπάρχει στη Γερμανία. Δεν είναι... Okay, πάμε να δούμε τι περιμένουμε από τη βραδιά, τι έχει ενδιαφέρον ή ήθελες να πεις κάτι άλλο.
1: Το βρήκαμε τα ξημερώματα.
0: Σιγά σιγά.
1: Εντάξει.
0: Να βρούμε πρώτα μια ορχήστρα.
1: Το παίξει λίγο.
0: Τώρα ο Αργυρός δεν απαντάει.
1: Δεν μπορεί ο Κωνσταντίνος αργά είναι τώρα.
0: Κωνσταντίνε! Για πας.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό.
0: Ακούγεται σαν ξυλόφωνο εδώ.
1: Ναι.

0: Μέχρι εδώ ήταν.
1: Έλα, μας ξεσήκωσε το Αργυρό. Έλα, Κωνσταντίνε.
0: Σε μια άλλη μορφή του, αλλά έμοιαζε λίγο σε αυτό που συζητούσαμε.
1: Ναι, φίλος λέει: ξεχάσατε στους Γάλλους τα μιλάτε. Λέει: μιλούσατε για Γάλλους, ξεχάσατε το boom song. Βεβαίως, ναι. Boom song.
0: Ζαν να λέμε boom song.
1: Κεντρικός αμυντικός, είπες καλά στο Παναθηναϊκό.
0: Κάτι έπιανε.
1: Ρίζες Καμερούν. Κάτι έπιανε. Boom song.
0: Τι άλλο αφήσαμε. Έχουμε ούτως ή άλλως αρκετά σου ό,τι έχει να
1: τι
0: κάνει.
1: Τι περιμένουμε από τη βραδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κοίταξε τώρα. Εντάξει, είπαμε για Ολυμπιακό με ένα ημέγεν. Να ημέγεν. Ναι. Ο Ολυμπιακός βλέπει και το παιχνίδι της Σενζουλουάς με Μπότο Κλίμπτ.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι δεν είναι, γιατί αν ο Ολυμπιακός περάσει από την Αϊμέγεν
0: θα συναντήσει
1: έναν όποιο θα περάσει από αυτό το ζευγάρι.
0: Και να πούμε κιόλας ότι για παράδειγμα αν κανείς κοιτάξει σήμερα θα δει ότι παίζει και η Λεύσκη Σόφιας με την ΚΑΕΡΑ Ταλμάτη για την ΑΕΚ.
1: 8.30 είναι αυτό.
0: Το πρώτο παιχνίδι ακριβώς.
1: Για την ΑΕΚ τι εννοείς?
0: Γιατί είναι πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ.
1: Ναι. Περνάει όποιος περάσει από
0: ακριβώς,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Πάει στην ΑΕΚ.
0: Και ο ετοιμένος στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Πρόβλεψη τι λέμε, Λεύσκη, ΚΑΕΡΑΤ.
0: Δεν θα σου πω ότι έχω και εικόνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί το φαβορεί, ας πούμε. Θεωρώ ότι θα περάσει η Λεύσκη. Αν έβαζε κάπου την ψήφα μου.
1: Πού να είχε και εικόνα.
0: Εντάξει, μια ψήφα πρέπει να περάσει.
1: Αυτό μου θυμίζει κάτι, δηλώσει λέει. Ξέρετε ότι εγώ δεν μιλάω ποτέ για διαιτησία, αλλά σήμερα και μιλάμε 5 λεπτά για
0: διαιτησία. Μας έσφαξε. Δεν μας άφησε να σηκώσουμε κεφάλι.
1: Έτσι και ο Χάρης. Ο Χάρης όμως μπράβο του, γιατί και εγώ αυτό θα έλεγα. Εγώ θα έλεγα ΚΑΕΡΑΤ, αλλά οκ.
0: Ναι. Ναι, μην το παίξω, ας πούμε.
1: Σωστά, δεν έχουμε άποψη, αλλά αυτό δεν μας απαγορεύει να είμαστε μυαλοπόλες. Δηλαδή, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Δεν έχω άποψη.
1: Δεν έχω ιδέα ποιοι παίζουν αυτή τη διαλέξη. Αλλά λέω ΚΑΕΡΑΤ.
0: Ναι.
1: Και ακούει τώρα σου λέει ο άλλος, γιατί ρε φίλε ΚΑΕΡΑΤ. Γιατί έτσι. Έτσι, ΚΑΕΡΑΤ. Είπε σε συλλέψη και είπα εγώ.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Αυτό να πω.
0: Θα μάθουμε πριν τελειώσει αυτή η εκπομπή που δεν έχει τίτλο.
1: Τι να μάθουμε.
0: Ποιο από του δύο θα περάσει. 11 του μήνα το τελευταίο παιχνίδι.
1: Α, νόμιζα. Ναι,
0: ναι θα το. Δηλαδή,
1: θα ξέρουμε. Ποιο θα δικαιωθεί.
0: Ναι, όταν θα φύγουμε από εδώ πέρα, μπορούμε να το πούμε άτιτλοι.
1: Η εκπομπή μα. Άτιτλοι. Παραπέμπει βέβαια. Άτιτλοι.
0: Ναι, αλλά. Ναι, με κούπα.
1: Ναι.
0: Τώρα που είπα ότι δεν έχουμε τίτλο, ας πούμε.
1: Άτιτλοι, καλό.
0: Ναι. Και αυτό λίγο μίζερο.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει. <όχι. laughs> Αλλά έχει μια ναι, λογική.
0: Λογική και μιζέρια.
1: Λοιπόν, ο αγώνας της Union με την Πόντο είναι στις 9, ενώ αυτό που σας είπαμε για Λεύσκη ΚΑΕΡΑΤ στις 8.30. Mm-hmm. Πολύ καλή κλήρωση βέβαια και για την ΑΕΚ. Πολύ καλή κλήρωση.
0: Ένα παιχνίδι.
1: Μου θυμίζει, παιδί μου, αυτό που διάβασα κάπου στα social media. Ναι. Άντε να πάει καμιά φορά ο ΠΑΟΚ στους ανίσχυρους για να πετύχει καμιά καλή κλήρωση. Δηλαδή, φοβερό. Ο ΠΑΟΚ δεν. Με την κλήρωση είναι μαλωμένος.
0: Ναι, δεν του πάνε πολύ καλά τα ζευγαρώματα.
1: Όντως, όντως.
0: Ένα μάτι το οποίο θα το κοιτάει και ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο ιτημένος αυτού του ζευγαριού θα βρεθεί στο δικό του μονοπάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Γιάννη.
1: Περνάει ο ΠΑΟΚ την Άντερλεχτ και παίζει με τον ιτημένο. Λεύσκη ΚΑΕΡΑΤ.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Και αλλιώς θα πρέπει να. Υπάρχει και η άλλη τέτοια. Το δεύτερο παιχνίδι και σε αυτόν για το δικέφαλο που είναι στις 6 θα γίνει αυτό στο Καζακστάν.
1: Ποιο. Α, λέμε την περίπτωση που αποκλείστηκε και πάει.
0: Ο επαναληπτικός, ας πούμε, αγώνας.
1: Α, το είναι άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, 6 ώρα, στα νωρίς. Αυτή είναι στις 8.30 και το επόμενο είναι στις 6. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα σημερινά παιχνίδια, το πρώτο

0: πληρωματική του Πόποβιτς.
1: Τους φάγαμε.
0: Αλλά υπάρχει εδώ εξέλιξη, γιατί ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι έκανε αλλαγή στη λίστα του. Λογικά θα την έκανε
1: χθες το βράδυ και απλά σήμερα θα κινοποιήθηκε.
0: Μπράβο, ναι. Δεν μπορεί τώρα, ξύπνησε και είπε τι να κάνω, κάνω μια αλλαγή στη λίστα. Τι έκανε τώρα, βάζει μέσα τον νεοαποκτηθέντα τερματοφύλακα τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος αντικαθιστά τον αριστερό μπακ τον Φραζίσκο Ορτέγα.
1: Ναι.
0: Είπαμε και στην 11 ότι.
1: Ορτέγα αντί Ορτέγα.
0: Ναι, ναι, Ορτέγα αντί Ορτέγα. Είπαμε στην 11 ότι αριστερό μπακ είναι ο Μπρούνο. Δεν βάλαμε καθόλου Ορτέγα, γιατί είναι όλη η διαδικασία της μεταγραφής στη River Plate. Και επειδή υπάρχει αυτό το θέμα, αλλάζει, κάνει αλλαγή στη λίστα και βάζει τον τερματοφύλακα που είναι και αυτό το νέο πρόσωπο. Ο Ορτέγα, παρεπτόντως, ο αριστερός μπακ, πάει στη River Plate με συμβόλαιο 3,5 χρόνια.
1: Ετώ, ναι.
0: Ναι. Και ο Ολυμπιακός, λέει το ρεπορτάζ, θα βάλει στα ταμεία του 5 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, διόλου άσχημα.
0: Διόλου άσχημα. Απ' την άλλη, όμως, φίλε, και στον Ολυμπιακό γίνονται. Η ΑΕΚ έχει κρατήσει μια σταθερότητα στη μεταγραφική της πολιτική. Δηλαδή, κάνει. Θα μου πεις, δίνει και λεφτά αρκετά.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, οι άλλες ομάδες έχουν έναν αναβρασμό με την έννοια της περίοδου των αναβρασμών, όχι ότι
1: ναι.
0: Έχουν προβλήματα,
1: ναι.
0: Αλλά γίνονται πάρα πολλές αλλαγές και τελευταία στιγμή και τα λοιπά. Για παράδειγμα, λέγαμε, ας πούμε, αυτό για τον ΠΑΟΚ που δίνει, ας πούμε, δεξιό του ΠΑΟΚ το Σάντσες. Εδώ τώρα, ας πούμε, στον Ολυμπιακό δεν είναι μόνο και, δεν είναι μόνο, ας πούμε, τώρα ο Ορτέγα που αλλάζει, έχει αλλάξει πάρα πολλούς και από τους βασικούς του. Και
1: καταρχάς, άμα ξεκινήσει και τις, έχει αλλάξει όλους τους τερματοφύλακες.
0: Ναι.
1: Από πίσω.
0: Μπράβο, σωστά. Δηλαδή, ούτε ο Πασχαλάτης και αυτός,
1: ναι.
0: Επειδή λίγο το έχασα αυτές τις μέρες. Έχει λύσεις.
1: Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι είναι από την πρώτη θέση και μπροστά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όλο αυτό.
0: Σωστά και έχει αυτό που λέγαμε, ρε παιδί μου, και για τον Ολυμπιακό με τις αλλαγές. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ μία που αγόρασε και μία που είχε τον Σάντσες και μία που τον έδωσε, δεν τον είδαμε τι πολύ. Το ίδιο στον Ολυμπιακό με τον Αντρέ Λουίζ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήρθε με τα Βάιον και Κλάδ, δηλαδή και με πολύ αυσούμε εκεί του ΑΟΥ και συνεχίζει MLS Kansas City. Έτσι δεν είναι?
1: Και με μπαμπάτσικο deal.
0: Ναι,
1: πάνω
0: εντάξει,
1: από 20.
0: Τα deal φαντάζομαι ότι δεν θέλω να κάνω δεύτερες σκέψεις. Είναι αυτά που βγάζουν οι ομάδες, δηλαδή και τα ρεπορτάζ. Αν είναι και πάνω από 20 deal, εντάξει, τι λέμε, τον δίνεις.
1: Πώς με το ταρίφ το τέτοιο.
0: Ναι, ενώ η ΑΕΚ δεν είναι. Άντε πες, ας πούμε, να. Πώς λέει, το Κροάτης που μπορεί να φύγει. Που τον είχε πάρει την Δυναμό Ζάγκρεμπ, δεν έδωσε κανονικά.
1: Τον έδωσε στην.
0: Τον έδωσε.
1: Ναι, στη Λάσκ Λίντ.
0: Οκ. Αν εξαιρείς δηλαδή τον. Τι αλλαγές έχει η ΑΕΚ, έχει συντακτικές αλλαγές. Ο Πινέδα σίγουρα.
1: Η πιο κομβική, ίσως, που μένει να φανεί πως θα. Στον Άσο είναι εντάξει.
0: Η ίδια δηλαδή.
1: Του μπάκτη δεν του έχει αλλάξει. Του στόπερ του δεν του έχει αλλάξει. Ενώ να φύγει κάποιο από του προκατόχου. Ο Πινέδα, ο Λιούμπισιτ. Μεσοπιθετικά δεν έχει φύγει κάποιος άλλος εκτός, μα όχι.
0: Ναι, μου φαίνεται δηλαδή δεν έκανε πολύ.
1: Ναι, okay. Συν πλην. Έκανε συν. Mm-hmm, δεν έκανε πλην.
0: Mm-hmm. Ωραίο,
1: δεν,
0: ωραίο.
1: Δεν έκανε πλην. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνο.
1: Ευχάριστη, λέει, είστε. Ευχάριστη είναι και τα δικά του τα γλυκά.
0: Ο Καρέτσας.
1: Όχι.
0: Ποιος, Κωνσταντίνος. Αν νόμιζε ο Καρέτσας.
1: Όχι. Φιλαράκι μας, ο Κωνσταντίνος Σημεωνίδης μας ακούει. Λέει, ευχάριστα, λέει, κάνε. Λέω, ευχάριστα είναι και τα δικά του γλυκά, γιατί τα καταπιάνετε πολύ καλά.
0: Μπράβο του. Μπράβο, Κωνσταντίνε.
1: Τα καταπιάνετε
0: γλυκός πολύ. Γλυκός άνθρωπος, δηλαδή.
1: Γλυκός άνθρωπος. Αν κάτι είναι γλυκός άνθρωπος. Λοιπόν, και.
0: Την Πέμπτη τα τρία μάτς, να θυμίσω, επειδή είπαμε σήμερα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Έτσι δεν είναι? Και.
1: Ναι. Του πάει αυτό το 8 και 45.
0: Ναι, δεν ήξερα ότι καινούργια ώρα είναι αυτή.
1: Το μοναδικό παιχνίδι που γίνεται αυτή την ώρα και ήταν το μοναδικό που έγινε και στην προηγούμενη. Με την Δυνάμο.
0: Ναι.
1: Η Δυνάμο.
0: Δεν την είχε. Σε άλλες.
1: Δεν έχει λανσαριστεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, είναι και πολλά τα παιχνίδια, οπότε κάπου πρέπει να τα χωρέσουν.
0: Θυμίζω ότι την Πέμπτη, σωστά το λες, την Πέμπτη θυμίζω ότι μαθαίνει αντίπαλο, μάλλον όχι την Πέμπτη.

0: αλλά μπαίνει στο γήπεδο και το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει αντίπαλος του ΟΦΗ.
1: Το Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
0: Μπράβο. Και ο Παναθηναϊκός μπαίνει και το δικό του ζευγάρι.
1: Mm-hmm. Με το Χράλες Κράλοβε Μπεσίκτας.
0: Μπεσίκτας, ναι. Και ο Παναθηναϊκός βέβαια που παίζει με την ΤΣΣΚΑ 1948.
1: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο που μπορούμε να το βάλουμε αν θέλεις και αύριο να το ακούσει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Η στιγμή που γίνεται, βλέπουν οι άνθρωποι του ΟΦΗ την κλήρωση μαζεμένοι στο προπονητικό κέντρο και παίζει οθόνη, είναι εκεί φούντασε από πίσω ο Χρήστος Καρπίδης, ο άλλο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ που πλέον είναι στους κριτικούς και κάθονται και βγαίνουν ένα-ένα τα... τα ονόματα των ομάδων και πανηγυρίζουν, ας πούμε, φεύγει μία, φεύγει άλλη, φεύγει επόμενη και φτάνει στο τέλος το ζευγάρι με το οποίο προκύπτει και φαίνεται και το πώς το υποδέχονται. Δηλαδή με μια... ότι εντάξει...
0: Καλά πήγε. Καλά,
1: ναι,
0: πήγε,
1: παιδί μου, δεν είναι φόβητρο. Εδώ είμαστε, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έχουμε τις ελπίδες μας. Ο Όφη, ο οποίος, να το πούμε και αυτό, σίγουρα έχει ένα... δεδομένο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δηλαδή είναι μια ομάδα που ξέρει ότι του χρόνου τις Πέμπτες στο Ηράκλειο κάτι θα έχει να κάνει. Τώρα θα είναι στο κόμμα.
0: Εννοείς για το League Face.
1: Ναι.
0: Ότι έχει ένα League Face όλο, ναι, ούτως ή άλλως καπαρωμένο.
1: Σίγουροι είναι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ναι.
0: Και να θυμίσουμε να το κλείσουμε, γιατί τώρα με τα καλοκαίρια, τις διακοπές, το πάνε έλα από εδώ και τα λοιπά. Λίγο τα ραντεβού τα ανανεώνουμε, τα υπενθυμίζουμε. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός στις 9.30 και υποδέχεται την Τζέσικα Σόφια στη 1948.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ζευγάρι. Ο Όφη θα μπει αργότερα. Το δικαίωμα το κατέκτησε με την κατάκτηση του κυπέλου.
1: Και το εισπράττει τώρα.
0: Και το εισπράττει τώρα. Καλά. Αυτό πάντα φαίνεται στην πράξη, ξέρεις. Δηλαδή, θεωρητικά έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει σύμμαχο το χρόνο να προετοιμαστεί, να οργανωθεί καλύτερα. Όχι τόσο στην προετοιμασία του, αλλά κυρίως με μεταγραφές που θέλει να κλείσει. Αυτό θεωρητικά ναι. Απ' την άλλη, για τον Όφη, γενικώς όλο αυτό είναι μια καινούρια
1: σελίδα.
0: Ναι, και καινούρια πραγματικότητα και είναι ένα ερωτηματικό, είναι ένα challenge, μια πρόκληση, πώς θα το διαχειριστεί. Γιατί πολύ σωστά λες ότι έχει εξασφαλισμένο το ματσάκι του. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει ομάδα και ρόστερ που να ανταποκρίνεται
1: να μπορεί
0: σε παιχνίδια δύο την εβδομάδα, κάτι που δεν ήταν συνηθισμένος ο οργανισμός του Όφη.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή και τώρα, πρόσφατα που βγήκε στην Ευρώπη, άμα την επιστροφή του δηλαδή στην κατηγορία, στη μεγάλη κατηγορία, είχε βγει και η Ευρώπη. Δεν το πήγε πολύ μακριά το ευρωπαϊκό του ταξίδι. Είναι η πρώτη φορά που θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Και είναι ένα challenge επίσης και για το τεχνικό team. Και για Χρήστο Κόντι, Αλέξανδρο Τζόλι, τον συνεργάτη του, για όλους.
1: Και σίγουρα το πολύ σημαντικό είναι ότι εγώ σου λέω ότι σε περίπτωση που πάει και στο Conference League, ότι τα παιχνίδια θα τελειώσει το Δεκέμβρη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα βγάλει τη μισή χρονιά. Άμα πάει στο Europa θα τραβήξει και ένα μήνα μετά. Δηλαδή θα πάει μέσα Γενάρη, τέλη Γενάρη.
0: Ναι.
1: Οπότε και αυτό...
0: Καλά, άμα φτάσει σε αυτό το έργο σημαίνει ότι κάτι καλό έκανε ως ομάδα και ως ρόστερ για να φτάσει εκεί. Άρα μπορεί να το διαχειριστεί.
1: Ναι, μα ούτως ή άλλως το League Face, ας πούμε, του Europa League τελειώνει τέλος Γενάρη. Είναι ούτως ή άλλως, δηλαδή από τη στιγμή που θα φτάσει μέχρι εκεί είναι πολύ φυσιολογικό, κατάλαβες. Okay.
0: Έτσι κλείνοντας, έτσι προτινόμενος τίτλος, τα σταφύλια της οργής, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Προτινόμενος τίτλος, τα σταφύλια της οργής, γιατί βέβαια του Σωτήρος η Εκκλησία ευλογεί τα σταφύλια.
1: Ναι.
0: Μεθαύριο είναι του Σωτήρος, έτσι δεν είναι, 4-6, ναι, μεθαύριο. Αλλά δεν ξέρω από πού ορμόμενος.
1: Είπες 4-6, πήγα να πω.
0: 24.
1: Αλλά ευτυχώς με πρόλαβες και συμπλήρωσε γρήγορα. Απλά, Γιάννη μου, ξέρεις τι, επειδή συζητούσαμε προηγουμένως έτσι, και για τα μαγνητάκια και βάλαμε με πάρα πολλά πράγματα και για διακοπές.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια. Και εγώ λέω όμως να επιστρέψουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Πώς θα γίνεται?
1: Στο Origins Casino Θεσσαλονίκη οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Βέβαια και τον Αύγουστο.
0: Πώς τις είπες, κληρώσεις Happy Go?
1: Happy Go 30.
0: Okay.
1: Okay. Συνεχίζονται και τον Αύγουστο.
0: Ωραία.
1: Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Μόνο στο Origins Casino Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Εμείς κάπου εδώ σας αφήνουμε σε σίγουρα χέρια.
1: Ναι.
0: Με Γιώργο Ζέρη, Μαράγα Μπασάκου θα συνεχιστεί το.
1: Ένα σκυλί ο Κοποκατή, είναι η ιδέα μου.
0: Τώρα να σου πω ότι το ακούω και εγώ για να λιώσει καλύτερα. Γαυγίζει όντω είναι σκυλί.
1: Κάτι γαύγιζε. Κάποιο έχει φέρει κατοικίδα, να ξέρει.
0: Έχουμε και Παναγιώτα Περγίδη online για το δελτίο.
1: Έτοιμη.
0: Για τίτλους επικαιρότητας. Ακολουθούν Γιώργο Ζέρης και Σμαράγδα Μπασάκου στην εκπομπή Πλάκα Τέλος.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα, όπως λέει και ένας φίλος, για εμάς θα μπορούσε να είναι η Πλάκα Αρχή. Εδώ ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Το τρίωρο πριν.
1: Πολύ σύνδεση.
0: Έναν τίτλο από αυτούς που προτείνατε, μάλλον θα το βάλουμε αύριο. Ή μπορεί να μην βάλουμε και κανέναν και να ρωτήσουμε και άλλους αύριο.
1: Άνα, μπράβο. Να μαζέψουμε. Μάζευε και συνερόγες που λέμε μια σχήμα στα φίλια.
0: Εμίλιε! Ευχαριστούμε.
1: Ήσουν φοβερός.
0: Φοβερός.
1: Φοβερός.
0: Από αυτό που έτρωγες έμεινε τίποτα. Το έτρωγες όμως ωραία, μου άρχισε την όρεξη. Ωραία, σαντουιτσάκι. Ήταν καροτάκι, καροτάκι πες.
1: Ροδάκι.
0: Ροδάκι να ούφο έφαγε. Ξεκασμένος. Είναι ποικιλία τα ούφο.
1: Ναι.
0: Τι λες ρε, υπάρχει τέτοια ποικιλία στο ροδάκινο.
1: Ναι.
0: Ρε δεν το ξέρεις. Και εσύ το ήξερες, Ζεχάρη. Μιλάτε ρε παιδιά, πάω πάρω. Μεγάλα είναι αυτά. Δεν είναι πας... ο Γιαρμάς, ας πούμε, ο Γιαρμά. Σκληρό, όχι θέλω να πω, είναι σαν το Γιαρμά. Είναι σκληρό.
1: Τώρα συγγνώμη δεν ακούτε εσύ το σκυλί, εσύ δεν ακούτε τώρα το σκυλί.
0: Το ακούω ρε παιδί μου, να δείξω που βγαίνει. Ήσυχα ρε. Λοιπόν, Γιάννη Τσιράβη, ευχαριστούμε για σένα στο production. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 8 ή ακριβώς τις 8 όπως έμαθα σήμερα, άρα πρέπει να είμαι 8 η ώρα.
1: Γιάννη, ναι. Αν μπορείς δηλαδή.
0: Θα μας υποχρέωνεις.
1: Άμα, αν κάτι καλύτερο δεν έχεις να κάνεις.
0: Ναι, κάτι καλύτερο.
1: Ναι,
0: σίγουρα.
1: Εδώ θα είμαστε, θα σε περιμένουμε και λέει αύριο εργώ εγώ.
0: Ωραία. Μην θα κάνεις ό,τι αγαπάς, να σου έχω εμπιστοσύνη. Εμένα δεν έχω. Καλή συνέχεια στην ημέρα, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 95. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Στη σύλληψη αδερφού αντιδημάρχου προχώρησαν αστυνομικοί στην Ψάφα όταν ο άνδρας επιχείρησε να παρακάμψει το υφιστάμενο μπλόκο στο σημείο που κατέπεσαν τα δύο ελικόπτερα Μπέλ, παρασέροντας τα συντρίμια που φυλάσσονταν. Ο συλληφτής κατηγορείται για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Για ανάγκη υιοθέτησης νέων μηχανισμών σφράγισης των συνόρων αλλά και άμεσων επιστροφών σε περιπτώσεις κρίσεων στο μεταναστευτικό, έκανε λόγο με επίσημη τοποθέτησή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Τραγική ήταν η κατάληξη των ερευνών για τον εντοπισμό της 75χρονης που αγνοούνταν από τις 25 Ιουλίου στη Νέα Χώρα Χανίων. Η ηλικιωμένη που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα άνοιας εντοπίστηκε νεκρή και σε προχωρημένη αποσύνθεση σε αγροτική περιοχή στο Νεροκούρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέο σοβαρό περιστατικό με πλήγμα στο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία λιβερίας πλοίου μεταφοράς ξηρού φορτίου Minoan Pioneer σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στα στενά του Ορμούζ. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά του Κασάμπ στο Ομάν, με ένα μέλος του πληρώματος να αγνοείται. Τέλος, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη προβλέπεται να αγγίξει ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrospo.gr.
2: Μυρίζει λουχουδιά!
3: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
2: Πού πήγε πάλι!
3: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
4: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπιε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
6: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
11: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Και τώρα η πλάκα τέλος. 2 ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: Αλλά έχουμε σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι. Δηλαδή 11 και 5 πρώτα λεπτά εκπομπή στον αέρα, μια χαρά είναι.
1: Όχι, για να μην παραπονιούνται. Ναι.
0: Πάρε λίγο εσύ τις νερομπογιές από εδώ, να πάρω εγώ τους μαρκαδόρους από την άλλη, γιατί τελείωσε το τρίωρο του ΚΔΑΠ.
1: Του ΚΔΑΠ κανονικά, έτσι.
0: Είσαι, πώς το λένε, θα πάρεις πιστοποίηση, να ξέρεις.
1: Αλήθεια, λες.
0: ΚΔΑΠ με Μανουηλίδη, καπί με μένα.
1: Νέα καριέρα, άντε βρε τρελέ και εσύ. Καλημέρα σε όλους.
0: Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Μας βρίσκεται στο Facebook, εκεί που έχουμε ποστάρει μια φωτογραφία που την τζάκωσα από το Facebook. Μας βρίσκεται στο Facebook, την τζάκωσα από το Facebook. Καλά θα πάει αυτό.
1: Φατσοβιβλίο, εναλλακτικά.
0: Είναι ρε παιδί μου μια φωτογραφία που έχει ποστάρει ένας τύπος και μου άρεσε. Πώς τον λέγανε αυτό, Θεοχάρη, σκουλίκια.
1: Ναι, πού το θυμήθηκες.
0: Ο οποίος δείχνει έτσι ένα βλοσιρό βλέμμα να έχει.
1: Ναι.
0: Και κοιτάει ρε παιδί μου μέσα από το ένα κελί να δει τι γίνεται. Και λέει, όταν βλέπεις story από παραλίες και διακοπές ενώ είσαι στη δουλειά. Κάτι αντίστοιχο νομίζω ισχύει με σένα. Εμείς κάναμε μία εβδομάδα, ρε παιδί μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να έχει τη δική μου φωτογραφία.
0: Μου λέει, χαλκιά, στείλτε τον νωρίτερα να βάλω τις δικές σας. Λέω, εντάξει τώρα, σιγά. Ναι.
1: Να, όχι, είναι φανταστικό. Αντέχεις. Είναι τέλειο. Κοίταξε, κάθε μέρα νομίζω ότι είναι 48 ώρες. Χωρίς πλάκα, δεν περνάει ρε παιδί μου.
0: Σήμα,
1: όλα, όλα, σου μιλάω όλα. Είμαι με τις αναθυμιάσεις κανονικότητα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται, σου λέω και από τη φωνή, δεν στρώνει η φωνή. Ναι. Τώρα στην άδεια θα στρώσει. Αλλά οκ, okay, έχω καλή παρέα εσένα.
0: Ναι, ναι, ναι, λείψε κι άλλο.
1: Αφού περνάμε καλά ψέματα να πω.
0: Και το δείχνουμε προς τα έξω. Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι,
1: μπράβο. Ναι, ναι, με περιποιείσαι κιόλας, δεν με αφήνεις να περπατάω. Με πας στο σπίτι στην πόρτα να μην τα πω αυτά.
0: Σήμερα δεν μπορώ, βαριέμαι.
1: Τι έκανες με το αυτοκίνητο, εντάξει, όλα.
0: Όλα καλά, πολύ καλά, ναι.
1: Εντάξει, ήτανε το
0: λεφτά να έχουμε να τα ξοδεύουμε στο αυτοκίνητο.
1: Καλέ, ναι, δεν. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, αυτή η φάτσα θα μπορούσε να ταιριάζει απίθανα.
0: Ναι.
1: Και στου 7 στους 10 Έλληνες που θα δυσκολευτούν πάρα πολύ, εκτός αν θεωρούμε ότι είναι διακοπές, να πας ένα τριήμερο ή ένα τετραήμερο. Γιατί η στατιστική έδειξε ότι ένα στους 2 δεν θα πάει.
0: Ναι.
1: 50% των Ελλήνων δεν σκέφτονται καν,
0: ναι,
1: το ενδεχόμενο. Και οι άλλοι ξεκινάμε. Παίζουμε μονούς αριθμούς. 4, 5, 6. Άμα πας εβδομάδα ολόκληρη δηλαδή, είσαι άρχοντας.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay, οπότε θα μπορούσε.
0: Κοίταξε, αυτό περισσότερο αφορά ανθρώπους οι οποίοι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Άμα έχεις παιδιά που λένε το παξιμάδι, το κάνεις γιατί πρέπει να το προσφέρεις στα παιδιά σου αυτό το πράγμα.
1: Αλήθεια.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μόνοι τους, για παράδειγμα, που αυτό που μπορεί να τους ενδιαφέρει μαράγδα είναι να κοιμηθούν μέχρι τις 12.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Ναι. Δηλαδή να ξυπνήσουν και να μην έχουν το άγχος, ρε παιδί μου, ότι εγώ πρέπει να πάω στη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι αυτό που βγάζω την πρίζα από το. Την πρίζα. Τέλος πάντων, το βγάζω από, βγαίνω από την πρίζα και
1: βγαίνω
0: δεν με πειράζει να κάνω και 3 ντους την ημέρα κρύα στο μπάνιο μου. Απλά να ξέρω ότι δεν θα έχω το άγχος της δουλειάς ή οτιδήποτε άλλο.
1: Το να είναι καθαρό το κεφάλι σου πραγματικά από υποχρεώσεις το θεωρώ πολύ σημαντικό. Όπως δεν θεωρώ ότι είναι και διακοπές, αλήθεια το λέω καιρό, και δεν μπορώ πια να το κάνω. Να είμαι με ένα τευτέρι και να αρχίζω. Τόσο η διαμονή.
0: Ναι.
1: Τι θα φάμε, δηλαδή τόσα θέλω.
0: Ότι αυτό ανεξάρτητα να το προγραμματίζεις, το κάνεις και κατά γράμμα, ποτέ.
1: Και δεν το κάνεις, αλλά και το να έχεις το άγχος ότι όχα μαν ξέφυγα.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα πώς θα βγει ο Σεπτέμβρης όταν θα γυρίσω ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν το θεωρώ διακοπές. Το θεωρώ μια ταλαιπώρια να κάνω μια βουτιά, να πούν και τα παιδιά, να μην δείξω και στα παιδιά ότι αμάν,
0: ναι,
1: όχα χώνομαι. Άμα θέλουν και κάτι παραπάνω. Δεν το θεωρώ διακοπές.
0: Εντάξει, επίσης είναι και πόσο. Περισσότεροι κουράζονται στις διακοπές παρά ξεκουράζονται.
1: Αλλά δεν το συζητάω.
0: Ναι, να τα προλάβεις όλα, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο.
1: Τώρα που έχω ψιλοξεπαιδιάσει και συνειδητοποιώ ότι κουβαλούσαμε ένα ολόκληρο νοικοκυριό, όπου και να πηγαίναμε, πάρκε εκείνο, πάρκε τ' άλλο. Έχει και φαρμακείο, μην ξεχάσεις και αυτό.
0: Πιστεύω όμως ότι αργά ή γρήγορα αυτό θα σου λείψει πολύ.
1: Εντάξει, αλλά προς το παρόν το απολαμβάνω.
0: Ναι, τώρα που μεγαλώνουν τα παιδιά και κάποια στιγμή θα είσαι μόνος με το Σίμω και δεν θα έρθει κανένα διακοπές.
1: Άμα πιάσω κι εγώ 50 και πάνω, μπορεί και να μου λείπει. Τώρα το απολαμβάνω.
0: Καλά, εντάξει. Μακάρι σύντομα να έχεις τα εγγόνια. Όχι.
1: Ο Πανάθεμα. Ξέρεις τι τους είπα, το νου σας.
0: Τώρα στις διακοπές.
1: Το νου σας δεν ξεπαιδιάζω κανέναν.
0: Ναι,
1: είστε
0: καλά.
1: Οι επιλογές σας.
0: Η πρώτη που θα τρελαθεί θα είσαι εσύ τώρα, πλάκα με.
1: Καλέ, ναι, όλοι έτσι, όλες ναι, έτσι λέμε και στο τέλος ναι.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι οι μανάδες, κατά πρώτο λόγο και μετά οι μπαμπάδες, ποτέ δεν σταματά να μεγαλώνουν παιδιά.
1: Πραγματικότητα είναι αυτό. Και ποτέ, πίστεψέ με, όσο και να μεγαλώσουν τα παιδιά, δεν σταματάς να τα βλέπεις σαν μωρά.
0: 7 η μάνα μου μαζί με εμάς τις ιστορίες που είμαστε.
1: Να χαρώ εγώ. Ναι. Πες εσύ τώρα, πες ότι
0: δηλαδή,
1: κάτι γινόταν.
0: Η μάνα μου, ρε παιδί μου, από τα 28 της μέχρι τώρα που είναι γερή να είναι 80. Πόσο είναι 80, άμα από την ηλικία θα μου πει.
1: Ναι. Μην πεις.
0: Ναι, δηλαδή θυμάται τη ζωή της συνέχεια να μεγαλώνει παιδί.
1: Ναι, αυτό
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Δηλαδή.
1: Πόσο τις έδινες, πες ότι ξέρω εγώ πάθαινες χτύπα ξύλο Παναγία με ένα φούιτ.
0: Ναι.
1: Και δεν ήσουν από την αρχή μαζί μου. Πόση ώρα έδινες να μιλάει με την Κατερίνα έξω που είναι ο Γιώργος. Γιατί δεν τον ακούω στον αέρα.
0: Εντάξει, όλοι το κάνουν αυτό. Ναι,
1: αυτό σου λέω. Δεν ξεπαιδιάζεσαι επί τη ουσία ποτέ.
0: Όχι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απλά εύχεσαι να έχουν την υγεία του.
0: Και τελειώνει.
1: Και τελειώνει εκεί η ιστορία.
0: Για να μαγειρεύω.
1: Τρελοκομείο. Κάτσε να δω. Έβλεπα ενδιαφέροντα πράγματα στο Σαν Σήμερα.
0: Ναι.
1: Και θέλω να το πω γιατί είναι ο εθνικός ύμνος, όχι τίποτα άλλο. Σαν Σήμερα, λοιπόν, Γιώργο, το 1865, ο ύμνος εις την ελευθερία. Κατοχυρώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας λίγο αργότερα, αρκετά αργότερα μάλλον. Νομίζω το 1966 έγινε και εθνικός ύμνος της Κύπρου. Δηλαδή είναι και της Ελλάδας και της Κύπρου το ποίημα του Δινουσίου Σολομού.
0: Αυτό που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι είναι ελάχιστη στίχη από όλο αυτό το ποίημα.
1: Ναι, οι δύο πρώτες στροφές είναι από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως, Γιώργο. Ναι. Αν τα θυμάμαι καλά, 158 πρέπει να είναι. Και είναι από τους μεγαλύτερους ύμνους παγκοσμίως. Και το παράδοξο, θα μου πεις έτσι πώς ήταν η κατάσταση στη χώρα. Γράφτηκε το 1823 μάντζαρος μουσική. Και έγινε το 1865 εθνικός ύμνος.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι, ξέρεις γιατί τα ξέρω το περισσότερα.
0: Τα έγραψες στις Πανελλήνιες.
1: Με είχε βάλει η φιλόλογος να πω όχι τις δύο πρώτες στροφές, τις αμέσως επόμενες.
0: Τι λες, ρε.
1: Αλήθεια σου λέω. Κάτσε, περίμενε. Μπορεί και να το έχω. Και εκεί μέσα.
0: Δεν διαβάζει, παιδιά, να ξέρετε, την ελέγχω.
1: Εκεί μέσα.
0: Εκεί έξω.
1: Όχι,
0: εκεί
1: περίμενε, περίμενε. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι το ρήμα, αλλά. Εκεί μέσα, τέλος πάντων, πέσε καρτερούσε, πικραμένη εντροπαλή. Και ένα στόμα εκαρτερούσε, έλα πάλι. Να σου πει, δυστυχής. Παρηγορία μόνη σου έμενε να λες, περασμένα μεγαλεία και διγώντας τα να κλαις.
0: Μπράβο.
1: Κάπως έτσι, για την ελευθερία ήταν αυτό. Ο λόγος δηλαδή απευθυνόταν στην ελευθερία ο Σολομός.
0: Δεν μου λες την Πασάκου την απαγάγατε.
1: Κάπως
0: είναι η Πασάκου.
1: Λίγο θάλασσα το έκανα, άμα τον γκουγκλάρουν, αλλά κάπως έτσι είναι.
0: Πιστεύω ότι αυτό που είπες οι μισοί δεν το ξέρουν καν. Ούτε τον πρώτο στίχο.
1: Κοίτα, ούτε και εγώ θα το ξέρω αν δεν το έβαζε η μοίρα έτσι να έχω μια τρελή φιλόλογο που.
0: Ποια ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση?
1: Ω, ξέρω. Νομίζω ξέρω. Λίγο τον μπερδεύω. Ή η Αϊτή.
0: Ή η Αϊτή.
1: Ή η Αϊτή.
0: Ναι, ναι. Φοβερό, ε.
1: Μου έρχεται και η Χιλή συνέχεια.
0: Αλλά είναι... παγκοσμίως δηλαδή να ξέρεις ότι η Αϊτή ήταν η πρώτη χώρα.
1: Απίθανο
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει κάποια γεγονότα έτσι που είναι. Που έχουν, ας πούμε, τη σημασία τους. Έχει ιστορικά δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, Ιωάννης Μεταξάς αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία.
0: Ναι.
1: Το 1936. Ο Ιωάννης Μεταξάς με το πολύ μεγάλο, όχι, ξεχάσαμε ότι ήταν και δικτάτορας. Τα ξεχάσαμε όλα. Και...
0: Θα φας πέσιμο τώρα, να ξέρω.
1: Καλά τώρα. Ναι. Πρώτη φορά θα είναι. Και εκείνο που έβλεπα, έχουμε και μετάλλια σαν σήμερα.
0: Ο Μεταξάς, ο οποίος ανεξάρτητα από όλα αυτά που λες και. Δεν ναι. διαφωνώ. Έχεις διαβάσει την ιστορία του Ρούπελ?
1: Ναι, ναι, ρε συ. Ναι, μα ξέρεις τι είναι αυτό που λέγαμε, ότι η παλιά στόφα των πολιτικών την πατρίδα την είχαν πάνω απ' όλα.
0: Ναι, δηλαδή τώρα ο Μεταξάς δεν ήταν μόνο πολιτικός. Συμφωνώ, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λέμε όμως και σαν στρατιωτικός.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρεις τι έχει κάνει ο Μεταξάς και πώς έκανε το Ρούπελ?
1: Για πες.
0: Έχει πάρει οικοδόμους από την Αθήνα και οτιδήποτε άλλο, τους έχει βάλει στο τρένο και τους απαγορεύει να βλέπουν έξω. Δεν ξέρουν που πάνε.
1: Γιατί το Ρούπελ έπρεπε να είναι στρατηγικά μυστικό.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή τους πήγανε κατευθείαν σε ένα μέρος χωρίς να ξέρουν που είναι.
1: Αυτό είναι όντως στρατηγική.
0: Και του φτιάξανε. Έχεις πάει μες στο Ρούπελ?
1: Ναι, έχω πάει.
0: Δεν είναι ανατριχύλα?
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά και λες, ρε παιδί μου. Βάζεις τον εαυτό σου να είσαι εκεί, να βαράνε όλοι.
0: Και να μην μπορούν να σε πετύχουν κιόλας.
1: Και να μην μπορούν να σε πετύχουν.
0: Δηλαδή στο τέλος λέει τους χειροκροτούσαν αυτούς που βγαίνανε έξω.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Όντως, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και
0: έχει
1: χίλια...
0: κάποια μέρη έτσι διαμάντια, ρε παιδί μου, που μπορείς να πας να τα δεις και να λες πού ρε φίλε, τι ιστορία έχουμε.
1: Και ανατριχύλα και, ναι. Και λες τώρα εμείς οι νεοέλληνες έχουμε καμιά σχέση με αυτούς.
0: Η απάντησή μου είναι απλή, ότι αν χρειαστεί θα είμαστε και καλύτεροι.
1: Μπράβο, συνήθως...
0: Δηλαδή λέμε τώρα για παράδειγμα, είστε κοινωνία το social media, είστε κοινωνία των influencer, είστε κοινωνία, πώς το λένε, δεν έχετε γαλουχηθεί με την έννοια να στύψετε την πέτρα. Εάν έρθει η ανάγκη, πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά που σήμερα τα κατηγορούμε για influencer ή για φλόρους, πιστεύω ότι θα είναι η πρώτη στη γράμμη.
1: Έτσι γίνεται συνήθως, ναι. Η ανάγκη γεννάει και οι ρόες και προδότες.
0: Μπράβο, ναι, εννοείται.
1: Και τα δύο.
0: Εννοείται, πάντα, στην ιστορία διαχρονικά, παγκουντουντου.
1: Εκεί ξεχωρίζουν.
0: Αλλά ποτέ δεν μπαίνω στη διαδικασία, ρε παιδί μου, να τα ισοπεδώσω όλα.
1: Έχεις δίκιο και ξέρεις τι. Έχουμε συνηθίσει, ρε παιδί μου, να το κάνουμε αυτό το πράγμα σε καιρούς ειρήνης, να αλληλοθαυόμαστε. Μα την ειρήνη δεν θέλουμε. Ναι. Δηλαδή, αυτό δεν επιδιώκουμε.
0: Και νομίζω ότι περισσότερο, ρε φίλε, οι δίθεν είναι από αυτούς που σίγουρα περιμένεις ότι θα στην κάνουν.
1: Ναι.
0: Ναι, οι δίθεν.
1: Οι δίθεν.
0: Και αυτοί οι οποίοι τώρα φωνάζουν, δηλαδή, και μπορεί να μας κουνάνε το δάχτυλο. Καλά. Ή να κουνάνε γενικότερα.
1: Εγώ ξέρεις πώς γελάω, με ποιους γελάω πολύ. Και τους αγαπάω πάρα πολύ στα άλλα, με τους παροπλισμένους, ας πούμε, και τους ακροατές μας, όχι μόνο, αλλά και το συνάφι των γονιών μας κτλ. Που αρχίζουν. Το βρίσκουν εύκολο. Α, πάμε με τα τάγκ, 2 ώρες είναι τα Σκόπια κτλ. Κάτσε, εσύ δεν θα πας, εσύ είσαι 70. Δεν θα πας εσύ.
0: Ναι.
1: Που τα λες αυτά τα ωραία τα πατριωτικά, θα πάνε τα παιδιά.
0: Άμα χρειαστεί θα πάνε. Όχι, αν χρειαστεί λέω, κάποια στιγμή μακριά από εμάς, γιατί πάντα θέλουμε την ειρήνη, μπορεί να πάνε οπουδήποτε.
1: Αλλά το είναι πολύ εύκολο να σηκώνουν παντιέρα πατριωτική και...
0: Ναι, σωστό κι αυτό.
1: Εμείς πείτε το στον Ερντογάν και τα λοιπά. Έξαλλος ο Ερμήλιος.
0: Πώς να πας εκεί 2 ευρώ η βενζίνη, λέει.
1: Πώς να πας λέει 2 ευρώ η
0: βενζίνη. Δεν ξέρω, εσείς Μαράγδα, προχθές το κοιτούσα, έχει γίνει ένας χαμός στην Αμερική. Έχει ανέβει 1,5 δολάριο παραπάνω η βενζίνη και το πετρέλαιο στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να έχουν εξοδέψει, φίλε, πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Κοντά στα 80 δις ήδη για τον πόλεμο με το Ιράν, οι Αμερικάνοι.
1: Και δεν ξέρεις.
0: Κάθονται εκεί οι χάχες και τον παρακολουθούν. Εγώ δεν σου λέω να κάνεις επανάσταση.
1: Ναι.
0: Αλλά ένας άνθρωπος τους γλεντάει όλους, γλεντάει όλο τον πλανήτη.
1: Είναι ασύλληπτο και ο τρόπος.
0: Και ένας άλλος είναι στο Ισραήλ.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Εκείνος τουλάχιστον κρατάει τα τυπικά με την έννοια πια. Δηλαδή ο λόγος του, ας πούμε, είναι αυτός που συνηθίζει να έχει ένας ηγέτης. Ο άλλος.
0: Ναι.
1: Φανταζόσουν εσύ ποτέ ότι θα βλέπεις έναν ηγέτη και δει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να μιλάει, λες και μιλάει στον καφενέ?
0: Όχι, απλά κονομάει, τρελάδευτα.
1: Είναι
0: επιχείρηση.
1: Είναι άλλο το να είναι κάποιος λαϊκός,
0: ναι,
1: και κοντά στο λαό, και άλλο να είναι λαϊκιστής.
0: Εγώ δεν μπορώ να το ψυχολογήσω τον Τραμπ. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι στην αρχή έλεγε ότι θα διακόψει όλους τους πολέμους, θα τελειώσει ο πολέμος. Πιο πολεμοχαρής πλέον πρόεδρος δεν υπάρχει στην ιστορία των ΗΠΑ από αυτόν.
1: Εννοείται.
0: Τα τελευταία χρόνια.
1: Εννοείται.
0: Και όλο βλακίες. Δηλαδή βγαίνει και λέει ότι οι Ιρανοί μου ζήτησαν, λέει, να διαπραγματευτούμε. Οι Ιρανοί, λέει, δεν ζητήσαμε.
1: Καλά,
0: ποτέ.
1: Ναι. Οι Ιρανοί βγάλανε.
0: Και τώρα πρόσεξε, μιλάμε για την πιο ισχυρή δύναμη στον κόσμο. Την οποία την ελέγχει στον απόλυτο βαθμό ένας άνθρωπος, έτσι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή τώρα αυτά του Ρόμπερτ Ντενίρο, φακ Τραμπ ή οτιδήποτε άλλο, συγγνώμη για την έκφραση, Klein Mind of the Line είναι για τον Τραμπ.
1: Συμφωνώ, ζαμάν φου.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ επικίνδυνο
0: και
1: τελικά.
0: Και το τη δημοτικότητά του έπεσε στο 38%.
1: Ναι.
0: Δεν μου λέει τίποτα, γιατί έχει άλλα 3 χρόνια να κυβερνήσει, 4.
1: Απόλυτα συμφωνώ μαζί σου και τελικά αποδεικνύεται πάρα πολύ επικίνδυνο. Να δίνεις δύναμη σε σκέτο τεχνοκράτη, ο οποίος δεν έχει καμία άλλη μόρφωση,
0: ναι,
1: ιστορική, σε ποιους απευθύνεται, για ποιους λαούς μιλάει, δεν έχει τίποτα μέσα του, κοινωνική ενσυναίσθηση.
0: Το ψήφισαν όμως, ρε Σμαράγδα.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι τι, γιατί εμείς ήθιστε να όταν σκεφτόμενοι την Αμερική και ποιοι ψηφίζουν, να πηγαίνει το μυαλό μας Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη. Οι κεντρικές πολιτείες της Αμερικής έχουν απίστευτα ποσοστά μορφωσιάς.
0: Ναι.
1: Απίστευτο λαϊκισμό. Παντρεύονται από πολύ πιτσιρίκια. Δηλαδή έχουν άπειρες αιρέσεις. Δεν ξέρουν καν τι ακριβώς είναι. Ακόμα και στη θρησκεία τους. Όχι Μορμόνους, όχι εκείνους, όχι τους άλλους. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και από εκεί αντλεί φυσικά και το περισσότερο ποσοστό των ψηφοφόρων. Και οι Αμερικανοί, μην νομίζεις ότι πηγαίνουν όλοι και ψηφίζουν. Είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Έτσι, ας πούμε στη Νέα Υόρκη, πόσο είναι η Νέα Υόρκη, ρε Γιώργο? Γύρω-γύρω με όλα τα.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Σκέψου, λέει, ότι για πρώτη φορά, επειδή ήθελαν να βγάλουν αυτόν τον δήμαρχο, σημειώθηκε, λέει, ρεκόρ ψηφοφόρων. Πόσο, λες εσύ, 2 εκατομμύρια. Στα πόσα, στα 18 είναι. Ναι. όλοι μαζί. Δηλαδή δεν πάνε κιόλας, αλλά πάνε αυτοί οι φανατικοί. Τους έβλεπες που κάνανε ντους στο Καπιτόλιο με τα καπέλα, ναι, να πούμε, και τα τσκαμπόκι. Τώρα όταν σου λέει ότι υπάρχουν εκεί πέρα τα ποσοστά είναι τεράστια που πιστεύουν ότι γίνει τετράγωνη. Επίπεδη, μάλλον, άντε να το πω αλλιώς.
0: Ρε παιδί μου, κάντε ό,τι γουστάρετε στη χώρα σας, αλλά αυτοί επηρεάζουν όλο τον υπόλοιπο πλανήτη τώρα.
1: Έτσι,
0: εντάξει,
1: πάει.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα δούμε μπροστά μας, έτσι. Δηλαδή...
1: Επίσης, η προπαγάνδα εκεί των μέσων και του Hollywood είναι η κουλτούρα τους. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για το πώς πιάσανε τέλος πάντων το μεγαλύτερο μαφιόζο της Νέας Υόρκης εν έτη 85 εκεί πέρα, που η Νέα Υόρκη λέει ήταν χαρά του εγκληματία, ρε παιδί μου. Πήγαινες και ήσουν εγκληματίας και ήσουν σαν στάρ. Στάρ του Hollywood. Το τυπά αυτό ξέραν όλοι ότι είναι ο αρχηγός, ο νονός της μαφίας που καθάρισε τον άλλον νονό. Το λένε τώρα ή του FBI, έχει μαρτυρίες, τα ξέρεις τα ντοκιμαντέρ του Netflix.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, του έκανε τόση αβάντα ο τύπος που όπου πήγαινε αυτός, ο Γκίνο νομίζω τον λέγανε στο επίθετο, ο κόσμος τον υποδεχόταν σε superstar, τον αρχιμαφιόζο. Δηλαδή τα ποσοστά της προπαγάνδας εκεί είναι ασύλληπτα από τα μέσα. Ό,τι σου λένε τα μέσα είναι και οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Έχουν τη διαφορετική αυτή κουλτούρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Βέβαια τώρα και γι' αυτό Τραμπ βαράει και πολύ. Επειδή και οι Αμερικάνοι δεν μπορούσαν να μην επηρεαστούν και έχει και πολύ Ευρώπη η Αμερική. Έχουν και τον αντίλογο. Τους βαφτίσαν όλους κομμουνιστές. Δηλαδή ο αντίλογος,
0: ναι,
1: ο αντιτραμπικός, είναι σε βαφτίζουν κομμουνιστή και τέλειωσες. Δεν είσαι δημοκράτης, δεν θέλεις δικαιώματα. Είσαι κομμουνιστής σκέτο. Και το υιοθετούμε και εμείς εδώ, μην νομίζεις. Αν δεν είσαι με τους κυβερνώντες, είσαι κομμουνιστής. Τελείωσε. Δεν είσαι κάτι άλλο. Αυτά. Για να μην με βρίζουν που λες και εσύ.
0: Όχι, ρε, γιατί να σε βρίζουν. Λοιπόν, μας βρίσκεται εκεί λοιπόν, παιδιά, στο Facebook. Έχουμε επικαιρότητα. Δυστυχώς έχουμε τη φωτιά η οποία συνεχίζει να κατακαίει. Αυτή τη στιγμή, επειδή, ρε παιδί μου, η μεγάλη φωτιά πέρα από το Ρέθυμνο, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι γενικότερα στην Αττική. Τα τελευταία 9 χρόνια η Αττική έχει χάσει 700.000 στρέμματα δάσους.
1: Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι.
0: 700.000 στρέμματα δάσους, έτσι. Δηλαδή, απίστευτος αριθμός.
1: Μας τέλειωσαν και οι δικαιολογίες πια, έτσι.
0: Όχι, τι να, ναι.
1: Έβλεπα τις δηλώσεις του Τάσου του Χαλκιά, που ο άνθρωπος έχασε ένα σπίτι που ήταν όλη του η περιουσία επί της ουσίας. Τοπιός είναι, δεν είναι κανένας.
0: Όχι, εντάξει.
1: Star του Hollywood.
0: Όχι.
1: Έλληνας τοπιός.
0: Ήθελε, λέει, κάτι να αφήσει στα παιδιά του και τώρα δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Το αποτύπωμά του στα παιδιά του, ναι.
1: Αναμνήσει μια ολόκληρη ζωή.
0: Ναι, φυσικά.
1: Κι όμως, γιατί αυτός είναι ο κανονικός ο Έλληνας, αυτό είναι που λέμε το φιλότιμο, δεν στάθηκε μόνο στο δικό του σπίτι.
0: Τι, ναι.
1: Δεν είμαι, λέει, μόνο εγώ. Είναι και ο φίλος μου ο Μιχάλης και ο γείτονάς μου ο Γρηγόρης.
0: Ναι, τι. Οικογένεια είναι αυτή, ρε φίλε.
1: Έτσι. Όπως και στο Αμάτς Γαρδέλης που το σπίτι του δεν κάηκε.
0: Πάντως τώρα διαβάζω ότι λέει, ναι, 100% κάλυψη του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως 6.000 για αντικατάσταση, λέει, των οικιακών συσκευών. Μία ερώτηση, ρε παιδιά.
1: Άμεσα έκτακτα επιδόματα, ναι, και... επιδότηση ενοικίου, μπλα μπλα. Ναι. Όλα αυτά τα λεφτά.
0: Αυτό το 100% ανακατασκευή.
1: Να.
0: Άμα δεν είχαμε το φθινόπωρο ή το Μάρτιο εκλογές, θα την όταν πιστεύεις. Ούτε εγώ το πιστεύω.
1: Όχι, παιδιά, συγγνώμη. Και όχι μόνο από αυτή την κυβέρνηση.
0: Ναι, όχι, δεν λέω,
1: από όλες τις κυβερνήσεις.
0: Ναι, το 100% ανακατασκευή δεν το πίστευα ποτέ ότι αν δηλαδή είχαμε άλλα 3 χρόνια εκλογές, σιγά μην δίναν το 100%.
1: Και μη σου πω και το χειρότερο που σκέφτομαι, ναι, γιατί άμα ανεβεί κανείς στον Εύρο και δει όλο αυτό το πράγμα που σε πιάνει κατάθλιψη, λες και είσαι να πούμε στη. Πες το, στην Κοζάνη και στην Τολεμαΐδα που κάει και η Δαδιά.
0: Ναι. Η οποία και εγώ όταν και κανείς δεν ασχολούταν.
1: Ακριβώς. Και σε πιάνε την ψυχή.
0: Τα τοπικά μέσα μόνο ασχολούταν.
1: Μη σου πω ότι αν δεν ήταν στην Αττική ή εκεί που ήθιστε οι της Αττικής να έχουν εξοχικά.
0: Ναι.
1: Όπως έχουμε εμείς, ας πούμε, στη Χαλκιδική ή Βόρειο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην ήταν καν 100% ακόμα και με εκλογές μπροστά.
0: Καλά, ναι, εντάξει, αυτό έχεις δίκιο που λες. Αλλά γενικότερα, ρε παιδί μου. Βλέπεις γρήγορα τα ανακλαστικά, αλλά από την άλλη κάθομαι και σκέφτομαι.
1: Και προς Θεού δεν είναι αυτό μομφή, ναι, για τους πυρόπληκτους. Ακριβώς το ανάποδο, έτσι.
0: Όχι, ίσα ίσα
1: και πρέπει να γίνεται για όλους.
0: Εννοείται. Απλά θυμάμαι, είχε πιάσει ένας μεγάλος σεισμός στο Δαμάσι, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Ακόμα μένω σε κοντέινερ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν έγινε πέρυσι ή πρόπερσι αυτός ο σεισμός.
1: Ναι.
0: Να πάμε σε αυτό το οποίο έγινε με τον Ντάνιελ. Ακόμα σε κοντέινερ μένουν. Και μη μου πει κανείς επέλεξε ο άλλος να μείνει σε κοντέινερ. Δεν επέλεξε να μείνει σε κοντέινερ. Απλά ήθελε να είναι κοντά στο εκεί που μεγάλωσε.
1: Έτσι είναι.
0: Εντάξει, δεν του είπανε πάνε μείνε στην Εκάλη και δεν ήθελε.
1: Βλέπουμε, γιατί λέγαμε για το δράμα, πιάσουμε τα δικά μας, ότι κατά το δοκούν υπάρχουν πάντα δύο ταχύτητες.
0: Ναι.
1: Αναλόγως που είσαι, ποιος είσαι κτλ. Κτλ. Μακάρι αυτό να ανοίξει το δρόμο, γιατί δεν το βλέπω να τελειώνει. Έχουν πέσει όλα τα κάστρα, δεν υπάρχει καμία πρόληψη για τις φωτιές. Αυτό πλέον νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και στον πιο αισιόδοξο, που πίστευε ότι επειδή πήραμε εκείνα και επειδή πήραμε τα άλλα, κάτι καλύτερο θα ζήσουμε όσον αφορά αυτό. Έχουν πέσει όλα τα κάστρα, παιδιά, δεν υπάρχει καμία πρόληψη, οι πολιτικές είναι όλες λάθος. Εύχομαι από εδώ και πέρα αυτός ο δρόμος να μείνει έτσι για όσους πλήττονται, γιατί δυστυχώς θα έχουμε και άλλους.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε και πλημμύρες και θα έχουμε τα πάντα, γιατί όπου δεν υπάρχουν δάση.
0: Αλλά τώρα να δεις τι έχει να γίνει από πλημμύρες. Εδώ και πέρα. Δηλαδή και επειδή λέμε κλιματική αλλαγή και ό,τι θες να πούμε, τώρα άμα δεν γίνουν αντιπλημμυρικά έργα θα πνιγούν κιόλας. Δηλαδή καήκαν οι πρώτοι, θα πνιγούν οι δεύτεροι.
1: Και να σου πω και κάτι, okay, πόσο γρήγορα να γίνουν τα αντιπλημμυρικά, πόσο? Αυτά όλα πρέπει να καθαριστούν, να ισοπεδωθούν, να καταγραφούν.
0: Ή έχω μια διαφορετική άποψη. Σε άλλες χώρες θα γινόταν τσακ μπαμ.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για εμάς.
0: Γι' αυτό το λέω. Άρα το πότε θα γίνουν, το πώς θα γίνουν, δεν έχει να κάνει με το ότι παλεύεις με το χρόνο. Κυρίως παλεύεις με τη δικιά σου γραφειοκρατία και την ανικανότητα, ρε Σμαράγδα.
1: Αλήθεια. Και επειδή πραγματικά ήθελα να πω για το Γαρδέλη, το Σταμάτη, που είπε: εμένα το σπίτι μου, εμένα δεν κάηκε το σπίτι μου, αλλά κάηκαν.
0: Ναι.
1: Αλλά λέει επί της ουσίας τι λέω. Κάηκε το σπίτι μου. Γιατί όταν καίγεται το δάσος,
0: ναι,
1: το σπίτι μας καίγεται. Δεν υπολογίζουμε. Λέμε σιγά σιγά ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα αναπνευστικά, ναι, και σε μικρές ηλικίες. Δεν υπολογίζουμε τοξικά ανέφ. Δεν υπολογίζουμε τις επιπτώσεις που γενικά που έχουν όλα αυτά στον οργανισμό. Λέει ότι μικροσωματίδια από πυρκαγιές κάνουν να καθαρίσουν από τον ανθρώπινο οργανισμό και 16 χρόνια. Αυτά δεν τα συνυπολογίζουμε όλοι μαζί?
0: Φυσικά.
1: Πανίδα τα ζώα μας.
0: Αυτή η φοβερή φωτογραφία, το βίντεο το είδες, ζωντανή σύνδεση, τρία άλογα να τρέχουνε.
1: Ήμασταν με τον Χάρη Ζωντανάκη,
0: ναι,
1: την ώρα.
0: Απίστευτο, ναι. Ή εκείνο το... ήταν αλεπουδίτσα, ήτανε που τύλιξε όλο το κορμί της
1: για να προστατέψει το μωρό.
0: Και τους βρήκανε, ναι. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω αν αυτές τις φωτογραφίες, άμα είναι από εδώ ή πουλάνε παπά ή ό,τι, αλλά συμβαίνει στη φύση, είναι αυτό το πράγμα, ναι.
1: Τα άλογα ήταν σίγουρα ναι, live, ναι, όντως. Πραγματικά μπορεί να είναι και AI καμιά φορά.
0: Ναι, εντάξει, έχει πράγμα.
1: Να σου πω κάτι, αν είναι AI για να μας συγκινήσει όλους, αλλά για να δράσουμε, εμένα δεν με χαλάει.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν με χαλάει, πραγματικά.
0: Αυτό που μας χαλάει είναι ότι πήγε 10.30 και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Πήγε 10.30, δυστυχώς δεν μας βοήθησε η επικαιρότητα να είμαστε λίγο πιο. Αλλά θα έρθουμε πάλι. Εδώ είμαστε. Εγώ εδώ μένω.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας μέρα. Ολοκληρώνεται σήμερα στις 5 το απόγευμα η τρίτη περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ, με τις ανανεώσεις να ξεπερνούν ήδη τις 14.291. Η διάθεση διακόπτεται προσωρινά λόγω του αγώνα της Πέμπτης, ενώ αποφάσεις για τυχόν παράταση θα ληφθούν από την Παρασκευή. Ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Τόμι Λουσέ από τον ΠΑΟΚ, με το νεαρό Γάλλο μέσο να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Έγινε γνωστός ο αντίπαλος του δικεφάλου στα play-off του Europa League, εφόσον αποκλείσει την Άντρελεχτ, καθώς θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ηττημένο του ζευγαριού Λευκή Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη. Το πρώτο παιχνίδι με τους Βέλγους διεξάγεται την 5η σε 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, με Ισπανό διαιτητή τον Μουνουέρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Ράφα Μίρ, καθώς ο Ισπανός επιθετικός έφτασε χθες το βράδυ με σκοπό να σφραγίσει τη μετακίνησή του στον Άρη. Ο 28χρονος φόρο αποχωρεί από τη Σεβίλη και θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει ως δανεικός. Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας ο Τασίρ Ντιόπ με τον Άρη, αποτελώντας και επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα για την επιθετική γραμμή του συλλόγου. Παράλληλα, εξετάζεται με ενδιαφέρον η περίπτωση του γνώριμου αριστερού μπακ Άρθουρου Μαζουακού, χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημη επαφή. Ευχάριστα είναι τα νέα για τον τραυματισμό του Κιλιάν Καϊμπούε στον Ηρακλή, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό και ο Γάλλος μέσος επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις. Η αποστολή ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Ιταλία την Παρασκευή, ενώ ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας σε φυσική μορφή για τους φιλάθλους άνω των 67 ετών. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του ο Μακεδονικός, με την πρώτη προπόνηση να βρίσκει παίχτες και τεχνικό team αισιόδοξους για την πορεία του ιστορικού συλλόγου. Πρεμιέρα στις επίσημες υποχρεώσεις του πραγματοποιεί απόψε στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός, υποδεχόμενος την Ναϊμέγγεν στο στάδιο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το συγκρότημα του Μεντιλίμπαρ παρατάσσεται με στόχο ένα καθαρό σκορ πρόκρισης εν ώψη της ρεβάνς, στερούμενο τις υπηρεσίες των Νέσε και Μασούρα. Φιλοξενεί την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 αύριο Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πράσινοι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τον παράγοντα της έδρας τους ώστε να κάνουν το πρώτο βήμα για την επόμενη φάση του conference, εκεί όπου τους περιμένει ίδιος πιθανός αντίπαλος η τσεχική Χράντετς. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, λίγο πριν τις 12 η Κατερίνα Μιχαηλίδου θα μας δώσει και το. Θα γίνει κλήρωση, θα μας δώσει το όνομα του νικητή της νικήτριας για το E-Way.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί είπαμε μέχρι 28 Αυγούστου συνεχίζεται κανονικά και με τον νόμο ο διαγωνισμός E-Way 100 ευρώ φορτίζουμε τον πομποδέκτη σας. Και αν δεν έχετε πομποδέκτη και κερδίσετε το διαγωνισμό, E-Way σας κάνει δώρο και τον πομποδέκτη φορτισμένο με 100 ευρώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι έχουμε αρκετή επικαιρότητα αθλητική. Όλη η επικαιρότητα γενικά είναι αρκετή σε όλα τα θέματα και κοινωνικά και...
0: Μπήκαμε για τα καλά στη σεζόν.
1: Πραγματικά μπήκαμε, αλλά ο ελπιδοφόρος έχει το δικό του ρυθμό. Ναι. Μας έχει ποστάρει εδώ δύο καλονές, μπορώ να τις πω.
0: Ναι.
1: Και λέει, βάλτε ό,τι μαγιό θέλετε, κορίτσια. Έτσι και ανοίξω το τάπρι με τα κεφτεδάκια, είναι σαν να μην υπάρχεται. Ναι. Καλημέρα.
0: Είναι υπάρχουν έτσι αυτά τα κεφτεδάκια ακόμα με τα τάπερ και τα λοιπά?
1: Υπάρχουν. Τι να σου πω. Όχι, νομίζω όχι.
0: Όχι. Κάτι ντομάτες, σαλμαδάκια που βγάζανε. Μπορεί, τα θυμάσαι αυτά τα πράγματα.
1: Τζορτζ, τι ωραία που ήταν. Τα ψυγιάκια πήγαιναν και ερχότανε.
0: Ναι, ναι, και μετά λέγανε μετά από μισή ώρα στο μπάνιο δεν κάνει να βουτήξει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ήμασταν όλοι στα ριχά, πλάτσα πλούτσα.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι και φωνάζανε, όχι και μέσα. Ο Τέο μας λέει καλημέρα. 100% αποζημίωση του Σπυρόπλητου, αλλά με ποιες προϋποθέσεις? Η τελική τιμή για την αποζημίωση πώς υπολογίζεται? Παράδειγμα, άμα δώσουν 100 ευρώ στα τετραγωνικά, στο τετραγωνικό μέτρο, στα 100 τετραγωνικά μέτρα είναι 10.000 ευρώ. Δεν φτάνουν ούτε για τα κεραμίδια.
0: Αυτό έχει δίκιο. Απλά λέει.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Αυτό πρέπει να το ψάξεις. Και λέει ότι θα γίνει στο τέλος του μήνα, έτσι, αφού γίνουν όλα.
1: Ναι.
0: Ναι, αφού τελειώσουν οι φωτιές, μην καούν κι άλλοι κτλ. Δηλαδή στο τέλος του μήνα θα γίνει η αποτίμηση. Αλλά σε αυτό που λέει έχει δίκιο, γιατί κάποιος μπορεί να πει, κάτσε ρε φίλε, 100% μου λες τώρα για την αξία ενός σπιτιού, δηλαδή που κάει και ολοσχερός.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ δεν σου λέω ότι θέλω να μου βάλεις μάρμαρα.
1: Καλά, ναι.
0: Αυτά που είχα.
1: Τη θάσου, ξέρω εγώ, μπράβο, και γρανίτες.
0: Ναι, ναι, και γρανίτες που μπορεί να τα είχα εγώ αυτά, έτσι. Δηλαδή,
1: όντως. Όντως. Σε 54 ναι, χρόνια μπορεί, ρε φίλε, όντως να
0: ναι,
1: τα είχα.
0: Ναι. Αλλά το θέμα είναι το τι θες να καλύψεις και το πώς θα καλύψεις αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Βλέπω τώρα ότι η Ελλάδα αποχαιρετά τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Αποχαιρετισμός σε ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τα χρόνια του να φτάσουμε, ρε, εσύ, 93.
1: Εξαιρετικός, τον παρακολουθώ στο κανάλι της Βουλής που κάνει μια εκπομπή για τους αρχαιολογικούς ελληνικούς χώρους. Πολύ...
0: Ή τα μπερδεύεις?
1: Ναι, όχι, νομίζω αυτό δεν είναι. Μπερδεύω, λες. Βαρβιτσιώτης, ναι.
0: 93 χρονών, ήταν πολιτικός.
1: Είναι παλιές εκπομπές, όχι τώρα.
0: Α,
1: είχε ακολουθήσει ένα τέτοιο μετερίζιο, όχι, 93 ναι, χρονών, ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Να πούμε...
1: Τα χρόνια του, όντως, και συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Άρης, ό,τι αφορά το μπάσκετ, πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι θα συνεργάζεται πλέον με την εταιρεία Puma.
1: Μάλιστα.
0: Η Καϊάρης ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την Puma, ένα από τα κορυφαία αθλητικά μπραντς παγκοσμίων. Αναλαμβάνει το ρόλο του επίσημου προμηθευτή αθλητικού ηματισμού της ομάδος μας. Η ανακοίνωση αναφέρει. Puma. Και μάλιστα έχει κάνει για μια φωτογραφία AI τίγρη δίπλα με το Puma μέσα στο Αλεξάνδριο.
1: Τίγρη για το κιτρινόμαυρο του, ναι, θέματος. Ναι, ναι. Ωραίο, μ' αρέσει. Το, ναι, ακούω. Πολύ έξυπνο. Ο Άρης, να πούμε, προς το μπάσκετ ολοκλήρωσε προς το παρόν, έτσι. Έχει κλείσει ρόστερ.
0: Λένε
1: τελείωσε.
0: Ότι αν χρειαστεί μπορεί να ξανακάνει. Αν φέρει και τον Αντετοκούμπο, λες.
1: Ναι.
0: Ενώ χθες είχαμε την πολύ σπουδαία είδηση. Ήταν κάτι το οποίο το δούλευε ο ΠΑΟ καιρό.
1: Ναι.
0: Κάποιοι είχαν βιαστεί και είχαν πει ότι χαλάει και θα πάει αλλού και ότι δεν συμφωνούν με τον Χατζιβρέτο, ο οποίος κάνει καταπληκτική δουλειά.
1: Mm-hmm.
0: Η ουσία είναι ότι χθες η ΚΑΕ ανακοίνωσε αυτή τη συμφωνία με την Ακαδημία 10, που είναι από τις κορυφαίες, και έχει ένα παίκτη μέσα,
1: mm-hmm,
0: ο οποίος για μένα είναι στα χνάρια του Αντετοκούμπο.
1: Τόσο.
0: Τόσο, δηλαδή εύκολα πάει η NBA.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Όχι, ευχάριστο, πολύ ευχάριστο.
0: Σπανός λέγεται, 16 χρονών Σεραίος. Το Μάρτιο ήταν με την Ακαδημία αυτή σε ένα τουρνουά όπου παίζανε καλές ομάδες, π.χ. Ολυμπιακός.
1: Mm-hmm.
0: Μέσο όρο είχε στο τουρνουά 29 πόντους, 17 rebound, 10 assist.
1: Καλή, τι λες.
0: Ναι. Και στο μάτς απέναντι στον Ολυμπιακό έβαλε 41 πόντους.
1: Στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι, και πρόσεξε τώρα, αυτό το οποίο λέω είναι το εξής, ότι ακούγονται πάρα πολύ καλά λόγια και για την Ακαδημία 10, με την οποία πλέον ο ΠΑΟΚ συνεργάζεται και έχει τον πρώτο λόγο, αλλά κυρίως για αυτό το παιδί, λέγοντας ότι είναι κάτι το οποίο είναι το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ευχάριστα πάντα. Τώρα, τελευταία, από τον μπάσκετ μόνο ευχάριστα ακούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και από το ποδόσφαιρο δεν είναι και δυσάρεστα το ότι έχουμε αφήξεις τις τελευταίες μέρες.
0: Όχι. Χθες είχαμε για παράδειγμα στον ΠΑΟΚ την ανακοίνωση με το Λουσέ, ο οποίος προφανώς αυτή την ώρα που μιλάμε μπορεί να κάνει και την πρώτη προπόνηση με τον ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει προπόνηση. Θα δηλωθεί στη λίστα της UEFA. Είχαμε δύο αποχωρήσεις χθες από τη λίστα. Ο Λίρατζης πήγε στον Ατρόμητο με μεταγραφή, όχι ελεύθερος, αλλά ο ΠΑΟ κρατάει ένα ποσοστό μεταπόληση. Το είχαμε πει και μάλιστα και ο Ατρόμητος το γράφει στην ανακοίνωσή του.
1: Εγώ του εύχομαι τα καλύτερα.
0: Ναι, από το 2012, ρε φίλε, στον ΠΑΟ. Δηλαδή, με εξαίρεση τα χρόνια που ήταν δανεικός, μια ολόκληρη ζωή. Είναι από τα καλύτερα παιδιά.
1: Είναι.
0: Ναι, δηλαδή, σαν χαρακτήρα λες ότι είναι άγιος παιδάκι.
1: Πραγματικά. Και έκανε είναι καλό restart. Για το Λίρατζι αυτό. Ναι, πιστεύω ότι θα βρει θέση βασικού.
0: Το καλό είναι ότι συνεχίζει η ομάδα της Super League και όχι απλά σε μια ομάδα νεοφώτιση που λέμε ότι πάμε να το παλέψουμε και να γεμίσουμε το ρόσερ στον Ατρόμητο. Και νομίζω ότι θα πάρει και παιχνίδια και ως βασικός.
1: Έτσι λέω και εγώ, ναι. Γιώργο μου.
0: Το παιδί, εντάξει, καλά να είναι. Πρόλαβε, έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Αρκετά μάτς δηλαδή, αλλά τα περισσότερα τα τελευταία χρόνια ήταν και με τη μορφή δανεισμού. Και ο Μπάλντε, ο οποίος πηγαίνει στον Λεβαδιακό. Ήταν κάτι το οποίο συζητιόταν. Για μένα είναι καλή επιλογή. Super League 1, Χαραλάμπους προπονητής. Θα τον προσέξει, όχι γιατί ο Χαραλάμπους έπαιξε τον ΠΑΟΚ, αλλά γιατί, ρε παιδί μου, είναι προπονητής μπράβο που προωθεί νέους παίκτες. Και να δούμε και στο τέλος αν θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις. Εντάξει, δηλαδή από K19, ΠΑΟΚ Β, κάποια παιδιά που δεν ανανέωσαν.
1: Θα έχουμε και ανανεώσει ήδη, νομίζω έχουμε.
0: Από χθες έχουμε ανανεώσει.
1: Έχουμε από χθες.
0: Και ο Ντούγκα, το παιδί το οποίο παίζει στα πλάγια, ανανέωσε το συμβόλαιό του.
1: Και θα σου πω και κάτι τι. Το Μπάλντε, κρατήστε τον. Θα τον δούμε τον Μπάλντε.
0: Ναι, δεν είναι μεγάλο σε ηλικία. Πιτσιρίκι είναι.
1: Ακριβώς.
0: Ο ΠΑΟΚ φρόντισε να το ανανεώσει το συμβόλαιο. Αν δεν τον πίστευε από πέρυσι, δεν θα το ανανέωνε το συμβόλαιο. Υπήρξαν και πέρυσι ομάδες, κυρίως από το εξωτερικό, που λένε ότι είχαν ενδιαφερθεί.
1: Έτσι.
0: Κοίταξε, άμα τον φτιάξει όπως είχε φτιάξει ο Παπαδόπουλος στο Ζήνη.
1: Τι ωραία που το λες.
0: Θα είναι μια χαρά για τον ΠΑΟΚ το συγκεκριμένο θέμα. Απλά τώρα σε αυτό τον ΠΑΟΚ δεν βρήκε χώρο, δεν βρίσκει χώρο.
1: Ναι, όταν είπα κρατήστε το όνομα Μπάλντε, δεν εννοούσα Σόνι Κεντέ ότι θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά ότι θα δούμε καλά πράγματα από αυτό το παιδί, εγώ το περιμένω.
0: Ναι.
1: Εξέλιξη είναι αυτά για μένα. Από τη στιγμή που δεν βρήκαν χώρο στον ΠΑΟΚ και για το Λίρατζ είναι θετικό. Και για τον Μπάλντε είναι θετικό και αυτό ακριβώς που είπες. Δεν πάμε να σώσουμε τη χρονιά. Είμαστε σε ομάδες σουπερλιγκάτες.
0: Ο Λεβαδιακός πέρυσι για παράδειγμα έκανε την υπέρβαση. Στο τέλος έχασε την πέμπτη θέση από τον Άρη στα play-off. Εκεί που πάντως δεν κρινόταν και τίποτα, έτσι. Γιατί από τη στιγμή που ο Όφη είχε πάρει το κύπελο, η πέμπτη θέση δεν έκρινε στόχο. Θέλω να πω δηλαδή, όχι ότι ο Άρης δεν θα έπαιρνε πάλι την πέμπτη θέση, αλλά διαφορετικό κίνητρο είναι να μπαίνει στα play-off με στόχο να παίξεις Ευρώπη και διαφορετικό να ξέρεις πριν να αρχίσουν τα play-off ότι και πέμπτος να βγεις και έκτος να βγεις και έβδομος να βγεις, το ίδιο και το ίδιο είναι. Εκτός από κάποια οικονομικά ωφέλη, ένα μπόνους που δεν ήταν και μεγάλο το ποσό.
1: Μα αυτά... τώρα ξέρεις ότι ο Λουσέ έχει ήδη παρατσούκλι.
0: Πώς?
1: Κλειδί. Κλειδί. Το γαλλικό κλειδί. Επειδή υποτίθεται ότι είναι πολυθεσίτης και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, ναι. Εργαλείο, το γαλλικό κλειδί δεν είναι πολύ εργαλείο.
0: Σωστό και αυτό, ναι.
1: Και λίγο το ακούω από το πρωί, πολύ παίζει. Έρχεται το γαλλικό κλειδί, ήρθε το γαλλικό κλειδί και όλα αυτά.
0: Θυμίζω ότι μέχρι αύριο στις 9 παρατέταρτο, ένα 24ωρο πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα, ο ΠΑΟΚ όπως και κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να κάνει προσταφαιρέσεις. Η Άντερλεχτ για παράδειγμα, στη λίστα της έκανε μια πρόσθεση. Έβαλε ένα Φιλανδό εξτρέμ τον οποίο πήρε πρόσφατα και το δήλωσε στη λίστα. Από χθες ξέρουμε δηλαδή τη λίστα της Άντερλεχτ. Έρχεται ενισχυμένη με ένα Φιλανδό εξτρέμ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει, είπαμε, δύο προσταφαιρές. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει πλέον στη λίστα ο Λίρατζης.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει ο Μπάλντε. Και περιμένουμε να δούμε αν θα δηλώσει το Λουσέ που φαίνεται το πιο πιθανό και αν μέχρι αύριο ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του άλλου Γάλλου. Έτσι, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ είχε ενημερώσει ότι έρχεται, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη καθώς είχε επέλθει συμφωνία. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να αγχώνει τους φίλους του ΠΑΟΚ είναι ότι δεν είναι δεσμευτική η λίστα. Δηλαδή, αν με το καλό ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ ή ακόμα και στο κακό σενάριο αποκλειστεί από την Άντερλεχτ και συνεχίσει τα play-off του Conference League, σε κάθε φάση έχεις το δικαίωμα να δηλώνεις νέα λίστα. Έτσι, αυτό.
1: Τα εισιτήρια στον αέρα.
0: Αύριο.
1: Αύριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη φορά φρόντισε να το ανακοινώσει από χθες το βράδυ, αλλά για την Τετάρτη.
1: Ωραία,
0: 10 η ώρα την Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα για τα εισιτήρια, τα μεμονωμένα. Απλά ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, πριν το μάτς με τη Δυναμό το είχε ανακοινώσει τρίτη βράδυ. Τώρα
1: τα
0: ανακοίνωσε Δευτέρα. Σήμερα στις 5 η ώρα τελειώνει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας ελεύθερη αγορά, δηλαδή και για τους μη κατόχους. Αντίστοιχα είχε γίνει το ίδιο πριν μια εβδομάδα, Τρίτη, πριν το μάτς με τη Δυναμό, που έπρεπε να σταματήσει και είχε δώσει ο ΠΑΟΚ μια παράταση μέχρι τις 8 το βράδυ.
1: Θα σε ρωτούσα,
0: ναι,
1: γιατί το έχω και στο παράθυρο στα σπορ, τη βλέπω εγώ την παράταση. Νομίζω ότι αυτό θα είναι και το δίκαιο.
0: Ναι, κοίταξε, ανάλογα τώρα όμως, κοίταξε να δεις. Αν για παράδειγμα ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ ήταν 14.291 τα διαρκείας, αυτός ο αριθμός Μαράγδα ήταν γνωστός την περασμένη Τρίτη.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Έχει έρθει η Φανισάρα με τη Δυναμό Κιέβου με την έννοια του Κωνσταντέλια. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε. Αν δηλαδή σήμερα ο ΠΑΟΚ ανακοινώσει 18.000-19.000 διαρκείας, δεν μπορεί να συνεχίσει.
1: Ναι, έχεις ένα δίκιο.
0: Όχι για... δίκιο, είναι το απόλυτο. Είναι το... Πρέπει να υπάρξουν και τα μεμονωμένα εισιτήρια. Και επίσης υπάρχει η θύρα 8, η οποία πολλές φορές μπορεί να είναι κλειστή. Έστω για τους 100 παράξενους Βέλγους ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα βρεθούν.
1: Παράξενους, λέει.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, οκ. Okay,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: αυτό ναι, λέω. Όχι ότι η θύρα 8 προχθές ήταν η κατάμεστη θύρα, αλλά λέω ότι και 500 και 1000 και 1500 άτομα να είναι παραπάνω στην κερκίδα για να δουν το παιχνίδι, να έχουν την ευκαιρία. Είναι σημαντικό για τους ίδιους και μετά φυσικά και για τον ΠΑΟΚ. Άρα, κλείνοντας το κεφάλαιο διαρκείας, σήμερα θα μάθουμε στις 5, στις 8, στις 9 πόσα είναι τα εισιτήρια διαρκείας φέτος, αν θα ξεπεράσουν τα 18.000 που ήταν πέρυσι. Παναλαμβάνω, εδώ και μια εβδομάδα δεν έχουμε ενημέρωση, αλλά ήταν 14.291 τα διαρκείας.
1: Έτσι.
0: Την περασμένη Τρίτη και ακολούθησαν ωραία πράγματα και η νίκη με τη Δυναμό και κάποιες μεταγραφές και η προοπτική ομάδα να δυναμώσει. Όλα αυτά παίζουν ρόλο στην ψυχολογία.
1: Κοίτα, τώρα μου αλλάζει λίγο την οπτική, έτσι πώς τα λες. Δεν θα κινήθηκαν τουλάχιστον 3.500 διαρκείας.
0: Δεν ξέρεις. Εγώ λέω ότι μπορεί, εύκολα, δεν το αποκλείω. Δεν σου λέω ότι θα είναι έκπληξη να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Και ειδικά από τη στιγμή που πλέον είναι η μοναδική εβδομάδα που μπορούσε να κινηθεί κάποιος που δεν είχε πάρει διαρκείας πέρυσι. Για αυτούς είναι.
1: Μπράβο,
0: τώρα
1: πολύ σημαντικό.
0: Δηλαδή
1: και
0: οι 14.291 είναι αυτοί οι οποίοι ανανέωσαν το διαρκείας τους, οι υπόλοιποι. Τώρα δηλαδή κάποιος μπορεί να μην είχε αγοράσει πέρυσι διαρκείας, φέτος να μπόρεσε να πάρει. Τώρα σε αυτό το διάστημα θα μάθουμε. Δηλαδή το απόγευμα, το βραδάκι θα ξέρουμε πόσα εισιτήρια πουλήθηκαν. Αυτό το οποίο δεν ξέρω ακόμα γιατί. Όχι, το ξέρω, μισό λεπτό.
1: Το ξέρεις.
0: Το ξέρω γιατί βγαίνει δια της ατόπου απαγωγής. Καλά το λέω.
1: Το σκίσες.
0: Ναι,
1: δεν το
0: πες κάτι μέχρι να το βρω.
1: Ναι, θα πω ότι όσον αφορά τα διαρκείας, να πούμε ότι και ο Ηρακλής ανακοίνωσε ότι είναι στη διάθεση των ανθρώπων από 67 ετών και πάνω. Τα διαρκείας με τη φυσική παρουσία, έτσι. Δηλαδή μπορούν να πάνε οι άνθρωποι εκεί για ευνόητους λόγους. Ότι δεν μπορούν να χειριστούν ηλεκτρονικά κάποιες καταστάσεις. Οπότε οι φίλοι του Ηρακλή άνω των 67 μπορούν να προμηθευτούν τα διαρκείας τους, αφού μιλάμε για διαρκείας. Δεν ξέρω τι θέλεις να πεις και τι ψάχνεις ακριβώς.
0: Απλά να πω, ρε παιδί μου, αυτό ότι η θύρα 8 οριστικά είναι κλειστή. Η Άντερλεχτ δεν έβγαλε χθες ανακοίνωση. Μέχρι χθες δεν είχε βγάλει ανακοίνωση για τους οπαδούς της. Με την έννοια ότι
1: ναι,
0: μπορεί
1: το
0: να ψάχνω
1: και εγώ.
0: Ναι. Αλλά επειδή βλέπω ότι στην ανακοίνωση της ΠΑΟΚ για τα μεμονωμένα

0: Λουσέ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι υποτιτλισμένο. Κάποια στιγμή θα το ακούσουμε, να το δουλέψει λίγο ο Εμίλιος, για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Λουσέ. Οι πρώτες του δηλώσεις σαν παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Ο Χάρης μου έλεγε ότι, γιατί ήταν στο αεροδρόμιο όταν ήρθε για την υποδοχή του Λουσέ, ότι τον είδε πολύ δεκτικό, καθόλου σνόμπ. Θα μου πεις, είναι και πιτσιρίκος, πόσο σνόμπ να είσαι σε αυτή την ηλικία.
0: Να πάει στο Χάρη να του ρίξει φαλιάρα, δεν θέλω να βγω φωτογραφία.
1: Και δεν αρνήθηκε, λέει, σε κανέναν, και έχει και ένα ωραίο βιντεάκι με ένα πιτσιρικά φίλαφλο του ΠΑΟΚ, δηλαδή εκεί στα 4-5 που τον πήρε αγκαλιά κτλ. Δηλαδή οι πρώτες αντιπώσεις από Χάρη Μανουλή ήταν θετικές ως προς τον Λουσέ. Οπότε ευχάριστο. Έχει και συμπαθητική φάτσα εδώ που τα λέμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γελαστό παιδί. Τι.
0: Γελαστό παιδί.
1: Το γελαστό παιδί.
0: Απλά να πούμε ότι λίγο αργότερα θα ακούσουμε και τη συνέντευξή του. Υπάρχει και υποτιτλισμός, υπάρχουν και σχετικές ερωτήσεις. Δεν είναι μεγάλο το βιντεάκι, είναι περίπου στα 2 με 2,5 λεπτά. Έκανε δηλώσει και ο Μπράντον Τόμας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί υπάρχει προοπτική να παίξει αντίπαλο του ΠΑΟΚ.
1: Αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Ναι. Και.
0: Θα χαρώ να επιστρέψω στην Τούμπα, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεν θα πανηγυρίσω τον γκολ, θα σηκώσω τα χέρια ψηλά.
1: Α, το έχει σιγουράκι ότι θα βάλει ένα γκολ.
0: Η μοίρα μας η μαύρη.
1: Ναι, Γιώργο, τι είπες τώρα. Τι, όποιος έρχεται ως αντίπαλος, η μοίρα μας η μαύρη.
0: Μόνο και Τζιόλα δεν το κατάφερε.
1: Εντάξει, είναι και η θέση. Όχι ότι δεν βάζει.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Όχι, ρε, εντάξει.
1: Ναι. Καλημέρα, κυρία. Καλημέρα, καλομήρα. Καλημέρα κυρία και φίλε μου, λέει ο Μάνος, ο DJ Μάνος. Καλημέρα στο παντοπολείο μας το 729. Καλημέρα ΠΑΟΚ, γράφει με θαυμαστικά. Καλημέρα στον Τάσο τον Επιτροπάκη που έχει έναν ενθουσιασμό, γιατί απέκτησαν προπονητή. Με Μανώλη Σκούφαλη προπονητή,
0: ναι.
1: Η Κάριστο Σευσή, πάμε γερά. Τάσος πιστοποιημένος εθελοντής, δασοπυροσβέστης Καρίστου. Έχει και άλλα μηνύματα, κάνω το γνωστό κόλπο, παιδιά. Τα εμφανίζω, τα εξαφανίζω, σαν τον David Copperfield κι εγώ.
0: Πριν από λίγο βγήκε ένα δημοσίευμα από την Ρωσία και λέει ότι είναι στα τελειώματα η μεταγραφή του Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό και ότι απλά αυτό το οποίο συζητάνε είναι δύο όροι. Ο πρώτος όρος είναι, καταρχήν ο Λιβάη θα πάει με τη μορφή δανεισμού, λένε, όχι αγορά.
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι. Ο πρώτος όρος είναι ότι σε περίπτωση όπου ο Παναθηναϊκός του χρόνου,
1: ναι,
0: βγει στο Champions League,
1: ναι,
0: πρόσεξε, όχι μπει στο Champions League, στο League Phase, βγει στο Champions League, τερματίσει τις δύο πρώτες θέσεις,
1: ναι,
0: υποχρεωτική όψιον αγοράς του Λιβάη Γκαρσία.
1: Μάλιστα.
0: Και το δεύτερο είναι ότι κάποια επιπλέον bonus χρήματα σε περίπτωση επίτευξης στόχων του ίδιου του Γκαρσία, που έχει ίσως συμμετοχές, γκολ ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα μπαίνουν, ρε παιδί μου, τα συγκεκριμένα θέματα σε όλες τις ομάδες, έτσι.
1: Δηλαδή το έχουμε σιγουρά και έτσι.
0: Ναι, για να το γράφουν τώρα εδώ ότι αυτοί είναι οι δύο όροι που πάνε να συμφωνήσουν, ναι.
1: Okay.
0: Φαινόταν δηλαδή για τον Λιβάη Γκαρσία ότι. Δηλαδή τις τελευταίες 2-3 μέρες και από τη στιγμή που και ο Παναθηναϊκός δεν το διέψευδε, γιατί όλες οι ομάδες, ξέρεις, όταν βγαίνουν κάποια ονόματα, αν δεν ισχύουν, με διαρροή το σταματάνε και λένε ότι δεν ισχύει, σταματήστε εδώ.
1: Ναι, τελειώσαμε. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Απλά το συγκεκριμένο θέμα θέλει τον Παναθηναϊκό να είναι πάρα, πάρα πολύ κοντά στο Λιβάη Γκαρσία και μάλιστα οι ίδιοι οι Ρώσοι βγάζουν προς τα έξω και όρους τη συμφωνία. Σας είπα έναν τον πιο σημαντικό, το ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει εισιτήριο για το Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, ο Παναθηναϊκός πρέπει να τον αγοράσει υποχρεωτικά τον Λιβάη Γκαρσία.
1: Ωραία, δεν θα είναι και άσχημα να αγοράσει τον Λιβάη Γκαρσία, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, ποιον Λιβάη Γκαρσία, ρε Σμαράγδα, όμως εκεί είναι το θέμα.
1: Τι εννοείς και εσύ, τι έπαθε.
0: Δεν ήταν, έχει μεγάλη πτώση στην καριέρα του Γκαρσία. Εγώ δεν την απαξιώνω τη μεταγραφή. Αν μου έλεγε Λιβάη Γκαρσία στον ΠΑΟ.
1: Α, μπράβο, αυτό θα σου
0: πολύ ευχαρίστω. Δηλαδή, μπορεί να ακούει κάποιο φίλο Παναθηναϊκού και λέει τώρα μα τον αποδομεί. Όχι. Απλά δείτε το Λιβάη Γκαρσία τη ΣΑΕ και το Λιβάη Γκαρσία τη Σπαρτάκ Μόσχα. Όπως είπες και εσύ, μπορεί να κάνει το restart στην καριέρα του, να γυρίσει, να γουστάρει, να μην περνούσε καλά στη Μόσχα.
1: Ναι, ξέρεις, ναι, γιατί εντάξει. Εγώ είμαι αυτής της φιλοσοφίας, με την έννοια
0: απλά
1: πια,
0: τα 25
1: όταν ένας
0: εκατομμύρια παίχτης, τα οποία έδινε η Λάντς, πλέον δεν υπάρχουν για αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
1: Σίγουρα, αυτό, αλλά δεν, οι ποδοσφαιριστές, γι' αυτό και είναι άνθρωποι, δεν είναι αριθμοί.
0: Σωστό, ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ένας παίχτης που ξέρει να παίζει μπάλα ξέχασε ξαφνικά την μπάλα, μπορεί να μην του ταιριάξαν πολλά πράγματα.
0: Εννοείται.
1: Μπορεί να μην τον βοήθησε η ίδια η ομάδα.
0: Ναι.
1: Οι συμπαίχτες του, ας πούμε. Δηλαδή, τώρα μην πω τα κλισέ, τι θα ήταν ο Μέση αν δεν είχε στην Μπαρτσελόνα τότε και όλο το team μαζί του.
0: Ναι,
1: ο Μέση θα ήταν.
0: Ναι, ο Μέση
1: τώρα
0: ήταν,
1: πήρα
0: ναι.
1: και την υπερβολή. Εγώ ναι. διάλεξα και έναν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ο Κωνσταντέλιας χωρίς ομάδα παπάδες κάνει.

0: Σωστό και αυτό.
1: Θέλω να πω, τον οποίο.
0: Τον... Δεν είναι, έχει ομάδα.
1: Όχι δηλαδή, τώρα, ναι. Σε φάσει δηλαδή που έμεινε αβοήθητο λόγω τραυματισμών.
0: Ναι, ρε παιδί μου, π.χ. ο Κωνσταντέλιας δεν μπορεί να πει ότι είσαι η μύγα με στο γάλα στον ΠΑΟΚ.
1: Έχει. Όχι.
0: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να το πει αυτό με Ζίφκοβιτ, Τάισον, Ζαφίρι.
1: Είναι
0: δηλαδή ότι παίρνω τον Κωνσταντέλια και συγγνώμη τώρα για τους φίλους του Λεβαδιακού, το βάζομαι στο Λεβαδιακό και λες κάνε παπάδες, έτσι.
1: Βρε σίγουρα, ναι. Αλλά εντάξει, κάποιες φάσεις ας πούμε είδαμε ότι ο Κωνσταντέλιας δεν είχε βοήθειες λόγω τραυματισμών. Όταν ας πούμε δεν υπήρχε Ζίφκοβιτς που χου σου λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Okay, κάτι τέτοιο. Πάντως ο Λιβάη Γκαρσία για μένα είναι μια καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκό. Έτσι πιστεύω.
0: Okay. Σήμερα υπάρχει φυσικά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν. Εν τω μεταξύ άκουγα στο αυτοκίνητο τους πρωινούς.
1: Τους πρωινούς, τρελαίνομαι παιδιά, τρελαίνομαι.
0: Και οι δύο Ναϊμέχεν. Πού το μάθατε ρε Μπούφι το Ναϊμέχεν?
1: Να είμαστε δίκαιοι,
0: ναι.
1: Ο Πάγκος το έκραζε αυτό.
0: Ποιο?
1: Ξέραμε λέει Ναϊμέχεν, λέει ξαφνικά βγαίνουν όλοι λέει και λένε Ναϊμέχεν.
0: Και μετά έλεγε Ναϊμέχεν.
1: Και μετά το έλεγε και ο ίδιος, ναι. Εγώ εν τω μεταξύ έλεγα το δελτίο, δεν το πιάσε,
0: ναι.
1: Γιατί κάθονταν δίπλα μου και το τόνιζα. Ναϊμέγγεν.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το έπιασα να κάνει χαβαλεδάκι. Τώρα ήθελα να πω για μια και είπε για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, να πει για να πάμε μετά και στον νικητή. Να μην περιμένει ο κόσμος.
1: Βέβαια θα πάμε στον νικητή. Ότι η κορυφαία σέρβικη ιστοσελίδα Mocha Sport,
0: ναι,
1: χαρακτήρισε τον Κωνσταντέλια ως το νέο θαύμα.
0: Επειδή το έκανα εγώ το θέμα στην εφημερίδα, η Mocha Sport είναι ένα καλό σερβικό site. Τι κάναν αυτοί? Με αφορμή το ότι ο Τζόλης πήγε στην Άρσεναλ, ο Καρέτσας πήγε στην Ντόρτμουντ, ο Παυλίδης προχθές έβαλε 4 γκολ με την Μπενφίκα, γενικότερα βγαίνουν να κουλιεράκι πήγε στη Ρώμα, λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Υπάρχουν, λέει, για παράδειγμα, ακόμα και ο Δουβίκας. Ότι ο Κοστούλας με τον Τζίμα που πήγανε στην Μπράιτον. Δηλαδή, κάνει ένα αφιέρωμα γενικότερα με τα πάρα πολλά παιδιά τα οποία αγωνίζονται στην Ευρώπη και είναι νέο αίμα. Αλλά στέκεται στον Κωνσταντέλια γιατί τον θεωρεί ότι είναι το νέο θαύμα και ότι, πώς το λένε, αποθεώνει τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Αλλά λέει ότι ποτέ ο ΠΑΟΚ δεν έχει βγάλει τέτοιο ποδοσφαιριστή από τις ακαδημίες του. Και εντάξει, είναι λογικό αυτό που λες. Που λέει.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Και έτσι είναι μέχρι, ναι, στιγμής. Εγώ κρατάω ένα μικρό αστερίσκο.
0: Το καλό είναι ότι δεν έγραψε ότι σύντομα θα φύγει από τον ΠΑΟΚ. Να μπουκέτο.
1: Δεν τους βλέπεις.
0: Με καταράκασαν. Ναι, ναι, ναι.
1: Κρατάω, βάζω ένα μικρό αστερίσκο γιατί με πόνεσε πάρα πολύ αυτός ο τραυματισμός. Πώς θα μιλούσαμε σήμερα και για Τζίμα. Γιατί ξεκίνησε με όλες τις προϋποθέσεις, έβαλε και τον γκολ. Πολύ γρήγορα.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν ο Τζίμας θα έπαιρνε χρόνο συμμετοχή στην Brighton πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι τον πήγε λίγο πίσω αυτός ο τραυματισμός του.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά είναι ταυρί ο Τσόκλανος. Όχι, δηλαδή ποδοσφαιρικά δηλαδή.
1: Έτσι,
0: είναι ταυρί, ό,τι και να λέμε. Και ξέρεις, δεν είναι και μια ηλικία που λες να σε πάρω από κάτω, να σε πάρει από κάτω. Και επίσης είναι προστατευμένο το περιβάλλον. Η Brighton είναι ομάδα η οποία έχει αυτό το συγκεκριμένο project.
1: Προφανώς
0: και πήγε πίσω 6 μήνες, αλλά δεν είναι στην καριέρα του τραυματισμός εκείνος που λες ότι αμάν εκεί που πήγα να κάνω τον μπαν. Να σου πω ένα παράδειγμα τέτοιο. Λιμνιός.
1: Ναι,
0: όταν τον πούλησε ο ΠΑΟΚ στην Κολονία,
1: mm-hmm,
0: παθαίνει χιαστούς.
1: Ναι, εκεί λες.
0: Εγώ δεν σου λέω αν θα πετύχει ο Λιμνιός στην Κολονία, αλλά εκεί που έχει πάρει 3 εκατομμύρια ευρώ ο ΠΑΟΚ, τον έχει δώσει στην Κολονία, παθαίνει χιαστούς. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τελείωσε μετά. Τελείωσε. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια παιδιά που στο πιο κρίσιμο σημείο η τύχη τους γύρισε την πλάτη, έτσι. Και μην ξεχάσουμε επίσης, παιδιά, να πούμε ότι χθες επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ που είχαμε δώσει από την Παρασκευή, γιατί και η ίδια η ΠΑΕ επισήμως ανακοίνωσε ότι ο ΜΕΙΤΕ αποφασίστηκε να μπει στο χειρουργείο.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, το πώς, πού, πότε και από ποιους θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, δεν είναι κακό και ούτε αυτό το πράγμα αφορά το αν έχουμε ή δεν έχουμε καλούς γιατρούς στις ομάδες μας,
1: mm-hmm,
0: αλλά είναι και προσωπική απόφαση ενός κάθε ποδοσφαιριστή. Αν νιώθει δηλαδή ασφαλής ένας ποδοσφαιριστής να πάει σε ένα προσωπικό του γιατρό π.χ. στη Γαλλία, δεν μπορεί να τον υποχρεώσει μια ομάδα, όχι δεν θα πας. Θυμίζω για παράδειγμα ο Ντεσπότοφ με το αυτό που έκανε
1: με
0: την εγχείρηση στο
1: δάχτυλο,
0: πήγε στο εξωτερικό. Έτσι. Και άλλοι πολλοί ποδοσφαιριστές το έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί νιώθουν την ασφάλεια, έτσι.
1: Κοίταξε, εμείς ειδικά ως λαός, οι Έλληνες,
0: ναι,
1: δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Όλοι θέλουμε να νιώθουμε ασφάλεια με τους γιατρούς μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Ο δικός μου γιατρός, έχω ένα πολύ καλό γιατρό, όλοι ξέρουμε τον καλύτερο. Οπότε ναι, είναι πολύ λογικό, βέβαια. Με
0: λοιπόν,
1: την υγεία τους παίζουν.
0: Παιδιά, ήρθε η ώρα να δώσουμε το όνομα του νικητή για σήμερα. Θυμίζω ότι το καλοκαίρι σημαίνει ξένια στα ταξίδια, δωρεάν διελεύθυνση όμως, και το Μετρόπολης 95 και 5 και το e-way σου κάνουν το καλύτερο καλοκαιρινό δώρο. Τα πράγματα είναι απλά. Μπαίνετε στο metrosport.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε και τη λέξη κλειδί e-way φυσικά, μπήκε στην κλήρωση. Προσέξτε, μία συμμετοχή είναι αρκετή αφού έχεις την ευκαιρία να διεκδικείς τα 100 ευρώ κάθε μέρα. Για τους νέους συνδρομητές, δηλαδή αν σήμερα για παράδειγμα ο φίλος μας ο οποίος κληρώθηκε δεν έχει συσκευή e-way, τους στέλνουν και τη συσκευή φορτισμένη με 100 ευρώ, έτσι. Συντονιστείτε εδώ καθημερινά στις 12 να μάθετε αν είστε τυχερός. Μέχρι Παρασκευή 28 Αυγούστου, ένας διαγωνισμός, παιδιά, που έχει αρχίσει από 15 Ιουνίου.
1: Απίθανο, έτσι. Ναι. Πάρα πολλοί οι νικητές. Και συνεχίζουμε.
0: Πες το όνομα.
1: Εγώ, ναι. Αλήθεια. Λοιπόν, τουντουρουρου.
0: Μην πεις Παναγιώτα Πέργη, είναι για το δελτίο.
1: Λέει, οπότε Παναγιώτα Γιούπη, ξέρω εγώ. Ο κύριος Τσουλφαΐδης Γιάννης Τσουλ. Φαΐδης Γιάννης του Παύλου.
0: Μπράβο.
1: Γιατί η Κατερίνα μας το στέλνει πάντα η Μιχαηλίδου έτσι. Ναι. Του Παύλου.
0: Του Παύλου, ναι.
1: Αυτά. Τι κάνουμε, πάμε διάλειμμα.
0: Και πάμε. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με την Παναγιώτα Πέργη.
2: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Στη σύλληψη αδερφού αντιδημάρχου, ο οποίος επιχείρησε να παρακάμψει το υφιστάμενο μπλόκο στο σημείο που κατέπεσαν τα δύο ελικόπτερα Μπέλ, παρασέρνοντας τα συντρίμμια προχώρησαν αστυνομικοί στην Τσάφα. Ο συλληφθής κατηγορείται για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική, η οποία κατακαίει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα. Ο λόγος για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αεολικό πάρκο προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Τέσσερις νέες εστίες ευλογιάς ευωπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής της Σέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά 200 πρόβατα θανατώθηκαν μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, ενώ τέθηκαν σε εφαρμογή ζώνες επιτήρησης ζωικού κεφαλαίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα, γεγονός που προκάλεσε ένταση μεταξύ της Ισπανίας και των πιο αυστηρών κρατών της Γυραιάς Ηπείρου. Τέλος, γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γυρωρινά, αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη προβλέπεται να αγγίξει ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, βλέπω τώρα στα δελτία παράθυρα. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για τις πυρκαγιές. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ποιον ενδιαφέρει η πολιτική αντιπαράθεση για τις πυρκαγιές, δεν είσαι μάνα.
1: Κανέναν.
0: Ναι. Και ειδικά... Δεν σε εκνευρίζει κιόλας.
1: Απίστευτα.
0: Ναι.
1: Απίστευτα με εκνευρίζει. Δεν θα έπρεπε να τους έχουν καν καλεσμένους, αν θες την άποψή μου. Έχει κουράσει τον κόσμο.
0: Γεμίσει, ρε φίλε. Ο άλλος 3-4 ώρες εκπομπή.
1: Να κάνουν κανονικά ρεπορτάζ. Πού ναι. χρειάζονται οι άνθρωποι βοήθεια.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε κανονικά τη δουλειά μας. Το να έχουμε 5-6 πανελίστες συνέχεια τους ίδιους και τους ίδιους και να λένε τα ίδια ο καθένας από το μετερίζει του, νομίζω ότι δεν προσφέρει πουθενά. Πουθενά.
0: Ναι. Ίσα-ίσα νομίζω ότι περισσότερο εκνευρίζει παραπάνω. Είναι σαν να ρίχνεις δηλαδή φωτιά, λάδι, βενζίνη σε μια φωτιά η οποία καίει εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, και...
0: Δεν έχεις, ρε φίλε, την αντίληψη τι ενδιαφέρει τον κόσμο. Εγώ δεν κακίζω τώρα τους αρχισυντάκτες των εκπομπών αυτών. Δηλαδή, λες πολιτική αντιπαράθεση για τις πυρκαγιές. Ειδικά άμα έχεις καλεσμένη από τη μία τη βούλτεψη. Κάτι νουμεράρες που θα κάνεις. Αλλά μπαίνεις σε μια διαδικασία να λες φτάνει, ρε φίλε. Φτάνει. Φτάνει.
1: Φτάνει. Το θεωρώ πάρα πολύ παλιακό. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα στο δημόσιο διάλογο εκτός αν κάποιος από αυτούς κατά λάθος κάνει καμιά δήλωση μπαρούφα.
0: Ναι.
1: Και την πάρουν όλοι και την έχουμε αναπαραγωγή στα social media και ασχολούμαστε μία εβδομάδα με αυτό, όπως έγινε με τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου που είπε για την παραδοσιακή οικογένεια που αλλάζει και την πήραν τη γυναίκα και την κάνανε βόλτα μια ολόκληρη εβδομάδα και γεμίζαν εκπομπές. Όχι, δεν, ορίστε τώρα, είμαστε φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για τις πυρκαγιές, ξαναπάμε, ποια μέτρα έχουν κλειδώσει τη ΔΕΘ. Ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί, έτσι. Δεν νομίζω. Πραγματικά ότι έχει να προσφέρει κάτι.
0: Ναι, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Όλοι θα κάτσουμε να τα δούμε την ομιλία του Μητσοτάκη για τα μέτρα του οποιοδήποτε πρωθυπουργού.
1: Καλά, κοίταξε. Ναι. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Ο πρωθυπουργός της χώρας μιλάει, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, okay. Ναι. Αλλά εγώ δεν έχω και ιδιαίτερες ελπίδες για αυτά που πιστεύουμε. Τέλος
0: πάντων. Να πω ότι στον Άρη υπάρχει, θα τα πει αργότερα και ο Γιώργος Τράτζαλης μαζί με τον Γιώργο τον Καστάνη. Υπάρχει φημολογία για την περίπτωση του Ιμπραχήμ Σισε για τις θέσεις των στόπερ. Υπάρχει φυσικά και ο Λιούμπ, υπάρχει και άλλος παίκτη που είναι στο κάδρο του Άρη, δηλαδή ο Σάτκα, ο Λιούμπομιρ Σάτκα. Ο Άρης πάει σίγουρα για δύο στόπερ και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Ταρέμι την ίδια στιγμή,
1: ναι,
0: υπάρχει ένα ιρανικό μέσο που λέει ότι ενδιαφέρον δείχνει για αυτόν η Λίλ.
1: Δύσκολα.
0: Ναι.
1: Αν όντως έχει ενδιαφέρον, είναι δύσκολο για τον Άρη.
0: Σωστό. Και ο Ορτέγκα δεν έχει τον. Ο Ολυμπιακός έχει δύο Ορτέγκα. Πήρε και τον τερματοφύλακα τον Ορτέγκα.
1: Πανάθεμά τους, ναι, να μας μπερδεύουν εμάς. Ναι.
0: Δεν θα μας μπερδεύουν γιατί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα βγήκε από την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού γιατί πάει στη River Plate.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, το λέω αυτό γιατί είναι κάποιες ειδήσεις που βγαίνουν προς τα έξω από την άποψη ότι είμαστε μεταγραφική περίοδος, έχουμε ακόμα ένα γεμάτο μήνα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Στην Άγια, παράδειγμα, περιμένει εντός της ημέρας την απάντηση του Κώστιτς.
1: Mm-hmm.
0: Πιέζει δηλαδή η Άγια να τον πάρει. Είπαμε ότι ιρανικό μέσο γράφει ότι η Λίλ φέρεται να εξετάσει την περίπτωση του Ταρέμι.
1: Mm-hmm.
0: Ο οποίος πάντως, να σου πω την αλήθεια, εντάξει, δεν νιώθηκε πολύ άνετα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή και πέρυσι,
1: ναι, ναι,
0: αν και μπήκε, έδωσε γκολ και τα λοιπά, νομίζω ότι και ο ίδιος δεν πολύ ψιλογουστάρει δηλαδή τον Ολυμπιακό, από την άποψη ότι έχει μπροστά του και άλλο φορ.
1: Έτσι,
0: είναι και ο τρόπος, ναι, με τον οποίο παίζει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Έχουμε και νιούδια από Ολυμπιακό σίγουρα. Ο Ολυμπιακός καταρχάς κάνει την πρεμιέρα του, τα είπαμε. Αλλά να γυρίσω λίγο στον Άρη,
0: ναι,
1: για να πω ότι από εχθές είναι εδώ ο Ράφα Μύρ και έχει ξεκαθαρίσει και το τοπίο.
0: Τετραετές και. Όχι ο Μύρ, λάθος.
1: Όχι ο Μύρ.
0: Ναι,
1: ο,
0: ναι.
1: Διόπ.
0: Ο Διόπ. Ναι.
1: Ο Διόπ, ο Μύρ, τι έγινε, αυτό πήγα να πω. Ότι δεν αποχωρεί από τη Σεβίλη όπως νομίζαμε και έρχεται με συμβόλαιο στον Άρη. Έρχεται ως δανεικός.
0: Ναι. Δεν χαλάει κανέναν αυτό.
1: Καταρχάς θα σου πω κάτι της. Εμένα η δικιά μου σκέψη είναι αυτή. Ότι δείχνει και την αξία του παίχτη αυτό. Αν θέλεις. Δηλαδή ότι η Σεβίλη δεν τον παραχωρεί έτσι εύκολα και τα λοιπά και όλα αυτά που λέγαμε. Θυμάσαι που σχολιάζαμε ότι σαν παίχτης δεν είναι τυχαίος. Ο Μυρ είναι ένας καλός επιθετικός. Έτσι και φυσικά οι παραστάσεις και οι ομάδες που έχει περάσει το αποδεικνύουν. Επίσης τα 8 γκολ που έβαλε σε 27 νομίζω. 26-27 συμμετοχές είχε με την Έλσε. Δεν και λίγα.
0: Ναι.
1: Άλλα ήταν τα προβλήματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Που δεν αφορούν τον παράγοντα ποδόσφαιρο. Εμείς εξετάζουμε το αν θα προσφέρει στον Άρη. Και πιστεύω ότι θα προσφέρει. σε αυτόν τον Άρη. Και πολύ σωστά όπως είπες, ο Ταφσίρ Διόπ είναι παίχτης του Άρη για 4 χρονάκια και εξετάζεται, λέει, και ως αριστερός μπακ ο Αρθούρ Μαζουακού,
0: ναι,
1: για τον Άρη. Αυτά.
0: Στον Ολυμπιακό που σας είπα προηγουμένως για τον Ταρέμι, έχουν κάνει, βάλει κάτω οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, πέρα από τους παίκτες που παίρνει ο Ολυμπιακός,
1: mm-hmm,
0: γιατί έχει βάλει στα ταμεία του μέχρι στιγμής,
1: mm,
0: και χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί πωλήσεις. Έχει βάλει φέτος στα ταμεία του, προσέξτε, μιλάμε τώρα για 4, πόσο του μηνός έχουμε,
1: 4 Αυγούστου.
0: 50 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τις πωλήσεις.
1: Τι να συζητάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πραγματικά.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με Κωστίνια 12 εκατομμύρια στην Brighton. Με Μπιανκόν 3 εκατομμύρια στην Άντερλεχτ. Ναι. Συνεχίζουμε. Τζολάκης 17 εκατομμύρια στη Χαλ. Αντρέ Λουίς 16 εκατομμύρια στο Κάσας. 6 εκατομμύρια τον Ολυμπιακό. Πούλησε το Στρεφέτσα στην Παλέρμο.
1: Εσύ, ναι, αυτά, ναι, είναι. Ναι. Ξαναπες.
0: 5 εκατομμύρια στη River θα κοστίσει για τη River ο Ορτέγκα. Και χθες έγινε γνωστό ότι πάει πλέον όχι ως δανεικός αλλά ως μεταγραφή κανονικά ο Μασούρας.
1: Ναι,
0: η ομάδα του εξωτερικού. Του εξωτερικού θα πάει. Έτσι, κάπου είναι στα Δυτική Αραβία πρέπει να πάει.
1: Έχουμε και αντιστοιχεία.
0: Και πρόσεξε τώρα να δεις. Περιμένει Ταρέμι να πουλήσει, Γιάρεμτσουκ να πουλήσει, Κλέιτον να πουλήσει. Και μη σου πω, αν έρθει καμιά 30 Αυγούστου, καμιά πρόταση τρελή για Μουζακί, την πουλήσει και το Μουζάκι.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή δηλαδή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός έχει βάλει στα ταμεία του 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και έχει εξοδέψει, ξέρουμε, αντιστοιχεία.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι
0: αλλά
1: ακόμα.
0: Έχει εξοδέψει κιόλας χρήματα. Αυτό είναι δεδομένο και πάει συνέχεια να πάρει παίχτες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Εμίλιο Γαβριλίδη γιατί ετοίμασε τη συνέντευξη που ανέβηκε πριν από λίγο στο ΠΑΟΚ TV του Λουσέ, οι πρώτες του δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε και από κάτω θα κάνουμε τη μετάφραση. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους φιλάθλους και να βοηθήσω την ομάδα. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Μπορώ να αγωνιστώ σε πολλές και διαφορετικές θέσεις, μέσος, εξτρέμ, αριστερό, back, full back. Είμαι ένας απλός παίκτης με καλό χαρακτήρα. Πιστεύω ότι είμαι τεχνικά καταρτισμένος και έξυπνος παίκτης. Μπορώ να τρέχω πολλά χιλιόμετρα μέσα στο γήπεδο. Το ρωτήσανε για το Σαντα Μαρία και τι του είπε. Μου είπε ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό σύλλογο με καλές εγκαταστάσεις, μια όμορφη πόλη και καταπληκτικούς φιλάθλους που δημιουργούν μεγάλη πίεση. Yeah. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει, γι' αυτό ήρθα σε αυτή την ομάδα. Είναι πολύ καλό παιδί ο Μπατίς, πολύ καλός παίκτης. Μου αρέσει να παίζω μαζί του και είμαι χαρούμενος που βρισκόμαστε εδώ μαζί. Είδα το λογαριασμό της ομάδας στο Instagram και διαπίστωσα ότι πρόκειται για ένα μεγάλο σύλλογο που έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους τα τελευταία χρόνια. Είμαι ενθουσιασμένος και θέλω να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Είδε πολλά βίντεο από την Τούμπα, είναι καταπληκτικό. Η στήριξη του κόσμου στους παίκτες είναι πολύ σημαντική και μας δίνει μεγάλο κίνητρο να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό, για αυτούς και για το σύλλογο.
2: For us, it's a good motivation to do the best level for him and for the club.
0: Και ένα μήνυμα στο τέλος.
2: To be here and see you on the pitch.
0: Γεια σας, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Λουσέ, ο οποίος... Γιατί γελάς, τα λέει.
1: Φαρσί το αγγλικό. Προφύσεση μιλάμε, δεν σε προλάβαινα.
0: Εγώ.
1: Εσύ, ποιος εγώ. Αφού
0: είναι μαγνητοφωνημένη ρε, που διακολουθήσω τα καλά.
1: Μιλάμε άριστο συντακτικό,
0: κοίταξε,
1: άριστη γραμματική.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα αγγλικά όλων αυτών τα καταλαβαίνεις εύκολα.
1: Mm.
0: Δηλαδή τώρα να ακούσει Ιρλανδό ή Άγγλο, λες άντε ρε παράδειγμα.
1: Όχι δε, ναι. Ή Σκοτσέζο.
0: Και επίσης είναι ένα μοτίβο για όλους πλέον τους αθλητές προπονητές, ξέρει συγκεκριμένες, δηλαδή τις συγκεκριμένες λέξεις.
1: Ξέρεις
0: δηλαδή,
1: τι γίνεται, ναι,
0: ας
1: ναι,
0: πω ένα
1: ναι,
0: παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: είναι η ορολογία.
0: Όταν ρε παιδί μου μιλούσε ο Λουτσέσκου, δεν περίμενα τον Τσονάκα να κάνει τη μετάφραση. Είναι πολύ εύκολο.
1: Mm-hmm,
0: δηλαδή
1: mm-hmm.
0: έγραφα κατευθείαν την ώρα που μιλούσε για το metro.gr παλαιότερα για την εφημερίδα, κατευθείαν τη μετάφραση. Όπου λες δεν πρόκειται να. Όχι, δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Μπορείς να κάνεις λάθος. Δηλαδή το σκουπίζεις μετά ξανά. Αλλά είναι εύκολο, κατάλαβες το να σου πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, τώρα για παράδειγμα, άμα μου πεις άκου τον τραπ και κάνω από μαγνητοφόρηση, να σου πω α. Όχι, είναι και διαφορετικές οι λέξεις. Κάποιες λέξεις μπορεί να μην τις γνωρίζεις, ρε φίλε. Αλλά στο ποδόσφαιρο είναι μοτίβο μου, ωραίο όλο αυτό.
1: Αυτό
0: τώρα,
1: θέλω εντάξει. να πω, ότι κάθε κλάδος έχει ορολογίες. Δηλαδή...
0: Ναι, δηλαδή χαρούμενος με τον κόσμο, θα τον κάνουμε ευτυχισμένο, ωραίο κλαμπ, ωραίες εγκαταστάσεις. Τα λένε όλοι. Εγώ δεν σου λέω γιατί τα λένε. Καλά κάνουν και τα λένε. Αλλά δεν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Πάντως, να σου πω κάτι τι τώρα που το σκέφτομαι με αυτά που άκουσα που είπε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τον άκουσα και τόσο ταπεινό όσο μου περιέγραφε ο Χάρης Εμμανουήλ. Μπορώ να κάνω εκεί.
0: Είμαι καλός χαρακτήρας. Ναι, μπορώ να κάνω και τρέχω πολλά χιλιόμετρα στο γήπεδο.
1: Μπράβο, δηλαδή μου φάνηκε σε βιογραφικό για δουλειά.
0: Κοίταξε, μην γίνει κανένα 0-1 Λεβαδιακός πρώτη αγωνιστική να δεις πώς θα τρέχεις και έξω από το γήπεδο. Πρώτο σχόλιο από κάτω, πάω τσάκι.
1: Ήξερα εγώ, ψάχνω να βρω κοπέλα, ρε παιδί μου, και διαφημίζομαι. Έτσι. Ωραίος, ωραίος ο Λουσέπ. Βασικά ενθουσιώδης. Σε συνεπέρνει, έτσι.
0: Εντάξει, ναι. Κοίταξε, και αυτό το παιδί είναι η πρώτη του προσπάθεια να παίξει εκτός Γαλλίας, έτσι.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Βέβαια.
0: Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό, ξέρεις κάτι, για πολλούς αθλητές, είναι πολύ καλό να αισθάνεσαι και ασφαλής. Δηλαδή, π.χ. για παράδειγμα τώρα, αλλά να βοηθάς και εσύ τον εαυτό σου.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, παράδειγμα, ο Μάτος είχε, πώς το λένε, ψυχογιό το Ζαμπά. Τι να κάνει ο Μάτος για να βάλει μυαλό στο Ζαμπά?
1: Σωστό και αυτό.
0: Κατάλαβες, δηλαδή όσο και να τον έχεις από κοντά, άμα ο άλλος είναι μπούφος, είναι μπούφος.
1: Πήγε
0: τώρα ο Σάντα Μαρία,
1: ναι.
0: Έχει παίξει με το Λουσέ. Εγώ δεν σου λέω ότι θα κάνουν, παίξανε μαζί στην Ίσ.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Πάνω και φωτογραφίες και μάλιστα ρωτήθηκε, ρε παιδί μου, που είπε ότι είμαι χαρούμενος που θα τον ξανασυναντήσω. Δεν άκουγες.
1: Μπα. Τι να πρωτοκάνω, ρε Γιώργο.
0: Βέλβετ άκουγες. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα ασφαλές περιβάλλον. Να ξέρεις δηλαδή ότι μπαίνω μέσα και πριν δικτυωθώ, κάνω παρέσει οτιδήποτε άλλο, έχω, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο που τον βλέπω και τον ξέρω.
1: Πάρα εντάξει, πολύ
0: μπράβο. Και ειδικά για παιδιά τα οποία δεν έχουν οικογένεια. Δηλαδή, εγώ τι θα κάνω, δεν σου λέω ότι θα πάει σπίτι του Σάντα Μαρία συνέχεια και θα το φορτωθεί.
1: Μπορεί. You never know.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά σου λέω ότι ξέρω ότι έχω έναν άνθρωπο που μπορώ να πάω να πιω ένα καφέ μέχρι να δικτυωθώ, να κάνω το ένα το άλλο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά.
1: Κοίταξε, σαφέστατα και είναι, και μάλιστα και το να μπορείς να μιλάς τη μητρική σου γλώσσα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή αλλιώς εκφράζεσαι στα αγγλικά που λες και εσύ, αν δεν είναι η μητρική σου γλώσσα, αλλιώς ναι. εκφράζεσαι. Όταν θέλεις κάτι να πεις, να καταλάβεις, να κατανοήσεις και γενικά. Ωραίο. Δύο γαλάκια.
0: Ναι.
1: Τρία θα γίνουν. Τρία. Δεν έρχεται και ο Βίλιαμ.
0: Ναι. Πώς είναι ο Βίλιαμ.
1: Ο Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία τώρα δεν τον λες και Γάλλο.
0: Και Μεϊτέ.
1: Από παππού.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχουν και το Μεϊτέ. Και σου άλλο θα βοηθήσεις αυτό.
0: Ναι, ναι. Όταν τον ξαναδούμε. Στις ναι. προπονήσεις, αυτό λέω.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: τώρα μόνο... μπορεί να αποσιάσει το παιδί, να πάει στο εξωτερικό να κάνει επέμβαση, να μείνει εκεί. Δηλαδή είναι διάστημα μεγάλο αυτό που θα λείψει. Εν τω μεταξύ και μια ακόμα μεταγραφή που είδα και που το θυμήθηκα, ο Διαμαντής πήγε στο Σύρο. Διαμαντής. Ο Διαμαντής, παιδιά, ήταν βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο του ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 19 με τον Μιχαηλίδη. Το πρωτάθλημα που πήρε ο Παύλο Γκαρσία. Πώς περνάνε τα χρόνια. Τελευταία αγωνιστική είχε παίξει ο ΠΑΟΚ στην Ξάνθη, είχε κερδίσει, είχε πάρει το πρωτάθλημα. Τότε με την ΚΑΠΑ 19 ήταν το δίδυμο Διαμαντής Μιχαηλίδης. Διαμαντής πέρασε, πήγε και στο εξωτερικό, έκανε κάποιες προσπάθειες, πήγε και στον Όφι. Τώρα συνεχίζει στην Ελλάδα Σύρου. Εντάξει, ο Μιχαηλίδης είναι αυτός από αυτό το δίδυμο που έκανε δηλαδή την καριέρα που κάθε ποδοσφαιριστής ευελπιστεί ότι θα κάνει ξεκινώντας το ποδόσφαιρο.
1: Τώρα ξέρεις τι σκεφτόμουν.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Που λέγαμε γαλάκια.
0: Ναι.
1: Θα κολλάει και αυτό που Ζαΐρι γλου γλου γλου θα βάζουμε, ξέρεις, κανένα γκολ. Ναι,
0: γιατί το γλου γλου γλου είναι γαλλικό.
1: Γάλλος, γαλλικία και τα λοιπά και όλα. Ναι. Ό,τι θυμάμαι χαίρομαι, μην μου δίνεις σημασία πολύ αυτές τις μέρες.
0: Εντάξει, με αναθυμιάζει είπες.
1: Έτσι, ναι. έτσι. Ναι. Αλλά θα κολλάει.
0: Θα κολλάει σίγουρα. Ένας φίλος ρωτάει τι γίνεται με τον άλλο Γάλλο. Περιμένουμε την... Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή... Μικέλ Μπρεσί, δεν τον είπαμε τον παλικαράκι μας.
1: Δεν θα το πω ποτέ, Βίλιαμ θα τον φωνάζω.
0: Εγώ Βίλιαμ. Δηλαδή πες ότι ρε παιδί μου έρχεται σήμερα. Πιστεύεις ότι θα παίξει τα δύο μάτς με την Άντερλεχτ? Δεν θα παίξει.
1: Όχι, δεν θα παίξει.
0: Όσο υπάρχει και ο Κένι. Θα μου πεις μετά τον Κένι, ρε Γιώργο, τι έχουμε εκεί στα δεξιά. Κατά ανάγκη έχουμε και τον Ελουστόντο.
1: Θα βολευτούμε
0: για
1: έτσι.
0: Για δύο μάτς, δηλαδή για μια εβδομάδα. Δηλαδή να μπει ο παίχτης, να παίξει αύριο ή να παίξει μεθαύριο το δεύτερο μάτς με το στο Βέλγιο, όχι. Κάποιος μπορεί να πει δεν θα ήθελες να δηλωθεί στη λίστα της UEFA την Τετάρτη. Κάτσε να δούμε. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να πει ότι έρχεται αύριο και το δηλώνει.
1: Σωστά.
0: Και μπορεί να έχει πάρει ήδη την υπογραφή του και το συμβόλαιό του να το έχει υπογράψει και να το δηλώσει. Δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να είσαι εδώ να φωτογραφηθείς για να πιστοποιήσεις την UEFA ότι είναι δικός μου παίκτης. Αυτά όλα γίνονται τσακ μπαμ, έτσι. Απλά είπαμε 9 παρατέταρτο αύριο ο ΠΑΟΚ μπορεί να δηλώσει τον Λουσέ στη λίστα του.
1: Έτσι. Θύμισε μου λίγο, Γιώργο, σε τι κατάσταση έρχεται, δηλαδή από άποψη.
0: Προετοιμασία κανονικά με την Ίζ, δεν έχει τραυματισμού, είχε καλή σεζόν. Mm-hmm. Δεν επέκτη ανενεργό. Δηλαδή, απέκτη ανενεργό, μπορούσε να πει στο Σανταμαρία από ποια άποψη. Ότι έκανε προπονήσεις, αλλά είχε να παίξει από το Φεβρουάριο.
1: Ναι.
0: Και τον είδες ξαφνικά να σου κάνει δύο πολύ καλά μάτς απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Και να βγάζει το Ζαφίρι και στα δύο μάτς ο Λύση στο 70 και να κρατά το Σανταμαρία 90 λεπτά μέσα στο γήπεδο.
1: Βασικότατο.
0: Μπράβο. Δηλαδή ο Σανταμαρία αυτή τη στιγμή με αυτά τα 2-90 λεπτά και έτσι πως διαχειρίζεται το κορμί του θα είναι για μένα 50% καλύτερο σε σχέση με τα μάτς με τη Δυναμό Κιέβου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, σήμερα είπαμε ότι είναι η προπόνηση, θα μάθουμε και το πρόγραμμα αύριο. Για πιθανή ενδεκάδα δεν λέω ότι είναι νωρίς, αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν θα πει στη διαδικασία να πειράξει κάτι στην άμυνα. Δηλαδή, αν βλέπω να πειράζει κάτι, αυτό είναι μόνο η άμυνα. Δεν σου λέω για Παυλένκα, σου λέω για αριστερό και άμυνα. Άμα βάλει τον Μπάμπα.
1: Το ακούω εγώ
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ή κρατήσει τον Γκόμες. Θυμίζω ότι επίτηδες τον έβαλε εξτρέμ στο τελευταίο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου για να πάρει λεπτά συμμετοχής. Mm-hmm. Που για μένα κάτι σημαίνει αυτό στις σκέψεις του και για τα δύο μάτς με την Άντερλεχτ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Επίσης υπάρχει το θέμα με το Χατζηδιάκο. Από ποια άποψη? Όχι ότι δεν ήταν καλός, ειδικά στο δεύτερο μάτς ήταν καλύτερο σε σχέση με το πρώτο.
1: Στο πρώτο εγώ ναι, δεν.
0: Όχι, όχι, δεν ήταν καλό. Εκεί δυσκολεύτηκε και θυσίασε και την κίτρινη κάρτα. Αλλά ήταν και το πρώτο του μάτς με τον Μιχαηλίδη παρέα.
1: Όντως.
0: Το λέω αυτό γιατί, πρώτον, Ελουστόντο είναι μια χαρά, έχει παίξει περισσότερα παιχνίδια με τον Μιχαηλίδη, έστω και φιλικά. Mm-hmm. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό για μένα είναι ότι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει συμπληρώσει τις μεταγραφές του και στα στόπερ, γιατί πάει για έναν ακόμα στόπερ, δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να πάει π.χ. στο δεύτερο μάτς με την Άντερλεχτ μόνο με Λουστόντο και Μιχαηλίδη. Γιατί θα συμβεί αυτό? Γιατί αν δεχτεί κίτρινη κάρτα ο Χατζηδιάκος μεθαύριο, χάνει το επόμενο παιχνίδι.
1: Πάπαλο.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί να δούμε τον Λουστόντο. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω να. Δηλαδή, δεν έχει λόγο να αλλάξει Σανταμαρία Ζαφίρη, δεν έχει λόγο να αλλάξει Κωνσταντέλια, δεν έχει λόγο να αλλάξει Ζίφκοβιτς, ακόμα και τον Ντάισον, έτσι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει και ο Τάχα Άλλη. Και στην κορυφή της επίθεσης νομίζω ότι θα κρατήσει το Μύθου. Δηλαδή, θα τον εμπιστευτεί για ένα ακόμα παιχνίδι.
1: Αυτό εγώ θα σε ρωτούσα για Μύθου.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι χαίρει της εμπιστοσύνης του Λύση ο Μύθου.
0: Ναι.
1: Ασχέτως που δεν ήρθε τον γκολ, θα έρθει και αυτό. Άλλο ήθελα όμως να σε ρωτήσω. Γιατί εννοείται έχει βολιδοσκοπήσει αντίπαλο. Άλλο Άντερλεχτ, άλλο.
0: Τρέχουνε.
1: Α, μπράβο. Γιατί τρέχει η Άντερλεχτ. Ναι,
0: δηλαδή και χθες που συζητούσα με τον Μάντζιο.
1: Με πρόλαβες. Αυτό
0: ο Γιώργος λέει αυτό, ότι είναι ομάδα που τρέχει. Όταν, να σας πω λίγο κάτι. Θα μου πεις ρε, εσύ Ζαέρη και εσύ μπορεί να τρέχεις. Τι σημαίνει αυτό? Εντάξει, παιδιά. Να είμαστε λίγο δίκαιοι. Η Δυναμό Κιέβου είναι μια ομάδα η οποία είναι χτυπημένη από τον πόλεμο, όπως όλες οι ουκρανικές ομάδες. Είναι ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με την Δυναμό Κιέβου των προηγούμενων ετών.
1: Είχε και σημαντικές απώλειες. Βάλτο και αυτό.
0: Αυτό όμως το βάζω, δεν το βάζω στο κάδρο για να απαξιώσω την πρόκριση του ΠΑΟΚ, για, για να προλάβω τους κακοπροαίρετους, αλλά λέω ότι ο ΠΑΟΚ με δύο επίσημα μάτς στα πόδια του και με μια εβδομάδα προπονήσεων χωρίς να μετακινηθεί. Προφανώς θα είναι καλύτερος και για μένα είναι πολύ χρήσιμα αυτά για την Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ έχει να πάρει τίτλο από το 2000.
1: Δεν ξέρω, κι εγώ δεν θυμάμαι.
0: 18. Πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι η Άντερλεχτ εκείνη η ομάδα, ρε παιδί μου, που λέγαμε πόβο ότι παίχτες έχει. Αλλά ο Γιώργος λέει ότι είναι ομάδα που τρέχει. Θυμίζω ότι η Δυναμόζα, η Club Bridge μας είχε καταπιεί. Θα μου πεις η Club Bridge είχε και ποιότητα, κάτι Βανάκεν κτλ. Τέτοιους παίχτες δεν έχει η Άντερλεχτ.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα. Ναι. Ποιο έχει φόβητρα παίχτες η Άντερλεχτ?
0: Έχει καλούς παίχτες, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Για μένα το κλειδί, αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι το εξής. Ότι απέκλεισε τη Χάμαρμπι που είχε 14-15 μάτς επίσημα στα πόδια της. Αυτό κάτι σημαίνει. Γιατί λέγαμε όλοι, ας αποφύγουμε τη Χάμαρμπι επειδή θα έχει 15-16 μάτς. Την απέκλεισε όμως η Άντερλεχτ, την οποία αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Και σχετικά εύκολα.
0: Ναι.
1: Στο
0: δεύτερο. Εύκολα δεν το λες. Απλά στο δεύτερο ημίχρονο, εγώ τον Γιώργο εμπιστεύομαι γιατί το είδε το μάτς, την κατάπιε.
1: Αυτό.
0: Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0 και το έκανε 3-1 στο δεύτερο ημίχρονο. Κοίταξε.
1: Ναι.
0: Δύσκολα μάτς είναι. Είναι καλό ματσάρισμα. Mm-hmm. Θα σου έλεγα Οκτώβριο-Νοέμβριο με πιο λιτά τα πόδια των ποδοσφαιριστών και παιχνίδια στα πόδια, θα σου έλεγα ναι, εντάξει, είσαι πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Θα μου πεις και οι Άντερλεκτ τότε θα έχουν λυθεί τα πόδια των ποδοσφαιριστών του. Εγώ πιστεύω, Σμαράγδο, ότι όπως το μάτς με τη Δυναμό Κιέβου, έτσι και σε αυτό θα μετρήσει η ατομική ποιότητα παικτών. Yeah. Δηλαδή, μπορεί να τα πάρει τα μάτς πάλι ο Κωνσταντέλιας. Μπορεί να βάλει την σφραγίδα το Ζαφίρης. Μπορεί ο Τάισον, ο Ζίφκοβιτς. Δηλαδή, εγώ δεν περιμένω σε αυτά τα μάτς από τον ΠΑΟΚ τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τους αυτοματισμούς που μπορεί να θέλω να δω και είμαι σίγουρος ότι θα δω Νοέμβριο-Δεκέμβριο.
1: Ναι, είμαι.
0: Εντάξει, δηλαδή είναι τώρα μιλάς. Τι λες λοιπόν εδώ, πάω safe, να μην φάω γκολ. Παίζω άμυνα, όχι κλειστός πίσω. Αλλά έχω αυτή την ατομική ποιότητα. Δηλαδή, είδες Κωνσταντέλιας από εκεί που το βάλε το πρώτο γκολ, γεια σας.
1: Mm-hmm.
0: Το δεύτερο γκολ, ατομική ενέργεια. Δεν ήταν δηλαδή ο αυτοματισμός, έκρυψα την μπάλα, έβγαλα τον Τέλια τετατέτ και βγήκε. Το πήρε πάνω τον Τέλια. Που και για μένα αυτά είναι χρήσιμα αυτή την εποχή που μιλάμε.
1: Πάρα πολύ χρήσιμα και ειδικά έτσι όπως περιγράψατε και εσύ και ο Γιώργος ο Μάντζιος την Άντερλεχτ. Θα είναι μια ομάδα που και να βρεθεί πίσω στο σκορ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τρέξει μέχρι το 90. Ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να τρέξει μέχρι το 90, γιατί και αυτή δεν έχει δώσει επίσημο παιχνίδι στα πόδια της. Εκτός από αυτά που έπαιξε στην Ευρώπη, αλλά λες ότι από άπο είναι παίκτες που
1: τρέχουν. Επειδή έχουμε την εικόνα με τη Χάμαρμπι, γι' αυτό το λέω.
0: Είναι παίκτες που τρέχουν. Είναι... Εγώ δεν σου λέω ότι μπορεί να βγάλει 90 λεπτό στο τρέξιμο, όπως και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το βγάλει.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πιο δύσκολος αντίπαλος από τη Δυναμό Κιέβου, ξεκάθαρα.
1: Είναι, θέλει προσοχή και επίσης ο ΠΑΟΚ απέδειξε ότι αυτό που όλοι είδαμε ότι τρώει και γκολ. Ακόμη.
0: Προχθές δεν έφαγε.
1: Ναι, προχθές δεν έφαγε. Εντάξει.
0: Είχε τα δοκάρια, εντάξει.
1: Ναι, είχε τα δοκάρια. Είχαμε και λίγο τύχη. Δηλαδή θέλει την προσοχή του το παιχνίδι σίγουρα. Εγώ είμαι της άποψης ότι έχεις απόλυτο δίκιο ότι ήταν καλό το ότι ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ στην Τούμπα και όχι το ανάποδο για την εποχή. Όπως επίσης, άμα το θέλεις και έτσι, και τον παράγοντα εσύ μου το είπες κιόλας, ότι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ δοκιμάστηκαν στους 30 βαθμούς και στους 35.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν συμβαίνει με τους Βέλγους, ας πούμε.
0: Ναι, αν και το τελευταίο καιρό, γιατί μου έστειλαν μήνυμα κάποια παιδιά από Γερμανία και Βέλγιο, λέει είχαν κάνει 35 και αυτοί. Δηλαδή
1: για
0: δεν
1: μας,
0: ναι, λένε, άλλο λέω ρε παιδί μου. Δεν, ναι, σωστό. Καλά, το λες, δεν είναι τα 15 τα 16 τον προηγούμενο χρόνο που λες ρε παιδί μου, τελειώσαμε εδώ, πάμε σε άλλο μέρος.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Αυτά. Και για τις Βρυξέλλες είπαμε, παιδιά, με το καλό να τελειώσει αυτό το μάτς και να δούμε η ΠΑΕ τι θα ανακοινώσει για τα εισιτήρια, έτσι. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Δεν θα υπάρχει. Ναι. Ξέρουμε τι σύστημα παίζει ο προπονητής της Άντερλεχτ.
0: Θα σου έλεγα τώρα τίποτα.
1: Και στο κάνω και στο παραένα, έτσι.
0: Αποκλειστικό πάντως θα σου πω.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: όχι,
0: είδα...
1: γιατί έκανες εκπομπή με Μάτζιο, ναι. Και αυτός είναι. Τσακαλάκι αυτά.
0: Πάντως παίζει με 11.
1: Αλήθεια τώρα, λες.
0: Δηλαδή μπορώ να το αποκαλύψω, να βοηθήσω και το λύσει, θα κατέβει με 11.
1: Άμα μου πεις ότι και στην κορυφή της άμυνας έχει τερματοφύλακα.
0: Στην κορυφή της άμυνας έχει ένα που θα φοράει γάντια.
1: Για τίποτα δεν είμαστε, Κώστα, έλα μας κάνεις και νόημα, πάμε να φύγουμε και επιστρέφουμε.
0: Τι να επιστρέψουμε, δεν προλαβαίνουμε να πούμε ούτε έξω να πούμε γεια.
1: Πες τα.
0: Α, ακροατή ζήτησε τραγούδι 10 λεπτά αφιέρωση, θα του το βάλω.

0: Χθες έκατσα να δω Premier
1: City United.
0: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
1: Με δουλεύεις?
0: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
1: Δεν είδα κάτι στα social.
0: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
1: Πόσταρες κάτι?
0: Εννοείται πόσταρα. Social.
2: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια, βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Γεια σου Κωστάκη, τι έγινε? Λοιπόν, ρε φίλε, 12 και 33 βγήκαμε.
1: Απίθανα πράγματα.
0: Καλά, έτσι. Μην χαίρεσαι, το Σεπτέμβριο 12-47.
1: Εντάξει, δεν το συζητάω. Αλλά συμβαίνουν όταν είμαστε με τις αναθυμιάσεις αυτό.
0: Ναι, ναι. Ένας φίλος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει αν έχουμε κάτι νεότερο με το Χωσέλου ή γενικότερα για φορ. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το φορ. Ο Πάουκ θα πάρει φορ. Τώρα τον Μπόρ θα το πάρει, είναι ένα άλλο θέμα.
1: Τα αλλά... σου λέγα το.
0: Όχι, ρε. Γιατί να σου πω κάτι. Δηλαδή, σου λέω εγώ τώρα, 27 Αυγούστου, ο Πάουκ ανακοινώνει ένα αντίστοιχο για Κουμάκι. Θα πεις γιατί άργησε, έχοντας τον ΠΑΟΚ π.χ. σε league face ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
1: Εσύ εννοείται. Τώρα τι να συζητήσουμε, δηλαδή αν μου φέρει εμένα έναν καλό φόρ και θα πω όχι ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Όχι, αλλά πρόσεξε, επειδή το βλέπω το έργο, αν τυχόν στραβώσει κάτι...
0: Δεν και... θα φταίει ο φόρα μας, δεν θα λες, δηλαδή θα το ρίξουν, δεν φέρατε φόρ και αποκλειστήκαμε.
1: Γιατί όχι. Δεν έφερε σε τερμπάκ, μπορεί να σου
0: γκολ έχεις βάλει.
1: Γιατί δεν είναι μόνο
0: πέντε γκολ έχεις βάλει σε δύο μάτς.
1: Ναι.
0: Πέντε γκολ έχεις βάλει σε δύο μάτς.
1: Το άκουσα. Φέρε σε τερμπάκ τουλάχιστον.
0: Όχι, για να μην παρεξηγηθεί κάποιος. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ άργησε στις μεταγραφές και πάλι πήρε ρίσκο. Τα λέγαμε για την Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πήρε μπρος.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν σου λέω ότι το ρίσκο πρέπει να πορεύεσαι συνέχεια με ρίσκο για να αποδεικνύεις ότι είσαι μάγκας.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και εκείνες οι περιπτώσεις που. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα θα δεχθώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει, είναι εκνευριστικό αυτό το οποίο συμβαίνει με τον Γιαννούλη. Εκεί δεν μπορείς να πεις τίποτα. Έχει συμφωνήσει τον παίκτη από τον Ιούνιο, να μην σου πω από τον Μάιο, είμαστε ρε παιδί μου 5-4 Αυγούστου και δεν τον έχεις φέρει στην Τούμπα. Εκεί να το δεχθώ.
1: Έτσι.
0: Αλλά το να μπω στη διαδικασία και να πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει φέρει ακόμα φορ, δεν μπορώ να το πω με μια ομάδα η οποία έχει βάλει 5 γκολ στα 2 πρώτα παιχνίδια και έχει επίσης και 2 φορ. Δηλαδή δεν είσαι με το Σαμάτα και τον Τζάλοφ.
1: Δεν είσαι.
0: Ναι, και να πεις ότι Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Κωνσταντέλιας ελέησον ημάς.
1: Δεν είσαι. Απλά κοίταξε να δεις τώρα που ενίσταμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η προηγούμενη χρονιά μας έδειξε από πολύ νωρίς, από Γενάρη μεριά,
0: ναι,
1: ότι θα έχουμε θέματα.
0: Εννοείται. Πέρυσι τα πλήρωσε ο ΠΑΟΚ αυτό.
1: Μπράβο. Και το ότι ήρθε και ένα πρωτάθλημα με τον τρόπο που ήρθε τότε, πάλι βλέπαμε ότι θα υπάρχουν θέματα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι δεν μαθαίνουμε από τα λάθη. Δεν ξέρω,
0: ναι,
1: αλλά εγώ έτσι το κόβω. Είχαμε πολύ χρόνο τον οποίο τον αφήσαμε ανεκμετάλλευτο φέτος.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Και κυρίως,
1: είχαμε τη Λουτσιάδα καταρχάς, μην
0: ξεχνάς. Και κυρίως έχοντας ήδη κάνει μια ανάρτηση ΠΑΕ τότε με το τέλος του αγώνα, αν θυμάσαι, με τον Παναθηναϊκό το 2-2, ζητάμε συγγνώμη, θα διορθώσουμε τα λάθη μας και πάμε να γίνουμε το ανταγωνιστική, όχι και πάλι, για να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε του χρόνου. Ακολούθησε ένα διάστημα. Όπως το είπες και εσύ, καλημέρα Λουτσέσκου. Δηλαδή, ναι. Χαθήκαν 3-4 εβδομάδες. Ακολούθησε ένα διάστημα με τον Γιαννούλη που συνεχίζει.
1: Που
0: και
1: συνεχίζει.
0: Φτάνει σε μια στιγμή ο ΠΑΟΚ να πάει στην Ολλανδία έχοντας μόνο τον Ελουστούντος μεταγραφή.
1: Τώρα τι να
0: τώρα θα σου πει κάποιος, Γιώργο, πέρασε τη δυναμό, πέρασες. Δηλαδή, τι περιμένει κάποιος να αποκλειστεί από την Άντρελ να πει τα λέγαμε εμείς. Το τα λέγαμε εμείς είναι κάτι διαχρονικό που μπορεί να γίνεται κάθε καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Καταρχάς, κανένας δεν θέλει, όχι απλά το κακό, δηλαδή μόνο κάτι τελειωμένους του καναπέ σκέφτομαι εγώ, που δεν έχω και καμία σχέση με το χώρο.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, οι οποίοι πετάνε την εξυπνάδα τους και άμα τους βγει, πώς γράφει ο άλλο στοίχημα,
0: ναι,
1: αρχίζουν μετά και το παίζουν ξερόλες. Να, ναι, τα λέγαμε εμείς, ναι, και τα κάναμε εμείς. Μα η πρόθεση δεν είναι αυτή. Η πρόθεση είναι να πηγαίνει καλύτερα όλος ο οργανισμός και να μην τη γλιτώνουμε στο παρατσάκ.
0: Επειδή... αυτό που σου είπα, μην μαθαίνει συνέχεια να ζεις με το ρίσκο.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αν θέλω φόρ, ναι, θέλω. Γιατί εσύ μου λες ότι έβαλε ο ΠΑΟΚ 5 γκολ και εγώ σου λέω μπορεί να βάζει και 7.
0: Μα εγώ δεν σου λέω ρε εσύ Μαραγδά ότι δεν θέλω φόρ και θα τη βγάλω τη σεζόν τάπα με αυτούς τους δύο. Αλλά σου λέω ότι με τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Πιο χρήσιμη ήταν η μεταγραφή του Σάντα Μαρία παρά του Φορ.
1: Δεδομένα. Εγώ, ναι, και το Λουσέ, μου σου πω.
0: Ο Λουσέ δεν τον είδαμε ακόμα. Δεν ξέρουμε πότε θα παίξει. Εγώ σου λέω του Ελουστόντο, του Χατζηδιάκου. Πιο χρήσιμες ήταν οι μεταγραφές αυτές για τις ανάγκες του ΠΑΟΚ του σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Όχι τις ανάγκες του ΠΑΟΚ τη σεζόν που πρέπει να βγάλει.
1: Συμφωνώ.
0: Προφανώς και δεν μπορείς να πας με δύο μόνο Φορ.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Ναι. Προφανώς και δεν μπορείς να πας μόνο με τρεις στόπερ.
1: Ακριβώς.
0: Και μην μου πει κάποιος Γιώργο, ξεχνά τον Παταούλα και επειδή δύο παιδιά θα παίζουν υποχρεωτικά στο κύπελο.
1: Όχι, μωρέ, και επαναλαμβανόμαστε
0: κιόλας. Θέλω ένα στόπερ να ρίχνει ξύλο.
1: Αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εννοείται. Θέλουμε, ναι, στόπερ. Θέλουμε... και νομίζω ότι.
0: Δεξί μπακ από τη στιγμή που έρθει ο Μιγγέλο Γουίλιαμ. Λες ότι εντάξει, τελειώσαμε. Αριστερό μπακ, μακάρι να έρθει ο Γιαννούλης. Έχεις τον Πάπα και τον Γκόμες. Mm-hmm. Να μου πεις, όταν ξεκινούσε η προετοιμασία, ρε εσύ Γιώργο, ποιος ψέλιζε το όνομα Γκόμες? Κανείς.
1: Κανένας. Όπως και του Σορετήρη τα ίδια.
0: Ναι, του Σορετήρη, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω, το λέω και θα το ξαναπώ και ας εκτεθώ, ότι ο Σορετήρη αυτή τη σεζόν θα κάνει 15 πλάσ παιχνίδια στον ΠΑΟΚ. Και όχι σε παιχνίδια 2-0 είναι το σκορ και βάζω μέσα τον πιτσιρικά. Ο Σορετήρη με την Τβέντε ήταν καταπληκτικός. Ήρθε αυτός ο τραυματισμός, το γύρισε πίσω. Και δεν είναι τυχαίο ότι το δήλωσε στη λίστα κατά μάτς με την Άντερλεχτ. Εγώ σου λέω το 70%. Το 70% μπορεί να είναι για λόγους ψυχολογίας. Να πούν το παιδί, μπήκες, πάρ τα πάνω σου. Εγώ βάζω και ένα 30%. Δηλαδή το Σορετήρη, αν μου έλεγες τώρα, τον βλέπεις αλλαγή σε ένα από τα δύο μάτς με την Άντερλεχτ, θα σου λέγανε ναι, τον βλέπω αλλαγή.
1: Πάμε σε έναν άλλον παίκτη που με ενδιαφέρει η άποψή σου, που δεν τον έχουμε πολύ σχολιάσει αυτή τη βδομάδα που είμαστε μαζί. Τον Ντεσπότοφ, την περίπτωση. Την προηγούμενη.
0: Ναι.
1: Δεν ήμασταν μαζί.
0: Α.
1: Την περίπτωση Κύριλ Ντεσπότοφ. Με προβληματίζει.
0: Χθες μάθαμε από την ΠΑΕ, γιατί υπήρχε στο δελτίο τύπου, ότι ανεβάζει ρυθμούς. Να σου πω λίγο κάτι. Εσύ έχεις ένα κάλο στο πόδι και φοράς παντόφλα για να μην πονάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι δύσκολος τραυματισμός. Δεν είναι δηλαδή κάλο στο χέρι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πόσο δε μάλλον. Ναι. Ναι, να σου πω κάτι. Αν είχα κάλο στο πόδι και ήμουν μάγειρα, δεν θα ήταν το ίδιο με τον έχω κάλο στο χέρι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό.
1: Είναι, δηλαδή.
0: Θέλω
1: ναι.
0: να σου πω, ρε παιδί μου, εγώ για τον Ντεσπότοφ έχω απόλυτο σεβασμό. Και είναι αυτό που λέγαμε. Ξέρεις κάτι, το είχα συζητήσει και με τον Γιάννη, ας το πω και εδώ. Αυτά είναι τα λάθη που κάνουν πολλές φορές οι ΠΑΕ. Δηλαδή, αυτό το είσαι κρυψίνος που λέμε. Τι εννοώ.
1: Ναι. Σαν τον.
0: Σκίζαμε τον Ντεσπότοφ.
1: Μπράβο.
0: Όλη τη χρονιά.
1: Σαν να τον εξέθεσαν, ναι. ναι.
0: Δεν τον εξέθεσαν. Σκίζουμε τον Ντεσπότοφ όλη τη χρονιά. Κάτσε στο συμβόλαιο, ο τουρίστας, διώξτε τον, γιατί δεν τον πουλήσατε όταν δεν έπρεπε. Και ξαφνικά μαθαίνουμε από
1: όταν τον. Όταν έπρεπε, όχι όταν δεν έπρεπε.
0: Ναι, όταν έπρεπε, με την έννοια να βγάζατε χρήματα. Και έρχεται λοιπόν ένα χρονικό σημείο που ο ίδιος ο Ντεσπότοφ λέει ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν για μένα, γιατί πονούσα όλη τη σεζόν και πέρασα απίστευτα δύσκολα. Και φτάνει σε ένα σημείο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μέσα από το δελτίο τύπου της προπόνησης, μιας προπόνησης ρε παιδί μου, προς το τέλος της σεζόν, και λέει ότι ο Ντεσπότοφ έχει σοβαρό πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του παιδιού και θα κάνει επέμβαση. Πολύ ωραία. Αν αυτό μου το έλεγε εμένα κατά τη διάρκεια της σεζόν, νομίζω ότι ούτε ο πιο κακόψυχος και κακοπροαίρετος δεν θα έλεγε όσα έλεγε για τον Ντεσπότοφ κατά τη διάρκεια της σεζόν. Εκεί προστατεύεις και τον παίκτη.
1: Προστατεύεις ένα παίκτη που σου έχει προσφέρει, πρόσεξε.
0: Δεν είναι το. Ρε, εσύ, οποιοσδήποτε παίκτη να
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Αλλά.
0: Θα μου πεις ότι είναι πολιτική της κάθε ΠΑΕ. Απλά σου λέω ότι θα γινόταν όλα πιο εύκολα και για τον παίκτη, αλλά
1: Βέβαια.
0: Και για μένα, να δεχθώ για παράδειγμα. Ξέρεις τι, γίνεται αυτό που γίνεται με τον Βόλο.
1: Έχει σημασία
0: γίνεται αυτό
1: που, σου
0: που
1: λέω.
0: Γίνεται με τον Βόλο. Που γυρίζει ναι. την μπάλα πίσω και ο Βόλος κάνει την νίκη με ανατροπή. Ναι. Ο Ντεσπότοφ εκείνη τη στιγμή διάβαζα να γυρίσει με το κτέλ.
1: Ναι,
0: θα μου πεις, άμα δεν μπορούσε, θα μου πεις, φταίει ο τραυματισμός του. Ρε παιδιά, δεν είναι το αν φταίει ο τραυματισμός του ή όχι και έκανε αυτό που έκανε. Αλλά δεν ξέρουμε πώς έπαιζε. Θα μου πεις γιατί έπαιζε τότε. Άλλη ερώτηση.
1: Αυτό δεν αφορά καν τον παίχτη αυτή τη στιγμή, έτσι. Δηλαδή κάποιος το εμπιστεύτηκε τη θέση. Δηλαδή ο Ντεσπότοφ μπορεί να έλεγε όχι μπορώ.
0: Ναι.
1: Αλλά κάτσε, είσαι ένας ολόκληρος οργανισμός. Κάνεις πρωταθλητισμό. Άλλο θέλω να σου πω και το είπαμε αυτό το πρόσημο, ότι ένας παίχτης που έχει προσφέρει. Γιατί όταν τον έχεις ανεβάσει εσύ.
0: Μεταγραφή για μένα βάζεις, θα είναι ο καλός Ντεσπότοφ όταν γυρίσει.
1: Περίμενε, τον βάζεις μπροστάρι. Μέχρι και τραγούδι σε παίρνω για να σου πω πω, επειδή ήταν το αγαπημένο του και δεν ξέρω εγώ τι. Και έτσι ο Ντεσπότοφ και γίνεται ο κακός χαμός και κάθε μέσο από την πατρίδα του παίρναμε τον απαρήγαμο εδώ. Ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές.
0: Είχε βγει 3-4 χρόνια συνεχόμενο ο καλύτερος Βούλγαρος ποδοσφαιριστής.
1: Μπράβο, και μετά με τη στάση σου, με αυτό που λες με το κρυψίνους. Φτάνουμε στο σημείο να λέμε τουρίστας ο Ντεσπότοφ και να μην φταίει.
0: Κοίταξε, άμα το δεις, ο ΠΑΟΚ εσωτερικές μεταγραφές, εγώ θα το ξαναπώ και δεν με ενδιαφέρει, αλλά πιστεύω ότι στο βάθος χρόνου θα δικαιωθώ. Είναι ο Σορετήρε. Για μένα είναι ο Σορετήρε.
1: Ναι, okay.
0: Στο βάθος εσωτερική μεταγραφή για μένα είναι ο Ντεσπότοφ.
1: Και για μένα.
0: Όταν επιστρέψει, θα δώσει λύσεις. Θα δώσει λύσεις. Δηλαδή. Ναι, μπορεί να ξεκουράζει τον Ζίφκοβιτς. Θα μου πεις υπάρχει ο Χατσίδης. Θυμηθείτε assist και γκολ που έβγαζε ο Ντεσπότοφ.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν μπορώ όμως να πω το ίδιο για τον Μέιτε.
1: Ούτε εγώ.
0: Με την έννοια
1: πολύ
0: ότι.
1: Πολύ συμφωνούμε
0: ναι,
1: σήμερα. Ναι.
0: Δεν ξέρω πότε. Τι θα μαγειρέψει σήμερα,
1: Μπάμιες για να διαφωνήσουμε.
0: Το αγαπημένο του μπαμπά μου.
1: Α, βρήκαμε και.
0: Βάζεις ξύδι από βραβεί.
1: Εννοείται, αλλιώς δεν τρώγονται.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Δεν τις κάνω σκέτες γιατί θα με φάνε τρώγαν ζωντανή. Το
0: με κοτόπουλο. Γιατί ναι. Πάει με κοτόπουλο η μπάμια, ρε φίλε, και δεν πάει για παράδειγμα με χοιρινό.
1: Κοίταξε, δεν το έχω
0: ψάξει. Τώρα τι αλλάξαμε, μιλούσαμε για δεσπότα.
1: Δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε φούστα μπλούζα, ρε φίλε.
1: Αλλά είναι φούστα μπλούζα.
0: Δηλαδή λες τώρα ρύζι με κεφτεδάκια. Άσπρο, άμα θες να το κάνεις. Ναι,
1: ναι, ξέρεις τι, επειδή το κοτόπουλο ίσως σε γεύση είναι λίγο πιο flat.
0: Ναι.
1: Έτσι, από μόνο του και η μπάμια είναι λίγο πιο ισχυρή από τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι.
1: Φασολάκια, αρακά, ναι. Σαν γεύση.
0: Ναι.
1: Ίσως τα... έρχεται η σωστή ισορροπία.
0: Ναι.
1: Φούστα μπλούζα που είπες και εσύ.
0: Πήγα προχθές στο σούπερ μάρκετ με τον πατέρα που τονίζω τα πράγματα που θέλουν για το σπίτι για να μείνω και μου λέει: δεν θα πάρεις φασολάκια και αρακά. 86 χρονών.
1: Πήξατε, φέτος.
0: Δεν θα πάρεις αρακά και φασολάκια. Λέω: εντάξει, ρε πατέρα. Πρώτη φορά. Απίβδης ο άνθρωπος. Αν και είναι ωραία φαγητά και τα δύο. Καλοκαιρινά.
1: Τώρα που είπες αρακά, ξέρεις τι πιο κρέας ταιριάζει απίστευτα με τον αρακά?
0: Το χοιρινό.
1: Όχι.
0: Ποιο?
1: Το μοσχάρι.
0: Μοσχάρι σε κεφέ.
1: Άμα του προσθέσεις και λίγο πατατούλα και καρότο έτσι για να ξεγελάει στο μάτι του με το χρώμα.
0: Ναι.
1: Να μην το βλέπουν τα παιδιά μόνο πρασινάδα και έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα μεγάλα παιδιά σαν τον μπαμπά και σένα.
0: Τον αρακά τον
1: τρώω
0: πιο ωραία ρε, εσείς μαράγδα με αγκινάρες.
1: Oh.
0: Το λεμονάτο δηλαδή, όχι με σάλτσα.
1: Oh, hey, nah. Ναι,
0: αλλά το πιο εύκολο φαγητό με τον αρακά είναι να τον τρώσω κάνοντας τη μύτη.
1: Όταν λέω εγώ ότι είσαι μύστης. Με αγκινάρις, τι είπε τώρα Θεός. Τι λέγαμε εμείς?
0: Είχα τον δεσπότο. Αλλά για το ΜΕΙΤΕ λέγαμε, δεν
1: έλα.
0: Ξέρω πώς θα επιστρέψει και τι αδιάθεση έχει και ο ΠΑΟΚ να τον... Να τον περιμένει. Δηλαδή, κατάλαβες τι λέω. Απλά ο Ντεσπότοφ έχει μπει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Όπως έγινε με τον Κετζιόρα, αυτόματα ανανεώθηκε. Δεν μ' αρέσει η ανθρωποφαγία. Δηλαδή, το ότι κάθεται στο συμβόλαιό του, γιατί τα διαβάζω και αυτά και τυχερός είναι και άντε πάνε βρες το φίλο σου στο Κατάρ και τα λοιπά για να σωθούμε. Εγώ πολύ σεβασμό έχω για τον Ντεσπότοφ. Αλλά πλέον πρέπει να ζω χωρίς τον Ντεσπότοφ. Το ΜΕΙΤΕ, συγγνώμη για το ΜΕΙΤΕ λέμε. Χωρίς το ΜΕΙΤΕ, έτσι, αυτό είναι.
1: Κοίταξε, ο ΜΕΙΤΕ προσέφερε.
0: Ναι.
1: Προσέφερε ο καλός ΜΕΙΤΕ. Τώρα βάζω και το μπροστά το καλός.
0: Ναι.
1: Έχω όμως την εντύπωση ότι κάπως έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μέχρι πότε είναι το συμβόλαιό του?
0: Ένα χρόνο έχει ακόμα.
1: Ακόμα ένα χρόνο.
0: Κοίταξε, αν υπήρχε.
1: Μπαίνει χειρουργείο, οκ.
0: Ναι, ναι. Άμα το δεις και. Εγώ θα σου το πω και. Σαν. Γιατί να φύγω.
1: Ναι.
0: Πάω πού.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς που είπες.
0: Μπράβο.
1: Τελειώνω όλα τα πάντα και τα λοιπά, γίνομαι ρόμποκοπ.
0: Επομένως, τι λες? Λες ότι όταν επιστρέψει με το καλό, να έχω μία επιπλέον λύση από τη στιγμή που πάμε για τα 50 πλάσ παιχνίδια φέτος.
1: Να το.
0: Δηλαδή, από εκεί που πέρυσι ψαχνόμουν και έψαχνα και προσπαθούσα να βρω, και από τη στιγμή που για παράδειγμα το καλοκαίρι είδα ακόμα και τον Taylor Half σε κάποια φιλικά.
1: Σωστά.
0: Ας έχω και ένα μεϊτέρε φίλε, ο οποίος. Και αυτός προφανώς θα θελήσει να παραμείνει ενεργός.
1: Δεν
0: τελειώνει το σύνδεσμο. Δεν είναι ο Μπακαγιώκο που να πει είχα σκεφτεί να σταματήσω το ποδόσφαιρο.
1: Τι ήταν και αυτό.
0: Ήταν οι φωστήρες και μου δώσαν και 1,2.
1: Τι ήταν και αυτό.
0: Εντάξει, έχουν γίνει τέτοια λάθη.
1: Μόνο τέτοια λάθη.
0: Ο φίλος ο Διονύσης μου στέλνει μήνυμα και μου λέει αν θα. Είναι λίγο. Κάτσε λίγο να το διαβάσω, το είδα προηγουμένως.
1: Καλημέρα και στον Ιάκωβο, ναι. Πες εσύ, διάβασέ το.
0: Τι παίζει με Greg Taylor, καταρχήν με ρωτάει ένας φίλος. Καλημέρα, από Ανόβερο. Ωραία, φιλαράκι. Χρήστο.
1: Όταν λέει τι παίζει με Greg Taylor.
0: Ναι. Θα σου εξηγήσω. Γεια σου, Χριστάρα. Το Χρήστο πρέπει να το γνώρισα στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Ίσως κάνω λάθος.
1: Ναι, γνωρίζεις και τόσο κόσμο, ναι. Ναι.
0: Ο Taylor, παιδιά, είναι στη λίστα. Είναι στη λίστα.
1: Μπα.
0: Είναι στη λίστα, κανονικά. Η UEFA δεν τον έχει βγάλει από τη λίστα.
1: Ωραία.
0: Ο ίδιος είχε πει ότι έχω ένα προσωπικό πρόβλημα, θυμάστε, και αυτό δεν μπορώ να παίξω στα μάτς με τη Δυναμό. Δεν έπαιξε ούτε λεπτό και δεν ήταν και στην αποστολή προχθές.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ θα πω τι ισχύει με βάση τα δεδομένα που βλέπουμε. Mm-hmm. Ισχύει το εξής. Η Celtic.
1: Ναι.
0: Σε 2 εβδομάδες από τώρα θα παίξει playoff Champions League.
1: Ναι.
0: Αν ο Taylor παίξει έστω και 1 λεπτό με την Anderlecht, δεν μπορεί να παίξει τα play-off με τη Celtic.
1: Ξέρεις,
0: εγώ το μυαλό μου εκεί πάει.
1: Επειδή...
0: Εγώ είπα όμως από την πρώτη στιγμή για να είμαι τίμιος, Θέλω να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να είναι καλός και καλά και αυτός και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Πάνω απ' όλα αυτό έχει την πιο μεγάλη σημασία. Αν τώρα ο Τέιλορ έχει στην άκρη του μυαλού του ότι εγώ έτσι κι αλλιώς θα φύγω, αλλά μην με βάλετε για να παίξω με τη Celtic π.χ. στα play-off του Champions League, τι να σας πω. Αλλά στην παρούσα φάση δεν μπορώ να το πω εγώ ότι αυτό είναι, έτσι. Και επίσης αυτό που μου κάνει εντύπωση για να απαντήσω στο φίλο είναι και το εξής. Δεν ήταν παίκτης ανενεργός με το Λύση.
1: Ο Τέιλορ.
0: Ναι. Τον έβαλε σε όλα τα φιλικά. Θα μου πεις, ρε Γιώργο, είχε άλλο αφού ο Μπάμπα έλειπε και ο Γκόμες ήταν μοναδικό
1: αυτό
0: αριστερό μπακ. Ναι. Εντάξει, αλλά δεν μου έδειξε ο Λύση προπονητή όπου δεν δίνει ευκαιρίες σε όλους. Τώρα, εγώ προσωπικά, αυθαίρετο το συμπέρασμα που βγάζω, είναι αυτή η εξήγηση που σας είπα νωρίτερα. Ότι έχει στην άκρη του μυαλού του ότι θα φύγει. Θα είχε φύγει χθες αν ήταν εδώ ο Γιαννούλης. Αλλά και το ότι είναι εδώ δεν σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι υπολογίζονται. Δηλαδή, εμένα θα είναι τεράστια έκπληξη να το δω ακόμα και στην αποστολή. Θα πει κάποιος γιατί τον είχε στη λίστα. Μα τον έχει στη λίστα, άμα θες μάλιστα και να τον πουλήσεις, για να δείξει ότι είναι ενεργός και τον υπολογίζεις.
1: Πολύ απλή σκέψη.
0: Όπου την κάνει η Augsburg που είπε, προπονείται μαζί μας στην Αυστρία ο Γιαννούλης.
1: Ακριβώς. Ναι. Ό,τι ισχύει και για τους άλλους λόγους, ισχύει και για τον ΠΑΟΚ.
0: Για να απαντήσω λίγο στο μήνυμα του

0: 3 ευρώ, εκεί συζητάς. Θα αντέξει ο ΠΑΟΚ. Αλλά να πάμε λίγο, να αφήσουμε τα θα και τα αν.
1: Ναι, να, εκεί θα σε πήγαινα.
0: Το ζήτημα γιατί... είναι ότι ο Κωνσταντέλιας περνάει καλά στον ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας δεν θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Παίρνει πλέον και το συμβόλαιο το οποίο έπρεπε να πάρει από πέρυσι. Το παίρνει, δηλαδή παίρνει πλέον αυτά τα χρήματα. Και δεν υπάρχει θέμα, Κωνσταντέλια, αυτή τη στιγμή για να σου πω, φίλε Διονύση, ότι αντέχει ή δεν αντέχει ο ΠΑΟΚ να πουλήσει τον Κωνσταντέλια. Εντάξει, μπορεί, και αυτό τώρα είναι και το πιο πιθανό, να έρθει μια πρόταση, για παράδειγμα, από μια ομάδα για τον Κωνσταντέλια. Δεν είναι απίθανο, είναι ίσως και το πιο πιθανό. Αλλά μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να πούμε ότι να τελειώσει 31 Αυγούστου, να τελειώσει μεταγραφική περίοδος για να μείνει ο Κωνσταντέλιας εδώ.
1: Θα σου πω τι πιστεύω. Ναι. Πρώτα απ' όλα υγεία, έτσι, το βάζουμε ως πρόσημο, αδιαπραγμάτευτο. Φέτος πιστεύω ότι είναι η χρονιά του Γιάννη Κωνσταντέλια και πιστεύω ότι του χρόνου τέτοιο καιρό, πολύ πιο νωρίς μάλλον, άνοιξη, θα συζητάμε όχι για ένα σύλλογο και μια πρόταση, να κονταροχτυπιούνται.
0: Εγώ θέλεις την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Δεν το κουνάει από εδώ.
1: Άλλο
0: και λόγω χαρακτήρα, φιλοσοφίας, τρόπου ζωής.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι, όχι ότι... όχι ότι δεν έχει το παιδί, πώς το λένε, βλέψεις και κίνητρα και προοπτική και challenge, αλλά δεν είναι ότι είναι τεμπέλης, αλλά γουστάρει που είναι στον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό απλά θα μην φτάσουμε στο σημείο, γιατί το βλέπω να έρχεται, αυτά είναι τα δείγματα, η εξέλιξη είναι τρελή και αν κάνει και ο ΠΑΟΚ και ακολουθήσει και όλη η ομάδα καλή πορεία, μην φτάσουμε στο σημείο να τον παρακαλάει ο ΠΑΟΚ να φύγει.
0: Όχι, ρε.
1: Γιατί θα είναι τόσα πολλά τα λεφτά.
0: Να σου πω λίγο κάτι. Το να παρακαλάω να φύγει.
1: Να τον παρακαλάω, πρόσεξε.
0: Ναι, είναι... άλλο το ξεπουλάω, όπως πήγε να γίνει πέρυσι με τα 18.
1: Όχι, δεν μιλάμε για ξεπούλημα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Μην φτάσουμε στο σημείο να σου λέει εσύ.
0: Ναι.
1: Τζόλης, ας πούμε.
0: Ο Τζόλης, τι Τζόλης.
1: Και παραπάνω, ναι. Ίσως. Αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα
0: αλλά για να το κλείσουμε λίγο το θέμα, δεν βγαίνει προς τα έξω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να αγωνιούμε για το αν θα μείνει ή όχι ο Κωνσταντέλιας. Αυτό είναι το δικό μου ρεπορτάζ και αυτή η αίσθηση που έχω.
1: Ναι, έτσι.
0: Και κυρίως και από το περιβάλλον του παίκτη αυτό το οποίο βγαίνει, ότι είναι καλά και το γουστάρι που είναι εδώ. Έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Το πράγμα λέω.
1: Έβλεπα τώρα μια χλίδα. Στάζει χλειδί, το βλέπω το,
0: ναι.
1: Τον πηχαίο τίτλο για το πούλμαν του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φίλε, για να κοστίζει ένα πούλμαν.
0: 550.000 ευρώ.
1: Τι έχει μέσα. Τι μπορεί να είναι τόσο.
0: Έχει, ρε, εντάξει.
1: Ναι. Τέλος πάντων, Volvo, μάρκα Volvo, θεωρείται λέει από τα καλύτερα για την εξυπηρέτηση των αναγκών στις μετακινήσεις ομάδων. Η ΠΑΕ λέει φρόντισε και για το αισθητικό μέρος της αγοράς, το οποίο λέει είναι εντυπωσιακό και χαρακτηρίζει τον Παναθηναϊκό Σύλλογο αλλά και την πόλη του, την Αθήνα.
0: Θα έχει καμιά ακρόπολη πάνω φωτογραφισμένο.
1: Έχει τη Θεά Αθηνά. Λογικό.
0: Ναι.
1: Και φυσικά και το έβλημα του Τριφυλλίου. Και κάνω τον λόγο αυτό. Έτερος πράσινος. Είχαμε πρώτη Μακεδονικού εχθές, να ξέρεις.
0: Είδα φωτογραφίες.
1: Τις είδες, ναι. Ακόμη λέει και στα καθίσματα ανάθεμα.
0: Τι έχει φραπεδιέρα το μικύρε Μαράγδα.
1: Έχουν λέει και εντυμένο τριφύλι. Τι γίνεται με τον Αλαφούζο.
0: Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Τώρα πρόσεξε λίγο να δεις.
1: Μα τι γίνεται με τον Αλαφούζο.
0: Το συγκεκριμένο λεωφορείο, δηλαδή υπάρχει και το λεωφορείο του ΠΑΟΚ. Έτσι. Δηλαδή, όταν για τις πρώτες φορές πήγαινε το λεωφορείο του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, πηγαίναν πρώτα οι οπαδοί στο ξενοδοχείο που ήταν παρκαρισμένο, γιατί πηγαίναν με ποδήλατα στην Ολλανδία οι παίχτες μετά από το προξενοδοχείο στον Πρωμένο, να βγάλουν φωτογραφίες στο. Λεωφορείο και μετά πήγαινε να δω την προπόνηση.
1: Αξιοθέατο κανονικό, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή τώρα αυτό το λεωφορείο τι θα κάνει. Θα μεταφιώνει τον Παναθηναϊκό, ρε παιδί μου, στα ματς, άντε στα αεροδρόμια και άντε να τον πάει καμιά Τρίπολη, Καλαμάτα, π.χ., Λιβαδιά και Αγρίνιο.
1: Ναι.
0: Είναι περισσότερο η χλίδα, το Θεαθήνα, να δείξει ότι έχει κάτι, κατάλαβες.
1: Ναι, εμένα μου κάνει εντύπωση αυτή η μεταστροφή Αλαφούζου πάντως. Δηλαδή...
0: εντάξει, ο Αλαφούζου. Εσύ
1: Μαράγδα. Πολύ απλό χεριά.
0: Μαράγδα.
1: Έλα.
0: Του χρόνου θα παίζουν σε γηπεδάρα τώρα, μην τρελαίνε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί και έκανα την αναφορά στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι ότι δεν βάζει λεφτά, έβαλε και τρελά λεφτά. Αλλά σου λέω του χρόνου είναι αυτό. Ξέρεις ότι από τώρα υπάρχει ενδιαφέρον για προπόληση σουητών. Τι σημαίνει προπόληση. Δηλαδή μου θυμίζει έρχονται οι Iron Maiden. Τον επόμενο Αύγουστο ξανά στην Ελλάδα και τα εισιτήρια μπορούν να βγουν από σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα τα πάρουν.
1: Ναι.
0: Πάνε, ζητάνε τώρα προπόληση σουητών, όχι προπόληση θέσεων.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Σουίτες, ξέρεις τι μιλάμε. για, όχι

0: για 30, 40 και 50 χιλιάδες.
1: Ναι, εντάξει, τρελάλευτα. Είναι άπιαστες για τους μικρούς. Για τους μικρούς εννοώ που έχουν λεφτά. Πάμε για μεγάλα ψάρια. Είναι τρελά λεφτά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει, έτσι.
0: Παίζει, ναι, εντάξει. Είχε καλή κλήρωση ο Παναθηναϊκός.
1: Στη χθεσινή της Νιόν, λες, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή. Ή όχι. Όχι, ρε, κόλλησα. Η ΑΕΚ είχε καλή κλήρωση.
1: Η ΑΕΚ είχε καλή κλήρωση. Εντάξει, πάντως ο Παναθηναϊκός θα παίξει. Πάει να. Όπως μου είπες και εσύ, δεν είναι η ΤΣΣΚΑ, είναι η ΤΣΣΚΑ 1948.
0: Ναι.
1: Έχει μία διαφορά. Και θέλει και να επιδιώξει και να αξιοποιήσει και τον παράγοντα της έδρας και να κάνει και αυτό το πρώτο βήμα.
0: Όχι, έχει καλή κλήρωση. Φάση. Καλά το είπα. Γιατί τώρα, αν, αν περάσει. Ναι. Όχι, δεν τα λέγαμε γιατί δεν είχε γίνει κλήρωση.
1: Όχι, αλλά λέγατε τους πιθανούς.
0: Ναι, κοίταξε. Για να φάει ο Παναθηναϊκός ζημιά, θα πρέπει η Χράντετς Κράλοβε να αποκλείσει την Μπεσίκτας. Δεν γίνονται αυτά. Λέει. Δηλαδή, ο ηττημένος αυτού του ζευγαριού, η Χράντετς Κράλοβε, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στα play-off του, του Conference League. Έχει δηλαδή δύο καλές κλήρωσεις.
1: Έτσι είναι.
0: Με την Τζεσεκά. Η ΑΕΚ για μένα έχει την καλύτερη κλήρωση.
1: Για δηλαδή, πες.
0: Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι πας και παίζεις ένα μάτς, δύο μάτς, τα οποία σου δίνουν 30-35 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να είναι, ρε παιδί μου, το μεγαθύριο η ομάδα που πας να αντιμετωπίσεις. Έτσι, αυτό. Και εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός, άμα περάσει την Ναϊμέγγεν, μπορεί να πάει να παίξει με Λιόν. Δεν είναι εύκολη ομάδα.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολη. Ναϊμέγγεν έχουμε εικόνα.
0: Με 11 κι αυτή.
1: Με 11. Έχουν και δύο.
0: Έχασε, εξτρέμ. Λέει, τον καλό της φορ, νομίζω, η Ναϊμέγγεν.
1: Να, αλλά ορίστε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός πιστεύω θα κερδίσει άνετα σήμερα.
1: Α.
0: Ναι. Δεν είναι ομάδα. Εντάξει, μαγιά της αυτό που κατάφερε, που μπήκε Champions League και τα λοιπά. Αλλά εγώ τον Ολυμπιακό, όχι, δεν το φοβάμαι με την έννοια. Πιστεύω ότι θα κερδίσει και εύκολα. Και οι άλλοι δεν έχουν εμπειρία από τέτοια μάτς.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Έχει, έχει μπόλικη εμπειρία και ο προπονητής του έχει μπόλικη εμπειρία.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι και γενικό. Δηλαδή και άλλος προπονητής να ήταν, έχει περισσότερες παραστάσεις ο Ολυμπιακός από την ΑΕΜΗ.
1: Και με μόνη απουσία αυτή του ΕΣΕ που έχει τραυματιστεί εδώ και καιρό.
0: Ναι. Και τους παίκτες που είχαμε πει και τις προάλλες, τους αναγκαστικά τους άφησε εκτός λίστας, γιατί συνολικά ο Ολυμπιακός είχε 21 ξένους και έπρεπε να δηλώσει 17. Εντάξει, είναι καλός
1: αριθμός. Και το Μασούρα που μου είπες πριν.
0: Ο Μασούρας έφυγε τελείως. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Μέχρι και ο Ορτέγκα, ο τελευταίος που έφυγε. Και μπαίνει στην αποστολή ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας.
1: Okay. Λοιπόν. Ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Είναι αντίστοιχης αξίας με Τζολάκη.
0: Όχι.
1: Όχι, έτσι.
0: Εμένα όχι.
1: Για σένα όχι.
0: Ο Τζολάκης πιστεύω ότι θα κάνει πολύ μεγάλη καριέρα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν βιάστηκε να πάει στη Χαλ. Το λέω αυτό με ποια έννοια. Ότι τον τερματοφύλακα τον κάνει μάγκα και η ομάδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα μου πεις, ρε Γιώργο, άμα πήγαινε στη Manchester City, εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Αλλά άλλο λέμε, είναι μια ομάδα η οποία ανέβηκε τώρα κατηγορία. Προφανώς και θα φάει πολύ ποδοσφαιρικό ξύλο από πολλές ομάδες. Εκεί λοιπόν, ή γίνεσαι ο απόλυτος μάγκας ο τερματοφύλακας, ή σε παίρνει και σε ένα κάτω βόλτα. Τερματοφύλακα είναι λίγο δύσκολη θέση.
1: Κατανοητό.
0: Ναι. Το κατανοητό και το πιο σωστό από όλα, παιδιά, είναι το εξής. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το τσιρτσίρ μεζέ.
1: Και μου λες να μαγειρέψω.
0: Ναι. Στο Άμμο Διάνο μέχρι 19 Αυγούστου μόνο. Το λέω αυτό γιατί το αδελφάκι του, το τσιρτσίρ μεζέ, στον Εύωσμο ανοίγει ξανά τις πόρτες του από τις 19 Αυγούστου. Το άλλο πηγαίνει. Ξέρει. Κάτι μου θυμίζει. Κάποιοι δεν έχουν πάρει άδεια. Πάντως να πούμε, τσιρτσίρ μεζέ στο Άμμο Διάνο, έτσι, Ερμού 26, μεζεδάκια, σαρικά, φρέσκα όλα, κρεατικά, κρασί και παγωμένο τσίπουρο. Υπάρχει μια αυθεντική φιλοξενία, παιδιά, και το ξέρετε, είτε πάτε μόνος σας, είτε είστε δύο άτομα, είτε είστε ολόκληρη παρέα, το σίγουρο είναι ότι όλοι θα φύγετε και χορτασμένοι και σίγουρα θα πει ο ένας τον άλλο, ρε μπαγάζα, πρέπει να ξαναρθούμε εδώ, έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Τα χαιρετίσματά μας στα παιδιά εκεί. Λοιπόν, Σμαραγδούλα μου,
1: Γιωργάκη μου, έφυγε και η Τρίτη, ε. Καλέσει. Έχει και λαϊκή.
0: Θα σε πάω γύρω γύρω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πιάσανε η πλάκα τέλος νούμερο 1 και όλες τις λαϊκές της Θεσσαλονίκης σήμερα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε.
0: Δεν είχα να γεμίσουν 3 ώρα εκπομπή.
1: Α, όχι, ξέρω πώς ξεκίνησε. Γιατί ο Χάρης πουρνό πριν έρθει εδώ πήγε και ψώνησε όλη τη λαϊκή της γειτονιάς του. Γι' αυτό. Ναι,
0: ωραία. Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Εμίλιο Γαβριλίδη, τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, ευχαριστούμε την Κατερίνα Μιχαηλίδου.
1: Πάντα.
0: Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο και πάλι, να είστε καλά.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Το τελευταίο αντίο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι, αλλά και πολιτικοί του συνοδοιπόροι. Η ταφή του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας υπήρξε αντιπρόεδρος και υπουργός, θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ενώ επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανοιχτή θα παραμείνει τελικά η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία επρόκειτο να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover. Όπως γνωστοποίησε η κοινοπραξία που υλοποιεί το έργο, οι προγραμματισμένες εργασίες αναβάλλονται λόγω απρόοπτου τεχνικού κολλήματος. Εκτός φυλακής βρίσκονται από σήμερα τα τρία προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας Καργάκη που είχαν προφυλακιστεί για υπόθεση ζωοκλοπών στο Ρέθυμνο και οι τρεις είχαν πρόσφατα κληθεί να απολογηθούν για την έκρηξη του αυτοσχέδιου εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου του 2025. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης από ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε αποθήκη κοντά στη Μόσχα. Επί της ουσίας πρόκειται για άλλη μια επίθεση σε εγκαταστάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας στη ρωσική πρωτεύουσα, με το Κίεβο να υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες αποθήκες χρησιμοποιούνται για τον εφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Τέλος, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη προβλέπεται να αγγίξει ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
3: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
9: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
8: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
10: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
8: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι Τρίτης σε όλες, καλό μεσημέρι Τρίτης σε όλους. Εδώ live Μετρόπολης 9.55, παρέα μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες, κυρίως με τα θέματα της ειδησιογραφίας, όχι μόνο από τον αθλητισμό που βρίσκονται στην επικαιρότητα, αλλά και από την κοινωνία και όλα όσα συνέβησαν δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες με τα πύρινα μέτωπα, με τις φωτιές, κυρίως στην Φωκίδα και στη Δυτική Αττική. Με τις μεταγραφές, με τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων, με τις αναμετρήσεις που ούτως ή άλλως αρχίζουν, ξεκινούν την διαδικασία αυτής της εβδομάδος με Champions League, θα συνεχίσουμε μεσούς της εβδομάδος και με Europa και με Conference League. Με Γκάλο που ούτως ή άλλως, στο οποίο ούτως ή άλλως συμμετέχετε ενεργά, θα σας πούμε σε λίγο εδώ από το Μετρόπολης ποιο είναι το ερώτημα. Αν και ήδη αν πληκτρολογήσετε, αν μπείτε μέσα στο Instagram Stories Μετρόπολης 955, βλέπετε το ερώτημα και συμμετέχετε όσο πιο ενεργά μπορείτε. Πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά. Μαζί μας στην ηχοληψία ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηγεωργίου. Στο production ο κύριος Εμίλιος Γαβριηλίδης. Και λίγο αργότερα μαθαίνω ότι θα είναι εδώ και ο κύριος Γιάννης Λελίδης. Στην γραμματιακή υποστήριξη κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής και στην επιμέλεια των θεμάτων ο Γεώργιος Τράντζαλης και ο Χαράλαμπος Εμμανουηλίδης. Την καλησπέρα μας και στον αρχισυντάκτη μας στο metrosport.gr, τον Μάνο Χατζάκη. Δίνουμε αμέσως τον Gallup, το οποίο έχει τεθεί υπόψη σας στο Instagram και το επικοινωνούμε μέσω ραδιοφώνου σε όλους εσάς. Το ερώτημα είναι απλό, σας είχαμε προειδιάσει και χθες μέσα από αυτή την συχνότητα, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο της Anderlecht για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ποια προτιμάται να είναι η αντίπαλός του, η Λεύσκη Σόφιας από την Βουλγαρία ή η Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν? Instagram Stories Μετρόπολης 955, ψηφίζετε, συμμετέχετε ενεργά. Λεύσκη ή Καϊράτ? Καϊράτ ή Λεύσκη? Περιμένουμε φυσικά τις δικές σας απαντήσεις, τις δικές σας εκτιμήσεις. Στο μικρόφωνο της εκπομπής έως τις 3 μαζί σας ο Γιώργος Καστάνης. Υπάρχει μια πληροφορία την οποία δημοσιοποιεί ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος από την Ιταλία, ο οποίος γενικότερα συνηθίζει και δίνει κατευθύνσεις μεταγραφικού ενδιαφέροντος για πολύ γνωστούς παίκτες και για ομάδες δημοφιλείς στην Ευρώπη γενικότερα. Τώρα ο Gianluca Di Marzio είναι αυτός ο οποίος γράφει ή έγραψε πριν από λίγο ότι υπάρχουν τρεις ομάδες, τρία πολύ ισχυρά ευρωπαϊκά κλαμπ, η Borussia Dortmund, η Juventus και η Chelsea, που παρακολουθούν και οι τρεις τον Γιάννη Κωνσταντέλια, γιατί αν μη τι άλλο οι επιδόσεις του Κωνσταντέλια με τον ΠΑΟΚ μόνο απαρατήρητες δεν μπορούν να περάσουν. Να πάρουμε μια γεύση, κύριε Χατζηγεωργίου, από Γιάννη Κωνσταντέλια και ένα από τα γκολ που πέτυχε προχθές με αντίπαλο την Δυνάμο Κιέβου.
1: Ο Χατζηδιάκος για τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς ο πιστοχωρεί, γυρίζει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, ωραία η παλιά του για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας περνάει, θα μπει με στην περιοχή ο Κωνσταντέλια. Σουτ! Γκολ! 2-0. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κάνει ό,τι θέλει την άμυνα της Δυναμό Κιέβου, την ξαναπληγώνει και βάζει τέλος στο ποια ομάδα περνά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Άλλη μια μαγική βραδιά με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να τον θαυμάζουμε, να τον αποθεωρούμε, να τον χαιρόμαστε. Κώστα Πετρωτέ.
0: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μαγεύει, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανήκει στον ΠΑΟΚ και εδώ που τα λέμε, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, νομίζω στην συντριπτική τους πλειοψηφία, θέλουν να τον βλέπουν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ για τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι μια δική μου πρώτη εκτίμηση, αλλά για να αποτυπωθεί και στην πράξη, να δούμε αν όντως αυτή η εκτίμηση είναι στη σωστή προσέγγιση ή όχι, υπόσχομαι ότι αύριο μεθαύριο μπορούμε να θέσουμε ένα γκάλωπ και να απαντήσετε εσείς ενεργά, γιατί πάντα εσείς είστε ο καλύτερος καθρέφτης όλης της κοινωνίας και των θεμάτων που μας απασχολούν. Επαναλαμβάνω ότι ο Τζιαλούκα Ντι Μάρτσιο, γνωστός δημοσιογράφος, υποστηρίζει ότι τρεις πολύ σπουδαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι έχουν βάλει στο μπλοκάκι τους τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Μία δημοσιογραφική προσέγγιση από τον πολύ γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο. Την ίδια στιγμή εδώ στα δικά μας ο ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού μέσου του Λουσέ, δηλώσει του οποίου θα ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο και θα έχουμε και το ρεπορτάζ από τον Χαράλαμπο Εμμανουηλίδη. Τόμ Λουσέ, να ακούσουμε ένα μικρό πρώτο απόσπασμα των δηλώσεων για τα πρώτα 6-7 δευτερόλεπτα, κύριε Χατζηγεωργίου.
2: I'm very happy to be here. I'm very excited to see the fans and to help the team.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ακούσατε τις πρώτες του δηλώσεις, αναλυτικά όλες οι δηλώσεις του Τόμ Λουσέ και γενικότερα το ρεπορτάζ θα το έχετε από τον Χαράλαμπο Εμμανουηλίδη. Τώρα, την ίδια στιγμή από χθες το βράδυ, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήρθε για λογαριασμό του Άρη ο Ισπανός επιθετικός, ο Ράφα Μίρ, με στόχο φυσικά να ενισχύσει την επιθετική, μεσοεπιθετική, επιθετική κυρίως γραμμή των κιτρίνων. Ράφα Μίρ, στο πιάτο σας.
3: And the two fives against each other. Campos gets the ball in.
4: Ooh.
3: 1-0, Rafa Mir. Lovely flick. Questionable goalkeeping.
5: He dribbled twice. He gets almost to the sideline. He crosses the ball first touch. And that was a great, great effort by Rafa Mir. And a terrible, terrible mistake by David Soria. Both combined, you've got the first goal of the day. Courtesy.
0: Αυτός είναι ο Ράφα Μίρ. Ο Γιώργος Τράντζαλης εύστοχα επικέντρωσε στα συγκεκριμένα ηχητικά τα οποία ακούσατε και θα τα επαναλάβουμε λίγο αργότερα. Τώρα, επειδή βλέπω υπάρχει δικαιολογημένη και αγωνία και αγανάκτηση, αλλά υπάρχει αυτή η απόγνωση ανθρώπων που έχουν χάσει τις περιουσίες τους. Πάμε λίγο ζωντανή σύνδεση με Open, κύριε Χατζηγεωργίου, σε αυτό το ρεπορτάζ που έχει το τηλεοπτικό δίκτυο για τις καταστροφές στη Δυτική Αττική.
6: Δραματικές στιγμές και έχουμε πέμπτη μέρα.
7: Περνάνε βαριά οχήματα του ΔΕΔΙΕ. Νταλίκες, τριαξονικές και
8: λέει.
7: Αστυνομία είναι κλειστός ο δρόμος και δεν μπορεί να περάσει το γιοταχή. Μας δουλεύουν για από πάνω.
9: Είμαστε τρία αυτοκίνητα. Μπορούμε να περάσουμε.
7: Είναι δυνατόν. Περνάνε νταλίκες. Νταλίκες περνάνε. Χθες το βράδυ πέρασε κόσμος και πήγε κάτω.
10: Κυβερνητικά κλιμάκια το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν σε αυτοψίες για την καταγραφή ζημιών σε όλες τις πυρόπληκτες περιοχές.
0: Αυτό είναι το ρεπορτάζ, γιατί βλέπω μια διαρκή ροή ενημέρωσης και από το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο, από το Open, όχι μόνο σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες, και μια πλήρης καταγραφή των πολύ πολύ δυσάρεστων, δύσκολων στιγμών που περνούν οι κάτοικοι. Να ακούσω λίγο τον Αργύρη Ντινόπουλο, είναι πολύ γνωστός δημοσιογράφος από το Πόρτο Γερμενό.
11: Πρόσβαση στις περιουσίες τους. Το Πόρτο Γερμενό βεβαίως θυμίζει μια πόλη φάντασμα, γιατί ακόμα ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει, οπότε νομίζει ότι η πρόσβαση είναι ακόμα απαγορευμένη. Επειδή όμως είμαστε στο στάδιο του απολογισμού, τα 120.000 στρέμματα, για να έχουμε μια έτσι εικόνα, ισούνται με 17.000 γήπεδα ποδοσφαίρου και είναι μια έκταση που είναι μεγαλύτερη από το νησί της Αίγινας ή το νησί της Σαλαμίνας. Είναι δηλαδή σαν να κάηκε ολόκληρη η Αίγινα και κάτι παραπάνω ή ολόκληρη η Σαλαμίνα και κάτι παραπάνω. Αν δεν λάβουμε υπόψη μας, Γιάννη.
0: Είναι τρομερό αυτό που είπε μόλις τώρα ο Αργύρης Οντινόπουλος, πολύ γνωστός δημοσιογράφος στο Open. Κάηκε τα καμένα, είναι ουσιαστικά στην έκταση όσο ένα νησί της Έγινας, ή ανέφερε και λίγο νωρίτερα ένα αριθμό, δεν το συγκράτησα, ζητώ συγγνώμη, αριθμό γηπέδων, αγωνιστικών χώρων. Είναι απίστευτη η καταστροφή και τώρα βλέπω τον Αντινόπουλο, ο οποίος είναι ένας από τους πιο σοβαρούς δημοσιογράφους. Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του πριν από πολλά χρόνια στον Αντένα, αλλά εδώ υπάρχει μια σοβαρή δημοσιογραφική προσέγγιση και πρέπει να την καταγράψουμε. Συνεχίζουμε. Μιλήσαμε για τον Ράφα Μιρ που ήρθε χθες το βράδυ για λογαριασμό του Άρη και λεπτομέρειες θα μας δώσει αναλυτικότατα σε λίγο Γιώργος Τραντζαλής εδώ. Αλλά στον Άρη περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τον Σεμπαστιάν Παλάσιος. Περιμένουν. Ενώ να συμμετέχει, κύριε Τραντζαλή, στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις, τα φιλικά παιχνίδια. Θα παίξει, για παράδειγμα, ο Παλάσιος στην Ιταλία με αντίπαλο την Νάπολη? Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο θα κληθεί να απαντήσει ο συνάδελφος βάσει το ρεπορτάζ που έχει. Ας πάρουμε μια γεύση από τον Σεμπαστιάν Παλάσιος.
4: Παλάσιος απέναντι στο Κουτεσιώτη για το πρώτο του γκολ στην Ελλάδα, θα το πετύχει στο 56.
8: Παλάσιος στο ενασμέναν με τον Βασίλη Αντωνόπουλο. Πολωστή φορά το σούτ του Παλάσιος. Θέλει να καλύψει ο Ιτούρμπε η σέντρα του Χουάνκαρ, τσιμπά την μπάλα ο Παλάσιος, μεγάλη ευκαιρία, το έβαλε με διπλή προσπάθεια ο Παλάσιος. Παλάσιος απέναντι από τον Κότνικ, εκτελεί ο Παλάσιος στα δίχτυα, 2-1. Πάλι ο Σελίμοβιτς κλέβει ο Χουάνκαρ, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Παλάσιος.
12: Στο πλάι για τον Παλάσιος. Μένει ψηλά και προσπαθεί να βγάλει μια κομπίνα και βγαίνει ο Παλάσιος και ανοίγει το σκορ.
4: Πάσα για τον Αϊτόρ από τον Βιτάλ. Ο Αϊτόρ μες στην περιοχή θα κάνει το γύρισμα. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Παλάσιος κάνει ό,τι έκανε και στο γήπεδο της Τούμπας.
8: Παλάσιος απέναντι στον Βέρχουλς για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θέλει να ανοίξει νωρίς το σκορ και έχει τη μεγάλη ευκαιρία. Παλάσιος εκτελεί, πέφτει ο Βέρχουλς, θα κούπησε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να της αλλάξει εντελώς πορεία.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Στράντζελ και για την επιλογή αυτών των ηχητικών για τον Παλάσιο. Ευχαριστώ θερμότατα και τον αγαπητό φίλο τον Σάβα, ο οποίος μου στέλνει το μήνυμα λίγο νωρίτερα. 17.000 γήπεδα είχε πει λίγο νωρίτερα ο Αργύρης Δινόπουλος, ο γνωστός δημοσιογράφος στο Open, ότι κάηκαν, η έκταση που κάηκε συνολικά εκεί στη Δυτική Αττική στην Φωκίδα αντιστοιχεί με 17.000 γήπεδα. Γενικότερα αριθμητικά αυτό το οποίο υπόθηκε είναι ασύλληπτο. Αντιλαμβάνεστε, τώρα διαβάζω και βλέπω για 100 καμένα σπίτια. Το Πόρτο Γερμενό, το οποίο και εγώ ομολογουμένως δεν το ήξερα, είναι μία από τις πολλές περιοχές, ένα από τα πολλά μέρη στην πανέμορφη Ελλάδα, κάηκε ολοσχερός, καταστράφηκε. Και αναρωτιόμαστε, αυτοί οι άνθρωποι αφενός που βάζουν εκεί το χεράκι τους για να ανάψει μια φωτιά, αφενός δεν αντιλαμβάνονται ότι θα χαστούν περιουσίες και συνάνθρωποι τους υπάρχει πιθανότητα να μείνουν στο δρόμο? Από την άλλη, υπάρχει πρόνοια, υπάρχει σωστή πρόνοια από το κράτος για να προστατευτούν οι πολίτες και οι περιουσίες τους? Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα έγκαιρα, όχι τον μήνα Ιούνιο ή τον μήνα Ιούλιο, έγκαιρα? Όλα αυτά θα τα δούμε λίγο αργότερα. Πάμε, κύριε Χατζηγεωργίου, ξανά. Οι εικόνες καταστροφής που βλέπω είναι ασύλληπτες σε όλα τα τηλεοπτικά. Βλέπω και στο Sky, για παράδειγμα. Εδώ υπάρχει μια αναφορά για άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες. Θα το δούμε. Πάμε λίγο στο Open να πάρουμε μια εξισκέψη.
13: Σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Συνεχίζονται.
0: Εδώ είναι η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Οκ, θα γυρίσουμε πίσω. Συνεχίζουμε. Πάμε στον Κωνσταντίνο Καρέτσα να γυρίσουμε σε αθλητικό πλαίσιο καθαρά. Καρέτσας. Ο οποίος παρουσιάστηκε ή συστήθηκε στο κοινό εκεί της νέας του ομάδος μπαίνοντας σε ένα γυράδικο και κάνοντας ένα ξεχωριστό έτσι σποτ. Για να το ακούσουμε.
14: Ohne Scheiß lange, ne? Da bestellst du dir einmal einen Gyros-Teller und die Leute denken sofort, du verpflichtest einen griechischen Nationalspieler. Sag mal, hörst du mir zu, du Arschloch?
15: Aber was packt der hier direkt vor der Tür?
14: Komm mir nicht so an, ich wusste von nix.
16: Γεια σας. Μια φορά το 19, σας παρακαλώ.
17: Εμείς κανένα από κανένα Γκρίχης.
16: Einmal die 19 bitte.
0: Αυτή ήταν η είσοδος του Καρέτσα και η παραγγελία που έκανε στο Γυράδικο. Τα γερμανικά δεν μπόρεσα να τα καταλάβω, αλλά δεν είχε σημασία. Το σημαντικό είναι αυτό το έξυπνο, ειλικρινά σποτ το οποίο, στο οποίο συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος μίλησε, κύριε Χατζηγεωργίου, και για τη μεταγραφή του στην Dortmund.
17: I choose Dortmund because it's always been one of my favorite clubs, first of all. And then I feel like the project is very good here. Many examples of players coming here.
0: Διάλεξα την Dortmund γιατί το project είναι εξαιρετικό, λέει ο Καρέτσας.
17: My goals personally are to develop as good as possible.
0: Ο στόχος είναι να προοδεύω και να βελτιώνω όμως το δυνατόν περισσότερο.
17: To have an impact on the team and
0: να έχω ένα ρόλο στην ομάδα.
17: Obviously, my goal is to win titles, not one. So yeah, that's my plan.
0: Και φυσικά ο στόχος είναι να κερδίσω τίτλους, όχι μόνο έναν, αλλά περισσότερους. Αυτά από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που μίλησε για τη μεταγραφή του στην Dortmund. Την ίδια στιγμή και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης μίλησε για τη μεταγραφή του στην Ρώμα. Να ακούσουμε και αυτό το ενδιαφέρον ηχητικό.
17: I've never been in the Olympico, but what I see from the television and is, the atmosphere is amazing. What I see from
0: η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική. Δεν έχω βρεθεί ξανά στο Ολυμπικό. Τώρα το κάνω, λέει ο Κουλιεράκης.
17: To play there, because I know the atmosphere is going to be so hot. And my expectations.
0: Η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή, οι δικές μου απαιτήσεις θα είναι υψηλές. Προσδοκίες.
17: I can't wait to play in front of them. Because I know how big are they and,
0: δεν μπορώ να περιμένω να αγωνιστώ μπροστά στους φίλους της Ρώμα, λέει ο Κουλιεράκης. Την ίδια στιγμή ο Τόμ Λουσέ, ο Γάλλος αμυντικός μέσος, είναι εδώ, ήρθε για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Προφανώς θα δηλωθεί και στην λίστα που θα καταθέσει η ΠΑΟΚ στην UEFA 24 ώρες πριν από τον ευρωπαϊκό αγώνα με αντίπαλο την Anderlecht, δηλαδή έως το απόγευμα της Τετάρτης, όταν δηλωθεί η λίστα, η συμπληρωματική με τις δύο προσταφαιρέσεις που δικαιούται οποιαδήποτε ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Τώρα, για τον Τόμ Λουσέ δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Έχουμε εδώ έναν άνθρωπο ο οποίος τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, έχει μελετήσει το βιογραφικό του, τον έχει παρακολουθήσει και θα μας πει πολλά περισσότερα. Χαράλαμπε Μανουλίδη, καλησπέρα.
18: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Και δεν χρειάζεται να πούμε κι εμείς παραπάνω πράγματα. Τα έχει εξηγήσει ο ίδιος μέσα από τις δηλώσεις στο επίσημο κανάλι του ΠΑΟΚ, γιατί παίκτη πρόκειται να δούμε εντός αγωνιστικών χώρων. Τα όσα του είπε ο Σανταμαρία, με τον οποίο είχαν συνυπάρξει παλαιότερα στην Νίκαια, για τον.
0: Σημαντική παράμετρος.
18: Δικέφαλο, μιλάει για τις θέσεις που μπορεί να παίξει. Mm-hmm. Κάτι που φάνηκε χθες με τον πλέον καλαφυρό τρόπο για όσους είδαν το βίντεο της παρουσίασής του από τον ΠΑΟΚ, όπου ο ίδιος εμφανίστηκε σαν ένα γαλλικό κλειδί, χάριν και της εθνικότητάς του, αλλά και της ικανότητάς του να μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις. Νομίζω ότι ακούγοντας το ηχητικό θα μπορούσαμε μετά να δώσουμε μια μετάφραση των όσων είπε.
0: Να ακούσουμε παρακαλώ πολύ τον νέο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον Λουσέ.
17: I'm very happy to be here. I'm very exciting to see the fans and to help the team. No, I'm very happy.
18: Ο Λουσέ, ο οποίος λέει ότι είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ. Ανυπομονεί να γνωρίσει τους φιλάθλους και να βοηθήσει την ομάδα. Μπορώ να αγωνιστώ ως μέσος, ως εξτρέμ, ως αριστερό back ή full back. Είμαι ένας απλός παίκτης με καλό χαρακτήρα. Πιστεύω ότι είμαι γενικά καταρτισμένος και έξυπνος παίκτης. Τώρα, όσο για αυτά που του μετέφερε ο Σανταμαρία, μου είπε ότι πρόκειται για έναν πολύ καλό σύλλογο με καλές εγκαταστάσεις, μια μορφή πόλη και καταπληκτικούς φιλάθλους. Οι φιλάθλοι δημιουργούν μεγάλη πίεση και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει. Γι' αυτό ήρθα και στον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ καλό παιδί ο Μπατίστ, δηλαδή ο Σανταμαρία, και μου αρέσει να παίζω μαζί του. Είδα τον λογαριασμό της ομάδας στο Instagram και διαπίστωσα ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο σύλλογο που έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους. Είμαι ενθουσιασμένος και θέλω να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Έχω δει πολλά βίντεο, πραγματικά ήταν καταπληκτικά. Αυτά υπογραμμίζει ο Λουσέ στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ.
17: It's really important to support the player and I think for us
2: It's a good motivation to do the best level for him and for the club. Hi fans, I'm very happy to be here.
0: Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, απευθυνόμενος και στους φιλάθλους. Αυτά από τον Λουσέ, ο οποίος σε μια αποτύπωση και το δηλώσεων του σε κεντρικό τίτλο, μπορείτε να το διαβάσετε το θέμα στο metrosport.gr, το υπογράφει ο Χαράλαμπος Εμμανουηλίδης. Μπορώ να τρέχω πολλά χιλιόμετρα, λέει ο Λουσέ. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερο για την ίδια την ομάδα. Πάμε σε έκτακτο αυτή τη στιγμή, Γιώργος Μάντζιος. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Πάμε να δώσουμε μια ευχάριστη είδηση για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Γιαννούλης θα ανακοινωθεί σήμερα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτή την ώρα ανταλλάσσουν έγγραφα οι άνθρωποι της ΠΑΕ με τους ανθρώπους της Augsburg σε μια διαπραγμάτευση που κράτησε πάρα πολύ καιρό και έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία 24 ώρες. Για να μπορέσει ο ποδοσφαιριστής να ανακοινωθεί εγκαίρως και προφανώς, Γιώργο, καταλαβαίνεις, για να μπορέσει να δηλωθεί προφανώς και στην ευρωπαϊκή λίστα. Είναι η είδηση που μεταφέρουμε τώρα, είναι αποκλειστική. Ο Δημήτρης Γιαννούλης, αυτή την ώρα οι εκπρόσωποι του παίκτη με τους εκπροσώπους της γερμανικής ομάδας ανταλλάσσουν τα έγγραφα και ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη και στην Τούμπα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μάντζιο. Παρακολουθούμε το θέμα. Η είδηση έχει πάντα προτεραιότητα και η πληροφορία του συναδέλφου, την οποία μετέδωσε εδώ live στο Μετρόπολης 95,5, και είναι μια απόλυτα σωστή και σοβαρή προσέγγιση από τον συνάδελφο. Επίσης αλλάζουμε άθλημα, φεύγουμε από το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Από χθες η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε προαναγγείλει την συμφωνία με επίσημη ανακοίνωση με την Αθλητική Ακαδημία 10 του Δημήτρη Χατζιβρέτα. Ήταν μια συμφωνία που έτρεχε, είχαν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπήρξε αυτή η επισημοποίηση της συμφωνίας. Επίσης η Ακαδημία 10 δημοσιοποίησε τη δική της ανακοίνωση, η οποία είναι απόλυτα ταυτισμένη με τα όσα επίσης δημοσιοποίησε χθες η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Άρα εδώ έχουμε κάτι το πρωτοποριακό, κάτι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί νέα παιδιά από την κορυφαία ακαδημία στην Ελλάδα, νέοι αθλητές στο μπάσκετ, μπορούν να αξιοποιηθούν, εφόσον θα το κρίνουν ανάλογα ο κύριος Τρινκέρι και οι υπόλοιποι συνεργάτες του, και στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο πολύ στενής, ισχυρής συνεργασίας ανάμεσα στη διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και την Ακαδημία 10 του κυρίου Χατζιβρέτα. Μου λέει ο Χρήστος ο Στεφανής, και ευτυχώς, ότι το τετράχρονο κοριτσάκι γλίτωσε, εξήλθε από το νοσοκομείο, πέστη ένα σοκ, το δάγκωσε ένα άγριο ζώο. Και το ανησυχητικό φαινόμενο, θα μας το πει και λίγο αργότερα ο Χρήστος ο Στεφανής, είναι ότι στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω, όσοι έχετε την ευκαιρία να κινηθείτε τουλάχιστον εκεί στην περιοχή, στο Σέιξου, στο Δάσος ή και σε άλλες περιοχές βορειότερα, υπάρχει ένα ανησυχητικό φαινόμενο. Πολλά άγρια ζώα, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, κάνουν βόλτα στις παρυφές, σε δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να βρεθεί λύση και πρέπει υπεύθυνοι να το αντιμετωπίσουν. Θα το δούμε και αυτό λίγο αργότερα με τη σωστή προσέγγιση δημοσιογραφική, υπεύθυνη από τον συνάδελφο τον Χρήστο Στεφανή. Έχουμε και αγώνα Champions League σήμερα, καθώς στις 9 η ώρα το βράδυ ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Νάιμέγγεν στα πλαίσια του Champions League. Είναι ουσιαστικά η πρώτη, αρχίζει με αυτή τη διαδικασία, με αυτόν τον αγώνα, ανοίγει η αυλαία των αναμετρήσεων για τη συγκεκριμένη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δηλαδή για τον τρίτο προκριματικό γύρο και στο Champions League, και θα ακολουθήσει για το Europa League ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Anderlecht, το Παναθηναϊκός με τη ΖΕΣΕΚΑ 1948, και αργότερα φυσικά στη διαδικασία των play-off θα έχουμε και τις υπόλοιπες ομάδες, και την ΑΕΚ και τον Όφη. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, πολύ σύντομο, και θα επιστρέψουμε, καθώς θα έχουμε τη δυνατότητα να παραθέσουμε ρεπορτάζ, δηλώσεις, συνεντεύξεις, πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Έχω και μηνύματα δικά σας, τα οποία έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, και κάποια μηνύματα δεν σας κρύβω ότι έχουν μέσα και οργή, αγανάκτηση για όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα εκεί στην Δυτική Αττική. Όλα αυτά δημιουργούν αυτό το περιβάλλον το οποίο αναφέρουμε. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
20: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
21: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
20: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
21: Δηλαδή, παντού.
20: Και online.
21: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
22: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι 3 μαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39 και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
24: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα 4ALL, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες 4ALL, προσφορές 4ALL, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση 4ALL. Convenience. Ειδική σου convenience εμπειρία.
25: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε live εδώ, Μετρόπολης 9.55, μπήκαμε στο δεύτερο 30 λεπτό της εκπομπής. Από αυτή τη στιγμή θα έχετε την ευκαιρία, παρακαλώ πολύ την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου που είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, να είναι ούτως ή άλλως είναι στις επάλξεις, αλλά θα το κάνει πιο έντονα, διότι θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε διαγωνισμό για να διεκδικήσετε διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στο Ειρήνες Resort. Ο Μετρόπολης 95,5 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις ένα μοναδικό τριήμερο για δύο άτομα στο Ειρήνες Resort. Τετράστερο ξενοδοχείο που συνδυάζει την κομψότητα με τη ζεστή φιλοξενία και βρίσκεται μία ανάσα από τα Λουτρά Πόζαρ, με δύο εξωτερικές πισίνες και ένα ονειρεμένο σπα, αλλά και πλούσιο πρωινό. Ετοιμάσου να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τις διακοπές σου εντελώς δωρεάν. Έχετε 10 λεπτά από τώρα για να καλέσετε στο 2-31-090-90-90 και να μπείτε στην κλήρωση. Ο νικητής θα ανακοινωθεί ζωντανά εδώ στο Μετρόπολη στην Παρασκευή. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και καλή τύχη. Ανοίγουν οι γραμμές 2-31-090-90-90. Κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, σας περιμένει. Ο Γιώργος Μάντζιος λίγο νωρίτερα σας έδωσε την αποκλειστική πληροφορία της οριστικής συμφωνίας του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Νεότερη ενημέρωση, ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται αύριο εδώ στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Συμφώνησε πλήρως ο ΠΑΟΚ, η διοίκηση του ΠΑΟΚ με την διοίκηση της Augsburg. Λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας θα σας δώσουμε λίγο αργότερα. Αλλά πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία. Επαναλαμβάνω, έρχεται αύριο και δεν ξέρω αν η έλευση του αύριο εδώ στην Θεσσαλονίκη του Δημήτρη Γιαννούλη σηματοδοτήσει και την είσοδό του, την παρουσία του δηλαδή, στην σχετική λίστα που θα δηλώσει την επιπρόσθετη η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην UEFA για τους αγώνες με την Anderlecht. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό το θέμα σε λίγο. Πλήρης επιβεβαίωση της αποκλειστικής είδησης που έδωσε ο Γιώργος Μάντζιος εδώ στο Μετρόπολης. Συνεχίζουμε γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι ελληνικές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης. Αμέσως μια πολύ μεγάλη καλησπέρα σε έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ και όσες φορές τον συναντώ, έστω και τυχαία, δεν κρύβω την χαρά μου. Ανδρέας Δημάτος είναι στην γραμμή 2, μας περιμένει, ο οποίος είναι επιτετραμένος εκεί υπεύθυνος και στην UEFA. Ανδρέα μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Είσαι καλά, γερός.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Ολοκληρώσαμε χθες το μεσημέρι στην Ενιόν όλες τις καλοκαιρινές κληρώσεις των άχαρων πλην σημαντικών προκριματικών γύρων, πρώτου, δεύτερου, τρίτου και των play-off. Και πλέον το επόμενο ραντεβού για τις ομάδες μας και για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο θα είναι στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου στο Μονακό με την κλήρωση για τις League Phase, Champions League, Europa League και Conference League.
0: Σωστό, σωστό. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, επειδή διάβαζα και ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, απλά μου επιτρέπεις για 30 δεύτερα, ότι είναι οριστικό ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Το διαβάζετε πρώτο θέμα και στο metrosport.gr. Συμφώνησαν σε όλα ΠΑΟΚ και Augsburg. Έρχεται ο Γιαννούλης αύριο στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Τώρα, Ανδρέα,
1: σημαντική μεταγραφή. Πολύ σημαντική μεταγραφή. Ναι. Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη.
0: Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται την Πέμπτη, άρα έχει δικαίωμα έως αύριο Τετάρτη να δηλώσει στη λίστα του.
1: Μέχρι Τετάρτη το βράδυ μπορεί να κάνει δύο αλλαγές στη λίστα που έχει δηλώσει.
0: Ναι. Νομίζω ότι εφόσον, Ανδρέα, έρθει αύριο με το καλό ο Γιαννούλης εδώ, όπως τουλάχιστον έχουμε αυτή την πληροφόρηση, θα αναμένεται να δηλωθεί και στη λίστα του ΠΑΟΚ. Για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ.
1: Αν από τον προπονητή του, η βασική προϋπόθεση είναι αύριο, μιλάμε τώρα για Τετάρτη.
0: Τετάρτη,
1: ναι.
0: Βεβαίως,
1: μέχρι τα μεσάνυχτα να έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα. Δηλαδή, αν αύριο μέχρι τα μεσάνυχτα είχε ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικό παιχνίδι στην Ελλάδα και ο Γιαννούλης μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή είχε το δελτίο του, τότε μπορεί να δηλωθεί ως μία ή δύο, πόσες αλλαγές μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ, ή εν πάση περιπτώσει η μία από τις δύο αλλαγές που δικαιούται ο ΠΑΟΚ στην ευρωπαϊκή του λίστα. Αλλά εντάξει, είναι και θέμα προπονητή του, έτσι.
0: Ναι.
1: Κατά πόσο θέλει να βάλει παίχτη που ήρθε. Που θα έρθει την παραμονή ευρωπαϊκού αγώνα.
0: Ναι, προφανώς. Τώρα, η UEFA τι επιτρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή για να επικυρωθεί η είσοδος ενός παίκτη στην επιπρόσθετη λίστα. Ποια στοιχεία θα πρέπει να παραθέσει μία ομάδα, στην προκειμένη περίπτωση ο ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη.
1: Αν ο ΠΑΟΚ ολοκληρώσει τα όσα απαιτούνται για να γίνει μια μεταγραφή στην Ελλάδα, δηλαδή αν υπογραφεί το συμβόλαιο, σταλούν όλα στην ΕΠΟ και ο Γιαννούλης, αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος, ναι, στις 12 το βράδυ παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα, είχε δικαίωμα συμμετοχής, τότε μπορεί να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα ως μία από τις δύο αλλαγές.
0: Ναι,
1: αυτή
0: σωστά
1: είναι η μόνη προϋπόθεση.
0: Σωστά.
1: Να είναι ολοκληρωμένη η εγγραφή του στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, να είναι τελειωμένη η μεταγραφή του.
0: Ωραία. Εντάξει, okay, καλά. Δεν είναι απαραίτητο, ακόμα και να μπει αύριο στην λίστα, δεν είναι απαραίτητο ο κύριος Λύση να το χρησιμοποιήσει στο πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ.
1: Καλά, 100%. Ναι. Άλλωστε και ο ΠΑΟΚ. Καταρχήν αριστερά δεν ξέρω, δεν γνωρίζω εγώ, ο Μπάμπα είναι ακόμα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ.
0: Είναι ο Μπάμπα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια με τη Δυναμό Κιέβου έπαιξε και δεν πήγε και άσχημα. Ένας παίκτης τον οποίο τον είχαμε ξεχάσει εμείς, ο Γκόμες.
0: Ναι, ο Γκόμες ακριβώς.
1: Σωστά λέω.
0: Και εμείς τον είχαμε ξεχάσει. Μας ναι, το θύμισε ο ίδιος.
1: Και μπράβο του, γιατί εντάξει, με την προσθήκη του Γιαννούλη, ο καθένας μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η προσθήκη του Γιαννούλη. Κατά την προσωπική μου άποψη είναι ο καλύτερος Έλληνας αριστερός μπακ. Αλλά πέραν αυτού, ναι, ο ΠΑΟΚ εκεί είναι πλέον, αν όχι απλώς καλυμμένος, αλλά υπερκαλυμμένος.
0: Υπερκαλυμμένος, σωστά. Να ρωτήσω κάτι άλλο με την ευκαιρία που σου έχουμε. Πάντα μιλάμε με τον Ανδρέα Δημάτο εδώ, live στο Μετρόπολης. Στα play-off, όταν μια ομάδα προχωρήσει, δεν ισχύει η λίστα που θα δηλώσει τον τρίτο προκριματικό. Ανανεώνει τη λίστα εκ νέου.
1: Ανανεώνει ξανά, θα δηλώσει, ναι. Δηλώνει με το που τελειώνουν τα παιχνίδια του δεύτερου. Του τρίτου προκριματικού για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή μετά την ρεβάνς της ερχόμενης Τετάρτης ή
0: Πέμπτης, ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή πρέπει να δηλωθεί η λίστα που αφορά μόνο τα play-off. Mm. Και μετά τα play-off στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι δύο ή τρεις είναι πλέον η οριστική λίστα που πρώτο Θεός θα είναι το ρόστερ του ΠΑΟΚ για τους αγώνες του, ας ελπίσουμε στο Europa League ή εν πάση περιπτώσει στο Conference League. Θεωρώ απίθανο για τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον έτσι όπως τον ξέρουμε τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως τον είδα εγώ στα δύο παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου, τα οποία δεν θα πρέπει να τα υποτιμούμε, γιατί ήταν καλά παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ πολύ νωρίς στην σεζόν. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να βρεθεί εκτός του κυρίως μενού των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Δεν μπορώ να το διανοηθώ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όσο κι αν τα πάντα που έχουμε δει στο ποδόσφαιρο, ναι, δεν μπορώ να το διανοηθώ.
0: Ωραία. Ανδρέα, διάβαζα λίγο νωρίτερα τώρα, κάναμε μια πάσα και το θέμα του Γιαννούλη, το έκτακτο που προέκυψε και τη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, έρχεται ο Γιαννούλης αύριο. Αλλά γενικότερα η συνολική παρουσία των ελληνικών ομάδων, τουλάχιστον η πρόκληση του Παναθηναϊκού, η πρόκληση του ΠΑΟΚ και οι προοπτικές που υπάρχουν για τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Όφη, σου δίνει το ερέθισμα να πεις ότι ναι, η Ελλάδα θα καταφέρει να μπει στην πρώτη δεκάδα των ομάδων της Ευρώπης, των χωρών.
1: Είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή της φετινής ευρωπαϊκής σεζόν, από το ξεκίνημα των φετινών δηλαδή προκριματικών, που πάντα κρύβουν εκπλήξεις και πάντα κρύβουν δυσκολίες, που ευτυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο μέχρι τώρα έχει αποφύγει. Το κλειδί για τη φετινή παρουσία της Ελλάδος όσον αφορά τη διεκδίκηση και την επιστροφή μετά από 15 χρόνια στο ευρωπαϊκό top 10 το κρατούσαν εξ αρχής και το κρατάνε ακόμα ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Mm. Και αυτό γιατί αυτές οι δύο ομάδες ήταν και είναι που πρέπει να παλέψουν και να αγωνιστούν χωρίς περιθώρια λαθών για τη συμμετοχή τους στην League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, υπό την έννοια ότι ακόμα και αν δεν τα πάνε καθόλου καλά ο Ολυμπιακός απόψε, η ΑΕΚ και Όφη στα play-off έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα εξελίσσονται πολύ θετικά μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ κάνοντας την πρόκριση με την Δυναμό Κιέβου στην ουσία για να τσεκάρει ότι θα παίζει στην Ευρώπη από το Σεπτέμβριο, θέλει, στόχος είναι βέβαιος να κάνει 2-2 προκρίσεις και να παίξει στο Europa, mm-hmm, αλλά θέλει 1 στις 2 προκρίσεις και το πετυχαίνει, και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός χωρίς περιθώριο λάθους έχει να κάνει ακόμα το 2-2 στα δύο επόμενα παιχνίδια του. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εφικτό πλέον, όπως το έβλεπε και από την αρχή του καλοκαιριού, το ελληνικό ποδόσφαιρο για τρίτη φορά μέσα στον αιώνα αυτόν να έχει 5 ομάδες στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές οργανώσεις, για δεύτερη φορά στην ευρωπαϊκή μας ιστορία να κάνουμε το απόλυτο προκρίσεων σε φάση ομίλων ή League Phase βεβαίως, όπως είναι τώρα. Άλλη μια φορά το είχαμε κάνει αυτό με ένα 6 στα 6, αλλά με πολύ πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις στις αρχές του αιώνα. Και αν γίνει αυτό το 5 στα 5, εγώ εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουν το απόλυτο και οι Τσέχοι και οι Πολωνοί με τους οποίους θα ανταγωνιστούμε. Mm. Οι δικές μας ομάδες, εγώ τουλάχιστον βλέπω αυτή τη στιγμή ότι και ένα πολύ σημαντικό και πολύ σωστό focus κάνουν εδώ τα τελευταία 2-3 χρόνια στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και σε πολύ υψηλό βαθμό που ξεκινάει από τον εγχώριο ανταγωνισμό, σε πολύ υψηλό βαθμό ετοιμότητας και ανταγωνιστικότητας βρίσκονται. Οπότε θεωρώ ότι το να καλύψουμε την διαφορά από την 10η θέση την οποία έχει αυτή τη στιγμή η Τσεχία και η οποία διαφορά μας είναι ούτε η μισή από τη διαφορά που καλύψαμε, έστω και αν τα καταφέραμε στην περσινή σεζόν και δεν τα καταφέραμε να τον πετύχουμε το στόχο για ούτε μία ισοπαλία, για μισή ισοπαλία στην ουσία. Ναι, θεωρώ ότι οι προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή, ναι, και αν βεβαίως επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά και εκτιμήσεις για το περίφημο 5 στα 5, mm-hmm, θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στο να πετύχουμε το στόχο.
0: Μάλιστα. Θα περάσει. Σήμερα ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Νάιμέγγεν για το Champions League. Έχει τον πρώτο λόγο, προσπερνάει την Νάιμέγγεν.
1: Ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο και από πλευράς της ευρωπαϊκής εμπειρίας και από πλευράς φανέλας και από πλευράς παρουσίας στις ευρωπαϊκές διαστημικές οργανώσεις. Ο Ολυμπιακός δεν έχει άγχος, γιατί σαφώς αυτό που θέλει είναι να κάνει δύο προκρίσεις και να βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη League Phase του Champions League, αλλά γνωρίζει ότι παίζει με την Αϊμέγγεν τρίτο προκριματικό, σε αντίθεση με το ότι ισχύει για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Αυτός έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή, ακόμα και με αποκλεισμό στην League Phase του Europa League. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πλευρά της ψυχολογίας. Mm. Δεν το συζητώ. Αν καταφέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο να στείλει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στη League Phase του Champions League με το ξεκίνημα της σεζόν, ναι, θα είμαστε μία ανάσα από τη 10η θέση, γιατί υπάρχουν και οι εξασφαλισμένοι βαθμοί που δίνει συμμετοχή στην League Phase του Champions League, κάτι που δεν υπάρχει για το Europa και το Conference. Αλλά αυτό θα το δούμε. Είναι δύσκολος ο δρόμος όχι μόνο του Ολυμπιακού, αλλά όποιας ελληνικής ομάδας προσπαθεί να μπει στο Champions League από το League Pass, δηλαδή από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, όλα αυτά τα χρόνια έχει επιτευχθεί μόνο μια φορά αυτό και πάλι από τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Η ΑΕΚ, την οποία αγαπάς, δεν είναι κρυφό, έχει Λεύσκη ή Καϊράτ. Νομίζω νορμάλ κλήρωση, έτσι.
1: Η ΑΕΚ είχε τις εξής πάρα πολύ θετικές συγκυρίες. Είχε τρεις θετικές συγκυρίες. Πρώτον, το ότι κατάφερε με μία συμμετοχή της και μόνη που έκανε πέρσι στο Conference League να την εκμεταλλευτεί, στην τρέχουσα πενταετία της, να έχει μία καλή ευρωπαϊκή συμμετοχή, αυτή που έκανε στο Conference, και να καταφέρει να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς μπορούσε. Αυτό ήταν η πρώτη θετική προϋπόθεση. Η δεύτερη θετική συγκυρία για την ΑΕΚ είναι ότι στα περσινά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κάτι που ο κόσμος δεν το έχει παρατηρήσει, εξού και η μεγάλη δυσκολία και τα πολύ σημαντικά ονόματα που υπάρχουν στο Europa League.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι αντίπαλοι, πιθανοί αντίπαλοι και αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα κλασικά φαβορί, οι παγιωμένες δυνάμεις των χωρών αυτών, είτε μιλάμε για Λουντογκόρετς, για Καραμπάτ, για Κομπεχάγη, για Μίντιλαντ, για Στεάουα στην Ρουμανία, οπουδήποτε, για Φέρεντσβάρος στην Ουγγαρία, δεν κατάφεραν να πάρουν τον τίτλο στη χώρα τους και είχαμε εκπλήξεις σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με αποτέλεσμα αυτή η καλή συμμετοχή της ΑΕΚ και μια καλή σεζόν στο Conference να της δώσει ελπίδες που κανονικά δεν θα είχε να βρεθεί στους ισχυρούς στα play-off.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε επίσης φυσικά και μεγάλη ανατροπή και μεγάλη έκπληξη της Άρχους με την Λεχ Πόζναν, οπότε βρέθηκε στις 5 ισχυρές ομάδες. Από εκεί πέρα ήταν λογικό ότι θα είχε μια κλήρωση στα μέτρα της, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι από μια κλήρωση ή με έναν αντίπαλο που ακούς στα γραφεία της UEFA στην Ιόν έχει κάποια ομάδα προκριθεί ή αποκλειστεί.
0: Μάλιστα.
1: Όμως είναι δεδομένο ότι για την ΑΕΚ είναι μια μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί, να επιστρέψει μετά το 2018, που ήταν η τελευταία της συμμετοχή, 18-19, να βρεθεί και πάλι να κάνει την έκτητη, αν δεν κάνω λάθος, συμμετοχή σε φάση ομίλων ή League Phase του Champions League.
0: Μάλιστα. Πριν σε ρωτήσω για Παναθηναϊκό και Όφη, ένα σύντομο σχόλιο. Αγαπητοί ακροατές, μην καλείτε άλλο στο τηλέφωνο. Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Τώρα, Ανδρέα Δημάτο. Παναθηναϊκός με τη ΖΣΚ 1948. Περνάει?
1: Ο Παναθηναϊκός έχει κατά τη γνώμη μου, και στον τρίτο προκριματικό.

0: πρόκληση μπροστά του, αν περάσει την CSKA 1948, που εν πάση περιπτώσει είναι μια ομάδα στα μέτρα του, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχουν μέσα στο καλοκαίρι, έχουμε δει τρελά πράγματα, υπάρχουν διαδικαστικές αναμετρήσεις. Θα πρέπει να είναι σοβαρός. Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει και το παράδειγμα με την Πάξη, που θα μπορούσε στην Ουγγαρία να κερδίσει πολύ εύκολα, και στο ΟΑΚΑ καρδιοχτύπησε για να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό. Θα έχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά του ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, στα play-off, να πετάξει εκτός και μια ομάδα από την Τσεχία. Δηλαδή να αρχίσουμε εμείς να αποδομούμε τους αντιπάλους μας για τη μάχη του, του top 10 στην Ευρώπη.
1: Ωραία, ωραία. Όφι, για το Europa League, έχει η Μακάμπη ή η CSKA. Έχει ελπίδες. Ούτως ή άλλως θα είναι σε ευρωπαϊκή
0: διάρκεια. Όφι είναι outsider, το ήξερε ότι θα είναι outsider στα play-off του Europa League. Κατά την ταπεινή μου άποψη, και βεβαίως ο Όφι έχει απόλυτο δικαίωμα να αισιοδοξεί για το καλύτερο και για την σημαντικότερη δυνατή πρόκριση και για τη συμμετοχή του στην ανώτερη δυνατή διοργάνωση που είναι το Europa League. Για τον Όφι, για μένα όμως, δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε για τον ίδιο ούτε για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ακόμα και να μην τα καταφέρει στα play-off του Europa και να ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του επιστροφή από το πιο βατό Conference League, που και σε εκείνον θα δώσει τη δυνατότητα να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός σε σχέση με το Europa. Είναι σημαντική διαφορά επίπεδο ανάμεσα δύο οργανώσεις, αλλά και στη χώρα μας μέσω του Conference League να έχουμε προσφορά βαθμών για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, από τις αρχές του αιώνα και από πέμπτη ελληνική ομάδα.
1: Μάλιστα. Ανδρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς για την ανάλυση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εμπεριστατωμένη, εγώ ευχαριστώ. Την καλησπέρα
0: μας. Πολλά χαιρετήματα και χιλιάδες Θεσσαλονίκη.
1: Να είσαι γερός. Αυτά από τον Ανδρέα Δημάτο. Συνεχίζουμε. Επιβράβευση για τον Γιώργο Μάντζιο. Καλησπέρα, φίλε. Λες απλά μια καλησπέρα εκ νέου. Είσαι εδώ, έτσι, μαζί μας.
2: Καλησπέρα,
1: Γιώργο. Στόπεδο. Ακούμε Δημήτρη Γιαννούλη. Γκολ πρόσφατο που πέτυχε όταν φορούσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
3: Τώρα είναι η ώρα. Έχω έτοιμος να μπει το γκολ και να πάρει φωτιά και η τούμπα και να έχουμε ένα καυτό 7 λεπτό, 8 λεπτό. Γιατί οι καθυστερήσεις θα είναι σίγουρα 5 λεπτά. Μίσιτς δεν είναι καλά χτυπημένο. Η μπάλα πάντως φτάνει στον Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ έχει επιλογή από τα αριστερά του Γιαννούλη. Πατάει περιοχή. Γιαννούλη σουτ.
4: Γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Γιαννούλης με μια οβίδα από τα αριστερά. Πάτσε τον ΠΑΟΚ στον κόλπο. Έχει ανάσες. Έχει αναπνοή. Είναι ζωντανός. Έχει σφιγμό. Στο 86. ΠΑΟΚ Καστολάβα Πρωτισλάβας. 3-2 με την οβίδα του Γιαννούλη. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Το λέγαμε νωρίτερα. Ο Γιαννούλης δεν το πιστεύει. Αλλά έπεσε οβίδα από τα αριστερά. ΠΑΟΚ Σλόβαν 3-2 με μια γκολάρα από τον Δημήτρη Γιαννούλη. Και πλέον όλη η τούμπα στο πόδι. Αυτό που λέγαμε. Ψάχνουμε το σφιγμό. Ψάχνουμε τη σπίδα, το κίνητρο. Τρομερό γκολ από τον Γιαννούλη. 3-2 για τον 7ψυχο ΠΑΟΚ. Και πλέον πρέπει να μιλήσει η τούμπα.
1: 1 και 25 και 28 δευτερόλεπτα. Λέω ακριβώς την ώρα. 1, 13 και 25 και 28 δευτερόλεπτα. Δόθηκε αποκλειστικά μέσω του Μετρόπολης η πληροφορία ότι ο Δημήτρης ο Γιαννούλης έρχεται στον ΠΑΟΚ ξανά. Απόλυτα επιβεβαιωμένη. Γιώργο Μάντζιο, συγχαρητήρια.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο, να δώσουμε και άλλες λεπτομέρειες στη συμφωνία στον κόσμο.
1: Να δώσω, γιατί ο κόσμος
2: περιμένει. Ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Augsburg έκλεισε στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να έρθει αύριο στη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγα λεπτά αναχώρησε από την Αυστρία, όπου η Augsburg πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με πτήση για το Μόναχο και από εκεί στο Augsburg που είναι δίπλα, για να μαζέψει τα πράγματά του έτσι ώστε να είναι έτοιμος αύριο να ταξιδέψει. Οι πρώτες πληροφορίες λένε για το μεσημέρι. Με μια μικρή επιφύλαξη θα το δώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, Γιώργο, και φτάνει αύριο το μεσημέρι.
1: Έχω και εγώ την ίδια πληροφόρηση για αύριο το μεσημέρι.
2: Για να μπορέσει να γίνουν τα διαδικαστικά, οι ιατρικές εξετάσεις, να σταλούν τα έγγραφα στην UEFA, αυτό που έλεγε και ο Ανδρέας πριν από λίγο.
1: Μέχρι τις 12 το βράδυ, αύριο.
2: Μέχρι τα μεσάνυχτα. Προφανώς, για να είμαστε τυπικοί, Γιώργο, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό πρέπει να το αποφασίσει και ο coach Λύση. Δεν ξέρω δηλαδή αν ο άνθρωπος
1: προφανώς
2: μίλησαν μαζί του.
1: Εμείς εκτίμηση κάνουμε και κάνουμε έτσι έναν συλλογισμό ότι από τη στιγμή που έρχεται εκτός απροόπτου αύριο ο Δημήτρης ο Γιαννούλης στη Θεσσαλονίκη και θα τρέξει η διαδικασία για την μεταγραφή, το πιο πιθανό, εκτίμηση κάνουμε, περιμένουμε και επιβεβαιώσεις λίγο αργότερα, είναι να συμμετέχει στη λίστα στην επιπρόσθετη
2: ακριβώς
1: του ΠΑΟΚ στην UEFA και ο κύριος Λύση θα αποφασίσει. Εντάξει, ο πρώτο παιχνίδι είναι απίθανο να χρησιμοποιηθεί, κακά τα ψέματα, αλλά μήπως υπάρχουν ελπίδες για τον δεύτερο αγώνα που θα διεξαχθεί 13 Αυγούστου στο Βέλγιο.
2: Και προκύπτουν δύο ειδήσεις τώρα εδώ. Πάμε. Η μία έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Γιαννούλης από την Παρασκευή το απόγευμα, όπου συμμετείχε

0: στο κανονικό πρόγραμμα της Augsburg. Έκανε δύο διπλές προπονήσεις το Σάββατο και την Κυριακή. Άρα έχει πέντε προπονήσεις μετά το μικρό θέμα με τον τραυματισμό το οποίο είχε. Και χθες έκανε την πρωινή προπόνηση. Μετά τους είχε δώσει ρεπό ο προπονητής στην Αυστρία. Εδώ, επειδή υπήρχε και ένας φίλος που μου έστειλε μήνυμα, τι γίνεται με το Milkebrandsis. Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να βάλει τρεις παίκτες. Μπορεί να βάλει δύο αλλαγές. Άρα, αυτομάτως, αν ο Γιαννούλης δηλωθεί αύριο, ίσως πάει πιο πίσω το θέμα με το Γάλλο πλάγιο μπακ. Να δηλώσει δηλαδή τον Γιαννούλη και τον Λουσέ. Και επίσης πρέπει να σου πω, Γιώργο, ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το συμβόλαιο του Γιαννούλη θα είναι τριετές, με απολαβές που θα αγγίξουν το 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτό λένε οι πληροφορίες.
1: Πλάστα μπόνους, φυσικά, έτσι. Πλάστα μπόνους.
0: Ναι, προφανώς εκεί παίρνουν
1: όλοι οι παίκτες έχουν μπόνους.
0: Δεύτερης, ναι. Champions League.
1: Όχι, κατακτήσεις τίτλων. Τα μπόνους είναι και με κατακτήσεις τίτλων, κυρίως.
0: Ακριβώς. Το σημαντικό είναι ότι ήταν ένα serial, Γιώργο, το οποίο κράτησε πολύ πολύ καιρό. Υπήρξε μια σκληρή διαπραγμάτευση, οι Γερμανοί έκαναν τα δικά τους. Έχω την αίσθηση, Γιώργο, ότι από τη στιγμή που η Augsburg πήρε τον Behrens από τη Hoffenheim, εκεί νομίζω ότι άνοιξε για τα καλά η αισιοδοξία, αν θέλεις, γιατί αν δεν είχε πάρει παίκτη εκεί η γερμανική ομάδα, μπορεί να ήταν ακόμη πιο σκληρή στις διαπραγματεύσεις. Τελικά ο ΠΑΟΚ το έφερε εκεί που το ήθελε, έστω και στο παραπέντε, έστω και πέντε, ο καθένας θα το αξιολογήσει. Φέρνει τον παίκτη Θεσσαλονίκη, ήταν και επιθυμία προφανώς και του ίδιου του παίκτη, ο οποίος τόσο καιρό μιλούσε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και έκλεισε μάλιστα και την πόρτα σε δύο ομάδες της Premier League και στον Ολυμπιακό, στην Χάλτιν Κόβεντερ και τον Ολυμπιακό. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η επιθυμία του παίκτη έγινε και πραγματικότητα.
1: Μια πολύ πολύ σπουδαία μετακίνηση, μια πολύ πολύ σπουδαία απόκτηση, γιατί ο Δημήτρης ο Γιαννούλης δεν είναι ένας τυχαίος ποδοσφαιριστής. Καταρχήν είναι σε μια πολύ όρημη ποδοσφαιρική ηλικία, γνωρίζει τον ΠΑΟΚ και οφείλω να ομολογήσω ότι χάρη στην δική του επιμονή από τις αρχές του καλοκαιριού, από τις αρχές Ιουνίου, όταν τονίζαμε όλες τις παραμέτρους αυτού του θέματος, αυτή η επιμονή του έπαιξε κομβικό ρόλο για να φτάσουμε στο σήμερα και στην αποκλειστική πληροφορία που έδωσες στις 13 και 25 και 28 δευτερόλεπτα, Γιώργο Μάτζιο, και ακολούθησαν φυσικά και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι και τα μέσα ενημέρωσης.
0: Ενώ αποχώρησε ο Γιαννούλης από την Αυστρία, είπαμε, για να πάει να μαζέψει τα πράγματά του στο Augsburg, και αυτή την ώρα οι άνθρωποι της Augsburg και του ΠΑΟΚ ανταλλάσσουν τα τελευταία έγγραφα για να μπουν και τα τυπικά, να πέσουν υπογραφές, να κανονιστεί και το προφανώς δοσολόγιο για τη μεταγραφή, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα ποσό πάνω του 50% θα δοθεί απευθείας στην Augsburg, αλλά αυτά είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρουν καθαρά την ΠΑΕ. Νομίζω ότι ο κόσμος γι' αυτό που χαίρεται είναι ότι έρχεται ένα παιδί δικό του, ένα παιδί το οποίο έφυγε από τον ΠΑΟΚ να ανοίξει τα φτερά του στο εξωτερικό, έκανε σπουδαία πράγματα. Θα συμφωνήσω με τον Ανδρέα το Δημάτο, αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος Έλληνας αριστερός οπισθοφύλακας, έχει ξεπεράσει και τον Τσιμίκα που έχει κάνει μια μικρή κοιλιά στην δική του καριέρα.
1: Ωραία, Γιώργο, βάλε ανωτελεία, κύριε Χατζηγεωργίου, πριν κλείσουμε, έχουμε αυτό το ηχητικό της δήλωσης του αδελφού του Δημήτρη του Γιαννούλη, του Κώστα του Γιαννούλη, ο οποίος μας είχε προειδεάσει, μας είχε πει, εδώ νομίζω στον Γιώργο Μπούζο είχε μιλήσει, ο οποίος είναι και σε άδεια και να του ευχηθούμε και καλές διακοπές. Ο Κώστας ο Γιαννούλης είχε πει ότι μόνο στον ΠΑΟΚ θα επιστρέψει ο Δημήτρης. Αν είμαστε έτοιμοι, κύριε Χατζηγεωργίου, ακούμε το ηχητικό.
2: Ο αδερφός σου τι λέει, Augsburg θα γυρίσει πίσω?
3: Κάποια στιγμή θα γυρίσει ο αδερφός μου, είναι σίγουρα.
2: Θέλει, και να σου πω κάτι, είχα δίκη για ΠΑΟΚ ότι μήπως γίνει κάτι και επιστρέψει η Έρτσι Ντούμπα που ήταν εδώ.
3: Εντάξει, η ομάδα του ανέδειξε τον ΠΑΟΚ, σίγουρα εκεί έχει μια καλή σχέση. Κάποια στιγμή θέλει να γυρίσει αυτός. Προς το παρόν όχι, είναι καλά εκεί, πάει καλά, η ομάδα πάει αρκετά καλά φέτος. Έχει και την εθνική που θέλουν να μπουν και να περάσουν για το Μουντιάλ. Είναι σε καλή κατάσταση και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Όταν επιλέξει αυτός και θέλει, φυσικά και να γυρίσει.
2: Πιστεύεις ότι αν επέστρεφε, θα επέστρεφε στον ΠΑΟΚ, αν επέστρεφε Ελλάδα?
3: Τι πιστεύω εγώ? Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι, από την αλήθεια. Πιστεύω ναι.
1: Λοιπόν, αυτός ο Κώστας Γιαννούλης, μια συνέντευξη που δόθηκε μερικούς μήνες νωρίτερα εδώ στην εκπομπή στη Σέντρα, στο Μετρόπολη, στον Γιώργο τον Μπούζο. Ο Κώστας Γιαννούλης μίλησε για τον αδελφό του και σήμερα στις 4 Αυγούστου το μεσημέρι έρχεται η επιβεβαίωση αυτής της θετικής προδιάθεσης που είχε ο Κώστας για τον Δημήτρη. Γιώργο Μάντζιο, Γιώργο Μάντζιο, βάλε, ναι. Βάλε την τελευταία σύντομη φράση πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Ναι, να πω, επειδή το είπα και λίγο πριν και το ανέφερα σε σχέση με την ευρωπαϊκή λίστα, η πληροφορία που έχω είναι ότι δεν επηρεάζει την μεταγραφή του Μικέλ Μπρενσής, απλά ο Γάλλος ίσως δηλωθεί σε μια στην επόμενη φάση στα πλέον.
1: Όχι, τη μεταγραφή, δηλαδή, σίγουρα, τη μεταγραφή
0: έχει
1: σίγουρα.
0: Έχει κλείσει και ο Μικέλ Μπρενσής.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: δεν την επηρεάζει, ναι, για τον Μικέλ Μπρενσής. Είχαμε αναφέρει ότι έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ σε όλα. Είναι γεγονός.
0: Ωραία. Έτσι ακριβώς.
1: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. 13 και 25 και 28 δευτερόλεπτα. Γιώργος Μάντζιος, καλησπέρα. Θα τα πούμε και λίγο αργότερα, Γιώργαρε. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Ναι, μεικτή ασφάλεια, βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής στην Σέντρα Live στο Μετρόπολης 95,5. Ένα θερμό ευχαριστώ και στον Γιώργιο Στράντζαλη και στον Χαράλαμπο Εμμανουηλίδη για τα τρομερά αντανακλαστικά που έδειξαν όταν δόθηκε εδώ μέσα από το Μετρόπολης η είδηση από τον Γιώργο Μάντζιο για την άμεση επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Augsburg, 13 και 25 και 28 δευτερόλεπτα. Να ακούσουμε και πάλι, κύριε Χατζηγεωργίου, το γκολ του Δημήτρη Γιαννούλη. Η περιγραφή είναι από τον Νίκο Κουλιανό.
1: Τώρα είναι η ώρα, ο έτοιμος να μπει το γκολ και να πάρει φωτιά και η τούμπα και να έχουμε ένα καυτό 7 λεπτό, 8 λεπτό, γιατί καθυστερήσει, θα είναι σίγουρα 5 λεπτά. Μίσιτς δεν είναι καλά χτυπημένο, η μπάλα πάντως φτάνει στον Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ έχει επιλογή από τα αριστερά του Γιαννούλη, πατάει περιοχή, Γιαννούλη σουτ.
2: Γκολ! Γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Γιαννούλης με μια οβίδα από τα αριστερά! Πάτσε τον ΠΑΟΚ στον κόλπο! Έχει ανάσες! Έχει αναπνοή! Είναι ζωντανός! Έχει σφιγμό! Στο 86! ΠΑΟΚ Καστολάβα Πρωτισλάβας! 3-2 με την οβίδα του Γιαννούλη! Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, το λέγαμε νωρίτερα! Ο Γιαννούλης δεν το πιστεύει, αλλά έπιασε οβίδα από τα αριστερά! ΠΑΟΚ Σλόβαν 3-2 με μια γκολάρα από τον Δημήτρη Γιαννούλη! Και πλέον όλοι τούμπα στο πόδι! Αυτό που λέγαμε! Ψάχνουμε το σφιγμό! Ψάχνουμε τη σπίδα, το κίνητρο! Τρομερό γκολ από τον Γιαννούλη! 3-2 για τον 7ψυχο ΠΑΟΚ! Και πλέον πρέπει να μιλήσει τούμπα! Πρέπει να το βάλει τον γκολ ο κόσμος! Έχουν εντύπωση Γιώργο Ζαϊρή!
3: Στο 87, στο 88, 3-2 ο ΠΑΟΚ ψάχνει το ένα γκολ για μια επική πρόκριση.
0: Αυτά έγιναν πριν από αρκετούς μήνες, πριν από μερικά χρόνια για την ακρίβεια, όταν ο Γιαννούλης αγωνιζόταν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, όμως τα φέρνει έτσι η μοίρα, τα φέρνουν έτσι οι συνθήκες. Ο Γιαννούλης και πάλι αναμένεται να αγωνιστεί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Είναι η είδηση της ημέρας. Είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Είναι ο διεθνής Έλληνας αμυντικός, αριστερός, οπισθοφύλακας, ο οποίος μπορεί να καλύψει όλη την αριστερή πλευρά, που έρχεται να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ σε ένα πολύ κομβικά χρονικό σημείο. 2-24 ώρα πριν από την αναμέτρηση με την Άντελεκτ. Εκτιμώ ότι δεν θα παίξει στο μάτς της Πέμπτης, αλλά ας δούμε τώρα ποδοσφαιρικά την προσέγγιση. Θερμή καλησπέρα σε έναν γεννημένο νικητή, σε έναν σκόρερ. Αντώνης Πετρόπουλος είναι μαζί μας. Ελπίζω να μην τον έχουμε ενοχλήσει από τις διακοπές του. Αντώνη, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Κάνετε καλά, όλα καλά, εσείς?
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Δόξα τον Πανάκαθο. Είσαι εντός των τυχών ή προτίμησες?
4: Όχι, είμαι κάτω, Κρήτη.
0: Πολύ ωραία.
4: Ακλείο, ναι.
0: Πολύ ωραία. Εκεί οι καιρικές συνθήκες, δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Ας μην ρωτήσω.
4: Ιδανικές.
0: Ωραία. Θέλω το πρώτο σχόλιο σου. Γιατί είναι είδηση της ημέρας, την ανακοινώσαμε εδώ μέσα από το Μετρόπολης λίγο νωρίτερα, ο Γιώργος Ομάντζικος. Το σχόλιο σου για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη από τον ΠΑΟΚ. Φεύγει από την Augsburg, έρχεται στον ΠΑΟΚ να ενσωματωθεί αύριο το μεσημέρι, εκτός απρόπτου η παρουσία του εδώ. Τι λες?
4: Εντάξει, πιστεύω ότι είναι πολύ καλή μεταγραφή. Ξέρει και το Γιαννούλη τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι είναι μια θέση η οποία στον ΠΑΟΚ έπρεπε να την καλύψουν και πιστεύω ότι την καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο. Mm-hmm. Είναι και Έλληνας, ξέρει γενικά πώς λειτουργεί ο ΠΑΟΚ, οπότε θα είναι και εύκολα να προσαρμοστεί. Και όταν είναι έτοιμο το παιδί να αγωνιστεί, έτσι είναι βασικό.
0: Ναι, πολύ, πολύ σημαντικό. Τώρα μετρώ εδώ παρουσίες Ελλήνων παικτών στον ΠΑΟΚ, στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, και θέλω επίσης το σχόλιο σου. Ναι. Ο Γιαννούλης με το καλό, ο οποίος αναμένεται να προσθεθεί. Ο Κωνσταντέλιας, ο Πέλκας, ο Ζαφύρης, ο Μιχαηλίδης, ο Χατζηδιάκος, ο Χατσίδης, είναι ο νεότερος, ο Μπέρδος, ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Τσιφτσής μου να στριλείς κάτω από τα δοκάρια. Εδώ μάνι μια δεκάδα τουλάχιστον παικτών, ενδεκάδα Ελλήνων.
4: Το έχουμε ξαναπεί κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τους Έλληνες παίχτες από πιο μικρούς, όπως και μπορεί να τους πουλήσει πολύ ακριβά και ένας τελεχός είναι τον ΠΑΟΚ, τα τελευταία χρόνια το κάνει επιτυχημένα, έτσι, και έχει κερδίσει και πολλά λεφτά τις μεταγραφές. Mm-hmm. Και χαιρόμαστε γιατί τα παιδιά παίζουν σε ψηλό επίπεδο τα πάνω στο εξωτερικό και στον ΠΑΟΚ, και αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι, όπως ο Κουλιαράκης, έτσι, ο οποίος, να το πούμε γι' αυτό, έκανε μεταγραφή στη Ρώμα, έτσι, έχει ξεκινήσει τον ΠΑΟΚ στις ακαδημίες. Οπότε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ δυνατός. Πρέπει να υπάρχει ελληνικό στοιχείο σε όλες τις ομάδες, αλλά και στον ΠΑΟΚ, γιατί το δουλεύει πάρα πολύ καλά αυτό με τις ακαδημίες του. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν Έλληνες μέσα. Δεν χρειάζεται μόνο ξένους, γιατί δεν ξέρουν το DNA της ομάδας, δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα. Εννοώ με τον κόσμο.
0: Χρειάζονται καθοδήγηση δηλαδή περισσότερο.
4: Μπράβο, χρειάζονται καθοδήγηση και όσο πιο μεγάλες προσωπικότητες έχει μέσα και Έλληνες ή με παραστάσεις, έτσι μπορούμε να βάλουμε και τον οποιοδήποτε ξένο καλό παίχτη που θα έρθει στην ομάδα. Mm-hmm. Φυσικά έχονται παίχτες μεγάλης αξίας σε πολλές ομάδες της Ελλάδος μεγάλες. Αλλά χρειάζεται καθοδήγηση, έτσι.
0: Ναι, ναι, προφανέστατα.
4: Και πρέπει να υπάρχουν μέσα Έλληνες που κάνουν και αυτή τη δουλειά, έτσι.
0: Mm-hmm. Τώρα, με αυτή την ισχυρή ελληνική παροικία, αν μου επιτρέπεις να τη χαρακτηρίσω έτσι σε μια ελληνική ομάδα και με την προσθήκη την αναμενόμενη του Δημήτρη του Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ σε ποιο στάτους βρίσκεται κατά τη γνώμη σου? Δηλαδή έχει τη δυνατότητα της διεκδίκησης του έντονου ανταγωνισμού με τις μεγάλες ομάδες της Αθήνας, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό που παίζει το τρίτο προκριματικό του Champions League και διεκδικεί την είσοδό του εκεί στην κορυφαία διοργάνωση, τον Παναθηναϊκό που έκανε πολλές μεταγραφές εκατομμυρίων.
4: Κοιτάξτε, και ο Παναθηναϊκός, όπως είπατε και εσείς, έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Μπαίνει και αυτός πλέον, να το πούμε έτσι, με τους μεγάλους. Πάντα ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι με τους μεγάλους. Mm. Γενικά όμως βλέπουμε ότι και τα τελευταία χρόνια το πρωτάθλημα παίζεται στα play-off, αλλά στις τελευταίες αγωνιστικές που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή όλοι έχουν την ενδιαφέρον. Φυσικά πρέπει να, όπως είπαμε και πριν, να υπάρχουν και Έλληνες. Ο ΠΑΟΚ τώρα, συζητάμε για τον ΠΑΟΚ. Με τα παιδιά αυτά θα έχει και την, όπως είπαμε, και το ελληνικό στοιχείο, οπότε και η πίεση που θα έχουν αυτά τα παιδιά να πάρουν το πρωτάθλημα ή να κάνουν μια καλή πορεία στην Ευρώπη, το κύπελο θα είναι και μεγαλύτερη, έτσι, αλλά θα γνωρίζουν και θα πατάνε στα πόδια τους.
0: Ναι.
4: Και πιστεύω ότι και φέτος, γιατί τα τελευταία χρόνια πάμε για 5-6 χρόνια που γίνεται το πρωτάθλημα συναρπαστικό, κατά τη γνώμη μου.
0: Σωστό. Σωστό.
4: Οπότε τα χρόνια είναι πολλά, οπότε έχουμε τον ενδιαφέρον όλοι οι φιλάθλοι να παρακολουθούν το ελληνικό πρωτάθλημα, τα play-off, τα derby και τα παιδιά, οι ομάδες που θα πέσουν, έτσι, η κατηγορία, και εκεί είναι πολύ ενδιαφέρον. Οπότε πιστεύω ότι γίνεται ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και πλέον οι μεγάλες ομάδες που είναι ψηλά, δηλαδή ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Άρης, ΟΦ, τώρα που βλέπουμε ότι και αυτός πήρε το κύπελο, έτσι, από ένα παιχνίδι τον ΠΑΟΚ, είναι όλοι δυνατοί, οπότε θα υπάρχει και πολύ ωραίο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
4: Βεβαίως, ξεκινάει όλο από το 0, έτσι. Ο πρωταθλητής ξεκινάει από το 0,
0: σωστό,
4: κατά τη γνώμη μου, γιατί πρέπει να διατηρήσει και αυτός τα σκύπτα τα περσινά, οπότε όλοι ξεκινάνε για μένα από το 0 και μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα δούμε ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη, να το πούμε, για το πρόσφυγμα είναι ένα παιχνίδι λαθών, ώστε να παίρνει και τους βαθμούς για να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Mm. Σήμερα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν, τρίτος προκριματικός του Champions League. Οι πιθανότητες για την πρόκριση είναι υπέρ των Ερυθρολεύκων, τι λες?
4: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι λίγο σκληρή, να το πούμε. Πιστεύω ότι είναι όμως βατή για τον Ολυμπιακό. Ειδικά ξεκινά και με την έδρα του, θα έχει τον κόσμο, οπότε πιστεύω ότι είναι βατή η νίκη σήμερα. Mm.
0: Ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει μεθαύριο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, εδώ μετά την πρόκριση φυσικά που πήρε την πρώτη επί της ΠΑΞΗ.
4: Εντάξει, κοιτάξτε, είναι και αυτό, και η πρόκριση όπως και του ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη μου, είναι βατές, ακόμα και του ΟΦΗ. Γιατί είμαι και εδώ κάτω, όπως είπα, και στην Κρήτη και εσύ, τα γαλέγω με τους ανθρώπους που έχω ξαναπεράσει. Πιστεύω ότι οι ομάδες ελληνικές έχουν βατήσει, να το πούμε, είναι στα μέτρα μας η κλήρωση. Οπότε αυτό το καλό είναι ότι μπορούμε να κερδίσουμε και πόντους, να προχωρήσουν οι ομάδες στην κανονική, όπως λέμε, το Europa League Conference, Champions League. Οπότε να πάρουν και πιο πολλά έσοδα και να έχουν και μια αξιόλογη πορεία στην Ευρώπη.
0: Ναι.
4: Και τα τελευταία χρόνια το κάνουν όλες οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Και αυτό είναι πολύ καλό, έτσι, και για την Ελλάδα και για εμάς και την εμπειρία για όλους.
0: Ναι, ορθώς.
4: Έχουμε, έχουμε καλές πορείες.
0: Λίγο νωρίτερα ο Ανδρέας ο Δημάτος, ναι, μιλώντας από την UEFA, μας είπε ότι οι ελληνικές ομάδες, εφόσον καταφέρουν και προκριθούν, έχουν πολλές πιθανότητες, ναι, να οδηγήσουν την Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα Είναι πρώτη ευρωπαϊκή δεκάδα και αυτό συνιστά μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και για το μέλλον. Για όσο το δυνατόν περισσότερες δηλαδή ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από το ερχόμενο καλοκαίρι.
4: Νομίζω είχαμε χρόνια να το βγάλουμε. Αυτή θα είναι η πρώτη χρονιά. Πρέπει να είναι,
0: ναι,
4: και πιο
0: είναι, παλιά. Είναι και πιο παλιά, αλλά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, Αντώνη. Εδώ παρατηρούμε μια πρόοδο του ποδοσφαίρου. Νομίζω και εσύ την έχεις καταγράψει.
4: Αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή και το πρωτάθλημα στις πρώτες είναι ανταγωνιστικό. Και οι ομάδες οι οποίες μπορούν να ακολουθήσουν, ας πούμε, το Άρης, Όφη από πίσω, είναι οι ομάδες οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη βελτίωση. Οπότε αυτό μας κάνει και εμάς σαν χώρα, ρε παιδί μου, και στους ποδοσφαιριστές που είναι πιο καλούς.
0: Ναι.
4: Να τα βλέπουν λίγο κάπως διαφορετικά τα πράγματα και έτσι όπως πρέπει, όπως τα βλέπουν στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Σωστό. Επειδή είσαι στην Κρήτη, τι σου λένε εκεί οι φίλοι μας από την Κρήτη για την αναμέτρηση που θα ακολουθήσει με Μακάμπι ή με Τσέσεκα? Έχουν δηλαδή θετική προδιάθεση ότι μπορούν να προκριθούν και να περάσουν στους ομίλους του Europa League? Το λέω απλοϊκά, στο League Face, εν πάση περιπτώσει.
4: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, επειδή πήγα και λίγο από το προπονητικό κέντρο του Όφη, γενικά.
0: Ωραία.
4: Ναι,
0: ναι. Ωραία.
4: Γενικά ο Όφη έχει μπει σε ένα πάρα πολύ στο δρόμο, εντάξει, και λόγω της διοίκησης που έχει και τα τελευταία χρόνια που κάνει συνέχεια βήματα. Είναι βατό κόσμος εδώ πέρα, αναμένει, πιστεύω ότι θα είναι γεμάτο το Πακρίτιο, θα ζει δηλαδή πολύ ωραίες στιγμές και η ομάδα αλλά και ο κόσμος. Είναι μια βατή κλήρωση, φυσικά χρειάζεται προσοχή. Και ο Κόντης που πλέον απαρτίζει τον Όφη, που δουλεύει, γνωρίζει, έχει κάποιες πολλές εμπειρίες βασικά. Και γενικά πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό και για τον Όφη αλλά και για την Κρήτη και την Ελλάδα να περάσει ο Όφη
0: στο Europa League.
4: Είναι πολύ σημαντικό και για την ίδια την ομάδα. Και πιστεύω ότι και το φύλαθλο κοινό και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, παντού στην Ελλάδα θα είναι, πιστεύω, χαρούμενοι.
0: Θα είναι θετικά διακείμενοι σε αυτή την επιτυχία. Αν μη τι
4: άλλο.
0: Θέλουμε τέτοιες επιτυχίες, Αντώνη.
4: Αυτό γιατί να γινόμαστε και καλύτεροι και εντάξει. Και για τις ομάδες.
0: Οκ. Θέλεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις πριν?
4: Όχι, καλή επιτυχία να πω και στον Παναθηναϊκό, στον Πάκο, στον Ολυμπιακό, σε όλους, στον Όφη, σε όλες τις ομάδες που παίζουν. Πιστεύω ότι θα έχουμε πάλι ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα ελληνικό και στην ΑΕΚ, σε όλους, και θα είμαστε από κοντά να το παρακολουθούμε.
0: Ωραία.
4: Φυσικά να αγωνιζόμαστε πιο πολύ Έλληνες, έτσι.
0: Ναι, και ο ΠΑΟΚ νομίζω δίνει ένα παράδειγμα ισχυρότατο. Εντάξει, Αντώνη, ευχαριστώ θερμά.
4: Να είστε καλά.
0: Αυτά από τον Αντώνη Πετρόπουλο, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε πάντα εδώ live στο Μετρόπολης. Θυμίζω από πολύ νωρίς αυτή η βόμβα, η μεταγραφική, η επισημοποίηση της συμφωνίας του ΠΑΟΚ με την Augsburg για την έλευση εκ νέου του Δημήτρη Γιαννούλη στη Θεσσαλονίκη και στην Τούμπα. Δεν αλλάζουμε άθλημα, λίγο διαμορφώνουμε τη θεματολογία μας διαφορετικά, διότι μας έλεγε ο Κυριάκος ο Θωμαίδης ότι ο κύριος Λανουά είχε καταστρώσει ένα σχέδιο, δεν ξέρω αν λέγεται, αν είναι στρατηγικό ή όχι, να αγωνίζονται, να συμμετέχουν Έλληνες διαιτητές στον αγωνιστικό χώρο και ξένοι διαιτητές στο VAR. Θα ισχύσει κάτι τέτοιο από τη νέα σεζόν? Κυριάκο, καλησπέρα και ευχαριστούμε για την υπομονή σου.
5: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Καταρχήν, αυτό νομίζω δεν μπορεί να το απαντήσει ούτε καν ο Στεφάν Λανουά.
0: Ούτε ο ίδιος.
5: Αν θα ισχύσει ή όχι. Ενδεχομένως ούτε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γιαγκάτσης, και θα σας πω γιατί.
0: Ναι.
5: Πράγματι, ο κ. Λανουά είχε προαναγγείλει στο τέλος της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου ότι στα ντέρμπι του πρωταθλήματος θα υπάρχει Έλληνα στο χορτάρι και ξένο στο ΒΑΡ.
0: Mm-hmm.
5: Με βάση το πετυχημένο πείραμα του κυπέλλου Ελλάδος, όπου στήριξαν αποκλειστικά Έλληνες. Το είχε προαναγγείλει και μάλιστα φρόντισε πολύ νωρίς να κάνει τις εισηγήσεις του προς την αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Η ΕΠΟ επρόκειται να εισάγει το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα. Το απέφυγε γιατί κατάλαβε ότι θα συναντούσε αντιδράσεις ενδεχομένως και από τους τέσσερις μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου και σε σημεία, όχι ολικές αντιδράσεις, αλλά σε ορισμένα σημεία της πρότασης Λανουά. Θεώρησε πιο φρόνιμο και μάλιστα έκανε και σχετική διαρροή η ΕΠΟ να μεταθέσει αυτή την συνεδρίαση για μετά το 15 Αύγουστο. Όμως όπως καταλαβαίνετε ο χρόνος πιέζει, το πρωτάθλημα αρχίζει 22 Αυγούστου, μια συνεδρίαση μετά το 15 Αυγούστου που θα έχει οριακά χαρακτηριστικά για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών και ήδη υπάρχει ένας προβληματισμός για το πώς θα περάσει το σχέδιο Λανουά. Ενδεχομένως, και αυτό είναι μια σκέψη δική μου, όχι πρόταση του κυρίου Λανουά, ενδεχομένως να πρέπει να στραφούμε σε μια διαδικασία πειράματος, γιατί ξέρεις το πείραμα είναι ο κριτής, ο μοναδικός κριτής της αλήθειας. Ποιο θα μπορούσε να είναι το πείραμα για να μην συναντήσει αντιδράσεις από τους Big Four? Να πάμε σε έναν πρώτο γύρο, ναι, με το σχέδιο Λανουά,
0: μάλιστα,
5: Έλληνας στο χορτάρι, ξένος στο ΒΑΡ, να δούμε πώς θα πάει ο πρώτος γύρος τη στιγμή, μάλιστα που δεν θα υπάρχουν τόσο μεγάλες εντάσεις όσο υπάρχουν στο δεύτερο γύρο ή στα play-offs πολύ περισσότερο, γιατί εκεί υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στον πρώτο γύρο λοιπόν να γίνει αυτή η διαδικασία η πειραματική και αν πετύχει, αν δηλαδή ανταποκριθούν οι Έλληνες διαιτητές, τότε να προχωρήσουμε έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι στο τραπέζι πρέπει να πέσει μια τέτοια πρόταση για έναν λόγο που το καταλαβαίνουμε όλοι μας. 10 χρόνια είμαστε με ξένους στο χορτάρι, 10 χρόνια υπάρχει δυσπιστία, καχυποψία, δικαιολογημένη εν πωλής από το παρελθόν. Υπάρχει και μια στρατηγική απομονωτισμού από τον Ολυμπιακό, η οποία είναι εμφανής και γενικώς δημιουργεί σχέσεις άρνησης ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω ότι και αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με καλοπιστία εάν πέσει μια τέτοια πρόταση στο τραπέζι, δηλαδή μια πειραματική εφαρμογή, μια γενική δοκιμή έτσι όπως την καταγράψαμε και στο άρθρο στο σημερινό
0: στο μέτρο sport.gr, βεβαίως, ναι. Και διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
5: επειδή υπάρχει και μια μάλλον παρεξηγημένη κάτι παρεξηγημένο για τους Έλληνες διαιτητές. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη βδομάδα δεν βλέπουμε ελληνικές φυρίκτρες στα ευρωπαϊκά κύπελα, διότι όλοι οι διεθνείς μας δήλωσαν ομαδικό κόλλημα για έναν λόγο, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Λανουά, όχι για κάτι άλλο που μπορεί να φανταστεί κανείς.
0: Μάλιστα.
5: Οπότε
0: άρα
5: θα μπορούσαν να οριστούν.
0: Δεν κόπηκαν από την UEFA, δεν κόπηκαν από τα νότια κλιμάκια διαιτησίας εκεί.
5: Όχι.
0: Εξαιτίας αυτού του γεγονότος.
5: Υπάρχει και αυτή η αντίληψη ότι ξέρεις, επειδή δεν σφυρίζουν στην Ελλάδα, δεν τους χρησιμοποιούν στην Ευρώπη. Το αντίθετο. Την άλλη εβδομάδα ο Φωτιάς θα σφυρίξει στο Europa League και ο Βεργέτης με τον Τσακαλίδη θα σφυρίξουν σε δύο άλλους αγώνες στο Conference League. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθούν.
0: Ωραία. Ωραία, θαυμάσια. Σε ακούσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κυριάκο, την καλησπέρα μας. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Για οτιδήποτε άλλο φυσικά προκύψει, εδώ είμαστε. Για να το συζητήσουμε πάντα εδώ μαζί με τον Κυριάκο Θωμαίδη. Θυμίζω τον Γκάλο που βρίσκεται σε εξέλιξη και μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά. Από την έναρξη της εκπομπής το είχαμε δημοσιοποιήσει, αλλά αρκετά νωρίτερα μέσα από το Instagram. Εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ την Anderlecht, ποια προτιμάτε να είναι η αντίπαλός του? Προτιμάτε να είναι η Λεύσκη Σόφιες ή η Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν? Και εδώ έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό το γκάλωπ, υπό την έννοια ότι με τη Λεύσκη ο ΠΑΟΚ είχε αναμετρηθεί το 2022 το καλοκαίρι. Τότε είχε ιτηθεί στη Βουλγαρία, είχε αναδειχθεί ισόπαλος εδώ στη Θεσσαλονίκη, είχε αποκλειστεί προώρα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λεύσκη ή Καϊράτ Αλμάτι για τον γκάλωπ Instagram Stories Μετρόπολης 9:55. Συμμετέχετε ενεργά, ψηφίστε και τα αποτελέσματα θα τα ανακοινώσουμε λίγο πριν από τις 3. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, αλλάζουμε άθλημα, φεύγουμε από το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε σε αυτή τη συμφωνία που έχει ανακοινωθεί από την διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και την Ακαδημία 10 του Χατζιβρέτα. Και εδώ θέλουμε να προσεγγίσουμε δημοσιογραφικά το θέμα, γι' αυτό θα δώσω την καλησπέρα μου σε έναν αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, ο οποίος παρακολουθεί τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ επί τις τρεις τελευταίες δεκαετίες πολύ πολύ ενεργά. Απόστολος Μιχαλίτσιος είναι μαζί μας τώρα στην γραμμή 2. Τι κάνεις φίλε, πώς είσαι? Είσαι γερός?
6: Καλησπέρα και στους ακροατές που επίσης εννοείται.
0: Ωραία. Λίγο να απαντήσουμε στο ερώτημα για τους φίλους ακροατές. Τι σημαίνει αυτή η συμφωνία της διοίκησης του ΠΑΟΚ, της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με την Ακαδημία 10, που θεωρείται η κορυφαία ακαδημία στην ελληνική επικράτεια? Νομίζω το λέω σωστά, έτσι?
6: Έτσι ακριβώς, απόλυτα είναι. Πρόκειται για μια στρατηγική συνεργασία. Είναι μια απόλυτα οργανωμένη ακαδημία τελευταία έτη
7: με επικεφαλής τον Νίκο Χατζιβρέτα, έναν άνθρωπο του μπάσκετ, εξαιρετικό χαρακτήρα και άνθρωπο γενικότερα. Έχει από τα μαζευτούν εκεί τα σημαντικότερα ταλέντα ουσιαστικά, τα οποία επενδύει αυτή η 10 μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ο ΠΑΟΚ εδώ και ένα περίπου δίμηνο, τρίμηνο δουλεύει αυτή την ιστορία. Έχει έρθει σε επαφή και κατάφεραν και κατόρθωσαν και έκαναν τελικά αυτή τη συνεργασία, που νομίζω και για τις δύο πλευρές θα είναι σημαντική, και για τον Νίκο Χατζιβρέτα, ο οποίος δουλεύει όλα αυτά τα χρόνια στα τμήματα υποδομής, και ο ΠΑΟΚ που θέλει να αναπτύξει αυτά τα τμήματα υποδομής, να δουλέψει δηλαδή με τα τμήματα υποδομής, με τη λογική ότι ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή πρέπει να είναι και λίγο αυτόνομος, δηλαδή να βγάζει και δικά του παιδιά, ναι, τα οποία να μπαίνουν στην πρώτη ομάδα που χρειάζεται να έχει το ελληνικό στοιχείο. Άλλωστε και στο πρωτάθλημα, όπως ξέρουμε πολύ καλά, δηλώνονται 6 Έλληνες παίχτες και θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει στη δύναμη του οπωσδήποτε 6 Έλληνες συν 6 ξένους για να παίζουν. Στην Ευρώπη βέβαια εντάξει υπάρχει το άλλο το καθεστώς, ωστόσο μιλώντας για το ελληνικό πρωτάθλημα πάντα θα πρέπει να υπάρχει το ελληνικό στοιχείο. Τουλάχιστον αυτό διατηρείται ακόμα έτσι όπως είναι.
0: Ναι, κατανοητό. Τώρα, ναι, ολοκλήρωσε παρακαλώ για να κάνω και κανένα δύο ερωτήσεις.
7: Θα ήθελα να πω ότι δεν πρόκειται για μια συγχώνευση ή για μια εξαγορά, για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι απλά μια συνεργασία η οποία ουσιαστικά είναι τα αγωνιστικά τμήματα προπαίδων, παιδών, εφήβων και ανδρική ομάδα της 10, η οποία θα έχει συνεργασία για την πρόθεση των νεαρών παιχτών της στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά έρχεται να έχει τον πρώτο λόγο σε οτιδήποτε καλό μπορεί να έχει η 10 στη δύναμή της, για να μπορεί να το έχει ο ΠΑΟΚ αύριο μεθαύριο στην ομάδα. Μιλάμε δηλαδή για ένα πλάνο στο οποίο στοχεύει ο ΠΑΟΚ να μαζέψει τους καλύτερους αθλητές ηλικιακά σε μικρές ηλικίες, για να μπορέσουν να μπολιαστούν στην πρώτη ομάδα.
0: Για να το καταλάβω, εάν ξεχωρίζει ένας αθλητής από την Ακαδημία 10, του Νίκου του Χατζιβρέτα, και ο ΠΑΟΚ τον έχει στοχεύσει, σε εισαγωγικά, έχει εστιάσει πάνω του, για να τον εντάξει στο δυναμικό του ο ΠΑΟΚ, θα πρέπει να έλθει να γίνει νέα συμφωνία με την Ακαδημία, ή αυτό το πλαίσιο συνεργασίας που ήδη έχει δρομολογηθεί δίνει τη δυνατότητα της μετακίνησης του αθλητή από την Ακαδημία 10 στον ΠΑΟΚ?
7: Ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό το παιδί. Από εκεί και πέρα, για να συμφωνηθεί η μεταξύ του συνεργασία και να γίνει κάποιο συμβόλαιο.
0: Του αθλητή και του ΠΑΟΚ εννοείς.
7: Και του ΠΑΟΚ μιλώντας, ναι. Συμπληρώνοντας τα 18 έτη, θα πρέπει να υπάρχει σαφώς και συνένεση του παιδιού.
0: Μάλιστα.
7: Δεν μπορεί να γίνει αυτό αυτόματα επειδή υπάρχει συνεργασία της 10 με τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να υπάρχει αυτή η σχέση, δηλαδή να θέλει και ο αθλητής να ενταχθεί στον ΠΑΟΚ, να υπογράψει ένα επαγγελματικό συμβόλαιο. Όμως ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει τον πρώτο λόγο σε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία θα θελήσουν να ενταχθούν στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δημιουργώντας μια εξαιρετική ομάδα και έχοντας ένα τεράστιο πλάνο με μπροστάρι τον κύριο Μιστακίδη, σαφώς έχει αυτό το προβάδισμα και κάποια παιδιά πλέον στη Βόρεια Ελλάδα θα μπορούν να επιλέγουν, να έχουν σαν πρώτη επιλογή τον ΠΑΟΚ και όχι κάποιες άλλες ομάδες των Αθηνών, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, οτιδήποτε άλλο. Δημιουργείται ένας πόλος σημαντικός στη Βόρεια Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ επανέρχεται ουσιαστικά, μπαίνει δυναμικά. Η Θεσσαλονίκη νομίζω θα ξαναζωντανέψει και με την παρουσία του Άρη, που σαφώς έχει κάνει εξαιρετικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πλέον θα μπορούν να κοιτάξουν σε εισαγωγικά στα μάτια δύο αντιπάλους που τα προηγούμενα χρόνια που ζήσαμε εμείς μπασκετικά τους έβλεπε. Και τα τελευταία χρόνια σαφώς υπήρχαν τα γνωστά προβλήματα τα οικονομικά στις ομάδες. Πλέον θεωρώ ότι έχοντας στις τάξεις τους ανθρώπους τεράστιους επιχειρηματίες που μπορούν να λύσουν θέματα, προβλήματα οργανωτικά και επενδύοντας σε παίχτες πολύ σημαντικούς, νομίζω ότι ήρθε η ώρα και η Θεσσαλονίκη να ξαναζωντανέψει και να ξαναδημιουργήσει κάτι διαφορετικό που το θέλει και ο κόσμος. Νομίζω ότι φαίνεται αυτό και από την διάθεση του κόσμου του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εδώ έφυγαν 6.000 διαρκές χρόνων τετέτουρα. Εντάξει, τι να συζητάμε.
7: Έτσι, και ένα Γιώργο, πιστεύω και παραπάνω να ήταν το γήπεδο. Έτσι ακριβώς και παραπάνω να ήταν το γήπεδο και να μπορούσαν να διαθέσουν. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει τη διάθεση να πάρει, που σημαίνει ότι διψάει, θέλει να δει μπάσκετ. Έχω την εντύπωση ότι φέτος θα είναι μια ωραία χρονιά. Ας μην μπαίνουμε σε λογικές που θα καταλήξει, που θα πάει, τις στόχους και όλα αυτά. Νομίζω ότι σιγά σιγά, έχοντας κάνει τις σοβαρές κινήσεις που έπρεπε να κάνει η διοίκηση και ο προπονητής, ο Τριγκέρι, νομίζω ότι έγινε η επιλογή των παιχτών. Σαν είδηση να το πω, νομίζω ότι δεν έχει κλείσει το ρόστερ. Θεωρώ ότι
0: Κάτσε, μισό λεπτό. Εδώ μας δίνεις μια πληροφορία την οποία εντάξει την ακούγαμε, την λέγαμε κτλ. Εσύ μας δίνεις μια επιπρόσθετη πληροφορία. Θα γίνει και άλλη κίνηση για το ρόστερ της ανδρικής ομάδος.
7: Σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, υπάρχει πάντα ανοιχτό το κομμάτι της απόκτησης ενός ακόμη παίχτη στις θέσεις 3 και 4. Ο κύριος Μιστακίδης έχει ανάψει το πράσινο
0: φως. Μιλάς για παίκτη εφάμιλης αξίας, για παράδειγμα με του Οσμάν ή όχι?
7: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ανοιχτό νούμερο γύρω στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ που μπορεί να δοθεί προς διάθεση αν κρίνει ο προπονητής ότι πρέπει να αλλάξει τα δεδομένα με τους υπάρχοντες παίκτες. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει στην κατοχή του 8 ξένους. Μπορεί
0: από τους 8
7: οτιδήποτε
0: να βάλει 6 στο πρωτάθλημα, έτσι?
7: Ναι, σαφώς. Ναι. Μιλώντας για το ελληνικό πρωτάθλημα, Γιώργο, μιλάμε 6 συν 6. Ναι. Αυτό είναι οριστικό.
0: Στην Ευρώπη μπορεί
7: περισσότερο. Στην Ευρώπη τώρα μπορείς να έχεις την επιλογή να παίξεις με κάποιους ξένους παραπάνω που μπορείς. Οπότε εκεί ο ΠΑΟΚ μπορεί να κληθεί να πάρει έναν παίχτη σημαντικό αν τον βρει στην πορεία, που είπαμε ότι είναι μια ανοιχτή επιλογή του προπονητή. Μπορεί να ξεκινήσει προετοιμασία, να δει ο προπονητής ότι λείπει κάτι από το πάζελ και να κρίνει ότι υπάρχει μια ευκαιρία τώρα και να πάρει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχει κλείσει το ρόστερ.
0: Δεν έχει κλείσει το ρόστερ. Μας λες ότι υπάρχει και ένα νούμερο. Μας είπες ένα νούμερο γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι ανοιχτό.
7: Υπάρχει αυτό ανοιχτό νούμερο, ναι.
0: Για να γίνει μια ακόμα μεταγραφή. Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο.
7: Ήταν μέσα στο αρχικό πλάνο και σχέδιο που υπήρχε σαν budget. Η έλευση του Οσμάν και αυτή η δίψα του κόσμου να πάρει τα διαρκείας έδωσαν και στον κύριο Μιστακίδη την δυνατότητα να επιλέξει ο προπονητής εφόσον αυτός κρίνει, επαναλαμβάνω έτσι, εφόσον ο ίδιος κρίνει ότι του λείπει κάτι σημαντικό στην θέση 3 και 4 να αποκτηθεί.
0: Τελευταία ερώτηση για τον συνάδελφο τον Απόστολο τον Μιχαλίτσο που παρακολουθεί επί σειρά ετών το ρεπορτάζ στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αν πιστεύεις ότι η προοπτική της κατασκευής του ιδιόκτητου αθλητικού κέντρου από τον κύριο Μιστακίδη και τους συνεργάτες του έχει έδωσε αυτό το έναυσμα, αν προτιμάς, ή το ερέθισμα για την επίτευξη και αυτής της συμφωνίας με την Ακαδημία 10? Δηλαδή θα υπάρχει και ένας επιπρόσθετος χώρος στον οποίο θα μπορούν να έρχονται νέα παιδιά από την Ακαδημία 10, μετά από αυτή τη συνεργασία που έχει επιτευχθεί, να προπονούνται και εκεί από τον Οκτώβριο, νομίζω. Οκτώβριο-Νοέμβριο, πότε θα τελειώσει το αθλητικό κέντρο?
7: Η ανακοίνωση, Γιώργο, από ό,τι θυμάμαι, έγινε τον περίπου 8 Μαΐου. 8, αν δεν κάνω λάθος.
0: Επίσημη ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Ναι,
7: επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για νέο πρότυπο προπονητικό κέντρο μπάσκετ, στο οποίο σε μια έκταση περίπου 8.000 τετραγωνικά μέτρα στην Πηλαία, αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι διεργασίες γίνονται. Έχει υποθεί από πλευράς του κυρίου Μιστακίδη ότι θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο. Μιλάμε για δύο κλειστά μπάσκετ, ένα σύγχρονο γυμναστήριο με αποδυτήρια, έδωσης ανάλυσης αγώνων. Είναι κάτι εξαιρετικό, κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μεγαλώνει σημαντικά και θα έχει τη δυνατότητα να προσθέσει ένα σύγχρονο μικρό παλατάκι δίπλα στο γήπεδό του. Πολύ κοντινή απόσταση.
0: Ωραία. Εντάξει φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Στην καλησπέρα μου, Απόστολε, να είσαι γερός.
7: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια. Αυτά από τον συνάδελφο. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε ρεπορταζάρι, έχουμε ρεπορτάζ από Ηρακλή, έχουμε ρεπορτάζ όφι, μου λέει ο Γιώργος Τράντζελς, και έχει δίκιο, γιατί πρέπει να πάμε στον Αλέξη τον Χριστινάκη να μάθουμε πώς ακριβώς υποδέχτηκαν οι κριτικοί αυτό το δίδυμο των αντιπάλων. Μία θα αντιμετωπίσει Μακάμπι Τσεσεκά για τα play-off του Europa League. Θυμίζω σήμερα βράδυ 9 Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν για το Champions League. Διαφημίσεις άμεσα.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάντα μαζί μας στην ηχοληψία ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου. Στο production είναι μαζί μας ο κύριος Εμίλιος Γαβριλίδης και σε πάρα πολύ λίγο και ο κύριος Γιάννης Λελίδης. Στη γραμματιακή υποστήριξη η κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, Γιώργος Τράντζαλης, Χαράλαμπος Εμμανουηλίδης, εδώ στην αρχισυνταξία και στην εμπειρία των θυμάτων. Πάμε Πειραιά, πάμε Καραϊσκάκη ή εκεί κοντά, εν πάση περιπτώσει, γιατί ο Ολυμπιακός σήμερα το βράδυ 9 η ώρα υποδέχεται την Ναϊμέχεν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Αλέξης Βιρβίλης, πολύ ωραίος άνθρωπος, καλός φίλος από την εφημερίδα Φως των Σπορ, είναι εδώ μαζί μας και όχι μόνο. Αλέξη, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Γεια σου Γιώργο, όλα καλά. Όλα καλά. Χαιρετίσματα από Λάκη στη Θεσσαλονίκη. Τι καιρό έχουμε?
0: Τι να, βροχές, καταιγίδες, χαλάζει. Φλάκα κάνω. 34, 35, 36.
1: Φτάσαμε εκεί,
0: Ναι, φτάσαμε. Ειδικά το μεσημέρι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Άστο. Άστο, μην τα συζητάς. Να μην ρωτήσω ποια είναι η θερμοκρασία στον Πειραιά, θα μου πεις ανάλογες.
1: Παραπάνω. Το κακό, ξέρεις, είναι ότι όντως είμαι στον Πειραιά αυτή τη στιγμή και βλέπω κόσμος να φεύγει. Είναι να μένουμε πίσω, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Το λιμάνι, ναι.
0: Κοίτα, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και το ερώτημα είναι, εν ώψη του βραδινού αγώνα με την Ναϊμέχεν, υπάρχει, πώς να το πω, καλά, ότι υπάρχει, είναι δεδομένο ότι υπάρχει κινητοποίηση και θα υπάρχει παρουσία φιλάθλων του Ολυμπιακού, αλλά μήπως το καλοκαίρι επηρεάζει την προσέλευση ως προς την χωρητικότητα και το sold out, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε? Ή όχι.
1: Ναι. Κοίταξε, μέχρι και χθες το βράδυ η επίσημη ενημέρωση που είχαμε από την ΠΑΕ ήταν ότι είχαν φύγει 29.000 εισιτήρια. Βέβαια, να βάλουμε στο τραπέζι ότι όσο και αν φαίνεται περίεργο και παράξενο, θα έρθουν και 1.300 περίπου Ολλανδοί. Που δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο πολύ κόσμο, δηλαδή, να είναι εκεί. Αλλά όσα εισιτήρια ζήτησε, που αυτά ήταν περίπου 1.280 κάτι ήταν, πες 1.300 χοντρά-χοντρά. Λίγο ξαφνιάστηκε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού το γεγονός ότι τα εξάντλησαν οι Ολλανδοί.
0: Το συνδυάζουν και με τις διακοπές οι Ολλανδοί, προφανώς, εδώ στην ελληνική επικράτεια.
1: Έχουν, ναι, και αυτό. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η Ναϊμέγγεν είναι η ομάδα έκπληξη του περσινού πρωτάθληματος της Ολλανδίας. Οπότε έχει φτιάξει και τον κόσμο της. Έχει οδηγήσει, ξέρεις, το να την ακολουθήσει αυτό το ταξίδι το ευρωπαϊκό που ξεκινάει από σήμερα. Για την Ναϊμέγγεν. Γιατί και για αυτούς είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι μια γιορτή όλο αυτό. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, με αυτά που άκουσα χθες από τον προπονητή τους, προφανώς και δεν το βλέπουν σαν γιορτή. Ο άνθρωπος είπε ότι θα δείτε αύριο τι, και απόψε δηλαδή, τι είμαστε ικανοί να κάνουμε, σαν να προειδοποίησε κιόλας ότι είναι προετοιμασμένοι για να κάνουν χοντρή ζημιά στον Ολυμπιακό. Εδώ βέβαια ανοίγω μια παρένθεση, επειδή η Ναϊμέγγεν πάνω κάτω είναι η ίδια ομάδα με πέρυσι. Έχει χάσει βέβαια τον βασικό της εξτρέμ, αλλά ως φιλοσοφία, ως προσέγγιση αγώνων, γενικότερα έχει κρατήσει το 90% του ρόστερ της. Η συγκεκριμένη ομάδα πέρυσι κέρδισε και μέσα στην Αϊτχόφεν με 3-2, κέρδισε και μέσα στο Ρότερνταμ, τη Φέγενορτ, με 4-2. Αυτό δείχνει δηλαδή τη δυναμική της συγκεκριμένης ομάδας σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με το επιθετικό κομμάτι. Είναι μια ομάδα πραγματικά φωτιά και λάβρα μπροστά. Πίσω έχει τα προβλήματά της, έχει σοβαρά προβλήματα πίσω. Λίγο μια ματιά να ρίξει στα παιχνίδια της, τα σκόρ της θυμίζουν λίγο πόλο, λες και παίζουμε πόλο. Είναι ομάδα που βάζει πολλά γκολ, αλλά είναι και ομάδα που δέχεται. Είχε την τρίτη καλύτερη επίθεση πέρυσι, ή τη δεύτερη ή την τρίτη καλύτερη επίθεση στην Ολλανδία. Και την ένατη χειρότερη άμυνα. Παρ' όλα αυτά βγήκε τρίτη, έτσι.
0: Στις αμυντικές αδυναμίες της Ναϊμέχεν θέλει να στοχεύσει ο Ολυμπιακός για να πετύχει να κάνει το πρώτο βήμα. Τι λέει τώρα?
1: Βέβαια, γιατί και ο τρόπος παιχνιδιού της ταιριάζει σε αυτό που θέλει ο Μεντιλίπα από τους αντιπάλους της. Δηλαδή, είναι μια ομάδα του build-up. Οπότε για τον Ολυμπιακό του Μεντιλίπα είναι βούτυρο στο ψωμί του αυτό. Να κλέψει καμιά μπάλα, να φύγει στο transition. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Η Ναϊμέγγεν έτσι παίζει. Δηλαδή και στα φιλικά της και στο τελευταίο φιλικό έτσι την είδα να παίζει με την Σεβίλη. Και θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο Ολυμπιακός σε αυτό το κύμα επιθέσεων που ετοιμάζει η Ναϊμέγγεν. Γιατί πραγματικά έχουν έρθει αποφασισμένοι να κάνουν τη ζημιά οι Ολλανδοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Πες μας λίγο, σε παρακαλώ πολύ, και μια πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι, για να μας προειδεάσεις έτσι για το αγωνιστικό πλάνο.
1: χωρίς να έχει ανοίξει στο 100% τα χαρτιά του. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ έχει αποφασίσει, απλά δεν το έχει δεν έχει επικοινωνήσει τις επιλογές του προς τους ποδοσφαιριστές. Πόποβιτς στα γκολπός, στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο γενικώς. Mm-hmm. Μαφέο βλέπουν πολλοί, ναι. Παρότι δεν μπορώ να πω ότι μας ενθουσίαζε στα πελικά, αλλά έχει ένα προβάδισμα εναντί του Σάλιακα. Ρέτσο Σπιρόλα, κεντρικό αμυντικό δίδυμο με το ερωτηματικό και τον αστερίσκο για το Ρέτσο ότι προέρχεται από τραυματισμό, αλλά τουλάχιστον προπονείται κανονικά την τελευταία εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέω αυτό γιατί είχε χάσει κάποια φιλικά. Όνειμα έτσι, ο Μπρούνο θα είναι στο αριστερό άκρο, μια και ο Ορτέγκα αναχωρεί για River Plate. Γκαρθία Μουζακίτη έχει δείξει περισσότερο. Πολύ λιγότερο έχει δείξει το Μουζακίτη Τσικίνιο, αλλά εκτιμάμε Γκαρθία Μουζακίτη και μπροστά του στον Τσικίνιο, δηλαδή πίσω από τον Ελκάμπι, ο Πορτογάλος. Στο ένα άκρο της επίθεσης ο Ζέλσον και ψάχνουμε τον έτερο εξτρέμ. Ποιος από τους Φορτούνι, Ροντινέι, Ρόκα, ποιος από αυτούς θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα.
0: Οκ, εντάξει. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά, είναι δύσκολη μέρα και μέσα στη ζέστη δεν είναι εύκολο. Καλή δουλειά και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση. Την καλησπέρα μας από στον Αλέξη τον Γρυβίλη. Συνεχίζουμε να μπούμε και σε λίγο σε ρυθμούς Europa League.

0: Το βράδυ της Πέμπτης ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ 9 παρατέταρτο και ο Γιώργος Μάντζιος θέλει να μας προειδεάσει για έναν κίνδυνο που υπάρχει για τον ΠΑΟΚ, αγωνιστικό κίνδυνο, ένα παίκτη ο οποίος είναι φωτιά και λαύρα, αν μου επιτρέπετε έτσι η φράση. Για ποιον θα μιλήσουμε, για ποιον θα μιλήσεις Γιώργο Μάντζιο?
1: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα
1: Γιώργο.
0: Και πάλι.
1: Ναι, αναφέρομαι στο βασικό σεντερφόρ της Άντερλεχτ, τον Σικάν τον Ουκρανό, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ πολύ ζεστός, έχει σκοράρει και στα δύο παιχνίδια της Άντερλεχτ με τη Χάμαρμπι, ήταν εξαιρετικός και στα φιλικά της Άντερλεχτ με γκολ, ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά ήρθε πέρυσι το Γενάρη από την Τραμπζονσπόρ, αλλά ένας μικροτραυματισμός δεν τον άφησε να παίξει βασικός και να δείξει την αξία του. Και σίγουρα θα είναι ένας από τους πονοκεφάλους που πρέπει να λύσει ο coach Λύση την Πέμπτη το βράδυ.
0: Ωραίο, ωραίο είναι... ομοιοκαταληξία, βάλεις.
1: Ναι,
0: να λύσει ο coach Λύση. Ωραίος.
1: Η Άντερλεχτ, η οποία έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να πέσει η πτήση και με τον Γιαννούλη, δεν ξέρω, και έρθουν μαζί και οι Βέλγοι. Θα έρθουν πάντως από το βορρά και το κρύο της Χάμαρμπι, θα έρθουν στην ζεστή συμπρωτεύουσα. Μακάρι να επηρεαστούν. Η αλήθεια πάντως είναι, Γιώργο, ότι για τον Σικάν πρόκειται για έναν επιθετικό ο οποίος έχει εξαιρετικά τελειώματα, πάρα πολύ καλός στο κεφάλι, έχει γκολ και με τα δύο πόδια, είναι πάρα πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι, στο δυνατό στον αέρα.
0: Και μας περιγράφεις έναν ιδανικό φόρο, ρε φίλε.
1: Ναι, είναι πολύ πολύ καλός παίκτης και νομίζω ότι το σκάουτινγκ των ανθρώπων του ΠΑΟΚ θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτόν. Ήταν ο κορυφαίος και στα δύο παιχνίδια με την Χάμαρμπι. Ο Ουκρανός στα 25 του χρόνια δείχνει φοβερά στοιχεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με την υποσημείωση που κουβεντιάζαμε και χθες, Γιώργο, με τον Χατζηδιάκο να έχει δύο κίτρινες. Τη σκέψη του Λύση να τον προφυλάξει, να βάλει τον Ελουστόντο ή αν παίξει τον προσεκτικό. Ναι, είναι όλο αυτό τώρα λίγο ένα τρίκ. Απλά το λέω γιατί η Άντερλεχτ δεν έχει καμία σχέση με την Δυναμό Κιέβου, όχι σε αξία ή σε φανέλα, στο στυλ παιχνιδιού. Δηλαδή η Δυναμό Κιέβου είχε λίγο πιο αργή ανάπτυξη, δεν είχε τόσα τρεξίματα. Η Άντερλεχτ έχει ένα, όχι προβάδισμα, έχει λίγο ξεκινήσει πιο πριν την προετοιμασία της, γιατί το βελγικό πρωτάθλημα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, βέβαια, η παίκτης της Χάμαρμπι, την οποία αντιμετώπισε η Άντερλεχτ που προκρίθηκε,
1: είχαν
0: περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους.
1: Και όπως η Άντερλεχτ τους έτρεξε πιο πολύ.
0: Αλήθεια,
1: έχει και τέτοιους στυλ παίκτες, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι παρότι άλλαξε σχετικά αρκετά το ρόστερ, άλλαξε και ο προπονητής, δηλαδή έχει και κάποια κοινά με τον ΠΑΟΚ η Άντερλεχτ, και αυτός πήρε νέο προπονητή Πορτογάλο, τον Μπρούνο Βίτορ. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε και αλλαγές στο ρόστερ, είναι μια ομάδα που, παραλαμβάνω, τρέχει πολύ στο γήπεδο και θα δούμε σίγουρα πολύ δυνατά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Τα μάτια μας 14 στον Σικάν. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή ο Ουκρανός σεντερφόρ από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Τώρα αύριο που θα έρθει η Άντερλεχτ θα αλλιεύσουμε, Γιώργο, και τα βελγικά δημοσιεύματα για να δώσουμε και την πιθανή ενδεκάδα.
0: Είμαι βέβαιος 100%. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση για τον Ουκρανό σεντερφόρ της Άντερλεχτ, τον Σικάν, που χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Σε λίγο θα πάμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, καθώς το αποτέλεσμα της κλήρωσης για τον Όφη είναι γνωστό από χθες. Μένει να δούμε πώς το υποδέχτηκαν οι ίδιοι άνθρωποι της κριτικής ομάδος. Θα μας βοηθήσει, θέλω να πιστεύω, σε πάρα πάρα πολύ λίγο γι' αυτό ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Αλέξης ο Χριστινάκης, εφόσον ευωδοθεί στην πράξη ένα τηλεφωνικό ραντεβού που έχουμε μαζί του. Θυμίζω τον Γκάλοπ που βρίσκεται σε εξέλιξη και στο οποίο μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά. Instagram Stories Μετρόπολης 955. Εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, είναι μια πολύ πολύ ισχυρή και φημισμένη βελική ομάδα, ποια προτιμάτε να είναι αντίπαλος του δικεφάλου? Η Λεύσκη Σόφιας από τη Βουλγαρία ή η Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν? Μπείτε, ψηφίστε Instagram Stories Μετρόπολης 955, Λεύσκη ή Καϊράτ, και τις δικές σας επιλογές θα τις ανακοινώσουμε σε περίπου 13 λεπτά της ώρας από τώρα. Αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε λίγο να ευαισθητοποιηθούμε λίγο με ένα θέμα το οποίο νομίζω μας αγγίζει όλους. Θα δώσω την καλησπέρα μου στον κύριο Τάσο Κοντό, είναι προπονητής Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Μακεδονικού. Κύριε Τάσο Κοντέ, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη, από το Μετρόπολη. Λέω από τη Θεσσαλονίκη γιατί ξέρω ότι σας πετυχαίνουμε κάπου εκτός Θεσσαλονίκης. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας. Πάρα πολύ καλά εσείς.
0: Καλά είμαστε και εμείς. Χρειάζεται λίγο η ευαισθητοποίηση και η συνδρομή όλων μας, ανεξαιρέτως, για την βοήθεια ενός παιδιού, ενός συνανθρώπου μας, που τη χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερο. Θέλετε λίγο να μας προειδεάσετε?
2: Εγώ θα πω ότι με αφορμή τον Άγγελο που είναι στις ακαδημίες μας, αγωνίζεται στις ακαδημίες μας του Μακεδονικού, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της προσφοράς και μέσα από τον αθλητισμό, αλλά και γενικά όλοι οι άνθρωποι να δίνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Στην ουσία αυτό που είναι το σημαντικό είναι όλοι όσοι είναι εφικτό να είμαστε δότες. Είτε μοδοσίες είτε και δότες ομιλού των οστών. Είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία, η οποία μέσα από μια απλή μπατονέτα με λίγο σάλιο, κατευθείαν, χωρίς να μας φάει ιδιαίτερα χρόνο, μπορούμε να καταφέρουμε να δώσουμε δύναμη σε πάρα πολλούς ανθρώπους, είτε πρόκειται για τον Άγγελο είτε πρόκειται για άλλους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Νομίζω ότι καθημερινά μπορούμε στο Ιπποκράτειο, στο ΕΚΕΠΑ, στο Παπανικολάου και μέσα από το όραμα Ελπίδα είχαμε κάνει και εμείς μια δράση ως Μακεδονικός το προηγούμενο διάστημα και κατά τη διάρκεια των αγώνων στις υποδομές, όπου μπορούσε οποιοδήποτε σε εγκαταστάσεις του Μακεδονικού να δώσει δείγμα για να δούμε αν είναι συμβατός ή όχι. Mm-hmm. Και μάλιστα γίνει και μια διαδικασία,
0: μάλιστα,
2: η οποία δεν είναι όπως κάποτε, που μπορεί κάποιος να έχει τον φόβο ότι μπορεί να γίνει κάποιο χειρουργείο ή οτιδήποτε είναι λίγο δύσκολο. Είναι πλέον πολύ εύκολο, όπως είναι η ομοδοσία, όπως είναι κάτι πάρα πολύ απλό, για να βοηθήσουμε, για να κάνουμε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο.
0: Mm-hmm. Άρα για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, πόσο ετών είναι, εντάξει το μικρό του όνομα το είπατε, είναι 11 ετών, το λέω σωστά?
2: Ναι.
0: Ωραία. Χρειάζεται μια απλή διαδικασία, μια επίσκεψη είτε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, είτε στο ΑΧΕΠΑ, είτε στον Παπανικολάου, για να βοηθήσουμε και εμείς. Θέλετε να πείτε πλήρως τα στοιχεία του συνανθρώπου μας, για να όσοι επιθυμούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία που λέτε?
2: Νομίζω ότι με μια απλή αιμοδοσία, με μια απλή λήψη δείγματος στο Ιπποκράτειο και σε ένα από αυτά, μπαίνει κατευθείαν στην τράπεζα δείγματος και εκεί πέρα θα δούμε αν είναι συμβατός. Δεν χρειάζεται να δώσει τα στοιχεία του παιδιού.
0: Ωραία. Δεκτό. Okay, ωραία. Άρα με την διαδικασία που αναφέρατε μπορεί να γίνει η όλη η ιστορία. Okay, χρειάζεται κάτι άλλο να συμπληρώσουμε?
2: Νομίζω όχι. Από 18 έως 45 ετών ο κάθε υγιής άνθρωπος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν δεν είναι συμβατός δότης με το συγκεκριμένο άτομο, νομίζω ότι σίγουρα μπορεί να βρεθεί ένας άλλος άνθρωπος που το έχει επίσης ανάγκη για να δώσουμε εκεί τη στήριξή μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία και τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Και καλή δύναμη.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε
0: και
2: πολύ.
0: Καλή δύναμη και φυσικά όλα να πάνε, όλα να στεφτούν με επιτυχία το παιδί αυτό να ξεφύγει από τον κίνδυνο, να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι. Σε λίγο μαζί μας ο Γιώργος Τράτζαλης. Θα πάμε και στην Κρήτη.

0: Ανδρέου στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα του Δημήτρη Γιαννούλη. Μια προσθήκη που αν μη τι άλλο προκαλεί ιδιαίτερο ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων της ομάδος. Μεθαύριο το βράδυ, πέμπτη βράδυ, στο γήπεδο της Τούμπας, 9 παρατέταρτο, η αναμέτρηση αυτή του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, σε live μετάδοση από το Μετρόπολης στους 95,5 και τηλεοπτικά από το Open, ιδιοκτησίας του κυρίου Σαββίδη. Όλα αυτά για να μπαίνουμε, να συνεχίσουμε φυσικά σε αυτούς τους ευρωπαϊκούς ρυθμούς που ούτως ή άλλως μας ικανοποιούν και μας κρατούν πολύ ζεστές τις βραδιές, τις ποδοσφαιρικές βραδιές κάθε Πέμπτη. Θυμίζω σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός στις 9 με αντίπαλο την Αμέγγεν. Το βράδυ της Πέμπτης, εκτός από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, είναι και αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948. Συνεχίζουμε, πάμε στον Άρη και αμέσως να πάμε να δώσουμε ξανά την καλησπέρα μας στον Γιώργο Τομάντζιο και να ακούσουμε ένα γκολ, κύριε Χατζηγεωργίου, από το νέο, προφανώς νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας των Κεντρίνων, τον Ράφα Μίρ.
1: He dribbled twice, he gets almost to the sideline, he crosses the ball first touch, and that was a great, great effort by Rafa Mir, and a terrible, terrible mistake by David Soria. Both combined, you've got the first goal of the day, courtesy of Sevilla striker.
0: Έπεσε, έκανε διάνα ο Άρης με τον Ράφα Μίρ, τι λες Γιώργο Στραντζαλή? Και Γιώργος, φυσικά και ο Γιώργος Μάντζουκος είναι μαζί μας. Έλα Γιώργο.
2: Εντάξει, κοίταξε, αυτό δείχνει το βιογραφικό του. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής με πολύ ψηλές παραστάσεις στην καριέρα του. Ένας επιθετικός ο οποίος έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στο γήπεδο με τα γκολ του, με τα στατιστικά που τον ακολουθούν. Βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, αφήχθη στο αεροδρόμιο Μακεδονία εχθές το βράδυ προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Άρη. Αυτή η άφηξη του 29χρονου φόρου σηματοδοτεί την τελική ευθεία στην ουσία για την ολοκλήρωση μιας πολύ σημαντικής κίνησης ενίσχυσης των κιτρινόμαυρων, ανεβάζει το επίπεδο αγωνιστικά. Αναμένεται στη διάρκεια της ημέρας, εφόσον περάσει ιατρικά, εργομετρικά, να ανακοινωθεί και εκεί θα διευκρινιστεί και ο τρόπος της μεταγραφής του. Δηλαδή, αν πρόκειται για δανεισμό, όπως έγραφαν χθες οι Ισπανοί, ή αν θα πάει με μεταγραφή. Γιώργο, τι λες εσύ? Πέτυχε η Διάνα Άρης?
3: Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο με τη Σεβίλη, ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρει βάσεις έχοντας παίξει 2 χρόνια σε ακαδημίες στην Μπαρτσελόνα και άλλα 3-4 σε ακαδημίες στη Βαλένθια, που βγήκε σιγά σιγά για να παίξει δεύτερη ομάδα και να ανοίξει τα φτερά του. Με τον Νούνο Σπιρίτο Σάντο έχει κάνει τον ντεμπούτο τότε με την Βαλένθια. Πέρασε και από την Αγγλία και είναι ένας πολύ πολύ ποιοτικός επιθετικός με πολύ καλή χρονιά πέρυσι. 8 γκολ στη Λα Λίγκα για μια μικρομεσαία ομάδα όπως η Έλτσε και μάλιστα γκολ σε Μπαρτσελόνα, σε Ατλέτικο Μαδρίτης. Μπορεί ο κόσμος να παραξενευτεί με αυτό που θα πω, γκολ και στη Σεβίλη. Εκεί δεν έχει ο δανεικός, δεν παίζει απέναντι στην πρώην ομάδα του, στην ομάδα που ανήκει, όχι μόνο έπαιξε ο Μίρ απέναντι στη Σεβίλη, αλλά της έβαλε και γκολ, παρότι ανήκει στην Σεβίλη. Αν ο κόσμος απορεί, δεν έχει δει τον Μίρ και με ρωτούσε, πες μας ένα χαρακτηριστικό, θα πω κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί υπερβολικό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Σπάνια έχω δει παίκτη ο οποίος έχει ύψος 1,93, αλλά είναι τόσο γρήγορος. Δηλαδή η αναλογία του ύψους και της έκρηξης που έχει ο Μίρ είναι δυσανάλογα πράγματα. Δηλαδή λες 1,93 θα είναι βαρύς. Κι όμως τα περισσότερα γκολ, τα 6 από τα 8, τα έβαλε πέρυσι στην αντεπίθεση. Αυτός ο παίκτης ο οποίος είναι 1,93 είναι τόσο γρήγορος που κατάφερε να σκοράρει τέρματα στην αντεπίθεση. Είναι το νούμερο ένα στοιχείο του. Το δεύτερο είναι προφανώς τα τελειώματά του. Πολύ γλυκός επιθετικός. Τα πλασέ τα οποία στέλνουν στις γωνίες, στο κεφάλι του, πολύ πολύ ποιοτικός, και νομίζω ότι ο Άρης κάνει διάνα, γιατί το βιογραφικό του είναι αυτό που είπε ο Γιώργος. Είναι εξαιρετικό το βιογραφικό του Ράφα Μίρ, ο οποίος παρότι παραξενεύει κάποιος το επίθετο, είναι καθαρό έμος Ισπανός, γεννημένος στην Καρταχένα ο Ράφα Μίρ, και νομίζω ότι θα δώσει πράγματα στον Άρη. Αν

0: υποθέσουμε ότι ο Μωρόν όταν είχε έρθει δεν ήταν και πολύ ενεργός στην Πέτης και έκανε αυτά που έκανε στον Άρη. Εδώ να βάλουμε αυτό το βιογραφικό, αν ο παίκτης είναι καλά και δεν έχει κάποια θέματα δραματισμού, νομίζω ότι θα αγαπηθεί πολύ γρήγορα για αυτά που θα δείξουμε στο γήπεδο.
1: Ωραία. Ναι, εντάξει, κοίταξε, είναι και πώς θα κουμπώσει, πώς θα δέσει, αλλά με βάση το βιογραφικό, τις παραστάσεις που έχει, το υψηλό επίπεδο στο οποίο αγωνίστηκε, νομίζω είναι μια πολύ αξιόλογη μεταγραφή για τον Άρη.
0: Βέβαια, και σε καλή ηλικία. Ακριβώς. Και αυτό σημαντικό. Και ένας παίκτης ο οποίος είναι Ισπανός, που σημαίνει ότι θα βρει πράγματα στον Άρη. Άρα το έχουμε πει και με τους Ισπανούς και με τους Λατίνους, είναι μια φιλόξενη ομάδα. Προφανώς
1: και,
0: θα έχει πάρει και ο ίδιος.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το παράδοξο, έτσι, ότι ο Άρης τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2000 και μετά, είχε χτίσει μια παρκία Ισπανών και στο φετινό ρόστερ, αν δεις, είναι μόνο Μωρόν Ισπανός.
0: Μόνο Μωρόν.
1: Δεν ξέρω αν το παρατήρησες.
0: Ναι, αλλά προφανώς επειδή έχουν παίξει πολύ Ισπανοί στον Άρη, μπορεί να έχει μάθει, να έχει ρωτήσει και αυτό και να έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Και επειδή πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές του πρωταθλήματος το οποίο έχουμε, όταν έρχεται ένας παίκτης ο οποίος στη Λα Λίγκα παίζει, κάνει μια μεγάλη χρονιά με 29 παιχνίδια και βάζει 8 γκολ και έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν θέλει και πολύ προσπάθεια για να καταλάβουμε ότι αν είναι καλά αυτός ο παίκτης, θα γράψει πάρα πολύ καλά νούμερα και θα βάλει και ευχάριστους πονοκεφάλους στο Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Και να δούμε και πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ, έτσι.
0: Ναι,
1: αν θα υπάρχουν... Ναι, πες γερό.
0: Ναι, επειδή υπάρχει ο Κουαμέ και ο Καντεβέρ, οι οποίοι κάνουν και το είδες και με τα ματάκια τους καταπληκτικά πράγματα στην προετοιμασία.
1: Καλά, το σημειώνομαι.
0: Νομίζω ότι θα πάμε για μια φοβερή τριπλέτα. Αν μπορέσει ο Άρης δηλαδή και έχει αυτούς τους τρεις και καλώς στον χώρο των πραγμάτων μπορέσει και αποδεσμεύσει και ελαφρώς λίγο και οικονομικά αν φύγει ο Μωρόν.
1: Που έχει και το μεγαλύτερο συμβόλαιο, έτσι, στην επίδυση του Άρη.
2: Ωραία.
1: Κοντά στο 1 εκατομμύριο.
2: Ωραία, Γιώργο, Γιώργο Μάντζιο, ευχαριστούμε. Ήθελες κάτι να ρωτήσεις και σε διέκοψα?
1: Όχι, όχι.
2: Ωραία. Γιώργο Μάντζιο, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα μας.
1: Αυτή τη στιγμή στην ιεραρχία, το έλεγα και χθες, του Μιχάλη Γρηγορίου σε ό,τι αφορά την επίθεση, είναι ο Κουαμέ με τον Καντεβέρε. Θα αξιολογηθεί και η κατάσταση του Μύρε, εφόσον υπογράψει και ανακοινωθεί φυσικά ο ποδοσφαιριστής. Κάτι που αναμένουμε μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Όπως αναμένουμε και την ενίσχυση του Άρη στην άμυνα, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι που καίει περισσότερο τον Μιχάλη Γρηγορίου να ενισχυθεί το ρόστερ του. Υπάρχουν και εκ νέου δημοσιεύματα που βάζουν στη λίστα, στο κάδρο, αν θέλεις, και τον Ιμπραχήμ Σισε, ο οποίος ήταν αρχηγός στην Φερεντσβάρος, την σεζόν που ολοκληρώθηκε, όπως και ο Μαζοακού, όπως και ο Σάτκα, που είναι επιλογές τις οποίες εξετάζει και επέκταση με τις οποίες συζητάει για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας. Ο Σισε, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Φερεντσβάρος, αγωνίστηκε για 3 χρόνια εκεί, 30χρονος αμυντικός με ύψος 1,85, 127 συμμετοχές συνολικά στην ουγγρική ομάδα. Ο Σισε, ο οποίος γεννήθηκε στο Παρίσι, έχει δηλαδή, παρότι η καταγωγή του είναι από τη Σενεγάλη, έχει κοινοτικό διαβατήριο το γαλλικό, μπορεί να παίξει ως δεξιό στόπερ. Βέβαια ο Άρης ψάχνει αριστερό στόπερ κατά κύριο λόγο, αλλά ούτως ή άλλως δεν θα αποκτηθεί ένας, 2 στόπερ ψάχνει ο Άρης, απλά θέλει επιγόντως να φέρει έναν δυνάμει βασικού σχήματος.
2: Αύριο θα μας αποκαλύψει τα ονόματα. Τα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, αυτά που συζητούνται τα είπες, αλλά αυτά τα οποία θα στοχεύσει και θα αποκτηθούν, αυτά θα μας πεις. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Στράτζαλη. Λοιπόν, σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός με την Αμέγεν στις 9. Αύριο ο Παναθηναϊκός με την Τζέσσεκα 1948 Σόφια στις 9.30. Την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ 9 παρατέταρτο με την Άντερλεκτ. Έτσι, για να έχουμε μια συνεχή ροή των αθλητικών γεγονότων. Σήμερα Τρίτη, αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη για όλους εσάς. Αναλυτικά το πρόγραμμα φυσικά των αγώνων μπορείτε να το διαβάσετε και στο metrosport.gr. Και αμέσως μετά ο Μιχάλης Βραζιλιάνος, που θα ακολουθήσει, μπορεί να σας πει πολλά πολλά περισσότερα. Ευχαριστούμε θερμά θερμότατα τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, ήταν μαζί μας στην ηχοληψία, τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στο production, όπως και τον κύριο Γιάννη Λελίδη που αναλαμβάνει δράση, την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου μαζί μας στη γραμματιακή υποστήριξη, από τον Γεώργιο Στράντζαλη, τον Χαράλαμπο Εμμανουλίδη που ήταν στην αρχισυνταξία και επιμέλεια των θεμάτων, τον Γιώργο Καστάνη που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλό μεσημέρι Τρίτη σε όλες, καλό μεσημέρι Τρίτης σε όλους.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Μια μεγάλη καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου τον Γίγαντα, είναι στην τεχνική ηγεσία σήμερα. Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στο μοναδικό συνωμοσιολόγο Τσιφιλίου, τον Ιωάννη Λελίδη, The Great. Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στην κούκλα μας την Κατερίνα Μιχαηλίδου φυσικά. Ετοιμάζει σιγά σιγά τα ραδιοφωνικά μας ραντεβού. Έχω να σας ενημερώσω για αρκετά καλά θέματα σήμερα. Μάλλον και σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε. Και να πω ότι η πρόταση του Γιάννη του Λελίδη να δω το κουτί της Πανδώρας στο άρθρο, δεν το έχω δει ακόμα Γιάννη Λελίδη, αλλά θα το δω σήμερα, μήπως το σχολιάσουμε αύριο με τον καθηγητή μας. Αύριο τα νεότερα. Ιωάννη Λελίδη, The Great.

0: Λοιπόν, χτες σας είχα κάνει δώρο από αυτή την εκπομπή ένα κομμάτι να ακούσετε και να δείτε, κυρίως να δείτε και να το ακούσετε, παρά να το ακούσετε και να το δείτε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που σας είπα χθες, πιστεύω να το κάνατε. Σήμερα σας έχω ακόμη ένα δώρο. Μπείτε λίγο στην σελίδα μας στο Facebook, Μετρόπολης 95,5. Θα δείτε ένα φοβερό τυπάκι εκεί, παοκτσάκι από τα παλιά. Μας παρακολουθεί από τα ψηλά βέβαια τώρα, οκ, μας χαίρεται αυτός. Ακούστε το, είναι η καλύτερη εκτέλεση αυτή του κομματιού από όλες όσες βγήκαν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Είναι η καλύτερη εκτέλεση μακράν της δεύτερης. Για να ξέρετε και τη μουσική ακούτε εδώ πέρα, έτσι, και στην εκπομπή εννοώ, και στο Μετρόπολης 95,5. Θέλω τηλεφωνήματα, σχόλια, τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις. Τηλεφωνήματα κυρίως τα δικά σας για να τη χρειαστείτε, να μου πείτε. Αύριο, προσέξτε, θα μιλήσουμε για Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Αύριο, 5 του μηνός, αν και είναι 6 εκείνη η θλιβερή μέρα. 6 δεν θα κάνουμε εκπομπή, οπότε θα μιλήσουμε αύριο. Αύριο θα σας έχω και τα δύο τραγούδια για τη Χιροσίμα, τα οποία συζητήσαμε χθες με εσάς τους ακροατές μας. Οπότε αύριο για Χιροσίμα Ναγκασάκι. Σήμερα θα έχουμε τον καθηγητή μας. Σε πολύ λίγο θα σας έχω Νίκο Μποζιονέλο να συζητήσουμε λίγο σε ό,τι αφορά στο νέο κανάλι το οποίο έχει προκύψει για τα αθλητικά δρόμενα της χώρας. Να δούμε αν είναι συνδρομητικό και αυτό ή όχι. Αν θα πληρώνουμε ένα τρίτο κανάλι εμείς. Ευτυχώς Νόβα και Κοσμοτέ το πληρώνουμε σε ένα. Ευτυχώς κατάλαβαν ότι έπρεπε να κάνουν μια τέτοια κίνηση για να εξαφανιστούν και τα πειρατικά από τη μέση. Τώρα όμως προέκυψε ένα δεύτερο, στην κυριολεξία τρίτο, εν πάση περιπτώσει. Και είναι αυτό του κυρίου Αλαφούζου. Θα μας πει σε πολύ λίγο ο Νίκος Μποζιονέλος τα πάντα γύρω από αυτό το νέο κανάλι. Θα τον ρωτήσω, μιας και είναι πολύ καλός φίλος του Παναθηναϊκού, παρακολουθεί τα πάντα, πώς είδε τον Παναθηναϊκό του στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Πάξη, πώς βλέπει τα επόμενα. Και διάβασα λίγο πριν ότι ο Τετέι θα είναι εκτός του αγώνα με την Τσέσκα 1948. Προσέξτε, δεν είναι η Τσέσκα Σόφιας αυτή, είναι η Τσέσκα 1948. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί είχα δύο φίλους χθες που με ρώτησαν πώς γίνεται να παίζει ο Παναθηναϊκός με την Τσέσκα Σόφιας. Δεν είναι η Τσέσκα Σόφιας. Περισσότερα αργότερα. Μεγάλη είδηση αυτή που προέκυψε νωρίς, βγήκε ο Γιώργος ο Μάντζιος εκτάκτος εδώ στο φίλο μου τον Γιώργο, τον Καστάνη, και μας είπε ότι κλείδωσε η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη, έρχεται αύριο. Και μάλιστα μπορείτε να μπείτε και στο metrosport.gr. Ο φίλος μου ο Χάρης ο Μανολίδης σας έχει και την ημερομηνία, την ώρα μάλλον, της άφιξης του Γιαννούλη εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Επιστρέφει ο Γιαννούλης, σημαντικότατη προσθήκη αυτή για τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, θέλω να δω τι θα κάνει με τους άλλους τρεις τώρα. Τέσσερις, μη σας πω. Βασικά να τους σημειώσω για τρόπους και τους ξεχνάω αυτούς. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει τέσσερις, μη σας πω πέντε. Λοιπόν, με Γιαννούλη είναι Γιαννούλης, Ντούντα, για να μην τον ξεχάσω, τον Πιτσιρικά που είναι πολύ καλός, Τέιλορ, ο οποίος δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται, αν θα παίξει στην Σέλτικα ή όχι. Είναι ο τύπος ο Γκόμες, ο οποίος τα πήγε εξαιρετικά καλά και είναι ο βασικός αυτή τη στιγμή. Και είναι και ο Μπάμπα. Πέντε έχει. Πέντε αριστερούς μπακ έχει ο ΠΑΟΚ τη στιγμή που έχει έναν δεξιό μπακ. Αυτά είναι, εντάξει, τα περίεργα τα του ΠΑΟΚ, οκ. Okay. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα έρθει και ο Μιχαλάκης ο Μπρεσί, ο Μερσί Μποκού, και θα κλείσει και αυτός. Οπότε είμαστε μια χαρά. Θα τα δούμε λίγο αυτά. Πάμε τώρα στην Αθήνα και στον Νίκο τον Μποζιονέλο. Καλησπέρα, Γίγαντα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι λες, πέντε αριστερούς μπάκα έχει.
0: Πέντε αριστερούς μπάκα για αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και έναν δεξιό.
1: Γι' αυτό λύση βλέπει μπροστά. Το κάνουμε σαν το Λαγωνικάκι, που είχαμε κάποτε στο Παναθηναϊκό δεξιοπόδαρο και το κάναμε αριστερό μπάκι.
0: Πού το θυμήθηκε στο Λαγωνικάκι τον κοντό.
1: Παρακαλώ, παιδικό μου ίδαλμα το Λαγωνικάκι.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Γιατί φίλε και εγώ στα μικρά τα μου ήμουν τρομερός δεξιοπόδαρος και με βάζανε αριστερό μπάκι. Λέω θα σας δείξω εγώ τώρα, πάμε το δεξί, κατάλαβες. Έχω δυναμία στους δεξιοπόδαρους.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι εκεί από δεξιούς.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Σε πήρα πρωτίστως για ένα θέμα που με ρωτάνε πολλοί ακροατές την τελευταία εβδομάδα. Για το κανάλι του κυρίου Αλαφούζου, Αν θα είναι συνδρομητικό ή όχι, δεν ξέρω αν θα μπει σε καμιά πλατφόρμα τύπου Κοσμοτέ ή Νόβα, ή αν θα είναι μόνη της. Αλλά εσύ θα μας τα πεις όλα αυτά, γιατί ξέρεις τώρα ο Έλληνας να αντέξει ακόμη ένα συνδρομητικό, ακόμα μία συνδρομή, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, έτσι.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, θα ξεκινήσω ανάποδα.
0: Παρακαλώ.
1: Θα αντέξει και μία και δύο και τρεις ακόμα,
0: ναι.
1: Γιατί όταν υπάρχει ανταγωνισμός δεν θα ανεβούν οι τιμές. Άρα δηλαδή βγει ο Λαφούζος.
0: Ναι.
1: Με μια πλατφόρμα και αρχίζει και παίρνει κόσμο και βλέπει Κοσμοτέ ή Νόβα ότι είχαν πελάτες, τι θα κάνουν. Θα κατεβάσουν τις τιμές. Άρα το δεν αντέχουμε μια ακόμη πλατφόρμα είναι σχετικό. Δεν αντέχουμε το μονοπόλιο. Και εδώ και χρόνια Κοσμοτέ και Νόβα συνδρομητικά παίζουν μονοπόλιο.
0: Ναι.
1: Οι δυο τους. Γιατί σε κάποια φάση συνεργάστηκαν τόσο καλά με την ανταλλαγή περιεχομένου, αυτή τη συνεργασία, η οποία συνεχίζεται και φέτος και βλέπουμε.
0: Πολύ ωραία αυτή για φέτος τουλάχιστον η ενημέρωση. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η μαγική λέξη που τη λένε και στο χωριό μου, η μαγική φράση, και θα σας την εξηγήσω για την πλατφόρμα του Αλαφούζου και για όλα σε αυτές τις πλατφόρμες, λέγεται over the top.
0: Over the top, μάλιστα.
1: Πάνω από πάνω.
0: Από την κορυφή, ναι.
1: Μπράβο. Over the top τι θα πει? Δεν υπάρχει box, δεν υπάρχει αποκωδικοποιητής. Έχουμε σύνδεση μέσω διαδικτύου και έχουμε και σύνδεση και έχουμε πλατφόρμα. Πώς είναι το Netflix, ρε παιδί μου, που κατεβάζεις την εφαρμογή και το βλέπεις στο κινητό σου,
0: ναι.
1: Ή συνδέεις τη Smart TV σου,
0: ναι,
1: με το ίντερνετ και κατευθείαν έχεις τις εφαρμογές εκεί για να βλέπεις Netflix.
0: Όποιος δεν έχει Smart TV, στα χωριά πολλοί έχουν παλιά μηχανήματα, παλιές τηλεοράσεις. Τι κάνουν?
1: Θα μπουν σε ένα browser και θα συνδέσουν το λάπτοπ, όπως κάνω και
0: καλά.
1: Εγώ. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα να σου πω κάτι.
0: Ναι, εντάξει, η τεχνολογία προχωρά.
1: Δεν θα το πληρώσω, παππούς, θα το πληρώσω το καφενείο.
0: Εντάξει, τεχνολογία προχωρά, οκ, δεκτό.
1: Αλλά η τεχνολογία καλώς κακώς προχωράει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, θα είναι συνδρομητικό.
0: Α.
1: Και το αναφέρω αυτό, γιατί ξέρω την ενδιαφέρει και τη Θεσσαλονίκη, από τη στιγμή που μία από τις ομάδες Θεσσαλονίκης είναι στο πακέτο και είναι ο Ηρακλής.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το μπάσκετ.
1: Και είναι με πρόλαβες, φυσικά, είναι και το μπάσκετ. Από εκεί και πέρα.
0: Από πλευρά της Θεσσαλονίκης εννοώ πάω και Άρης, δηλαδή.
1: Τι γνωρίζω εγώ ρεπορταζιακά, Μιχάλη μου, και
0: ναι,
1: κρατήκατα. Πρώτον, όλα θα τα δείχνει ο Sky ή η ελεύθερα ή η βρετική του Sky ή YouTube μέχρι και τέλη Σεπτέμβρη, βία αρχές Οκτώβρη. Να βγει η πλατφόρμα, γιατί δεν είναι εύκολο.
0: Σωστό.
1: Οπότε όλα μέχρι τότε είναι, όπου και αν είναι, θα είναι δωρεάν. Ωραία.
0: Έστω υβριδικός.
1: Ή έστω υβριδικός από το κόκκινο κουμπάκι που λέμε πριν, ναι, τηλεόραση του Open που έχει δείξει και κάτι μάτσο. Πάω, τα έχουμε, ναι, μάθει. Ωραία.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θα βγει η πλατφόρμα. Σύμφωνα με τις δικές μου τις πληροφορίες, το μπάσκετ, ένα μάτς κάθε Σάββατο και ένα μάτς κάθε Κυριακή, θα είναι ούτως ή άλλως στην ελεύθερη τηλεόραση του Sky.
0: Ναι. Υποθέτω όμως περισσότερο Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ.
1: Μην το λες.
0: Λες, okay.
1: Καταρχάς, ειδικά με Ευρωλίγκα και ειδικά να κινείς δύσκολο διάβολο εβδομάδος,
0: ναι,
1: αν το πω χήμα. Παίζουν Κυριακή Δευτέρα συνήθως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παίζουν Παναθηναϊκός Τρίτη, Πέμπτη και μετά μπορεί να τον δεις Κυριακή, μπορεί να τον δεις Δευτέρα. Δεν είναι Σάββατο να παίξουν οι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μπάσκετ, είναι απίθανο.
0: Οπότε νομίζω ότι
1: το Σάββατο θα είναι πιο πολύ μέρα μπασκετικής Θεσσαλονίκης. Άρα, αν έχεις να δείξεις, παιδί μου, ειδικά και το εκτός έδρας, ένα κολοσσός ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Περιστέρι Άρης και πάει λέγοντας.
1: Βέβαια.
0: Σωστό.
1: Αυτό για τον μπάσκετ. Τώρα έχει πάρει το κύπελο, έχει πάρει το Super Cup.
0: Έχει πάρει και το κύπελο.
1: Το κύπελο και το Super Cup.
0: Είχα μείνει και στο κύπελο, ναι, ναι, ακόμα ο Τενέτε εγώ.
1: Το κύπελο ήταν στην Κοσμοτέ.
0: Ναι, ναι, στην Κοσμοτέ αυτό λέω.
1: Έκανε διαγωνισμό η ΕΠΟ. Και λέει θέλουμε, και σωστά επιτέλους, γιατί πήγαινε χρόνο-χρόνο να πούμε με την Κοσμοτέ. Και λέει θέλουμε τριετίας συμφωνία ζητάμε και βάζουμε και το Super Cup μέσα.
0: Παίρνουν κάτι τα κανάλια, οι ομάδες, συγγνώμη.
1: Δεν το γνωρίζω το ποσοστό.
0: Αν θα παίρνουν κάτι, οκ. Okay. Okay.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όπως εξελίχθηκε το κύπελο πέρυσι, γιατί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είχαμε έκπληξη με παρουσία σε τελικό επαρχιακής ομάδας,
0: σωστά,
1: η οποία μάλιστα το κατέκτησε κιόλας. Προσθέτει είναι το ρομπαντικό του ποδοσφαίρου, πάντα μου αρέσει να σηκώνει επαρχία κεφάλι. Και ειδικά έτσι με το suspense της League Phase,
0: ναι,
1: δηλαδή το κύπελο κάπως αναζωογονήθηκε.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Και επίσης υπάρχει και η άψογη και συνεργασία, και το βλέπουμε, της Superbet στοιχηματικής, η οποία έχει χορηγεί το κύπελο και το Super Cup και συνεργάζεται με το Sky.
0: Ναι.
1: Και προφανώς συνεργαστεί και με την πλατφόρμα.
0: Μπαίνει δυνατά,
1: άμα έχεις χρήματα να κάψεις.
0: Μπαίνει δυνατά. Γιατί να κάψεις, λες? Δεν το λες με αρνητική έννοια ότι θα τα χάσει, μάλλον.
1: Όχι, το λέω με αρνητική.
0: Α,
1: δηλαδή, η Superbet βγήκε, πότε βγήκε τώρα, την άνοιξη.
0: Ναι, ναι.
1: είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και φανέλες.
0: Ναι, ναι. Από τον εδώ και καιρό. Σωστά, σωστά.
1: Έκλεισε τον Πασχετικό Ολυμπιακό χωρίς να έχει βγει ακόμα. Δηλαδή όταν δεν βγει στην αγορά και δεν κάνει τίποτα, αλλά και σκρίμασε.
0: Και πράσι... την είδα και στην Τούμπα τη Superbet με διστάντ και τέτοια να παίζουν καλά τα παιδιά.
1: Δεν μπορεί να και σκρίμασε. Για κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να βγάζει.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, για την πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Θα βγει, θα είναι συνδρομητική. Υπάρχει, πρώτος το έγραψε και θέλω να επικαλούμε πάντα συναδελφούς, ασχέτως αν δεν επικαλούνται αυτοί, αλλά αυτή τη φορά δεν είναι μηντιακός και επειδή είναι και καλό παιδί και φίλος, ο Κώστας ο Γουλής έγραψε στον Αθλητικό πριν κάτι μέρες.
0: Ωραίος.
1: Για 9,99.
0: Μάλιστα.
1: Μηνία.
0: 9,99.
1: Κρατήστε, από δική μου πληροφόρηση, ότι ενδέχεται να είναι και πιο χαμηλά.
0: Α. Έστω για αρχή κανένα τρίμηνο να σου πει εντάξει σε θέλω.
1: Θα σου έλεγα 60-40 πιο χαμηλά ότι θα υπάρχουν και εβδομαδιαία πακέτα και, και ημερήσια. Δηλαδή θες να προέρχεσαι μια μέρα να δεις τον Ηρακλή.
0: Να δεις και τι γίνεται. Και... Α, λες και στη διάρκεια σε όλη τη χρονιά θα υπάρχει και το α, πάρε ένα match pay per view ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραίο.
1: Και παιδιά, αν σκεφτείτε τώρα, για να το πω τώρα και λίγο σήμερα, αν σκεφτείτε τι χρήματα χαλάμε και πώς.
0: Αλλά ναι,
1: τώρα,
0: δεν το συζητάμε.
1: 10 και 15 και 20 ευρώ το μήνα.
0: Δεν το συζητάω, άστα. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Δηλαδή, 10 καφές, παιδιά, 10 ευρώ και 10 καφές, είναι 4 καφές τη μέρα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν το συζητάμε.
1: Εγώ πίνω 5. Έχω αρχίσει το τελευταίο καιρό, μην το τάξεις, δεν φτιάχνω. Δηλαδή, αφού ήταν σε 2,70-2,80, μου λες και είμαστε το κολονάκι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η πλατφόρμα θα διεκδικήσει και άλλα πράγματα. Θεωρώ όμως ότι τον πρώτο καιρό, δηλαδή δεν αποκλείω, στο λέω τώρα δική μου ερμηνεία, ακόμη και το πρώτο δίμηνο να μην υπάρξει χρέωση.
0: Ναι.
1: Να πει ο κόσμος να κατεβάσει.
0: Κατανοητό.
1: Να τεστάρουν εκεί οι ίδιοι θεματάκια.
0: Μάρκετινγκ κιόλας θέμα. Ελάτε εδώ τζάμπα δύο μήνες. Είναι και μάρκετινγκ.
1: Μην ξεχνάμε και ο Αντένα που έχει πάντα ψηλά τα ναμανέ και έχουμε το Αντένα Plus και θα δείξουμε το Μουντιάλ και πήρανε, μην πω τώρα στον αέρα τι πήρανε στο Μουντιάλ του Κατάρ.
0: Εμπειρίες.
1: Έτσι. Και το κάψαμε ας πούμε, χάσαμε 3 μέρες Μουντιάλ μέχρι να αξιωθούν να το δώσουν στο ελεύθερο Αντένα να το,
0: σωστά,
1: να το παρακολουθήσουμε. Άρα θέλει και λίγο, τεστ.
0: Υπάρχει περίπτωση λες αυτό το κανάλι Νίκο να μπλέξει και με ταινίες, σειρές και τα λοιπά, είναι και μόνο καθαρά αθλητικό.
1: Όταν βγάζεις πλατφόρμα θα βάλεις και παιδικά και μη κοιμάω και τα λοιπά.
0: Μπράβο.
1: Θα βάλεις και ντοκιμαντέρ και η ζωή με τις αντιλόπες.
0: Άρα λες θα τα έχει και αυτά.
1: Θα βάλεις και για ενήλικες.
0: Ναι.
1: Θα μην βάλεις.
0: Βέβαια, για να αξίζει όλο το πακέτο.
1: Για
0: δηλαδή,
1: να αξίζει όλο το πακέτο. Έτσι. Θα βάλεις πολλά. Ωραία. Αλλά, κακά τα ψέματα, τα συνδρομητικά, πάντα η πελατεία έρχεται από το αθλητικό κοινό.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάει κανείς τώρα να πληρώσει να δει το έτερος εγώ, αφού το δεις σε 2 χρόνια, να το βγάλεις ένα-δύο χρόνια στην ελεύθερη τηλεόραση. Λέω τώρα παράδειγμα, μια σειρά. Ή μια ταινία, την Οδύσσια. Ελάτε εδώ να τη δείτε αποκλειστικά τον Ιανουάριο του 27. Ρε φίλε, αφού το 28 την έχει βγάλει εγώ ελεύθερο κανάλι. Γιατί να κάτσω να πληρώσω. Πάντα λοιπόν οι συνδρομές έρχονται κατά κόρον.
0: Το live θέαμα από αθλητισμό.
1: Από αθλητισμό. Και επίσης παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ότι ο Αλαφούζος επιχειρηματικά με αυτό που έκανε τώρα και ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα. Πρόλαβε στη στροφή αυτό που ετοιμάζουν ο Μαρινάκης με τον Βαρδινογιάννη και τον Κυριακού με τη δική τους πλατφόρμα. Θυμίζω ότι ο Αλαφούζος έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα 2 ομάδων.
0: Σωστά.
1: Του Παναθηναϊκού που είναι δικό του και του Ηρακλή που συμφώνησε με τον Μονεβασιώτη. Πολύ ωραία. Με τον Μονεβασιώτη. Από εκεί και πέρα οι άλλες 12 ομάδες ανήκουν στην εταιρεία Broker, όπως λέω, την Per Capita. Έχουν όλες συμφωνήσει εκεί και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ο ΠΑΟ και όλες με συμβόλαια και η Per Capita τα δίνει τα δικαιώματα όπου θέλει ή όπου συμφωνήσει.
0: Ναι.
1: Πέρυσι τα έδωσε Nova Cosmote. Φέτος τα ίδια. Όταν θα βγει η πλατφόρμα.
0: Δεν Μαρινάκη, αποκλείεται να τσιμπήσει κάτι από εκεί.
1: Γιάννη Κυριακού. Όχι, δεν αποκλείεται. Αυτός είναι ο στόχος. Να τσιμπήσει.
0: Μάλιστα.
1: Τους πρόλαβε στη στροφή ο Αλαφούζος και μου πει γιατί δεν βγήκαν αυτοί τόσο καιρό. Μπήκαν μετοχικά παίρνοντας από το 33% της εταιρείας του Αντένα, που έχει το Αντένα Plus, αλλά θα μετονομαστεί ο Μαρινάκης και ο Βαρδινογιάννης, η Motorola δηλαδή και η Alter Ego Media. Αλλά θέλουν την έγκριση και της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Ελλάδα και της αντίστοιχης Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά αργούνε.
0: Σωστά.
1: Αυτά αναμένονταν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Καταλαβες. Περιμέναν και ο Αλαφούζος πρόλαβε στη στροφή. Επίσης, στόχος του Αλαφούζου, και αυτό το λέω και ρεπορταζιακά, γιατί το έχω ψάξει πάρα πολύ. Μίλησα και λίγο μαζί του στην κλήρωση για να καταλάβω. Γιατί ο Αλαφούζος ως πρόεδρος Σουπερλίγκας μίλησε για κεντρική διαχείριση.
0: Ναι.
1: Είναι ο πρόεδρος, το λέω σε κάποια φάση. Μιλάς για κεντρική διαχείριση. Ναι. Δηλαδή, οι άλλες 12 έχεις τις 2.
0: Σωστά.
1: Μου λέει, έχουμε πλάνο και έχουμε σχέδιο. Το λέω πώς μου το πείτε.
0: Είναι φοβερός επιχειρηματίας, δεν το συζητάμε, το έχει αποδείξει.
1: Εκτιμώ, γιατί ρεπορταζιακά έχει γραφτεί, έχει αναφερθεί και δεν έχει διαψευστεί. Οπότε εκτιμώ ότι εκτός της άκρη του ΠΑΟΚ που του χρόνου θα τους πάρει στην πλατφόρμα, θα πάρει και άλλους. Οπότε θα μείνουν οι υπόλοιποι με τον Ολυμπιακό και 2-3 ακόμη.
0: Θα κατεβάσουν και όπως έλεγες και το μηνιαίο, οπότε φυσιολογικό αυτό.
1: Ναι. Έχουμε πολύ ψωμί. Σιγά σιγά όμως φαίνεται ότι Νόβα και Κοσμοτέ δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις.
0: Έχουν βέβαια Europa League, Champions League, Conference League.
1: Για πόσο?
0: Για Euroliga, είναι δυνατά. Euroliga,
1: τελευταία
0: είναι.
1: Χρονιά φέτος ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην Κοσμοτέ και έχουμε διαγωνισμό. Λοιπόν, για το ποιος θα το μεταδίδει, προσοχή, από τον Αύγουστο του 27 και μετά. Δεν μιλάμε για τα προκριματικά που είναι ελεύθερα και μας βγαίνει Παναγία μας Μηντιακός κάθε εβδομάδα.
0: Σωστά,
1: ποιος δείχνει πού και μπερδεύεται.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, από τέλη Αυγούστου του 27 και μετά ξεκινάει το καινούριο πακέτο, το οποίο θα είναι τετραετία αυτή τη φορά, όχι τριετία.
0: Μάλιστα.
1: Η Κοσμοτέ για την τριετία τώρα, Champions Europa Conference, πλήρωσε 110. Για τετραετία, με League Phase, με, μπορεί να ζητήσει η καινούργια εταιρεία που έχει συνεργάζεται η UEFA, μπορεί να ζητήσει 140-150.
0: Και βάλε, σωστά.
1: Και εκεί θέλω να καταλήξω, επειδή συμβαίνει και στο εξωτερικό, ναι παιδιά, πληρώνουν 3 και 4 πλατφόρμες για να τα βλέπουν όλα. Ή παίρνει ο ένας 2 πλατφόρμες σπίτι,
0: ναι,
1: και έρχεται ο φίλος του και ναι, την επόμενη μέρα πάει στο σπίτι του φίλου του.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: μπορεί να βλέπουμε, τυχαίο παράδειγμα τώρα, έτσι, 8 από τα 9 μάτς του Champions League την Τρίτη στην Nova,
0: ναι,
1: αλλά το καλύτερο να το βλέπουμε στην Amazon.
0: Ναι, ναι, ναι, okay.
1: Την Τετάρτη να βλέπεις όλο το Champions League στην Κοσμοτέ.
0: Σωστά.
1: Και την Πέμπτη να βλέπεις από το Netflix, από το κανάλι του Αλαφούζη, από το κανάλι του Μαρινάκη. Το λέω τώρα τυχαία.
0: Ναι, ναι, ναι, κατανοητό.
1: Μόνο να σας πω, γιατί θα το βάλω στο μηντιάρχη σήμερα, γιατί το βρήκα και γέλασα πολύ. Στο Μεξικό, για να δεις όλο το πρωτάθλημα, το Μεξικό,
0: ναι,
1: έτσι, μας είναι οικείο.
0: Ναι.
1: 5 διαφορετικές συνδρομές, εκπληκτικό.
0: Ανάλογα με ομάδες, τόσο ναι, συνδρομητικά, τόσα κανάλια.
1: Άλλη έχει 5, άλλη έχει 1, άλλη έχει 2.
0: Φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι λέρε, φίλε. Και είναι θέμα, γιατί εντάξει να έχεις τα υπέρ σου τα εντός έδρας, τα εκτός πρέπει να κάνεις ιστορίες για αγρίους. Να ξέρεις πού θα είναι το εκτός, με ποια εταιρεία το έχει πάει λέγοντας, ποια θα πάρεις, ποια θα αφήσεις.
1: Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, το ξέρω ότι δεν μπέρδεμα, παιδιά. Έχει μπει το χρήμα για τα καλά. Δηλαδή, ακόμη και το ότι είδαμε το Μουντιάλ φέτος μόνο από την ΕΡΤ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για μένα είναι είδηση. Μιλάμε τώρα για 104 αγώνες. Θεωρώ δηλαδή το επόμενο Μουντιάλ δεν θα είναι, αν είναι εκεί, δεν θα είναι μόνη της. Ή δεν θα είναι μόνο ένα κανάλι. Πώς είναι τώρα, ρε παιδί μου, συνδιοργανώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Συνειδιοκτησίες τους παίκτες.
1: Όλα αυτά.
0: Σωστά. Αυτό που δεν μπορώ εγώ να χωνέψω, το φωνάζω εδώ και 3-4 χρόνια.
1: Ναι, σου
0: παραθέτω,
1: ναι,
0: το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι. Το...
0: Το έχεις
1: έκανα
0: πάρει.
1: Έκανα ένα άρθρο στο Sportal και πέρυσι στο DNA και φέτος στο Sportal. Ναι. Έγραψε και πώς το ίδιο. Λέει, παιδιά, μας κοροϊδεύετε.
0: Ρε, 4 χρόνια το ίδιο πράγμα και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί δεν χάνουν αυτοί. Εμείς χάνουμε, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, εμείς χάνουμε. Κάποιος μπορεί να είναι Παναθηναϊκός και να θέλει να βλέπει μόνο τον Παναθηναϊκό και να πει τα τέτοια μου, να το πω απλά.
0: Σύμφωνοι, αλλά εγώ που θέλω να δω και το ΑΕΚ Ηρακλής και το Καλαμάτα Άρης, δεν μπορώ να το δω.
1: Μαζί σου. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση η Σούπερ Λίγκα σου λέει: δεν αποφασίζω εγώ, συνεννοούμε με τις ομάδες. Οι ομάδες ίσον τα κανάλια, γιατί τώρα δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση.
0: Ναι.
1: Οπότε τα μισά είναι Νόβα, τα μισά είναι Κοσμοτέ. Θα μου πει συνεργάζονται οι δύο, δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Έλατε.
1: Ξέρεις που καταλήγουμε? Ελληνική αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία την έχουμε τα βατζιλίκη από τη μία, από την άλλη, κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό, Μιχάλη μου, και δεν το ξέρει ο κόσμος. Από τα τηλεοπτικά συμβόλαια η ελληνική αστυνομία παίρνει ποσοστό, το ξέρεις.
0: Λόγω του ότι υπάρχει παρουσία της εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι υπεύθυνη γι' αυτό.
1: Και σωστά παίρνει.
0: Δεν λέω όχι, είναι υπεύθυνη, σωστά.
1: Άρα έχει και λόγο. Αν δηλαδή έρθει ο Παναγιώτης και πει: θέλουμε να παίξουμε 8, γιατί μας το είπε,
0: ναι,
1: η πλατφόρμα μας, ναι, γιατί μας ζήτησε η Κοσμοτέ που,
0: ναι,
1: αυτό δεν το
0: πατώ. Δεν γίνεται, κύριε.
1: Παίζει ο Ολυμπιακός στις 10. Λέει, μια παιδιά δεν γίνεται,
0: ναι,
1: θα παίξει τις 9.30.
0: Ναι.
1: Και εκεί καταλήγουμε, το οποίο είναι τρομερός φαύλος κύκλος.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, αν ανέβει η πλατφόρμα το Αλαφούζο Κοσμοτέ Νόβα, δεν το γνωρίζω. Αν με ρωτάς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στο 50-50 και για τις δύο.
0: Okay.
1: Δεν είναι εύκολο. Γιατί η Νόβα έχει συμφέροντα με αντιπάλους επιχειρηματίες του Αλαφούζου.
0: Ναι, παίζονται και άλλα από πίσω, οκ. Okay.
1: Εγώ λίγο παραξενεύτηκα που χάλασε η μαγιά με την Κοσμοτέ. Θα μου πεις, Μπορεί να πει περκάπητα στην Κοσμοτέ, μην δώσει παραπάνω του Παναθηναϊκού. Γιατί εκεί χάλασε η μαγεία πέρυσι. Έτσι. Ναι. Ήθελε ο Παναθηναϊκός 15, γιατί ο Ολυμπιακός 57-18 έπαιρνε 10.
0: Βέβαια, σου λέει, γιατί να μην
1: αρέσει. Κατανοητό. Μπορεί να μην του δώσετε ρε παιδί μου παραπάνω του Αλαφούζου, γιατί δεν θα σα δώσουμε ομάδες.
0: Είναι λέω καλό και για τις ομάδες αυτό. Τσιμπάνε όλο και κάτι παραπάνω.
1: Ο γιος του επικεφαλής, ο ΤΕ Ελλάδος, του κυρίου Νεμπή, παίζει το Παναθηναϊκό. Έχει κάνει και συμμετοχές πέρυσι και είναι και μεγάλο ταλέντο. Όταν ήταν στην Κοσμοτέ Κροατίας, στην Τέλεκο μάλλον Κροατίας, ο γιος έπαιζε Δυνάμο Ζάγκρεπ. Και όταν ήρθε ο άνθρωπος εδώ Ελλάδα, πήγε τον έφερε ο Ζάιτς στο Παναθηναϊκό.
0: Τι σου
1: είναι. Ο Νεμπής είναι και μεγάλο ταλέντο, τον έχω δει καν δύο φορές.
0: Τι σου είναι οι λεπτομέρειες.
1: Και λέω τώρα, κοίταξε να δεις με τέτοια σχέση ποδοσφαιρική και δεν μπορεί να υπάρξει μια επιχειρηματική συνεργασία για να μην μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ο Αλαφούζο είναι αντίστοιχο αυτό.
0: Έχω δύο λεπτά να μου πει. Για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος άξιζε να περάσει και με δύο νίκες. Κακώς τα VAR δεν υπάρχουν, είναι αστείο αυτό το πράγμα στο
1: κόφερες.
0: Πες μου δύο λόγια για, για την επόμενη πρόκληση του Παναθηναϊκού τώρα.
1: Θα μιλήσω.
0: Δεν παίζει ο Τετέι σήμερα, από ό,τι είπε ο Νουστρέ.
1: Αύριο.
0: Αύριο.
1: Ναι, δεν πείστε. Κοίτα, και είναι και κακό Τετέι.
0: Δεν ήταν καλό όμως.
1: Μου είπαν ότι του είχε κάτι βαριά προετοιμασία, γιατί πρώτη φορά έκανε τέτοια προετοιμασία το παιδί και λογικό.
0: Μπορεί, λογικό, σωστό. Έτσι, λογικό. Σωστό.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ο Παρσινός και θυμίζω ότι έχει πάρει και πάρα πολλούς παίκτες τον Ιανουάριο, όπως τον Γιάγουσιτς και τον Αντίνο, που ουσιαστικά δεν τους είδαμε. Λόγω Μπενίτεθ κυρίως. Οπότε και αυτοί είναι νέοι παίκτες.
0: Και αυτό είναι το Ισραήλ που ήρθε τώρα.
1: Μια τελείως καινούρια ομάδα. Ναι. Ακόμη δεν έχει δει το Ολλανδικό δίδυμο στα στόπερ. Λογικά του δούμε αύριο. Σωστά. Γιατί αυτό το Φαντρόγκελ είναι κύλερ, μόνο που σε κοιτάει.
0: Ναι.
1: Δίπλα στο Ντεφράι. Ναι. Και η ενίσχυση συνεχίζεται. Δηλαδή, δεν ξέρει πού θα κάτσει η μπηλιά. Τον Παναθηναϊκό δεν τον θεωρώ φέτος φαβορί για πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι ένα κλικ πάνω και από τους τρεις. Τώρα που μιλάμε, έτσι.
0: Έστω χωρίς Πινέδα, λες.
1: Έστω χωρίς Πινέδα, να τις δούμε. Okay. Να δούμε και τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, να δούμε και Ολυμπιακό.
0: Έχει ακόμα, ναι, έχει ακόμα.
1: Έχει ακόμα. Αλλά ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν θα είναι στην απόσταση που ήταν από τους άλλους τρεις πέρυσι.
0: 100%.
1: Που φάνηκε και στη βαθμολογία. Εάν τον δεις να αρχίζει να γίνεται ανταγωνιστικός, γιατί προσωπικά έχω και λίγο ενδιασμούς για τον προπονητή, θέλω να τον δω.
0: Ήταν η τελευταία ερώτηση για Νίστρου, πώς τον έχεις. Αλλά είναι αρχή ακόμα.
1: Έχω ένα κακό feeling και μεγάλη ενδιασμή, δεν ξέρω. Κάτι δεν μου κάθεται καλά. Αλλά ο άνθρωπος δείχνει δουλεφταράς.
0: Βέβαια.
1: Έχει κάνει πλάνο, δουλειά. Ναι, έχει κάνει.
0: Βέβαια.
1: Αλλά θα μου πεις και ο Αλόνσο το καλοκαίρι δουλειά. Έκανε και δεν τα χάει για το φθινόπωρο. Οπότε...
0: Ναι, είναι μέσα σε όλη τη χρονιά πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ, τους αγώνες και πάει λέγοντας τους παίκτες.
1: Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι υπερσυνάκ, έτσι. Πάει για προκρίσεις ακόμα και με μισό μηδέν να μπούμε λίγο
0: έτσι είναι,
1: να τελειώνουμε.
0: Μα όλες οι ομάδες. Όλες.
1: Δεν περιμένεις να δεις πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, 30 Σεπτεμβρίου που θα τους έχουμε δει λίγο στην Ελλάδα και λίγο στην Ευρώπη, εκεί θα έχουν έρθει μεταγραφές, θα έχουν παίξει, εκεί θα μπορούμε να κρίνουμε και για τους τέσσερις.
0: Ωραία.
1: Μέχρι στιγμής πάντως ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν θα είναι, και το λέω συνειδητά, αυτό το πράγμα που ήταν πέρυσι.
0: Τώρα θα σου ζητούσα να μου δώσεις και, και ένα σχόλιο για το ότι η ΕΠΟ έχει αποσύρει τη στήριξή της σε ό,τι αφορά στην υποψηφιότητα του Ινφαντίνο. Αν έχεις 10 δευτερόλεπτα, πες σου άρεσε ή όχι. Το περίμενες ή όχι.
1: Το Ινφαντίνο.
0: Ναι. Δεν προτίθεται λέει, να στηρίξει τον Ινφαντίνο.
1: Να το πω όπως το σκέφτομαι, Μιχάλη.
0: Παρακαλώ, αλίμονο.
1: Στο τέλος θα φάει ξύλο αυτός.
0: Έπρεπε να είχε φάει για μένα.
1: Θα το ξυλοφορτώσει με αυτά που κάνει. Στο τέλος θα τις φάει. Μιλάμε, ξεφύγει το πράγμα.
0: Ναι. Εκείνη η κάρτα του Τραμπ δεν μπορεί να χωνευτεί από κανένα ποτέ και όμως πέρασε.
1: Δεν είναι. Εσύ πας να πουλήσεις κάτι, να το κόψεις το χέρι και να το πουλήσεις που δεν σου ανήκει.
0: Έλατε. Είσαι απλά πρόεδρος. Διαχειριστής, εν πάση περιπτώσει.
1: Και λες, παιδιά, θα κάνουμε 64 ομάδες το επόμενο μήνα. Αν θα έχετε, θα έχετε. Δηλαδή, τους πετάς.
0: Ρώτησες κανέναν.
1: Ναι, και χωρίς να ρωτήσεις κανέναν. Εγώ, για σαν του μάγκα του Τσέφεριν, που ήταν πρώτος εναντίον του.
0: Σωστός.
1: Πρώτος, πριν καν κάνει πίσω η FIFA. Άμα δείτε όλη την εβδομάδα, έχω πάθει πλάκα με τον Τσέφεριν.
0: Αυτό θα συζητήσω σε λίγο με τον Γιώργο τον Μάντζιο τώρα, γιατί έχουμε και άλλα επεισόδια σήμερα με τον Ινφαντίνο και όχι μόνο. Φίλε! Είσαι άρχοντας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Πάντα χαρά μου, γιατί είναι σαν να μιλάμε στο σπίτι μου, σαν φίλοι και να πίνουμε καφέ.
0: Να χαρώ. Καλή πρόκληση στον Παναθηναϊκό, φίλε. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά από Νίκο Μποζιονέλο, το Μεντιάρχη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr.
5: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε εκτάκτο X-Files χθες, σήμερα και αύριο και την επόμενη εβδομάδα βλέπουμε. Άλλες 3-4 φορές σίγουρα θα είμαστε σε αυτή την ώρα. Τώρα, προσέξτε κάτι, είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το ακούσετε. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινή δίνει απάντηση. Απλά πράγματα. Με ένα απλό τηλέφωνο στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς, παιδιά. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν την διαδικασία απλή και άμεση. Θέλετε να ξενιάσετε, λοιπόν? Αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr.

0: Η ελληνική κυβέρνηση, φίλτατε Κωνσταντίνα Χατζηγεωργίου, με ενημερώνει ότι σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος σε Αττική, Χίο και Ψαρά περιοχές Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας, ενώ ήδη με επικοινωνεί και με ενημερώνει ότι για αύριο, Τετάρτη 5 Οκτώου, πολύ υψηλός κίνδυνος επίσης σε Αττική, Λέσβο, Χίο και Ψαρά περιοχές Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Το νου σας, μάγκες. Το νου σας. Η χώρα μας καίγεται. Γιώργος Μάντζιος στον αέρα της πόλης. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα.
0: Μας είπε λίγο πριν ο Νίκος ο Μποζιονέλος ότι θα πληρώνουμε και στο συνδρομητικό του Αλαφούζο 9,99. Ίσως είναι και πιο φτηνό.
1: Λίγο. Όχι άμεσα, αλλά.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο
0: ότι...
1: μετά.
0: Μπράβο. Είπε ότι κατά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα βγει. Έως τότε θα δούμε πώς θα πάει σε ελεύθερο κανάλι ή υβριδικό.
1: Και διεκδικεί και πρωταθλήματα έμαθα, πέρα από το μπάσκετ.
0: Το μπάσκετ το έχει πάρει. Έχει πάρει το κύπελο, το Super Cup και πάει του χρόνου για να πάρει ομάδες.
1: Έχει πάρει Παναθηναϊκό και Ηρακλή.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο και πάει του χρόνου να πάρει και ομάδες και άλλες.
1: Εγώ μαθαίνω ότι κυνηγάει και πρωταθλήματα, δηλαδή έχω ακούσει με μια μικρή επιφύλαξη για Βέλγιο και Γαλλία. Είναι δύο πρωταθλήματα τα οποία πέρυσι δεν τα έδειχνε ούτε η Κοσμοτέ ούτε η Νόβα.
0: Ναι, πολύ
1: είχαν
0: ωραίο.
1: Είχαν μείνει ορφανά. Είχαν πάει στον DAZN αυτή την πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Και...
0: είναι δυνατή η πλατφόρμα όντως.
1: Όταν κάνεις τέτοιες επενδύσεις, και κάτι καλό. Θες μάλλον τα καλύτερα.
0: Σωστά.
1: Λογικό είναι.
0: Δεν μου λες την Ναϊμέγεν, να τη λέω Ναϊμέγεν ή Ναϊμέχεν.
1: Ναϊμέχεν είναι κανονικά, αλλά Ναϊμέχεν την έχουμε εμάς.
0: Είναι σαν τον Γιουγάρδεν. Εγώ θα τη γράφω Ναϊμέχεν, πρέπει για το σωστό όνομα της ομάδας πρέπει να αναγράφεται και να λέγεται.
1: Είναι παλιά που γράφανε στα κουπόνια Πάκος Φερέιρα, ενώ ήταν Πάκος Φερέιρα.
0: Έλατε. Κουρασάο, Κουρακάο. Καλά για τις βραζιλιάνικες ομάδες και τα βραζιλιάνικα ονόματα παικτών.
1: Είναι Γκρόνιγκεν και εμείς την έχουμε κάνει Γκρόνιγκεν.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, είναι το πώς. Σε ποια γλώσσα θα πάω, δηλαδή.
0: Όχι, το όνομα της ομάδας έτσι όπως το λένε οι ίδιοι τσιοπαδοί, εμένα με ενδιαφέρει. Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Να είμαι και. Είναι μια ομάδα η οποία με την προσθήκη του Ντούσαν Τάντιτς και με τον Λίντσεν και τον Τσερί μπροστά είναι πολύ επικίνδυνη, αλλά αμυντικά έχει θέματα πολλά.
0: Γκολ, γκολ και over, το έχω αναφέρει και
1: νομίζω
0: στη στήλη μου.
1: Νομίζω θα έχει μάτσο. Θα έχουμε γκολ το βράδυ, έτσι πως παίζουν οι
0: Ολλανδοί. Και μπορεί να έχουμε και έκπληξη το βράδυ εκεί. Είναι δύσκολο μάτσο.
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός. Αν μπορούμε να πούμε κάτι, είναι ότι έχει δεχθεί γκολ και στα 6 φιλικά παιχνίδια.
0: Και αρκετά γκολ κιόλας.
1: Αν μπορούμε να πούμε κάτι ακόμα, είναι ότι παρότι έχει κάνει 12 μεταγραφές, ζήτημα να είναι 2-3, αυτό που λέμε ρε παιδί μου, υψηλού επίπεδου που θα το βοηθήσουν. Εγώ θα βάλω σε αυτές του Κάρμο που το ξέρουμε και ξέρει και το περιβάλλον και λογικά δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Να βάλω άντε και το Ζώτα Σίλβα που έχει μια ποιότητα και έχει μια μεγάλη χρηματιριακή αξία.
0: Ίσως το Φορτούνι να βάλει αριστερά.
1: Με το ζόρι να βάλω και τον μπακ της Μαγιόρκα, το Μαθαίο. Δηλαδή οι υπόλοιπες μεταγραφές.
0: Μαθαίο λένε θα βγει δεξιά.
1: Εντάξει, ο Σμαϊλόβιτς είναι project. Ο Στουρνάρας τώρα το παιδί και ο Πόποβιτς είναι τερματοφύλακες. Μπορεί να έχουν ταλέντο, αλλά.
0: Τον Πόποβιτς θέλω να τον δω εγώ τώρα. Βέβαια δεν είναι Τζολάκης, βέβαια.
1: Ο Φορτούνις γυρνάει σε άλλη ηλικία. Για πιο πολύ για
0: αλλαγή. Για κλείσιμο.
1: Ναι. Η αίσθηση που έχω είναι ότι επειδή φεύγει και ο Ορτέγκα, έχει φύγει για River Plate,
0: για River Plate
1: και επειδή έχει βάλει σε ταμείο από τις πωλήσεις ο Ολυμπιακός πάνω από 50 εκατομμύρια φέτος,
0: σωστά.
1: Είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει ίσως το πιο εντυπωσιακό φίνι σε αυτή την αίσθηση. Δηλαδή αν δεν πάρει 4-5 μεταγραφές υψηλού επίπεδου, σαν τον Μπραγκάντσα που ακούγεται π.χ. τη Sporting, που είναι ένα οκτάρι πολύ ποιοτικό και έχει 12 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία.
0: Ποιος θα βγει από τον Ολυμπιακό για να μπει ο Μπραγκάντσα.
1: Ο Μπραγκάντσα μπορεί να δώσει. Να μοιραστεί τα παιχνίδια με τον Τζικίνιο. Ξέρω
0: με
1: εγώ
0: το Τζικίνιο, δηλαδή.
1: Τέτοιο στυλ παίχτης, είναι λίγο πιο γλυκός από τον Τζικίνιο. Θα μπορούσα να πω.
0: Ξέρω, Τζικίνιο χτες ήταν πέρσι. Ήταν
1: λίγο πεσμένος.
0: Ήτανε όντως πεσμένος το δεύτερο.
1: Είναι πεσμένος. Επίσης τα χαφ. Δεν ξέρω τώρα, επιτραυματίστηκε και ο Έζε. Τον Καρτία είναι από τους αγαπημένους του Μεντιλίμπαρα, αλλά και εκεί σίγουρα θέλει αναβάθμιση.
0: Σωστά.
1: Το λέω με βάση τα όσα.
0: Γιατί είναι και ο Πιτσιρικάς ο Μουζακίτης που εμένα δεν. Και δεν ήταν και πέρσι, δεν έπαιζε
1: δεν
0: ο Μουζακίτης.
1: Δεν πήρε πολλά. Ναι, φέτος τον έχει βάλει λίγο παραπάνω ο Μεντιλίμπαρα, πέρσι δεν έπαιζε πολύ. Είχαν ακουστεί και διάφορα για πιθανή πώλησή του, για Ατλέτικο κλπ. Δεν πουλήθηκε.
0: Με αυτά που έλεγε ο Ολυμπιακός, πώς να πωληθεί ρε Γιώργο τώρα.
1: Και αριστερά θέλει σίγουρα.
0: Αριστερά. Εντάξει.
1: Μόνο όνομα έτσι είναι, έφυγε και ο Ορτέγκα.
0: Ναι, ναι, ο Μπρούνο. Ναι.
1: Δεν ξέρω, είναι ερωτηματική ο Ολυμπιακός. Εγώ θα μου κάνει εντύπωση να μην κάνει 4-5 υψηλό επίπεδο μεταγραφές. Σίγουρα πρέπει να πάρει και ένα φορ.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν αφήνεις εκτός λίστα στα Ρεμί.
0: Σωστά.
1: Γιάρεμτσουκ.
0: Σωστά.
1: Έχεις πουλήσει τον
0: Λουίς. Αυτό είναι πολύ
1: και τον
0: περίεργο που άφησε αυτούς τους δύο εκτός,
1: Ναι, δύο τα τιμά.
0: Ίσως γιατί δεν πρέπει να έχουν συμμετοχή στην Ευρώπη από τώρα, γιατί μετά δεν μπορούν να κάνουν μεταγραφή να παίξουν σε Ευρώπη άλλη ομάδα στα ευρωπαϊκά.
1: Η ελεύθερη μετάφραση είναι ότι δεν θα υπολογίζουν λογικά.
0: Μάλιστα.
1: Θα πουληθούν, θα φύγουν, θα έρθουν άλλοι. Και η αγωνιστική μετάφραση είναι το Μεντιλίμπαρ πάει με τον Αλκαμπή και αν χρειαστεί να βάλει σε θέση φόρτο Ζώτα Σίλβα που τον έχει βάλει και σε κάποια μάτς να παίξει αυτός εκεί ένα τέτοιο ρόλο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Ολυμπιακός γενικά έχει αργήσει ακόμα και θα πει στον Ορτέγκα και τον πήρε τον goalkeeper για να την καταστήσει τον Τζολάκη, δεν παίζει ακόμα, θα παίξει ο Πόποβιτς σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει και αυτός λίγο αργοπορημένες κινήσεις.
0: Και πάλι με Νότιχαμ Φόρεστ 3-4 εκεί κινήσεις. Δεν ξέρω αν θα του βγουν ή όχι, βέβαια. Δεν μπορεί να παίζεις πρέμιερ έστω και αν δεν είσαι βασικός και να μην παίζεις εδώ, αλλά και πάλι πρέπει να τους δεις και πώς θα μπουν και πώς θα παίξουν τα παιδιά αυτά. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, το λέμε πάντα και σε συνδυασμό με τις κινήσεις που κάνουν και ο Παναθηναϊκός που κινήθηκαν αρκετά φέτος το καλοκαίρι. Εντάξει, και έχει ένα λόγο παραπάνω για να μπει και στο Champions League.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει να ενισχυθεί. Δηλαδή και ο Ούγκρος Χαφ που παίρνει τώρα του Μπέλης που είναι box to box. Γεμίζει και μια πεντάδα με μέσους.
0: Και ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να έχει κινηθεί ήδη σε δύο θέσεις, τουλάχιστον σε βασικής θέσης επίπεδο.
1: Χαφόρ, αριστερό, μπακ είναι η πιο.
0: Βέβαια,
1: και
0: γιατί και αυτό Champions League είναι, δεν είναι επεξεγέλαση.
1: Και
0: έξτρεμ,
1: θα έλεγα εγώ, και έξτρεμ.
0: Ζέλσον Μαρτίνς, τώρα δεξιά, ποιος να παίξει.
1: Ζέλσον Μαρτίνς, μόνο μετά.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
1: Ο Φορτούνης να παίζει να συγκλίνει.
0: Σωστά.
1: Το Ροντινέι που τον έχουν κάνει και εξτρεμ και μπακ που το παιδί. Εγώ δεν λέω. Ίσα είναι κάτι παραπάνω από. Αποτίμιος ο Ροντινέι.
0: Για Ελλάδα και ποιοτικός, μια χαρά,
1: πολύ
0: αλλά.
1: Πολύ ποιοτικός. Ναι. Πολύ ποιοτικός, ναι. Αλλά εκεί, άμα είσαι Ολυμπιακός, θες να έχεις παίκτες.
0: Βέβαια. Και σε σειρά αγώνων δεν είναι εύκολο. Σε τρεις θεσμούς.
1: Λογικό, λογικό. Τώρα, είπαμε να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Βεβαίως.
1: Και εδώ θα το βρούμε μπροστά μας, γιατί υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη αντίδραση των Ομοσπονδιών της Ευρώπης και της UEFA γενικότερα. Για αυτή την κίνηση που έκανε ο Ιφαντίνο τις προηγούμενες εβδομάδες να επιχειρήσει να πουλήσει μέρος δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου και βγήκε μπροστά η UEFA για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ο προφανής, υπήρχε και μια διαρροή αξιωματούχου σήμερα ότι αν η UEFA στυλώσει τα πόδια να δω ποιοι θα παίζουν λέει με τον Ιφαντίνο. Δηλαδή θα παίζει ξέρω εγώ η Βραζιλία με τον Τσιμπουτί και όχι την Αγγλία. Σαν να σου λέω ότι εγώ ως UEFA έχω τις ευρωπαϊκές ομάδες που πρωταγωνιστούν στα παγκόσμια κύπελλα. Δεν νοείται FIFA χωρίς την Ευρώπη.
0: Καταθέτει και αγωγές. Γίνεται
1: σωστά.
0: Πιο δύσκολο το πράγμα.
1: Ο δεύτερος λόγος είναι η πίεση για να ή να παραιτηθεί ο Ιφαντίνο ή αυτό που προβλέπω εγώ, γιατί έχει ακουστεί και το άκουσες και εσύ το όνομα του Κελαϊφή, του ιδιοκτήτη της Παρή να πει μπροστά
0: εκλογές.
1: Για να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, ο Κελαϊφή, ο οποίος έχει πολύ καλές σχέσεις και με τον Τζέφεριν, που μπορεί επικοινωνιακά να πουλήσει στις ομοσπονδίες ότι κοιτάξτε, μετά από μια περίοδο που ο Ιφαντίνο με τον Τζέφεριν δεν τα έχουν καλά, έχει με την UEFA, και έχουν διαφωνήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και επειδή όλο αυτό δεν είναι, Μιχάλη, θεωρητικό, 17 Μαρτίου είναι οι εκλογές.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα είμαστε ακόμα Αύγουστο, αλλά φέτος είναι.
0: Κοντά είναι.
1: Το Μάρτιο είναι οι εκλογές. Στο Μαρόκο θα γίνει η όλη διαδικασία και εκεί θα μετρηθούν τα κουτιά. Το αν μπορέσει ο Ιφαντίνο, ο οποίος με αυτό που πέτυχε στο Μουντιάλ ήταν να δώσει κάποια χρήματα σε ομοσπονδίες και αυτό που έχει πετύχει γενικά τα τελευταία χρόνια είναι να ανοίξει λίγο την αγκαλιά της FIFA σε ομάδες που ήταν άγνωστες στο κοινό για να μπορέσει να πάρει ψήφους.
0: Επιπλέον ψήφους,
1: ναι, από ομοσπονδίες που δεν είναι τόσο...
0: Αλλά είναι ψήφι.
1: Ναι, είναι το ότι άνοιξε την αγορά δηλαδή στην Αραβία.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το ότι έχει κλείσει ήδη και το Μουντιάλ του 34 να γίνει στην Σαουδική Αραβία. Προσπαθεί στην Ασία, προσπαθεί στην Αφρική και μόνο το ότι είχαμε 10 εκπροσώπους στο Μουντιάλ δείχνει ότι και την Αφρική την υπολογίζει.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα βγει ο Κελαϊφή μπροστά αυτό που λέμε ελαφρά την καρδία ή αν θα μετρήσει τα κουκιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η UEFA έχει ένα πολύ δυνατό χαρτί. Αυτό που ανέφερα λίγο πριν. Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία.
0: Τα βαριά χαρτιά.
1: Δηλαδή άμα πεφτεί Μουντιάλ χωρίς ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Σαφώς. Δεν γίνεται αυτό.
1: Θα είναι όχι μεγάλο πλήγμα, δεν θα είναι Μουντιάλ.
0: Μα δεν θα γίνει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.
1: Δεν θα γίνει.
0: Θα τον έχουν στείλει αυτόν από πριν.
1: Εκτός, γιατί ακόμη δεν έχει τοποθετηθεί ο Ιφαντίνο. Αν έχουμε κάποια κυβίστηση, αν τα διαψεύσει, αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του.
0: Μα ήδη είχε πει πριν 2-3 μέρες ότι εγώ δεν ήθελα να τα πουλήσω, απλά ήθελα να το θέσω. Κάπως έτσι το έφερε σαν αρχική κολοτούμπα. Δεν
1: ναι.
0: Είναι...
1: Κάποια στιγμή νομίζω βγήκε να διαψεύσει και ο Τραμπ ότι είχε εμπλοκεί ο γαμπρός.
0: Αυτό δεν το συζητάμε. Και μάλιστα διέψευσε και η FIFA ότι ο Ινφαντίνο ζήτησε την υποστήριξη του Τραμπ, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: σου λέει είναι καθαρά μυθοπλασία αυτά όλο το σκηνικό.
1: Νομίζω, Μιχάλη, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Αν ο Ινφαντίνο δεν τα έκανε τόσο άγαρμπα,
0: ναι.
1: Εγώ δεν είμαι αρνητικό στο να μπορεί να έρθουν χρήματα στο ποδόσφαιρο. Μιλάμε πλέον για κάτι πάρα πολύ
0: πολύ. Αλλά να καλέσει όλες τις πλευρές στο τραπέζι όμως. Όχι
1: ναι,
0: βγαίνω και το ανακοί.
1: Φαντάζομαι να είμαι, ξέρω εγώ, η ΕΠΟ. Γιατί και η ΕΠΟ μια ψήφο έχει.
0: Μπράβο.
1: Και να λέει ο πρόεδρος της FIFA, έλα εδώ Ελλάδα, έλα εδώ κύριε Γκαγκάτσι, εγώ θέλω να με ψηφίσει γιατί εγώ θα σου φέρω τόσα εκατομμύρια σε ταμεία.
0: Τώρα που είπες ΕΠΟ,
1: ΕΠΟ,
0: πριν μια ώρα έχει αποσύρει τη στήριξή της στην υποψηφία του Ινφαντίνο.
1: Ναι, γιατί έχει πολύ καλή σχέση με τον Τζέφεριν και λόγω του Θοδωρίδη στην UEFA. Ξεκάθαρο είναι αυτό.
0: Σημαντική
1: και δεν το ξεχωρεί. Ένα καλό, το δεύτερο που ξέχασα να το πω, είναι αυτό που έχει η UEFA. Είναι πολύ δεμένη. Δεν υπάρχει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Βγήκε και η πιο δυνατή ομοσπονδία της Ευρώπης, η οποία είναι η Αγγλική, και ξέρουμε τι εστί Premier League.
0: Μάλιστα.
1: Να πει κάθετα και το λέει Premier League. Που είναι μια ομάδα που είναι μια ομοσπονδία που έχει πάρα πολλά χρήματα.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε και η Αγγλική και η Σερβική είναι ενωμένες με τον Τσέφεριν σε αυτό που πήγε να κάνει και δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να το κάνει ο Ινφαντίνο ή αν κρύβεται αυτό που λέμε, Μιχάλη, όντως από πίσω. Το Μάρτιο ξαφνικά βρεθεί δεύτερος υποψήφιος.
0: Σίγουρα θα βρεθεί.
1: Αρχίσουμε και μετράμε γιατί και ο Κελαϊφή δεν είναι ότι είναι ο ιδιοκτήτης της Παρί, είναι και ένας πολύ ισχυρός επιχειρηματίας. Και επειδή είναι από το Κατάρ, σημαίνει ότι μπορεί να επηρεάσει και εκεί.
0: Ναι.
1: Και να πάρει πόντους από και ψήφους.
0: Για μένα ο Ινφαντίνο, Γιώργο, έχει τελειώσει γιατί από τη στιγμή που πριν, πότε ήταν, 3-4 μέρες παραιτήθηκε και ο ανώτερος σύμβουλός του, από εκεί τελειώσαν όλα για μένα.
1: Το τελευταίο που θα έλεγα είναι αυτό. Είναι και οι συνεχείς παραιτήσεις. Δεν ξέρω αν έχει πειραστεί, αν μεγαλοπιάστηκε, αν νόμιζε ότι.
0: Ναι.
1: Ή αν τον επηρέασαν κάποιοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Ας μην ξεχνάμε ότι αυτός ο άνθρωπος πριν από μερικά χρόνια. Τα μπαλάκια στην UEFA.
0: Βέβαια, καλά το είχες πει στον Μπούζο εσύ. Καλά το είχες πει.
1: Μα η αλήθεια, το βλέπαμε μπροστά μας.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Βλέπαμε, Ινφαντίνο και Μαρκέτη. Έχει μείνει μόνο Μαρκέτη πλέον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι κάποιος ποδοσφαιρικός άνθρωπος, κάτι. Εντάξει, προφανώς ο άνθρωπος για να είναι εκεί που είναι, είναι έξυπνος. Έκανε κάποια πράγματα σωστά.
0: Αλίμονο.
1: Λειτουργήσε διπλωματικά.
0: Είχε και πλάτες.
1: Είχε
0: και πλάτες, βέβαια. Ναι.
1: Συνεργάστηκε και με ποδοσφαιρικούς ανθρώπους. Εγώ αυτό του το βγάζω. Δηλαδή το ότι έχει το Βεγγέρ που είναι σύμβουλος, το ότι έχουν κάνει κάποια πράγματα μπροστά σε διαιτητικό επίπεδο που είναι ο Κολίνα, που εγώ πάντα τον Κολίνα τον έχω πολύ ψηλά σε αυτά που φέρνει διαιτητικά στο ποδόσφαιρο. Ή μάλλον συνεχίζει αυτό που έκανε ως διαιτητής. Γιατί και ως διαιτητής ήταν πολύ ψηλό επίπεδο ο Κολίνας.
0: Του υψηλότερου επίπεδου.
1: Αλλά και
0: υψηλότερο.
1: Να έχει τους συμβούλους, τον Ιμπραήμοβιτς, τον Φίγκο, τον Βεγγέρ. Θα πει κάποιος χρειάζεται. Ή αυτό που λέγαμε πάλι μαζί. Βλέπαμε τα παιχνίδια του Μουντιάλ και σε κάθε εθνική ομάδα είχε δώσει ειδικές θέσεις σε βετεράνους. Έπαιζε η Ισπανία και έβλεπε. Στο Ράμο, στο Μπούγιο. Έπαιζε η Βραζιλία, έβλεπε. Στο Ροναλντίνο, τον Έρντογαν. Αυτό το έχει.
0: Βεβαίως.
1: Το διπλωματικό το έχει. Το δημοσιοσχετίστικο, να το πω καλύτερα έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Ινφαντίνο. Αλλά κάποια στιγμή χρειάζεται κάποιο όριο νομίζω. Και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ
0: αυτό το όριο το έχει ξεπεράσει
1: Μάρτιο.
0: Εδώ και καιρό και με την κόκκινη κάρτα του Τραμπ και όχι μόνο, δηλαδή δεν ήταν τώρα αυτό που βγήκε στην επικαιρότητα, ήταν και η κόκκινη κάρτα του Τραμπ. Ποιος μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια ενέργεια, ρε φίλε, δηλαδή έλεος τώρα. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Πες μου λίγο και γιατί βγήκε σήμερα στον Γιώργο τον Καστάνη πριν από λίγο και είπες για την οριστικό ντουλ του Γιαννούλη. Πες μου δύο λόγια και πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει πέντε αριστερά μπακ αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του.
1: Καλά, εντάξει, θα γίνει καθάρι συλλογικά εδώ. Θυμίζω, θυμάμαι που λέγαμε χθες για τα πέντε φόρ του Άρη.
0: Ναι.
1: Με το Μυρ.
0: Ναι.
1: Ο Τέιλορ λογικά θα αποχωρήσει.
0: Λογικά θα πάει Celtic, ok.
1: Ναι.
0: Ο Ντούντα φυσιολογικά θα πάρει κάποια θέση δανεισμού εκτός.
1: Ακούω ότι υπάρχει... Να μην πω πρόθεση, αλλά διάθεση, αν υπάρξει κάποια πρόταση συμφέροντα για τον Μπάμπα να πουληθεί, εγώ αυτό καταλαμβάνω και αντιλαμβάνομαι, γιατί ο Γκόμες από τη στιγμή μπορεί να παίξει και δεξιά,
0: βεβαίως,
1: και είναι και από τους αγαπημένους παίκτες του Λύση, δύσκολα θα φύγει.
0: Ναι. Και τα πήγε και πολύ καλά, τα πάει πολύ καλά, δηλαδή απλά είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά Μπάμπα, φίλε, είναι και το τελευταίο έτος του συμβολαίου του, οπότε... Εντάξει, ναι. Μπορεί να είναι και αυτό μια βάση για αποχώρηση.
1: Επίσης, μην ξεχνάμε κάτι. Ο Γάλλος παπαίκτης ο ΠΑΟΚ, ναι. Το είπα κάποια στιγμή.
0: Ο Μικέλ Μπεσί.
1: Μαζί και το είπαμε, παίζει 8 θέσεις. Έχει παίξει 8 θέσεις.
0: Α, λες για τον
1: Λουσέ.
0: Για τον Λουσέ, όχι για τον Μικέλ Μπεσί.
1: Οπότε okay. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αριστερό εξτρέμ, λέω εγώ, εάν ο Τάισον δεν τραβάει ή ο άλλος αργήσει να γυρίσει με το πρόβλημα που έχει.
0: Ναι.
1: Με, με τον νόμο.
0: Εντάξει, είναι και ο Σορετή, δεν παίζει και ο Πέλκας, αλλά μάλλον θα πάνε για απόκτηση. Θα πάνε για απόκτηση αριστερού. Εξτρέμ. Αριστερού μισού επιθετικού.
1: Νομίζω, Μιχάλη μου, ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί ένα πολύ δυναμικό στόπερ. Είναι αυτό που λείπει.
0: Ούτε συζήτηση. Ένα δυνατό
1: αέρα.
0: Παιδί. Ναι, ναι.
1: Ναι, γιατί ο Χατζηδιάκος με τον Ολουσόντο είναι αυτό που λέμε μπαλάτι για τον build-up να βγάλουν γλυκά την μπάλα.
0: Σαν τον Μιχαηλίδη. Αλλά... Ναι.
1: Ναι. Έχουν κοινά στοιχεία. Θέλει νομίζω κάτι πιο δυναμικό εκεί.
0: Σωστά.
1: Ο ΠΑΟΚ για να κλείσει και η τετράδα το στόπερ.
0: Σωστά.
1: Με δεδομένο το χειρουργείο του ΜΕΙΤΕ, ίσως χρειαστεί ένα δυναμικό.

0: Ούτε για τρίτο δεν είναι ο μύθος για ΠΑΟΚ. Είναι να πάει δανεικός δύο χρόνια, να πάρει εμπειρίες, να γίνει μια χαρά παίχτης με τα όλα του και μετά να επιστρέψει. Εγώ θα ήθελα το Γερεμέγεφ τρίτο για να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Μα με τρεις στόχους υψηλού επίπεδου δεν μπορείς να πας με Γερεμέγεφ μύθου ως δευτεροτρίτο. Έτσι λέω εγώ τώρα. Έτσι.
1: Ναι. Εδώ είναι άλλες ομάδες που έχουν τρεις και πάνε να πάρουν και τέταρτο.
0: Μα εδώ βέβαια.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει Ραστόντερ, Τετέι και
0: Ντρέσερ
1: και μιλάει για τον Λιβάη Γκαρσία που αν τον πάρει δεν θα τον πάρει για εξτρέμ. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι αυτό που λέμε second striker.
0: Δίκιο έχεις.
1: Για να είναι κοντά στον γκολ.
0: Δίκιο έχεις. Εξτρέμ έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Απ' την άλλη βλέπεις ο Ολυμπιακός έχει μόνο τον Ελκαμπή. Πρέπει να πάρει και αυτός.
0: Τώρα αυτό πολύ κουφό που άφησε τους άλλους δύο.
1: Είναι λίγο, ναι.
0: Ναι, είναι πολύ κουφό.
1: Η ΑΕΚ έχει τον Γιώβιτς και τον Βάρκα, τους έχει δέσει και ο Νίκολιτς.
0: Είναι και ο Μαυρούκος, ο...
1: Α, είναι και ο Ζήνη.
0: Και ο Ζήνη, σωστά, είναι τρεις. Τρία άτομα έχει. Ναι, ναι.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Έτσι είναι, δεν μπορείς να πας με Γερεμέγεφ μύθου, φίλε. Για μένα δεν ξέρω πώς το βλέπουν, τέλος πάντων.
1: Νομίζω ότι είναι το φορ και το στόπερ πολύ έτσι...
0: Ναι.
1: Είναι κομβική, εννοώ σε βάθος χρόνου.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Δεν υποτιμάμαι τον Λουστόντο ή τον Χατζηδιάκο, απλά θες κάτι... Ένα παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τώρα για να μην πω σε όνομα, έναν που είναι πολύ καλό στα ψηλά. Πώς είναι ο Ντεφράι στον Παναθηναϊκό, πώς είναι ο Μουκουντή στην ΑΕΚ, πώς είναι ο Κάρμος στον Ολυμπιακό, εννοώ για τον αέρα.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Να είναι λίγο πιο δυναμικός.
0: Έτσι είναι. Έτσι
1: στόπερ,
0: είναι.
1: Νομίζω για να κλείσει και να έχει ως πέμπτο έναν πιτσιρικά όπως είναι ο Μπαταούλα.
0: Σωστά, είναι λογική, μια χαρά.
1: Γιατί στο Κύπρο θα χρειαστούν και δύο πιτσιρικάδες.
0: Πλέον δύο για το Κύπελλο.
1: Ναι, που έτσι εκεί ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί και τον Μπαταούλα και τον Μπέρδο. Σωστά. Ακόμα και το Μοναστηρλί που είναι ένα παιδί που έχει ταλέντο.
0: Σωστά.
1: Στο τέρμα και το έδειξε και πέρυσι με τον Ατρόμητο στο Κύπελλο.
0: Στο αποκλεισμό του Ατρόμητου εδώ.
1: Γιατί έχει και τον Τζοπούρογλου στα χαφ. Γενικά να μπορεί να έχει.
0: Έχει,
1: να...
0: έχει.
1: Ναι, επειδή έχει διάφορες θέσεις, μπορεί αναλόγως και το αποτέλεσμα να κινείται και ο λύση.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που λέμε, όταν έχεις δύο πτσιρικάδες,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι μπορεί να έχεις τέσσερις.
0: Σαφώς. Γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να τους αλλάξεις, θα μπουν πάλι.
1: Ναι, δεν μπορεί να μπει πτσιρικάς και να μπει άλλος.
0: Βέβαια.
1: Που δεν είναι πτσιρικάς, είναι λογικό.
0: Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχεις κάτι στη διάθεσή σου στην επόμενη ώρα.
1: Ό,τι προκύψει θα το δώσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Κυκλοφόρησε ένα σενάριο, να κλείσω λίγο με αυτό, αν και δεν ξέρω αν κυκλοφόρησε ενώ στην Αθήνα περισσότερο, ότι ενδέχεται να προκύψει ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και το Φώτιο Ανίδη. Υπάρχει ένα σενάριο το οποίο κυκλοφόρησε τα προηγούμενα 24 ώρα για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και τον Ιωαννίδη. Εγώ καταλαβαίνω ότι ίσως γίνεται και μια προσπάθεια επιστροφής του παίκτη στα Πάτρια Εδάφη. Δεν ξέρω αν θα διαφερθεί ο ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, σενάριο είναι, το έχω ακούσει κι εγώ. Για να έρθει ο παίκτης με δανεισμό και να μπορέσει να διαπραγματευτεί η ομάδα που θα τον πάρει, αν είναι ελληνική ομάδα, με τη Sporting και να μοιραστούν το συμβόλαιό του. Από την εικόνα που έχω εγώ από τον Ιωαννίδη στα αθλητικά της Sporting είναι ότι είναι πολύ βαρύς και με δεδομένο ότι θα γυρίσει ο Σουάρες.
0: Και με τραυματισμούς εύκολους τελευταία,
1: Ναι, και βγήκε και στο μέλλον πιτσιρικάς, ο οποίος βάζει πάρα πολλά γκολ, που σημαίνει ότι πλέον στην ιεραρχία μπορεί να είναι τρίτος και τέταρτος. Εάν θέλει να βρει ρυθμό, να ψάξει κάτι άλλο. Ίσως ανοίξει κουβέντα με τη Sporting και δανεισμό του.
0: Μάλιστα.
1: Ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, άκουσα και για τον ΠΑΟΚ. Το αναφέρω απλά ως σενάριο.
0: Εμένα περισσότερο θα με ενδιαφέρει ο Γιάρεμτσουκ, άμα φύγει από εκεί. Να σου πω την αλήθεια, παρά ο Ιωαννίδης.
1: Ο Γιάρεμτσουκ έχει προτάσεις, αν φύγει για τον Ολυμπιακό.
0: Μα βέβαια θα έχει.
1: Η Λιόν τον θέλει, η Βαλένθια τον θέλει. Εντάξει, ένα παίκτη ο οποίο.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό έχει την ποιότητά του.
0: Αυτό θα προτιμούσα αντί του Ιωαννίδη. Γιατί ο Ιωαννίδη σου λέω και με του τραυματισμού, εμένα με ανησυχεί πολύ αν ισχύει αυτό το σενάριο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο. Είχε βαριά θέματα το τελευταίο το παιδί, το 1,5 χρόνο τελευταίο. Δεν ξέρω. Οκ. Okay. Το κατέθεσες. Ευχαριστώ, ρε Γιγαντά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Τι θα γίνει αυτές τις υπόλοιπες μέσα στον Αύγουστο ημέρες. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες του Metrosport.gr, συμφωνία ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Augsburg, μας ενημέρωσε ο Χάρης Εμμανουνίδης πριν από λίγο, έκλεισε στα 4 εκατομμύρια ευρώ αναφορικά με τις απολαβές του γύρω στο 1 εκατομμύριο τον χρόνο για συμβόλαιο τριετές. Μάλιστα. Απλά θέλω να δω τώρα εδώ με τον Χάρη τον Εμμανουνίδη έξω, να δω πότε έρχεται. Θα το δω λίγο έξω με τον Χάρη και θα σας ενημερώσω να πέσω μετά το διάλειμμα. Τώρα θα... Τις μεταγραφές, παιδιά, θα τις αφήσω για μεθαύριο κατά πάσα πιθανότητα, μάλλον για αύριο. Αλλιώς το Σαββατοκύριακο θα τις δώσω αναλυτικά για τις ομάδες Αθηνών Θεσσαλονίκης, για τις 6 ομάδες. Γιατί τώρα δεν θα προλάβουμε σε αυτό το δίωρο με την ενημέρωση που έχουμε να πούμε για τις μεταγραφές. Αλλά Πιστεύω

Σαββατοκύριακο θα μπορώ να σας τις δώσω όλες. Τρεις ομάδες ξανά να αναφέρω λίγο. Τρεις ομάδες των Αθηνών το Σάββατο, τρεις ομάδες την Κυριακή. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Έχουμε 2-3 ώρα εκεί. Περισσότερη ώρα θα δέσει καλύτερα το γλυκό. Και για το μπάσκετ, φίλε Γιώργο, όχι. Για το μπάσκετ ακόμα όχι. Εσείς θέλω να μπείτε στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω πάνω-πάνω το σημερινό δώρο. Το χθεσινό ήταν τη Σίντε Οκόνορ. Θέλω σήμερα να μπείτε για να ακούσετε το παοκτσάκι αυτό, το Rory Gallagher, να γρατζουνά την κιθάρα του με τον Bad Penny. Τοποθετήσεις εκεί, ερωτήσεις, απόψεις, οτιδήποτε θελήσετε στη διάθεσή σας. Μπείτε λίγο, επαναλαμβάνω, στο Facebook, πάνω-πάνω είναι στο ρετυρέ, το σημερινό πρωτοσέλιδο της εκπομπής μας.

0: Λίγο αργότερα θα έχουμε τον καθηγητή μας εδώ για ένα μισάωρο ενημέρωσης για τα πάντα. Και τελευταίο μισάωρο μάλλον θα το αφήσω για γραμμές. Χτες πήγε μια χαρά η μία ώρα με γραμμές. Θα πάμε σήμερα μισή ώρα με γραμμές και αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε πάλι μία ώρα με δική σας επικοινωνία. Έχουμε να πούμε αρκετά. Αρκετά έχουμε να πούμε. Να δω λίγο τώρα τι έχουμε εδώ για τον φίλο τον Ηλία. Σε λίγο θα έχετε και Παναγιώτα Πέργη για δελτίο. Μια χαρά. Σε ένα λεπτάκι. Οπότε σε αυτό το ένα λεπτάκι για τον φίλο τον Κωνσταντίνο, φίλε, αυτό που έλεγα χθες για το μύθο ισχύει, τ' άκουσες και λίγο πριν από εμένα. Σε ό,τι αφορά στον φόρο, επαναλαμβάνω, εγώ θέλω να μείνει ο Γερεμέβη για τρίτος. Εγώ θέλω δύο. Δηλαδή πάρε έναν Γιάρεμτσουκ και άλλον ένα Ισάξιο. Ένα καλύτερο αν μπορείς. Καλό θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν το αμφισβητώ. Θα πάρει ένα πολύ καλό φόρ. Αλλά θέλω ένα δεύτερο. Εξίσου καλό, λίγο λιγότερο καλό, εν πάση περιπτώσει. Και να είναι τρίτος ο Γερεμέγεφ. Δεν μπορείς να παίξεις σε τρεις θεσμούς τέτοιου υψηλού επίπεδου και μάλιστα εδώ στην Αθήνα με αντιπάλους κάτω τους τρεις των Αθηνών, το ΠΟΚ, και να είσαι με Γερεμέγεφ Μύθου και τον καλύτερό σου. Μένα δεν μου κολλάει αυτό. Πλέον σε όλες τις θέσεις θα γίνουν και μεταγραφές και στα σεντεμπά και στο κέντρο. Θα γίνει πιστεύω και στα εξτρέμ άλλη μία αριστερά. Οπότε με δύο φόρ εγώ πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Θα κλείσει και ο Μιχαλάκης ο Μπρεσί, ο Μερσί Μποκού, στα δεξιά της άμυνας πίσω από τον Γκένι και είναι τέλειος ο ΠΑΟΚ. Τέλειος. Εγώ δεν λέω ότι θα πάρει πρωτάθλημα, δεν κάνω ποτέ τέτοια πράγματα. Εγώ λέω ότι θα είναι στο παιχνίδι για πρωτάθλημα, κύπελο και για προκρίσεις σε υψηλού επίπεδου Europa League. Δεν θέλω να σκέφτομαι το Conference League. Europa League θέλουμε. Να ανεβαίνει λίγο και το prestige της ομάδας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Ανοιχτή θα παραμείνει τελικά το βράδυ της Τρίτης η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία επρόκειτο να κλείσει λόγω εργοσιών για το flyover. Όπως γνωστοποίησε η κοινοπραξία που υλοποιεί το έργο, οι προγραμματισμένες εργασίες αναβάλλονται λόγω απρόπτου τεχνικού κολλήματος. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του 68χρονου που εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι του Σαββάτου στο σπίτι του στις Σέρες. Κατά την ιατροδικαστική εξέταση της ΟΡΟΥ διαπιστώθηκε ότι το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλόν όργανο στην κοιλιακή χώρα, τα οποία οδήγησαν σε μοιραία ακατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο συντηρητής και επιθεωρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορούνταν για την πυρκαγιά που προκλήθηκε στο χωριό Κρύα Βρύση. Μάλιστα, κατά την απολογία του, ο 52χρονος υποστήριξε ότι ήταν απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις του και ότι δεν ευσταθούν οι κατηγορίες που του προσάπτονται. Την αποχώρησή της από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία ανακοίνωσε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, ενώ εκτός κόμματος τέθηκαν επίσης η σχολική ψυχολόγος Μαρία Ιωαννίδου και ο συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόριος. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη σύλληψη ενός Ρώσου στρατιώτη, ο οποίος εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση με 4 νεκρούς και 4 τραυματίες σε χωριό της Κρυμαίας, προχώρησαν οι ρωσικές αρχές. Τη σύλληψη του δράστη επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα. Τέλος, γενικά έθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, διαμορφώνεται σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη έχει αγγίξει ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Σας το έλεγα! Το σύστημα! Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
7: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα. Θέλω να σας ανακοινώσω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε. Ξενιάστε από το παλιό σας αυτοκίνητο, παιδιά, εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Απλή είναι η διαδικασία. Καλέστε τους στο 18133, έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και αυτοί θα φροντίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν, προσέξτε, την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση, απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σας όχημα με ασφάλεια και σιγουριά. Σε λίγο θα πάμε και στον καθηγητή μας, τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη. Έχουμε αρκετά να πούμε, να δούμε τι θα προλάβουμε να πούμε, εν πάση περιπτώσει, σε αυτά τα 20 λεπτά. Αλλά έχουμε αρκετά θέματα και βέβαια πάντα υπάρχει το μέτωπο, τα μέτωπα μάλλον. Εκεί γίνεται πανικός. Επαναλαμβάνω για τον φίλο τον Ηλία. Ναι, τον έχουμε. Καθηγητά μου, καλησπέρα, τι μου κάνεις?
1: Καλησπέρα, φίλε, και καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να καλησπερίσεις και τον φίλο μας τον Γιαννούλη, ο οποίος έκλεισε στον ΠΑΟΚ, να σε ενημερώσω για να χαρείς έτσι νωρίς να το έχεις.
1: Α, πολύ μεγάλη μεταγραφή.
0: Αύριο έρχεται.
1: Πολύ μεγάλη μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Και μπράβο, μπράβο για τις τελευταίες εξελίξεις μεταγραφικές. Μας έχουν μετατρέψει πάρα πολύ αισιόδοξους. Πιστεύω ότι θα περάσουμε την Άντρελετ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το όνομα έχει έγκλει, αλλά η ομάδα δεν είναι η παλιά Άντρελετ, έτσι.
0: Όχι, η παλιά δεν είναι, αλλά είναι καλύτερη από την Δυναμό Κιέβου.
1: Εντάξει, εμένα η Δυναμό Κιέβου δεν μου άφησε αρνητικές εντυπώσεις στην Τούμπα.
0: Γι' αυτό το λέω. Και εκεί έξω δεν ήταν κακή.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ικανή να αποκλείσει τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, αλλά βλέπεις ότι κρίθηκε, λέω, Κωνσταντέλια κυρίως.
1: Εντάξει, όταν έχεις ένα μάγο μέσα στην ομάδα, θα κάνει τρεις ενέργειες και θα πάρει το μάτς. Εντάξει, είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Σωστά, αυτό περιμένουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Γιατί αυτοί στην έδρα τους είναι δυνατοί, τρέχουν πολύ, είναι καλά.
1: Τίποτα, και εγώ πιστεύω ότι θα χάσουν και στην έδρα τους από τον ΠΑΟΚ.
0: Μακάρι, από το στόμα και στο Θεό. Ας τους νικήσουμε τώρα, την Πέμπτη, εδώ. Και μετά βλέπουμε πάνω τι γίνεται. Εδώ θέλω νίκη οπωσδήποτε. Αν μπορώ με 2 γκολ, ακόμα καλύτερα.
1: Εγώ δεν δίνω ελπίδες. Δίνω πολλές τις ελπίδες που δίνει η τυχαιότητα στον ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Λογικά ο ΠΑΟΚ θα περάσει και αυτή το γύρο και στα play-off.
0: Να χαρώ. Τα play-off θα είναι πιο εύκολα από ό,τι θα είναι αυτό με την Άντερλεχτ. Αυτό είναι
1: σαφώς, εντάξει, αλλά λόγω ονόματος, Μιχάλη, επαναλαμβάνω, δεν είναι η ομάδα η οποία ήταν, ας πούμε, η ομαδάρα, γιατί ήταν μια ομάδα, αν όχι πρώτης, ήταν σίγουρα δεύτερης, τρίτης ταχύτητας στην Ευρώπη. Ναι, δεν είναι αυτή η ομάδα.
0: Ναι, ναι, 100%. 100%. Λοιπόν.
1: Κοροϊδίστικο καφέ να πιούμε.
0: Όταν λες κοροϊδίστικο, τι εννοείς, πολύ ελαφρύ?
1: Κοροϊδίστικο σημαίνει το εξής,
0: το μισό του καφέ στον καφέ.
1: Όχι, όχι. Κοροϊδίστικος είναι ο εσπρέσο, είναι ο λούγκο.
0: Α?
1: Δεν θέλω λούγκο.
0: Α?
1: Και είναι ο άλλος που έχει πολύ λίγο, αλλά έχει καλύτερη γεύση. Εντάξει, έχει πιο έντονη γεύση.
0: Θα ήθελες να πας στην Ιταλία που έχεις πάει από παλιά για φοιτητής να πίνεις τον εσπρέσο, ή σου αρκεί αυτός που έχουμε εδώ?
1: Κοίταξε να δεις. Ιταλία είναι πάντα Ιταλία. Η μητρόπολη της αισθητικής.
0: Ναι.
1: Όπου τα πάντα, αυτοκίνητα, ντύσιμο,
0: μόδα,
1: γυναίκες,
0: ναι.
1: Καφετέρειες, κτίρια, μουσική, μιλούν για την ομορφιά. Είναι η μητρόπολη της αισθητικής και ανάμεσα από 10 γυναίκες το ίδιο όμορφες στην παραλία, αν υπάρχει μια Ιταλίδα, θα πεις αυτή είναι η Ιταλίδα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξέρει να βάφεται, ξέρει τι θα βάλει στην πλάζ.
0: Μάλιστα.
1: Και γιατί έχουν μια βιομηχανία ρούχων η οποία θεωρείται το αφάγκαντένα, ας πούμε, της παγκοσμίως.
0: Σωστό.
1: Τώρα βέβαια υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε νότια και βόρεια Ιταλία, αλλά γενικά η Ιταλία είναι ένα όνειρο. Αν βρεθείς, δηλαδή 2 ταξίδια θέλω να κάνουμε μαζί. Ένα με πας εσύ Λατινική Αμερική. Για ένα να σε πάω εγώ να δεις Ιταλική, να ακούσει Ιταλική όπερα, ας πούμε, και να σου φύγει το κεφάλι.
0: Κοίταξε, έχω πάει Μιλάνο-Ρώμη, αλλά θα πρέπει να με πας πρώτα εσύ Ιταλία, γιατί αν σε πάω πρώτα εγώ Βραζιλία, δεν θα φύγεις από εκεί.
1: Ναι, όχι μόνο Βραζιλία. Ναι. Θέλω να πάω Αργεντινή, θέλω να πάω, ας πούμε, η αγάπη μου. Είναι το Μεξικό, αλλά πρέπει να έχουμε από ένα 45, ένα εγώ και ένα εσύ.
0: Και ένα κάτι ακόμη.
1: Και θα κάνω από Πολυβόλο. Αλλά, εντάξει, το Μεξικό είναι Μεξικό, έτσι, είναι μαγεία.
0: Κάτι είπε για το Περού ο Γιάννης Ρελίδης. Για πες το Γιάννη.
1: Ναι. Περού και Σάντα Κλάρα.
0: Α, στο Μάτσου Πίτσου λέει να μας στείλουν, λέει, δεν θα ξαναγυρίσουμε.
1: Πού να ξαναγυρνάμε, πάσε με ένα Σάντα Κλάρα, πάνε ξαναγυρνάω εγώ πίσω.
0: Κοίταξε, τώρα να σου πω την αλήθεια, άμα σε πάω σε κάποια μέρη στη Βραζιλία, άστο
1: για
0: τώρα.
1: Για να το λες.
0: Άστο τώρα. Εγώ γύρισα λόγω της κόρης μου που γεννήθηκε το πιτσιρικάκι και κλέβαν μωρά.
1: Αλλιώς... απόλυτα, αλλά και όλη η Λατινική Αμερική έχει τις ομορφιές της.
0: Έχει. Δεν το συζητάω. Και η Κολομβία είναι τρομερή.
1: Είναι η μουσική τους. Πήγε ένας φίλος μου στην Αβάνα, τρελάθηκε. Δηλαδή ο άνθρωπος είπε, αδερφέ, αν δεν ήμουν παντρεμένος δεν γυρνούσα.
0: Όλοι αυτό λένε.
1: Δηλαδή βράδυ, τεκίλα, κιθάρες, πόδια που ξεκινάνε από τη μασχάλη, γυναίκες. Ο άνθρωπος τρελάθηκε, δεν το συζητάνε.
0: Τα ξέρω αυτά.
1: Να χορεύουν μεσάνυχτα στους δρόμους, με τεκίλες και τέτοια.
0: Να πας στις παραλίες μεσάνυχτα να δεις.
1: Τέλος πάντων, ας φύγουμε από τον ονειρικό κόσμο που απεικονίζεται μέσω της Λατινικής Αμερικής.
0: Πάμε στα δικά μας που καίγεται το κόσμος.
1: Πάμε στα θλιβερά δικά μας, αδερφέ. Πρώτα απ' όλα, να αποδώσουμε με εσωτερική συντριβή όλη την τιμή και ένα πολύ βαθύ ευχαριστώ και μια μνήμη αιώνια στα παιδιά που φύγανε από τις πυρκαγιές, στα παλικάρια.
0: Σωστά.
1: Να θυμηθούμε ότι στις τελευταίες μεγάλες πυρκαγιές χάσαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης.
0: Ναι.
1: 2 πυροσβέστες 58 και 25 ετών.
0: Ναι,
1: παρακαλώ.
0: 25 παρακαλώ.
1: Ένας αξιωματικός πυροσβεστικής στο Γήθιο. Και 2 μέλη των ελικοπτέρων, ένας Έλληνας και ένας Δανός, στη σύγκρουση που έγινε κοντά στην Ψάφα.
0: Ναι.
1: Ο απολογισμός είναι μακάβριος. Το να λέμε ότι έχουμε συνηθίσει το τι συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοιο καιρό είναι μυρολατρεία, πρέπει να αντιδράσουμε. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα ότι το φαινόμενο είναι παγκόσμιο.
0: Είναι παγκόσμιο, όταν λες παγκόσμιο, σε τι οφείλεται αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο? Δηλαδή και Γαλλία και Ισπανία και Τουρκία πυκνά συχνά έχουν τρομερές πυρκαγιές και θύματα.
1: Ναι,
0: πού οφείλεται αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο?
1: Κοίταξε να δεις, γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι εκτός από κάποιες χρονιές στην Ελλάδα και γενικότερα στη Μεσόγειο είναι ένα φαινόμενο αυτούς τους καιρούς, το οποίο είναι σύνηθες. Πρέπει όμως να ξεχωρίσουμε την αιτία της ανάφλεξης από την αιτία της καταστροφικής εξάπλωσης. Το τι ανάβει τη φωτιά συνήθως το γνωρίζουμε. Οι περισσότερες πυρκαγιές στην Ελλάδα, και αυτό το λένε οι αρμόδιες αρχές, ξεκινάνε από ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι περισσότερες, έτσι όχι όλες. Αμέλεια, καύση κλαδιών ή σκουπιδιών, μηχανήματα που προκαλούν σπιθύρες, βλάβες ή επαφές σε γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, τσιγάρα και άλλες ανοησίες, εμπρισμοί βέβαια από πρόθεση, αυτό δεν πρέπει να το εξαιρέσουμε, έχει αποδειχθεί, και πολύ πιο σπάνια από κεραυνούς. Επομένως η κλιματική αλλαγή συνήθως δεν ανάβει μόνη της τη φωτιά, Μιχάλη, αλλά δημιουργεί τις συνθήκες ώστε μια μικρή αιστεία να μετατραπεί αστραπιά σε ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο. Και βέβαια έχουμε εξάπλωση βία, διότι η σημερινή έξαρση οφείλεται στο συνδυασμό των παρατεταμένων καυσώνων, της ανοβρίας και του εξαιρετικά ξηροδάφους, της πολύ χαμηλής υγρασίας, των ισχυρών και μεταβλητών ανέμων, μεγάλης ποσότητας ξερών χόρτων, πευκοβελώνες, νεκρή βλάστηση από τις προηγούμενες πυρκαγιές, εγκατάλειψη μακροχρόνια της υπαίθρου της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, δόμησης η οποία είναι μέσα ή δίπλα σε δασικές εκτάσεις και ανεπαρκέστατος καθαρισμός και διαχείριση των δασών.
0: Τώρα που λες,
1: όταν αυτά συμπέσουν, Μιχάλη μου, δημιουργείται ένα εκρηκτικό άκρος μείγμα.
0: Τώρα που λες για καθαρισμούς, θα έπρεπε να υπάρχουν αυστηρότεροι περιορισμοί σε υπαίτριες εργασίες. Δραστηριότητες, εν πάση περιπτώσει, γενικού τύπου αυτές τις μέρες.
1: Βεβαίως, διότι η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της ή τα ντρόνς, όταν έχει ανέμους ισχυρότατους μεταβλητούς, προειδοποιούν συνήθως όταν η ταχύτητα εξάπλωσης του πύρινου μετόπου είναι πολύ μεγάλη. Ναι, υπάρχουν στην Νότια Ευρώπη, στην Τουρκία, στον Καναδά, στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, ακόμη και στη Σιβηρία. Πολύ μεγάλες πυρκαγιές υπήρξαν και υπάρχουν στη Χιλή και στην Αργεντινή.
0: Ναι, βεβαίως, και Λατινική Αμερική.
1: Αλλά η φετινή ευρωπαϊκή εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Δηλαδή, μέχρι 29 Ιουλίου, τρέχοντος έτους, είχαν καεί στην Ευρώπη 435.000 εκτάρια έναντι ενός μακροχρόνιου μέσου όρου περίπου 172, άρα η αύξηση είναι τρομακτική. Είναι πάνω από 2,5 φορές ο μέσος όρος, με βάση επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές.
0: Αυτό και... το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τελευταίων ετών σε ό,τι αφορά στις πυρκαγιές, το είχαμε συζητήσει και πριν το 3 χρόνια, αν θυμάσαι, και μιλούσαμε τότε για τα αεροπλάνα από Καναδά, από Ρωσία κτλ. Εκεί είχαμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας και είχες πει κάποτε ότι η κυβέρνηση σκόπευε να πάρει και άλλα αεροπλάνα. Ωστόσο, ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά, γιατί δεν ξέρουμε. Εμείς οι κοινοί δυνητοί δεν το γνωρίζουμε.
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα και μια παρενόηση. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν τεράστια πυροσβεστικά αεροπλάνα, ρωσικά, καναδέζικα κλπ. Το ερώτημα είναι κατά πόσο είναι αποτελεσματικότερα από τα Καναντέρ. Δεν είναι πάντα αποτελεσματικότερα για τη γεωμορφία της Ελλάδας. Δηλαδή εμφανίζουν μια καταφανέστατη υπεροχή στο ότι ρίχνουν τεράστια ποσότητα με μια διέλευση. Δημιουργούν μακριές ζώνες επιβραδυντικού μπροστά από τη φωτιά. Είναι πολύ χρήσιμα σε μεγάλα ενιαία μέτωπα και σχετικά επίπεδες εκτάσεις. Μπορούν να ανακόψουν προσωρινά την επέκταση μιας πυρκαγιάς και να δώσουν χρόνο σε επίγειες δυνάμεις επέμβασης. Παραδείγματος χάρη, ένα DC-10 για παράδειγμα μπορεί να ρίξει 35.000 λίτρα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σχηματίζοντας μία γραμμή που πλησιάζει το 1,5 χιλιόμετρο. Αλλά υπάρχει και το αλλά. Διότι συνήθως απλοποιούμε την πραγματικότητα. Τα Καναντέρ μεταφέρουν λιγότερο νερό, αλλά μπορούν να υδροληπτούν από κοντινές θάλασσες και να επιστρέφουν στο μέτωπο σε χρόνους ρεκόρ.
0: Μάλιστα, βουτάνε, ρίχνουν τον κάδο, το σηκώνουν, πάνε, πετάνε και ξανάρχονται.
1: Έτσι, μέσα σε μία ώρα ένα Καναντέρ μπορεί να πραγματοποιήσει πάρα πολλές ρήψεις.
0: Ναι, και στη χώρα μας είναι εύκολο αυτό.
1: Να παραδώσει συνολικά πολύ μεγαλύτερη ποσότητα. Όσα υποδηλώνει
0: η χωρητικότητα.
1: Για την Ελλάδα η καλύτερη σύνθεση δεν είναι η προοπτική να αντικατασταθούν τα Καναντέρ από γιγάντα αεροπλάνα. Είναι να έχουμε πολλά Καναντέρ για συνεχής και ακριβής ρήψης, να έχουμε κάποια μεγάλα για γρήγορη αρχική επέμβαση, αλλά για τα δύσβατα σημεία ο μόνος τρόπος επέμβασης είναι τα βαριά ελικόπτερα.
0: Εδώ μου λέει ο Γιάννης Ρελίδης ότι έχουμε πάρει, λέει, ελικόπτερα. Είναι στα Μέγαρα ωστόσο, δεν έχουμε πιλότους. Είναι και αυτό ένα θέμα να έχεις και πιλότους, βέβαια, ειδικά να πας στιγμή.
1: Εντάξει, δεν έχουμε πιλότους, δεν μπορώ αυτό να το υποστηρίξω. Το κρίσιμο στοιχείο είναι η ταχύτητα της πρώτης προσβολής, Μιχάλη.
0: Βέβαια.
1: Ένα μικρότερο αεροσκάφος που θα φτάσει στα πρώτα 15 λεπτά.
0: Ναι, μπορεί να σβήσει μια...
1: Μπορεί να είναι πολυτιμότερο ένα γιγάντιο, το οποίο θα φτάσει όταν η φωτιά έχει δημιουργήσει μέτωπο πολλών χιλιόμετρων.
0: Ναι, αντιληπτό.
1: Αυτά τα λέω διότι ακούγονται συχνά συζητήσεις του τύπου τι κόστος έχει ένα μεγάλο. Πήραμε Μπελαρά, πήραμε F-35, πήραμε F-16.
0: Ναι.
1: ένα ρωσικό τέρας, το οποίο ας πούμε ρίχνει το...
0: Ναι, 10 φορές την ποσότητα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, 12.000 λίτρα, έτσι. Mm. Στοιχίζει περίπου 50 εκατομμύρια. Η Ελλάδα έχει αγοράσει, και βέβαια αυτό γίνεται πολλές φορές και μέσω ενοικίασης, μίσθωσης.
0: Σωστά, σωστά. Το έχεις πει και αυτό.
1: Και έχει δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα για πυροσβεστικά. Δεν μπορώ να είμαι άδικος.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι το εξής. Η Ελλάδα μπορεί να μην διαθέτει το DHC-515, ας πούμε, αλλά ένα μεσαίο σε μέγεθος και φορτίο, αλλά κορυφαίο σε επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα για την Ελλάδα είναι κάτι τέτοιο. Έχουν παραγγελθεί ήδη 7 τέτοια, δηλαδή το DHC-515 βρίσκεται ακόμη στη φάση παραγωγής.
0: Μάλιστα. Το είχαμε πει αυτό πρόπερσι.
1: Οι παραδόσεις του ελληνικού προγράμματος αναμένονται σταδιακά από το 28 στο 30.
0: Έτσι είναι.
1: Σήμερα η Ελλάδα δυστυχώς επιχειρεί με παλαιότερα Καναντέρ.
0: Ναι.
1: Μισθωμένα αετρακτόρ και πυροσβεστικά ελικόπτερα.
0: Και πού να προλάβουν σε τόσες εστίες.
1: Επίσης, όταν συμβαίνει ένα δυστύχημα, βέβαια ξέρω το γεμάτο ερωτήματα και εγκληματικές αμέλειες δυστύχημα των τεμπών, αυτό είναι εκτός, για να μην παρεξηγηθώ, υπάρχουν καταγγελίες ότι τα δύο ελικόπτερα ήταν αποδεδειγμένα κατάλληλα, αυτά τα οποία συγκρούσαν.
0: Α, αληθεύει αυτό?
1: Ναι.
0: Ακατάλληλα.
1: Διότι στο διαδίκτυο ανεβαίνει, ναι, η πληροφορία με μια συχνότητα εντυπωσιακή.
0: Ναι, ακατάλληλα προς πτήση.
1: Όχι προς πτήση, κοίταξε τι συμβαίνει.
0: Α.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει επίσημα κάτι επιβεβαιωθεί.
0: Ναι.
1: Δεν θα χαρακτήριζα την είδηση απολύτως fake.
0: Έχει βάσεις όμως.
1: Έτσι, έχει κάποια βάση.
0: Okay.
1: Τα δύο αυτά ελικόπτερα, τα Bell 214ST, ήταν παλιά ελικόπτερα. Ήταν ελικόπτερα το πρώτο 44 ετών κατασκευής,
0: μάλιστα,
1: 1982, και το άλλο 35 ετών, 1991. Ήταν πράγματι παλιά και ο τύπος έχει σταματήσει ήδη να παράγεται. Mm. Αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, όπως αντιλαμβάνεσαι, για συντήρηση ανταλλακτικών.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Ώρες πτήσης και πιστοποίησης. Αλλά από μόνο του δεν αποδεικνύει την ακαταλληλότητά του. Στην αεροπορία ξέρεις ότι η πτητική ικανότητα κρίνεται από τις επιθεωρήσεις, τις ώρες και τους κύκλους λειτουργίας, την αντικατάσταση εξαρτημάτων περιορισμένης
0: ζωής. Βεβαίως.
1: Και κυρίως από το πιστοποιητικό αξιοπλοείας, όχι από το έτος κατασκευής. Επομένως...
0: Αυτό το πιστοποιητικό, συγγνώμη καθηγητή, δεν μου άφησε εμένα μια εικόνα το ότι ήταν ακατάλληλα αυτά σε ό,τι αφορά σε αυτό το δυστύχημα, έτσι δηλαδή.
1: Ναι, προς τα εκεί συγκλίνουν οι πληροφορίες. Το διαθέσιμο βέβαια βίντεο δείχνει πρωτίστως σύγκρουση δύο ελικοπτέρων κατά τις πρώτες τεχνικές εκτιμήσεις. Το σύστημα προσγείωσης του ενός ήρθε σε επαφή με το κύριο στροφείο του άλλου.
0: Ναι.
1: Άρα εξετάζουμε σε τέτοιες περιπτώσεις απώλεια οπτικής επαφής.
0: Ναι, αυτό λένε. Αυτό λένε οι περισσότεροι.
1: Ναι, ανεπαρκή απόσταση στο σχηματισμό.
0: Εκεί σίγουρα.
1: Αυτό αφορά λάθος χειριστών.
0: Βεβαίως.
1: Χειριστού ή χειριστών.
0: Βεβαίως.
1: Διαφορετική ταχύτητα ή ρυθμό καθόδου, άνεμο και καθοδικά ρεύματα, τα καθοδικά ρεύματα είναι θάνατος, επικοινωνία ελλειπή μεταξύ των χειριστών.
0: Τα καθοδικά ρεύματα, λες, μπρόχνουν το αεροπλάνο προς τα κάτω και
1: ακριβώς,
0: δεν μπορείς εύκολα να το χειριστείς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: μάλιστα,
1: πιθανή μηχανική βλάβη, η οποία δεν έχει αποκλειστεί.
0: Μάλιστα, ακόμη.
1: Θα
0: okay.
1: μου πει κάποιος, αποδίδουμε τα πάντα σε μηχανική βλάβη? Όχι. Αλλά αν υπήρχε, το αποτέλεσμα
0: σωστά,
1: θα ήταν.
0: Σωστά, σωστά. Πρέπει να διευκρινιστεί και αυτό. Okay.
1: Ακριβώς. Άρα, κατά τη δική μου κρίση και εκτίμηση, ναι, τα ελικόπτερα ήταν παλιά, είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να ελεγχθούν εξονυχιστικά οι πιστοποιήσεις, η συντήρηση και η σύμβαση.
0: Ναι.
1: Ήταν ήδη γνωστό ότι ήταν ακατάλληλα και γι' αυτό συγκρούστηκαν προς το παρόν. Είναι ένας ατεκμηρίωτος
0: okay.
1: ισχυρισμός, τον
0: σωστά.
1: οποίο δεν αποκλείω.
0: Okay, σωστά.
1: Αλλά αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί απέναντι στο θάνατο, στην απώλεια ανθρώπινων ζώων, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Βεβαίως.
1: Η ηλικία τους δεν αποδεικνύει την επικινδυνότητά τους. Δηλαδή είναι ένα ανακόλουθο συμπέρασμα.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι βάσιμη η αιτία του δυστυχήματος, λες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Στην υπόθεση λοιπόν των δύο Μπέλγια να κλείσουμε, το κρίσιμο έγγραφο που πρέπει να αναζητηθεί είναι το ισχύον IRC, δηλαδή το αντίστοιχο πιστοποιητικό αξιοπλοείας της χώρας νιολόγησης μαζί με το ιστορικό συντήρησης. Όταν δούμε αυτά τα έγγραφα, τότε θα μπορέσουμε να κατευθυνθούμε προς το ενδεχόμενο με τη μεγαλύτερη πιθανότητα.
0: Μα υπάρχει...
1: Αλλά θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί.
0: Αυτό το πιστοποιητικό αξιοπλοείας, υπάρχει περίπτωση να μην είναι εξακριβωμένο, διαπιστευμένο?
1: Όχι, όπως γίνεται αεράν στα αεροπλάνα, δηλαδή γίνεται τεχνικός έλεγχος.
0: Ναι.
1: Με 15 τσίφρες και υπογραφές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όπου υπογράφουν μηχανικοί εδάφους κλπ. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη.
0: Υπευθυνότητα, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Πρέπει να περιμένουμε για να δούμε ποια θα είναι αυτά τα πορίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια υπάρχουν και οι αρνητικώς διακείμενοι, οι οποίοι λένε πάντα ότι πάνε να το κουκουλώσουν.
0: Μόλις το έγραψε ο Γιάννης Ολελίδης αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είναι αρνητικά διακείμενοι ή αν έχουν εθιστεί σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, για να μην χρησιμοποιήσω την αντίθετη έκφραση, ότι ήθιστε, ναι, να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή αν πας τώρα να καλύψεις το τρομακτικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχουν μείνει μετέωρα αναπάντητα αμήλικτα ερωτήματα, δεκάδες αμήλικτα ερωτήματα, τότε δικαιούται ο οποιοσδήποτε Έλλην πολίτης να διατυπώνει,
0: να υποψιάζεται
1: την υποψία του. Και το είχαμε τονίσει ότι με τέτοιου είδους κυβερνητικές ενέργειες, εκείνο το οποίο μετά από την απώλεια ανθρώπινων ζώων βλάπτεται ανεπιστρεπτή, είναι η αξιοπιστία μιας ολόκληρης κοινωνίας απέναντι στην εξουσία.
0: Ναι, ναι.
1: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε αυτά τα έγγραφα, τα οποία έχουν τεράστια σημασία, πότε έγινε ο έλεγχος, ποιοι υπέγραψαν, πόσοι υπέγραψαν, πώς εκρίθη η ικανότητα αυτών των δύο ελικοπτέρων.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα σαφώς θα πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που πρέπει. Αυτό δεν ξέρω αν ποτέ θα γίνει.
0: Ναι.
1: Επίτρεψέ μου και εγώ να έχω τις δικές μου
0: ευθύνες. Ο Γιάννης Ορελίδης μου το έστειλε αυτό το μήνυμα ο λίγο πριν το πεις αυτό εσύ. Α, καλά λέει, τα εξαφάνισαν σίγουρα όλα αυτά τα πιστοποιητικά και τα λοιπά, αν υπήρχαν.
1: Εντάξει. Έχει κάθε δικαίωμα.
0: Έτσι ο Έλληνας σκέφτεται.
1: Δικαίωμα και το αιτιολόγησα πριν.
0: Του το έχουν δώσει το δικαίωμα του Έλληνα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν από τις πρώτες στιγμές σε ό,τι τραγικό γίναμε μάρτυρες, ας πούμε, στο Μάτι ή στο τρομερό δυστύχημα των Τεμπών, η εμπιστοσύνη του λαού, της κοινωνίας, κλονίζεται, Μιχάλη.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Και έχει κάθε λόγο να κλονιστεί, διότι ήταν εφιαλτική η καταστροφή και στην πρώτη περίπτωση και στο δυστύχημα των Τεμπών.
0: Έτσι. Ναι. Ωραία. Τι ωραία δηλαδή. Έχουμε αφήσει πίσω τα θέματα, τα μέτωπα αύριο αυτά. Υγεία να έχουμε, θα τα συζητήσουμε αύριο, καθηγητά μου. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, Γίγαντα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, να περάσει μια όμορφη βραδιά το σύνολο των ακροατών μας.
0: Βεβαίως, όλοι μας. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Διάλειμμα και... μετά θα διαβάσω και δύο μηνύματάκια που έχει στείλει ο Γιάννης Ορελίδης και του δίνω και δίκιο και σήμερα, όλος παραδόξος. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Μυρίζει λουκουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
2: Όπου και αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Μετρόπολη 95,5, ακούτε X-Files πάνω στις κακομοίρες. Και αύριο έτσι θα είμαστε και βλέπουμε αργότερα. Έστειλε ένα ωραίο μήνυμα ο Γιάννης Ολίδης λίγο πριν. Προσέξτε, λέει, σου λένε να καθαρίσεις το οικόπεδό σου και αν δεν το κάνεις, τρως το πρόστιμο. Αλλά ποιος βάζει πρόστιμο και σε ποιον για τα κρατικά και δημοτικά οικόπεδα? Και θέλω να πω εδώ, θα ανοίξουμε γραμμές παρεπιπτόντως, ανοίγουμε, ελάτε σιγά σιγά, 90-90-90 για οτιδήποτε θελήσετε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά προχθές, το Σάββατο ερχόμενος, είδα κάποια εδάφια αρκετά μεγάλα με... Μόνο καθαρισμένα δεν ήταν, να μην πω τώρα τίποτα άλλο. Και πιάνει μια φωτιά εκεί, τι γίνεται? Σκέφτηκα να πάρω τον το δήμαρχό μας εκεί. Ναι, δημοτικά, ναι, βεβαίως. Δημοτικά και κρατικά, γιατί όχι. Υπάρχουν πολλά. Ποιος τα καθαρίζει αυτά? Έχει δοθεί εντολή? Μιλάμε τώρα από πέρσι, έχει δοθεί εντολή να καθαρίσει το οικόπεδό σου, στον πολίτη αναφέρομαι. Και με κρατικά και τα δημοτικά οικόπεδα τι γίνεται? Και υπάρχουν πολλά, επαναλαμβάνω, και δεν είναι μόνο στη Θέρμη, γιατί και πήγαινα και στην Καλλικράτεια την προηγούμενη εβδομάδα για ένα μπανάκι και είδα αρκετά μεγάλα οικόπεδα έτσι με τη βλάστηση να οργιάζει. Τι γίνεται εκεί? Λοιπόν, 90-90-90, καλησπέρα.
1: Γεια σου, ρε Μιχαλιού.
0: Γεια σου, αγόρι μου.
1: Θα κάνουμε ευχέλαιο, ρε Μιχάλη.
0: Γιατί, τι έγινε?
1: Ο Ζίβκοβιτς, ρε, τραυματίστηκε.
0: Ο Ζίβκοβιτς?
1: Ναι, ρε, στον Αστράγαλο, ρε. Θα κάνουμε ευχέλαιο, ρε.
0: Μάλιστα. Ο Ζίβκοβιτς τραυματίστηκε στον Αστράγαλο.
1: Ναι, ρε, φίλε, ναι, τώρα ποιος, γιατί μην την ψάχνεις, θα λείψει για κανένα μήνα.
0: Θεραπεία για Ζίβκοβιτς, μάλιστα. Θεραπεία για Ζίβκοβιτς πριν την Άντερλεχτ δεν υποδεικνύεται, δεν αποδεικνύει αυτό το ότι είναι ένας μήνας.
1: Τι να πω, ρε.
0: Εντάξει, μπορεί να μην είναι τίποτα, θα δούμε, μην ανησυχείς. Όταν βγει το βασικό.
1: Μιχάλη, έφαγε κλωτσιά στον Αστράγαλο, πρίστηκε και ξέρεις, αυτό θέλει τουλάχιστον ένα μήνα.
0: Ένα και μήνα.
1: Να κάνουμε ένα ευχέλαιο, ρε. Τι εντάξει, γίνεται.
0: Εσύ μπορεί να θες ένα μήνα, ο Ζίβκοβιτς δεν θέλει ένα μήνα. Κατάλαβες. Άσε να το δούμε.
1: Πάθες για το μεθαύριο, μην την ψάχνεις. Και για το επαναληπτικό. Mm. Δεν θα παίξεις, το λέω εγώ.
0: Εντάξει, οκ.
1: Okay. Είχαμε και το άλλο, το αριστερό, το εξτρέμ, το χέρι του. Καλά, τι γίνεται.
0: Έλατε. Καλά, αυτό για ευχέλαιο που λες, καλά, το έχω πει και εγώ. Να έρθει ένας παπάς εκεί νωρίς.
1: Είχαμε τον Παπαχρήστο.
0: Ναι.
1: Έχανε εκεί πέρα, μας ναι. Έκανε το ευχέλαιο, πήγαινε καλά η χρονιά μας.
0: Φιλιά, φύγε, να είσαι καλά, τα πούμε στην Τούμπα την Πέμπτη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα, Μιχάλη, καλά είσαι?
0: Μια χαρά, αν μπορείς, κλείσε το...
2: Δεν
0: ανοιχτή ακρόαση, κλείσε.
2: Δεν έχω κάτι και τέτοια.
0: Ανοιχτή ακρόαση, έχεις ανοίξει?
2: Ναι, ανοιχτή ακρόαση έχω.
0: Μπράβο. Μπήλα από το τηλέφωνο, σε ακούει ο κόσμος καθαρά.
2: Έλα.
0: Μα είσαι κοντά μου, δίπλα μου είσαι τώρα. Για πες.
2: Λοιπόν, κοίταξε, ναι. Έχω ένα παράπονο.
0: Παρακαλώ.
2: Μιλάτε και λίγο για ΠΑΟΚ, ρε. Όλο για Άρη και Ηρακλή μιλάτε. Τι είναι αυτό το χάρι, ρε, από το ραδιόφωνο. Πέστε και τίποτα για τον ΠΑΟΚ να πούμε, τη μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ.
0: Είσαι ωραίο, ρε.
2: Λοιπόν, όσο για τη Θέρμη που είπες,
0: ναι.
2: Είναι ο Θοδωρής εκεί, να μην πω το επώνυμό του,
0: ναι.
2: Τον οποίο γνωρίζεις,
0: ναι.
2: Γιατί έχω γυναίκα από τη Θέρμη, χρόνια έμεινα εκεί.
0: Να χαρώ.
2: Ο οποίος λέει, τι δουλειά κάνεις, είμαι δήμαρχος.
0: Μάλιστα.
2: Πώς λέγατε εσείς παλιά οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, ΠΑΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΕΚΤΡΟΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Παλιά ήταν ο Κουγιάμης που ήταν κολλητός του.
0: Ναι.
2: Ο Κουγιάμης μετά έβαλε για, πώς το λένε, για βουλευτής, δεν βγήκε.
0: Ναι.
2: Και πήρε τα ενία ο Θοδωρής.
0: Έχω άτομα στο Δήμο. Πολύ καλά άτομα θα επιληφθούν του θέματος. Κακώς δεν πήρα ακόμα τηλέφωνο εγώ. Κακώς.
2: Όπως επίσης στις ΣΥΚΕΣ,
0: ναι.
2: Που είναι ο Δανιηλίδης. Και αυτός τι δουλειά κάνεις, Πασόκ είμαι και δήμαρχος. ναι, ρε φίλε, έχουν κάνει και μια δουλειά ζωή τους.
0: Είσαι ωραίος, ρε φίλε. Πολύ μ' άρεσες. Παίρνε που και που ναι, γιατί είσαι ωραίος. Μ' αρέσεις και ο λόγος είναι
2: ο Αλέξανδρος είμαι ο ταξιτζής, ρε. Μιλούσαμε παλιά τα βράδια.
0: Να χαρώ τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, έχεις το όνομα του γιου μου μόνο και αυτό τα λέει όλα.
2: Τώρα 30 Αυγούστου γιορτάζουμε με το καλό.
0: Έτσι είσαι. Μπράβο, αγόρι μου. Το καλύτερο όνομα ανδρός στον κόσμο. Έλα.
2: Πού είσαι, ναι. Λέτε τίποτα για τον ΠΑΟΚ? Δεν μπορώ να ακούω συνέχεια για τον Άρη και τον Ηρακλή.
0: Τώρα μόλις θα σου πω σε λίγο, θα αναφέρω τον ΠΑΟΚ πάλι. Φιλιά, να σε καλά.
2: Τι είναι αυτά τα πράγματα να πω. Βάλτε είστε.
0: Καλό δρομολόγιο να έχεις. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, αγόρι μου, εσύ.
3: Ωραία, από εξωτική σκύρα παίρνω τηλέφωνο.
0: Ω, καλώ το να.
3: Ρε Μιχάλη μου, το Σαββατοκύριακο τι ωράριο έχεις, τι εκπομπή που κάνεις?
0: Εξαρτάται, βασικά είναι 9-12 Σάββατο, 7-10 Κυριακή. Μερικές φορές αλλάζει όμως, τώρα την Κυριακή θα κάνω πάλι μου φαίνεται 5-8 το απόγευμα. Το Σάββατο θα είμαι 9-12.
3: Ναι, ναι. Πώς τη βλέπεις τη μεγάλη Παοκάρα?
0: Τώρα αυτό που είμαι, με ανησύχησε λίγο με τον Ζήφκοβιτς, θα δω λίγο και με τα παιδιά έξω. Το ανήρθαν ναι, τα παιδιά. Τι
3: ναι.
0: γίνεται με αυτή την ομάδα, ρε φίλε? Ποιο την έχει βάλει στο μάτι, ρε φίλε, ο πρωθυπουργός την έχει βάλει στο μάτι?
3: Έλατε.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Και δεξιά τώρα, να σου πω την αλήθεια, είναι μόνο ο Χατζίδης, γιατί ούτε ο Ντεσπότοφ είναι ακόμα.
3: Ναι, ναι. Μόνο το Χατζίδη έχουμε.
0: Ναι. Που αλήθεια. Δεν μπορεί να πάει αριστερά. Οπότε θα είναι πάλι ο Τάισον. Οριακά ο Σορετήρε δύσκολα θα έχει ρυθμό αγώνων.
3: Σορετήρε
0: παίρνει κανονικά μέρος της προπονήσεως, αλλά δύσκολα θα μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι τώρα. Βασικώς δεν το συζητάω, αλλά έστω 20 λεπτά να βοηθήσει τον παππού, καλό θα είναι.
3: Καλό θα είναι, ναι.
0: Ναι. Τι να πω, ρε.
3: Μεταγραφές, εγώ είμαι ικανοποιημένος μέχρι στιγμής.
0: Ναι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
3: Καλούτσικες, ναι, καλούτσικες.
0: Και έσκασε και του Γιαννούλη σήμερα, ήταν ό,τι καλύτερο αυτή η είδηση.
3: Ναι.
0: Βέβαια. Να πάνε να βγάλουν και τα παοκτσάκια και άλλα διαρκείας να γεμίζει τούμπα. Αυτό θέλω.
3: Ναι. Έτσι.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
3: Έγινε, πες. Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
0: Οκ, okay. φιλιά, να είσαι καλά. Καλησπέρα.
4: Ακούγομαι.
0: Βεβαίως, πεντακάθαρα.
4: Ωραία. Σχετικά με τα οικόπεδα που έλεγες.
0: Ναι.
4: Και με την απέτηση, ας πούμε, τώρα της κυβέρνησης, ας πούμε, να καθαρίζονται.
0: Ναι.
4: Για τα ιδιωτικά μιλάω τώρα.
0: Ναι.
4: Όσα είναι κοντά, εντάξει, και μπορεί κάποιος να πηγαίνει και να κάνει ένα καθαρισμό.
0: Ναι.
4: Εάν τυχόν όμως έχουν μια απόσταση,
0: ναι.
4: δεν μπορεί ο άλλος να πηγαίνει συνεχώς. Και αν ξέρεις, από το Μάρτιο και μετά, επί 3-4 μήνες έβρεχε.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, το καθάρισε σε μια εβδομάδα πάλι.
0: Ξανά. Ναι.
4: Τώρα βέβαια αν έχει κάποιος αρκετά λεφτά και δίνει σε συνεργεία, κατοστάρια κτλ.
0: Είναι ωραίο αυτό που λες, γιατί ναι, αυτό τρώει πολύ χρόνο και σαφώς καλά το λες, γιατί θέλει συνεχώς καθάρισμα. Καλά το λες.
4: Βέβαια. Και ξέρουμε τώρα και η μισθή πόσο μεγάλη είναι ή εντάξει πόσο μεγάλες είναι εδώ στην Ελλάδα για κάποιους.
0: Ναι.
4: Ε.
0: Ναι.
4: Τώρα και υπάρχουν και ηλικιωμένοι. Δηλαδή τώρα. Ένας είναι 60-70 και τα λοιπά, ας πούμε, να πηγαίνει.
0: Δίκιο έχεις.
4: Αυτά δεν τα σκέφτονται, ας πούμε, άντε να καθαριστούν τα οικόπεδα. Μα δεν είναι έτσι απλά.
0: Αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ καλή, ωστόσο έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δεν φτάνει ένας καθαρισμός. Θέλει αναδιαστήματα καθαρισμό, δεν είναι απλό το πράγμα.
4: Βέβαια, και αν είναι, ξέρω εγώ, σε μια μεγάλη απόσταση.
0: Πρέπει να το πασώσει, δηλαδή. Ναι, είναι
4: πρέπει
0: θέμα.
4: Πρέπει να κάνει και έξοδα μετακίνηση.
0: Έχει δίκιο.
4: Και αν έχει και τις δυνάμεις να πηγαίνει, ας πούμε.
0: Έχει δίκιο.
4: Αυτά δεν τα σκέφτονται. Άντε, να είναι καθαρισμένα. Πώς θα είναι καθαρισμένα?
0: Ναι.
4: Αυτό
0: αλλά...
4: ήθελα να πω πάνω κάτω. Και δεν το λαμβάνουν υπόψη όμως.
0: Αυτό δεν μπορεί να το λάβει το κράτος υπόψη. Λέει, κύριε, έχεις ένα οικόπεδο,
4: ναι,
0: φρόντισε να το έχεις.
4: Θα βάλω πρόστιμο. Τι πρόστιμο να βάλετε, άνθρωπε, τώρα?
0: Κοίτα, αυτό είναι. Αυτό εγώ το. Όχι απλά το δικαιολογώ, το επιβραβεύω. Πρέπει να γίνει, γιατί εκεί, αν φουντώσει κάτι, παίρνει και τους παραδίπλα όλους και τους παίρνει ο χάρος όλους μαζί. Αλλά απ' την άλλη, πρέπει να το προσέξει και αυτό που λες. Είναι ένα θέμα αυτό τώρα. Γιατί και εμείς έχουμε ένα στις αίρες ένα. Το κάνουμε καθαρισμό, αλλά δεν μπορεί να το κάνει καθαρισμό δύο φορές το χρόνο.
4: Βέβαια, και άμα βρέχει.
0: Ναι, αυτό φουντώνει. Βέβαια. Δίκιο
4: έχεις. Απρίλιο και Μάιο αρκετές βροχές είχαμε.
0: Σωστά. Ευχαριστώ.
4: Ναι,
0: καλή επισήμανση. Καλησπέρα. Καλώς την.
5: Κοίτα. Τι έγινε με τον Γιαννούλη?
0: Πάρε ένα χαπάκι. Θα σου πω για τον Γιαννούλη. Πάρε ένα χαπάκι σήμερα το βράδυ πριν τις 9.
5: Γιατί?
0: Ένα ηρεμιστικό. Γιατί άμα πας να δεις τον Ολυμπιακό σου.
5: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις?
5: Εγώ σου λέω. Νομίζω.
0: Βρε, πάρε ένα ηρεμιστικό καλού κακού.
5: Εδώ πέρασε ο ΠΑΟΚ. Δεν πέρασε ο Ολυμπιακός.
0: Δεν είναι το ίδιο τώρα. Άλλη ομάδα είναι η μία, άλλη ομάδα είναι η άλλη.
5: Με εκείνοι δυο τραυματίες όμως. Τι έπαμε πάλι ο Ζήφκοβιτς?
0: Έλατε. Χτύπησε τον πλάκο σε μια κλωτσιά. Ένα την πάτησε ο τύπος. Αν πρίστηκε, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα και δεν ξέρω πόσο.
5: Άντε τώρα πάμε και άλλοι στην Άντερλε.
0: Ναι, είναι δύσκολο είναι. Δεν είναι εύκολο. Και η Ναϊμέγεν.
5: Ένα εύκολο βράδυ.
0: Πρόσεξε τι σου λέω. Πάρε ένα ηρεμιστικό καλού κακού. Δεν είναι εύκολο.
5: Τι θα πάμε τώρα, τι με λες τώρα.
0: Καλά. Καλά.
5: Τι έγινε με τον Γιαννούλη, για πες.
0: Έρχεται γιατί... αύριο.
5: Τι έγινε.
0: Αυτόν που είπες εσύ πριν από ένα μήνα ότι τον είχες κλείσει, έρχεται αύριο να υπογράψει σε εμάς. Κατάλαβες.
5: Ποιος τα λέει αυτά.
0: Εγώ στο λέω. Δεν φτάνει.
5: Εσύ το λες, όχι ότι είπε τίποτα η ομάδα του.
0: Αύριο θα στο ανακοινώσω και επίσημα. Εκεί πάρε άλλο ένα χαπάκι πριν στο πω εγώ, κατάλαβες.
5: Εκεί μπορεί να το πάρει.
0: Είσαι καλά.
5: Καλά, αγόρινα μου, εσύ.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Αφού κάνουμε και μπανάκια, αφού δεν έχουμε πρόβλημα υγείας, όλα καλά είναι.
5: Δεν θα κάνουμε μπανάκια.
0: Βέβαια θα κάνουμε, χαζοί είμαστε.
5: Με πανομή είμαστε.
0: Έτσι, μπράβο. Τα φιλιά μου, να είσαι καλά, κούκλα μου.
5: Να καλησπέρα. Καλά.
0: Να είσαι καλά, καλή νύχτα σήμερα να έχεις. Καλησπέρα. Αν και επαναλαμβάνω, εγώ τον Ολυμπιακό τον θέλω στο Europa League, στο Europa Stage League, όχι στο Champions League. Έλα, φίλε μου.
6: Καλά, Μιχαλάκη.
0: Καλώς το να. Καλώς το να. Εσύ έχεις τρέματα, τίποτα, χωράφια, λιβάδια και τέτοια.
6: Έχω, ρε, άκουγα.
0: Έχεις.
6: Εγώ ένα 200 μέτρα που έχουμε στο χωριό.
0: Ναι.
6: Πόσα λεφτά έχω δώσει μέχρι τώρα.
0: Οχ. Οχ.
6: 2,5 μήνες.
0: Οχ.
6: Άντε να σε πω 3.
0: Για πες.
6: 1, 2. Τρεις φορές.
0: Γιατί τρεις φορές σε 2,5 μήνες.
6: Γιατί έβρεχε, ρε, Μιχάλη, συνέχεια.
0: Και φούντωνε τόσο.
6: Ω, Μιχάλη.
0: Τρεις φορές σε 3 μήνες.
6: Ναι.
0: Τι λες, ρε. Ναι. Πόσα έδωσες.
6: Το έκανα 2 φορές σε καταστροφέα. Και την άλλη έβαλα με τη Μιζινέζα.
0: Άμα κάνεις καταστροφέα, εξαπλώνεται πολύ λιγότερο από το κανονικό ή όχι.
6: Όχι, το σουπεδό είναι κάτω, αλλά εντάξει.
0: Αλλά φυτρώνει πάλι.
6: Ναι, Μιχάλη, πολλές βροχές.
0: Τι λες, ρε φίλε.
6: Και δεν είναι μόνο αυτό. Όταν αρχίσει η εξαιρετική, σε πετάξει να κάνει τσιγάρα, πάρει το καινούργιο σπίτι φωτιά.
0: Μα το θέμα αυτό είναι. Τα διπλά-δίπλα, αυτό είναι το θέμα.
6: Αυτή, ρε Μιχάλη, εδώ στην Ελλάδα μπορούσαν να βάλουν και τη θάλασσα φωτιά, να την βάζανε.
0: Ωραία τάκα. Είσαι γίγαντας, ρε φίλε. Είσαι γίγαντας, ρε φίλε.
6: Μιχάλη, γράψε.
0: Ναι.
6: Είναι και στην εφημερίδα στη Βραζιλία και πέρσι. Άμα δεν αμολύσει την παράγκα έξω, ξανά Βραζιλία, χιόκ δεν βλέπει, όχι παγκόσμιο, ούτε θα περάσει.
0: Δεν έχεις άδικο, Δεν έχεις άδικο. Μιχάλη, είναι πολύ κακιά φουρνιά παικτών, άστο, είναι βρώμα.
6: Μιχάλη, και δεν ξέρεις.
0: Κλείσε με αυτό, γιατί έχω άλλα 4 παιδιά να κλείσω την εκπομπή.
6: Με 3 και 4 άτομα η εθνική, δεν γίνεται.
0: Όχι, και πολλά είπες.
6: Ναι,
0: ούτε 3-4.
6: Που ήθελα να σε πω, το μόνο μάτς που με άρεσε, θα σε πω. Τα παγκόσμια δεν παρακολούθησα γιατί τσατίστηκα πάρα πολύ. Το μόνο που μου άρεσε ήταν εκείνο το παιχνίδι που ήταν τόσο ωραίο, ανοιχτό, που ήταν το Champions League το...
0: με την Παρί.
6: Με την Παρί,
0: ναι, ναι, ναι, εντάξει. Όλα τα παιχνίδια με την Παρί είναι ωραία να τα βλέπεις.
6: Εκείνο να το έπαιζες, δεν είναι εκείνο να το ευχαριστηθεί.
0: Και
6: ο ποδοσφαιριστής.
0: Σωστά.
6: Πήκανε γκολ, χάρηκε ο κόσμος. Αλλά το δεύτερο ήταν σούπα, ήταν άσχημα.
0: Σωστά.
6: Κλείσαμε από εδώ, κλείσαμε από εκεί.
0: Φύγε! Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Φύγε. Να πάρω και τα άλλα 4 παιδιά. Καλησπέρα, παιδιά. Από 2 λεπτά το πολύ. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
7: Μιχάλη.
0: Ορίστε.
7: Τι αποθετικούς.
0: Ένα στραμπούλιγμα, χτύπημα μάλλον στον Αστράγαλο. Πρίστηκε μάλλον. Θα δούμε λίγο αργότερα με τα παιδιά. Εδώ τον ημερωτικό με τα παιδιά. Με την Τάνια Δήμου. Εδώ και όχι μόνο.
7: Υπάρχει πιθανότητα να παίξει την Πέμπτη.
0: Δύσκολο για Πέμπτη.
7: Δύσκολο, ε.
0: Δύσκολο για Πέμπτη. Μόνο αυτό μας έλειπε τώρα.
7: Το πιτσιρικά που φέρω από τη Γαλλία από χθες, αυτός θα μπει δεξιός.
0: Ναι, δύσκολα. Ο πιτσιρικά ο μπακ είναι μπακ χαφ. Δεν θα μπει γιατί ούτε καν έχει ανακοινωθεί. Ούτε καν ο Λουσέ, μάλλον.
7: Πολυεργαλείο είπανε. Πολυεργαλείο.
0: Ο Λουσέ είναι αυτός που ήρθε και ανακοινώθηκε, ναι. Ο άλλος είναι μπακχάπο, θα ανακοινωθεί.
7: Όχι, ο Λουσέ, ο πιτσιρικάς.
0: Ο Λουσέ ακόμα δεν έχει κάνει 2 προπονήσεις. Τι να μπορεί να πει. Δεν είναι εύκολο.
7: Τελικά τελείωσε το σύνδεο του Γιαννούλη.
0: Ναι. Αύριο είναι εδώ το παιδί και θα υπογράψει.
7: Αυτό είναι. Ένα φτιάχνουμε, άλλο χαλάει εδώ.
0: Ένα.
7: Ένα φτιάχνουμε, άλλο χαλάει.
0: Τι να πεις, ρε φίλε. Εντάξει, τι να πεις τώρα.
7: Κανένα ευχαίριο ας κάνουν. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Τα φιλιά μου, να είσαι καλά, να προσέχεις.
7: Να είσαι καλά,
0: καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον.
8: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
8: Μια διευκρίνηση λίγο, γιατί ακούω για τα οικόπεδα.
0: Ναι.
8: Όπως όλα στην Ελλάδα είναι στο φλού και ο κόσμος έχει και άγνοια.
0: Ναι. Δεν έχει άδικο.
8: Καθαρισμός δεν σημαίνει να κόβω τα πράσινα και να τα αφήνω να στεγνώνουν.
0: Ναι.
8: Καθαρισμός στα σοβαρά τα κράτη σημαίνει καθαρίζεις τα οικόπεδα, τα οτιδήποτε, ειδικά μέσα σε οικιστικά συγκροτήματα, από ξερά και από ξερόκλαδα και από αυτά που μπορούν να πάρουν φωτιά. Το να καταστρέφεις τα πράσινα, τα χόρτα, είναι, με συγχωρείς να μην πω τη λέξη, είναι μακακία.
0: Ναι. Πώς θα το κουρέψεις.
8: Να πω κάποια πράγματα, είναι ύποπτο. Είναι και για να έχουν δικαίωμα κάποια πρόστιμα, αλλά είναι και ύποπτο. Στην ουσία είναι καταστροφή της χλωρίδας. Σε κανένα σοβαρό κράτος δεν λέει ή υπονοεί το κράτος ή αφήνει να μπερδεύεται ο κόσμος, θα πάει να καταστρέφει πρασινάδες.
0: Μα να καθαρίσει το οικόπεδό σου, λέει, υποδηλώνει να την πρασινάδα επίσης.
8: Αλλά δεν το συνοδεύει από αυτό που πρέπει. Πρέπει να συνοδεύεται καθαρισμός από αυτά που μπορούν να καούν, τα ξερόκλαδα, να προκαλέσουν ή να διευκολύνουν πυρκαγιά.
0: Δεκτών,
8: η πρασινάδα
0: ναι.
8: Κάνει ανάσχεση αν γίνει μια πυρκαγιά. Το να είναι γυμνό το οικόπεδο ή να έχει κάποια απομεινάρια από ξερά τα οποία τα έχουμε κόψει, είναι χειρότερο.
0: Άρα υπολείπεται ενημέρωση σε αυτή η οδηγία το κράτος.
8: Επειδή όλα στην Ελλάδα γίνονται στο φλού και πάντα είναι ύποπτα.
0: Μάλιστα.
8: Και επειδή κάποιοι έχουν μάθει να λένε σε κάποιους άλλους ότι βλέπουν παντού συνωμοσίες, να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα κάποιοι που είναι από αγροτικές περιοχές, τουλάχιστον για να ξέρουν.
0: Ναι.
8: Καθαρισμός από ξερά. Το να πάω να καταστρέψω εγώ το πράσινο, άμα τα αφήσω εκεί, ίσα το κάνω χειρότερο. Το να μπορώ να το κλαδεύω, να μην γίνεται πολύ μεγάλο το πράσινο για άλλους λόγους, ναι. Και να μην αφήνω ξερά είναι η ουσία.
0: Μάλιστα.
8: Δηλαδή θα καταστρέψουμε τον καζόν, την πρασινάδα από παντού.
0: Δεν μιλάει δηλαδή για καζόν. Για καζόν τώρα δύσκολο.
8: Θέλω να σου πω η πρασινάδα.
0: Όχι, καλά το λέτε. Καλά το λέτε, γιατί είναι πολλοί που και τον καζόν θα κατέστρεφαν.
8: Ας μπουν κάποιοι που έχουν γνώσεις δασονομίας και τέτοια να πούν αν λέω αρλούπες ή αν έχουν βάσει αυτά.
0: Γι' αυτό λέω ότι υπολείπεται ενημέρωση λοιπόν από το κράτος αυτή.
8: Πρέπει όλα τα πράγματα, είναι το θέμα του πόσο συνοδεύουμε.
0: Σωστό.
8: Το να αποκόπουμε μία λέξη.
0: Σωστό.
8: Η ουσία είναι στα συμφραζόμενα.
0: Σωστό είσαι.
8: Τη λέξη καθαρισμός είναι πλημελή ενημέρωση και δίνουμε λάθος κατευθύνσεις. Ας βγουν και αρμόδιοι να με επιβεβαιώσουν ή να πούνε ότι λέω αρλούμπες.
0: Ναι.
8: Κάτι στα ποδοσφαιρικά που δεν πρόλαβα προχτές. Ευτυχώς δηλώσανε με ίωση τον υπέρβαρο 10-15 κιλά Τετέι.
0: Τον Τετέι, ναι.
8: Που έτσι όπως πάει τον βλέπω για Καλυθέα.
0: Ναι.
8: Για να γλιτώσουμε κάνα πατατράκ.
0: Ναι.
8: Και ήθελα να πω κάτι που δεν πρόλαβα που είδα στο μάτι με την Παξί για τον Τσάπρα. Πολύ ωραίο μπακ, πολύ δυνατός, πολλά πόδια.
0: Τσάπρα είναι, αλίμονο.
8: Αλλά κάτι που παρατηρήσαμε.

0: Για δεν ξέρω γιατί δεν τους μαθαίνουν.
1: Ναι.
0: Πολλά δεν τους μαθαίνουν. Αλλά πρέπει αυτοί που μιλάνε για μπάλα να ξέρουν ότι το πρώτο που πρέπει να μαθαίνει ένας επαγγελματίας παίκτης είναι πώς να φυλάει τα πόδια του.
1: Ναι.
0: Και να δώσω ένα παράδειγμα.
1: Ωραίο αυτό που λέτε.
0: Σαραβάκ,
1: πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Δεν έχει περάσει στο μυαλό πολλών.
0: Θα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Κλείσε με αυτό.
0: Ναι. Ο Σαραβάκος δεν θα παίζει ούτε 2 χρόνια μπάλα. Με την ταχύτητα που είχε και την έκρηξη, όσοι τον έχουν δει ζωντανά σε αγώνα, πάντα κοιτούσε λοξά αριστερά.
1: Ναι.
0: Έβλεπε πότε έρχεται ο αμυντικός και πότε ξεκινούσε, και πότε ξεκινούσε το τάκλιν για να κάνει το άλμα για να περάσει από πάνω. Αν κρατούσε τα πόδια κάτω ο Σαραβάκος κάθε φορά που έκανε αυτά τα ξεπετάγματα, δεν θα έπαιζε ούτε 2 χρόνια
1: μπάλα. Το ίδιο γίνεται και με τον Κωνσταντέλια τώρα, το παιδί.
0: Γι' αυτό επειδή τον είδα. Όχι, τον Κωνσταντέλια δεν τον χτυπάνε. Ίσως επειδή είναι καλό παιδί, το δεν ξέρω γιατί.
1: Έχει φάει κάτι κλωτσίδια. Άσε τώρα. Εντάξει, απλά είναι, έχει δυναμώσει
0: δεν
1: πολύ.
0: Ξέρω, αλλά και αυτό, άμα θέλει να παίξει μπάλα, ένα από τα βασικά που πρέπει να μάθει είναι να φυλάνε τα πόδια του. Αυτά τα μαθαίναμε και. Στα χωριά που παίζαμε μπάλα το πρώτο που παίζαμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Ωραίος ήσουν. Ευχαριστώ. Τελευταίος, όχι άλλη παιδιά. Τελευταίος, καλησπέρα. Καλώς τον.
2: Τον πανέμορφο Λαγκαδά, είσαι έρθει του Λαγκαδά, Μιχάλη.
1: Βέβαια έχω έρθει. Εντάξει, έχω έρθει. Δεν τον έχω επισκεφθεί. Έχω περάσει, οκ. Καλά είσαι εσύ. Καλά είσαι εσύ εκεί.
2: Δεν μου λε. Τι έγινε με τον Ζιβκοβιτ.
1: Έχει ένα χτύπημα. Τώρα θα δούμε αύριο. Αύριο...
2: Τι πράγμα, τι καρδιά είναι αυτή.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε.
2: Με τον τέτοιον τι έγινε με τον.
1: Περισσότερους τραυματισμούς έχουμε από ό,τι αγώνες. Εδώ και καιρό. Φοβερό πράγμα.
2: Αυτόν τον Γάλλο τον πήρανε το δεξί τον μπακ.
1: Το Μικέλ Μπρενσί, το Μερσί Μποκού, όχι ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί. Εντάξει, θα έρθει και η σειρά του.
2: Δεν μου λες, εσύ τώρα δεν θα ξανακάνεις εκπομπές Κυριακή απόγευμα.
1: Σαββατοκύριακα πάντα κάνω. Απλά τώρα θα κάνω και μεσοβδόματα.
2: Άντε, γιατί σε έχουμε μάθει.
1: Μην ανησυχείς, όλα καλά, όλα καλά.
2: Έγινε φίλε μου,
1: να σε
2: καλά.
1: Να σε καλά, τα φιλιά μου. Τώρα, για να δω αν έχει κάτι τελευταίο. Η Bild έβγαλε μέσω του Johan Berner, από ό,τι μας ενημερώνει metrosport.gr, πρωτοσέλιδο πάνω-πάνω με Γιώργο Καστάνη, ότι ο ΠΑΟΚ και Augsburg τα βρήκαν στα 4.250. Μεγάλο ποσό 4.250 για έναν 30διάρη. Βέβαια, βασικό στην Bundesliga, για να ξέρουμε και τι λέμε. Αλλά ακόμα και έτσι για έναν 30διάρη, αμυντικό αριστερό, 4.250 είναι μεγάλο ποσό. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Σιρήνες για Κωνσταντέλια, λέει, από Chelsea, Juventus και Dortmund. Το έγραψε ο Χάρης ο Εμμανουηλίδης. Άσε να βαράνε, Χάρη, οι σιρήνες. Άσε να βαράνε. Δεν φεύγει το παιδί από εδώ. Ειδικά με αυτές. Τώρα λέω λίγο Chelsea εδώ. Τσιμπήθηκα λίγο, Γιάννη Λελίδη. Okay. Λοιπόν, Γιάννη Λελίδη, σας έχει το κομμάτι το σημερινό για να κλείσουμε για όλα. Πώς. Νόμιζα 3,5 λεπτά. Okay. Οπότε να δούμε αν έχουμε κάτι εδώ. Για τα παιδιά στο Facebook δεν χρειάζεται να στείλετε άλλα μηνύματα. Ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνω τώρα για να μπω εδώ. Απλά να σας δώσω το πρόγραμμα της Super League One. Που τη λένε Super League One, ενώ έπρεπε να την πούνε πρώτη εθνική κατηγορία. Όλοι υπεύθυνοι εκεί, δυστυχώς. Και έχουν βάλει παιδιά τις μεγάλες ομάδες στο ίδιο ωράριο Σάββατο και Κυριακή. Καλαμάτα Άρης 8. ΑΕΚ Ηρακλής 8. Αν είναι δυνατόν. Εγώ που θέλω να δω ΑΕΚ Ηρακλή, να δω και Άρη, δεν μπορώ. Και Καλαμάτα για, που ανεβαίνει και πάλι στην πρώτη εθνική. Ο Ολυμπιακός είναι στις 10. Κλείνει το μάτς του Σαββάτου. Και την Κυριακή, άξον-άξον, Όφι Βόλος στις 7.30. Όλα καλά και ωραία. Πανετολικός Αστέρας στις 9.30. Και 9 η ώρα έχουν βάλει. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και Παναθηναϊκός και Φυσιά. Δεν είναι ένα. Είναι να τις τραβάς, δεν γίνεται. Λοιπόν, το ΠΑΟΚΤΣΑΚΙ, ο Ρόριο Γκάλαχερ, αφιερωμένο δώρο σε όλους εσάς. Είναι στο Facebook επάνω, κάντε ένα copy-paste στο link, γιατί αυτή η εκτέλεση είναι μοναδική. Είναι η καλύτερη από το Ρόρι, σε ό,τι αφορά σε αυτό το κομμάτι, τον Bad Penny. Άλλη καλύτερη από αυτή την εκτέλεση δεν θα βρείτε. Την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη τον Λελίδη και τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου και την Κατερίνα Μιχαηλίδου. Θα τα πούμε αύριο για να έχουμε 3 και 5 πάλι με μπόλικη ενημέρωση και όχι μόνο. Bye.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια, βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σε όλους. Τρίτο ημίχρονο Μετρόπολης 95 και 5. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασμπαρέλας, Τάνια Δήμου. Έχουμε απέναντι τον Γιάννη τον Λελίδη που θα μας βοηθήσει έτσι στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε production Κώστα Χατζηγεωργίου. Έχουμε Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματεία. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 με όλη την επικαιρότητα, αθλητική και μη, με όλα όσα έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα αλλά και όσα αναμένεται να γίνουν. Θα τα συζητήσουμε όλα, θα τα βάλουμε όλα επιτάπητος, γιατί η μέρα έχει έτσι σημαντικές ειδήσεις και αναμένονται και σημαντικές αφίξεις. Την καλησπέρα μου όμως πρωτίστως στην Τάνια Δήμου. Τι κάνεις, Τάνια?
1: Καλησπέρα Δημήτρη και σε σένα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Ωπα, φορτσάτη μπήκες, τι έγινε?
1: Αφού φώναζες, Δημήτρη, πήγα να δώσω τα τηλέφωνα. Λοιπόν, Γιάννης Λελίδης.
0: Τα είπα.
1: Τα είπες, ναι. Ωραία. Κατερίνα Μιχαηλίδου, είπες που θα μας βοηθήσει το κορίτσι μας.
0: Ναι.
1: Στη γραμματεία.
0: Ναι. Τα είπα όλα. Λοιπόν, έχουμε την προαναγγελία στην ουσία της άφιξης του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, η επιστροφή, Δημήτρης Γιαννούλης, η
1: μεγάλη επιστροφή και τέλος στο σίριαλ, έτσι.
0: Ακριβώς, ένα σίριαλ το οποίο κράτησε αρκετές ημέρες, μάλλον μήνες, έτσι, τουλάχιστον 2 μήνες, από ό,τι θυμάμαι.
1: Εγώ από το Πάσχα
0: τόσο
1: θυμάμαι
0: πολύ,
1: να παίζει το όνομα του Γιαννούλη στα μεταγραφικά και το ενδεχόμενο της επιστροφής του στην Τούμπα.
0: Εντάξει, σημασία έχει όμως ότι παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν σκληρές, παρά το γεγονός ότι πήγαν σε μάκος, τελικά ο ΠΑΟΚ κατάφερε με όπλο, εντάξει, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, το μεγάλο όπλο του ΠΑΟΚ στην όλη διαδικασία της μεταγραφής και της μεγάλης επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη ήταν, Τάνια, η επιθυμία του
1: παίκτη. Το ίδιο του παίκτη να έρθει στον ΠΑΟΚ, κυρίως στην Ελλάδα. Προφανώς αυτό ήθελε, να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και φυσικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η πρώτη επιλογή του ήταν αναμφισβήτητα ο ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Εντάξει, συμφωνώ για την Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι είχε να κάνει ξεκάθαρα με τον ΠΑΟΚ, γιατί αν ήθελε η Ελλάδα θα πήγαινε και στον Ολυμπιακό. Αλλά τελικά δεν ήθελε να πάει, προφανώς.
1: Εντάξει, δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα ήταν γι' αυτόν η τελευταία του, ναι, στην περίπτωση που δεν κατάφερνε ο ΠΑΟΚ να τα βρει με την Άουσμπουργκ, η οποία βέβαια αποδείχτηκε πολύ σκληρός διαπραγματευτής.
0: Εντάξει,
1: έτσι,
0: ήθελε να κερδίσει ό,τι μπορεί παραπάνω, ναι.
1: Την πήγε μέχρι τέρμα την ιστορία και κατάφερε να πάρει 4.250, έτσι.
0: Ναι, τόσα είναι τα χρήματα της συμφωνίας ανάμεσα στον ΠΑΟ και την Άουσμπουργκ για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη, η οποία πλέον έτσι μπαίνει στην τελική της ευθεία. Απομένουν μόνο τα τυπικά. Είναι μια είδηση, Τάνια, η οποία έχει παίξει σε όλα τα ειδησιογραφικά και όχι μόνο site. Από τη στιγμή που μιλάμε για την επιστροφή του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, έτσι μια μεγάλη μεταγραφή, όπως και να το κάνουμε. Εμένα πάντα μου άρεσε ο Γιαννούλης σαν ποδοσφαιριστής, έτσι, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει αυτό το επιθετικό, το στοιχείο της επιθετικότητας, παρά το γεγονός ότι ξεκινά από πίσω σαν αριστερός, έτσι, back. Και σίγουρα πάει σε ένα περιβάλλον το οποίο το ξέρει, έτσι, το γνωρίζει.
1: Εντάξει, το θετικό... Είναι πολλά τα θετικά που έχουν να κάνουν με την επιστροφή του Γιαννούλη. Ένα πολύ σημαντικό είναι ότι επιστρέφει ένας παίκτης ο οποίος ξέρει τι εστί. Πάω, ξέρει τι που επιστρέφει. Στη θέση του νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Από την άλλη δίνει μια ιδιαίτερη δυναμική στον ΠΑΟΚ, γιατί έτσι τώρα ο Λύση θα μπορεί να ξεκουράζει και περισσότερο τον Μπάμπα. Ενδεχομένως ο Γιαννούλης να είναι και ο βασικός, έτσι. Και ο Μπάμπα να είναι... Ναι. Ένας παίκτης που θα έρχεται στο μπάγκο και θα είναι μια αλλαγή πολυτελείας, γιατί όλοι ξέρουμε πως είναι ο ξεκούραστος Μπάμπα. Πέρυσι είχε τεντώσει, αν θυμάσαι καλά, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια νομίζω ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Τώρα η επιλογή του Γιαννούλη λύνει και τα χέρια του Λύση και νομίζω βοηθάει και την κατάσταση.
0: Ισχύει.
1: Σε όλη εκείνη τη γραμμή του ΠΑΟΚ. Κατά δεύτερον, ο ΠΑΟΚ αποκτά πολύ έντονα ελληνικά αποδυτήρια, γιατί εννοώ από παίκτες που νιώθουν την ομάδα. Δηλαδή τώρα υπάρχει Κωνσταντέλιας, Γιαννούλης, Μύθου, Χατσίδης, Τσιφτσής, Πέλκας, με παιδιά τα οποία και ξέρουν σε ποια ομάδα αγωνίζονται και ξέρουν την νοοτροπία και νιώθουν από ΠΑΟΚ και καταλαβαίνουν και πολλά πράγματα. Αν προσθέσω ότι υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως ο Ζίφκοβιτς για παράδειγμα, όπως ο Ντεσπότοφ, όπως ο Τάισον, που καταλαβαίνουν τι γίνεται στην ομάδα.
0: Έχει έναν ισχυρό κορμό.
1: Έχεις ένα πολύ καλό κορμό, ειδικά και ένα πολύ δυνατό κορμό μέσα στα ποδητήρια, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχεις,
0: και επίσης αυτά που λες, που είναι πάρα πολύ σωστά, ενισχύει μάλιστα η διοίκηση και το έργο του προπονητή, ενός νέου προπονητή, ενός νέου ανθρώπου στην πόλη, στην ομάδα του ΠΑΟΚ, που δεν γνωρίζει έτσι πάρα πολύ καλά το περιβάλλον, δεν γνωρίζει την ατμόσφαιρα και τον ενισχύει ακόμα περισσότερο. Αυτή θα είναι η έκτη μεταγραφική κίνηση που αναμένεται να ολοκληρωθεί από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Μένει φυσικά να δούμε τι θα γίνει και με την επίθεση. Αλλά πάμε
1: λίγο στη Γερμανία, εκεί, γιατί το τελευταίο διάστημα το φιλοξενήσαμε πολλές φορές τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Βαβρίτσα, να μας δώσει λίγο ενημέρωση και από Γερμανία. Τι ακριβώς λένε εκεί στην Άουσμπουργκ για την μετακίνηση, τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ.
0: Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Πώς είσαι?
2: Τι θα απογίνουμε τώρα εμείς? Όχι, αστειεύομαι. Είναι μια...
0: Γιώργο, θα μιλάμε και για Καρέτσα μετά όμως, έτσι?
1: Ντόρτμουντ.
2: Ναι, ναι. Μόνο να μην βάζω πολλού στο στόμα μου, γιατί πρόσφατα πριν από 10 μέρες όταν είχε αποκτήσει η ΑΕΚ το Λαύρο Μάιο, είχα μιλήσει στο Sport FM στην Αθήνα γενικώ για τους Έλληνες παίκτες και είπα ότι ο Κουλιαράκης θα φύγει σίγουρα και έφυγε την επόμενη μέρα. Οπότε,
0: εντάξει, αυτό δείχνει, εντάξει, και μια συνέπεια των λόγων σου.
1: Και λίγο αναμενόμενο ήταν αυτό το Κουλιαράκη, έτσι, ότι έψαχνε να φύγει.
2: Εντάξει, από τη στιγμή που είχε υποβιβαστεί η ομάδα. Λέω για το θέμα, για το serial Γιαννούλη, μας τελείωσε.
1: Έσυ ο τέλος για τον ΠΑΟΚ.
2: Με τρεις κερδισμένους, θα πω εγώ. Κερδισμένη Oxford, η οποία γέναντα ενδάχρονο παίχτη, παίρνει πάνω από 4 εκατομμύρια, 4.250. Κερδισμένος ο ΠΑΟΚ, γιατί προσθέτει έναν παίκτη που τον ήθελε και η ομάδα και ο κόσμος και όλος ο προηγείος και όχι μόνο αγωνιστικά, Λάλτη και τα υπόλοιπα που τα ξέρετε και πιο καλά από μένα.
1: Αυτό είπα, και ότι προσθέτει έναν παίκτη που γνωρίζει την ομάδα, έχει αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, είναι Έλληνας, νιώθει, ξέρει τι γίνεται, γνωρίζει την ελληνική νοοτροπία.
2: Και ο τρίτος κερδισμένος είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι στη συμφωνία στα 250 συμπεριλαμβάνεται και ένα φιλικό match Augsburg-PAOK στο Augsburg, παρακαλώ. Κάτι που σημαίνει ότι οι δεκάδες χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ στη Γερμανία θα δουν την ομάδα τους από κοντά, συνεισφέροντας και αυτοί έμεσα βέβαια και στη μεταγραφή, έτσι.
1: Εντάξει, και τρίτος κερδισμένος σίγουρα είναι ο παίκτης, ο οποίος ήθελε να έρθει στο ΠΑΟΚ.
0: Τέταρτος, τρεις είπε ο Γιώργος. Άρα ο παίκτης είναι τέταρτος.
2: Ναι, έτσι, να βάλουμε τέσσερις. Γενικά, δηλαδή, είναι μια ιστορία που τράβηξε, το ξέρετε και εσείς πιο καλά από μένα, αρκετό καιρό. Και λίγο ως πολύ πήραν όλοι αυτό που ήθελαν.
1: Πάντως, Γιώργο, η Άουσμπουργκ αποδείχτηκε πολύ σκληρή διαπραγματεύτρια, έτσι. Το έφτασε μέχρι τέρμα.
2: Κοιτάξτε, στην τελευταία φορά που μιλούσαμε, είχαμε αναφέρει και ένα κείμενο που είχαμε δημοσιεύσει εμείς, ότι στην ουσία από τα πέντε έδινε σήμα η Augsburg ότι με 4 συν τον
1: θα τον άφηνε, ναι.
2: Ήταν το σήμα στον ΠΑΟΚ ότι έλα να το τελειώνουμε, τρελαθήκαμε κι εμείς κι εσείς, δώστε 4 και κάτι, αυτό το κάτι να το παζάρεψουμε λίγο, το παζάρεψαν και στη μορφή του φιλικού, το οποίο καθόλου αμεληταίο σαν ποσό, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι γιατί αυτά τα φιλικά δεν θα γίνουν αύριο, τα βάζουν, ξέρω εγώ, σε βάθος διετίας ή τριετίας. Αλλά ένα καλοκαιρινό φιλικό Augsburg-PAOK με 25-30.000 κόσμο, 31 χωρίς το γήπεδο, ας πούμε 25, με 20 ευρώ εισιτήρια είναι μισό εκατομμύριο.
1: Ναι, σωστά.
0: Άρα πλησιάζει στο ποσό των 5 εκατομμυρίων που αρχικά ήταν
1: εντάξει,
0: η τιμή εκκίνησης από την πλευρά της Augsburg. 4,5
1: με 4,600 θα βγει η ιστορία.
2: Αστειευόμενος με το συνάδελφο στο... που κάνει το ρεπορτάζ του Augsburg, ο οποίος είχε δει στην προπόνηση στην Αυστρία τον Γιαννούλη χαμογελαστό σε ποδήλατο και αναρωτιόταν γιατί χαμογελάει αυτός έτσι σήμερα. Ο άνθρωπος μου είπε, λέει, να δεις που στο τέλος Γιώργο αυτοί θα γίνουν και φίλοι τα δύο σωματεία. Εκεί που μας έσκασαν, ας πούμε, θα γίνουν και φιλικό πλέον. Εντάξει, έσυ ο τέλος και, δηλαδή, και για τον ΠΑΟΚ μια σημαντική ενίσχυση και η Augsburg φυσικά έχει πάρει ήδη τον αντικαταστάτη και ένα μήνα. Και λίγο ως πολύ όλοι είναι με την υπόθεση ευρεθειμένη.
1: Έχουμε τίποτα άλλο εκεί από Γερμανία, Γιώργο, κανένας παίκτης που ετοιμάζεται να έρθει προς Ελλάδα, καμιά μεταγραφή, Τίποτα άλλες σιρήνες.
2: Κοίτα, είναι, πόσο έχουμε σήμερα, 4 Αυγούστου.
1: Ναι, ναι, 4
2: Αυγούστου. Δεν γίνεται να τελειώσαμε 4 Αυγούστου με όλες τις
1: γερμανικές. Κάτι θα βγει.
2: Έχουμε ακόμα 5 εβδομάδες μεταγραφές. Όλο κάποιος θα κατεβάσει μια ιδέα και μετά εμείς θα την ψάχνουμε.
1: Κοίταξε.
2: Κάτι, δυο συγκεκριμένες υποθέσεις είναι, αλλά δεν θέλω να πω κάτι γιατί είναι σε πολύ πολύ πρώιμο στάδιο και φυσικά δεν είναι της εμβέλειας ξέρω εγώ ενός Γιαννούλη, αλλά είναι δυο-τρεις υποθέσεις που θα υπάρξουν, ενδεχομένως να υπάρξει αυτή η μετακίνηση Γερμανία-Ελλάδα ή Ελλάδα-Γερμανία.
1: Αχα, άρα όλο και κάτι.
0: Πάντως ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, Γιώργο, έγραψε νωρίς το μεσημέρι ότι μεταξύ των ομάδων που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Γιάννη Κωνσταντέλια είναι και η Ντόρτμουντ. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έτσι ισχύει, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία με την έννοια να πούμε ότι δεν ισχύει ή ισχύει, αλλά είναι μέσα στις ομάδες που αναφέρει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος και Τσέλσι και Γιουβέντους και Ντόρτμουντ.
2: Η είδηση θα ήταν να μην υπήρχε η Dortmund, έτσι, με την έννοια ότι είναι μια ομάδα η οποία, όπως και στον Καρέτσα, όπως και νωρίτερα σε πολύ μεγάλους παίχτες, τους αγοράζει σε σχετικά μικρή ηλικία,
0: τους εκτελήσει
2: και τους μοσχοπουλά. Δηλαδή, αν δεν ήξερε ή δεν γνώριζε έναν Κωνσταντέλια η Dortmund, κάτι θα είχαν κάνει λάθος. Αλλά δεν νομίζω, δηλαδή πιο πολύ εμένα μου φαίνεται έτσι ένα γενικό λόγο, ότι,
0: ναι.
2: Γιατί νομίζω έχει δηλώσεις και της κυρίας Γκοντζάρεβα, αν το είδα καλά. Γιατί, που μιλάει για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, αυτό δεν είναι ένα του Ντι Μάρτζιο.
0: Ναι, ναι. Και εντάξει, βέβαια γράφει κιόλας ότι θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ, αλλά.
2: Ναι, ναι. Είναι έτσι ένα γενικότερο ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Και το παρέξενο θα ήταν να μην υπάρχει.
0: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως, Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι με όλες αυτές τις μεταγραφές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και αφοράνε παίκτες που προέρχονται κυρίως από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, βλέπε Τζόλης, ο οποίος πέρασε από τη Γερμανία. Ο Κουλιαράκης τώρα που ήταν στη Γερμανία, σίγουρα οι Γερμανοί κοιτάνε ειδικά προς τον ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί ξέρουν τι θα βρούνε. Και βλέποντας τώρα τη μετακίνηση φυσικά του Τζόλι στην Άρσεναλ,
2: οι γερμανικές ομάδες κοιτάνε, λέτε για τον ΠΑΟΚ, ναι, φυσικά,
1: ναι, γνωρίζοντας
2: και
1: για τον Τζίμα που είχε πάει στη Γερμανία.
2: Και στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ κοιτάνε, και στην K19 του ΠΑΟΚ κοιτάνε, και στις ανάλογες ομάδες των υπολείπων μεγάλων ελληνικών κλαμπ, αλλά όχι μόνο. Δηλαδή, αν σας πω ότι πρόσφατα με ρώτησε Γερμανός παράγοντας, να το πούμε έτσι, για Έλληνα ποδοσφαιριστή ομάδας που έπαιζε στα play-out.
1: Στα play-out.
0: Ναι, φυσιολογικό είναι.
2: Στα play-out.
1: Ήταν νεαρός ο ποδοσφαιριστής αυτός, Γιώργο?
2: Δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει, δείχνει πάντως ότι πραγματικά έχουν έτσι. Αυτό είναι το αληθινό σκάουτινγκ.
1: Τα βλέμματά τους στραμμένα παντού.
2: Ότι πλέον έχουν τα μάτια τους παντού. Και αυτό για μένα είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέρδη που μπορεί να έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν ακόμη και μικρές ομάδες με σχετικά λίγο κόσμο, έτσι που δεν τραβάνε το ενδιαφέρον του κοινού εδώ, τραβάνε όμως την προσοχή γερμανικών ομάδων. Και δεν νομίζω να είναι μόνο γερμανικές, θα είναι και ιταλικές, θα είναι και ίσως κάποιες γαλλικές. Δηλαδή το ότι πέφτουν ευρωπαϊκά βλέμματα στο ποδόσφαιρό μας είναι εκτολές και να παράσουν.
0: Εντάξει, ναι, κάτι δείχνει, κάτι σημαίνει. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και από τον Γιώργο Βαβρίτσα στον Γιώργο Μάτζιο, έτσι. Ο οποίος έδωσε και την είδηση, έτσι, της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Καλά, Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάνια. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Η αλήθεια είναι, επειδή άκουγα και τον Γιώργο τον Βαβρίτσα από τη Γερμανία, επιβεβαιώνεται αυτή η πολύ καλή διάθεση που είχε τα τελευταία 24 ώρα ο Δημήτρης Γιαννούλης από το Σάββατο, όταν και ενσωματώθηκε με την αποστολή και προπονήθηκε κανονικά. Να σας πω ότι στη σημερινή πρωινή προπόνηση, με το που τελείωσε και επειδή είχαν ρεπό οι παίκτες της Augsburg, ο Γιαννούλης αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και τον προπονητή του, τον coach Baum, πέταξε από την Αυστρία με προορισμό το Μόναχο και από εκεί και πέρα ο δικός μέχρι το Augsburg είναι περίπου 80 χιλιόμετρα έξω από το Μόναχο το Augsburg, για να μαζέψει τα πράγματά του, να ετοιμαστεί έτσι ώστε αύριο να έρθει στη Θεσσαλονίκη να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ με απολαβές 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. και να γίνει πραγματικότητα η επιθυμία του παίκτη που εδώ και πολύ πολύ πολύ καιρό περίμενε και αυτό στις εξελίξεις υπομονετικά ανάμεσα στα δύο κλαμπ. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν τα τελευταία 24 ώρα αυτά τα θετικά μηνύματα από την Augsburg, και εγώ θα πω ότι κυρίως μετά την απόκτηση του Μπέρενς από την Κοβεχάιμ είναι σαν η Augsburg να έκλεισε το μάτι στον ΠΑΟΚ, να του είπε ότι εγώ βρήκα την καταστάτη, απλά και εσύ πρέπει να έρθεις πιο κοντά στα δικά μου θέλω. Και από τη στιγμή που ο Δημήτρης Γιαννούλης είχε κλείσει τις τρεις πόρτες, τις τρεις προτάσεις που έφτασαν στην γερμανική ομάδα, από την Χαλ του Ατζούν, από την Κόβεντρη του Λάμπαρτ και από τον Ολυμπιακό, μάλιστα ο Ολυμπιακός είχε φροντίσει, παρότι και αποσύρει αρχικά το ενδιαφέρον του, να κάνει και μια εκ νέου κρούση στην γερμανική ομάδα, και μάλιστα προσέφερε και παραπάνω χρήματα από τον ΠΑΟΚ στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.
1: Από την αρχή ήταν ο Ολυμπιακός. Ναι, είχε πει ότι μπορεί να πληρώσει και 5 εκατομμύρια.
3: Είναι μια περίπτωση που ζούμε, παιδιά, που χωρίς να θέλω να συγκρίνω, μοιάζει λίγο με του Τολιόπουλου, γιατί επιλέγει αυτό την ομάδα που θέλει να πάει και επιλέγει και.
0: Επιλέγει με το συνέστημα, λες περισσότερο.
3: Ναι, γιατί και ο ΠΑΟΚ έδινε πιο πολλά στον παίκτη από τον Άρη και ο Ολυμπιακός έδινε πιο πολλά στο Γιαννούλη από τον ΠΑΟΚ. Αλλά η επιθυμία του παίκτη να βρεθεί σε ένα περιβάλλον που, ας μην γελιόμαστε, έφυγε εδώ και 5 χρόνια, ήταν πολύ κομβική. Προφανώς έχει τις φιλίες του και κυρίως τον κολλητό, τον Δημήτρη Μπέλκα, που μιλούσε όλο αυτό το διάστημα ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ξέρει ανθρώπους του ΠΑΟΚ, ξέρει το Μάτος, ξέρει το Βιερίνια, εμπιστεύεται προφανώς και την οικογένεια Σαββίδη, ξέρει πάρα πολύ καλά το κλαμπ, ξέρει την πόλη, αγαπάει πολύ τον κόσμο και ήταν αυτός που πίεζε με κάθε τρόπο για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Ο Γιαννούλης, ο οποίος έρχεται από γεμάτες χρονιές στη Γερμανία, έρχεται για να δώσει κυρίως assist, που είχε αρκετές στην καριέρα όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, και στην Norwich Championship και Premier League και τα τελευταία δύο χρόνια στην Augsburg. Πολλά γκολ δεν έχει. Τα έβλεπα λίγο πριν τα νούμερα για να τα πω στον κόσμο. Ο Γιαννούλης όλη την καριέρα του έχει βάλει όλα και όλα 5 γκολ. 2 στον ΠΑΟΚ και 3 στην Augsburg, αλλά έχει πολλές assist γιατί τον ΠΑΟΚ κυρίως τροφοδοτεί από τα πλάγια, και ο Γιαννούλης είναι ένα πολύ πολύ επιθετικό ΠΑΟΚ. Τον Οκτώβριο θα κλείσει 31 του χρόνια, σε μια πολύ όριμη ποδοσφαιρικά ηλικία, για να μπορέσει να προσφέρει την επόμενη τριετία στον ΠΑΟΚ. Τώρα, αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι να επιβεβαιωθεί η αυριανή άφιξη του Γιαννούλη. Η πληροφορία που έχω δεν έχει επιβεβαιωθεί για ότι φτάνει στην Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τη μία. Περιμένουμε να το τσεκάρουμε. Αν το τσεκάρω μέσα στην εκπομπή θα το δώσουμε. Και από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει ήδη ένας αγώνας δρόμου για να μπορέσουν τα έγγραφα να σταλούν στην UEFA και να δηλωθεί ο ποδοσφαιριστής στη λίστα για τα παιχνίδια με την Άντελεφ, προφανώς για να είναι διαθέσιμος για το δεύτερο παιχνίδι, γιατί θα είναι απίθανο, νομίζω, να χρησιμοποιηθεί από τον Λύση στο μεθαυριανό παιχνίδι με την Άντελεφ. Να είναι στη λίστα για τα επόμενα, για το επόμενο παιχνίδι με την Άντελεφ, και φυσικά εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει και προκληθεί και στα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και επειδή ο Γιαννούλης είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά την Τούμπα, τον ΠΑΟΚ και την ομάδα.
1: Εδώ θα χρειάζεται και χρόνο προσαρμογής τώρα αυτό, ο Δημήτρης Γιαννούλης. Απλά θα χρειάζεται χρόνο μόνο με την ομάδα.
0: Άρα 4,25 έτσι, εκατομμύρια ευρώ το ποσό, ναι, της μεταγραφής, 1,2 το ποσό το οποίο θα παίρνει ετησίως ο παίχτης, συμβόλαιο διάρκεια
1: τριών ετών.
0: Τριετής θα είναι το συμβόλαιο.
3: Υπάρχουν και κάποια μπόνους επίτευξης στόχων.
0: Ναι.
3: Πρώτη, δεύτερη θέση, κύπελο. Το μπόνους που μπήκε, νομίζω, στην Augsburg για κάποια παραπάνω χρήματα ήταν και αυτό μπόνους επίτευξης στόχων από τον ΠΑΟΚ, για να μπορέσει να φτάσει στο ποσό που ήθελαν και οι Γερμανοί. Και πληροφορούμε ότι περίπου το 50% του ποσού θα δοθεί και εφάπαξ από την ελληνική ομάδα στην γερμανική. Υπήρξε μια καλή διάθεση, γιατί όλα αυτά ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες με τηλεφωνήματα, με επαφές, με λίγο αθόρυβο τρόπο, για να φτάσουμε στο μεσημέρι να έρθουν τα τελευταία μαντάτα εκεί γύρω στη 1:20 που τα δώσαμε την είδηση στους φίλους ακροατές για τον Γιαννούλη. Να δούμε και τι νούμερο θα πάρει επιστρέφοντας στην ομάδα.
0: Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο, έτσι.
3: Το λιγότερο.
0: Από Άντελεχτ, Γιώργο, έχουμε τίποτα εν όψη του αγώνα της Πέμπτης, πέρα έτσι, από την μεταγραφή?
3: Διάβασα το πρωί σε μια τοπική εφημερίδα της Άντελεχτ ότι ανησυχούν λίγο οι Βέλγοι για τις καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα και συγκρίνουν το πώς είναι διαφορετικές οι συνθήκες σε σχέση με το παιχνίδι που έπαιξαν με την Χάμαρμπι στη Σουηδία, για αυτές τις υψηλές συνθήκες, και μάλιστα κάνουν και σύγκριση με την περσινή το περσινό ταξίδι της Άντερλεχτ στην Αθήνα για να παίξει με την ΑΕΚ, όταν η ΑΕΚ την απέκλεισε. Είχε δυσκολευτεί πολύ στις Βρυξέλλες, αλλά στην Όλγουιν Αρένα η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχη και την απέκλεισε. Κατά τα άλλα, στα καθαρά αγωνιστικά στέκονται στην πολύ σημαντική επιστροφή του Σαλιμπά, του Μέσου, ο οποίος εξέτσε την ποινή του γιατί είχε αποβληθεί στο πρώτο παιχνίδι με τη Χάμαρμπι και επιστρέφει. Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί και το έχω τσεκάρει νομίζω κιόλας, ναι, καλά θυμάμαι, έχει δηλωθεί και ο εξτρέμ της Rangers, ο Άντμαν, ο οποίος ήρθε η τελευταία μεταγραφή των Βέλγων. Τώρα περιμένουμε αύριο να φτάσουν και αυτοί στη Θεσσαλονίκη, να δούμε λίγο τα σχέδια του Μπρούνο Βίτορ, γιατί στα δύο παιχνίδια με τη Χάμαρμπι, στο ένα έπαιξε με 4-2-3-1, στο άλλο έπαιξε με 4-3-3. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει τα χαρτιά του. Θα είναι πάντως σίγουρα δύο πολύ πολύ απαιτητικά παιχνίδια. Η βελγική ομάδα μπορεί να απέχει από τους τίτλους στο Βέλγιο τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι μια ομάδα που τρέχει πάρα πολύ στον αγωνιστικό χώρο. Και θα
1: είναι
3: σίγουρα
1: μια ομάδα που έχει εμπειρίες από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
3: Παίζει η Ευρώπη.
1: Είναι διαφορετικά.
3: Πολλά χρόνια. Ναι, διαχρονικά παίζει η Ευρώπη. Απλά και αυτή έχει κάποιες ομοιότητες με τα του ΠΑΟΚ, γιατί και αυτή άλλαξε προπονητή. Και σε αυτήν ήρθαν αλλαγές στο ρόστερ. Έφυγαν ποδοσφαιριστές. Εδώ πουλήθηκαν, να πούμε, τρεις ποδοσφαιριστές βασικοί και γέμισαν τα ταμεία της ομάδας με 35 εκατομμύρια ευρώ και σιγά σιγά γίνονται κάποιες μεταγραφικές προσθήκες. Επίσης έγραφαν οι Βέλγοι το πρωί ότι δεν θα είναι και πάρα πολλοί οπαδοί που θα φιλοξενηθούν στη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας. Οι Βέλγοι δημιουργούν περισσότερο μια καυτή ατμόσφαιρα στο δικό τους γήπεδο, στο Κωνσταντα Ντεστόπ, το οποίο έχει χωρητικότητα περίπου 22.000 θέσεις, αλλά εκτός έδρας δεν είναι και πάρα πολύ έτσι ένθερμοι. Δεν νομίζω να έρθουν πάνω από 600-700 φίλοι της Άντερλεχτ αύριο. Είναι και λίγο κρίμα γιατί κλείνει και μια θύρα για αυτόν τον λόγο, αλλά τι να κάνουμε, είναι οι νόμοι της UEFA και οι κανονισμοί που πρέπει να τηρηθούν.
1: Τώρα,
3: οπότε
1: Γιώργο,
3: περιμένουμε τα νεότερα αύριο.
1: Έχουμε τίποτα άλλο έτσι από το διεθνή χώρο, γιατί βλέπω, ας πούμε, εδώ κάτι για τη μεταγραφή του Σαλάχ στην Τρανζοσπορ.
3: Ναι, ο Σαλάχ στη Μύκονο για έκτο καλοκαίρι.
1: Καλά, αυτό το είδαμε.
3: Κάποιοι συνδύασαν και την κοινή παρουσία με τον ερυθρόλευκο ηγέτη, γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε τα γενέθλιά του 30 Ιουλίου στο νησί της Μυκόνου και έμπλεξαν και σε σενάριο ότι μπορεί να διαφέρει και ο Ολυμπιακός για τον Σαλάχ, αλλά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Εντάξει, τώρα περιμένουμε, είμαστε σε μια περίοδο που τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα θα ξεκινήσουν. Άκουγα πριν τον Γιώργο τον Βαβρίτσα, η Bundesliga είναι η πρώτη φορά που θυμάμαι στα χρονικά που θα ξεκινήσει μία εβδομάδα μετά το δικό μας πρωτάθλημα. Συνήθως ξεκινούσε πιο πριν. Τώρα ξεκινάει 29 Αυγούστου. Άρα οι Γερμανοί έχουν ακόμη χρόνο μπροστά τους για να κάνουν και μεταγραφές. Προφανώς παίζουν ρόλο και τα ευρωπαϊκά κύπελα. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Να δουν και οι παίκτες που είναι να επιλέξουν ομάδες σε ποια διοργάνωση θα παίξουν. Είναι και αυτό πάρα πολύ κομβικό για ένα ποδοσφαιριστή να ξέρει ότι θα πάει κάπου και θα παίξει στην Ευρώπη, σε μια διοργάνωση κλπ. Περιμένουμε τις μάχες των ελληνικών ομάδων. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλοκαίρι, παιδιά, που το 5 στα 5 είναι εφικτό. Το είπαμε και χθες μετά τις κληρώσεις. Και μακάρι σήμερα ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει και αυτός με το δεξί. Ο Ολυμπιακός βέβαια έχει
0: Γιώργο, αν θες, θύμισε λίγο και την ώρα της έναρξης.
3: Είναι στις 9 το παιχνίδι στο Φάλιρο, στο Καραϊσκάκης, με διαιτητή τον Ισπανό Ελίτ Χωσέ Μαρία Σάντσες. Το γουρλωμάτι, ο οποίος είχε σφυρίξει πέρυσι το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0.
1: Σε ένα παιχνίδι που είπαμε ότι ο Ολυμπιακός θα πάει και με ένα φόρ, έτσι, γιατί
3: πάει με καθαρό με φόρ τον Ελκαμπή και κατά συνθήκη τον Ζώτα Σίλβα που έχει χρησιμοποιήσει σε κάποια φιλικά ο Μεντιλίμπαρ. Προφανώς δεν υπολογίζει στα σχέδιά του το Γιάννεμψου και τον Ταρεμή.
1: Ήδη ο Ταρεμή φαίνεται ότι βρίσκει και ομάδα προς Τουρκία μεριά.
3: Ναι.
1: Τουλάχιστον υπάρχουν φήμες προς τα εκεί.
3: Οπότε πάει με αυτούς που έχει, περιμένει βοήθεια από τα εξτρέμ. Η Ναϊμέγγεν είναι μια ομάδα που δεν έχει την εμπειρία του Ολυμπιακού, αλλά αυτό μπορεί να την κάνει και πιο επικίνδυνη. Θυμίζω ότι έχει πάρει και έναν πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή, όπως είναι ο Ντούσαν Τάντιτς από τον Άγιαξ. Και κυρίως οι μπροστινοί της παίκτες, ο Λίντσεν και ο Τσέρι, είναι μαζί με τον Τάντιτς οι πιο επικίνδυνοι για την άμυνα του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το κρασί για το Μεντιλίμπερ. Παιδιά, κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός και στα 6 φιλικά που έπαιξε φέτος δέχτηκε γκολ. Και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο προφανώς προβληματίζει το Βάσκο απόψε. Ο Ολυμπιακός έλεγε ένα καλό αποτέλεσμα για να πάει στη ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα στην Ολλανδία με ένα υπέρ του.
0: Με ένα πλεονέκτημα. Με ένα σκορ υπέρ του.
3: Και φυσικά μην ξεχνάμε και τη σημερινή δήλωση του Νίστρουπ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ο Τετέι δεν είναι έτοιμος, δεν το ρισκάρει για το παιχνίδι που θα δώσει ο
0: Πάκο. Ναι, δεν παίζει με τσεκά.
3: Ο Παναθηναϊκός παίζει Τετάρτη, ο Πάκο παίζει Πέμπτη. Αύριο Τετάρτη λοιπόν χωρίς Τετέι ο Παναθηναϊκός. Η λογική λέει ότι ο Ραστόντερ θα πάρει την θέση του στην κορυφή της επίθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Γιώργος Μάτζιος με όλο το
1: ρεπορτάζ. Πάντως η αλήθεια είναι, Δημήτρης, ο Τετέι σε αυτά τα παιχνίδια που έχει δώσει και στα φιλικά και στο επίσημο παιχνίδι δεν έχει σκοράρει ακόμα, έτσι.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι, δεν σημαίνει κάτι απόλυτα.
1: Μπορεί να έχει αλλά... κάποιες ενοχλήσεις, αυτό εννοώ. Ότι...
0: Ναι, ότι μπορεί να ήταν δραματίας, λες. Οκ, εντάξει, ούτως ή άλλως δεν θα παίξει, δεν θα είναι διαθέσιμος για το αυριανό.
1: Έχει ίωση, έχει ίωση ο Τετέι.
0: Να πούμε, Τάνια, ότι η αυριανή συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση θα είναι στις 5:30, άρα πέφτει μέσα στην διάρκεια της εκπομπής μας.
1: Ωραιότατα.
0: Ωραιότατα λέει η Τάνια. 6:00 είναι η ανοιχτή προπόνηση στην Τούμπα, που θα είναι και οι εκπρόσωποι, άρα θα έχουμε και από εκεί ρεπορτάζ για 15 λεπτά, θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν εικόνα έτσι οι εκπρόσωποι του τύπου. Και στις 7:15 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου των Βέλγων της Άντερλεχτ. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα του αγώνα ΠΑΟΚ Άντερλεχτ στο γήπεδο της.
1: Άρα εδώ 5:30 ώρα θα ακούσουμε ζωντανά τον προπονητή του ΠΑΟΚ και τον παίκτη που θα είναι μαζί του.
0: Ακριβώς. Και όπως είπες πριν από λίγο, δίνουν οι Τούρκοι, μάλλον Τούρκος δημοσιογράφος ήταν αυτός ο οποίος το αποκάλυψε, για 2 χρόνια η συμφωνία του Μο Σαλάχ. Στην αρχή λέγανε πριν από περίπου 2 εβδομάδες, γιατί είχα κάνει και ένα σχετικό θέμα, Τάνια, για τους παίκτες στην Τουρκία που είναι σαν βασιλιάδες, έτσι, γιατί αν καλοσκεφτείς είναι πάρα μα πάρα πολλά τα ονόματα των παγκοσμίων γνωστών, έτσι, ποδοσφαιριστές που έχουν πάει στην Τουρκία, βέβαια σε μια σχετικά προχωρημένη ηλικία οι περισσότεροι, αλλά είναι πάρα πάρα πολλοί αυτοί που επιλέγουν να παίξουν στις 3 μεγάλες ομάδες του. Και ήταν να πάει στην Μπεσίκτας ο Σαλάχ, αλλά από ό,τι φαίνεται η Τραμπζονσπόρ έκανε κίνηση για 2 χρόνια, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα ρεπορτάζ. Αυτή ήταν μια είδηση έτσι που αφορούσε τον διεθνή χώρο. Πάμε να κάνουμε
1: το πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και πολλές ακόμα συνεντεύξεις. Θα πιάσουμε και τα θέματα του Άρη, θα πιάσουμε και τα θέματα του Ηρακλή. Όλα εδώ. Μείνετε μαζί μας.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Και πριν που ρωτήσαμε τον Γιώργο τον Βαβρίτσα Τάνια για την περίπτωση του Κωνσταντέλια, επειδή νωρίς το μεσημέρι ήταν αυτή η ανάρτηση που έκανε ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο και μεταξύ των ομάδων που ανέφερε για την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια, βέβαια γράφει έτσι την ανάρτηση στο θέμα ότι θα μείνει.
1: Φαντάζεσαι τι θα γινόταν εάν η εθνική μας έπαιζε και στο Μουντιάλ.
0: Ναι, σαφώς.
1: Πόσες σιρήνες θα ακουγόταν.
0: Σαφώς.
1: Όχι μόνο για τον Κωνσταντέλια, αλλά κυρίως για τον Κωνσταντέλια. Από άλλες ομάδες, έτσι, γιατί που συγκέντρωσε όλα τα φώτα του πλανήτη, ας πούμε, το Μουντιάλ αυτό. Φαντάσου να παίζει η εθνική μας ομάδα και να βλέπουν αυτά
0: που κάνει. Ο Τζόλης
1: πήγε
0: Άρσεναλ, ο Καρέτσας πήγε Ντόρτμουντ, ο Κουλιαράκης πήγε Ρώμα, ο Γιαννούνης τώρα επιστρέφει στον ΠΑΟΚ από την Άουγκσμπουργκ, ο Βλαχοδήμος έμεινε στην Σεβίλη. Βλέπω ότι.
1: Γενικότερα
0: ο Παυλίδης
1: στην Μπενφίκα,
0: ο Παυλίδης, ο Δουβίκας. Ο Δουβίκας που έκανε μια εξαιρετική σεζόν στην Κόμο στην Ιταλία υπό τις οδηγίες του Φάμπρεγκας. Γενικά βλέπω ότι υπάρχει έτσι μια πολύ καλή κινητικότητα για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Βέβαια αυτό περιμένουμε πέρα από το προσωπικό για τον κάθε παίχτη να μετουσιωθεί και σε πράξεις όσον αφορά την χώρα, έτσι όσον αφορά την εθνική ομάδα αναφέρομαι. Γιατί θα είναι ό,τι καλύτερο να έχουμε έτσι μια πολύ καλή πορεία σε μεγάλες διοργανώσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο, τον οποίο τον έχουμε φιλοξενήσει ξανά στο παρελθόν, πριν από πολύ καιρό, αλλά ήταν ο πρώτος προπονητής και είναι ένας προπονητής ο οποίος δουλεύει έτσι με νέους ποδοσφαιριστές, έχει βγάλει έτσι αρκετούς, όπως ο Αλμύρας, όπως ο Αμανατίδης, όπως φυσικά και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Αναφέρομαι στον κύριο Σάκη Παπαβασιλείου, τον προπονητή. Coach, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, φίλου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλα, καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Πού σας βρίσκουμε καταρχήν τώρα?
2: Κατερίνη είμαι τώρα, στην γενέτειρά μου, στην οικογένειά μου και θεωρώ ότι μέσα στο Σεπτέμβριο ξεκινώντας το πρωτάθλημα της Super League 2 θα βρούμε κάποια στέγη προπονητική για να δημιουργήσουμε περαιτέρω συνθήκες εργασίας.
1: Ωραία, ωραία.
0: Coach, ήσουν ο πρώτος προπονητής με την οποία ομάδα, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Βατανιακός, έτσι ομάδα της Κατερίνης, που ο Δημήτρης Γιαννούλης είχε κάνει και επαγγελματικό συμβόλαιο. Ήταν Β' εθνική ή γάμα, Β' ήταν, έτσι.
2: Ήταν στη γάμα ξεκίνησε, βγήκε ομάδα κατηγορία στη Β' εθνική όταν ήμασταν μαζί προπονητής ήμουν εγώ και ποδοσφαιριστής ο κ. Γιαννούλης.
1: Τότε το πόσο ήταν ο Δημήτρης Γιαννούλης?
2: Ήταν 18-17 μισό.
1: 17
2: ήταν 2013-14. Και μετά ήταν η Β' εθνική που ήμασταν με τον Βατανιακό μαζί.
0: Coach, καταρχάς έτσι να ξεκινήσουμε από το τώρα. Πώς εκλαμβάνεις, έτσι, πώς αντιμετωπίζεις εσύ την είδηση της επιστροφής του στον ΠΑΟΚ?
2: Είναι, για μένα είναι χαροποίηση να ξαναφαλέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης. Ένας ποδοσφαιριστής που θεωρώ ότι έδωσε και το δικό του αγώνα για να επιστρέψει στην ομάδα που είναι η πρώτη ομάδα που τον ανέδειξε ποδοσφαιρικά και τον έδωσε το βήμα να κάνει την απίστευτη καριέρα που κάνει είτε με την Εθνική Ελλάδα είτε σε ευρωπαϊκά επίπεδα. Άρα και η θέληση του Γιαννούλη θεωρώ ότι έπαιξε μεγάλο σημαντικό γεγονός για να επιστρέψει στην ομάδα που αγαπάει πραγματικά.
1: Μα αυτός κίνησε και τα νήματα. Η δική του επιμονή και επιλογή ήταν αυτά που κάνανε την Άουσμπρουκ να κάνει πίσω, άσχετα αν τελικά πέτυχε το σκοπό της να πάρει αρκετά χρήματα. Αλλά το γεγονός ότι ήθελε ο παίκτης να επιστρέψει ήταν το μεγάλο όπλο του ΠΑΟΚ.
2: Επειδή γνωρίζω το χαρακτήρα του, είναι 100% είναι η μεγάλη του θέληση να επιστρέψει στη φανέλα του ΠΑΟΚ. Όπως είπατε και εσείς, κίνησε όλα τα νήματα για την επιστροφή του στην ομάδα που τον ανέδειξε, που τον έδειξε το βήμα να κάνει αυτή την καριέρα που έχει κάνει μέχρι και σήμερα.
1: Ακόμα και μια συνάντηση που έγινε εκεί στην Κατερίνη με ανθρώπους του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έδειχνε ξεκάθαρα ποια είναι η επιθυμία του Δημήτρη.
2: Το σημαντικό είναι ότι επιτέλους βγήκε λευκός καπνός, ότι θα επιστρέψει στην ομάδα. Τον ΠΑΟΚ που εμείς θέλουμε τον Γιαννούλη στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής, Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και εγώ θεωρώ ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές να είναι σε τέτοιες μεγάλες ομάδες για να έχουμε και περαιτέρω και καλή εθνική. Δηλαδή, παίζοντας με τον ΠΑΟΚ, να έχουμε και στην εθνική.
1: Σωστά, ναι. Τώρα, Coach, επειδή μπορείς να το προσεγγίσεις και λίγο αγωνιστικά το θέμα, εσύ, η παρουσία του Γιαννούλη πώς θα βοηθήσει τον Λύση?
2: Θα το βοηθήσει, έχει ανταγωνισμένη ομάδα, εννοείται ότι έχει παίκτες στη συγκεκριμένη θέση πρωτοκλασσά τους, αλλά για μένα ο μεγάλος πυρήνας, η μεγάλη δύναμη Ο ΠΑΟΚ θα είναι να δώσει τα ηνία σε Έλληνες ποδοσφαιριστές, δηλαδή να έχει τον πρώτο λόγο ο Γιαννούλης, και θα το βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί είναι και πιο επιθετικός. Αν δείτε τα στατιστικά του στην Άουσμπουργκ σε ένα επίπεδο, σε ένα πρωτάθλημα απαιτητικό για μένα που είναι της Γερμανίας, mm-hmm. τα στατιστικά του μιλάνε από μόνοι τους και λένε την αλήθεια ότι είναι σε πολύ καλό momentum. Έχει τώρα την εμπειρία, έχει το ταπεραμένο να ηγηθεί και να γίνει ηγέτης στον ΠΑΟΚ, στην αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ.
1: Άρα θεωρείτε ότι ταιριάζει Γάντι η περίπτωση του, έτσι, σε αυτό τουλάχιστον που φαίνεται ότι θέλει να χτίσει ο Λύση.
2: 100% ταιριάζει, γιατί το απαιτητικό πρωτάθλημα της Γερμανίας, δείτε τα στατιστικά του Γιαννούλη, είναι απίστευτα. Δηλαδή είτε στις μεταβάσεις του, στις επιθετικές του ενέργειες, είτε στα τελειώματά του, γιατί πέτυχε και κόλμη του φανέλα της Άλμπου. Τώρα είναι όριμος ο Γιάννουλης. Είναι έτοιμος να διαπρέψει και να ηγηθεί την προσπάθεια που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, είτε στα ευρωπαϊκά επίπεδα, είτε στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και το σημαντικό, κόστος, είναι αυτό που είπες και εσύ βεβαίως, αλλά το είχαμε συζητήσει και νωρίτερα με την Τάνια. Το έλεγε και προηγουμένως έξω, όταν ήμασταν ο Γιώργος ο Καστάνης. Μεγαλώνει και η ελληνική παροικία. Αλλά και ταυτόχρονα δίνεται η ευκαιρία στον προπονητή, επειδή είναι ένας νέος προπονητής έτσι στην Ελλάδα που δεν γνωρίζει απόλυτο το περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό να έχει έτσι και έμπειρους ποδοσφαιριστές, αλλά και γενικότερα το ρόστερ να είναι ενισχυμένο. Δεν ξέρω έτσι πώς το εκλαμβάνεις εσύ αυτό.
2: Εννοείται ότι εμείς οι προπονητές θέλουμε να έχουμε σε κάθε θέση έμπειρους καταξιωμένους ποδοσφαιριστές και να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός. Δηλαδή, όταν έχεις σε κάθε θέση 2 με 3 επιλογές πρωτοκλασσάτες, είναι δηλαίνει τα χέρια του προπονητή. Ναι, με το δύσκολο έργο να επιλέξει την κατάλληλη δεκάδα για να φέρει το αποτέλεσμα, αλλά για μένα είναι να έχεις περισσότερους έμπειρους ποδοσφαιριστές για να μπορείς και εσύ να πάρεις αποτελέσματα. Γιατί ο ΠΑΟΚ, μιλάμε τώρα, πρέπει να διαπρέψει ευρωπαϊκά επίπεδα, πρέπει να διαπρέψει το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν μπορείς να έχεις μόνο 11 καλούς ποδοσφαιριστές. Θέλεις ποδοσφαιριστές με ταπεραμένο, ποδοσφαιριστές που να έχουν και από ευρωπαϊκά επίπεδα την γνώση για να μεταφέρουν, να περάσουν στην ελληνική νοοτροπία, να περάσουν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Κύριε Παπαβασιλείου, δεν θα είναι πολύ τέλεια τώρα για τον ΠΑΟΚ που θα έχει και έναν μπάμπα πιο ξεκούραστο? Γιατί πέρυσι είχε έναν μπάμπα σκασμένο. Τώρα βάζοντας βασικό, ή μάλλον ξεκινώντας σε πολλά παιχνίδια με τον Γιαννούλη, θα έχει ένα μπάμπα πολύ πιο φρέσκο που θα μπορεί να το χρησιμοποιεί όποτε θέλει.
2: Μπράβο, γιατί όπως είδαμε πέρυσι στα τελευταία παιχνίδια είχε σκάσει ο μπάμπα, δηλαδή μέσα από τα παιχνίδια. Και τι είναι το πιο σημαντικό? Το πιο σημαντικό είναι ότι θα υπάρχει ο θεμητός ανταγωνισμός και θα δούμε και τον Μπάμπα να μην είναι παναπαυμένος ότι εγώ έχω τη φανέλα σπίτι και παίζω βασικός. Θα δούμε ότι θα υπάρχει ο ανταγωνισμός που θα κάνει καλύτερο τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα από τον ανταγωνισμό θα γίνει καλύτερος και ο ΠΑΟΚ. Όπως και είπα πιο πριν, είναι πολυτέλεια να έχουμε 2 και 3 καταξιωμένους και καλούς ποδοσφαιριστές έμπειρους σε κάθε θέση, γιατί τότε γίνεται καλύτερη ομάδα μέσα από τον θεμητό ανταγωνισμό.
0: Κοτς, πίστευες πάντως ότι θα κάνει καριέρα ο Γιαννούλης, έτσι, ότι θα πάει σε ένα πολύ καλό υψηλό επίπεδο από νωρίς?
2: Το πίστευα 100%, γιατί διέκρινα το ποδοσφαιρικό του θράσος. Αν το βλέπατε σε ηλικία στη Γάμα Εθνική την πρώτη χρονιά, σε ηλικία 16,5-17, πώς ήταν οι απαιτήσεις που είχε με τους μεγαλύτερους παίκτες, με τους έμπειρους, δεν τους καταλάβαινε, δεν τους έβλεπε, έμπαινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έβγαζε ποδοσφαιρικό θράσος, είτε στις μονομαχίες είτε στις επαφές με την μπάλα, και φαινόταν, ξεχωρίζει το ταλέντο. Αρκεί το ταλέντο, εμείς οι προπονητές, οι οποίοι μας δίνουν τη δυνατότητα να δώσουμε το μέλλον στα παιδιά, να τα αγκαλιάσουμε και να μην πάμε μόνο με το αποτέλεσμα. Βλέποντας καλό ποδοσφαιριστή, να εντοπίσουμε τα στοιχεία που έχει, όπως έχει ο Γιαννούλης, όπως έχει ο Αλμύρας, όπως έχει ο Μανατίδης, να τα αγκαλιάσουμε και να το δώσουμε το βήμα, το σκαλοπάτι μέσα από τις ομάδες, να μην κοιτάμε μόνο να κερδίζουμε, να κοιτάμε να προωθούμε και να δώσουμε το ερέθισμα να βγάλουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές για να έχουμε μια καλύτερη και ομάδα και εθνική Ελλάδος.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση που ήθελα να κάνω, αλλά με πρόλαβες. Τα είπες εσύ, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω για τους νέους ποδοσφαιριστές. Ο Αλμύρας πήγε στην Τζουργκάρντεν, στη Σουηδία. Πιστεύεις θα προσαρμοστεί, θα τα καταφέρει? Είναι ένα παιδί που έχεις δουλέψει μαζί του.
2: Τον έδωσα ένα χρόνο, τον έδωσα το βήμα να παίξει σε επίπεδο β' εθνικής. Αυτός έχει θάρρος, δηλαδή είναι ένας παίχτης ο οποίος...
0: Στο Μακεδονικό ήταν coach.
2: Μακεδονικό, μπράβο, ήταν στο Μακεδονικό. Δεν εντόπισα το μεταξύ Μακεδονικό στην πρώτη μου χρονιά που ανέλαβα τα ημεία. Ήταν μια ομάδα που είχε πολύ καλό ρόστερ, με πρωτοκαλασσάτους παίχτες, με συμβόλαια και με αυτά. Mm-hmm. Άρα προτίμησα, βλέποντας τον Αλμύρα, να αφήσω το Χ, παράδειγμα Χάσεκ που ήταν έμπειρος και ήταν το πιο ακριβό συμβόλαιο, να τον αφήσω στον ΠΑΟΚ να βάλω τον Αλμύρα, γιατί διέκρινε ότι ο Αλμύρας έχει όλο το ταπεραμέντο να παίξει ποδόσφαιρο. Και αυτό με δικαίωσε γιατί. Γιατί πρώτον πήγε σε Τζουκάρ, πήγε Αστέρα Τρίπολης και Τζουκάρντετ και έφερε και έσοδα στο Ταμείο του Μακεδονικού. Όπως ο Γιαννούλης έφερε έσοδα στο Βαντανιακό και όπως και ο Μανατίδης με το τριετέ συμβόλαιο έφερε έσοδα στο Μακεδονικό. Άρα είναι μεγάλη ηθική ικανοποίηση για μένα να βλέπω αυτά τα παιδιά να ξεχωρίζουν, να καταξιώνονται και να παίζουν είτε στο ελληνικό σε μεγάλες ομάδες είτε σε ευρωπαϊκά επίπεδα.
0: Κότς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι γερός.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, από τον Σάκη Παπαβασιλείου, έτσι τον πρώτο προπονητή του Γιαννούλη στον Βατανιακό, όταν ο Γιαννούλης έκανε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: 17,5-18 ετών, ναι, όπως μας είπε ο Σάκης, ναι, Παπαβασιλείου.
0: Ναι. Πάμε στον Στέλιο Γρηγοριάδη, έτσι, να πάρουμε το δικό του σχόλιο για το πώς βλέπει την μεταγραφή επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Στέλιο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλά. Στέλιο.
3: Γεια σας, καλά.
0: Εδώ σε βρίσκουμε ή είσαι έξω?
3: Χαλκιδική.
0: Τι γίνεται, πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
3: Προφανώς είναι ωραίο το γεγονός της επιστροφής ενός παιδιού, mm-hmm, το οποίο ανδρώθηκε στον ΠΑΟΚ, έφυγε από τον ΠΑΟΚ, γύρισε στον ΠΑΟΚ, ξαναέφυγε και έρχεται τώρα για να κλείσει την καριέρα του καταξιωμένος, διεθνής, με περγαμινές. Και ακόμη δεν έχει τελειώσει ποδοσφαιρικά, προφανώς έχει πολλά να δώσει. Γι' αυτό και ασχολήθηκε ο ΠΑΟΚ για να τον πάρει. Το σύριαλ κράτησε αρκετό καιρό. Αλλά έστω και καθυστερημένα πρέπει να πούμε το κάλιο αργά παρά ποτέ. Είναι μια μεταγραφή που σίγουρα θα φανεί χρήσιμη, γιατί όσοι είχαν αμφιβολίες για το τι μπορεί να σημαίνει Γιαννούλης, Δημήτρης Γιαννούλης αυτή την εποχή και προφανώς δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν ας πούμε τους αγώνες της Augsburg ή δεν ευκαιρούσαν, θυμίζω τους αγώνες της Εθνικής στους οποίους έπαιξε. Ο Γιαννούλης ήταν πάρα πολύ καλός σε όλα τα τελευταία μάτς που έπαιξε. Εγώ περίμενα να το δω με πολύ μεγάλη περιέργεια στα μάτς της Εθνικής και είχα μείνει πολύ ικανοποιημένος γιατί δεν έπαψα ποτέ να το συμπαθώ και να νοιάζομαι ας πούμε για τη συνέχεια της καριέρας.
1: Και στα παιχνίδια που αγωνίστηκε Στέλιο με την Εθνική βασικός, νομίζω ότι η Εθνική έκανε και τα καλύτερα της παιχνίδια σε αντίθεση, ναι, με τα παιχνίδια που αγωνίστηκε ο Τσιμίκας.
3: Εντάξει, ίσως αυτό να είναι μια σύμπτωση, δεν μπορεί να οφείλεται μόνο στον Γιαννούλη, αλλά ναι, είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Εγώ θυμάμαι που σκεφτόμουν, συγκρίνοντας Γιαννούλη και Τσιμίκα, ότι μπροστά στο Γιαννούλη ο Τσιμίκας, η απόδοσή του δηλαδή, έδειχνε ότι είναι απόδοση ενός βεταράνου πλέον παίκτη. Έβρισκα μεγάλη διαφορά στο πώς κινείται ο Γιαννούλης με τις κινήσεις του Τσιμίκα.
1: Και υπήρχε και καλή συνεργασία από εκείνη την μεριά, ναι, από, ναι, με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της εθνικής
0: ομάδας. Στέλιο, από ό,τι βλέπω τώρα με βάση και την ηλικία του Δημήτρη του Γιαννούλη, τον Οκτώβριο κλείνει τα 31, άρα μιλάμε για, ναι, με καλώς εχόντων των πραγμάτων, τουλάχιστον 4 με 5 χρόνια γεμάτα, ναι, καλά, έτσι.
3: Είναι και σκαρί το οποίο δείχνει ότι θα πάει μακριά, δηλαδή δεν είναι τώρα ο παίκτης, η σωματοδομή του εννοώ, δεν είναι τέτοια που να σου λέει κάνα δύο χρόνια με το ζόρι έχει ακόμα. Ψηλόλιγνος, ωραίος, τελικάτος, δηλαδή πιστεύω ότι έχει τουλάχιστον μια τριετία, τετραετία την έχει ο Γιαννούλης. Και το κυριότερο είναι ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, όπως φάνηκε τουλάχιστον στη σεζόν που πέρασε. Και εγώ ποντάρω πολύ στο γεγονός ότι θα είναι πλέον πολύ χαρούμενος. Θα πει να παίξει την ομάδα που ήθελε να παίξει, που επέμενε να έρθει για να παίξει και στην Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα και είναι μια χαρά δηλαδή τώρα. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ ικανοποιημένος, πολύ χαρούμενος που έγινε αυτό που ήθελε. Αυτό είναι ένα έξτρα μπουστάρισμα, ας πούμε, στο να έχει καλή απόδοση.
1: Εντάξει, και θα βρεθεί και με φίλους, έτσι, με Δημήτρη Πέλκα στον ΠΑΟΚ, με Κωνσταντέλια. Θα βρεθεί με ανθρώπους με τους οποίους και με Βιερίνια, με Μάτος.
3: Με τον Πέλκα.
1: Ναι, αυτό είπα. Τον Πέλκα τον έβαλα πρώτα απ' όλα γιατί ξέρω ότι μιλούσαν κιόλας.
3: Ναι. Είναι το ιδανικό σενάριο. Έγινε πραγματικότητα η επιθυμία του που γι' αυτόν ήταν το ιδανικό σενάριο για τη συνέχεια και για το τέλος της καριέρας του.
0: Στέλιο, από τη στιγμή που στικοποιήθηκε και η απόκτηση του Τόμου Λουσέ, κλείνει τώρα ο Γιαννούλης, ανακοινώνεται επίσημα, μένει τουλάχιστον του επιθετικού, τουλάχιστον έτσι, του επιθετικού. Δεν ξέρω πώς βλέπεις τώρα έτσι πώς διαμορφώνεται το ρόστερ του ΠΑΟΚ εν όψει και των υποχρεώσεων σε Ευρώπη και Ελλάδα. Έχουμε την πρώτη εικόνα από Ευρώπη. Εντάξει, Ελλάδα έχουμε λίγο ακόμα. Τέλη Αυγούστου, 22 με 23 είναι η πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, 23 για την ακρίβεια. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις το ρόστερ.
3: Το πώς το βλέπω θα εξαρτηθεί από το πώς θα το δω. Δηλαδή δεν μπορώ να δω κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν ξέρουμε τι έχουν να δώσουν ακόμα. Δηλαδή Λουσέ θεωρητικά πολύ καλός, αλλά να δούμε πώς θα κουμπώσει. Θα δέσει, δεν θα δέσει, θα έχει κίνητρο, δεν θα έχει. Θα προσφέρει τελικά, δεν θα προσφέρει. Και το λέω για κάθε καινούριο παίκτη τώρα, έτσι. Θα δούμε, γιατί δεν είναι μόνο να πάρεις παίκτες, είναι και πώς θα κάνεις το σύνολο.
1: Και πώς θα ταιριάξουν κιόλας, έτσι, και ναι, πώς θα προσαρμοστούν.
0: Πάντως, βλέποντας, Στέλιο, το γεγονός ότι ο Λουσέ είναι 23 και ο Μικέλ Μπρανσί είναι 22, δηλαδή βλέπω και μία έτσι στροφή όσον αφορά τους ξένους ποδοσφαιριστές.
1: Έχει πέσει ο μέσος όρος ηλικίας.
0: Ναι, αλλά και το γεγονός ότι δεν μπαίνει ας πούμε, η ομάδα μπαρουτοκαπνισμένους παίκτες έμπειρους, παίρνει και κάποιους παίκτες που μπορεί να του αποδώσουν σε χρήματα στο μέλλον, έτσι.
3: Ναι, εντάξει, το αν θα αποδώσουν σε χρήματα στο μέλλον νομίζω δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Τον κόσμο ενδιαφέρει να είναι μια ομάδα με ενέργεια, με ένταση, με ταχύτητα. Γιατί αυτά είναι που απαιτούνται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και όταν παίρνεις νεαρούς ηλικία παίκτες, θεωρητικά έχεις την πιθανότητα να έχεις αυτά τα στοιχεία. Αυξάνεις τις πιθανότητες να έχεις αυτά τα στοιχεία στο παιχνίδι της ομάδας σου. Χρειάζεται βέβαια και η εμπειρία. Αλλά κακά τα ψέματα, έχει ξεφύγει το όριο ηλικίας προς τα ψηλά και έπρεπε να κατέβει.
1: Βέβαια.
3: Ως προς το αν χρειάζεται και κάτι άλλο, το ξέρει όλος ο κόσμος. Χρειάζεται ένα center for. Χρειάζεται και ένας ακόμη εξτρέμ.
0: Άρα λες με εξτρέμ και σεντερφόρ κλείνει.
3: Ίσως χρειάζεται και ένα χαφ.
0: Κι άλλον.
3: Ναι, γιατί όχι.
1: Ναι. Κοίταξε, μα σκεφτείς ότι ο Μεϊτέ τώρα θα λείπει πάρα πολύ καιρό.
3: Το Μεϊτέ δεν τον υπολογίζω.
1: Και αν βάλουμε και ότι και ο Καμαρά δεν ξέρω τι επιλογή.
3: Καμαρά δεν ξέρουμε αν θα μείνει και αν θα μείνει, αν είναι πάλι στραβωμένος και δεν έχει να δώσει τίποτα. Δηλαδή μιλάμε για μείον δύο από αυτούς που θεωρητικά είναι στο ρόστερ. Ο Μεϊτέ θα πάει να χειρουργηθεί. Θέλει τουλάχιστον 3 μήνες για να επανέλθει στις προπονήσεις. Για να επανέλθει στον εαυτό του και στους αγώνες πόσο θέλει.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν μπορούμε να...
1: Το καλύτερο Μεϊτέ τον είδαμε όταν έκανε ολόκληρη την προετοιμασία και ήταν και σε καλή κατάσταση. Τώρα...
3: Ναι. Άρα... Και χωρίς προετοιμασία και δεν ξέρω.
0: Άρα λες 2-1. 2-1 μεταγραφές ακόμα, έτσι. 2-2.
3: Νομίζω ναι, και είναι το μίνιμουμ.
0: Το μίνιμουμ.
3: Νομίζω ναι. Και από εκεί και πέρα θα δείξει το χόρτο αν υπάρχει και η κατάλληλη ποιότητα και η χημεία.
0: Ωραία. Για το μάτς με την Άντιλεχτ, για το μάτς της Πέμπτης, μπορούμε να τα πούμε και αύριο. Αν θέλεις να κάνουμε ένα σχόλιο, ούτως ή άλλως υπάρχουν 2 μέρες ακόμα. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Είστε καλά.
0: Ήταν ο Στέλιος Γρηγοριάδης. Έτσι κάναμε και ένα σχόλιο με αφορμή και τη μεταγραφή του Γιαννούλη, αλλά και το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Και πάμε κατευθείαν στο Γιώργο Ζαέρη για να πάρουμε και ρεπορτάζ.
1: Και να κλείσουμε έτσι όλο το
0: ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Απλά, Γιώργο, δεν ξέρω αν το είδες πριν από λίγο. Τι κάνεις, καλησπέρα,
1: Γιώργο.
0: Διαβάζω τώρα στο Τούτο Μερκάτο, λέει Αλεσάντρο Βολιάκο, συνεχίζει στην Κρεμονέζα. 27χρονος Ιταλός στόπερ, έχει συμφωνήσει από ό,τι βλέπω, όπως γράφει και το Sky Sports.
4: Ναι. Εντάξει, ήταν λογικό ότι θα έβρισκε ομάδα.
0: Ναι, ναι.
4: Αυτό το οποίο τον ενδιέφερε περισσότερο να πάει στην πατρίδα του. Αλλά επέτρεψέ μου να πω ότι αυτός ο παίκτης για 2 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα αγορά δεν υπήρχε, έτσι, μην το...
0: Δεν θα τα έδινες με τίποτα, ε. Δεν πίστηκες. Εσύ πες εσύ...

0: θα ήθελε στη λίστα της UEFA, θα σου έλεγα Γιαννούλη, δεν είπα άλλο.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι αν νιώθω καλά ή δεν νιώθω καλά με τον Γκόμεζ ή με τον Μπάμπα. Το παιδί έχει να δώσει πολλά περισσότερα μέσα στο γήπεδο από ότι δηλαδή σαν ποδοσφαιριστής. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Για μένα μαζί με τον Ζίβκοβιτς είναι οι δύο ποδοσφαιριστές πλέον. Εντάξει, υπάρχει και ο Τάισον 39 χρονών, οι οποίοι ξέρουν όσο κανείς άλλος τι σημαίνει ΠΑΟΚ πλέον από το ρόστερ αυτό. Έτσι, δεν απαξιώνω τα άλλα τα παιδιά. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας και αυτός ΠΑΟΚ είναι, απλά λέω ότι δεν είναι, είναι πιτσιρικά.
2: Εντάξει, τώρα Κωνσταντέλιας, Γιαννούλης, Μιχαηλίδης,
1: θα έλεγα. Απλά δεν είναι βασικός πλέον.
0: Πρόσεξε λίγο να σου πω
1: δεν
0: κάτι.
1: Δεν είναι στις βασικές επιλογές.
0: Το λέω έτσι, δεν λέω τώρα προς Θεού τώρα. Είναι η ιεροσιλία να μην αναφερθώ εκεί και γι' αυτό τον λόγο στον Πέλκα. Απλά μια που είπατε για Γιαννούλη, θα το δείτε σε λίγο και στο metrosport.gr. Πριν από λίγο η Daily Record έχει live ενημέρωση λεπτό προς λεπτό για τις μεταγραφές στη Σκωτία.
1: Mm-hmm. Για Taylor,
0: ναι, ανέβασε ένα θέμα που λέει ότι πλέον φαντάζει κοντά και πιο πιθανό όσο ποτέ η επιστροφή του Τέιλορ στη Celtic.
1: Είναι λογικό, Γιώργο, έτσι από τη στιγμή
0: ναι,
1: που...
0: Ναι, απλά λέω ότι το πρόσθεσαν γιατί είναι ενημερωμένοι με την έννοια γράφουν ότι ο Γιαννούλης επέστρεψε στον ΠΑΟΚ.
2: Άρα ανοίγει ο δρόμος της επιστροφής.
1: Μπράβο, ναι. Ναι, έπρεπε να φύγει κάποιος.
0: Δένει λίγο όλο αυτό το γλυκό από την... εδώ και δύο εβδομάδες. Γιατί η Celtic παίζει στα play-off του Champions League σε δύο εβδομάδες από τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκεί ο Taylor μπορεί να αγωνιστεί. Αν αγωνιζόταν έστω και ένα λεπτό με τη Δυναμό Κιέβου έστω και ένα λεπτό με την Anderlecht, δεν έχει το δικαίωμα να...
2: Άρα γι' αυτό δεν έπαιξε κιόλας. Δεν ήταν στην αποστολή,
0: μακάρι,
2: έτσι. Ναι.
0: Μακάρι Τάνια το παιδί να μην έχει κανένα προσωπικό πρόβλημα που επικαλέστηκε. Να είναι καλά στην υγεία. Απλά λέω ότι αν παίξει έστω και ένα λεπτό με την Anderlecht, δεν μπορεί να παίξει με τη Celtic στα play-off του Champions League.
1: Δεν νομίζω, Γιώργο, ότι θα παίξει.
0: Ούτε εγώ πιστεύω. Μα να σου πω κάτι. Με τη Δυναμό Κιέβου στο δεύτερο μάτι ήταν εκτός αποστολής.
1: Ναι.
0: Με Γκόμες, Μπάμπα.
1: Και ο Γκόμες δεν ήταν κακός, ναι.
0: Ορίστε, με Γκόμες και Μπάμπα,
1: ναι.
0: Σε αυτό το πρώτο ματ, γιατί για το Γιαννούλη θα συζητήσουμε αργότερα και πιστεύω ότι στο δεύτερο ματ θα είναι...
1: Ναι, έτσι είπε και ο Γιώργος ο Μάτζικος, ναι. Για το δεύτερο ματ.
0: Καταλαβαίνετε όλοι ότι δεν υπάρχει θέση για τον Τέιλορ, έτσι, ο οποίος έχει φροντίσει για να σας δώσω και ένα παραλυπόμενο.
1: Ναι.
0: Εδώ και μερικές εβδομάδες...
1: Αυτά μας αρέσουν, να ξέρεις.
0: Να σπλεί το αυτοκίνητό του πίσω στη Σκωτία.
1: Άρα είναι οριστικό, εντάξει, ή έπρεπε
0: εντάξει,
1: να φύγει κάτι.
0: Γιατί έστειλε το αυτοκίνητο του Σκωτία δεν σημαίνει, ρε φίλε, και κάτι.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να άλλο εδώ, κατάλαβε.
1: Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πήρε την απόφαση να κινηθεί έτσι πιο δυναμικά.
2: Και μόνο που ζήτησε
1: για τον Γιαννούλη,
2: να μην παίξει στο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Συνοείται όλο αυτό που λες, ότι
2: προσωπικό θέμα.
1: Πλέον έχει δέσει το γλυκό. Και δεν έπεισε κιόλα. Δηλαδή να έκανε κάτι σαν να τον κρατήσει, α πούμε. Δεν έπεισε.
0: Έχει δίκιο σε αυτό. Η περσινή χρονιά λε, ρε παιδί μου, έτσι. Τον ξεκούρασε τον Μπάμπα, δεν τον ξεκούρασε. Δηλαδή ο Μπάμπα έπαιζε με φιάλες οξυγόνου στο τέλος. Δεν άντεχε άλλο. Δεν έπεισε. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής. Που θα πάει ξανά στη Σέλντι και να κάνει τους παπάδες που έκανε και για τους οποίους τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Δεν έδεσε. Εντάξει. Τώρα αυτά για τον Τέιλορ και για τον Γιαννούλη νομίζω εντάξει ότι το εξαντλήσατε και εσείς το θέμα. Εγώ επαναλαμβάνω ότι για μένα είναι μία από τις πιο σπουδαίες μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Και είναι πολύ εύκολο να το τεκμηριώσω. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Και πάμε τώρα λίγο να δούμε στο αγωνιστικό, παιδιά. Γιατί
2: νομίζω εκεί
0: ότι...
2: νομίζω με τον Ζίβκοβιτς θα υπάρχει πρόβλημα, έτσι.
0: Αυτό ήθελα να πω, Τάνια. Δηλαδή, αν δεν συζητούσαμε σήμερα για την οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Άουγκσμπουργκ για τον Γιαννούλη, θα συζητούσαμε για το τι γίνεται με τον Ζίβκοβιτς. Και το λέω αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ σήμερα ενημέρωσε ότι έκανε θεραπεία και δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα. Προφανώς κουβαλάει ένα θεματάκι το οποίο είχε, αν θυμάστε, στο μάτι με τη Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, ο κύριος Λύση είπε ότι σκεφτόμουν να βάλω το Γερεμέγεφ στη θέση του μύθος αλλαγή, αλλά δεν το έκανα γιατί άλλος ποδοσφαιριστής μου ζήτησε αλλαγή και θυμάστε ότι βγήκε ο Ζίβκοβιτς.
2: Ναι.
0: Και πέρασε στον Μπάμπο που έπαιξε ως εξτρέμ. Άρα λοιπόν για τον Ζίβκοβιτς μένει.
2: Και μας είχε κάνει και εντύπωση που είχε μπει ο Μπάμπα ως εξτρέμ σε εκείνο το μάτς.
0: Ναι, απλά εκεί τον είχε βάλει γιατί το συνολικό σκορ ήταν 5-2 και ήθελε να του δώσει ένα 20 λεπτό καλό για να πάρει και αυτός λίγο ρυθμό. Ναι, έτσι, ναι. Έχει το δοκιμάσει αυτή τη θέση. Άρα περιμένουμε λίγο και την αυριανή προπόνηση, η οποία θα γίνει το απόγευμα στην Τούμπα. Προφανώς αν ο Ζίβκοβιτς δεν κατέβει ή κάνει ατομικό πρόγραμμα, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η παρουσία του στο πρώτο μάτς. Και εδώ η εναλλακτική για μένα είναι μία. Δεν
2: ο Χατσίδης.
0: Μπράβο, Χατσίδης, ναι.

0: Μπορεί να παίξει και ο Πέλκα σε αυτή τη θέση, αν και δεξιά δεν έχει παίξει πάρα, πάρα πολλά παιχνίδια στην καριέρα του. Αλλά ναι, είναι ο Χατσίδης, ο οποίος θυμίζει ότι έχει παίξει.
1: Έπαιξε όταν και έλειπε πάλι ο Ζιφκόβιτς, τραυματίας.
0: Ναι, και έχει παίξει και σε όλα τα φιλικά στην Ολλανδία, δηλαδή με λύση προπονητή, έτσι. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει με το συγκεκριμένο θέμα. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη στις 9 παρατέταρτο μέχρι αύριο, δηλαδή 9 παρατέταρτο, μπορεί να δηλώσει τη λίστα στην UEFA. Από τη στιγμή που δεν έχει έρθει ακόμα στη Θεσσαλονίκη ή δεν έχει ανακοινωθεί απόκτηση του Μικέλ Μπρεσί, δεν νομίζω ότι συζητάμε για το ποιοι οι δύο θα προσθεθούν στη λίστα. Είναι γνωστή ότι θα είναι ο Λουσέ μαζί με τον Γιαννούλη. Θυμίζω ότι σε σχέση με χθες έχουμε μείον δύο ακόμα στη λίστα του ΠΑΟΚ από αυτή που δηλώθηκε την Παρασκευή. Δηλαδή έφυγε ο Μπάλντε και πήγε στο Λεβαδιακό, έφυγε οριστικά ο Λίραντζης και πήγε στον Ατρόμητο. Και αυτές θα είναι δύο προσταφαιρέσεις. Περιμένουμε λογικά από ώρα σε ώρα να μάθουμε πόσα είναι τα εισιτήρια διαρκείας που πουλήθηκαν φέτος και με την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Θα σταματήσει η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας και μένει να φανεί αν από την Παρασκευή δοθεί και πάλι μία παράταση, εκτός αν υπάρχει το κλείσει οριστικά. Και αύριο 10 η ώρα το πρωί αρχίζει η πώληση των εισιτηρίων για τον μεμονωμένο εισιτήριο για τον αγώνα με την Άντερλεχτ, όπου οριστικά, παιδιά, η θύρα 8 θα είναι κλειστή για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ακόμα και 50 Βέλγοι να έρθουν με το τσάρτερ της αποστολής, αυτοί θα φιλοξενηθούν σε εκείνη την κερκίδα, γι' αυτό και η θύρα 8 θα παραμείνει κλειστή.
1: Γιώργο, και τα δύο παιχνίδια θα είναι πάλι από το Open.
0: Ναι, και τα δύο παιχνίδια είναι από το Open. Θυμίζω ότι από τα play-off και μετά αρχίζει η κεντρική διαχείριση.
1: Ωραία.
0: Άρα έτσι, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είχε το δικαίωμα στη συγκεκριμένη περίπτωση να επιλέξει το κανάλι, το Open, και να μεταδώσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και επειδή ρωτούν αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ τι γίνεται με τα εισιτήρια για το Βέλγιο, εξηγήσαμε το λόγο χθες πολύ κοντά σε Γερμανία, Ολλανδία κτλ. Και νομίζω ότι την Παρασκευή ΠΑΟΚ θα προχωρήσει σε μία ενημέρωση να τελειώσει με το καλό αυτό το.
1: Αφού τελειώσει το πρώτο παιχνίδι.
2: Όπως βλέπεις, στο γήπεδο στη δεξιά πλευρά θα είναι η οπαδή του ΠΑΟΚ στο Βαντεστόκ, Γιώργο.
0: Έχεις πάει.
2: Έχω πάει σε μάτς κυπέλου της Άντερλεχτ, η οποία μάλιστα είχε χάσει τότε. Πρωταθλήτρια Άντερλεχτ, είχε χάσει από ομάδα γάμα.
1: Σε ξαναστείλουμε. Ένα-δύο. Τον πάρεις μαζί σου, ένα-δύο, Γιώργο.
0: Μπάσμιν δεν έρχεσαι μαζί μου,
2: ρε. Καμιά 1500 άτομα είχαν οι Ρούπελ. Η Ρούπελ ήταν η ομάδα.
0: Κοίταξε.
2: Άρα 1500 περίπου θα είναι συνολικά. Μπορεί να είναι τόσο.
1: Τι παράδοση έχει η Άντερλεχτ με ελληνικές ομάδες?
2: Μπες το πρωί, υπάρχει θέμα στο metrospro.gr, το έχει κάνει ο
1: Δεν μας το είπες όμως, Δημήτρη.
2: Εντάξει.
0: Ο ΠΑΟΚ με βελγικούς συλλόγους δεν έχει καλή παράδοση.
1: Εντάξει τώρα, άμα συγκρίνεις τώρα εσύ, Γιώργο, την Πρίζ. Ήτανε και...
0: Ναι, λέω, έχει τον αποκλεισμό εκείνο τον επικό με τον γκολ του αείμνησου του Στέφανο του Μπορμπότη.
2: Μαλίν.
0: Μαλίν,
2: 0-1.
0: Με την Άντερ Λεχτάνια έχει παίξει όμως δύο φιλικά back-to-back καλοκαιρινή προετοιμασία 18 και 19.
2: Δεν μετράνε.
0: Εντάξει, εγώ θα το πω.
2: Για βες.
0: Στο πρώτο μάτς 2-2 και την επόμενη χρονιά 3-1.
2: Ποιος κέρδισε?
0: Ο ΠΑΟΚ. Στο προπονητικό κέντρο της Άντερλεχτ, όπου δεν μας είχαν φέρει ούτε καρέκλες ούτε νερά, φίλε. Είχαμε πεθάνει με πετρόλαιο.
2: Γιατί να σε φέρουνε καρέκλα, φίλε?
0: Ρε φίλε, σε προπονητικό κέντρο είσαι. Έχεις μετάδοση αγώνα, έχεις και Βέλγους δημοσιογράφους. Πλάκα μου κάνεις. Όπου εκεί, παιδιά, είχε
2: στην Πρασινάδα.
0: Είχε πάει στην Πρασινάδα, ρε φίλε. Είχε πάει προπονητής, ήταν ο αυτός που είναι τώρα στην Μπάγκερ.
1: Ναι.
0: Και...
2: Ποιος ο κουμπανί?
0: Ναι, ναι. Και τεχνικός διευθυντής ο Άρνεσεν στην Άντερλεχτ. Θυμάμαι, τον είχαμε κάνει και συνέντευξη και μιλούσαμε πολύ καλά λόγια για αυτό που είχε δει με τον ΠΑΟΚ, του Αμπέλ Φερέιρα τότε, έτσι.
1: Ωραία.
2: Γιώργο, έχουμε περάσει το χρόνο, μας φωνάζει ο Γιάννης ο Λελίδης, πρέπει
1: τώρα
2: να πάμε.
1: Τώρα που πήρε μπρος ο Γιώργος Ζαέρης, μας φωνάζει Γιάννη Λελίδη.
0: Το χρόνο πάντα φωνάζει, ρε φίλε.
2: Ναι, όντως, αυτό έχεις ένα δίκιο, αλλά είναι αυτό είναι ο
1: ρόλος. Δεν πειράζει, Γιώργο, θα σε έχουμε και αύριο.
2: Πρέπει να μας βάζει.
0: Ο Λελίδης, αν δεν ήταν η Χολίπτης, πρέπει να ήταν γυμνασιάρχη.
1: Να σε καλά, Γιώργο.
2: Να σε καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, Μαλίν, Μπριζ, Άντερλεχτ. Διάβασε το θεματάκι, είναι καλό. Μπήκε το πρωί, το βάλαμε.
1: Έχω το δελτίο ανοιχτό τώρα μπροστά.
2: Α, έχει το δελτίο το πολιτικό, γιατί είναι η ώρα σου. Στις 6 ώρα πολιτικό δελτίο με Τάνια Δήμου. Να πω στα γρήγορα: ήττα του Όφη με 2-1 στο τέταρτο φετινό του φιλικό. Πρώτο γκολ για Αϊτόρ από την πλευρά του Όφη. Παρθενική εμφάνιση Νικολάου. Ήττα όμως 2-1 από τους Βέλγους της Μπέρσοτ. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Τάνια Δήμου.
1: Και επιστρέφουμε.
2: Έτσι.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, με το πιο ενεργό μέτωπο να εντοπίζεται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Ισχυρές επίγειες και νέριες δυνάμεις με τη συνδρομή πυροσβεστών από τη Ρουμανία και τη Γαλλία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη οριοθέτηση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει συνολικά 134.585 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το πρωί της Τετάρτης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να πραγματοποιεί αυτοψία στο σημείο του περιστατικού. Τρεις νέες αποχωρήσεις προκαλούν ισχυρούς κραδασμούς στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, καθώς η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Μαρία Ιωαννίδου και ο Τάκης Κότσογιος ανακοίνωσαν ότι εγκαταλείπουν την ελπίδα για τη δημοκρατία. Οι παραιτήσεις γνωστοποιήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης, διευρύνοντας την εικόνα εσωτερικής αποσύνδεσης που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο κόμμα. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου ενός 68χρονου άνδρα στις Σέρες, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μες στο διαμέρισμά του το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε πως ο θάνατος του 68χρονου άνδρα οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Οι αρχές ερευνούν πλέον και το ενδοχόμενο της ανθρωποκτονίας μετά και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του άνδρα. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στη Βέρη όταν φορτηγό δημοσίας χρήσεως, το οποίο οδηγούσε 26χρονο σημεδαπός, παρέσυρε 88χρονο πεζό που κινούνταν στο σημείο. Με στρατιωτικές τιμές τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ενός εκ των ιστορικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 2 Αυγούστου στο σπίτι του στην Αθήνα, ανήμερα των γενεθλίων του. Τον επικίδιο λόγο για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που είχε διατελέσει υπουργό σε κέρυες θέσεις όπως το Υπουργείο Άμυνας, εκφώνησε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Επιστρέψαμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και να δώσουμε και ένα διαγωνισμό. Διεκδικήστε ένα στρώμα προφάιλ από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που θα βρείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5. Γιατί Αύγουστο σημαίνει ξεκούραση και η Greco Strom σας προσφέρει ακόμα περισσότερους λόγους να την απολαύσετε. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας στις πιο προνομιακές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ευκολότερη με αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή το grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ θα τη βρείτε επίσης σε Εύοσμο και Καλαμαριά. Τρία καταστήματα λοιπόν. Στην Greco Strom μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης και διεκδικήστε το στρώμα Profile.

0: Λοιπόν, έχουμε δύο ειδησούλες, Τάνια. Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής, να τις δώσουμε. Έρχεται σήμερα στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Βιτάλης, έτσι. Είναι οριστικό το νέο απόκτημα της Ένωσης. Έρχεται απόψε στην Ελλάδα για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή. Σε αντίθεση με την περίπτωση του Κώστιτς, έτσι, ο Φίλιπ Κώστιτς είχε μπει στο προσκήνιο για την ΑΕΚ.
1: Ωστόσο, και λέγαμε τότε ότι μπορεί να έρθει και ναι, λόγω Νίκολιτς, αλλά τελικά.
0: Σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Καλά,
1: περνάει ιατρικά στην Αϊτχόφεν.
0: Έτσι, στην Αϊτχόφεν θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του ο Κώστιτς. Είδηση από τον Φαμπρίσιο Ρωμάνο αναφέρει πως ο Σέρβος θα περάσει αύριο ιατρικά στην Ολλανδική ομάδα. Επομένως, δεν θα έρθει στην ΑΕΚ. Και πάμε σε έναν προπονητή με τον οποίο έχουμε κάνει κατά καιρούς έτσι ωραίες συζητήσεις, ωραίες κουβέντες ποδοσφαιρικές. Σάκη Σιόλη στη γραμμή. Coach, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Είσαι άδεια, δεν έχετε πάρει ακόμα.
1: Θα πάρουμε, coach, πλησιάζει, πλησιάζει. Μετράμε αντίστροφα, σαν τους φαντάρους.
2: Τον καλύτερο καιρό, νομίζω ότι παίρνετε.
0: Είσαι καλά, είσαι εντάξει.
2: Είμαι καλά, ωραία, δόξα τω Θεώ. Εδώ παρακολουθώ τις εξελίξεις. Τώρα, όσον αφορά με τον Κώστη, μια και ανέφερε, ενδεχομένως τα δύο κόλπα που ο Πίλιος προχτές.
0: Λες.
2: Να βοήθησε.
0: Από ό,τι φαίνεται, καταλήγει στην Eindhoven, άρα δεν υπάρχει θέμα για την ΑΕΚ. Επειδή εντάξει, ήταν μια είδηση τελευταία στιγμή, γι' αυτό και την ανέφερα πριν κάνουμε έτσι την κουβέντα μαζί.
1: Η οποία coach έχει βάλει τον πύχη ψηλά με τα γραφικά, έτσι. Δηλαδή, παίρνει παίκτες από το πάνω ράφι. Δεν έχει τυχαίες επιλογές.
0: Για το Μάγερ, λες.
1: Γενικότερα, οι παίκτες που έχει πάρει από πέρυσι μέχρι και φέτος είναι παίκτες από το πάνω ράφι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το θέμα το σημαντικότερο είναι να μπορούν οι παίκτες να ταιριάζουν στην ομάδα, στο DNA, στο στυλ που θέλει να παίξει. Και προς αυτή την κατάσταση φαίνεται ότι πάει πάρα πολύ καλά. Το έχει καλά, το πάει το θέμα.
1: Βέβαια θα είναι μεγάλη απώλεια η αποχώρηση του Πινέδα, γιατί η ΑΕΚ χωρίς τον Πινέδα είναι άλλη ομάδα, η αλήθεια είναι αυτή. Θα βρεθεί βέβαια ο αντικαταστάτης του, θα είναι καλός, αλλά...
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτή, γιατί κατά καιρούς μιλάγαμε και πόσο σημαντικός παίκτης είναι αυτός και πόσο βοήθησε την ΑΕΚ σε πολλούς τομείς. Τόσο στο αμυντικό, στην οργάνωση, ακόμα και στην εκτέλεση πολλές φορές σε δύσκολα παιχνίδια. Είναι πραγματικά ένας παίκτης ο οποίος θα φανεί. Τέλος πάντων θα είναι μια απουσία για την ΑΕΚ. Ανεξάρτητα τώρα ο ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα βέβαια να αναπληρώσει το κενό εκεί. Εντάξει, θα το δούμε.
0: Πήρε και 8 εκατομμύρια από τη μεταγραφή του Πινέδα. Η ΑΕΚ πάντως, coach, έχει τεράστια ευκαιρία με μία πρόκριση.
1: Της χαμογέλασε η τύχη.
0: Περνά απευθείας αν αποκλείσει το επόμενο εμπόδιο που θα έχει μπροστά της, το πρώτο εμπόδιο, περνάει League Face, έτσι, Champions League.
2: Ναι, δεν το συζητάμε ότι θα είναι τεράστια η επιτυχία αυτή. Φαίνεται ότι το έχει. Έχει δηλαδή αυτές τις ομάδες, είναι στις δυνατότητες της ΑΕΚ, αλλά ξέρεις, σε αυτό το υψηλό επίπεδο πάντα πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα και να προσέχεις το κάθε τι που δημιουργείται δίπλα σου. Γιατί ξέρεις, όταν έχεις ένα τέτοιο πρόγραμμα, όταν είναι μια κλήρωση και είσαι τόσο κοντά, μετά οτιδήποτε άλλο γίνει πέρα από την πρόκριση θα δημιουργήσει μεγάλη εσωστρέφεια στην ομάδα.
0: Σωστό, σωστό. Πάντως η είδηση έτσι της ημέρας είναι η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Απομένουν πλέον μόνο τα τυπικά, αύριο μάλιστα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η δική σου έτσι η άποψη, και αγωνιστικά βεβαίως, αλλά με αφορμή και την όλη κίνηση και την επιθυμία του παίχτη βεβαίως, έτσι.
2: Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας και αυτόν τον ΠΑΟΚ, ακόμα ένας Έλληνας γυρίζει, ένα παιδί που γυρίζει ξανά στον ΠΑΟΚ. Ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, κατά εμένα, δηλαδή ένα από τα μπακ αυτά τα πλέον τους, η μεγάλη δύναμη που δίνεται στις ομάδες, πέρα από τους παίκτες κοιλιά που είναι στην επίθεση, είναι οι πλάγοι παίκτες. Και ο Γιαννούλης αυτό το έχει πολύ, χάρηκα πάρα πολύ που ξαναεπιστρέφει εδώ, ξαναεπιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ που φαίνεται ότι είναι πιο αναγεννημένος σε σχέση με την περσινή χρονιά, νομίζω ότι έκανε μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή.
0: Πιστεύεις, coach, ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση με βάση το ρόστερ σε σχέση με την περσινή σεζόν?
2: Ναι, ναι, το πιστεύω. Είδα τα και τα παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός φυλάξει, παρακολουθώ όλες τις προπονήσεις βέβαια της ΑΕΚ, το ΠΑΟΚ, μέσα από το μπαίνω στο ίντερνετ και βλέπω τις προπονήσεις που έκανε από την αρχή ο coach. Έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση που μέσα στην Τούμπα θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Ειδικά στις στιμένες φάσεις που έβλεπα ότι έβαζε 5 εναντίον 5 και με εκτελέσεις από κόρνερ και από πλάγια φάουλ και τα λοιπά. Έκανε δηλαδή, αφιέρωνε ολόκληρα μισά ώρα για την προπόνηση αυτή. Και είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να δουλέψει καλά στις θεμένες φάσεις. Γενικότερα όμως τον βλέπω πολύ πιο γρήγορο, τον βλέπω πολύ πιο τακτοποιημένο. Ο Χατζηδιάκος θα βοηθήσει πολύ με τον Μιχαηλίδη πίσω στα στόπερ.
1: Άρα βέβαια... θεωρείς, κότσο, ότι γίνανε αρκετά προσεγμένες μεταγραφές, έτσι. Βέβαια ακόμα είναι πολύ νωρίς, γιατί δύο παιχνίδια είδαμε όλα και όλα, αλλά...
2: Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Τώρα μια και εμείς είμαστε τώρα, ασχολούμαστε χρόνια με και βλέπουμε τι γίνεται και δεν χρειάζεται να δούμε πολλά πράγματα.
1: Καταλαβαίνετε εσείς δηλαδή.
2: Ναι, κολλάνε δηλαδή, κολλάνε λέει, πολύ καλά. Τώρα ο Μιχαλίδης μαζί με τον Χατζηδιάκο κουλάνε πολύ ωραία αυτό. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Και εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ είχε θέματα στον κεντρικό άξονα. Από αριστερά με τον Γιαννούλη. Είναι σε καλύτερη ακόμα κατάσταση και πιο ωραία και τον έβλεπα και στην προετοιμασία και το χαιρόμουν με τον Κωνσταντέλια. Είναι σε ακόμα και κυρίως στο με το παιχνίδι το ευρωπαϊκό που έπαιξε ο ΠΑΟΚ πρόσφατα. Μου άρεσε πολύ η θέση, η τοποθέτηση που είχε ο Μύθος. Δηλαδή εκεί που κάνει αυτή, και το χώρο που δημιουργεί για να περάσει αυτή τη διείσδυση που κάνει ο Κωνσταντέλιας. Πάντα αυτό πρέπει ο φόρ να ανοίξει το χώρο για να μπορέσει ο επιθετικός σκάφη να μπει μέσα. Και εκεί κινήθηκε αντίθετα ακριβώς από τον Κωνσταντέλια για να τον δώσει αυτό το άνοιγμα. Για να περάσει.
1: Αυτές είναι οδηγίες του προπονητή. Γιατί βλέπουμε έτσι και λίγο σε πιο ελεύθερο ρόλο τον Κωνσταντέλια. Αλλά ναι, και το Ζαφίρι το βλέπουμε ανεβασμένο.
2: Βέβαια, βέβαια. Και εντάξει, ο Ζαφίρι από την αρχή στον ΠΑΟΚ, τώρα ξέρει τι γίνεται. Πέρυσι ήδη έχει καταλάβει τη στη ομάδα και αυτός ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά νομίζω ότι αν είναι η εντολή, εντάξει, ο προπονητής πάντα λέει το φόρο του, ξέρεις κάτι. Κάθε φορά που έχει πρόσωπο το επιθετικό σχάφ που έρχεται από πίσω, που είναι πιο κοντά στο κόντ, θα πρέπει αριστερά-δεξιά και όχι να πας πάνω του να πέφτεις για να ζητάς την μπάλα. Γιατί είναι πολλά σεντρεφόρ που όταν παίρνει την μπάλα το δεκάρι έρχονται πάνω τους να πάρουν την μπάλα.
0: Άρα για σένα, coach, δεν τίθεται ερώτημα μεταξύ Μύθου και Γερεμέγεφ, έτσι που κάναμε μια κουβεντούλα την προηγούμενη εβδομάδα πριν από το παιχνίδι με την Δυναμό.
2: Εντάξει, ο Γερεμέγεφ ενδεχομένως είναι ένας παίκτης που θα χρειαστεί στον ΠΑΟΚ. Αλλά φαντάσου ένα παιχνίδι που να μην βγαίνει, να μην δημιουργεί. Οπότε να γεμίσει, αν θέλει να γεμίσει την περιοχή, κάνει ένα φορτσέκινο ΠΑΟΚ, ανέβει δηλαδή πολύ ψηλά. Εκεί σίγουρα χρειάζεσαι έναν επέκτη σαν τον Γερεμένη. Αλλά όσο είναι κοντρολαρισμένο το παιχνίδι στη β' ζώνη και θέλει ταχύτητα, τρέξιμο, κίνηση, νομίζω ότι ο Μύθο σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει στα καλούπια του ΠΑΟΚ.
0: Πλάκα, πλάκα, πάντως ο ΠΑΟΚ, Τάνια και κότς, έχει πάρα πολλούς Έλληνες παίχτες πλέον, έτσι. Δηλαδή Μιχαηλίδης, Κωνσταντέλια, Ζαφίρης, ο Πέλκας που είναι στο μπάγκο, ο Μύθου. Έχει...
1: Ο Χατζίδης, ο Τσιφτσής.
2: Πολλά, έχει. Πολλά παιδιά και αυτό είναι πραγματικά που το χαίρομαι ακόμα περισσότερο. Μ' αρέσει πολύ, μ' ακουμπάει δηλαδή. Μ' αρέσει ο ΠΑΟΚ. Μ' αρέσει. Δηλαδή με ενδιαφέρον θα κάθομαι να βλέπω και να βλέπω την απόδοση του ΠΑΟΚ.
1: Κότσο, επειδή έχουμε αυτή η εβδομάδα παιχνίδια ευρωπαϊκά, ξεκινάει σήμερα ο Ολυμπιακός. Τι βλέπεις τον Ολυμπιακό, και ήταν και μια επιλογή του Μεντιλίμπαρ να πάει μόνο με τον Μέναφορ σε αυτό το μάτς.
2: Αυτό με κάνει τεράστια εντύπωση. Ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός θέλει μόνο τη νίκη, δήλωσε μόνο τον Ελκαμπή. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό και με τι απόφαση πήρε. Και δεν ξέρω κατά
0: σήμερα
2: πόσο...
0: γράφουν coach στη Γαλλία ότι η Λίλη θέλει τον Ταρέμι.
2: Ναι, βέβαια είναι φασφανάρι, φαινόταν ότι θα φύγει. Και το θέμα δεν πρέπει να γίνει μια κίνηση. Γιατί αν τα πράγματα λίγο σήμερα δεν πάνε καλά, γιατί οι Ολλανδοί είναι μια ομάδα η οποία ναι, μεν. Δεν παίζει μαζική άμυνα, βγαίνει στην επίθεση κτλ. Αν όμως τα πράγματα δεν πάνε καλά και στραβώσουν εκεί, ποια θα είναι η εναλλακτική ή ο Θεός φυλάξει αν κάνει έναν τραυματισμό. Ο Ελκαμπή τι θα κάνει, ποιος θα τον αντικαταστήσει. Έχει επιθετικά βέβαια και πλάγιους παίχτες, αλλά εκεί μπροστά έχει ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι σήμερα ερωτηματικό γιατί δεν δήλωσε ακόμα ένα φόρο.
1: Και είναι ένα κρίσιμο μάτς για τον Ολυμπιακό αυτό.
2: Δεν το συζητάμε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα τον δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει και αυτό στους ομίλους. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Και μετά ακολουθούν τα παιχνίδια. Πάω Κάντερλεχτ και του Παναθηναϊκού με την Τζεσεκά Σόφιες.
0: Τζεσεκά 1948.
1: Ναι, το 1948.
0: Είναι άλλη ομάδα.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
2: Όσον αφορά με την Άντερλεχτ, είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, αλλά τυχαίνει τώρα και θα κοιτάξω να συνδυάσω αν μπορέσω να είμαι. Θα μιλήσω με τον Κώστα τον Μαλιούφα. Θα έρθω στη Θεσσαλονίκη να μπορέσω να δω και το παιχνίδι αυτό με την Άντερλεχτ. Μ' αρέσει πολύ. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα όμως αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι πιο έτοιμος από ποτέ. Έχει κάνει και τα παιχνίδια του με τη Μόσχα. Είναι καλά. Θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μακάρι και θέλω να πιστεύω ότι σε αλλιώς δύσκολα ή εύκολα θα περάσει ο ΠΑΟΚ.
0: Κόουτς, από εικόνα από Άρη και Ηρακλής, τους οποίους έχεις εργαστεί, έχεις δουλέψει, Έχεις καθόλου, είδες κάποια έτσι φιλικά? Δύο έδωσε ο Άρης, τρία έδωσε ο Ηρακλής.
2: Κοίτα, πρώτα απ' όλα για τον Άρη θα έλεγα ότι δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην προετοιμασία, στα φιλικά κλείσει μεγάλο, και αν δεν κάνω πάει και στην Νάπολη.
0: Ναι, θα πάει και στην Νάπολη, ναι, είναι σημαντικό το φιλικό.
2: Λοιπόν, αλλά να ξέρετε από αυτό όμως, θέλω να πιστεύω ότι θα εκμεταλλευτεί, και πέρυσι είχε ένα πολύ καλό υλικό κέντρο επιθετικά. Αν μπορείς, και δεν τον έχω δει βέβαια για να έχω άποψη να σου πω τι γίνεται, αν έδινε το θέμα το κεντρικό στόπερ με τον αμυντικό χαφ μέσα εκεί, μπόρεσε να ενισχυθεί, νομίζω ότι έχει τις δυνατότητες να κάνει καλό πρωτάθλημα. Για τον Ηρακλή η αλήθεια είναι ότι δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Το μόνο που έχω είναι ότι να ευχηθώ τα καλύτερα και μακάρι η παρουσία του, ο γυρισμός του στη Super League, να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Κότς, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Κότς, ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά, παιδιά, γεια σας.

0: Είναι σαν να μπαίνει να είσαι στη τέτοιο και να περιμένει την ουρά. Δεν θέλαμε τον κύριο Στράτζαλη. Τώρα μα ήρθε ο κύριο Στράτζαλη. Θέλαμε τον κύριο Τσερβίνη να μπει στο στούντιο. Τον κύριο Στράτζαλη το θέλουμε μετά. Καλησπέρα σα, κύριε Τσερβίνη, τι κάνετε.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Α, εντάξει, τώρα καλά είμαστε με τα μικρόφωνα.
0: Ακούγεσαι, εντάξει.
1: Ναι, ναι, καλά. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Στάνια.
0: Τι γίνεται.
1: Καλά, σα καμαρώνω, σα βλέπω. Είστε πολύ καλό δίδυμο.
0: Το ξέρω.
1: Συνεχίστε για καμιά εβδομάδα ακόμα.
0: Για λίγες μέρες ακόμα.
2: Μετά τον βλέπω μόνο του το Δημήτρη.
0: Όχι, μετά την Τάνια.
2: Να δίνει μάχη, να δίνει μάχη εδώ.
1: Μια χαρά ο Δημήτρης.
0: Και εσύ φεύγεις μετά.
1: Ναι.
0: Αμα.
1: Εντάξει ρε Δημήτρη, θα σε στηρίξουμε. Αν έχει κάτι θα βγαίνουμε.
0: Να στέλνεις μήνυμα.
1: Δεν κρυβόμαστε.
0: Τι γίνεται, τι κάνουμε.
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, περιμένουμε.
0: Καμία μεταγραφή έκανες.
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε τίποτα.
1: Μέχρι στιγμής όχι. Πιστεύω μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Τέσσερις μεταγραφές με είπες ακόμα θέλει, έτσι ή
1: ναι,
0: όχι.
1: Το λιγότερο.
0: Καλά θυμάμαι εγώ. Ναι. Τέσσερις με πέντε με είπες.
1: Ναι, εκεί. Εκεί.
0: Επιθετικό βρήκες.
1: Λιγότερο δεν βλέπω. Λιγότερες δεν βλέπω. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξουν μία-δύο ανακοινώσεις ακόμα. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν γιατί.
2: Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια.
1: Ναι, ρε Τάνια. Εντάξει. Ο Βάλτερ Ματσάρη, από ό,τι μαθαίνω, κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχει βάλει την ταυτότητά του στην ομάδα. Είναι ευχαριστημένη πάρα πολύ. Είναι ένας κανονικός προπονητής, όπως μου έλεγε, στέλεχος της ομάδος. Ναι, σε σχέση με αυτά τα οποία.
0: Τι εννοεί το στέλεχος της ομάδας, δηλαδή οι προηγούμενοι δεν ήταν.
1: Εντάξει, κάποιοι ήταν, κάποιοι δεν ήταν ευχαριστημένοι. Μάλιστα. Από κάποιους.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, άλλες απαιτήσεις βέβαια της Αλφαεθνικής.
0: Okay,
1: αλλά
0: νομίζω
1: ότι είναι κρίμα να μην του προσφέρουν και αυτές τις επιπλέον επιλογές που πρέπει να έχει στο μεσοπαιδικό κομμάτι. Με δεδομένο ότι και ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, ο ιδιοκτήτης, πριν από λίγες ημέρες σε μια ραδιοφωνική του τοποθέτηση, είχε πει ότι άργησε ο σχεδιασμός και γι' αυτό ευθύνονται όλοι. Άρα, νομίζω ότι πρέπει να επισπευθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός όσον αφορά το μεσοπαιδικό κομμάτι. Οι πινελιές έμειναν, οι είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θα μου πείτε, βέβαια, μια μεταγραφή δεν είναι εύκολο να κλείσει. Έχει πάρα πολλές φορές πολλά εμπόδια που μπορούν να χαλάσουν.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, Γιάννη. Μεταγραφές μπορείς να κάνεις. Το θέμα είναι τι μεταγραφή θα κάνεις.
1: Ναι, όσο περνάει ο καιρός.
2: Μεταγραφές μπορεί να είναι εύκολες.
0: Όταν λέμε για μεταγραφές και ειδικά σε μια κατάσταση που είναι ο Ηρακλής, χρειάζεται παίκτες. Ποιοτικούς παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, έτσι. Και ειδικά, Γιάννη, έχει μείνει ο επιθετικός σίγουρα, έτσι. Μου έχεις πει για ένα 8-10, αλλά η θέση του επιθετικού ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Ο επιθετικός, ο ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στο 8 και στο 10, το 10 όπως λέμε, αλλά νομίζω ότι ο Ηρακλής θα κινηθεί και την απόκτηση ενός ακόμα ποδοσφαιριστή επιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να αγωνίζεται και στα άκρα της επίθεσης. Αυτό που λέμε extreme.
0: Ναι.
1: Το οποίο. Βεβαίως δεν υπάρχει στο 3-5-2 ή στο 3-4-2-1 που δουλεύει ο Ματσάρη. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το είχαμε πει και παλαιότερα Δημήτρη και μαζί και στις εκπομπές και στο Heracles View ότι δεν πρέπει μια ομάδα να έχει ένα ποδοσφαιριστή που να έχει αυτά τα στοιχεία εάν χρειαστεί να αλλάξει το σύστημα ή στην απευθεία περίπτωση που υπάρχει αλλαγή προπονητή έτσι, σε μια ομάδα. Και θα έρθει ένας άλλος ο οποίος λειτουργεί και δουλεύει ένα διαφορετικό σύστημα.
0: Ένα
1: δεξιός
0: Γιάννη...
1: οπισθοφύλακας.
0: Ναι.
1: Και ένα ερωτηματικό για το αν ο Ηρακλής θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού. Εκεί έχω ένα ερωτηματικό.
0: Α, ναι, εκείνο που με έλεγες για το.
1: Α, ναι, γι' αυτό σου είπα τέσσερις.
0: Λέω για Ανούτσι το αματισμό,
1: ναι. Ναι. Η ομάδα παραμένει στην Ιταλία, να σας πω ότι θα επιστρέψει την Παρασκευή.
0: Παρασκευή, ναι.
1: Λογικά και σύμφωνα με όσα γνωρίζω, θα δοθεί ένα διήμερο ρεπό. Εντάξει, φυσιολογικό το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Να ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές, να δουν τα συγγενικά τους πρόσωπα. Και από Δευτέρα να επιστρέψουν στη Μίκρα για να συνεχίσουν τις προπονήσεις. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά πρώτον ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα με το Βόλο. Δεν, έχει οριστεί ακόμα, δεν έχουν οριστεί ακόμα οι αγώνες από την ΕΠΟ. Αυτό το οποίο γνωρίζω όσον αφορά την έδρα είναι ότι είναι πάρα πολύ πιθανό το παιχνίδι να διεξαχθεί στην Ευκαρπία.
0: Εντάξει, είναι και το πλέον σημαντικό από το να γίνει πουθενά αλλού εκτός Θεσσαλονίκης εννοώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχει το ρόλο του, έτσι έχει τη σημασία του. Γιατί αυτό που συζητούσαμε, Γιάννη, άλλο να παίξει με τον Βόλο τυπικά γηπεδούχος στο Πανθεσσαλικό, παρά το γεγονός, ας πούμε, ότι η ομάδα του Βόλου.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ο αγώνας στο Βόλο.
0: Εντάξει, ξεκάθαρο αυτό. Το ξέκοψες. Το ρεπορτάζ αυτό αναφέρει. Νομίζω ότι η επιλογή της Πολύχνης είναι. Η καλύτερη δυνατή από τη στιγμή που δεν μπορεί να γίνει το μάτς στο Καφτατζόγλου. Δεν προλαβαίνει με τίποτα.
1: Όχι, όχι.
0: Ο Ηρακλής είναι... από τη στιγμή που πήρε και τον κλειδάρισμα.
1: Έχει γίνει σπορά στον αγωνιστικό χώρο του Καφτατζόγλου.
0: Ναι.
1: Θέλει χρόνο, θέλει
0: ναι.
1: καιρό.
0: Ναι.
1: Μέχρι να δέσει και το καινούργιο ρόλο τάπητας που θα τοποθετηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Το έχει αναλάβει η εταιρεία η οποία δημιουργεί τα γήπεδα στη Super League 1, όλα τα γήπεδα. Δεν έχουν προχωρήσει ακόμα οι εργασίες όσον αφορά τα τουρνική και τα λοιπά. Υπάρχουν αρκετά μηχανήματα τα οποία είναι στο Καφατζόγλιο και γνωρίζω, αλλά πρέπει να τοποθετηθούν. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση στο Καφατζόγλιο. Εδώ συζητάμε τώρα να είναι το Καφατζόγλιο έτοιμο την τρίτη αγωνιστική στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ. Όπερ σημαίνει 4-5 Σεπτεμβρίου, έτσι. Όχι να είναι τώρα έτοιμο σε ένα παιχνίδι κυπέλου στις 17, 18 ή 19 Αυγούστου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Σε ένα μήνα δηλαδή, λέμε, αν θα είναι.
1: Σε ένα μήνα και αυτό είναι, με πάρα πολύ τρέξιμο και με μεγάλη προσπάθεια.
2: Ναι. Και έτσι όπως ακούω και με επιφύλαξε.
1: Πάντα είμαι επιφυλακτικό, Στάνια, γιατί όσο έχει να κάνει με γηπεδικό, ειδικά Καφτατζόγλιο και όλες αυτές τις καθυστερήσεις που υπάρχουν, πάντα κρατάω μια πισινή.
0: Αν θυμάσαι, Τάνια, είχαμε φιλοξενήσει πρώτη εδώ τον πρόεδρο της διεύθυνσης, της διοίκησης του Καφτατζόγλιου, τον κύριο Μπαλοδήμο, και μας είχε πει ότι στην αρχή δεν ήταν πολύ αισιόδοξος, αλλά τελικά μετά πολλά, τέλος πάντων, γίνεται προσπάθεια. Πήρε και τις δύο εβδομάδες επιπλέον, γιατί θα παίξει τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στην αρχή. Πήρε δύο εβδομάδες ακόμα.
2: Είναι και λίγο θετικό ότι είναι η έκθεση το Σεπτέμβριο, οπότε και προεκλογικά νομίζω θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί κάποια ζητήματα.
0: Ναι, αλλά Τάνια, να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που ο υπουργός έλεγε για τα 11 εκατομμύρια ευρώ τα οποία τα πήρε, αλλά τελικά δεν τα πήρε η διοίκηση του Καφτατζόγλιου και ότι τα έργα δεν είχαν ξεκινήσει. Δηλαδή, όλα αυτά είναι λίγο περίεργα.
2: Περίεργα, είναι όλα μέσω διαγωνισμών και θα είναι και χρονοβόρα.
0: Σωστό.
2: Το θέμα είναι όταν λες ότι έχουμε δεχθεί αυτό το ποσό. Πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες είναι το πρόβλημα, όχι αν έχουν εγκριθεί.
0: Απλά είναι κουραστικό, γιατί όταν ασχολείσαι επί χρόνια, ας πούμε, με ένα ρεπορτάζ και ένα από τα τρία, να μην πω δύο, μόνιμα προβλήματα, Τάνια, ήταν το θέμα του γηπέδου. Εντάξει, κάποια στιγμή λες τι γίνεται. Όταν δεν έχεις κάτι δικό σου και πρέπει να πάρεις άδεια για να κάνεις το οτιδήποτε, είναι αυτό ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Βέβαια δεν είναι αυτή τη στιγμή το θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο δυστυχώς αποτελούσε μόνιμο πρόβλημα για τον ποδοσφαιρικό
2: Γιάννη Ηρακλή. Το επόμενο πρώτο φιλικό πότε είναι του Ηρακλή?
1: Το επόμενο πρώτο φιλικό δεν μπορώ να σου απαντήσω πότε είναι, γιατί δεν έχει προγραμματιστεί κάποιο φιλικό. Είναι σε αναζήτηση αντιπάλου οι άνθρωποι της ομάδος, έτσι ώστε να γίνει ένα φιλικό πριν το παιχνίδι με το Βόλο. Έτσι δεν προλαβαίνουν, Τάνια. Αν γίνει ένα παιχνίδι, αν γίνει ένα φιλικό, ένα θα είναι τον αριθμό. Διότι ημερολογιακά δεν βγαίνουν οι χρόνοι. Είναι το παιχνίδι κυπέλλου 17, 18 ή 19 και μετά 22 Αυγούστου είναι η πρεμιέρα με την ΑΕΚ. Έτσι. Οπότε ό,τι γίνει θα είναι το διάστημα από 10 μέχρι 15-16 Αυγούστου εκεί πέρα, ίσως ένα φιλικό ή σε Ομορονομό ή στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε άλλο γήπεδο, έτσι, με μια ομάδα η οποία προφανώς είναι χαμηλότερης κατηγορίας.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Ούτως ή άλλως ετοιμάσου, γιατί έχουμε και το live μετά, έτσι. Τάνια, θα σε αφήσω εγώ. Θα πάμε να κάνουμε το live.
2: Μη στεναχωριέσαι, Δημήτρη. Θα τα καταφέρουμε και χωρίς εσένα.
0: Το ξέρω, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, έχουμε και ρεπορτάζ Άρη στη συνέχεια. Έχουμε και ρεπορτάζ Άρη. Θα έχουμε και το σχόλιο του, θα έχεις το σχόλιο του Βασίλη Μάστορα. Έχουμε και μπασκετικό Άρη.
2: Και Γιώργο Στράτζαλη θα έχουμε.
0: Και Γιώργο Στράτζαλη.
2: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: έχει τσουλήθρα με νερό
1: και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια, βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ανησυχούσε Γιώργο Δημήτρης Μπασμπαρέλας που θα με αφήσει μόνη μου.
1: Έτσι.
0: Γίνεται να με αφήσει μόνη μου. Έχω Γιώργο Στρατζέλη.
1: Έτσι, εδώ είμαστε μαζί.
0: Εδώ, τι.
1: Και μόνη σου, έσου πάλι μια χαρά θα τα καταφέρεις. Γιατί.
0: Εννοείται.
1: Αγχώνεται τώρα ο Δημήτρης.
0: Για να κάνει live. Ναι, θα έχει live για τον Ηρακλή. Ναι. Έλα, πάμε όμως να δούμε τα θέματα του Άρη. Το Ηρακλή τα εξαντλήσαμε.
1: Κοίταξε, περιμένουμε αρχικά σήμερα να δούμε τις εξελίξεις με τον Ράφα Μύρο, ο οποίος είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ θα περάσει από εργομετρικά, ιατρικά, να ανακοινωθεί η μεταγραφή του στους κιτρινόμαυρους. Προφανώς μιλάμε για μια πάρα πολύ αξιόλογη κίνηση. Αυτές οι κινήσεις που τις χαρακτηρίζουμε, συνηθίζουμε να τις χαρακτηρίζουμε εμείς, Τάνια, πρώτης γραμμής ή από το πάνω ράφι, αν θέλεις, που δεν μ' άρεσε
0: αυτός
1: ο χαρακτηρισμός. Αλλά
0: όχι,
1: πρώτης σκύω, γραμμής,
0: είναι μεταγραφές, ναι, παίκτες από το πάνω ράφι.
1: Πρώτης γραμμής. Πρώτης γραμμής. Αμφίβολα με σπουδαία καριέρα στην, με σπουδαία καριέρα στην Ισπανία και στην Αγγλία αγωνίστηκε. Επιβιώνουν αυτό και τα νούμερα του, έτσι, τα προηγούμενα χρόνια. Έρχεται στους κιτρινόμαυρους, μένει να δούμε.
0: Πάντως έχει μπαλαδόφατσα, έτσι. Δηλαδή,
1: έχει,
0: λίγο να το δεις.
1: Όντως, όντως, όντως.
0: Πραγματικά αυτό που λέμε μπαλαδόφατσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Περιμένουμε να τελειώσει τα διαδικαστικά και να δούμε πώς θα, τι ισχύει με τη μεταγραφή του. Αυτό το οποίο έγραφαν και έλεγαν χθες οι Ισπανοί, ότι έρχεται με δανεισμό, είναι και το πιο πιθανό σενάριο. Βέβαια θα περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις ανακοινώσει και η ΠΑΙΑΡΗ τη συνεργασία.
0: Γιώργο, πιστεύεις ότι αυτό παίζει ρόλο και η ιστορία που έχει, που είναι ακόμα σε κρεμότητα?
1: Δεν νομίζω να παίζει ρόλο η ιστορία που είναι σε κρεμότητα, το αν έρθει με δανεισμό ή με μεταγραφή. Περισσότερο ρόλο, από όσο γνωρίζω και έτσι διαβάζω και στην Ισπανία, παίζει το γεγονός ότι ο ίδιος δεν θέλει να αφήσει τα χρήματα που αμείβεται με την, στη Σεβίλη, στην Ισπανία. Και η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι, θυμάσαι, όπως όταν είχε έρθει ο Μωρόν, ο Άρης πλήρωνε ένα μέρος συμβολέου, πλήρωνε και η Μπέτη σε ένα άλλο. Λογικά αυτό θα γίνει και με την περίπτωση του Μύρ, γιατί όντως έχει ένα πάρα πολύ ψηλό συμβόλαιο. Τώρα, κοίταξε, αυτό δεν παίζει ρόλο η δικαστική μάχη, η διαμάχη που έχει μέχρι να γίνει και η έφεση, γιατί υπάρχει συμφωνία με τον Άρη ότι αν γίνει το οτιδήποτε, ο Άρης δεν έχει καμία επαιτειότητα, δεν θα χρωστάει λεφτά στον ποδοσφαιριστή, δεν θα πληρώσει το υπόλοιπο του συμβολέου του και το καθεξής. Θα τελειώσει η σύμβαση, θα λήξει η σύμβαση.
0: Χωρίς καλά, εγώ επειδή είχα μια τέτοια περίπτωση με τους Κουβανούς που είχαν κατηγορηθεί τότε στην Πολωνία, βέβαια μετά ουσιαστικά θώθηκαν, έτσι, δηλαδή απλά υπέστησαν μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και τελικά μετά βρήκαν για κανονικά ομάδες, απλά τους τύχησε. Κοίταξε, στην καριέρα τους αρκετά.
1: Το θετικό στην περίπτωση του Μύρ, για τον ίδιο περισσότερο, είναι ότι πήρε το OK, την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να πάρει το διαβατήριό του να μπορεί να βγει εκτός της Ισπανίας.
0: Και θα δίνει απλά το παρόν στο, προξενείο της Ισπανίας.
1: Στο προξενείο της Ισπανίας. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις. Βέβαια περιμένουμε περισσότερες εξελίξεις και πιο γρήγορα και στην υπόθεση του στόπερ και του αριστερού μπακ. Γιατί το συζητάμε εδώ και μήνες, ότι είναι μια αναγκαιότητα πλέον για τον Άρη, δεν είναι μια απλή επιθυμία του Γρηγορίου να έρθει ένα στόπερ, ένα αριστερό μπακ να ενισχύσει απλά το ρόστερ. Να έρθουν παίκτες οι οποίοι θα παίξουν βασικοί.
0: Και
1: θα
0: σε υπολογίζονται θέσεις που πονάνε, έτσι, δηλαδή,
1: γι' αυτό δεν υπάρχουν άλλες επιλογές.
0: Δεν
1: υπάρχουν άλλες επιλογές εκεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν ξεχωρίσει δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο ένας είναι ο Ιμπραχήμ Σισε, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Φερεντσβάρος. Ήταν αρχηγός στη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
0: Έμπειρος παίκτης.
1: Ναι, έμπειρος παίκτης. Με τρεις γεμάτες σεζόν είχε στην ουγγρική ομάδα, με παραστάσεις και στην Ευρώπη και γεμάτες συμμετοχές στην Ευρώπη. 30 χρονών, 1,85 ύψος, συνολικά 127 συμμετοχές στην Φερεντσβάρος, η οποία, ναι, εντάξει, το ουγγρικό ποδόσφαιρο μπορεί να μείνει στα επίπεδα του ελληνικού, αλλά η Φερεντσβάρος είναι μια ομάδα η οποία έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια.
0: Και που έπαιζε Ευρώπη, ευρωπαϊκό, βασικό, έτσι, δηλαδή για να ψήσει ένα
1: σε ευρωπαϊκά επίπεδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η μία περίπτωση είναι ο Σισε, η άλλη περίπτωση είναι ο Σάτκα, ο Σλοβαίνος, ο οποίος είναι στο μπλοκάκι του Άρη εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Οπότε μένει να δούμε πού θα καθίσει η Μπίλια, να στο πω, ή αν θα υπάρξει κάποια άλλη επιλογή που ο Άρης θα καταλήξει σε αυτή, γιατί ακόμη δεν έχει πάρει την οριστική του απόφαση ο Άρης για τους παίκτες που θέλει να φέρει για να ενισχύσουν την αμυντική γραμμή, αλλά είναι κάτι που θα πρέπει να τρέξει αυτές τις διαδικασίες. Και το λέω αυτό γιατί Γιατί έχουμε 4 Αυγούστου. 18-19 Αυγούστου άρχισε να δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Ναι, με την Καρδίτσα. Είναι επίσημο παιχνίδι και είναι και ένα νοκάουτ παιχνίδι.
0: Βέβαια. Έτσι. Και είναι και τα παιχνίδια στα οποία συνήθως είναι παγίδες, έτσι. Δηλαδή, άμα λίγο ότι υποτιμήσεις τον αντίπαλο, δεν είσαι πλήρης. Είναι και το πρώτο παιχνίδι που πάντα το πρώτο παιχνίδι κρύβει και άγχος. Σίγουρα έχει κάποια δυσκολία. Είναι και μέσα στο καλοκαίρι. Δεν θέλει πολύ.
1: Ακριβώς δεν θέλει πολύ. Εντάξει, η Καρδίτσα είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω δεν ξεκίνησε να κάνει προετοιμασία, να ξέρεις, η παίκτες της Καρδίτσας. Το παιχνίδι εκτός από ότι θα γίνει στο Βόλο, αν και έχει πέσει στο τραπέζι και η περίπτωση του Κλεάνδρης Βικελίδης. Αλλά νομίζω ότι θα καταλήξει προς τον Βόλο αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα. Το Κλεάνδρης Βικελίδης θα βόλε βέβαια τον Άρη να γλιτώσει και τη μετακίνηση και να παίξει και στο γήπεδό του. Είναι κάτι που θα δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Αλλά αυτό σου έλεγα ότι 18-19 Αυγούστου είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι και μετά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θα πρέπει να έχει σχηματοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ και ειδικά θα πρέπει να έχουν καλυφθεί τα βασικά κενά που είναι ο στόπερ και ο αριστερός μπακ. Εντάξει, γίνονται επαφές.
0: Ίσως και αυτή την εβδομάδα, την άλλη, πιθανό, το αργότερο πιθανό, να έχουμε.
1: Πολύ πιθανό.
0: Και ανακοινώσεις όσον αφορά αυτό το κομμάτι.
1: Αύριο το φιλικό με τον Παθρακικό. Το πρώτο φιλικό εντός Ελλάδος μετά από αυτά που προηγήθηκαν κόντρα σε Αταλάντα και Μόντσα.
0: Τι ώρα θα είναι το φιλικό?
1: 7:30.
0: 7:30.
1: Και είναι πολύ καλή ευκαιρία για τον κόσμο να πάρει μια πρώτη γεύση, να έχει μια πρώτη γνωριμία συσσαγωγικά με τη νέα ομάδα. Νέα ομάδα λέγοντας αυτό το οποίο έχτισε ο Γρηγορίου στην προετοιμασία, να το δει ο κόσμος και στο γήπεδο διαζώσεις. Πήρε εικόνα ο κόσμος από το φιλικό με την Μόντσα. Ωστόσο αύριο στο φιλικό με τον
0: τουλάχιστον έτσι σε αυτά τα πρώτα δείγματα που έχουμε, δείγματα γραφής, δείχνει ότι είναι μία ομάδα η οποία παλεύει, έχει να μας παρουσιάσει κάτι, άρα έτσι έχουμε κάτι να περιμένουμε.
1: Έτσι. Αυτά.
0: Θα τα δούμε. Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα έτσι, πολύ. Καλά. Λοιπόν, ξένια στα ταξίδια με δωρεάν διελεύσεις αυτό το καλοκαίρι. Διεκδίκησε καθημερινά 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σου, προσφορά του Μετρόπολης 95 και 5, και το e-way. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και τη λέξη κλειδί e-way στη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο metrosport.gr και συντονίζου καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος με Γιώργο Ζαΐρη και Γιάννη Πάγκο στις 12 το μεσημέρι για να μάθεις αν είσαι εσύ ο τυχερός.

0: Και από Γιώργο Στράτζαλη, πάμε και στο Βασίλη Μάστορα να πάρουμε και το δικό του σχόλιο. Βασίλη, καλησπέρα. Πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, Τάνια. Καλό απόγευμα και καλό κουράγιο στη μοναξιά σου για 30 λεπτά.
0: Για λιγότερο είναι, Βασίλη.
1: Ότι ούτε... θα αντέξεις και θα τα καταφέρεις είναι δεδομένο, έτσι. Λοιπόν, να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο Γιώργος πριν από λίγο, Στράτζαλης, ότι για τον Άρη υπάρχει ένα μεταγραφικό στοίχημα το οποίο είναι ένα level παραπάνω από όλα τα υπόλοιπα, γιατί κανείς δεν αμφιβάλλει ότι ο Άρης θα πρέπει να τρέξει, να προλάβει, να αποκτήσει τους ποδοσφαιριστές που του λείπουν, κυρίως αμυντικά, στα άκρα και στο κέντρο της άμυνας. Μετά θα μπορεί να μιλάει ο Γρηγορίου για μια ομάδα η οποία έχει κλείσει τις βασικές θέσεις τις οποίες έχει κενά. Το στοίχημα είναι αν θα καταφέρει να πείσει, κατά την άποψή μου πάρα πολύ δύσκολο, τον Μανού Γκαρθία να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Ο Ισπανός υπέγραψε το 27 τριετές συμβόλαιο στο MLS και μάλιστα με ετήσιες απολαβές 2,2 εκατομμύρια δολάρια. Από τη μία το γεγονός ότι τα πηγαίνει εξαιρετικά στους πρώτους αγώνες του MLS ο Γκαρθία και από την άλλη το γεγονός ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο, τα 2,2 εκατομμύρια δολάρια, είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει το deal της επιστροφής του Ισπανού. Ο Άρης βέβαια προσπαθεί, πιέζει, έχει ανοιχτή γραμμή με τον Γκαρθία, αλλά οι εκτιμήσεις που υπάρχουν σε αυτήν τη χρονική στιγμή είναι ότι οι πιθανότητες να ολοκληρωθεί η επιστροφή του Γκαρθία, έστω και με δανεισμό για την 28 χρόνων ο ποδοσφαιριστής από την Kansas City στον Άρη, είναι πάρα πολύ λίγες. Για τον Άρη πλέον δεν μπαίνει ζήτημα το τι θα δείξει στους δύο φιλικούς αγώνες με τον Πατραϊκό και τον Πανσεραϊκό. Μπαίνει βέβαια ζήτημα με την προσθήκη του Παλάσιος τι παραπάνω θα δείξει ως εικόνα στους δύο φιλικούς αγώνες ο νεοαποκτηθής ποδοσφαιριστής, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο Άρης να προσθέσει και τα άλλα κομμάτια του ΠΑΣ, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να υπάρξει μια πλήρης αξιολόγηση για την αγωνιστική εικόνα που θα παρουσιάσει την νέα περίοδο. Σαφώς και ο αγώνας Κυπέλου ως επίσημος αγώνας θα μπορούσε κάτω από προποθέσεις, αλλά οι προποθέσεις αυτές δεν υπάρχουν, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Καρδίτσα την καθιστούν έναν αντίπαλο που δεν θα δώσει καμία ευκαιρία για συμπεράσματα. Όσον αφορά το ενδεχόμενο αγώνας να γίνει στο κλάνι του Βικελίδης, είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από τον κανονισμό, να γίνει αλλαγή της έδρας και να αγωνιστεί ο γηπεδούχος στο γήπεδο του αντιπάλου, άρα θα πρέπει να φύγει αυτό το σενάριο ή θα παίξει στο εθνικό στάδιο του Βόλου ή σε οποιοδήποτε άλλο πλην, τουλάχιστον αυτό λένε οι δικές μου πληροφορίες, από το Κλεάνθης
0: Βικελίδης. Ναι.
1: Άρα λοιπόν, για να το κλείσουμε, εκείνο που περιμένει με πολύ ενδιαφέρον ο κόσμος του Άρη είναι η ολοκλήρωση του ρόστερ στις βασικές θέσεις, διότι η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και για την πρώτη σέντρα του πρωταθλήματος, οπότε θα πρέπει να αποκτηθούν οι ποδοσφαιριστές, να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, να ανακοινωθούν και να μπουν σε ένα πρόγραμμα προετοιμασίας, ώστε ο προπονητής του Άρη, παρότι δεν θα έχει κερδίσει το δικό του στοίχημα, ότι το 60-70% των νέων ποδοσφαιριστών του ρόστερ θα έπρεπε να ήταν μαζί του στο κομμάτι της προετοιμασίας στην Ιταλία, έστω και έτσι είναι αναγκαίο ο Άρης να προσθέσει λύσεις τις οποίες τις χρειάζεται η ενδεκάδα, θα έλεγα, όχι απλώς το ρόστερ, και λύσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι αξιόπιστες αγωνιστικά. Το είπες λίγο πριν, Τάνια. Το ζήτημα δεν είναι...
0: μεταγραφές μπορούν να κάνουν όλοι. Το θέμα είναι τι φέρνεις.
1: Ακριβώς. Δεν είναι θέμα να γίνουν αριθμητικές μεταγραφές.
0: Να είναι στοχευμένες.
1: Να γίνουν στοχευμένες. Δεν ξέρω αν το ότι ο Άρης δεν έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι του πλάνου για την ενίσχυση του ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, λόγω του ότι βρέθηκε μπροστά σε δυσκολίες για την απόκτηση των στόχων που είχε, ή εάν το σκάουτινγκ δεν ήταν στο επιθυμητό επίπεδο και τρέχει για να προλάβει. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος.
0: Πάντως δείχνει Βασίλη ο Άρης ότι έχει μια υπεροπλία στην επίθεση. Δηλαδή τον Άρη τόσο γεμάτο επιθετικά νομίζω δεν τον είχαμε δει. Ήταν και η σεζόν οι οποίες βασιζόταν κυρίως στον Μωρόν, ο οποίος αυτή τη στιγμή δείχνει να μην είναι και η πρώτη επιλογή, αλλά έχει αρκετά κενά στην άμυνα και αυτά είναι τα κενά που πρέπει να καλύψει.
1: Συμφωνώ απολύτως. Στην κορυφή της επίθεσης έχει 4 επιλογές.
0: Και δυνατές επιλογές τουλάχιστον. Ακριβώς. Δείχνει ότι μετά και το πέρας της περσινής σεζόν και ο Καντεβέρη και ο Κουαμέ είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Πιστεύω ότι η τελευταία μεταγραφή δείχνει, αν ολοκληρωθεί, θα το μάθουμε σε λίγο, δείχνει ότι ίσως 2 από τους υπόλοιπους επιθετικούς να πάρουν διαζύγιο από τον Άρη. Ο πιο εμπορικός και αυτός ο οποίος αναμένεται να φέρει χρήματα σε περίπτωση παραχώρησής του είναι ο Μωρόν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το πιθανότερο, γιατί αυτή η πολυκοσμία όσον αφορά για τη φανέλα με το νούμερο 9, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ίσως να δημιουργήσει και γκρίνιες και όχι μόνο έναν υγιή ανταγωνισμό.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι, Βασίλη, ότι πέρυσι ο Μωρόν δεν βοήθησε όμως. Έτσι, όσες ευκαιρίες και να πήρε, δεν είχε καμία σχέση με τον Μωρόν των προηγούμενων ετών. Δεν λέω ότι είχε και παίκτες από δίπλα του που τον βοήθησαν έτσι ώστε να δειχτεί, αλλά.
1: Ισχύει, Τάνια, και το γεγονός ότι δεν έχει πάρει τον απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής ο Ισπανός στα παιχνίδια της προετοιμασίας και ότι ο Γρηγορίου εμπιστεύτηκε τον Καντεβέρε, σημαίνει πάρα πολλά.
0: Ίσως να βλέπει και από τη μεριά του Μωρόν μια και πάλι έτσι απογοήτευση, μια διαφορία, κάτι τέτοιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Μωρόν δεν είχε διάθεση σε όλη την περσινή περίοδο, ενώ την προπέρσινη ήταν εξαιρετικός, έκανε τίμια τη δουλειά του με αποτέλεσμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πέρυσι ένας άλλος Μωρόν, κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι προβλημάτισε και τους προπονητές πέρυσι του Άρη, προβληματίζει τώρα και τον Γρηγορίου και ίσως να είναι ένας από τους λόγους που πιστεύω ότι μπορεί να το ξέρει και ο Ισπανός αυτό, ότι η διοίκηση, όχι βεβαίως με τις απαιτήσεις που είχε την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή περίπου 4 με 4,5 εκατομμύρια ευρώ, πολύ πιο λογική φαντάζομαι ότι είναι η τιμή στο πολιτήριο το φετινό, γιατί θα το επαναλάβω, οι κινήσεις που κάνει η διοίκηση είναι κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι κάποιοι θα περισσέψουν, κάποιοι θα βγουν στο σφυρί.
0: Βασίλη, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείς, έχουμε έτσι κάποιες πληροφορίες τι γίνεται με τον Αραστέχνη Άρη? Γιατί έτσι διάβασα και κάποιες γκρίνιες και για το πόλο και για το βόλεϊ.
1: Υπάρχουν γκρίνιες, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Σαφώς όταν αποφασίζεται να μην κατέβει ένα τμήμα, ανεξαρτήτως αν αυτό είναι το λιγότερο δημοφιλές πόλο, παίρνουν θέματα. Το ζήτημα είναι ότι δεν θα κατέβει η πρώτη ομάδα, θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα τμήματα υποδομής. Από εκεί και πέρα νομίζω τα δύο αγκάθια είναι οι δύο ομάδες βόλεϊ, η ανδρική και η γυναικεία. Δεν ξέρω με ποιον πιλότο προχώρησε ο σχεδιασμός και έγινε ένα μπάτζετ περίπου 800.000 ευρώ, με δεδομένο βέβαια ότι θα εισρέψουν και περίπου 250.000 ευρώ από την Ομοσπονδία στα ταμεία της.
0: Είναι από, από τα χρήματα που παίρνουν από το στοίχημα και από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, γιατί είναι στην ΕΡΤ τα πρωταθλήματα των γυναικών και των ανδρών.
1: Εκτιμάται από τη διοίκηση, η οποία βέβαια έχει τη διάθεση να συνεισφέρει, γιατί είναι το όλον η ιστορία του Αραστέχνη, δεν είναι ένα-δύο τμήματα. Λοιπόν, έχει τη διάθεση να συνεισφέρει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να φτάσει στη συνεισφορά να καλύψει ένα ποσό γύρω σε 600.000 ευρώ μόνο για το ανδρικό βόλεϊ. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί παρότι από ό,τι πληροφορούμε έχουν γίνει υπογραφές συμβολέων, να γίνει ένας ανασχεδιασμός του budget και σαφώς και του roster για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με στόχο ναι μεν να κατέβει η ομάδα, ναι μεν να έχει αξιοπρεπή παρουσία, όχι υψηλό στόχο, τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά, μέχρι να πατήσει και στα πόδια της η νεόκοπη διοίκηση του Ερασιτέχνη, η οποία βρήκε πολλούς σκελετούς στην ντουλάπα, και από εκεί και πέρα του χρόνου σαφώς τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Κανείς τον Άρη δεν θέλει η ομάδα, όποια ομάδα, σε όποια κατηγορία και αν αγωνίζεται, είτε είναι στο ερασιτεχνικό πόλο ή στο επαγγελματικό βόλεϊ, δεν θέλει μια ομάδα μέτρη. Αλλά υπάρχουν και δεδομένα τα οποία πιστεύω ότι θα πρέπει να μπαίνουν στην εξίσωση κάθε φορά που κάποιος ετοιμάζεται να κουνήσει το δάχτυλο σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει τις τύχες του σωματείου στις πλάτες τους. Γιατί βρήκαν ένα άνοιγμα περίπου 400.000, έχουν τον διακανονισμό των υπολείπων χρεών προς το δημόσιο, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Σε αυτή τη λογική πιστεύω ότι θα χρειαστεί να κάνουν την καρδιά τους πέτρα. Την έχουν κάνει ήδη στην ιστορία του Πόλο, να την κάνουν την καρδιά τους πέτρα για τα τμήματα τα επαγγελματικά, ώστε ναι μεν να έχουν μια αξιοπρεπή παρουσία, χωρίς όμως να την αχτεί στον αέρα ο προπολογισμός του Ερασιτέχνη για το 26-27.
0: Η αλήθεια είναι, Βασίλη, ότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ δυνατός. Δηλαδή ακόμα και το Ρέθυμνο που ανέβηκε φέτος στην κατηγορία, μιλάω για τις ανδρικές ομάδες του Βόλου, ρίχνουν χρήματα, έτσι, κάνουν ομάδες με στόχο φυσικά την παραμονή, όχι κάτι περισσότερο, αλλά και εκεί χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Ήδη έχουν ξεφύγει τα μπάτζετ. Δηλαδή αν σκεφτείς ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει με 3 περίπου εκατομμύρια μπάτζετ, χθες ανακοίνωσε και ένα διαγώνιο ο οποίος θα κάνει την διαφορά, ο Παναθηναϊκός ακολουθεί, ο ΠΑΟΚ τώρα με την έλευση του Αντώνη Τσαλόπουλου θα δυναμώσει κι άλλο, και υπάρχει ένας Μήλων ο οποίος και αυτός έχει επενδύσει, και ένας Πανιώνιος ο οποίος είναι διατεθειμένος ακόμα και τη μεταγραφική περίοδο.

0: Λίκιο έχουν ανέβει θεαματικά.
1: Θα πρέπει να του βγουν όλες οι κινήσεις στις μεταγραφές, ναι. Βασίλη. Όλες.
0: Συμφωνώ.
1: Για να μείνει αυτό το μπάτζετ.
0: Όταν όμως είναι μονόδρομος, Τάνια, γιατί θα το παραλάβω, δεν είναι θέμα τσιγκουνιάς ή οικονομίας. Όταν η διοίκηση αυτή τη στιγμή πληρώνει 17.000 το μήνα για τον διακονισμό των προηγούμενων χρεών, έχει ρυθμίσει τις 400.000 χρέη που βρήκε από την προηγούμενη διοίκηση με 40.000 το μήνα, και όταν το ανδρικό και το γυναικείο βόλεϊ για να κάνει υποφερτή παρουσία χρειάζεται 1,2, 1,200, αντιλαμβάνεται κάποιος με συγκεκριμένα έσοδα ότι η διοίκηση κυνηγάει την ουρά της. Γιατί αυτή η διοίκηση, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, που για ρεσθενικό σωματείο σε επίπεδα πόλης το να βάλει περίπου 500-600.000 από την τσέπη, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό ποσό. Δεν έχει την πολυτέλεια που έχει, για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ να βρει ένα χορηγό, όχι χορηγό, χορηγό έφορο παύλα πρόεδρο, αν προτιμάς, δεν ξέρω ποιος είναι ο τίτλος που θα μπορούσε να πάρει, που να πάρει στην πλάτη του όλο το τμήμα και να το οδηγήσει να κάνει κοντραλισμό. Το ίδιο είναι και στις γυναίκες του ΠΑΟΚ, το ίδιο και στις γυναίκες του Άρη, για να μιλάμε για τα της πόλης. Γιατί αλλάζουν τα μεγέθη στην Αθήνα και σε ομάδες οι οποίες έχουν μόνο ένα τμήμα, το οποίο προσπαθούν να το κάνουν, να το φτάσουν όσο ψηλά γίνεται, ψηλότερα γίνεται.
1: Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε τις εξελίξεις.
0: Τις παρακολουθούμε. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας ήταν οι Bananas Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους.

0: Είχαμε και δηλώσεις του Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος μίλησε για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό σήμερα. Είμαστε έτοιμοι για το Champions League. Ναι, είμαστε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να προκριθούμε. Ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα μια καλή ομάδα, αλλά πρέπει να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας. Μπορούμε να κατακτήσουμε το Champions League? Ναι, μπορούμε. Φυσικά ο ανταγωνισμός είναι δυνατός στην Ολλανδία, αλλά πρέπει να το πιστέψουμε. Δήλωσε ότι χρειάζεται νοοτροπία, νικητή. Και όλα αυτά για το σημερινό παιχνίδι που θα δώσει κόντρα η Νάιμέγγεν, κόντρα στον Ολυμπιακό. Πάμε όμως στον Πάρη Τρικαλιώτη, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Έλα Πάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Το νεότερο αυτό που έχει ο Άρης σήμερα είναι η ανακοίνωση που έκανε, είναι γνωστή βέβαια, η συνεργασία του με μια εταιρεία αθλητικής ένδυσης, πιο γνωστές αθλητικές εταιρείες ένδυσης. Θα πορευτούν μαζί, δεν αναφέρει ο Άρης χρονική διάρκεια, αλλά από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι είναι για 3 χρόνια η συμφωνία. Μπορεί να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση ενδεχομένως μέσα στα επόμενα χρόνια στη συμφωνία που έχουν κάνει οι δύο πλευρές. Και αναφέρουμε πως αυτή η εταιρεία είναι η τρίτη, είναι μάλλον την τρίτη ομάδα στην Ευρώπη μετά την Μπασκόνη και της Αλγύρης Κάουνας. Και είναι μια έτσι ιδιαίτερη αλλαγή που κάνει ο Άρης μετά από κάποια χρόνια. Επανέρχεται σε ένα κορυφαίο brand name. Αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει σήμερα όσον αφορά τα εξωαγωνιστικά. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, περιμένουμε, Τάνια, αύριο την ανακοίνωση για τον Άνταμ Μοκόκα. Mm-hmm. Είναι ακόμα μία μεταγραφή για τον Άρη. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω θα είναι η 11η χρονικά μεταγραφή που ανακοινώνεται για τους κιτρινόμαυρους. Διετία για τον Γάλλο. Περιμένουμε να ανακοινωθεί αύριο περίπου αυτή την ώρα, έτσι, την γνωστή ώρα του Άρη.
0: 7 και 14, ναι.
1: Το έχουμε μάθει πλέον όλοι. Ναι, αυτή θα είναι η ώρα. Και θα περιμένουμε να δούμε την επόμενη εβδομάδα αν θα έχουμε και την ανακοίνωση του Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος το έχουμε πει πολλές φορές εδώ μέσα από το Μετρόπολη 95,5, πως είναι πολύ κοντά στον Άρη. Δεν είναι μια υπόθεση τελειωμένη, αλλά θα περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις γύρω από το θέμα του διεθνή φόρμου, το οποίο θα προσδώσει πολλά πράγματα πέραν του αγωνιστικού. Θα δώσει σαφώς και πολλή ενέργεια και μια διαφορετική χημεία και έναν διαφορετικό ρόλο που θέλει να έχει ο Βασίλης Πανούλης από ένα συγκεκριμένο παίχτη μέσα στην ομάδα του.

0: Περιμένουμε και τα φιλικά προετοιμασίας. Μέσα στην εβδομάδα να ανακοινωθεί δηλαδή το πλήρες πρόγραμμα του Άρη, που από όσο γνωρίζουμε θα έχει σίγουρα δύο φιλικά κορυφαία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο, στη Λευκοσία, στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στις 11 και 13 Σεπτεμβρίου. Θα έχει κάνει και κάποια άλλα φιλικά με σημαντικές ομάδες, με επίπεδου ομάδες EuroLeague. Θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι ακριβώς αυτά τα φιλικά. Υπενθυμίζω 17.
1: Και εκεί θα βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, έτσι, για την, για το πώς θα είναι ο Άρης. 17 Αυγούστου είναι σίγουρα η πρώτη προπόνηση, έτσι.
0: Η πρώτη συγκέντρωση είναι με ιατρικά, εργομετρικά, και μέσα στην εκείνη την εβδομάδα θα γίνει και η πρώτη προπόνηση. Κρατάμε πάντα ανοιχτό το παράθυρο της περαιτέρω ενίσχυσης του Άρη με ένα ακόμα ξενοπαίκτη, ανάλογα με το τι κενά και αδυναμίες μπορεί να εντοπίσει ο Βασίλης Πανούλης αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Ωραία, Πάρη Τρικαλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε εδώ και αυτή την εβδομάδα. Βεβαίως. Ό,τι άλλο προκύψει, εδώ θα είμαστε να μας το πεις. Λοιπόν, όσο αφορά την απόψινή εντεκάδα του Ολυμπιακού, ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται πως τουλάχιστον μέχρι και χθες είχε ένα-δύο διλήμματα. Στο τέρμα φαίνεται πως θα είναι ο Πόποβιτς, αριστερά στην άμυνα ο Μπρούνο, δεξιά ο Σάλιακας και κεντρικό αμυντικό δίδυμο Πιρόλα Κάρμο με outsider το Ρέτσο. Λόγω ανετοιμότητας για τη θέση του δεύτερου. Ο Γκαρθία με τον Μουζακίτη στη μεσαία γραμμή θα είναι πιθανό. Το Τσικίνιο πίσω από τον Αλκαμπή και στα φτερά σίγουρος πρέπει να θεωρείται ο Ροντινέη, ενώ υπήρχε δίλημα για Ζέλσον ή Ρόκα. Αυτά τουλάχιστον μέχρι και χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί, αν ο Μεντιλίμπαρ είδε κάτι διαφορετικό, θα δούμε τι αλλαγές θα υπάρξουν στην εντεκάδα. Αυτά. Η ώρα είναι 7, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5 και κάτι με Δημήτρη Μπασμπαρέλα και Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, με το πιο ενεργό μέτωπο να εντοπίζεται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Ισχυρές επίγειες και νέριες δυνάμεις με τη συνδρομή πυροσβεστών από τη Ρουμανία και τη Γαλλία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη οριοθέτηση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει συνολικά 134.585 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το πρωί της Τετάρτης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να πραγματοποιεί αυτοψία στο σημείο του περιστατικού. Εγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια που ζήτησε από τα συναρμόδια Υπουργεία Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει σε δήλωσή του, Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας ενημερώθηκε με μεγάλη ικανοποίηση ότι τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αποδέχτηκαν και ενέκριναν την αύξηση του οικονομικού τμήματος στην προβλεπόμενη ελάχιστη αποζημίωση για τη μεταφορά των μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης στη βάση της πρότασης της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης. Τρεις νέες αποχωρήσεις προκαλούν ισχυρούς κραδασμούς στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, καθώς Κατερίνα Μουτσάτσου, Μαρία Ιωαννίδου και Τάκης Κουτσόριος ανακοίνωσαν ότι εγκαταλείπουν την ελπίδα και για τη δημοκρατία. Οι παραιτήσεις χρηστοποιήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης, διευρύνοντας την εικόνα εσωτερικής αποσύνδεσης που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο κόμμα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου ενός 68χρονου άνδρα στις Σέρες, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε πως ο θάνατος του 68χρονου άνδρα οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στη Βέρη, όταν φορτηγό δημοσίας χρήσεως, το οποίο οδηγούσε 26χρονος ημεδαπός, παρέσυρε 88χρονο πεζό που κινούταν στο σημείο. Με στρατιωτικές τιμές τελέστηκε στη Μετρόπολη Αθηνών η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ενός εκ των ιστορικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 2 Αυγούστου στο σπίτι του στην Αθήνα, ανήμερα των γενεθλίων του. Τον επικίδιο λόγο για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έχει διατελέσει υπουργό σε κέρυες θέσεις, όπως το Υπουργείο Άμυνας, εκφώνησε ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
6: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πάμε, πάμε για νάρα μου. Πάμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Όλα μέσα. Γιάννη Σερβίνη στο μικρόφωνο. Μιχάλης Σαρόπουλος κάνει χρήση τη καλοκαιρινή του άδεια. Μην τα ξαναλέμε κάθε μέρα. Θα λείπει αυτήν την εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα λείπουμε και οι δύο. Οπότε θα μας ξανακούσετε μαζί σαν δίδυμο. Πρώτα ο Θεός. Να είμαστε καλά μετά τις 20 Αυγούστου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω καλή παρέα. Έχω μια χαρά παρέα γιατί έχω τον Γιάννη τον Λιλίδη εδώ μαζί μου. Μετά θα έρθει και ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης στις 8 η ώρα. Να είμαστε τη δεύτερη ώρα μαζί. Έχω εσάς. Έχουν φύγει πάρα πολλοί κόσμος από τη Θεσσαλονίκη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν μείνει και κάποιοι εδώ πίσω να κρατάνε θερμοπύλες. Ένας εξ αυτών είμαι εγώ, έτσι. Ένας είναι ο Γιάννης ο Λελίδης. Θα κάνουμε λίγες μέρες υπομονή ακόμα. Να πάμε και εμείς λίγο να ξεκουραστούμε μετά. Εύχομαι καλές διακοπές, καλό δρόμο σε όσους φεύγουν αυτές τις μέρες. Και καλή επιστροφή σε όσους γυρίζουν, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τρίτη, πόσο έχουμε σήμερα, ρε, εσύ, το ξέχασα, 4 Αυγούστου, σωστά, 4 Αυγούστου. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια μέρα η οποία πηγαίνουν πολλά σπίτια γιορτάζουν, είναι του Αγίου Μαξιμιλιανού, γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Νομίζω ότι κάθε σπίτι έχει ένα Μαξιμιλιανό και σαν σήμερα βλέπω ότι γεννήθηκε και ο Λουί Βιτών. Οπωσδήποτε όμως ένα σπίτι έχει κάτι από Λουί Βιτών, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει. Μπορεί να μην έχει Μαξιμιλιανό, αλλά Λουί Βιτών έχει. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα. Η εκπομπή έχει ένα διαφορετικό πλέον χαρακτήρα. Ελείψη και του Μιχάλη. Πάμε στο πιο ενημερωτικό. Έτσι κι αλλιώς είναι μια εβδομάδα η οποία για πολλούς μπορεί να είναι σε εισαγωγικά νεκρή, με την έννοια ότι λείπουν διακοπές ή προγραμματίζουν τις διακοπές τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αθλητική επικαιρότητα. Και μάλιστα επικαιρότητα η οποία αφορά τις ομάδες, τις ελληνικές, οι οποίες αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά κύπελα. Αρχής γενομένης από τη σημερινή ημέρα, απόψε στις 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θα τα δούμε αργότερα για τον Ολυμπιακό. Εντεκάδα από Μεντιλίμπαρ, μεταγραφικά, αποδόσεις όσον αφορά το παιχνίδι με την Ολλανδική ομάδα κτλ. Να δώσω τα χαιρετήματά μου στο Θόδωρο, στον Ντέλαουερ, ο οποίος με ένα ψήγμα ηρωνίας, όχι ηρωνίας, μην παρεξηγήσεις Θόδωρο, ξέρεις ότι κάνω πλάκα, αλλά μια χιουμοριστική διάθεση θα έλεγα, η οποία αγγίζει τα όρια της ασέβειας, λέει, επιφυλακτικός το λέτε εσείς. Αναφέρεται σε αυτό που είπα πριν στην εκπομπή του Τάνια Ζήμου και του Δημήτρη Μπασμπαρέλα σχετικά με τον Ηρακλή και το Καφτατζόγλου και τα λοιπά, ότι είμαι επιφυλακτικός για τα έργα που θα γίνουν. Το λέτε εσείς, εμείς το λέμε κύριος Κοτόπουλος. Γέμισα μπαταρίες στην άδεια. Καταρχάς, Θόδωρε, έχω αποδείξει πάρα πολλές φορές σε αυτή τη χρονιά εδώ με τον Μιχάλη τον Σαρόπουλο ποιος είναι το Κοτόπουλο και ποιος είναι ο Κόκορας. Έτσι. Χαίρομαι όμως πάρα πολύ ότι από το γεγονός ότι γέμισε μπαταρίες, ξεκουράστηκες στην άδειά σου και μάζεψες δυνάμεις εν όψη της νέας χρονιάς. Δεν ξέρω αν θα πάρεις και άλλη άδεια στη συνέχεια για τη νέα χρονιά, η οποία θα είναι και πάλι δύσκολη και απαιτητική. Και πώς το λέει η έκφραση, Γιάννη μου, καλέ μου Λιλίδη, σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός, τι φλανάχει ο πεθερός. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό που λέω? Με μια παράφραση της έκφρασης, η νύφη είναι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο γαμπρός είναι ο Γιαννούλης. Η περιβόητη Γιαννουλιάδα που λέγαμε με τον Μιχάλη τον Σαρόπουλο το προηγούμενο διάστημα και πριν φύγει η άδεια, ολοκληρώθηκε αισίως για τον ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Γιαννούλης νομίζω ότι είναι η είδηση της σημερινής ημέρας, τουλάχιστον στα δικά μας εδώ. Είναι η είδηση της ημέρας, η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Πέρασε από πολλά κύματα η συγκεκριμένη μεταγραφή. Έδειχνε να απομακρύνεται και λόγω διαφοράς στο οικονομικό, δηλαδή του ΠΑΟΚ με την Augsburg. Ο ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την προετοιμασία με τη γερμανική ομάδα κανονικά. Ήταν στην Πολωνία, στην Αυστρία με συγχωρείτε, όπου η Augsburg έκανε το και κάνει ακόμα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, αλλά οι όποιες
οικονομικές εκκρεμότητες υπήρχαν, ή μάλλον διαφορές υπήρχαν μεταξύ του ΠΑΟ και της ΑΟΚ, δεν ήταν εκκρεμότητα, λάθος έκφραση. Η διαφορά οικονομική μειώθηκε, γεφυρώθηκε και ο Γιαννούλης συμφώνησε και η Augsburg να γίνει και πάλι παίκτη του ΠΑΟΚ. Η συμφωνία των δύο ομάδων έκλεισε στα 4 εκατομμύρια ευρώ και ο Έλληνας αριστερός οπισθοφύλακας θα λαμβάνει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, λίγο παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Μιλάμε για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας που θα υπογράψει με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Γίνεται προσπάθεια, γίνεται μάχη χρονική προκειμένου ο ΠΑΟΚ να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή του λίστα. Βέβαια είναι κάτι το οποίο σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα αποφασίζει ο προπονητής, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κύριος Λύση. Ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος από ό,τι διαβάζω και από ό,τι ενημερώθηκα, θα αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, 5 Αυγούστου. Σωστά διαβάζω, Γιάννη, σωστά διαβάζω, να μην κάνω κανένα λάθος. Με τη διορία για τις αλλαγές όσον αφορά την ευρωπαϊκή λίστα να είναι μέχρι τα μεσάνυχτα της παραμονής του αγώνα, δηλαδή μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα παραμονή του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντελεχτ, το οποίο θα διεξαχθεί την 5η 6 Αυγούστου σε 9 παρατέταρτο. Αυτή είναι η ιστορία με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Νομίζω ότι έγινε αυτό το οποίο ήθελε και ο ποδοσφαιριστής, το οποίο είχε εκφράσει πολλάκις στο παρελθόν, την επιθυμία του δηλαδή να επιστρέψει στην ομάδα του ΠΑΟΚ και να αγωνιστεί και πάλι στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά την παρουσία του στην Augsburg, στην Norwich, από την οποία, στην οποία μάλλον αγωνίστηκε μετά, μετά τον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ ήθελε ένα ποδοσφαιριστή επιπέδου Γιαννούλη, διεθνή, καλό για, για την αριστερή πλευρά της άμυνάς του και όχι μόνο, γιατί ο Γιαννούλης έχει όλο το πακέτο, μπορεί να παίξει και παίζει και fullback, δεν είναι σνάουτσερ δηλαδή. Οπότε γι' αυτό είπα στην αρχή ότι σαν θέλει η Νύφη και ο Γαμπρός, όλα τα άλλα μπαίνουν στην άκρη. Ο Γιαννούλης, ο οποίος να πω ότι με τον ΠΑΟΚ στην προηγούμενη θητεία του συμμετείχε σε 78 παιχνίδια, πέτυχε 2 γκολ και έδωσε 10 assist. Έτσι, αυτά είναι τα νούμερά του στην προηγούμενη θητεία του στον ΠΑΟΚ, τον οποίο είχε πάει Γιάννη Λελίδη από τον Βατανιακό εδώ στην Πιερία, έξω, δίπλα μας. Αυτό είναι ένα απόλυτο success story για τον Γιαννούλη, ο οποίος ξεκίνησε από χαμηλά, από μια ομάδα μικρή, επαρχιακή, ανέβηκε, πήγε στον ΠΑΟΚ και μετά μέσω του ΠΑΟΚ και με τις εμφανίσεις και με τη δουλειά που έκανε αποτέλεσαν όλα αυτά διαβατήριο για να φύγει στο εξωτερικό και να ολοκληρωθεί ακόμα περισσότερο σαν ποδοσφαιριστής. Έπαιξε και στην Norwich σε 103 παιχνίδια, έδωσε 7 assist από ό,τι βλέπω τα νούμερά του. Πάρα πολύ καλά για τον Δημήτρη Γιαννούλη, μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βεβαίως δεν ολοκληρώνει εδώ τις κινήσεις του. Υπάρχουν και άλλες μεταγραφές που θα γίνουν. Προφανώς ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει και έναν επιθετικό που χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει, και το λέγαμε και με τον Μιχάλη τον Σαρόπουλο, με τον Μύθου και τον Γερεμέγεφ. Καλή χρυσή και οι δύο, αλλά χρειάζεται και το κάτι παραπάνω. Ενδεχομένως αποκτήσει και κάποιον ποδοσφαιριστή στην μεσαία γραμμή, αλλά ίσως και στην άμυνα, γιατί από ό,τι έχω ενημερωθεί και από τους ρεπόρτερ και τους φίλους μου του ΠΑΟΚ, χρειάζεται ενίσχυση ο ΠΑΟΚ στο κέντρο της άμυνας. Αυτά όσον αφορά τον Γιαννούλη. Περιμένουμε δηλαδή να δούμε αν θα δηλωθεί και αν θα προλάβουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να το δηλώσουν μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα στην ευρωπαϊκή λίστα και έχει δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια με την Άντερλεχτ. Αυτό είναι κάτι, επαναλαμβάνω, που θα αποφασίσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Λύση. Σήμερα επίσης, Γιάννη μου, καλέ μου, είχε ψωμάκι αρκετό. Εντάξει, όχι ότι ισχύει πάντα αυτό βέβαια, ούτε σημαίνει ότι θα γίνει, θα εφαρμοστεί δηλαδή, αλλά οκ, okay, μιλάμε για καλοκαίρι, μιλάμε για Αύγουστο, μιλάμε για μήνα, ακόμα ένα μήνα που είναι μεταγραφικός, οπότε καταλαβαίνεις, υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια, πάρα πολλά δημοσιεύματα, άλλα έχουν βάση, άλλα δεν έχουν. Υπήρχε δηλαδή λοιπόν σήμερα αυτό που σας έλεγα, δημοσίευμα από την Ιταλία, από τον γνωστό δημοσιογράφο τον Τζαλούκα Ντιμάτζιο, για ενδιαφέρον ομάδων για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια.
Θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι πέρυσι ο Κωνσταντέλιας είχε φτάσει με 9 ανάσα από το να μεταγραφήσει του Στουτγκάρδη. Ουσιαστικά η μεταγραφή του ακυρώθηκε πριν το αεροπλάνο απογειωθεί για Γερμανία. Υπήρξαν αντιδράσεις από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι δεν ήθελαν να πουληθεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σε ένα δύσκολο καλοκαίρι όπως ήταν το περσινό, με αρκετές δυσκολίες στο ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας παρέμεινε στην ομάδα, είχε και τα πάνω και τα κάτω του. Φέτος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ εντυπωσιακά, με 3 γκολ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια απέναντι στη Δυνάμο Κιέβου, με καταπληκτικές εμφανίσεις, με πολύ ωραία παρουσία. Είναι φυσιολογικό, γιατί είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής σε μια πολύ καλή ηλικία, να τραβάει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων ευρωπαϊκών. Ο Τσαλούκα Ντιμάρτσο λοιπόν λέει ότι υπάρχει ενδιαφέρον, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, υπάρχει διαφορά, η Ιουβέντους, η Τσέλσι και η Ντόρτμουντ. Η τελευταία, θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες, προχθές για την ακρίβεια, εχθές παρουσίασε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, το 18χρονο Έλληνα μεσοπιθετικό, με εντυπωσιακό τρόπο, έτσι, με πολύ ωραίο βίντεο, με γύρο, με ελληνικό στοιχείο. Αποθεώθηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος υπέγραψε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και έγινε ακόμα ένας ποδοσφαιριστής. Μάλλον δεν έγινε, ήταν, γιατί στην Γκένκ έπαιζε, αλλά παραμένει ένας ποδοσφαιριστής πολύ ταλαντούχος και εξελίξιμος, που θα μας κάνει του χρόνου να βλέπουμε και παιχνίδια στη Γερμανία, μετά τον Χρήστο Τζόλι που πήγε στην Arsenal, και θα βλέπουμε φυσικά και την Arsenal, την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Λοιπόν, αυτό μεταφέρεται σήμερα από τον Ιταλό δημοσιογράφο, ότι τα ευρωπαϊκά μεγαθύρια όπως η Dortmund, η Juventus και η Chelsea παρακολουθούν το ελληνικό ταλέντο. Αυτός είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο επιθετικός μέσος του ΠΑΟΚ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων. Η Borussia Dortmund είναι η ομάδα που δείχνει να ενδιαφέρεται περισσότερο για τον παίκτη, ο οποίος έχει γεννηθεί το 2003. Οι Γερμανοί έχουν εμπειρία στην απόκτηση ανεχόμενων ταλέντων και υπάρχουν μάλιστα και ιταλικά παραδείγματα σε αυτήν την κατηγορία. Στους ανεχόμενους παίκτες που φορούν τη φανέλα της γερμανικής ομάδος συγκαταλέγονται η Νάσιο, Φίλιππο Μανέ και Λούκα Ρετζιάνι. Στη συνέχεια του δημοσιεύματος αναφέρεται ότι ο Κωνσταντέλιας έχει βρεθεί ήδη πρώην πυλών της μετακίνησης στη Γερμανία. Κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο, γεννημένος το 2003, παίκτης έφτασε πολύ κοντά στην υπογραφή συμβολίου με τη Στουτγκάρδη, αυτό που είπα πριν. Πλέον η Γιουβέντους μπαίνει σφήνα στην υπόθεση, απειλώντας την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι Μπιανκονέροι παρακολουθούν στενά τον παίκτη, έχοντας δώσει το παρόν σε αρκετούς αγώνες του. Ο Κωνσταντέλιας έχει και ντρίσει το ενδιαφέρον της ομάδος Σπαλέτη, η οποία το θεωρεί σημαντικό παίκτη για το μέλλον. Προς το παρόν, η Γιουβέντους έχει ενισχύσει τη μεσοπιθετική της γραμμή με την απόκτηση του Κερίμ Αλαϊμπέκοβιτς, καλύπτοντας έτσι τα κενά στη συγκεκριμένη θέση. Ωστόσο, ο Κωνσταντέλιας παραμένει ένας από τους παίκτες που παρακολουθούνται στενά. Και ολοκληρώνει το δημοσίευμα ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προέρχεται από μια δυνατή σεζόν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, με τον ΠΑΟΚ. Ξανασυνεχίζει, γεννημένος το 2003, το έχει γράψει καμιά 7 φορές. Το εμπεδώσαμε, ρε Μάρτζιο, Ντι Μάρτζιο. Το 2003 είναι γεννηθής ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ολοκλήρωσε τη χρονιά με 7 γκολ και 3 assist σε 18 αγώνες. Έχει ξεχωρίσει ήδη στον πρώτο γύρο τον playoff του Europa Link, στη νίκη επί της Δυναμό Κιέβου. Στις 2 αναμετρήσεις με τους Ουκρανούς, ο Κωνσταντέλιας σημείωσε 3 γκολ και μοίρασε 1 assist. Άρα λοιπόν ο Ιταλός δημοσιογράφος μας λέει ότι η Dortmund δείχνει να είναι πιο ζεστή για τον Κωνσταντέλια, να έχει δείξει πιο έντονο ενδιαφέρον, γιατί έχει και το know-how, δουλεύει το συγκεκριμένο project με νεαρούς. Σε αυτό εντάσσεται και η απόκτηση του Καρέτσα, που είναι μικρότερος αρκετά από τον Κωνσταντέλια, μια πενταετία για την ακρίβεια, 18 ο Καρέτσας, 23 ο Κωνσταντέλιας. Και μένει να δούμε αν θα υπάρχουν εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι, αν και το θεωρώ δύσκολο, Γιάννη μου, παρότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όλα αγοράζονται και όλα πουλούνται. Δεν υπάρχουν αυτό που υπήρχε παλιά, που λέγαμε οι περιβόητες σημαίες, οι πενταετίες, οι οχταετίες, οι δεκαετίες. Είναι ό,τι συμφέρει οικονομικά μια ομάδα. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας. Έτσι το βλέπω εγώ, ειδικά μετά το πολύ καλό ξεκίνημα το οποίο έχει κάνει, το εντυπωσιακό ξεκίνημα το οποίο έχει κάνει με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, και δεις τα αυτά τα δύο με αντίπαλο την Δυνάμο Κιέβου. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι με την Άντερλεχτ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Τρίτος προκριματικός γύρος, Europa Link. Τα είπαμε και χθες, τα ξαναλέω, τα ξανακάνω μια επανάληψη.
για όσους δεν άκουσαν ή για όσους δεν έχουν ενημερωθεί ή για όσους γύρισαν τώρα από διακοπές και είχαν το κινητό τους κλειστό καμιά δεκαριά μέρες και καλά έκαναν γιατί δεν ήθελαν να ασχολούνται με τίποτα. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στο τρίτο προκριματικό γύρο με την Άντερλεχτ. Εάν περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, φτάνει στα play-off. Δηλαδή μια ανάσα από την League Phase του Europa League. Σε διαφορετική περίπτωση υποβιβάζεται στην πιο κάτω διοργάνωση, η οποία είναι το Conference League, και εκεί θα παίξει με τον ιτημένο του ζευγαριού Μπραν Απόλλωνα Λεμεσού. Με την Μπραν έπαιξε πέρυσι το Europa League, με τον Απόλλωνα Λεμεσού το κοινό στοιχείο είναι ο Μπράντον Τόμας, ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος βγάζει τώρα το ψωμάκι του, το παντεσπάνι του όπως λέμε, στην κυπριακή ομάδα από την περσινή χρονιά, και μάλιστα είχε μια αρκετά καλή χρονιά πέρυσι με την φανέλα του Απόλλωνα. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει την Άντερλεχτ, που αυτό θέλουν όλοι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, στα play-off θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λεύκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Οκ, είμαστε Γιάννη. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι με την Άντερλεχτ, υπάρχει ένα ερωτηματικό που σίγουρα ανησυχεί τον προπονητή του ΠΑΟΚ και ανησυχεί και τους φίλους του ΠΑΟΚ. Το όνομα αυτού, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αντιμετωπίζει πρόβλημα μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε, υποβάλλεται σε θεραπεία. Νομίζω ότι θα προλάβει ο Σέρβος επιθετικός, θα σφίξει τα δόντια. Υπάρχει και η αυριανή τελευταία προπόνηση η οποία θα γίνει πριν το παιχνίδι. Αύριο ουσιαστικά θα ξεκαθαρίσει. Έκανε την πρώτη προπόνηση και ο Τόμ Λουσέ, το νέο μεταγραφικό, το πρώτο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, γιατί ακολούθησε σήμερα ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος Λουσέ, ο 23χρονος Γάλλος, βρήκε και πάλι το συμπατριώτη του, τον Μπατίστα Νταμαρία. Γάλλος είναι ο Νταμαρία, αλλά πρόσεξε πως μας μπερδεύει, Γιάννάρα μου. Νομίζω ότι είναι Ισπανός. Δεν πες στη Βαλένθια και έχει αυτό το Σάντα Μαρία και λες τώρα αυτός είναι Ισπανός. Είναι Γάλλος όμως. Συνυπήρξαν και πάλι με τον συμπατριώτη του. Αύριο μια τελευταία προπόνηση για τον ΠΑΟΚ στις 6 στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 5.30 θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση, κενός ποδοσφαιριστή, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Θα επιλεγεί αύριο. Ενώ στις 7 και 4 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου του προπονητή της Άντερλεχτ και ενός ποδοσφαιριστή της βελγικής ομάδας. Για όσους επίσης δεν γνωρίζουν και δίνουν σημασία σε αυτό, γιατί υπάρχουν πολλοί που ασχολούνται με αυτό, καλώς, κακώς δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Για τις φυρίχτες δηλαδή του αγώνα του αυριανού, τους διαιτητές, Ισπανός θα είναι ο άρχον του αγώνα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα. Παγίδα είναι το επίθετο. Ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα. Με βοηθούς τους επίσης Ισπανούς Diego Barbero και Miguel Martínez. Από ό,τι βλέπω, τέταρτος άνε πάλι Ισπανός ο Ματέο Μπούσκετς Φερέρ. Ναι, φυσικά Ισπανός άνε. Και στο VAR θα είναι ο Javier Iglesias Villanueva με τον Juan Luis Pulido Santana. Αυτοί έχουν από 4. Το λιγότερο έχουν 4 ονόματα, να ξέρεις, Γιάννη μου. 4 ονόματα το λιγότερο. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί θα είναι οι διαιτητές και οι βαρίστες το μεθαυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Και επειδή σας έλεγα πριν και για τις αποδόσεις, κάτσε να σου πω, Γιαννάρα μου, τις αποδόσεις, να ξέρει ο κόσμος, δεν έχουν αλλάξει δραματικά. Δηλαδή τις έλεγα για το πρωί λίγο, είναι σαφές φαβορί ο ΠΑΟΚ, δίνεται από τις περισσότερες στοιχηματικές, χωρίς πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις. Λοιπόν, κάτσε να σας πω, ο ΠΑΟΚ κινείται μεταξύ του 1.75, 1.80, το βλέπω τον πάω και στο 1.83 σε μία τώρα στοιχηματική εταιρεία. Κάπου εκεί είναι, μεταξύ 1.75 με 1.80. 3.5-3.75 ισοπαλία και από 4.20 μέχρι 4.50 το διπλό των Βέλγων. Αυτές είναι οι αποδόσεις. Σήμερα έχουμε παιχνίδια, θα σας τα πω μετά, για όσους θέλετε να παίξετε κάτι το βράδυ να περάσει. Κυρίως παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League, είναι κάτι ψηλά από Europa League και Conference League.
Αλλά Γιαννάρα μου, πριν πάμε στο διάλειμμα, το απαραίτητο, το πρώτο, πρέπει να πω ότι μπορεί να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Gregor Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που θα βρείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95,5. Γιατί Αύγουστος σημαίνει ξεκούραση και η Gregor Strom σας προσφέρει ακόμα περισσότερους λόγους να την απολαύσετε. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας στις πιο προνομιακές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later, η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ευκολότερη με αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Gregor Strom ή το gregorstrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη η Gregor Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ θα τη βρείτε επίσης σε Εύοσμο και Καλαμαριά.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εντάξει. Το χαλί ήταν σήμερα κατευθείαν τη εκπομπή, θα παραμείνει μετά όταν επιστρέψει ο Μιχάλης. Τώρα είμαστε σε καλοκαιρινή διάθεση. Α, παίζουμε μουσικά έτσι ανάλαφρα. Τραγουδάκια, ωραία, να γουστάρει ο κόσμος. Η περίοδος είναι χαρούμενη. Εορταστική. 4 Αυγούστου. Τι να κάνουμε, τι να βάζουμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα θέματα του ΠΑΟΚ. Την κορονίδα της επικαιρότητας για τον ΠΑΟΚ, η απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Και φυσικά το παιχνίδι το ευρωπαϊκό, το πρώτο, πολύ σημαντικό, εξόχω σημαντικό για τον ΠΑΟΚ εν όψη του δεύτερου αγώνα στις Βρυξέλλες, στο Κωνσταν Βαντεστόκ την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη. Λοιπόν, πάμε στον Άρη να κάνουμε και εκεί μια σούμα το τι γίνεται. Ήδη στη σήμερα στον Άρη, τον ΠΑΟΚ είχαμε τον Γιαννούλη, ήδη στη σήμερα στον Άρη υπογραφή συμβολαίου από τον Μυρ. Ράφα Μυρ. Τελειώσαμε. Τον απέκτησε ο Άρης. Ενίσχυσε περισσότερο την επιθετική του γραμμή. Φίλοι του Άρη, μεταξύ αυτών και ο Μιχάλης, περιμένουν ενίσχυση σε άλλες θέσεις, όπως στο αριστερό άκρο της άμυνας, στο κέντρο της άμυνας. Ο Άρης προχώρησε στην απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού. Ενός ακόμα, γιατί έχει αρκετούς στην επίθεση. Έχει και τον Καντεβέρε, έχει και τον Μωρόν, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει ή όχι, τον Γκουαμέ. Έχει αρκετούς ο Άρης μπροστά. Λοιπόν, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης αναφέρει: ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Ράφα Μυρ με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από τη Σεβίλη και συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για επέκταση για ακόμη έναν χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 28. Το συμβόλαιό του με την Ισπανική ομάδα λήγει το καλοκαίρι του 27. Άρα ας βγει η φετινή χρονιά με τον Μυρ και του χρόνου βλέπουν στον Άρη αν θα προχωρήσουν σε επέκταση του συμβολαίου του. Ο Ράφα Μυρ, όπως είναι Βιθέντε, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου 1997 στη Μούρθια της Ισπανίας. 18 Ιουνίου, άρα είναι δίδυμος. Καλό ζώδιο. Καλό. Στον αέρα. Αναδειχτής από τις φημισμένες ακαδημίες της Βαλένθια, ο χαρισματικός Ισπανός επιθετικός, αυτά τα λέει για να κρίσει πάει άρισο και εγώ, έκανε νωρίς τον ντεμπούτ του στην πρώτη ομάδα των Νυχτερίδων, πριν πάρει μεταγραφή το 2018 για την αγγλική Wolves. Ακολούθησαν δανεισμοί σε Las Palmas, Huesca και Nottingham Forest, με τη θητεία του στην Huesca να ξεχωρίζει, καθώς πέτυχε 25 γκολ σε 57 συμμετοχές. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Σχεδόν δηλαδή ένα γκολ σε δύο αγώνες. Μια χαρά. Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις προκάλεσαν το ενδιαφέρον τη Σεβίλη, η οποία τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2021. Με τη φανέλα του συλλόγου της Ανδαλουσίας κατέγραψε δεκάδες συμμετοχές στη La Liga, το UEFA Champions League και το UEFA Europa League, πανηγυρίζοντας μάλιστα την κατάκτηση του Europa League το 2023. Καλά, δεν τον πήγε μια φορά η Σεβίλη και με Έμερη τσάρωνε. Το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε ως δανεικός στη Βαλένθια. Σε διεθνές επίπεδο, ο Ράφα Μυρ υπήρξε στέλεχος των μικρών εθνικών ομάδων της Ισπανίας, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άντρα 21 το 2019, ενώ ήταν μέλος και της Εθνικής Ισπανίας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Από σήμερα, ο Ραφαέλ Μυρ Βιθέντε

Νίκη στην οικογένεια του Άρη. Μπενβενίτο Ράφα αναφέρει ανακοίνωση του Άρη. Και έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις του Ράφα Μύρ, ο οποίος λέει, εντάξει, τα γνωστά κλισέ, αλλά τι να κάνουμε, όλοι ποδοσφαιριστές τα ίδια λένε. Τα έχουμε πει με τον Μιχάλη, δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, είμαι ενθουσιασμένος που έχουμε στον Άρη. Αυτό έλειπε, να μην είσαι ενθουσιασμένος. Δηλαδή, να είμαι λυπημένος που έχουμε στον Άρη. Δεν παίζει αυτό. Και πραγματικά ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις με τους νέους μου συμπαίκτες. Και εμείς ανυπομονούμε. Έχω πολύ μεγάλη όρεξη να δουλέψουμε όλοι μαζί, ώστε μαζί με τους φιλάθλους μας να πετύχουμε σπουδαία πράγματα νέα σεζόν. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους του Άρη για την υποδοχή στο αεροδρόμιο και γενικά όλο τον οργανισμό του συλλόγου για τη θέρμη με την οποία με υποδέχτηκαν. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό στον Άρη και στόχος μου είναι να πετύχω όσα περισσότερα γκολ μπορώ, ώστε να συμβάλλω στην επίτευξη των στόχων μας. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους οπαδούς μας και να αγωνιστώ στο γήπεδό μας. Αυτά ήταν τα όσα είπε ο Ράφα Μύρ. Αυτά είναι και η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος έρχεται με περγαμηνές, έρχεται με ένα καλό βιογραφικό και από τον οποίο περιμένουν οι άνθρωποι του Άρη πολλά πράγματα όσον αφορά το κομμάτι της επίθεσης τη νέα χρονιά. Να καλησπέρισω τον συνάδελφο και φίλο Γιώργο Μάτζιο, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει αν θες ζώστο. Φυσικά θέλω, Γιώργο, αφού μας ενημερώνεις και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αν θες ζώστο, λέει, είναι οριστικό δανεικός με ενίκιο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό, πετάει αύριο η Αθήνα από τη Μόσχα. Δίνει ο Γιώργος Μάτζιος, ο οποίος προφανώς πρέπει να μιλήσει με τον Θανάση Ευγερινό, τον ανταποκριτή πολλών μέσων μαζικής ενημέρωσης ελληνικών στην Ρωσία, στη Μόσχα, και μας δίνει άμεσα την είδηση ο Λιβάη Γκαρσία, δανεικός από την Σπαρτάκ Μόσχα στον Παναθηναϊκό. Να και άλλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό του Γιάννη Αλαφούζου. Να δούμε πόσο ακόμα θα πάρει ο Παναθηναϊκός και τι θα κάνει, γιατί φέτος έχει σκάσει από λεφτά. Δεν μπορούμε να πούμε. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο ιδιοκτήτης, έχει βάλει πολλά χρήματα. Το θέμα είναι να πιάσουν τόπο. Για τα προηγούμενα χρόνια έβαζε πάλι χρήματα, αλλά γιόκ. Δεν έπιαναν. Λοιπόν, αυτά με τον Μύρ. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, τα του Άρεος. Ψάχνει ο Άρης κεντρικό αμυντικό. Τα έχουμε πει. Τα είπε ο Μιχάλης καλύτερα που τα ξέρει, καθότι φιλάθλος του Άρεος. Υπάρχει στη λίστα των ανθρώπων της ομάδος για το κέντρο της άμυνας ένας ποδοσφαιριστής που λέγεται Ιμπραχήμ Σισε. Ήταν αρχηγός στην Ουγγρική Φερεντσβάρος, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Προφανώς και κάτι λέει το ότι ήταν αρχηγός σε μια ομάδα. Άρα κάτι πρέπει να είχε ο Σισε. Δεν το γνωρίζω, δεν έβλεπα ουγγρικό ποδόσφαιρο, δεν παρακολουθώ. Έπαιζε σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, μια από τις μεγαλύτερες στην Ουγγαρία, στη Φερεντσβάρος, και ήταν αρχηγός. Άρα λογικά κάτι λέει όσον αφορά και τις ικανότητες του, τις αγωνιστικές αλλά και τις αρχηγικές. Λοιπόν, ο Σισε, ο οποίος είναι 30 ετών, έχει ύψος 1,85, ψηλό παλικάρι. Με τη Φερεντσβάρος κατέγραψε 127 συμμετοχές συνολικά. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε 33 συμμετοχές, 2 assist. Ήταν βασικό μέλος της ομάδος. Αλλά προφανώς, έχοντας 33 συμμετοχές, βασικός θα ήταν. Γεννήθηκε στο Παρίσι το 1996. Έχει γαλλικό διαβατήριο, άρα δεν πιάνει θέση ξένου, ενώ η καταγωγή του είναι από τη Σενεγάλη. Παίζει ως δεξιός στόπερ, αλλά ο Άρης αναζητά και αριστερό στόπερ, αριστεροπόδαρο δηλαδή. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Τουρ στη Γαλλία, έπαιξε επίσης στην Ανζέ, στην Παρί, όχι Παρί Ζερμέν, στην Παρί FK, στην Δουκέρκη και στην ΚΑΕΝ. Άρα έπαιξε αρκετές γαλλικές ομάδες. Πριν 3 χρόνια μεταγράφηκε στη Φερεντσβάρος. Κατέκτησε με την ομάδα της Φερεντσβάρος 2 πρωταθλήματα και μάλιστα back to back το 24 και το 25. Και τη χρονιά που ολοκληρώθηκε κατέκτησε και το κύπελο. Έχει επίσης εμπειρία, καθότι έχει αγωνιστεί με την ομάδα της Φερεντσβάρος τόσο στο Europa League αλλά και στο Conference League. Αυτά όσον αφορά το ΣΕ, ο οποίος παραλαμβάνω βρίσκεται στη λίστα των ανθρώπων του Άρη, δεν σημαίνει ότι θα κλείσει η συγκεκριμένη μεταγραφή ή ότι σώνει και καλά και ντε θα τον πάρει ο Άρης. Αλλά μεταφέρω το ρεπορτάζ ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο εξετάζουν στην ομάδα του Άρη για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.
Διαβάζω και το ρεπορτάζ του Μάνου Χατζάκη σήμερα στο metrosport.gr, ο οποίος εξηγεί αναλυτικά γιατί είναι απαραίτητη η απόκτηση αριστερού στόπερ, αριστεροπόδαρου στόπερ. Στον Άρη, ο οποίος στηρίχτηκε στα φιλικά στην Ιταλία με Μόντσα και Αταλάντα Άντερ 23, κυρίως τον Φαμπιάνο Λέισμαν και στον Φρέντρικ Γιένσεν. Αλλά ο Μάνος εξηγεί, Χατζάκης, ότι είναι απαραίτητη η απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος να μπορεί να αγωνιστεί με φιέρεια στο αριστερό άκρο της άμυνας, ως το περνό. Ο Βραζιλιάνος, ο Λέισμαν, ο Φαμπιάνο, έχει δεξιπόδι. Επιχειρούσε να βρει, όπως λέει, τον αριστερό εξτρέμ, τον κεντρινό μαύρο, τον Γιαννιώτα. Και ο συγκεκριμένος τρόπος είχε αποτελεσματικότητα, αλλά από ένα σημείο και μετά το παιχνίδι των παιχτών του Άρη έγινε προβλέψιμο. Το πήρα χαμπάρι δηλαδή εκεί της Μόντσα, παρότι φάγαν τρίμπαλο. Ήταν και μονοδιάστατο, γιατί η πλειονότητα των προσπαθειών ξεκινούσαν πάντα από τα αριστερά. Και εδώ έρχεται, όπως εξηγεί ο ίδιος, η χρησιμότητα ενός αριστερού στόπερ. Ο Γιένσεν είναι λογικό να δυνατεί, για παράδειγμα, να παίξει με τον Γκαρέ, ο οποίος κάλυψε το δεξιάκρο στην επίθεση. Άρα ο Αργεντίνος έπαιρνε λιγότερες προσπάθειες. Είναι ανάγκη, δεν είναι πολυτέλεια, καταλήγει ο Μάνος Χατζάκης, και νομίζω ότι τον Άρη θα κινηθούν και για την απόκτηση ενός αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού. Έχει ακόμα μεταγραφές να κάνει και ο Άρης, βέβαια νομίζω ότι και εκεί έχει καθυστερήσει, γιατί βρισκόμαστε 4 Αυγούστου, σε λίγες μέρες ξεκινάνε επίσημες υποχρεώσεις για τον Άρη στο κύπελλο Ελλάδος. Μπορεί να φαντάζει εύκολο το εμπόδιο της αναγέννησης καρδίτσας, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάντοτε κρύβουν εκπλήξεις παιχνίδια στο συγκεκριμένο θεσμό όταν γίνονται εκτός έδρας με έναν υποδέστερο αντίπαλο, ο οποίος δεν έχει να χάσει τίποτα. Okay, ο Άρης είναι το απόλυτο φαβορί. Μπαίνουμε να παίξουμε και ό,τι γίνει. Αν κερδίσουμε όμως, τα ωφέλη μιας πρόκρισης επί του Άρη θα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ενώ αν χάσουμε, δεν μας πει κανένας τίποτα στην καρδίτσα. Δεν θα κυκλοφορήσουμε δηλαδή την άλλη μέρα να μας πούνε γιατί χάσατε από τον Άρη. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Το παιχνίδι με την αναγέννηση Κάρτιζας, το οποίο είναι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος, εξετάζεται το Πανθεσσαλικό από ό,τι διαβάζω, γιατί το γήπεδο της Καρδίτσας είναι ακατάλληλο αυτή την περίοδο για την τέλεση αθλητικών γεγονότων, άρα πρέπει να αναζητηθεί άλλη έδρα. Δεν θα γίνει, όπως όλα φαίνονται, το παιχνίδι στην Καρδίτσα. Μια ομάδα η οποία έτσι και έως αντιμετωπίζει και αρκετά προβλήματα αγωνιστικά, με την έννοια ότι φύγαν αρκετοί παίχτες, έχει ένα νέο προπονητή, δεν θα είναι το ίδιο ανταγωνιστική όπως πέρυσι, που σε έναν βαθμό διεκδίκησε την άνοδό της στην Super League 1, παρότι ο στόχος αυτός νομίζω τέθηκε στην πορεία και βλέποντας ότι είναι κοντά στις πρώτες θέσεις και ανταγωνίζεται Νίκη Βόλου και Ηρακλή. Η διοίκηση αναγέννησης, από ό,τι διαβάζω το ρεπορτάζ το οποίο υπάρχει στο metrosport.gr, έχει εκφράσει την πρόθεση ώστε το παιχνίδι να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει στο Κλειάνθης Βικελίδης, καθώς οι κανονισμοί απαγορεύουν κάτι τέτοιο. Άρα πρέπει η αναγέννηση να πάρει σχετική άδεια, και αν ο κύριος Μπέος έχει την διάθεση να παραχωρήσει το Πανθεσσαλικό στάδιο, να γίνει εκεί το παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Άρη. Δεν έχουν οριστεί ακόμα οι αγώνες του κυπέλου. Περιμένουμε. Νομίζω ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα γίνει αυτό από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Καλησπέρα, Σωτήρη Δασκαλάκη. Βρήκε στον δρόμο και σήμερα και είσαι εδώ μαζί μας. Και μάλιστα, σαν απόλυτος επαγγελματίας που είσαι, έχεις έτσι και ένα τέταρτο νωρίτερα από την ώρα που θα αναλάβεις βάρδια. Αυτό δείχνει το ποιόν του χαρακτήρα σου. Του αδαμάτινου χαρακτήρα, θα έλεγα. Λοιπόν, έλεγα ότι δεν ορίστηκαν τα παιχνίδια. Περιμένουμε από την ΕΠΟ να οριστούν. Θα γίνουν το τρίμηνο 17-18-19 τα προκριματικά, προκειμένου να γίνουν γνωστές οι ομάδες οι οποίες θα προκριθούν στην Link Phase. Υπάρχει ένα διαφορετικό φορμάτ φέτος στο κύπελλο Ελλάδος. Και το σημαντικότερο εξ αυτών, κατ' εμέ, είναι το γεγονός ότι οι ομάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν, να ξεκινούν μάλλον και να τελειώνουν το παιχνίδι με δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι γεννηθέντες το 2004 και εντεύθυν. Πέρυσι ήταν ένας, φέτος έγιναν δύο. Πολύ καλό το συγκεκριμένο μέτρο, με βρίσκει σύμφωνο απόλυτα. Να παίζουν και πιτσιρικάδες, θεωρητικά έτσι, γιατί τώρα 22 χρονών δεν είναι πιτσιρικάς, στο εξωτερικό 22 χρονών είναι έτοιμος ποδοσφαιριστής. Αύριο ο Άρης έχει ένα φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τον Παθρακικό στο Κλειάνθης Βικελίδης. Δύσκολη μέρα, 5 του μηνός, δύσκολη περίοδος.
Αλλά οκ, okay, θα ακολουθήσουν κι άλλα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 8, όσοι δεν πάνε παραλία, όσοι πάνε παραλία αυθημερών, φίλοι του Άρη, κάνουν μια σκασιά στο Κλεάνθης Βικελίδης στις 8 το βράδυ για να δουν τον Άρη να αντιμετωπίζει τον Πασεραϊκό. Καλό φιλικό. Ο Πασεραϊκός είναι μια ομάδα η οποία υποβιβάστηκε πέρυσι, αλλά έχοντας Αλέκο Βοσνιάδη και Σωτήρη Τσιμπανάκο ως γενικό κουμάντο εκεί πέρα, αλλά και καλές μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει και Καζία στη διοίκηση, θα διεκδικήσει ξανά την επιστροφή του στη Super Link 1. Τουλάχιστον είναι μέσα στις ομάδες οι οποίες θεωρούνται φαβορί πριν την έναρξη τη Super Link 2. Το Άρης Πασεραϊκός το Σάββατο 8 η ώρα θα μπορούν να το δουν οι φίλοι του Άρη, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν ή δεν είναι στη Θεσσαλονίκη ή δεν γουστάρουν, να το πω έτσι απλά, να επιστρέφουν από τη Χαλκιδική ή από γειτονικές παραλίες για να πάνε να δουν το φιλικό. Θα μπορούν να ράξουν εκεί που είναι, να πάνε σε μια καφετέρια οπουδήποτε αλλού και να βάλουν την Nova στις 8 η ώρα για να δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται με τον Πασεραϊκό. Βέβαια, το πιο σημαντικό φιλικό τεστ, head crash test ουσιαστικά, εν ώψη της πρώτης επίσημης αγωνιστικής υποχρέωσης για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, είναι με αντίπαλο την Νάπολη στην Ιταλία στις 12 Αυγούστου.

Η τελευταία εξέλιξη όσον αφορά τις ομάδες Super League, ένα είναι αυτή η οποία μου μετέφερε ο Γιώργος Μάτσος και τον ευχαριστώ και πάλι για τον Λιβάη Γκαρσία και τον Παναθηναϊκό, για συμφωνία, για deal το οποίο έκλεισε και ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ επιστρέφει και πάλι στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Και μάλιστα μεταφέρθηκε από τις ρωσικές ιστοσελίδες ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε συμφωνία με τη Σπαρτάκ Μόσχας και ο Λιβάη Γκαρσία είναι στο αεροδρόμιο για να πετάξει την Ελλάδα. Η συμφωνία συμπεριλαμβάνει το δανεισμό του παίκτη για ολόκληρη τη φετινή σεζόν, με το μισθό του να καλύπτεται από τους πράσινους, οι οποίοι θα πληρώσουν και νίκιο τη ρωσική ομάδα. Αυτή θα περιλαμβάνει και μια οψιόν αγοράς, η οποία σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα από τη Ρωσία θα μπορεί να πάρει υποχρεωτικό χαρακτήρα αν ο Παναθηναϊκός προκληθεί στα προκριματικά του Champions League και προκληθούν και κάποιοι όροι και εκπληρωθούν και κάποιοι όροι ακόμα σχετικοί με στατιστικά, όπως παραδείγματος χάρη συμμετοχές, γκολ κτλ. Άρα, ο Λιβάη Γκαρσία αναμένεται στην Αθήνα να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό. Είναι μια σημαντική, μπορεί να χαρακτηρίσει και σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τον Παναθηναϊκό, που ενισχύεται στην επίθεσή του. Βέβαια, πάντοτε υπάρχει το ερωτηματικό με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλό από την περίοδο που ήταν ποδοσφαιριστής στη ΣΑΕΚ, με το τι συμβαίνει με τους τραυματισμούς. Είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς, είχε αρκετούς τραυματισμούς. Η ικανότητά του είναι δεδομένη. Είχε βοηθήσει πάρα πολύ για την ΑΕΚ, είχε πολλές συμμετοχές, είχε σκοράρει. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Σπαρτάκ Μόσχας και εκεί είχε καλή παρουσία. Προφανώς δεν του άρεσε πολύ το κλίμα, ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός έκανε την κίνηση και ο Λιβάη Γκαρσία μπαίνει στο αεροπλάνο και έρχεται στην Αθήνα.

Κάθε ποδοσφαιριστής περνάει πρώτα από ιατρικές εξετάσεις για να μην υπάρξει κάποιο απρόοπτο. Έχουν κοπεί και έχουν χαλάσει μεταγραφές γιατί τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων δεν ήταν αυτά που περίμεναν οι άνθρωποι των ομάδων, των εκάστοτε ομάδων. Θα υπογράψει στη συνέχεια, αν όλα πάνε καλά σε αυτό το κομμάτι, τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με το Δικέφαλο. Έχει η χρηματιστηριακή αξία 2 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι βλέπω σύμφωνα με το Transfermarkt. Προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Πέρσι πέτυχε 10 γκολ, είχε 6 assist, 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Σούπερ, σούπερ νούμερα, δεν το συζητάμε. Για μέσο κιόλας, 10 γκολ, 6 assist. Άρα μέσο ο οποίος σκοράρει, μην το φοβάσαι. Πατάει περιοχή, βάζει γκολ. Ήταν βασικός στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ουγγαρίας από την Γκιόρ Έτο, μια ομάδα η οποία δεν είναι στις παραδοσιακές δυνάμεις της Ουγγαρίας. Είναι διεθνής. Έχει 8 συμμετοχές με την Εθνική Ουγγαρίας, με τους Μαγιάρους. Ήταν και βασικός στο φιλικό αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με τους Ούγγρους το Μάρτιο στη Βουδαπέστη. Είναι ένα σύγχρονο οχτάρι, box to box όπως διαβάζω, δεν τον έχω δει. Σας είπα πριν, δεν παρακολουθώ ουγγρικό πρωτάθλημα. Με ένταση στο παιχνίδι του, μεγάλη συμμετοχή στην πίεση κτλ. Μεταφορά γρήγορα της μπάλας. Στοιχεία που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς να έχουν η κεντρική του χαφ. Μετά και την αποχώρηση του Πινέδα, ο οποίος επαναπατρίστηκε και γύρισε στο Μεξικό, στη Μοντερέι, και δίπλα τον αγαπημένο του Ματίας Αλμέιδα. Από διαβάζω, ήταν στο μεταγραφικό στόχαστο ο Βιτάλης της Celtic και της Rangers, των δύο σκοτσέζικων μεγαθύριων. Όμως η ΑΕΚ κέρδισε στην μάχη που έγινε, στην κούρσα, και τον ντύνει στα κιτρινόμαυρα. Δεν φαίνεται να ντύνεται πάντως στα κιτρινόμαυρα ο Φίλιπ Κώστιτς, ο ποδοσφαιριστής Ιουβέντους, για τον οποίο η ΑΕΚ περίμενε την απάντησή του χθες. Δεν δόθηκε τον εκπρόσωπό του. Έβαλαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ deadline για τη σημερινή ημέρα, 3η 4 Αυγούστου, όταν και ο εκπρόσωπος του παίχτη είπε ότι θα ανακοινώσει την απόφασή του για το πού θα αγωνιστεί τη νέα χρονιά. Αν θα αγωνιστεί δηλαδή στην ΑΕΚ, η οποία φέρεται να έχει κάνει καλύτερη οικονομική πρόταση, ή αν θα επιλέξει την Eindhoven. Στην ΑΕΚ, όλο αυτό το διάστημα, από ό,τι διαβάζαμε και στα ρεπορτάζ και ενημερωνόμασταν, ρόλο, πώς να το πω, ψίστη, αδόκιμος, αλλά δεν πειράζει. Είχαν πέρα από τον Νίκολιτς, τον προπονητή της ΑΕΚ που είναι συμπατριώτης του Κώστιτς, και ένας άλλος συμπατριώτης του και φίλος του, ο επιθετικός της ΑΕΚ, ο Γιώβιτς. Έτσι, ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος προσπαθούσε όλο αυτό το διάστημα να πείσει τον Κώστιτς, τον 33χρονο αριστερό ποδοσφαιριστή, να αγωνιστεί, αριστεροπόδαρο ποδοσφαιριστή, να αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Αλλά φαίνεται ότι ο Κώστιτς, αυτό τουλάχιστον βλέπω και σε ιδιογραφικά site του εξωτερικού, φαίνεται να επιλέγει την Eindhoven και το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Ουσιαστικά θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση και η περίπτωσή του μέχρι το βράδυ της σημερινής ημέρας, όταν και θα πει οριστικά, θα βγει σαν τον Πάπα και θα μιλήσει στο κοινό και θα πει ότι επιλέγω είτε την ΑΕΚ είτε την Eindhoven. Οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή δείχνουν να είναι πιο πολλές για την Ολλανδική ομάδα. Γιάννη μου, ξέρεις τι ξέχασα και τι πρέπει να πω? Οπωσδήποτε, όχι, δεν το ξέχασα, παρέλειψα πριν, αλλά πρέπει να το πω τώρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν αγαπάτε την Κρήτη όσο και εμείς, τότε ξέρετε πως το Αντικριστό δεν είναι απλώς ένας τρόπος ψησίματος. Είναι παράδοση, τελετουργία και μια γεύση που κουβαλά την ψυχή του νησιού. Έτσι, την 5η 6 Αυγούστου θα δώσουμε ραντεβού όλοι στο Κήπος Ρέστοραν και Μπαρ δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντικό Αντικριστό, εκλεκτές γεύσεις εμπνευσμένες από την κρητική κουζίνα και τη Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική της λύρα. Αποκλειστικά με αγορά στο more.com.

Λοιπόν, φτάσαμε στις 8, πρέπει να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όλα μέσα, με Γιάννη Τσερβίνη, Σωτήρη Δασκαλάκη και Γιάννη Λελίδη. Bye, bye.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Πάμε στον τόπο. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Και σήμερα μαζί μου εδώ σκύλος πιστός. Γιατί είμαι και στον πατέρα σου, σίγουρα ακούει. Είναι πετσί της εκπομπής, όλα μέσα. Με τους Σωτήρη Δασκαλάκη θα παρευτούμε μαζί μέχρι τις 9, όταν θα έρθει άλλος χώρος των πραγμάτων, ο Δημοσθένης Βαρδάκης, να δούμε σήμερα ποιον θα έχει καλεσμένο. Δημοσθένης. Λοιπόν, στα 6 λεπτά μετά τις 8, είπαμε για το. Για τον ΠΑΟΚ, τα μεταγραφικά, τις ειδήσεις, για τον Άρη, Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, Μύρ στον Άρη. Και πάμε και στον Ηρακλή, στα μεταγραφικά, στο τι γίνεται. Τα είπαμε και πριν, στο μεγάλο Ηρακλή, με τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα, στο live το οποίο κάναμε στο Ηρακλής View, μέσω του metrosport.gr, λοιπόν, και το Metropolis TV. Ο Ηρακλής, η αποστολή του Ηρακλή, η οποία παραμένει στην Ιταλία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το Μπολτζάνο, θα επιστρέψει η αποστολή την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, βάσει προγράμματος, και είναι απόλυτα λογικό, νομίζω θα δοθεί διήμερο ρεπό από τον Βάλτερ Ματσάρη, προκειμένου οι ποδοσφαιριστές και να ξεκουραστούν άλλο και να δουν τα συγγενικά τους πρόσωπα, τις οικογένειές τους, και από Δευτέρα να ξεκινήσει και πάλι η προετοιμασία, οι προπονήσεις, η συνέχιση της προετοιμασίας στις εγκαταστάσεις της ομάδος στη Μίκρα. Στην Ιταλία ο Ηρακλής έδωσε 3 φιλικά παιχνίδια με δυνατές ομάδες, 2 Serie A και 1 της Serie B, καλές ομάδες, με την Μπολόνια, την Πάρμα και την Παλέρμο. Απολογισμός ήταν 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Έχω πει πάρα πολλές φορές για όσους παρακολουθούν και τις εκπομπές με τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα αλλά και τις τοποθετήσεις μου στο Μετρόπολης, ότι εγώ προσωπικά δεν δίνω και ιδιαίτερη σημασία στα αποτελέσματα των φιλικών. Βεβαίως, για κάποιους μπορεί να παίζουν ρόλο και παίζουν ρόλο ίσως και στην ψυχολογία των παιχτών το να κερδίζεις κτλ. Αλλά το σημαντικότερο είναι να βγαίνουν έτσι χρήσιμα συμπεράσματα για τον προπονητή όσον αφορά τις αδυναμίες που υπάρχουν αλλά και τα στοιχεία τα οποία θέλει να περάσει. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος βάζει την ταυτότητά του στην ομάδα σε ένα πάρα πολύ απαιτητικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί, το 3-4-2-1, το οποίο στην πορεία σπακούεται ότι θα γίνει και 3-5-2, και λέω στην πορεία όταν αποκτηθεί και ο τρίτος επιθετικός που θα συμπληρώσει την τριάδα των φόρ για τον Ηρακλή. Υπάρχει, μάλλον γίνεται προσπάθεια από τους ανθρώπους της ομάδος να βρεθεί αντίπαλος για ένα φιλικό παιχνίδι, όχι στη Θεσσαλονίκη, δύσκολο να γίνει στη Θεσσαλονίκη, γιατί το Καφετζόγλιο δεν μπορεί να φιλοξενήσει παιχνίδια, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Εκεί είναι η στόχευση, να είναι έτοιμος στις 4-5 Σεπτεμβρίου, όταν ο Ηρακλής θα υποδεχτεί τον Αστέρα Άκτορ στην πρώτη του εντός έδρας υποχρέωση για το πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι οι δύο πρώτες αγωνιστικές είναι εκτός έδρας, με την ΑΕΚ στις 22 του μηνός, ημέρα Σάββατο, έχει οριστεί το παιχνίδι στις 8 το βράδυ στην Άλγουρη Αρένα, και το δεύτερο παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική δεν έχει οριστεί ακόμα, με το Βόλο, που θα είναι το διήμερο 29-30 στο Πανθεσσαλικό. Δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για να γίνουν περισσότερα φιλικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι άσχημο, είναι μειονέκτημα για τον Ηρακλή, ο οποίος είναι μια ολοκένουργια ομάδα και χρειάζεται φιλικά παιχνίδια για να δέσουν περισσότερο οι ποδοσφαιριστές του, να έχουν ένα καλύτερο ρυθμό, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, με δεδομένο ότι υπάρχει και επίσημη αγωνιστική υποχρέωση για το θεσμό του κυπέλου με αντίπαλο πάλι το Βόλο. Το τριήμερο 17-18-19 επίσης είναι χειοριστεί, όπως σας είπα πριν, από την ΕΠΟ το πρόγραμμα ακόμα της προκριματικής φάσης του κυπέλου Ελλάδος. Είναι δεδομένο ότι το παιχνίδι δεν θα γίνει στο Πανθεσσαλικό, παρότι ο Ηρακλής έχει δηλώσει σαν δεύτερη έδρα στο πρωτάθλημα το συγκεκριμένο γήπεδο. Και το λέω αυτό γιατί είναι άλλο το πρωτάθλημα το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα της Super League και άλλο το κύπελο το οποίο είναι υπό την αιγίδα της ΕΠΟ. Άρα μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε γήπεδο, πληρεί τις προδιαγραφές σύμφωνα με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η προσπάθεια των ανθρώπων του Ηρακλή είναι να γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού, στην Ευκαρπία. Έχει γίνει μία πρώτη επιδερμική, θα έλεγα, προσέγγιση. Νομίζω ότι και οι άνθρωποι του Μακεδονικού είναι πολύ θετικοί σε αυτή την προοπτική, να παίξει δηλαδή ο Ηρακλής και το παιχνίδι του κυπέλου. Άλλωστε δεν έχουν χωρίσει τίποτα οι δύο ομάδες, είναι οι δύο ομάδες της πόλης, δύο ιστορικές ομάδες, και ο Μακεδονικός και ο Ηρακλής φυσικά. Και ο αγωνιστικός χώρος είναι πάρα πολύ σε καλή κατάσταση το γήπεδο του Μακεδονικού. Διεξάγονται και προπονήσεις της Εθνικής Νέων, από όσο γνωρίζω, εδώ και περίπου μια εβδομάδα. Και δείχνει η Σωτήρη Δασκαλάκη να έχει πάρα πολλές πιθανότητες το παιχνίδι με το Βόλο να γίνει στο συγκεκριμένο γήπεδο. Είναι μια δύσκολη περίοδος εκείνη, 17-18-19. Λείπει πάρα πολλοί κόσμοι στις διακοπές, αλλά νομίζω ότι θα έχει πολύ κόσμο το, αν γίνει το, στο γήπεδο του Μακεδονικού, μέσα στην πόλη. Παρ' όλα αυτά, πολλοί κόσμος έχει μείνει στη Θεσσαλονίκη. Οπότε υπάρχει και η δίψα, βέβαια, των φίλων του Ηρακλή να δουν την ομάδα, ειδικά μετά την επιστροφή της Super Link, που ανήκει εκεί που ιστορικά αγωνιζόταν για πάρα πολλά χρόνια. Για πάρα πολλά χρόνια, για μια ζωή δηλαδή. Μετά δημιουργήθηκαν τα γνωστά προβλήματα, υπήρξαν και οι γνωστές τρικλοποδιές και τα εσωτερικά θέματα και τα λάθη εκ των έσω, για να μην λέμε ότι φταίνε μόνο οι άλλοι, και υπήρξε μια δύσκολη περίοδος 9 ετών η οποία τερματίστηκε την περσινή χρονιά. Άρα θεωρώ ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο του Μακεδονικού, επαναλαμβάνω, εφόσον διεξαχθεί εκεί το παιχνίδι με το Βόλο, ένα παιχνίδι το οποίο ο Ηρακλής σαφώς και θέλει να κερδίσει. Δεν είναι μόνο το πρεστής, δεν είναι μόνο το ονόρε, είναι και ο στόχος. Είναι ένας στόχος η πρόκριση στη link phase του κυπέλου Ελλάδος. Έτσι. Τώρα, με τα γραφικά, υπάρχει μία καθυστέρηση. Αυτό το αποδέχονται και οι άνθρωποι της ομάδος και ο ιδιοκτήτης της ομάδος, ο μεγαλομέτοχος, ο οποίος το είπε πρόσφατα και στη ραδιοφωνική του συνέντευξη, ότι υπάρχει καθυστέρηση στο μεταγραφικό σχεδιασμό και γι' αυτό υπάρχει ευθύνη όλων στην ομάδα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Υπάρχουν ελλείψεις στο μεσοεπιθετικό κομμάτι και όχι μόνο. Είναι δεδομένο ότι ο Ηρακλής θα κινηθεί για την απόκτηση ενός επιθετικού ακόμα με διαφορετικά χαρακτηριστικά σωματοδομικά από τους υπάρχοντες, δηλαδή από τον Κούστα και τον Γκόλιτς, οι οποίοι είναι δύο υψηλόσωμοι επιθετικοί, πιο βαριά κορμιά. Ο Ηρακλής στοχεύει σε έναν επιθετικό ο οποίος θα είναι περισσότερο περιφερειακός, πιο βραχύσωμος από τους άλλους δύο, για να κουμπώνει και καλύτερα ίσως και στο 3-5-2 που παίζει συχνά ο Βάλτερ Ματσάρη. Είναι δεδομένο ότι ο Ηρακλής θέλει να αποκτήσει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι επιθετικός μέσος, δηλαδή είναι περισσότερο στο 8-10, 8-10 όπως λέμε, για να υπάρχει ακόμα μια επιλογή σε αυτή τη θέση, εκεί όπου αποκτήθηκε ο Ήβι Λόπεθ, από τον οποίο περιμένουν στον Ηρακλή πάρα πολλά, με βάση και την ποιότητα που έχει αλλά και το πολύ καλό βιογραφικό του και την εξαιρετική παρουσία του τα προηγούμενα 6 χρόνια στο πολωνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Ρακόβ. Υπάρχουν κινήσεις που γίνονται για την απόκτηση ενός ακόμα ποδοσφαιριστή στο χώρο της επίθεσης, αλλά με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν περισσότερο σε extreme, να μπορεί να βοηθήσει δηλαδή και στα άκρα της επίθεσης, εφόσον υπάρξει και μια αλλαγή συστήματος από τον Ιταλό τεχνικό. Και η τέταρτη μίνιμουμ μεταγραφή η οποία θα γίνει αφορά τον δεξιόπιστο φύλακα, εκεί όπου τις προηγούμενες μέρες τα τελικά δημοσιεύματα επέμεναν και συνεχίζουν να επιμένουν ότι αυτόν τον οποίο θέλουν στον Ηρακλή είναι ο Μπουά. Τον γνωρίζει ο Βάλτερ Ματσάρη από την παρουσία του στην Ιταλία σε ομάδες Serie B. Πέρυσι ήταν στην Καραρέζε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής 24 ετών, ο Ιταλός, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Ρώμα, οπότε έχει γνώση του ποδοσφαιριστή, ο συμπατριώτης του και προπονητής του Ηρακλή. Υποσκέψεις και με ένα ερωτηματικό είναι να υπάρξει και μια πέμπτη μεταγραφή που θα αφορά στο χώρο της άμυνας, στην θέση του κεντρικού αμυντικού. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής στο ρόστερ του διαθέτει 5 ποδοσφαιριστές, 5 στόπερ, με την ιδιαιτερότητα ότι ο Γιαννούτσος, που είναι ο μοναδικός αριστεροπόδαρος, τραυματίστηκε στην Πτολεμαϊδα στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει 8 με 10 εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης. Άρα έχουν μείνει 4 ποδοσφαιριστές με πάνω κάτω τα ίδια στοιχεία και στον Ηρακλή νομίζω ότι ψάχνουν κάτι περισσότερο, έναν κεντρικό αμυντικό που θα είναι πιο γρήγορος, θα έχει καλύτερη πρώτη πάση σε σχέση με τους υπάρχοντες, δηλαδή τον Μπίνια, τον Βούρο, τον Τζάκλα και τον Ρος. Τι έγινε, Δημοσθένη? Μα θυμήθηκες? Πού να φύγεις εδώ, βλέπεις μικρόφωνο εσύ και τρελαίνεσαι.
1: Όχι, απλώς θα θαυμάζω πραγματικά για τις γνώσεις σου. Δεν κάνω πλάκα τώρα.
0: Ναι. Καλά, όλος ο κόσμος με αποθεώνει. Εντάξει.
1: Το ξέρω. Κάτω έχει καμιά 3.000 άτομα.
0: Φυσιολογικό είναι και λίγοι είναι.
1: Αλλά κρατάνε κάτι τα σάκια τώρα.
0: Τι σου έκανε εντύπωση?
1: Αγνό είναι αυτό.
0: Όχι, γνώση. Η ποιότητά μου, η γνώση μου. Όχι, δεν κάνω... μιλάμε μέχρι το πρωί.
1: Σοβαρά μιλάω τώρα.
0: Και εγώ σοβαρά μιλάω.
1: Και όλα τα παιδιά έχετε γνώσεις και τα λοιπά. Ξέρεις, ίσως μου φαίνεται εμένα τώρα αυτά. Και εγώ μπορεί στην εποχή αυτά, όπως λες και εσύ, αν έβγαλε άλλος κοινόδοντα, κανένα σπυρά και τα λοιπά, τα σχολιάζαμε τότε και είχαν και την αξία τους, ας πούμε. Αλλά σήμερα έχουν πιο πολύ αξία. Γιατί όλα αυτά που συζητάτε και τα λοιπά, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, οι ομάδες είναι πολλές. Η Ευρώπη έχει πολλές κατηγορίες. Βλέπεις, σήμερα έχουμε Ευρώπη από Αύγουστο. Παλιά εμείς το πρωτάθλημα ξεκινούσε Σεπτέμβριο.
0: Σωστά. Εντάξει. Απλά υπάρχει μια διαφορά της, αυτής της γενιάς με τη δικιά σας γενιά. Αλλά,
1: να σου πω κάτι.
0: Και λέγεται διαδίκτυο.
1: Όχι, δεν είναι το διαδίκτυο.
0: Ενημέρωση.
1: Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Οι ποδοσφαιριστές κάθονται ούτε 10 μέρες, 20.
0: Τι εννοείς κάθονται?
1: Διακοπές.
0: Α, ναι, φυσικά. Αφού είναι, είναι καταιγιστική.
1: Οι μεγάλοι κάνουν 70-80 αγώνες,
0: ναι,
1: και σε 10 μέρες ξαναρχίζουν.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτά, ναι, αυτά εδώ τα άτομα, γιατί είναι οργανισμοί, δεν λέω την άλλη.
0: Πόσο να αντέξουν.
1: Πόσο να αντέξουν. Και πραγματικά τώρα είδαμε ένα μουντιάλ, ας πούμε, ο ένας 39, ο άλλος 40, ο άλλος ξέρω εγώ. Ναι. Πολύ φοβερό.
0: Κάτσαν 10 μέρες και ξανά με τις ομάδες της προετοιμασίας.
1: Είδες τώρα. Σήμερα πόσο του μηνός έχουμε?
0: Σήμερα έχουμε 4
1: και ξεκινάει ο Ολυμπιακός Champions League.
0: Σωστά. Σωστά, και στα μέσα Αυγούστου ξεκινάνε μεγάλα πρωταθλήματα, όπως είναι η Premier League, όπως είναι η Bundesliga. Μετά
1: δεν είναι φοβερό αυτό?
0: Ναι, έτσι.
1: Εμείς τέτοια εποχή, όχι τέτοια, νωρίς, προς το τέλος του Αυγούστου αρχίζαν τα φιλικά. Έπαιζαν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, πηγαίναμε, το βλέπαμε και τα λοιπά, το διασκεδάζαμε, κάναμε, δείχναμε. Αλλά ωστόσο τώρα, εκείνο το, η παιδική χαρά, να το πω, γιατί παιδική χαρά ήταν τώρα. Όταν παίζει φιλικό ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής, ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, δεν ήταν παιδική χαρά.
0: Ναι.
1: Έφτασε σήμερα τώρα να παίζουν Champions League 4 Αυγούστου.
0: 4 Αυγούστου.
1: Έτσι. Άρα όλα αυτά τα παιδιά είναι δηλαδή, εντάξει, μηχανές, τι να πω.
0: Μηχανές, γι' αυτό και οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Γι' αυτό και ο κόσμος πρέπει να έχει υπομονή. Δεν
1: και γι' αυτό
0: να...
1: λέω και για εσάς που γνωρίζετε.
0: Ορίστε. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε 23 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι. Όχι, λέω και για εσάς, ας πούμε, που γνωρίζετε τόσα πράγματα, είστε φοβεροί. Μπράβο σας.
0: Ναι, αλλά επιμένω στο θέμα της της τεχνολογίας. Δεν είναι τα ίδια, γιατί εγώ τα έζησα πιτσιρικάς από τον πατέρα μου που δούλευε για χρόνια στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον εφημερίδων εκείνης της εποχής με τους χρωμένους, τον Σταύρο Ρεπανάκη, όχι μόνο, με ιεράτερα της δημοσιογραφίας. Ήταν δύσκολα. Έφευγε ο απεσταλμένος της εφημερίδας ή του περιοδικού να πάει ένα ταξίδι με τον Ηρακλή στο μπάσκετ,
1: παντού,
0: με τον
1: ΠΑΟ κτλ.
0: Και δεν υπήρχε ούτε έντυνο τίποτα. Έπρεπε να πάρει τηλέφωνο.
1: Έπρεπε
0: να πάρει τηλέφωνο, βέβαια, να το δώσει τηλεφωνικά, μα να το γράψει κάποιο στη γραφομηχανή.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά να τυπωθεί στην εφημερίδα. Ναι. Δεν, η παρουσία του δημοσιογράφου ήταν διαφορετική. Πήγαινα στις προπονήσεις. Έπρεπε να ψάξει. Τώρα εδώ πέρα, Δημοσθένη μου, αγαπητέ, και το λέω βάζοντας και τον εαυτό μου. Εάν τραβήξει εδώ πέρα τώρα μία διακοπή ρεύματος. Μία διακοπή ρεύματος και κλείσει ο υπολογιστής. Θα τραβάμε τα μαλλιά μας για να μην πω τι άλλο θα τραβάμε
1: πολύ,
0: και μας κόψει ο Σωτήρης.
1: Πραγματικά είπες πολύ σπουδαία πράγματα. Ναι. Προχωρήσαμε σε μια εποχή όπου υπάρχουν το διαδίκτυο, τα κινητά, έτσι, τα λοιπά, τα οποία είμαστε κατά κάποιο τρόπο εξαρτώμενοι.
0: Φυσικά,
1: και όλα εξαρτώμενοι.
0: Εννοείται.
1: Τότε αυτά τα χιλιόμετρα που είπες πραγματικά γινόταν, τρέχανε να προλάβουν.
0: Έτρεχες
1: όλη νύχτα. Αν πήγαινε Σαββάτο βράδυ, που διασκεδάζαμε εμείς Σαββάτο βράδυ, η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη στη Τζιμισκή, ήταν πίτα από κόσμο, γιατί τότε παίρναμε την πρώτη εφημερίδα.
0: Μπράβο. Έτσι. Σωστά.
1: Την πρώτη εφημερίδα την παίρναμε 12 και 1 από την Τζιμισκή και από τη Μακεδονία και από τη Θεσσαλονίκη. Και για Σαββάτο βράδυ προς Κυριακή. Και ήταν η είδηση, γιατί ήταν η πρώτη εφημερίδα που κυκλοφορούσε για την επόμενη μέρα, ας πούμε.
0: Καλά τα λες.
1: Και ήταν πολύ σπουδαίο, ας πούμε.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Και όλα με χεράκι.
0: Χεράκι. Χεράτα. Χεράτα πράγματα.
1: Γι' αυτό να χαίρεσαι τη δουλειά που κάνεις και να απολαμβάνεις.
0: Χαίρομαι, δόξα τω Θεώ. 9 θα έρθεις, ναι, 9 θα έρθεις. Έχεις καλεσμένο?
1: Έχω καλεσμένο.
0: Προαναγγέλουμε ή όχι?
1: Ορίστε.
0: Ναι, προαναγγέλουμε ή το κάνουμε έκπληξη? 9.
1: Όχι, όχι, όχι. Α, πραγματικά.
0: Προανήγγειλε.
1: Προσπαθώ σε κάθε εκπομπή και εγώ να κάνω διαφορετικά πράγματα.
0: Ωραία.
1: Χθες είχαμε για το μπάσκετ. Σήμερα θα έρθει ο Αντιπεριφερειάρχης Μετροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντίνος Γιουτίκας.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα πούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, τι συμβαίνει στο νομό μας. Πρέπει και ο κόσμος να πληροφορείται και να μαθαίνει όλα αυτά που συμβαίνουν. Και τα καλά και τα κακά.
0: Ούτως ή
1: άλλως είμαστε σε μια φάση μεγάλων αλλαγών και εξελίξεων.
0: Σωστά.
1: Δεν πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος από
0: τα
1: πρώτο
0: πάντα,
1: χέρι.
0: Τα
1: και
0: πάντα
1: από το Ράδιο Μετρόπολης.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Οπότε.
1: Κωνσταντίνος Γιουτίκας.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Σε 9 η ώρα θα έρθει ο Δημοσθένης Βαρδάκης με τον εκλεκτό καλεσμένο του. Εδώ με τον Σωτήρη Δασκαλά και εγώ συνεχίζω. Και λέω, Σωτήρη, ότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική θα είναι η είσοδός τους στη League Phase. Εάν συμβεί αυτό για τις πέντε ελληνικές ομάδες που βρίσκονται στα κύπελα Ευρώπης, δηλαδή την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στο Champions League, τον ΠΑΟΚ και τον Όφη στο Europa League και τον Παναθηναϊκό στο Conference League, θα πάρουν πέρα από την καταξίωση, πέρα ότι θα έχουν περισσότερα παιχνίδια ευρωπαϊκά το χειμώνα, θα έχουν πολύ περισσότερα χρήματα. Γιατί υπάρχει σήμερα ένα πολύ ωραίο θέμα στο metrosport.gr και αναλυτικό, το οποίο τα χρήματα, περίμενε, ποιος είναι στους ομίλους Όφη. Αν παίξει, ναι, αν αποκλειστεί από το, ναι, εντάξει, από το Europa League, αν πάει στο Europa League είναι μια πιο, ναι, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, το Παχθές και ο Όφη έχουν εξασφαλισμένη θέση στο link face. Απλά θα είναι αν αποκλειστούν σε κατώτερη, στην κατώτερη διοργάνωση, στην πιο κάτω διοργάνωση, το πω έτσι απλά για να γίνει κατανοητό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα έχουν τα περισσότερα έσοδα στο Champions League και Europa League αν μπουν στη φάση παλιά που λέγαμε των ομίλων. Τι γίνεται τώρα. ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός που παίζουν στο Champions League, αν μπουν στη link face, θα πάρουν ένα fix ποσό που ανέχεται στα 18,62 εκατομμύρια ευρώ. Μετά παίζουν και άλλα χρήματα τα οποία έχει να κάνουν με το value pillar, όπως λέγεται. Παλιά ήταν το, αλλιώς λεγότανε, να σου πω την αλήθεια. Είχε να κάνει με το market pool που λέγανε και τα λοιπά. Τώρα έχει γίνει, έχει αλλάξει. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο βέβαια και η θέση στο ranking που λέμε τα τελευταία χρόνια, τα 5 και 10 χρόνια. Και η ΑΕΚ παρότι είναι πρωταθλήτρια θα βάλει λιγότερα χρήματα στα ταμεία της, περίπου 21 εκατομμύρια ευρώ με όλα αυτά τα συνοδευτικά. Ο Ολυμπιακός που έχει καλύτερο ranking θα πάρει 31. Ο ΠΑΟΚ στο Europa Link λέει το θέμα ότι από το value pillar θα βάλει στα ταμεία του τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ και θα ξεκινήσει από τα 11 με 12 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, σε περίπτωση πρόκρισης στη League Phase του Europa League. Όφη θα πάρει ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ με το value pillar, άρα τα έσοδά του θα ξεκινήσουν από τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός, εάν μπει στη League Phase του Conference Link, τότε θα έχει εγγυημένα έσοδα 3,17 εκατομμυρίων ευρώ από τη συμμετοχή του στην διοργάνωση. Αυτή είναι η ιστορία, άρα υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα. Δεν παίζουν βέβαια οι ομάδες μόνο για τα χρήματα, αλλά εντάξει, είναι και τα χρήματα πάρα πολύ σημαντικό. Το κυριότερο είναι να μπορέσουν να μπουν στη link face των διοργανώσεων. Και μιας που είπα link face και είπα και Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός βέβαια έχει την ιδιαιτερότητα σχέση με την ΑΕΚ, ότι η ΑΕΚ έχει δύο αγώνες για να μπει στη link face. Θα παίξει ή με τη Λεύσκη Σόφιας ή με την Γκάιρατ. Αν αποκλείσει μία εκ των δύο συγκεκριμένων ομάδων, φυλάκια, το χειμώνα είμαστε μαζί με το Σεντονάκι για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League. Σε ομίλους έχει μπει στο παρελθόν η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει δύο γύρους. Δηλαδή να κάνει στο ζευγάρι με την Αϊμέγγεν να την αποκλείσει. Σήμερα το πρώτο παιχνίδι θα σας πω σε λίγο και την δεκάδα του που επέλεξε ο Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ. Και εφόσον αποκλείσει την Ολλανδική ομάδα, να αποκλείσει στον επόμενο γύρο, στα playoffs δηλαδή του Champions League, μία εκ των Union Saint-Siluaz ή. Ποια είναι η άλλη, κόλλησα τώρα. Με την Union Saint-Siluaz θα παίξει. Είδες πως κολλάει κανένα φάτο μυαλό. Χθες τα έλεγα με ποια ομάδα θα παίξει ο Ολυμπιακός και τώρα κόλλησα. Είναι φοβερό. Λιόν Σπάρτα Πράγα είναι το ένα ζευγάρι και το άλλο είναι η Union Saint-Siluaz η οποία θα παίξει με την Bodo Glimt. Ναι, με την Bodo, την Νορβηγική, με την οποία παίξει και πέρυσι. Και εκεί στο συνθετικό Χλωοτάπητα έκανε πολλές ζημιές η Bodo, κέρδιζε. Λοιπόν, Ολυμπιακός, ο οποίος στις 9 η Σέντρα στο Γιώργος Καρισκάκης υποδέχεται την Αϊμέγγεν. Η οποία Αϊμέγγεν θεωρητικά είναι υποδέστερη του Ολυμπιακού. Θεωρητικά. Εγώ είδα λίγο κάτι στιγμότυπο από τα φιλικά του Ολυμπιακού. Δεν μου άρεσε. Είδα αρκετά προβλήματα. Βέβαια, ο Ολυμπιακός ξυπακούεται ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ περισσότερο έμπειρη από την Nijmegen και στο Champions League. Η Nijmegen είναι χαρακτηριστικό ότι σωτηρή μου ότι πέρυσι, τώρα δες τώρα τι σωτηρακόπες μπορεί να γίνω, να μαθαίνεις τώρα, άκου το Γιάννη το μεγάλο. Πέρυσι η Nijmegen τερμάτισε στην τρίτη θέση της Red Device του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Ήταν η καλύτερη ever θέση που κατέκτησε η Nijmegen. Έτσι, top ήταν. Γι' αυτό και αυτός ο ξεσηκωμός, πήραν και το Ντάντιτς. Εντάξει, μια ομάδα η οποία, okay, Ολλανδική, τρέξιμο, όχι ιδιαίτερη ποιότητα, όχι σπουδαία ονόματα. Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπρα, από ό,τι διαβάζω, επεφύλασε εκπλήξεις για το παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει σε μισή ώρα στον Πειραιά. Λοιπόν, τερματοφύλακας είναι ο Πόποβιτς. Δεξιά στην άμυνα είναι ο Σάλιακας, ο οποίος επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά την παρουσία του στη Ζαν Πάουλ στη Γερμανία, ομάδα η οποία επιβιβάστηκε την περσινή χρονιά. Στα αριστερά επιλέχθηκε ο Κάρμο. Και όχι ψέματα, στα αριστερά δεν είναι ο Κάρμο, περίμενε, είναι ο Μπρούνο. Στο Κάρμο είναι με το Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας, λάθος μου. Δεν έδιναν τον Κάρμο για αρχικό σχήμα σήμερα τα ρεπορτάζ, αλλά αυτόν επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ. Στα χαφ θα είναι ο Γκαρθία και ο Μουζακίτης. Εξτρέμ αριστερά λογικά θα είναι ο Ροντινέη. Δεξιά θα είναι ο Ρόκα. Ποιος Ρόκα, εγώ τον προπονητή ξέρω το Ρόκα. Παλιά το θυμάσαι, Παθρακικό και τα λοιπά, Ηρακλή, πέρασε. Λοιπόν, μπροστά από του Γκαρθία και από τον Μουζακίτη θα είναι ο Τσικίνιο. Και στην κορυφή θα είναι ο Ελκαμπή, από τον οποίο περιμένουν να σκοράρει. Πήγε και στο Μουντιάλ με το Μαρόκο, εντάξει. Είναι σημείο αναφοράς για την επίθεση του Ολυμπιακού. Στον πάγκο είναι Ορτέγκα, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σμαϊλόβιτς, Πυρόλα, Φορτούνης, Γκουστάβο Σα, Ζέλσον, Σιπιόνι, Ζώτα Σίλβα, Μαφέο και Φίλης. Αυτή είναι η 11 που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ. Κάτσε να σου πω αν έχουμε και δεκάδα Nijmegen. Ναι, έχουμε δεκάδα Nijmegen. Είναι στον πάγκο ο Ντούσαν Τάντιτς, ένας από τους κορυφαίους και από τα μεγάλα ονόματα της Ολλανδικής ομάδας. Με 22 παίχτες ήρθε, όλο και όλο στην αποστολή η Nijmegen. Επίσης, ένας από τους καλύτερους παίχτες της, ο Σανό, έμεινε εκτός αποστολής, καθώς φαίνεται ότι ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στην Αϊντχόβεν. Ψιλομισή ήρθε, δηλαδή, βλέπω η Nijmegen. Τάντιτς εκτός δεκάδας, Σανό εκτός αποστολής. Μάλιστα. Λοιπόν, ο προπονητής της Nijmegen, ο Ντίκ Στρούντερ, επέλεξε Ορτέγκα, Στόρμ, Σάντλερ, Φόμβιλ, Ουαΐσα, Μοντέιρο, Νέγιασμιτς, Λέμπρετον, Μπίσοφ, Σερί και Λίνσεν. Αυτοί είναι οι 11 που θα ξεκινήσουν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης σε περίπου μισή ώρα. Να δούμε και πόσο κόσμο θα έχει το Καραϊσκάκης και δύσκολη περίπτωση, αλλά φαντάζομαι θα γεμίσει. Εντάξει, μιλάμε για προκριματικά Champions League, για το πρώτο βήμα που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός για την πρόκριση στα play-off. Αυτά και για τις εντεκάδες των δύο ομάδων στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Nijmegen σε μια βραδιά που έχει αρκετά παιχνίδια στο Champions League, στα προκριματικά. Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά, το ζευγάρι που ενδιαφέρει πάρα πολύ την ΑΕΚ, το παιχνίδι το οποίο ξεκινάει σε ένα λεπτό στην Σόφια, με φαβορή τη Λεύσκη από ό,τι βλέπω και στις αποδόσεις των book, περίπου στο 1.65 κινείται. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει σε ουδέτερη έδρα του Χάπολ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας, με φαβορή τους Σέρβους. Στις 9 η ώρα, πέρα του αγώνα του Ολυμπιακού με την Nijmegen, είναι προγραμματισμένα τα παιχνίδια Union Saint-Siluas Bodo Glimt, που επίσης ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό εφόσον περάσει το εμπόδιο της Nijmegen, Σπάρτα Πράγας Λιόν στην Πράγα και εδώ στην Κροατία, στα χωράφια μας, στην κοντινή μας Κροατία, η Dinamo Zagreb υποδέχεται την Καούνο Ζάλγκυρης από τη Λιθουανία και είναι το καυτό φαβορί από ό,τι βλέπω με ένα 18 που δίνει ο Άσος. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το παιχνίδι Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η Μιάλμπι, περσινή πρωταθλήτρια Σουηδίας, προηγείται 1-0. Ενώ υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι σε εξέλιξη στο 70 λεπτό. Αραράτ Αρμενίας Τσέλιε 2-1. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα. Και πώς λέγεται? Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Μετρόπολης τρελαίνομαι.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

αναπνευστή το πάω. Χωρίς νερό. Έχω στεγνώσει. Ναι. Θα βάλουμε και μια σφινά έτσι ψηλή, γιατί είπαμε είναι 4 Αυγούστου. Ο κόσμος είναι να χαλαρώνει λίγο, ακούσει ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, η ενημέρωση πάντως παραμένει ενημέρωση. Εδώ είμαι. Παρών. Ισοφάρισε η Σλόβαν. Βρατισλάβα. Η Μιάλμπη στη Σουηδία. Στο 78 είμαστε. Μιάλμπη Σλόβαν 1-1. Βγήκε το γκολ-γκολ για όσου παίξαν. Έχει βγει και το άλλο το γκολ-γκολ. Το Αραράτ Αρμένια Τσέλιε 2-1. Να δούμε το βράδυ τα υπόλοιπα παιχνίδια. Έχουν ξεκινήσει εδώ και 5 λεπτά τα παιχνίδια. Χάμπολ Μπερσεβά, Ερυθρό Αστέρα. Και Λεύσκι Καϊράτ, δεν υπάρχει σκορ. Έχουμε παιχνίδια 2 για το Europa Link σήμερα και όχι την Πέμπτη που είναι η μέρα παραδοσιακά που γίνονται τα παιχνίδια στο Europa Link. Η Λάρν, Λάρν φίλε, Βόρεια Ολλανδία πρέπει να είναι αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Υποδέχεται την Ιμπέρια, πρέπει να είσαι άρρωστος. Άρρωστος για να κάτσεις να δεις 10 ώρα το βράδυ. Λάρν Ιμπέρια, δηλαδή. Εντάξει, όσο και να γουστάρεις το ποδόσφαιρο, φίλε, δεν μπορώ να κάτσω να δω. Να μου πεις κάτσε να δεις το Λάρν Ιμπέρια. Όχι, φίλε. Προτιμώ να δω ένα. Τι να δω. Το θάνατο του Τζόνα Βλακιώτη. Αυτό λέω. Να δω τη Βεντέτα με Λιβαδίτη. Του Ιερόσιλου. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Δεν. Δηλαδή το τσικ του τσικ που ήταν από τα πιο συχαμερά που πέρασαν από την ελληνική τηλεόραση. Να το δω αυτό. Δεν μπορώ να δω αυτό. Μάτς. Και 10 ώρα επίσης. Ναι. Σάμροκ Ρόβερς Γνατία. Άλλη ματσάρα. Εντάξει. Και στο Conference League στις 7. Στις 7. Ξεκίνησε αυτό. Κάτσε. Στις 7. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Πρέπει να το δούμε τώρα τι είναι. Η Άουντα, η οποία. Ναι, είναι σε εξέλιξη. Προηγείται. Πέταξε έξω στον προηγούμενο γύρο την Στεάο Βουκουρεστίου. Στο 77 προηγείται τη Δυναμό City με 1-0 και μάλιστα οι φιλοξενούμενοι αγωνίζονται και με αριθμητικό μειονέκτημα έχουν μείνει με 10 ποδοσφαιριστές. Είπαμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, για την ΑΕΚ του Champions League που ακόμα αργούν οι αγώνες, τις έχει ακόμα, για τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη με την Άντερλεχτ, για τον Όφη που περιμένουμε τον νικητή του ζευγαριού για να δούμε με ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει και να παλέψει για την είσοδό του στο Europa League, ο κυπελούχος στην περσινή χρονιά Ελλάδος Όφη. Υπάρχει όμως και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος την Πέμπτη έχει αγώνα στο Conference Link με την Τσέσεκα, όχι Σόφια, Τσέσεκα 1948. Άλλη είναι αυτή. Λοιπόν, σήμερα υπήρξε συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Τζέικοπ Νίστρου, και η συνέντευξη τύπου περιελάμβανε μία αποκάλυψη. Δεν θα αγωνιστεί ο Ανδρέας Τετέι στο παιχνίδι της Πέμπτης. Της Τετάρτης, με συγχωρείτε, 9.30 το βράδυ. Αύριο στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τσέσεκα Σόφιας. Γιατί δεν θα αγωνιστεί? Γιατί πέρασε ίωση. Έχει κάνει και περαιτέρω εξετάσεις. Δεν υποχώρησαν τα συμπτώματα από τα οποία είχε και δεν μπορεί να αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Είναι στο νοσοκομείο, όπως είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, για να γίνουν απαραίτητες εξετάσεις και ελπίζει να είναι έτοιμος στο επόμενο παιχνίδι. Άρα, ο Δανός τεχνικός δεν τον υπολογίζει για το αρχικό σχήμα του αυριανού αγώνα. Εντάξει, υπάρχουν επιλογές για τον Παναθηναϊκό, έχει αρκετούς παίκτες και προφανώς ο προπονητής του, όπως είπε στη συνέντευξη που περιμένει καλύτερη εικόνα σε σχέση με αυτή που είχε ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο παιχνίδι, στο δεύτερο με την Πάξη, όπου πραγματικά μόχθησε. Έφτισε αίμα για να φτάσει το 2-2 και να προκριθεί, για να μην οδηγεί το παιχνίδι στην παράταση με τους Ούγγρους στο δεύτερο παιχνίδι, στο οποίο είχε κερδίσει με 2-1 στην Ουγγαρία και έδειχνε ότι εύκολα ή δύσκολα θα πάρει την πρόκριση. Αυτά και όσον αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το αυριανό με την Τσέσεκα 1948. Υπάρχει θέμα Σωτήρη Δασκαλάκη και με το μπασκετικό. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τώρα εκεί πέρα. Υπάρχει θέμα με τον Αντιτοκούμπο. Αναμενόμενο ήταν. Γιατί ο Γιάννης Αντιτοκούμπο από φέτος είναι αθλητής στο Miami Heat, σε μια μεταγραφή που έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση στο NBA. Πολύ θόρυβο. Υπάρχουν δύο σημαντικοί αγώνες, τα λεγόμενα παράθυρα για την εθνική, που μετά τις δύο του ντούκες που έκανε, μπράβο, με Ρουμανία και Πορτογαλία, σε δύο μάτς που εντάξει έλεγες πόση θα είναι η διαφορά υπέρ της εθνικής, έφτασε στο σημείο να τα χάσει και τα δύο.
ένα εκτός, ένα εντός. Η Πορτογαλία εντός έχασε. Πορτογαλία στον μπάσκετ, μαγικό. Υπάρχουν δύο σημαντικά παιχνίδια τον Αύγουστο με Ισπανία και Ουκρανία ενόψει παγκοσμίου. Η εθνική τον θέλει, προφανώς τον θέλει και ο Βασίλης Πανούς, εδώ που έφτασε τα πράγματα, τα γάλατα έσφιξαν. Αλλά υπάρχει μια προθυμία από τους Μαϊάμι και είναι λογικό, γιατί ξέρεις πάντοτε σε αυτά τα παιχνίδια όταν παίζουν NBAers υπάρχει θέμα με την ασφάλισή τους, μήπως υπάρχει κάποιος τραυματισμός κτλ. Και από ό,τι ενημερώθηκα θέλει μισό χαρτί τουλάχιστον να καταβάλει η ΕΟΚ προκειμένου να πιστούν οι Μαϊάμι Heat και να δώσουν το OK για να παίξει. Πώς? Όχι, δεν νομίζω ότι παίρνεις πίσω. Άδος, τελείωσε. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Τα δίνεις ουσιαστικά σαν ενέχειρο, να το πω έτσι, ότι δίνω για να παίξει ο αθλητής ο οποίος παίζει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και να βοηθήσει την εθνική ομάδα της χώρας του, όπως γίνεται και με άλλους αθλητές. Αυτή είναι η ιστορία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Θα το δούμε αργότερα. Ενώ υπάρχει εξέλιξη, γενικά γίνεται μαλλιοκούβαρα εκεί με τον Ινφαντίνο μετά από αυτά που έγιναν στο παγκόσμιο κύπελο, με τον Τραμπ, με τις συνομιλίες, με το ότι πήρε πίσω την τιμωρία του ποδοσφαιριστή του των ΗΠΑ με την κόκκινη κάρτα, που πήγε να το κάνει ένα κλειστό κλαμπ το Μουντιάλ και όχι μόνο ο Ινφαντίνο. Τάχθηκε κατά και η UEFA μέσω του Τσέφεριν. Σήμερα έγινε γνωστό ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απέσυρε τη στήριξή της προς την υποψηφιότητα του Γιάννη Ινφαντίνο, νέα υποψηφιότητα, για να βγει να επανεκλεγεί πρόεδρος της FIFA για τη θητεία του της περίοδου 2027-2031. Η ΕΠΟ λέει όχι, Τζιάννη, no, no Τζιάννη, δεν σε στηρίζω. Οπότε ο Τζιάννη δεν ποντάρει στην ΕΠΟ, Σωτήρη μου. Θα πορευτεί μόνος του. Ο κύριος Γκαγκάτσης λέει νο στον Ινφαντίνο.

Η κατάσταση όσον αφορά τις πυρκαγιές είναι καλύτερη στον Τρίτο Δασκαλάκη, στη Δυτική Αττική. Από ό,τι διαβάζω και ενημερώνω, υπάρχει μια μάχη με διάσπαρτες ενεργείες εστίες σε κάποιες περιοχές. Είναι βελτιωμένη εικόνα. Θα μου πεις, OK, ρε φίλε, 3-4 μέρες κρατάει αυτή η ιστορία. Χάθηκαν ζωές ανθρώπινες, κάηκαν σπίτια, κάθηκαν περιουσίες. Είναι καλύτερη. Από ό,τι διαβάζω, η συνολική πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία είναι 135.000 στρέμματα. Μάλιστα. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπορών τμήματων και 141 οχήματα, ενώ από αέρος συμμετέχουν 12 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα. Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι και στη Δυτική Αττική κοντά στα Μέγαρα και πέριξ αυτών που παραμένουν κλειστοί, ό,τι βλέπω. Εντάξει, γίνονται απίθανα πράγματα στον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Τώρα διαβάζω ότι σοκ στο Μιστρά. Ένας 55χρονος κρατούσε τη σωρό του πατέρα του, λέει, σε καταψύχτη. Εντάξει, διανόητα πράγματα. Για 2 χρόνια, λέει, έκρυβε τον πατέρα του που ήταν νεκρός. Για να εισπράττει τη σύνταξη, ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Okay. Υπάρχουν εξελίξεις στο τρία, γιατί με ρωτούσε την άλλη φορά. Και οφείλω να σε ενημερώσω στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Εκεί υπάρχει γενικά μια αποδόμηση, βλέπω, και πολλές αποχωρήσεις. Την αρχή έκανε ο Θανάσης Αυγεννός, ο δημοσιογράφος, που αντάλλαξε κατέρωθεν καρφιά με την πρόεδρο του κόμματος, με αλληλοκαταγγελίες από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ανάρτησε και ο ίδιος ένα κείμενο το οποίο ήταν άκρως ειρωνικό. Και σήμερα έγινε γνωστό ότι φεύγουν από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Μαρία Ιωαννίδου και ο Τάσος Κοτσόριος. Γενικά έχουμε αποχωρήσεις στο κόμμα. Θα δούμε που θα πάει. Είχαμε σήμερα και την κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Παρέστη, λέει ο πρωθυπουργός, έβγαλε και... Όχι, έβγαλε λόγο, δεν έβγαλε λόγο. Επικίδιο διάβασε. Διαβάζω ότι και ο Αντώνης Σαμαράς πήγε, λέει, αλλά δεν είναι παρέστη στην... Δεν έμεινε. Παραβαίνεις, πήγε, δηλαδή συλληπήθηκε, χαιρέτησε και έφυγε. Ναι. Πώς? Ναι, τίποτα, έκανε χειραψίες και τα λοιπά, συλληπήθηκε και έφυγε. Οκ. Εντάξει. Πρώτο μεταφέρω, ρε παιδί μου. Και διαβάζω επίσης ότι το εντυπωσιακό είναι ότι δεν έγινε εδώ, στην Ιταλία έγινε. Κέρδισε ένα στολό το 1 εκατομμύριο ευρώ και πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια, που είναι ταινία. Και ένας φόβος ενδόμηχος που έχουμε όλοι μας, εάν κερδίσουμε κάποτε ένα λαχείο, κανένα λότο, κάτι, ξέρεις, το έχεις στην τσέπη και το βάζεις κανένα πλυντήριο. Παίρνει από το μυαλό σου, όχι, θα γίνει, λέμε, ρε παιδί μου. Μπράβο. Όμως δες τι έκανε ο σκύλος. Μάλλον, όχι ο σκύλος, γυναίκα είναι. Νόμιζε ότι το έχασε. Όταν το αντιλήφθηκε, ξεκίνησε πανικόβλητη να ψάχνει στα σκουπίδια και αυτό κράτησε μια μέρα, 23 ώρες περίπου. Με τη βοήθεια των υπαλλήλων της καθαριότητας σαρώθηκε η ηχοματερή και το βρήκε άθικτο. Και λέω εγώ τώρα, κυρία μου, δεν πρέπει τώρα τους ανθρώπους της καθαριότητας που σε βοήθησαν να τους δώσεις κάτι, το κάτι της. 1 εκατομμύριο είναι αυτό που πήρες. Τι θα πεις, ευχαριστώ πολύ και φεύγεις. Δεν θα τους πας γλυκά, πάστες, τιραμισού. Θα τα σκάσεις. Έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι το κυμπάρικο. Εντάξει, ναι. Αλλά πρέπει κάτι να δώσει από τα χρήματα τα οποία κέρδισε στο λότο.

Ήταν μια δύσκολη σήμερα μέρα και για την οικογένεια της Μίλαν, για τον οργανισμό της Μίλαν. Έγινε η κηδεία, τελέστηκε η κηδεία του Φράγκο Μπαρέζη, ενός εμβληματικού ποδοσφαιριστή, όχι μόνο για τη Μίλαν, νομίζω για το ιταλικό ποδόσφαιρο, γενικότερα για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής, αυτό που λέμε, μια ζωή στη Μίλαν. Αρχηγός, καπιτάνο, παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ιταλία το 1982. Εξαιρετικός αμυντικός στη Βασιλική του Αγίου Αυροσίου, στο Μιλάνο. Πάρα πολλοί κόσμος συγκεντρώθηκε, οπαδοί της Μίλαν και όχι μόνο. Και έδωσαν το παρόν πολλοί πρώην ποδοσφαιριστές και συμπαίκτες του. Από ό,τι βλέπω ήταν ο Ντανιέλε Μασάρο, ο Ρομπέρτο Ντονατόνι, ο Φίλιππο Γκάλι, ο Μάρκο Βαμπάστεν, ο Τζιοβάνι Γκάλι, ο Άντζελο Κολόμπο, ο Πάολο Μαλντίνι, ο Μπίλι Κωστακούρτα. Και ο πρώτος που εκφώνησε τον επικίδιο ξύπνιο ήταν Σωτήρη. Ο μεγάλος του αντίπαλος, ένας άλλος εμβληματικός αρχηγός, αλλά στην Ίντερ, ο Τζιουζέπε Μπέργκομι. Ναι, ο μεγάλος αντίπαλος του αρχηγός Ίντερ, ο οποίος έκανε, λέει, τους πάντες να λυγίσουν στον επικίνδυνο το οποίο διάβασε. Αυτά όσον αφορά τον μεγάλο Φράγκο Μπαρέζη, ο οποίος πια δεν είναι στη ζωή.

Ένας καλαθοσφαιριστής, το όνομα του οποίου έπαιξε και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη το προηγούμενο διάστημα, δεν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ούτε για τον ΠΑΟΚ ούτε για τον Άρη. Μιλάω για τον Ποκουσεύσκη, ο οποίος επέλεξε Λοκομοτίβ Κουμπάν. Εκεί θα αγωνίζεται το 24χρονο forward, ο οποίος την περσινή χρονιά ήταν παίκτης Παρτιζάν. Θα μετακομίσει, όπως όλα δείχνουν, στο Κράσνονταρ, την Ρωσία, για να αγωνιστεί στην VTB League τη σεζόν 26-27. Την περσινή χρονιά είχε κατά μέσο 3,7 πόντους και 2,1 rebound σε 12 λεπτά συμμετοχής. Εντάξει, οκ. Okay. Ρωσία να διαλέγει. Οι ρωσικές ομάδες είναι αποκλεισμένες ακόμα. Εν τω μεταξύ, το τελευταίο διάστημα δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει. Εγώ αυτό βλέπω στις ενημερωτικές ιστοσελίδες και στα social media. Έχει κοπάσει κάπως το πράγμα, ο θόρυβος όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν κτλ. Παρ' όλα αυτά, το διευράκι παραμένει, έτσι. Θα ανέβει κιόλας, θα τσιμπήσει. Ναι. Αυτό. Εκεί μένουμε. Ότι το διευράκι στη βενζίνη παραμένει. Στενά Ορμούς κτλ. Είχαμε για χρόνια, το καταλαβαίνω σε έναν βαθμό, το πόλεμο στην Ουκρανία. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, πήγαινε στο βενζινάδικο, έλεγε ρε μας τώρα τι γίνεται. Πού θα πάει, ο πόλεμο στην Ουκρανία, τα έδωσε. Ναι. Πόλεμο στην Ουκρανία, τα σιτηρά, τα έτσι, μπράβο. Μετά, όχι ότι δεν συνεχίζεται, αλλά όχι και με την ένταση των πρώτων ετών. Λες τι γίνεται, να κάπως κόπα το πράγμα, ναι λέει, αλλά να τα στενά του Ορμούς. Σταματάει λίγο κάπως εκεί, λίγο υπάρχει μια ύφεση. Πέφτει κάπου εκεί στο 1,80 κάτι, λες άντε. Εντάξει, όχι ότι θα φτάσει στο 1,5 στο 1,60, αλλά λες δεν θα το πάνε στο διεύρο, θα το πάνε στο 1,80 κάτι και θα σου πούνε ορίστε, να έπεσε. Θα στο σερβίρουν έτσι. Ξανά, καβατζάρα με το διευράκι. Να χαρώ εγώ που λέει και ο Μιχάλης Βραζιλιάνος.

Διαβάζω την αποστολή του Παναθηναϊκού για τους φίλους του Παναθηναϊκού και όχι μόνο. Εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Τζέσσα 1948 για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League. Πένια, Τσάβες και Κότσαρης είναι οι τρεις θεματοφύλακες που βρίσκονται στην αποστολή. Κάτρης, Τουμπά, Ντεφράι, Τσάπρας, Φαντρόγγελεν και Κυριακόπουλος οι αμυντικοί. Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρη, Κυριόπουλος, Μπινιάρης η μέση. Επιθετικός είναι ο Ραστόντερ, καθαρό έμος. Άρα μέναν, αφού τότε είπαμε ότι ταλαιπωρείται από ίος, είναι στο νοσοκομείο εξετάσεις και δεν είναι διαθέσιμος. Θα πάει με Ραστόντερ ο Παναθηναϊκός και με αλχημίες εκεί με τους μεσοπιθετικούς. Πελίστρη, ποιον θα επιλέξει, Τσέριν, Ζαρουρί, Μπασίματα. Έχει ο Θεός, Σωτήρη μου.

υπάρχει ένα πανό που έχουν αναρτήσει ο παδί του Ολυμπιακού, από ό,τι βλέπω είναι στη θύρα 7. Είναι ένα πανό φόρος τιμής στα θύματα των πυρκαγιών και στους 5 πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές, αλλά και στο δυστύχημα με το πυροσβεστικό ελικόπτερο στην περιοχή της Ψάθας. Επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, για όσους συντονίστηκαν τώρα με το Μετρόπολη 95,5, την εντεκάδα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την ΑΕΜΕΓΕΝ.

Τσέλιε 2-1, είμαστε στο 6ο λεπτό από τα 7 των καθυστερήσεων στην Αρμενία. Η Αράτ κρατάει τη νίκη στα χέρια της και ένα μικρό, ένα ισχνό προβάδισμα ενώπιση του δευτέρου αγώνα στη Σλοβενία, μιας και η κατάργηση του εκτός έδρας γκολ έχει αλλάξει τα δεδομένα. Η Αούντα για την ακρίβεια, έτσι λέγεται, με την Δυναμό Σίτι παραμένει το 1-0. Είμαστε και εκεί στο 6ο και τελευταίο λεπτό καθυστερήσεων. Οι φιλοξενούμενοι αγωνίζονται με 10 ποδοσφαιριστές. Ενώ στο... περίμενε, Σωτήρη, γιατί είχαμε ακόμα ένα παιχνίδι στο Champions League, το οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για όσους το έπαιξαν, για να τους... γιατί υπάρχουν και οι φίλοι που παίζουν και το στοιχηματάκι του σήμερα. Έχει ολοκληρωθεί λογικά, δεν προλάβα να το δω. Ναι, έγινε η ανατροπή. Αυτό σου λέω εδώ. Πρέπει να υπήρξε κάτι μέτρογε. Μιάλμπι Σλόβα Μπρατισλάβα 1-2. Ήταν το παιχνίδι 1-0 στο 61 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Στρούτ. Οι Σλοβάκοι ισοφάρισαν με τον Καμαρά στο 78 και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων πήραν τη νίκη με ένα γκολ του Κλάγκα. Και προβάδισμα εν ώψη του δεύτερου αγώνα, το οποίο θα γίνει στην Μπρατισλάβα. Έχει πάει Μπρατισλάβα. Ο Πάου δεν είχε παίξει εκεί. Ναι. Τι κέρδισε εδώ. 3-2. Και τότε ήταν το εκτός έδρας γκολ, γι' αυτό. Σωστά, ναι. 1-0 ιτήθηκε στη Μπρατισλάβα και κέρδισε εδώ 3-2. Αλλά αποκλείστηκε λόγω των δύο εκτός έδρας γκολ της σλοβακικής ομάδας. Αυτή είναι η ιστορία, Σωτήρη μου. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί με το καλό 7 η ώρα. Θα έρθει αύριο μια ψηλή πάλι, 8. Για να σε περιμένω, ωραία. Θα κάνουμε και μια σούμα αύριο, Τετάρτη, 5 Αυγούστου, παραμονή του Σωτήρος, γιατί γιορτάζει. Την Πέμπτη θα λείπει, θα είσαι στο γήπεδο. Παρασκευή θα είσαι εδώ. Πώς? Θα φάμε τίποτα, κανένα γλυκάκι ή θα κάνεις τον Κινέζο? Αυτό λέω. Επειδή πέρσι δεν έκανες τον Κινέζο, καλό να μην το κάνεις ούτε φέτος τον Κινέζο. Έτσι. Μεγάλη γιορτή. Την Πέμπτη του Σωτήρος γιορτάζει και η Καλαμαριά, η Μητρόπολη μας. Λοιπόν, θα κάνουμε μια σούμα αύριο, θα κάνουμε μια σούμα των μεταγραφικών κινήσεων των ελληνικών ομάδων μέχρι στιγμής, οι οποίες είναι ούκο λίγες. Να δούμε πού βρίσκονται οι 14 ομάδες όσον αφορά τα μεταγραφικά. Θα ακολουθήσει 9 με 11 ο Δημοσθένης Βαρδάκης με τον καλεσμένο του, τον κύριο Γιουρτίκα, τον αντιπεριφερειάρχη. Στις 11 η ώρα θα έρθει στο στούντιο, μέχρι τις 12 ο Κυριάκος ο Ισκεντερίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ήμουν ο Γιάννης Σερβίνης. Ήμασταν μαζί με τον Γιάννη Τολελίδη και τον Σωτήρη το Δασκαλάκη. Θα κλείσουμε με ωραία μουσικούλα, χαλάκι. Και πρώτο Θεός, θα είμαστε αύριο ξανά εδώ σε 7. Γεια χαρά.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Δωροστροφό τη Novibet.
4: Δωροτροχό.
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας.
1: Μπορεί να το έχουν πλανέψει από γυαλιές δειλινά.
0: Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή.
1: Μπορεί ακόμα, μπορεί.
0: Στο μικρόφωνο σήμερα 4 Αυγούστου από τις 9 μέχρι τις 11 θα σας κρατήσει συντροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Σωτήρη Δασκαλάκη, στη γραμματιακή υποστήριξη τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο production το Γιάννη το Λελίδη. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310 90 90 90, ή πληκτρολογώντας από το κινητό σε 955, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54 301.

Για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και ό,τι άλλο βελιονού σας. Και φυσικά τώρα το καλοκαίρι, μαστιχωτό ντουντουρμά παγωτό. Νικηφόρου Φωτεινή, η πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό του ντουρμά της κυρίας Νικηφόρου.

Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956, με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρώ Πολυτεχνείο 69, στον Εύοσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-641140. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύοσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας.

Καλωσορίζουμε το νέο καφέ Take Away στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Μπούνα Take Away, εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δροσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Μπούνα καφέ τώρα στο κέντρο της Πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του Πόντιου Αγωνιστή, στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης. Στο κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, Αγνός Στρατιώτη 39, στάση Κρυαβλήση, βρίσκεται το Μπούνα Take Away με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό, αυθεντικό, ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβετε τη διαφορά. Μπούνα Καφέ, Αγνός Στρατιώτη 39, τηλέφωνο για παραγγελίες 2317 009 181. Καλή απόλαυση.

άναμα. Εάν θέλετε να ζήσετε δροσερή και φιλόξενη ατμόσφαιρα σε πανόμορφο περιβάλλον και να απολαύσετε μεσογειακή κουζίνα με ποιοτικές πρώτες ύλες, ψητά στα κάρβουνα, με συνοδεία επιλεγμένη λίστα κρασιών στο άναμα στον Εύωσμο, μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά πιάτα όπως surf and turf, ψιλοκομμένη πανσέτα με κεχταπόδι πάνω σε φρυγό τηγανισμένο ψωμί με καπνιστή μαγιονέζα, παραδοσιακό κατσαπούρι με τυρί, σιγομαγειρευμένο αρνί στο ξυλόφουρνο με πατάτες και καρότα, μοσχαρίσκια πλευρά, black angus με γιουβέτσι, λιαστή ντομάτας και γραβιέρα Κρήτης με θυμάρι, άναμα με άνδρο και κολοκοτρώνη 10, τον Εύωσμο, τηλέφωνο για κρατήσεις 2310 76 85 76. Άναμα, εκεί που η φωτιά αναδεικνύει τη γεύση με άψογη εξυπηρέτηση. Άναμα, καλή απόλαυση.

Γιατί βαρέθηκες, ίσως να ζήτησες αλλού χαρά, όμως δεν σκέφτηκες πως με

0: ξαφνά κάποια βραδιά.
1: Καλησπέρα σας, Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026. Είναι η 216η μέρα του έτους που βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και μάλιστα οι περισσότεροι Ευρωπαίοι Έλληνες και από άλλες ηπείρους κάνουν διακοπές στη χώρα μας και απολαμβάνουν τον ελληνικό ήλιο, τη γαλαζοπράσινη θάλασσα, την εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα και γενικά ζουνε το όνειρο. Η αλήθεια όμως είναι ότι σε περιόδους όπως αυτές του καλοκαιριού, που σε πολλές περιοχές ο πληθυσμός αυξάνεται και 500 και 1000% θα έλεγα, φίλες και φίλοι, μας προδίδουν υποδομές, αλλά η άλλη αλήθεια που δεν μπορεί να φανεί ακόμη είναι ότι σε πολλές περιοχές εδώ και λίγα χρόνια ξεκίνησαν εργασίες που έπρεπε να γίνουν εδώ και 40 χρόνια.
0: Σε σφάλμα έπεσα.
1: Στη σημερινή εκπομπή έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο που ζει ανάμεσά μας, δουλεύει αθόρυβα και με τις γνώσεις του και τη διάθεση που έχει κάνει πράγματα από αυτά που προανέφερα, που δεν έγιναν εδώ και 40 χρόνια. Σημερινός καλεσμένος, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κύριος Κωνσταντίνος Γιουτίκας, απόφοιτος του Πολυτεχνείου, άριστος μαθητής του σχολείου, αλλά πάνω απ' όλα παιδί της πιάτσας. Καλησπέρα, κύριε Γιουτίκα.
2: Καλησπέρα, κύριε Βαρδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για άλλη μια χρονιά την φιλόξενη εκπομπή σας και το Ράδιο Μετρόπολης. Ήταν μεγάλη μου χαρά, γιατί θα είμαστε μαζί για αρκετές ώρες, σε βραδινό ωράριο. Και θα συνεχίσω λέγοντας ότι όντως σήμερα το μεσημέρι, περπατώντας στην Τσιμισκή, άκουγα περισσότερους να μιλάνε ξένες γλώσσες παρά ελληνικά. Όντως έχει αδειάσει η πόλη. Είμαστε από τους λίγους και φίλοι δημοσταίνοι που είμαστε στην πόλη.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Κωνσταντίνε, αυτό που προανέφερα πραγματικά είναι μια πραγματικότητα, διότι υπάρχουν περιοχές, ας πούμε, που 8 μήνες ζουν με 50 και 60 χιλιάδες κόσμο, ας πούμε, και ξαφνικά γίνεται 500 χιλιάδες κόσμο. Αυτό δεν μπορεί να το υποστηρίξει από τη μια στιγμή στην άλλη ούτε οι υποδομές, ούτε οι δρόμοι, ούτε η καθαριότητα, ούτε η αστυνομία, ούτε η πυροσβεστική, όλα. Αλλά βλέπω ότι γίνονται προσπάθειες εδώ τα τελευταία χρόνια και μάλιστα που συζητάμε εδώ, και σε ευχαριστώ που έρχεσαι στο ραδιόφωνο και επικοινωνούμε με τον κόσμο. Γιατί το ραδιόφωνο τι είναι? Να επικοινωνούμε με τον κόσμο, να μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται στην πιάτσα, στην αγορά και όλα αυτά.
2: Όχι, είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Βέβαια.
2: Πάρα πολύ χρήσιμο, ναι. Και για εμάς που είμαστε στην αυτοδιοίκηση,
1: ναι,
2: και κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο προκειμένου να βελτιώσουμε την καθημερινότητα όλων μας, να μας δοθεί ένα φιλόξενο βήμα για να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες.
1: Ακριβώς.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βλέπεις ότι σήμερα.
2: Και γι' αυτό είμαι στην πιάτσα.
1: Ναι, σωστά
2: μου λέει, γιατί είσαι έξω. Πρέπει να είμαι έξω.
1: Εγώ τουλάχιστον αυτό.
2: Παίρνω ζωή από το να είμαι έξω, γιατί ακούω τα θέματα.
1: Έτσι και.
2: Στο γραφείο κλεισμένος δεν μαθαίνεις τίποτα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που το είπε πολύ σωστά. Τελείωσε πολυτεχνείο, τελείωσε κολέγιο. Αλλά πάνω απ' όλα το πρώτο σου γραφείο το έκανε στη Χαλάστρα. Δεν το έκανε ούτε στη Τσιμισκή ούτε στη Σοφούλη.
2: Γιατί και το έχω ακόμα. Και το ακόμα.
1: Γιατί γελάς? Αν δεν εισπράττεις τον καημό του πολίτη, του απλού και ταπεινού, και ακούς μόνο μεγάλα λόγια και φαρδιά πλατιά, δεν κάνεις κανένα βήμα.
2: Δόξα τω Θεώ. Το γραφείο ακόμη λειτουργεί στη Χαλάστρα, το τεχνικό γραφείο. Με έχουν στηρίξει πάρα πολλοί άνθρωποι της περιοχής και δεν μιλάω για τους βιομήχανους στη Σύνδο.
1: Ναι.
2: Μιλάω για τους απλούς πολίτες που έκαναν το σπίτι τους, οι κτηνοτρόφοι που έκαναν το στάβλο τους, οι μετοκαλλιεργητές που έκαναν τα κέντρα εξυγείας για τα όστρακά τους.
1: Μπράβο.
2: Οι αγρότες που έκαναν τα αγροτικά συλλόγια τις αποθήκες τους.
1: Αν δεν ζούσε αυτό εδώ, θα τα ήξερε από πρώτο χέρι?
2: Η αλήθεια είναι, δημοσταίνει ότι όχι.
1: Γιατί, ας πούμε, πριν 2 χρόνια, με αυτή τη ζέστη που έγινε, που καήκαν όλα τα μύρια και οι μυδιοκαλλιεργητές τραβούσαν, εσύ το ήξερες και στην εκπομπή τα είχαμε πει και τα είχαμε συζητήσει. Είναι πράγματα που, αν δεν έχεις επαφή με τον κόσμο απευθείας, απλώς ακούς μία είδηση. Τώρα, αυτή είναι σωστή, είναι λάθος, είναι λίγο, είναι πολύ. Δεν μπορείς, αν δεν το δεις και το ζήσεις, να φέρεις γνώμη.
2: Είναι πάρα πολύ βασικό να αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημα στη ρίζα, στον πυρήνα, να το αντιλαμβάνεσαι καταρχήν για να μπορέσει να προτείνεις ή και να δώσεις ο ίδιος λύσεις. Γιατί υπάρχει ένα ξύσδομικό πρόβλημα. Πάρα πολλοί δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Είναι σαν ένας γιατρός να μην μπορεί να κάνει διάγνωση.
1: Ακριβώς.
2: Άρα πώς θα σου δώσει θεραπεία?
1: Όπως
2: και ευτυχώς σήμερα, μια και λέμε για τα όστρακα, ναι, να το ελαφρύνουμε κιόλας.
1: Ναι.
2: Ευτυχώς φέτος είναι μια πολύ καλή χρονιά.
1: Ναι.
2: Έχει πολύ καλή παραγωγή οστράκων και μηλιών εξαιρετικής ποιότητας και με καλές τιμές, ναι. Δόξα τω Θεώ. Γιατί? Γιατί όλη η αγορά στηρίζεται στην Κεντρική Μακεδονία σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και μετά τον τουρισμό. Είναι πολύ βασικό να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι. Όχι μόνο οι μετοκαλλιεργητές, και οι αγρότες και οι καλλιεργητές. Και επειδή γυρίζω στους νομούς, είναι περίοδος τώρα συγκομιδής φρούτων στην Πέλα, στην Ιμαθία. Γίνεται ένας χαμός. Είναι 50 μέρες φωτιά. Να ζεύουν ροδάκι, να πηγαίνουν σε βιομηχανίες, εμπορεύονται. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται στήριξη και έργα ουσίας. Έργα ουσίας όπως είναι τα αρδευτικά έργα. Που θα μπουν και αυτά πολύ σοβαρά πλέον στην δημόσια συζήτηση, μιας και έχει ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα στην ΕΙΑΘ πλέον να απορροφήσει όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης, αποχέτευσης στη Θεσσαλονίκη καταρχήν από τους Δήμους και στη Χαλκιδική, μιας και αναφέρθηκες και στις υποδομές που βλέπουμε η Χαλκιδική με τον υπερτουρισμό πλέον που βιώνει, τι προβλήματα αντικειμενικά υπάρχουν στις υποδομές, οι οποίες υλοποιήθηκαν πριν πολλά χρόνια, δημιουργήθηκαν για ένα εύρος κόσμου, πλέον τα πάει πενταπλάσιος κόσμος, όντως υποφέρουν οι υποδομές.
1: Ακριβώς, αλλά εγώ θέλω να πω έτσι πιο αναλυτικά από αυτά που ανέφερες, ότι είπες για μυδιοκαλλιεργητές, για αγρότες, για κτηνοτρόφους κτλ. Αυτή ήταν η ελευθερία του Έλληνα, ότι ήταν ο Έλληνας μια ζωή, ήταν αυτόνομος γιατί είχε όλα αυτά. Αυτά που είπες ήταν η αυτονομία του Έλληνα. Και τόσα χρόνια που περάσανε, τόσοι και περάσει και φύγανε, δεν μπορούσε να κατακτήσει τον Έλληνα γιατί είχε αυτή την αυτονομία και την δύναμη.
2: Είναι αυτονομία και είναι πραγματικά ένα περήφανο επάγγελμα.
1: Μπράβο.
2: Το να είσαι αγρό. Είσαι εσύ και η φύση.
1: Α, μπράβο.
2: Είσαι εσύ και ο αγρός σου. Είσαι και το χωράφι σου. Είσαι και η θάλασσά σου. Έτσι. Είσαι και τα ζώα σου. Είναι περήφανο επάγγελμα. Και θέλουν στήριξη και δεν θέλουν να είναι πέτες οι άνθρωποι. Θέλουν ουσιαστική στήριξη σε τρία πράγματα. Και έχουμε προτείνει πάρα πολλά. Γιατί ξέρετε, είμαστε οι άνθρωποι, οι αυτοδιοικητικοί, που ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά με τους ανθρώπους. Και επειδή ξέρουμε και πώς εφαρμόζονται οι νόμοι που ψηφίζονται στη Βουλή, στην κοινωνία, ξέρουμε και εν της πράγμαση τι πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό και θέλουμε να είμαστε θετικοί με προτάσεις. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα πλέον στην ριζοκαλλιέργεια.
1: Ναι.
2: Βεβαίως, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι δεύτερη χρονιά που πραγματικά οι ριζοκαλλιεργητές στην Κεντρική Μακεδονία και αναφέρουμε σε Θεσσαλονίκη και σε Έρες, καθώς είμαστε η τρίτη ο ριζοπαραγωγός χώρα στην Ευρώπη.
1: Αλήθεια.
2: Βεβαίως.
1: Στην Ευρώπη.
2: Στην Ευρώπη. Η τρίτη παραγωγός χώρα στην Ευρώπη και το 85-90% του ριζιού της χώρας παράγεται εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τέτοιες ποσότητες και τέτοια μεγέθη
1: και μιλάμε.
2: Μιλάμε
1: για τον κάμπο των Σερών, για το.
2: Γι' αυτό βλέπεις και πέρσι αντιδράσαμε στην ψήφιση της Mercosur που θα φέρουν ρύζια από τρίτες χώρες και θα κατακλείσουν
1: και
2: την
1: σωστά,
2: Ευρώπη. Και γιατί
1: σωστά.
2: Κλείνουν την πόρτα στα ευρωπαϊκά ρύζια, άρα και στα ελληνικά,
1: ναι.
2: Προκειμένου να πουληθούν με καλές τιμές στην Ευρώπη.
1: Αυτό είναι ευνουχισμός που πάει να γίνει.
2: Και... είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό το θέμα.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν πρέπει να παρασυρθούμε από όλα αυτά εδώ. Και το θετικό τώρα, μια που μιλάμε μεταξύ μας, Κωνσταντίνε Γιουτίκα, είναι ότι από πολύ μικρός μπήκε σε αυτά τα θέματα, γιατί αλλιώς είναι να τα ζεις από ηλικία 12 χρόνια. Δεν συμπλήρωσε στην αυτοδιοίκηση.
2: Πέρασαν τόσα, ναι, από το 2014.
1: 12
2: που πρωτοεκλέχθηκα, 12 χρόνια.
1: Είδες,
2: ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Και επειδή σε γνωρίζω πριν ασχοληθείς, γνωρίζω τον πατέρα σου, την οικογένειά σου κτλ. Και είσαι άνθρωπος που επικοινωνιακός, βοηθάς, δουλεύεις, κάνεις. Εγώ στη δουλειά σε γνώρισα, δεν σε γνώρισα.
2: Συνεργαστήκαμε όντως.
1: Ναι, στη δουλειά σε γνώρισα, στην οικοδομή.
2: Ωραίες εποχές.
1: Γιατί ψέματα.
2: Όχι, ήταν ωραίες εποχές.
1: Όχι, θέλω να πω, όταν από πολύ μικρός μπαίνεις αυτό το. Μπορείς και γρήγορα να σκεφτείς και να αντιληφθείς και να δεις και να πράξεις. Γιατί άλλο να στα λένε οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι επικοινωνιολόγοι, ο ένας ο άλλος. Και άλλο να το ζεις, να το περπατάς και να πιάσεις το χέρι του αλλού και να καταλαβαίνεις.
2: Αυτό λέω και στα παιδιά μου και στο μεγάλο μου το
1: μπράβο,
2: γιο.
1: Μπράβο.
2: Αυτό λέω. Να βγεις, ήδη ξεκίνησε να δουλεύει το καλοκαίρι περιστασιακά, ναι. Σε ξυπνάει η δουλειά.
1: Φυσικά ρε.
2: Σε ξυπνάει η αγορά.
1: Φυσικά, μαθαίνεις. Μαθαίνεις. Εγώ, ακόμα και σήμερα, και το πιο μικρό ταπεινό παιδάκι, όταν λέει κάτι, καθόμαι και το προσέχω, γιατί πραγματικά μαθαίνω. Τι να πω τώρα, ότι όλα τα ξέρουμε, τρίχες ξέρουμε. Ξέρουμε αυτά που ζούμε κάθε μέρα. Λοιπόν, αλλά ας έρθουμε έτσι σιγά σιγά λίγο στα θέματά μας, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολλά αυτά που τρέχουν και πάρα πολλά έχεις ασχοληθεί και έχεις δουλέψει και μάλιστα σε πολλά σημεία μπήκες και κόντρα, να πω, δεν μου αρέσει η λέξη κατεστημένο, σε αυτό που γίνεται, που συμβαίνει. Να πούμε καταρχάς ότι είπες από μόνος σου σαν αντιπεριφερειάρχης ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και η Δήμη και η Περιφέρεια δεν έχει έσοδα και πρέπει πολλά έσοδα από τα διόδια και από φορολογίες που αφορούν τα αυτοκίνητα και τα λοιπά, ένα κομμάτι να έρχεται και στην αυτοδιοίκηση. Νομίζω αυτό δεν είπες.
2: Αυτονόητο είπα.
1: Αυτονόητο,
2: εάν θέλουμε πραγματικά, όπως το βιώνω εγώ και το ζω εγώ. Εγώ λέω την άποψή μου, όπως το ζω και όπως το βιώνω 12 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε δήμους και περιφέρειες πραγματικά αυτοδιοικούμενες, θα πρέπει να είναι και οικονομικά ανεξάρτητες και να πάμε στην τοπική διακυβέρνηση. Ναι. Γιατί αλλιώς, όπως έλεγε ένας παλιός φίλος περιφερειάρχης στην Πελοπόννησο, είμαστε επέτες. Παρακαλάμε το δασαρχείο, παρακαλάμε την αρχαιολογία, παρακαλάμε το Υπουργείο να δώσουν τα λεφτά. Και τι είπα λοιπόν κάποια στιγμή όταν έφτασα σε ένα σημείο να αγαναχτίσω σε ό,τι έχει να κάνει με τη συντήρηση του επαρχιακού δικτύου.
1: Ναι.
2: Μιλώντας με διαφόρους από τα Υπουργεία.
1: Το οποίο κυκλοφορούμε εμείς.
2: Βέβαια, εμείς κυκλοφορούμε.
1: Ναι, ποιος κυκλοφορεί.
2: Είπα πάρα πολύ απλό και λέω με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχουν παραχωρηθεί πάρα πολλοί δρόμοι του εθνικού δικτύου σε παραχωρησιούχους και πληρώνουν διόδια. Πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Όταν πληρώνουμε διόδια, τι περιμένουμε από τους παραχωρησιούχους? Να έχουμε δρόμους συντηρημένους.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Έχουμε δρόμους συντηρημένους?
1: Όχι.
2: Σε κάποια σημεία, όχι. Άρα λοιπόν, εφόσον τους δρόμους αυτούς τους παραχωρήσατε σε παραχωρησιούχους, παρακαλώ πάρα πολύ ευγενικά, βάλτε και εσείς το χεράκι σας, πιέστε για να γίνουν συντηρήσεις.
1: Μπράβο.
2: Και τώρα βλέπει σιγά σιγά ο παραχωρησιούχος στον δρόμο Θεσσαλονίκης Αθηνών κάνει συντηρήσεις. Ναι. Πιέσαμε όλοι και καλά κάναμε. Πάμε τώρα στο άλλο. Στο επαρχιακό δίκτυο ή μέσα στους δήμους μπορεί η περιφέρεια ή ο δήμος
1: να συντηρήσει
2: χωρίς λεφτά?
1: Πώς θα γίνει?
2: Όχι.
1: Αυτό.
2: Και τι είπαμε, τι είπα. Εφόσον κύριοι όλοι μας όσοι κατέχουμε αυτοκίνητα πληρώνουμε πέρα από τα διόδια και τέλη κυκλοφορίας, αυτά τα τέλη κυκλοφορίας να τα κάνετε μια κατανομή, μια διανομή δίκαιη, ανάλογα με τα χιλιόμετρα και το μέγεθος κάθε περιφέρειας.
1: Ναι.
2: Υπάρχει τρόπος. Πόσα χιλιόμετρα έχεις στην Κεντρική Μακεδονία? Έχεις το 20% του εθνικού δικτύου. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάρεις το 20% των τελών κυκλοφορίας.
1: Σωστά μιλάς.
2: Έτσι ώστε, αν τα πάρω ως περιφέρεια τα χρήματα αυτά και δεν κάνω τη δουλειά μου, έλα, κόλλαμε στον τοίχο, βρήσαμε, κάνουμε τι θέλεις. Ναι. Δεν μπορείς όμως να μην μου δίνεις χρήματα, να μου μεταβιβάζεις μόνο αρμοδιότητες και ευθύνες.
1: Και όχι μόνο, να έχεις και τον πολίτη αντιμέτωπο.
2: Βέβαια, γιατί τι σου λέω, ενδιαφέρει τον πολίτη για ποιο λόγο δεν είναι ο δρόμος? Τον ενδιαφέρει να γίνει ο δρόμος.
1: Μα βγαίνεις τώρα, βγαίνεις, συγγνώμη λίγο, να πας για τα διόδια των Μαλγάρων και δεξιά έχεις τη Λαχαναγορά και πας χορεύοντας. Για όνομα του Θεού τώρα. Και στα 20 χιλιόμετρα, 18 να πληρώνεις διόδια για δρόμο που χοροπηδάς.
2: Άρα, τι είπαμε, με τους υφιστάμενους φόρους ή τα εφιστάμενα τέλη τα οποία επιβαρύνονται ούτως ή άλλως οι πολίτες, να γίνει μια δίκαιη κατανομή έτσι ώστε και οι δήμαρχοι να πάρουν τα χρήματα που πρέπει να πάρουν και οι περιφέρειες, προκειμένου να γίνει συντήρηση σωστή, ορθή όλων των δρόμων που κυκλοφορούμε όλοι μας, χωρίς κανέναν καινούριο φόρο, χωρίς τίποτα επιπλέον
1: από αυτά που,
2: ήδη λαμβάνει το κράτος. Και είναι δισεκατομμύρια.
1: Αλλά εκείνο που θέλω να σου πω που δεν συμβαίνει δυστυχώς είναι, Κωνσταντίνε Γιουτίκα, θα πρέπει εκεί που μένει ο καθής και να ψηφίζει και από εκεί να βγαίνουν και τα και να βγαίνουν και οι πινακίδες. Διότι τώρα όταν εγώ μένω, ας πούμε, στο Ρετζίκι, μένω δεξιά και αριστερά και ψηφίζω στο χωριό μου για το χι λόγο, το Υπουργείο Εσωτερικών βλέπει. Λέει αυτή 2.000 άτομα. Τι 2.000, αφού είναι 20.000 άτομα. Δεν έχει δηλαδή και ακριβά νούμερα. Δεν πρέπει και αυτό κάποια στιγμή εκεί που μένεις να ψηφίζεις και να παίρνεις και πινακίδες? Λέω τώρα μία σκέψη.
2: Κοίτα σου πω, όπως το ακούω, είναι πιο ορθό, γιότι εκεί που μένεις, εκεί που βιώνεις την καθημερινότητα,
1: έτσι,
2: και είσαι άποψη για το τι γίνεται, εκεί πρέπει να ψηφίζεις.
1: Έτσι.
2: Και ποιος θέλεις να σε διοικήσει,
1: ναι,
2: προκειμένου να σε βελτιώσει την καθημερινότητα.
1: Ακριβώς. Και να έχεις άμεση επαφή με τον άνθρωπο που νομίζεις ότι, και πιστεύεις ότι σε διοικεί κατά κάποιο τρόπο.
2: Είτε είναι ο δήμαρχος, είτε ο περιφερειάρχης, είτε οποιοδήποτε άλλο.
1: Ναι, ναι,
2: είναι,
1: ναι,
2: αλήθεια.
1: Γιατί και το Υπουργείο Συγκοινωνιών τώρα, όταν βλέπει ότι π.χ. ας πούμε τώρα λέω το Ρετζίκι, τώρα όλη η Νεάπολη δεξιά και αριστερά, μέσα στο Ρετζίκι λέω τώρα, Όταν όμως ο Ρετζίκη έχει, πώς λένε, στο Υπουργείο Εσωτερικών εγγεγραμμένη τόση, ενώ μένουν τετραπλάσιοι. Λοιπόν, αλλά σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο, πρέπει από τα χρήματα που πληρώνει ο Έλληνας
2: που ήδη δίνουμε που να είναι... γίνεται μια δικαιότερη κατανομή έτσι ώστε και οι αυτοδιοικητικοί και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες να έχουν συγκεκριμένα ποσά, ναι, για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί έχουμε εκλεγεί για να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα. Έτσι. Το πρόγραμμα για να υλοποιηθεί χρειάζονται χρήματα.
1: Με τα λόγια.
2: Αλλιώς πώς θα είσαι κυβερνήτης ή πραγματικός δήμαρχος, πρώτος, ναι, πολίτης του Δήμου, χωρίς λεφτά.
1: Ακριβώς όπως θα λες. Και επίσης, επειδή, όπως είπα στην εισαγωγή μου, δουλειές που δεν γίνανε εδώ και 40 χρόνια, ξεκινήσαν εδώ και 2-3 χρόνια να γίνονται. Υπογειοποίηση καλωδίων, οπτικές ίνες.
2: Πολύ μεγάλο έργο.
1: Ναι, οπτικές ίνες κτλ.
2: Και ολοκληρώθηκε και η υπογειοποίηση. Στο ΣΕΙΣΟ, να ξέρεις, ολοκληρώθηκε η υπογειοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου στο ΣΕΙΣΟ. Ναι. Πολύ σημαντικό.
1: Το γνωρίζω. Το γνωρίζω από... έχω επικοινωνία με ανθρώπους και ενημερώνουμε για όλα αυτά. Και όπως πολλά πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα, που επαναλαμβάνω, έστω δεν γίνανε τόσα χρόνια, τώρα έρθε η ώρα να γίνουν.
2: Και κάποια έχουν ξεκινήσει και γίνονται.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και αύριο θα επισκεφτώ το εργοτάξιο, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Χαλάστρας και Αγίου Αθανασίου και, ναι, αναφέρομαι στον δρόμο Θεσσαλονίκης Χαλάστρας Εύζωνη.
1: Μάλιστα.
2: Ένας δρόμος πάει πολύ καστρο και μετά πάει στα βόρεια σύνορά μας.
1: Ναι.
2: Ένας δρόμος πραγματικά καρμανιόλα που έχουμε θρυνήσει δεκάδες θύματα. Είναι στην ουσία η είσοδος
1: της πόλης.
2: Της πόλης και της και Κεντρικής Μακεδονίας από τα βόρεια σύνορά μας.
1: Ναι.
2: Θα γίνει πλέον ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος, σύγχρονος, με νησίδα.
1: Λοιπόν, κράτα λίγο αυτό εδώ, γιατί πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο να μάθει γι' αυτό το σοβαρό.
2: Ενδιαφέρει, αυτό, ναι, είναι πάρα πάρα, ναι, πολύ σημαντικό. Το διεκδικήσαμε για πάρα πολλά χρόνια και, ναι, επιτέλους ξεκίνησε. Έχουμε δηλαδή εργοτάξιο σε πλήρη ανάπτυξη και παύρο να το επισκεφτώ.
1: Για να πούμε και τη διαδρομή. Φίλες και φίλοι, μείνετε κοντά μας από τον Κωνσταντίνο τον Γιουτίκα, τον Αντιπεριφερειάρχη. Θα μάθετε πράγματα, θα μάθουμε πράγματα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε και να βελτιώσουμε τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, Σωτήρη, σε ευχαριστώ.
3: Τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.

0: Μητρόπολης 95,5, ο Δημοσθένης Βαρδάκης μαζί με τον Σωτήρη το Δασκαλάκη και την κυρία Μαρία Λάμπρου και φυσικά με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Κιτίκα Κωνσταντίνου, αντιπεριφερειάρχης ΜΕΘ, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπως λέγαμε Κωνσταντίνε, νομάρχης.
1: Αυτό ναι, ακριβώς, νομάρχης.
0: Έτσι. Λοιπόν, και πραγματικά το έργο ενός, όχι μόνο νομάρχη, ενός περιφερειάρχη που, και ειδικά ο περιφερειάρχης που έχει να ασχοληθεί με 6-7 νομούς, και μπορούμε να λέμε τώρα, εντάξει, ο καθένας μας, εμείς λέμε για τη δικιά μας γειτονιά, αλλά να σκεφτούμε ότι πόσες γειτονιές, πόσα χωριά, πόσοι δρόμοι, πόσοι δρομίσκοι, πρέπει να γνωρίζουμε τα προβλήματά τους.
1: 7 νομοί είναι η Κεντρική Μακεδονία και 38 δήμοι.
0: Και 38 δήμοι. Οι οποίοι αυτοί οι δήμοι είναι τώρα από Καλλικράτη και από Καποδίστρια.
1: Ακριβώς, από Καλλικράτη.
0: Ναι. Σκέψου για πόσες.
1: Για πόσα χωριά. Από Καποδίστρια τα τελείωτα.
0: Ναι, λοιπόν. Ξεκίνησες να μας λες για το δρόμο που έρχεται από την.
1: Πολύκαστρο.
0: Από Πολύκαστρο και θα μπαίνει από την.
1: Στο ύψος της Χαλάστρας θα συνδέεται με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών.
0: Δηλαδή, για πες μας τώρα ακριβώς τη διαδρομή.
1: Κοίτα σου πω. Είναι ένα έργο 44 χιλιόμετρων. Όπως ξέρεις, όταν είσαι στην Εθνική Οδό και φεύγεις από Θεσσαλονίκη για να πας για Αθήνα,
0: ναι.
1: Μετά ακριβώς στη Χαλάστρα βγαίνεις δεξιά,
0: ναι.
1: Για να πας Πολύκαστρο.
0: Μπράβο.
1: Και βόρεια σύνορα.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν το κομμάτι του δρόμου είναι πραγματικά καρμανιόλα. 44 χιλιόμετρα δρόμου που δεν είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος. Δεν είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος, ναι. Και έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα. Στερούνται νησίδας, δεν υπάρχει νησίδα διαχωριστική. Και επιτέλους ξεκίνησε αυτό το έργο να γίνει διαπλάτηση στην ουσία του δρόμου. Θα μετατραπεί σε έναν υπερσύγχρονο κλειστό αυτοκινητόδρομο με 2 λωρίδες ανακατεύθυνση, με γραμμή έκτακτης ανάγκης, με αυστηρές προδιαγραφές. Ξεκίνησε αυτό το έργο, θα πάω αύριο να το επισκεφτώ. Ξεκίνησε το 2026 πάρα πολύ δυνατά. Στην ουσία θα αναβαθμίσει και τη Θεσσαλονίκη, καθώς θέλουμε τη Θεσσαλονίκη να είναι ένα ευρωπαϊκό διαμετακομιστικός κόμβος και μπορεί αυτός να γίνει, γιατί έχουμε και τους δρόμους και την Εγνατία Οδό και την Εθνική Οδό και θέλουμε για αυτούς κάθετους άξονες, όπως είναι ο δρόμος Θεσσαλονίκης Πολύκαστρο Εύζωνη, να αναβαθμιστεί.
0: Ναι.
1: Έχουμε το λιμάνι, άρα είναι έργο κρίσιμο, το παρακολουθούμε και θα το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, προκειμένου να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, καθώς αυτό το έργο ξεκίνησε το 26 και έχει ορίζοντα πενταετίας για να ολοκληρωθεί. Είναι τεράστιο έργο.
0: Βέβαια, όταν μου λες για κλειστό δρόμο, 2 και 2 λωρίδες και βοηθητικές λέα κτλ.
1: Και νησίδα
0: είναι πολύ σπουδαίο.
1: Έχει ανισόπεδους κόμβους, ναι. Και στο Πολύκαστρο, ναι, ναι. Και στην περιοχή του Ανατολικού.
0: Όπως λες, έτσι θα παίρνει ανάσα και η πόλη και αυτός που έρχεται στην πόλη, αλλά και αυτός που φεύγει από την πόλη. Αλλιώς είναι έμφραγμα όλα αυτά.
1: Κακά τα ψέματα. Καλά τα έργα τα μικρά, τα καθημερινά, χρειάζονται, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και το βλέπει, αλλά όταν θέλουμε, ευελπιστούμε και έχουμε τα φόντα και έχουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να γίνουμε πραγματικά ένας κόμβος συνδυασμένων μεταφορών, θέλουμε και τέτοια μεγάλα οδικά έργα όπως είναι αυτό που ξεκίνησε. Και ένα δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο ταλαιπώρησε πάρα πολύ τους πολίτες, είναι ο δρόμος για το Κλικής. Ένας δρόμος, ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει.
0: Αυτός ο δρόμος είναι παμπάλαιος.
1: Είναι παμπάλαιος.
0: Έτσι.
1: Είχε ξεκινήσει πριν χρόνια. Ήταν μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα η σύνδεση στο τμήμα Άσυρος με Νέα Σάντα. Ένα μήκος 14 χιλιόμετρων. Αυτό πλέον το τμήμα ξεκίνησε και αυτό. Πιέσανε πάρα πολύ την κυβέρνηση για να πάρουμε χρηματοδότηση. Μας την ενέκρινε.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάμε για 54 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Προκειμένου αυτό το έργο να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 2 χρόνια. Ξεκίνησε το έργο αυτό, πάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, παρακολουθούμε την υλοποίησή του, γιατί θα είναι η κύρια αρτηρία που θα συμπληρώσει τον υπόλοιπο άξονα για να συνδέσει Θεσσαλονίκη Κιλκής με Βαλκάνια. Επίσης πολύ σημαντικό έργο που θα συμβάλλει και αυτό στην καθημερινότητα των πολιτών του Κιλκής, στους εργαζομένους που πάνε στη βιομηχανική περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Του Κιλκής και γενικά στην περιοχή,
0: γιατί
1: του
0: είναι
1: Άσπρου.
0: Έφραγμα, υπάρχει και μέσα στη βιομηχανική. Βλέπω τώρα τι γίνεται για την έξοδο από τη βιομηχανική προς το δρόμο που πάει για Άγιο Θανάσιο και για
1: Θεσσαλονίκη
0: Έδεσας, και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Εκεί
0: και
1: σου έχω καλά νέα.
0: Ναι, το έχω μάθει, για πες τα όμως.
1: Έχω 2 καλά νέα. Το ένα νέο είναι ότι έχουμε 2 διαγωνισμούς οι οποίοι έτρεχαν. Ο ένας διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν εργασίες, έτσι ώστε βγαίνοντας από τη βιομηχανική περιοχή στο ύψος του στρατοπέδου και πηγαίνοντας προς την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης έδρασας, θα δημιουργήσουμε ακόμη μία λωρίδα επιτάχυνσης, μία λωρίδα εξόδου, να το πω, από τη βιομηχανική περιοχή προς Διαβατά, προς Θεσσαλονίκη, προς Εγνατία Οδό, για να αποσυμφορήσουμε εκείνο το φανάρι.
0: Εκείνο, ξέρεις, το φανάρι.
1: Οι ουρές των φορτηγών στο φανάρι φτάνουν πίσω. Ναι. Φτάνουν μέσα στη βιομηχανική περιοχή.
0: Και όχι μόνο. Έχω τύχει πολλές φορές που ο κόσμος κάνει αναστροφή για να φύγει να πάει πίσω Εθνική Οδό, για να πάει προς Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό λοιπόν το έργο ξεκινάει. Μικρό μεν, αλλά πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μα απελευθερώνει όλη τη βιομηχανική περιοχή τώρα. Όταν βγαίνουν από 4 εισόδους, εξόδους από τη βιομηχανική περιοχή και πάνε σε ένα δρομίσκο.
1: Λέγεται Γοργοποτάμου.
0: Γοργοποτάμου, ναι.
1: Και βγαίνει στον δρόμο και εκεί ναι. Πραγματικά υπάρχει έμφραγμα.
0: Φυσικά.
1: Εκεί λοιπόν θα δημιουργήσουμε μια λωρίδα κατεύθυνσης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, χωρίς φανάρι.
0: Μπράβο.
1: Χωρίς φανάρι για να φεύγουν τουλάχιστον τα μεγάλα φορτηγά απευθείας.
0: Κατευθείαν. Γιατί. 6 μεγάλα φορτηγά έχουν καλύψει τη μισή διαδρομή.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς που η βιομηχανική έχει κίνηση. Ευτυχώς ναι. Που η βιομηχανική Θεσσαλονίκης έχει πάλι ζωντανή.
0: Και θέλουμε να έχει κίνηση.
1: Μα βέβαια θέλουμε. Είναι δυνατόν να μην θέλουμε τη βιομηχανία? Η βιομηχανία έχει τις πλέον σίγουρες και σταθερές θέσεις εργασίας.
0: Και μιλάμε για μια βιομηχανική περιοχή που ξεκίνησε από το 1973-74 και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο εργοστάσιο ήταν τη Goodyear.
1: Year,
0: Εσύ δεν το θυμάσαι, είσαι ένα γέννητος. Αλλά όταν πρώτο έγινε η βιομηχανική περιοχή
1: year, ναι.
0: Και έγινε η Goodyear εκεί πέρα, ήταν μεγάλη ανάπτυξη για την περιοχή.
1: Μα γι' αυτό βλέπεις ότι συγκρατούνται οι πληθυσμοί των οικισμών, των χωριών πέριξ της βιομηχανικής.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Διότι υπάρχει βιομηχανική και μπορεί ο κόσμος να βρει δουλειά δίπλα στο σπίτι του, κοντά στο σπίτι.
0: Σπουδαίο.
1: Σταθερή δουλειά.
0: Είναι πολύ σπουδαίο και από τη μια πλευρά έχουμε τη βιομηχανική και από την άλλη πλευρά έχουμε τα ΤΕΗ που γίνανε πανεπιστήμια. Είναι πολύ σπουδαίο τώρα για αυτό εδώ, ας πούμε, και τα ΤΕΗ. Και εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα για τους φοιτητές, σπουδαστές, οι οποίοι έμεναν στη Θεσσαλονίκη και παραπάνω 3-4 λεωφορεία να έρθουν.
1: Εκεί ο δρόμος, όπως έρχεσαι από Θεσσαλονίκη προς Σύνδο, μπαίνεις δεξιά για να πας πλέον στο Διεθνές Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο λοιπόν καλό νέο είναι ότι αυτός ο δρόμος, όταν μετά τα ΤΕΗ περνάς, υπάρχει μια διασταύρωση.
0: Ναι.
1: Πας αριστερά Χαλάτρα, δεξιά Σύνδο.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει ο δρόμος και σε φτάνει μέχρι τη βιομηχανική περιοχή.
0: Ναι.
1: Στο ύψος της γάμα ζώνης. Και εκεί κόβεται ο δρόμος. Δεν είναι δρόμος.
0: Και πας δεξιά υποχρεωτικά.
1: Ακριβώς. Εκείνο τον δρόμο λοιπόν θα τον συνεχίσουμε. Εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότησή του.
0: Εκείνος ο δρόμος που πάει, αλήθεια.
1: Εκείνος ο δρόμος βγαίνει στο ύψος του Αγίου Αθανασίου.
0: Αλήθεια.
1: Στο φανάρι του Αγίου Αθανασίου, στην περιοχή που είναι η Ιζωμάτ εταιρεία. Ακριβώς εκεί στο φανάρι βγαίνει. Εκεί λοιπόν θα συνδέσουμε από τον δρόμο που είναι τώρα σταματημένο και κομμένο στη βιομηχανική.
0: Πόσα χρόνια. Ποτέ δεν ξεκίνησε.
1: Από τότε που έγινε.
0: Ποτέ δεν έγινε.
1: Ποτέ. Ενώ ναι. Υπάρχουν οι απαλωτριώσεις.
0: Ναι.
1: Μελετήσαμε το έργο. Πήραμε μετά πολύ μεγάλες δυσκολίες και την έγκριση του ΟΣΕ, γιατί εκεί απαιτείται να γίνει μια αερογέφυρα πάνω από τις γραμμές του τρένου.
0: Μπράβο.
1: Και ο δρόμος αυτός θα φτάσει εκεί που είναι περίπου μεταξύ πρώην Βαλκάν Εξπόρτ
0: ναι.
1: Και η Ζωμάτ στο φανάρι του Αγίου Αθανασίου και εκεί θα γίνει ένας κυκλικός κόμβος.
0: Ζαρζαβατσάκης, Βαλκάν Εξπόρτ.
1: Ναι. Μεγάλη ιστορία.
0: Λοιπόν.
1: Εκεί λοιπόν θα γίνει ένας κόμβος κυκλικός, έτσι ώστε όσοι έρχονται από Χαλκιδόνα περίπου,
0: ναι, ναι,
1: είτε από Ημαθία είτε από Πέλα και φτάνουν στο ύψος του Αγίου Αθανασίου να στρίβουν αμέσως δεξιά για να βγουν η βιομηχανική περιοχή Σύνδου και λιμάνι η Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Να μην συνεχίσουν τον δρόμο για να πάνε Διαβατά και φτάσουν σε άλλες περιοχές.
0: Και να μπαίνουν μέσα από χωριά, τέλος πάντων, δεν γίνεται και αυτό.
1: Άρα θα συνδέσουμε στην ουσία με αυτόν τον κάθετο άξονα τις δύο εθνικές οδούς. Φαντάσου, μία εθνική οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών
0: ναι.
1: Και μία εθνική οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης.
0: Βεβαίως.
1: Με ένα κάθετο άξονα ναι. Που θα περνάει από το Διεθνές Πανεπιστήμιο, βιομηχανική περιοχή και θα κουμπώνει και στον κόμβο του Αγίου Αθανασίου. Έτσι θα δώσουμε μεγάλη ανάσα στο συνδυαστικό μεταφορικό εμπόριο.
0: Βεβαίως. Και όχι μόνο, μπορούμε να πηγαίνουμε και στα Πόζαρ.
1: Πολύ πιο γρήγορα.
0: Πολύ πιο γρήγορα.
1: Και σκέψω ότι και οι κάτοικοι της περιοχής, όχι μόνο το Αγίου Αθανασίου, και της Χαλκιδόνας και της Γέφυρας και του Βαθυλάκου και της Μεσίβρυχνης Αχιάλου, θα βρουν γρήγορη έξοδο προς λιμάνι, προς Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών και προς Θεσσαλονίκη.
0: Μα αυτά όλα που λέμε τώρα, ας πούμε, είναι πραγματικά ανάσα και δεν μποτιλιαρίζεται ο κόσμος, δεν μπλοκάρεται ο κόσμος. Και βρίζουμε κάθε μέρα για το αυτονόητο. Λοιπόν, έστω να πούμε ήρθε η ώρα. Ας γίνουνε. Και ας γίνουνε Σιγά σιγά. Να γίνουν όμως.
1: Δεν θέλουμε σιγά σιγά. Το έχω πει πολλές φορές, Δημοσθένη και φίλε Δήμο Βαρδάκη. Τα έργα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όσο γίνεται πιεστικό, να είσαι πάνω από το έργο, να το παρακολουθείς, να δίνεις λύσεις όπου χρειάζεται. Πλέον δίνουμε μία μάχη με το χρόνο. Mm. Ο κόσμος βαρέθηκε να περιμένει. Θέλει τα έργα να ξεκινάνε και να τελειώνουνε. Και αυτή η πόλη κουράστηκε να περιμένει. Κουράστηκε να βλέπει έργα να ξεκινάνε ή να μην ξεκινάνε ή μόνο να ανακοινώνονται και να μην γίνονται ποτέ για χύψη λόγους. Πρέπει να γίνουν τα έργα και να τελειώσουν. Γι' αυτό πάω αύριο να δω την πορεία του έργου Θεσσαλονίκη, Χαλάστρα, Πολύκαστρο, Ευζώνους. Γι' αυτό το έργο ξεκίνησε Νέα Σάντα, Άσυρος, αυτός ο κάθετος άξονα. Αυτά τα έργα υπάρχουν, λειτουργούν, υπάρχουν μηχανήματα, εργάτα, κατασκευάζουν αυτά τα έργα.
0: Μπράβο.
1: Και γι' αυτό και δίνουμε πολύ μεγάλη βάση να ολοκληρώσουμε γρήγορα τους διαγωνισμούς για να ξεκινήσουμε και τα δύο έργα. Σου είπα Σεπτέμβριο στη μηχανική.
0: Σε βλέπω και σένα κάθε μέρα πήκο εκεί πέρα.
1: Καταρχήν μου αρέσει. Μου αρέσει γιατί, ναι, σαν μηχανικός δεν το κρύβω ότι ειδονίζομαι. Αυτή είναι η έκφραση. Μου αρέσει, ναι, πάρα πολύ, ναι, να είμαι έξω, να βλέπω, έτσι, να παρακολουθώ τι γίνεται. Γιατί πραγματικά δίνουμε και λύσεις όπου χρειάζεται.
0: Μα δεν γίνεται και απογραφή αυτή η δουλειά.
1: Δεν γίνεται απογραφή. Τα έργα δεν γίνονται ποτέ από το γραφείο.
0: Πώς θα γίνει.
1: Τα έργα γίνονται εκεί, επί τόπου, έτσι, και βλέπουμε ότι γι' αυτό λέει και ο κόσμος στο flyover που υπήρχαν πολύ μεγάλες αντιρρήσεις. Όταν βλέπει ο κόσμος ότι υπάρχει το εργοτάξιο και τρέχει και κατασκευάζεται, ναι, λέει γίνεται. Ναι. Γιατί υπήρχε
0: και γρήγορα,
1: αυτό.
0: Και γρήγορα.
1: Υπήρχε αυτό στην πόλη. Και πρέπει να πάμε, Δημοσθένη, στην μετά μετρό εποχή και να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, πιο αισιόδοξα. Είδαμε ένα μετρό το οποίο τυραννίστηκε η πόλη, διαλύθηκε ο εμπορικός κόσμος όλης της Εγνατίας Οδού, ταλαιπωρήθηκε δεκαετίες αυτή η πόλη.
0: Έτσι, όπως τα λες.
1: Ολοκληρώθηκε το έργο. Περιμένουμε να συνδεθεί άμεσα και η Καλαμαριά. Εκεί πιστεύω θα δούμε και διαφορά.
0: Μα θα ξεμπλοκαριστεί
1: η κυκλοφορία της πόλης.
0: Η Βασιλής Όλγας πρώτα-πρώτα.
1: Ανατολή με κέντρο. Γι' αυτό, ναι, και επέμενα πολλά χρόνια τώρα και έλεγα ότι πρέπει να ξεκινήσει και ο δυτικός προεραστιακός.
0: Σωστά.
1: Τι δηλαδή, ένα μέσο σταθερής τροχιάς που ξεκινάει από το ίδιο σημείο που ξεκινάει και το τρένο και το μετρό, ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός, και να πάμε δυτικά και να συνδέσουμε το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, άρα το μετρό, με τα δυτικά της πόλης και αναφέρουμε και στο Δήμο Δέλτα και στο Δήμο Χαλκιδόνας.
0: Μιλάμε για πολύ πληθυσμό τώρα.
1: Σοβαρά μιλάς. Να πάρουμε τους φοιτητές στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, ναι, να πάρουμε τους κατοίκους του Δήμου Δέλτα, ναι, Σύνδο, Διαβατά, Μαγνησία,
0: όσα
1: να
0: χωριά,
1: πάμε πιο κάτω, Άγιο Αθανάσιο,
0: έτσι,
1: Γέφυρα.
0: Ναι. Εργαζόμενοι στη ΒΠΕΘ.
1: Στη βιομηχανική περιοχή της Γέφυρας υπάρχει η ανάγκη αυτή και να ξέρεις, μετά από πολλή πίεση, το έργο εγκρίθηκε. Σου δίνω μία είδηση.
0: Αλήθεια.
1: 27 Αυγούστου τελειώνει ο ανταγωνιστικός διάλογος στο Υπουργείο και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, παρακαλώ πραγματικά, να έχουμε ανάδοχο 27 Αυγούστου για να ξεκινήσει και αυτό το έργο που είναι μικρό σε μέγεθος οικονομικό αλλά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φαντάσου το να υπάρχει ένα μέσο σταθερής τροχιάς που ξεκινάς από το Δήμο Χαλκιδόνας, από το ύψος της ιστορικής πρωτεύουσας του Δήμου, τη Γέφυρα, από το Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων,
0: έτσι,
1: και να πηγαίνεις Θεσσαλονίκη, να φτάσεις μέχρι την Καλαμαριά. Να είσαι ένα μέσο σταθερή τροχιά, μια ροχοκοκαλιά, ανατολή με δύση.
0: Ξέρεις τώρα τι είπες. Επειδή εγώ είμαι λίγο ρεαλιστής και έλεγα η Θεσσαλονίκη είναι πνιγμένη, αν όμως η Θεσσαλονίκη ήταν από τη Χαλκιδόνα μέχρι την Καλλικράτεια και ήταν τριόροφα και τετραόροφα σπίτια, φαντάζεσαι πως θα ήταν η πόλη μας.
1: Έτσι είναι το. Πάρα πολλές πόλεις στισμένες και στο εξωτερικό και στην Αμερική, απλωμένες οι πόλεις με χαμηλά κτίρια.
0: Και τώρα, μια που είπες για Αμερική,
1: αλλά έχει και υποδομές
0: αντίστοιχες. Κοιτάξτε τώρα, όταν μιλάμε στη Φλόριδα, το Τάπρο Σπριτ που είναι μόνο Έλληνες, δεν υπάρχει τριόροφο σπίτι, το πολύ διόροφο. Σκέψτε τώρα μια Θεσσαλονίκη να ήταν από Χαλκιδόνα μέχρι Καλλικράτεια. Τώρα τι γίνεται τώρα. Ένα παλιό τριόροφο που ήταν στη Βασίλισσα Όλγας, που ήταν στη Σοφούλη, που ήταν στην Αθήνα κτλ., έγινε οκτάωροφο. Κάθε οκτάωροφο έχει 40 διαμερίσματα και κάθε διαμέρισμα έχει 3 αυτοκίνητα. Άντε, γεια.
1: Θέλω να βλέπω τα πράγματα στο στή και ιστορική τους διάσταση.
0: Ναι.
1: Ακούω πολλούς που λένε ότι η πόλη έγινε το ένα και το άλλο πολύ ωραία. Ήταν ανάγκη τότε, όταν ξεκίνησε τότε η αντιπαροχή. Να πραγματικά ανάγκη να βρει ο κόσμος.
0: Δεν κρατηθήκαν και ισορροπίες τώρα.
1: Δεν κρατηθήκαν ισορροπίες, γιατί θυμάμαι. Βασιλής
0: Όλγας τώρα
1: ξεκίνησε επί. Του Γέρου Καραμαλή,
0: ναι.
1: Αυτή η ιστορία. Πολύ παλιά.
0: Ο Εθνάρχης που έκανε αντιπαροχή.
1: Αντιπαροχή. Ναι. Τότε υπήρχε πραγματικά ανάγκη να βρει ο κόσμος σπίτι στην πόλη, αλλά τι δεν έγινε. Τότε είχε προβλεφθεί κάθε πολυκατοικία να έχει και υπόγειο πάρκινγκ.
0: Ναι, αλλά δεν κρατηθήκαν
1: και δεν τηρήθηκε αν κανόνες.
0: Έτσι.
1: Η νομοθεσία υπήρχε, αλλά δεν τηρήθηκε. Αν κάθε οικοδομή είχε πάρκινγκ, ναι, υπόγειο, ήταν άλλη κουβέντα.
0: Μετά άλλαζε. Το κάναμε το πάρκινγκ μαγαζιά, το υπόγειο το κάναμε εργαστήρια κτλ. Όπως λες, δεν τηρήθηκαν οι νόμοι. Αλλά ας το ξεπεράσουμε και αυτό και να φτάσουμε σε όλα αυτά που συζητάς είναι πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, έτσι έφαγα φλασιά.
1: Για πες μου.
0: Θα μπορούσε να γίνει, γιατί το θέλουμε και εκεί προς ανατολικά, μία αερογέφυρα από τη Μουδανίων μες στο αεροδρόμιο.
1: Από τη Μουδανίω στο αεροδρόμιο, ναι, να ξέρεις.
0: Γιατί ξέρεις εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο και εκεί μποτιλιάρισμα.
1: Πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Ναι. Και να ξέρεις ότι η Μουδανίω γενικότερα έχουμε μελετήσει όλη τη διευθέτηση και των παραδρόμων στη Μουδανίω. Ναι, ναι. Γιατί δεξιά και αριστερά στη Μουδανίω υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, δραστηριότητες, εμπορικές, ναι, κυρίως. Και σχολεία υπάρχουν.
0: Βεβαίως.
1: Είχαμε μια μεγάλη ατυχία. Ενώ έχουμε όριμη αυτή τη μελέτη. Ύψους 37 εκατομμυρίων ευρώ, την καταθέσαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δυστυχώς οι ανάδοχοι μεταξύ τους είχαν τα θέματά τους, πήγαν δικαστικά, δεν τελεσυνδίκησε το δικαστήριο, έμεινε και απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό θα το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας και αυτό το έργο. Θα έχουμε νέα μέσα στο 26, θα το δημοκρατήσουμε δηλαδή εμείς με δικά μας λεφτά.
0: Άρα το είχατε δρομολογήσει και λόγω
1: το μελετάμε 4 χρόνια.
0: Λόγω της κόντρας των αναδόχων.
1: Ακριβώς.
0: Φάγαμε κόκκινη
1: κάρτα. Το μελετήσαμε
0: κάρτα.
1: 4 χρόνια, πήραμε όλες εγκρίσεις, το στείλαμε, ναι, για έγκριση, έγινε ο διαγωνισμός. Οι δύο ανάδοχοι, όπως συμβαίνει,
0: ναι, ναι,
1: σε,
0: ναι,
1: πάρα πολλά έργα, διαφώνησαν, πήγαν, ναι, δικαστικά. Και εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Η δικαιοσύνη θα πρέπει τέτοιου είδους θέματα, για μεγάλα έργα, να παίρνει μια γρήγορη απόφαση. Για να μην χάνονται χρήματα. Γιατί τώρα η Κεντρική Μακεδονία έχασε 40 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. 40 εκατομμύρια. Είναι πολλά λεφτά.
0: Τι λες τώρα, δηλαδή τα
1: να
0: έχει.
1: Να χαθούνε.
0: Τα έχει αυτά τα λεφτά για να κάνει δουλειά και λόγω της κόντρας και λόγω της γραφειοκρατίας, να το πω έτσι πιο λαϊκά.
1: Της δικαιοσύνης. Γιατί λέμε, ναι, κάθε φορά ότι θέλει μεταρρύθμιση και πιο γρήγορη δικαιοσύνη. Ναι, ναι, η δικαιοσύνη ακόμη και στα τεχνικά έργα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις διαμάχες, ναι, των αναδόχων ή των εργολάβων, ναι, να παίρνει θέση και να παίρνει μια απόφαση γρήγορα για να τρέξουν τα έργα.
0: Κάνει ένας έτσι γιατί δεν γουστάρει μια ένσταση, να πούμε, και αυτό μπορεί να τραβήξει και χρόνια.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, χάθηκε και το έργο το παλιό που πεντάχθηκε τελικά ο ανάδοχος στο Κυλκής. Γιατί μετά πέρασαν δύο χρόνια για να βγάλει απόφαση στο δικαστήριο, άλλαξαν οι τιμές της ασφάλτου, τσιμέντου, δεν έβγαινε, και έφυγε ο εργολάβος.
0: Ναι.
1: Άρα, όσο πιο γρήγορα, γι' αυτό λέω μάχη με τον χρόνο, να τρέξουν γρήγορα και αποφάσεις δικαιοσύνης και τα έργα και οι ανάδοχοι, για να δούμε πραγματικά μια άλλη Θεσσαλονίκη που εγώ είμαι αισιόδοξος. Αλλάζει πόλη. Και πρέπει να είμαστε κι εμείς αισιόδοξοι όσο αφορά την καθημερινότητά μας, γιατί είδαμε το μετρό ότι υλοποιήθηκε και βλέπεις ότι και οι πολίτες, όλοι μας, το έργο αυτό το σεβαστήκαμε. Δεν είχε ούτε βανδαλισμούς, γιατί έχουμε ένα έργο το οποίο λειτουργεί.
0: Μα το είχε
1: ανάγκη. Με ωραίους σταθμούς. Με ωραίους σειρμούς, αξιοπρεπέστατους.
0: Λέει ο άλλος 9,5 χιλιόμετρα, αλλά 9,5 χιλιόμετρα είναι η σποδηλική στήλη της πόλης αυτά τα 9,5 χιλιόμετρα. Και αν και γίνουμε και πιο σωστοί.
1: 5 σταθμοί στην Καλαμαριά. Σύντομα, συν το δυτικό προαστιακό, επαναλαμβάνω. Δήμος Χαλκιδόνας, δυτικά, στο νομό Θεσσαλονίκης, μέχρι Δήμο Καλαμαριάς, με ένα μέσο σταθερής τροχιάς.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτά όλα, φίλες και φίλοι, που συζητάμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιουτίκα, πραγματικά είναι έργα τα οποία, αν ζούσαμε στη Βόρεια Ιταλία, όχι στην Νότιο, στη Βόρεια Ιταλία, στη Γαλλία και στην Ελβετία και τα λοιπά, θα μιλούσαμε με Κωνσταντίνη για το αυτονόητο, αλλά τέλος πάντων ήρθαν άνθρωποι νέοι, οι οποίοι, να σου πω και κάτι.
1: Και αγαπάμε και Νότιο Ιταλία, να ξέρεις.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Αλλά όταν δεν,
1: μεγάλη Ελλάδα.
0: Όταν δεν ταξιδεύεις να δεις και τα πράγματα στο εξωτερικό όπως είναι και είσαι εγκλωβισμένος μόνο στην περιοχή σου, δεν έχεις εικόνες. Τώρα εγώ, ας πούμε.
1: Τα αυτονόητα λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω κάτι μαγικό. Αυτά, ναι, που συζητάμε τώρα εδώ μαζί, τα, ναι, αυτονόητα, ναι, λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Και στις άλλες χώρες τα αυτονόητα γίνονται.
0: Έτσι.
1: Εδώ δυστυχώς για να κάνεις το αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Το αυτονόητο. Δηλαδή τι. Τι συζητάμε τόσα χρόνια. Να γίνει μια επέκταση της παλιάς παραλίας. Από, ναι, Λευκό Πύργο μέχρι το λιμάνι.
0: Ναι.
1: Σιγά το έργο. Σιγά το πράγμα. Σιγά τι συζητάμε. Και έχουν περάσει δεκαετίες και συζητάμε. Είχαμε εμπλοκή της αρχαιολογίας. Γιατί είναι αρχαιολογικός χώρος στο λιμάνι. Ρε παιδιά, Είπα εγώ δεν είναι αρχαιολογικός χώρος.
0: Είναι το λιμενικό,
1: η ενάλεια αρχαιολογία. Ναι.
0: Το ΤΑΙΠΕ, το λιμενικό είναι.
1: 100 φορείς.
0: Ναι, 100 φορείς όπως 100 το λες.
1: Φορείς για να πούν τη γνώμη τους, ναι, ή να μπλοκάρουν ένα έργο. Για κάθε, το λέω κάθε φορά, γελάνε οι συνομιλητές μου, για κάθε λύση αυτοί εφευρίσκουν δύο προβλήματα. Για κάθε λύση βγάζουν δύο προβλήματα. Αντί να δούμε πώς θα γίνει το έργο, αυτοί βρίσκουν τρόπους πώς να μην γίνει.
0: Ναι. Μην πας μακριά τώρα. Ο Ιγνάτιος στον Μποέμ έκανε το 2010, κατέθεσε τα χαρτιά του για μαρίνα και πέρσι ήρθε ο Πρωθυπουργός να το εγκαινιάσει και τα λοιπά. Δηλαδή όταν περνάνε 15 χρόνια για να γίνει το αυτονόητο μαρίνα, τώρα τι μιλάμε.
1: Ναι, αλλά με συγχωρείς, και εδώ πρέπει να δούμε και τα θέματα τα εσωτερικά που έχουμε. Γιατί η μαρίνα στην Αρετσού, γιατί είναι πραγματικά να έχουμε και αναβάθμιση των υφιστάμενων λιμενικών έργων. Γιατί υπάρχει πραγματική ανάγκη να ελιμενιστούν τα σκάφη, αλλά και να προσελκύσουμε και τους λεγόμενους σκαφάτους δημοσταίνη.
0: Φυσικά.
1: Τους θέλει πόλη τους σκαφάτους.
0: Μα δεν έχουμε ένα. Μία μαρίνα δεν έχουμε.
1: Όποια μαρίνα δημιουργείται γεμίζει.
0: Ναι.
1: Πήγε Χαλκιδική, δεν υπάρχει πουθενά.
0: Στη Θεσσαλονίκη ποια είναι η μαρίνα?
1: Έλατε, Αρετσού.
0: Η Αρετσού.

0: έστω και μια-δύο μέρε στην πόλη.
1: Και όχι μόνο. Αυτό που γίνεται τώρα στην Κέρκυρα τα τελευταία χρόνια, που ξεκινάνε από την Κέρκυρα κρουαζιερόπλοια, γίνεται αφορμή να πάει κάποιο στην Κέρκυρα. Και όταν πάει στην Κέρκυρα, αμέσως την επόμενη χρονιά ή την ίδια φορά που θα πάει, θα μείνει μια μέρα πριν και μια μέρα μετά.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Μα έτσι πρέπει.
0: Χρειάζεται λοιπόν υποδομές, χρειάζεται και ο κοινός νους. Μακάρι να πιτανεύσει λογική και να ξεκινήσει και το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης της Μαρίνας στην Αρετζού, γιατί εμείς ως περιφέρεια, ακριβώς ανατολικότερα, στην περιοχή του Μιστράλ, εκεί που για 30 ολόκληρα χρόνια υπήρχαν τα μπάζα από τις εξκαφές του Μεγάρου Μουσικής.
1: Εκεί
0: τα πεταμένα.
1: Έρε φίλε.
0: Εκείνο η λασπουριά από τις εξκαφές του Μεγάρου Μουσικής ήταν κάτω από το Μιστράλ. Τι κάνουμε λοιπόν εκεί?
1: Στο
0: καλύτερο σημείο της πόλης. Υπήρχε μια λασπουριά. Αυτή είναι η αλήθεια. Πήγαινε σήμερα να το δεις. Το Σεπτέμβριο το παραδίδουμε. Είναι ένα πάρκο 12 στρεμμάτων. Πάνω στις παλιές αποθέσεις των εξκαφών, επαναλαμβάνω, από το Μέγαρο Μουσικής. Ένα πάρκο φανταστικό. Το παραδίδουμε το Σεπτέμβριο και ακριβώς μπροστά το νέο αλλιευτικό καταφύγιο.
1: Ακριβώς.
0: Προκειμένου να βρουν χώρο και να ελιμενιστούν όλοι οι αλλιείς της περιοχής και της Καλαμαριάς, για να βρουν ένα χώρο.
1: Που είναι αναγκαίο.
0: Βέβαια είναι αναγκαίο.
1: Είναι αναγκαίο.
0: Και υλοποιείται και αυτό το έργο. Ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική αρχή που έκανε τη μελέτη. Το χρηματοδοτούμε. Το κατασκευάζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα παραδοθεί τώρα στο Δήμο το Σεπτέμβριο μαζί με το πάρκο μας των 12 στρεμμάτων. Έχουμε και άλλα σχέδια. Και στο επόμενο κολπάκι και εκεί να κάνουμε. Και άλλες παρεμβάσεις. Χρειάζονται λιμενικές υποδομές.
1: Μα μιλάμε τώρα για το αυτονόητο. Τώρα σε
0: θάλασσα έχουμε, τι θέλουμε. Λιμενικές υποδομές.
1: Ακριβώς τώρα. Να μην μπορείς να πάει να προσεγγίσεις εκείνη την περιοχή που πραγματικά δεν μπορούσε να πας εκεί μπροστά από το σημείο που λες, από το Μιστράλ, που δίπλα ήταν εκεί οι Ρέμβοι που πηγαίνανε στα εγκαίνια της έκθεσης, οι πολιτικοί πηγαίναν στη Ρέμβη και κάναν και δείχναν.
0: Για ακριβώς τέτοιο καταφύγιο αλλιευτικό όπως αυτό που υλοποιούμε και το παραδίδουμε σε ένα μήνα από τώρα στην Καλαμαριά, σχεδιάζουμε να κάνουμε και δυτικά, στα σύνορα Καλοχωρίου Μενεμένης.
1: Εκεί που, γιατί... που καθαρίσατε την περιοχή.
0: Ακριβώς, γιατί και η Μενεμένη έχει θάλασσα.
1: Πόσα στρέμματα είναι εκεί?
0: Εκεί είναι μία έκταση περισσότερα από 6.000 στρέμματα από το δέλτα του Γαλλικού ποταμού.
1: 6.000 στρέμματα.
0: 6.000 στρέμματα σε ένα μήκος ακτογραμμής. Φαντάστου, που ξεκινάει από το δέλτα του Αξιού, φτάνει στο δέλτα του Γαλλικού ποταμού.
1: Μάλιστα.
0: Διαπερνά τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου.
1: Λιμνοθάλασσα.
0: Καλοχωρίου.
1: Πρόσεχε ότι λες πράγματα τα οποία είναι 15 λεπτά από την Αριστοτέλους. Τόσο είναι.
0: Και δεν τα ξέρει κανείς.
1: Κανείς. Και όχι μόνο, πες μου πώς πλαστικά βαρέλια βγάλατε.
0: Καλά, από εκεί βγάλαμε πάνω από 500 βαρέλια πλαστικά μεγάλα, τα οποία στείλαμε για ανακύκλωση, και περισσότερες από 100 τόνους πλαστικών δικτυών.
1: Άκου τώρα.
0: Τα ψαρέψαμε από τις εκβολές των ποταμών και μέσα από τη θάλασσα. Και μάλιστα είναι παραλλαγή στεναχώρια, γιατί πάρα πολλά μπάζα τα βγάλαμε μέσα από τη θάλασσα όταν υπήρχε η άμπωτη. Και εμφανίστηκε ένα σκουπιδότοπο μέσα στη θάλασσα με ελαστικά.
1: Ελαστικά
0: τραχτέρ, φορτηγών, αυτοκινήτων. Και λέγαμε, είναι δυνατόν, πετούσαν τα λάστιχα στη θάλασσα.
1: Και ότι κατέβαζε και ο Αξιός.
0: Αυτοί είμαστε, Δημοσθένη.
1: Δυστυχώς αυτοί είμαστε. Λοιπόν,
0: καθαρίστηκε η περιοχή. Θέλουμε να κάνουμε καταφύγιο αλλιευτικό στα δυτικά και θα σου πω γιατί μετά το διάλειμμα.
1: Λοιπόν, είσαι σωστός. Η ώρα, φίλες και φίλοι, είναι 10. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Και θα συνεχίσουμε με τον Κωνσταντίνο του Γιτίκα, γιατί τα λέει όλα όπως πρέπει. Μας πάει πάσα από περιοχή σε περιοχή και δεν αφήνει τίποτα να μην υποθεί. Πάμε.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
6: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Μετρόπολης 95,5, Δημοσθένης Βαρδάκης, Σωτήρης Δασκαλάκης, κυρία Μαρία Λάμπρου αποχώρησε και ήρθε ο φίλος μας. Λοιπόν, εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Γιουτίκα, τον Αντιπεριφερειάρχη, μας λέει πράγματα τα οποία ξεκινήσαν να γίνονται, πράγματα τα οποία πρέπει να τα μαθαίνετε, να τα μαθαίνουμε, να τα επικοινωνούμε, γιατί είναι οι πραγματικές ανάγκες μας. Δεν μιλάμε ούτε για φουρφού ούτε για αρώματα. Είναι οι πραγματικές ανάγκες μας. Είπαμε για το καταδυτικό καταφύγιο στην
1: Αρετσού, στο Μιστράλ από κάτω.
0: Στο Μιστράλ, και τώρα μας λέει ο Κωνσταντίνος, που πρώτη φορά ακούστηκε, εμένα μου το είχε πει και τις προάλλες, για αυτό που θέλει να γίνει η Μαρίνα στην περιοχή του Καλοχωρίου. Μιλάει για 6.000 στρέμματα 15 λεπτά έως μισή ώρα από την Αριστοτέλους, από το λιμάνι. Τόσο δεν είναι, Κωνσταντίνε?
1: Τόσο είναι.
0: Και μάλιστα αυτό, όπως το έχετε σχεδιάσει και το συζητήσαμε, μπορεί ο άλλος να περπατάει από τη Θεσσαλονίκη μέχρι αυτές τις περιοχές με τα πόδια, να περνάει μέσα από καταπράσινο περιβάλλον, έτσι δεν είναι?
1: Ξεκίνησε η ιδέα το 2015, όταν κάναμε εκεί πέρα μία επίσκεψη με τον Πατριάρχη και με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη τον Βαρνάβα της Νεάπολης, και πήγαμε και εκεί είδαμε το τι γίνεται παραλιακά. Ήταν μία απογοήτευση. Ο Πατριάρχης πραγματικά έχει περιβαλλοντικές ανησυχίες και του εκθέσαμε εκεί πέρα, γιατί είμαι και κάτοικος περιοχής, τα μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα που έχει η περιοχή, αλλά ταυτόχρονα και το διαμάντι που κρύβεται στην περιοχή. Αναφέρθηκα πριν για Δέλτα Αξιού, Γαλλικό ποταμό, Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, περιοχής που είναι δίπλα πάνω στη θάλασσα.
0: Και πρόσεξε, είναι και στην είσοδο
1: της πόλης.
0: Της πόλης από την πρωτεύουσα.
1: Έβαλε ένα στοίχημα με τον εαυτό μου. Είπε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Θέλει σχέδιο, όρεξη είχαμε, το σχεδιάσαμε, το μελετήσαμε, το αδειοδοτήσαμε. Μπορεί τα μαλλιά μας να άσπερσαν, γιατί κάναμε 28 μήνες για να το αδειοδοτήσουμε. 28 μήνες. Όποιος το ακούει δεν το πιστεύει. Το έργο υλοποιήθηκε, καθαρίσαμε όλη την ακτογραμμή από το δέλτα του Αξιού ποταμού, 12 χιλιόμετρα μέχρι το Γαλλικό ποταμό, και από εκεί για άλλα 3,5 χιλιόμετρα μέχρι και τη Μενεμένη, που καταστήθηκε πλήρως. Αποκαταστήσαμε και την παλιά χωματερή στο Καλοχώρι, που ήταν έκταση 150 στρεμάτων και είναι πλέον ένα πράσινο λιβάδι. Και θέλουμε σε εκείνο το σημείο ακριβώς, σύνορα Καλοχωρίου Μενεμένης, να κάνουμε ένα καταφύγιο αλευτικό, όπως αυτό που ολοκληρώσαμε στην Καλαμαριά, έτσι ώστε να συνδέσουμε και διαθαλάσσεις εκείνη την περιοχή με το κέντρο της πόλης.
0: Πολύ σωστά.
1: Ποιο είναι το όραμα λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιο? Σήμερα αν πας. Έχουμε αναβαθμίσει όλο τον παραλιακό δρόμο από το δέλτα του Αξιού, εκεί που είναι οι καλύβες των μυδοκαλλιεργητών στη Χαλάστρα, μέχρι και το Γαλλικό ποταμό, σε ένα μήκος ακτογραμμής 12 χιλιόμετρων. Το ονομάζουμε Λευκό Δρόμο.
0: Μπράβο.
1: 12 χιλιόμετρα περπατάς πάνω στη θάλασσα. Είσαι πάνω στη θάλασσα. Φτάνεις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Εκεί λοιπόν το συνδέουμε και με τη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου παραλιακά, αλλά θέλουμε όλη αυτή την περιοχή που πλέον, αφού καθαρίστηκε, ξέρεις τι φάνηκε? Φάνηκε η πραγματική της εικόνα, που είναι μια εικόνα όμορφη, πράσινη, δίπλα στη θάλασσα, και θέλουμε ο επισκέπτης ή ο Θεσσαλονικέας να έρθει εκεί με έναν άλλο τρόπο. Όχι μέσα από τη βιομηχανική περιοχή του Καλοχωρίου, να έρθει δια θαλάσσης.
0: Σωστό.
1: Για να πάρει το καραβάκι από το Λευκό Πύργο, πώς πάει τώρα στην Περαία, να έρθει και εκεί. Σε ένα τέταρτο. Με το καραβάκι όμως, να πάρει το ποδήλατό του, να κάνει μια καθημερινή εκδρομή.
0: Όταν ξεκίνησε το καραβάκι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, όταν ξεκίνησε το καραβάκι, ξεκινούσε από το Μπέξινάρι.
1: Εκεί το Μπέξινάρι, εκεί. Εκεί είναι, Μπέξινάρι, δεδροπόταμος.
0: Από εκεί ξεκινούσε.
1: Εκεί είναι το Μπέξινάρι. Μεταξύ λιμανιού και δεδροπόταμου.
0: Και επίσης τώρα προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Και εκείνη την περιοχή στο Μπέξινάρι, μας τα έλεγαν οι παλιοί που πήγαμε, εκεί να ξέρεις, όχι μόνο καθαρίσαμε τα παλιά βυρσοδεψία, τα κατεδαφίσαμε.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, γι' αυτό και
1: καθαρίστηκε όλη η περιοχή, ναι. Και μάλιστα συνδέσαμε και τους αγωγούς της ΕΙΑΘ που ήταν μέσα στον Δεδροπόταμο και πολλές φορές έφευγαν ακατέργαστα λίμματα. Το συνδέσαμε με το βιολογικό της Ίνδου για να σταματήσει όλη αυτή η υποβάθμιση του Δεδροπότάμου.
0: Μα λογικό είναι όταν κάτι είναι παρατημένο, πέφτουν απόβλητα, πέφτουν πλαστικά.
1: Δεν είναι έργα βιτρίνας για να τα βλέπεις, αλλά είναι έργα που έγιναν.
0: Ναι,
1: τα ολοκληρώσαμε.
0: Ναι.
1: Καμαρώνουμε γι' αυτό. και θέλουμε να κάνουμε και το επόμενο βήμα, να συνδέσουμε και να ενοποιήσουμε όλο το παραλιακό μέτωπο. Έχουμε λοιπόν υλοποιήσει υποδομή από Δέλτα Αξιού Ποταμού με το Καλοχώρι, δημοπρατούμε μέσα στη χρονιά και έναν μοναδικό περίπατο από τις εκβολές του Γαλλικού Ποταμού μέχρι και τη Μενεμένη, στη θάλασσα μιλάω παραλιακά, 3,5 χιλιόμετρα ενός νέου ποδηλατοδρόμου και ενός νέου διαδρόμου πεζοπορίας, όπως είναι το κόκκινο μονοπάτι το κάθετο που κόβει το Καλοχώρι. Άλλη μια διαδρομή δημιουργούμε και συνεχίζουμε όπου μπορούμε να παρεμβαίνουμε στο παραλιακό μέτωπο, όπως κάναμε στην Καλαμαριά με το πάρκο που αναφέραμε πριν, με το καταφύγιο το Λευτικό, όπως θα χρηματοδοτήσουμε και την επέκταση της παλιάς παραλίας από το Λευκό Πύργο μέχρι το λιμάνι, με επέκταση των 12-13 μέτρα μέσα στη θάλασσα, να πάρει ανάσα αυτού που περπατάει στην παραλία. Να έχει πιο μεγάλο χώρο ελεύθερο, να δημιουργηθεί καινούριο δημόσιο χώρο στην ουσία.
0: Ξέρεις τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, μιλούσα πριν 1,5-2 χρόνια μια κυρία δικηγόρο μεγάλη ηλικία που μένει στο παραθαλάσσιο μέτωπο του Καλοχωρίου και λέω πώς βρεθήκατε εκεί και τι μου είπε. Μα όταν ήρθα εγώ ήταν νοητά, ήταν επέκταση τηλεφόρος Νίκης. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποια κυρία μου το είπε, δικηγόρος, πολύ σοβαρή γυναίκα. Και όταν το άκουσα και αυτό τώρα που λες όλο τον περίπατο αυτό, μα είναι επέκταση τηλεφόρος Νίκης αυτό εδώ.
1: Μα είναι το συγκριτικό μας, τι είπα, πλεονέκτημα, ναι. Το παραλιακό μας μέτωπο. Είναι το επόμενο μεγάλο οραματικό έργο για το οποίο έχουμε βάλει τις βάσεις. Περιμένουμε κάποια γραφειοκρατικά που αναφέρονται σε χρήση γης για όλο το παραλιακό μέτωπο και έχουμε σχέδιο, ναι, από το Καλοχώρι, στο κέντρο της πόλης, στα ανατολικά της πόλης, μέχρι και το Κελοχώρι, για όλη αυτή την περιοχή, προκειμένου να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά τα οποία θα τη δώσουν τη δυνατότητα όχι μόνο οικιστικής επέκτασης αλλά και εμπορικής επέκτασης. Και είδαμε ένα πολύ απλό δημοσθένιο. Πώς αγκαλιάστηκε η νέα παραλία.
0: Λογικό, δεν
1: είναι. Πώς αγκαλιάστηκε η νέα παραλία από το Λευκό Πύργο μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Είδες πόσο άλλαξε η πόλη.
0: Και περπατάει ο κόσμος και το χαίρεται ο κόσμος. Και,
1: είναι κάποιο σύνθετο έργο.
0: Όχι φυσικά.
1: Απλά πράγματα μιλάμε.
0: Όχι φυσικά. Πάμε τώρα σε μερικά μέρη στο εξωτερικό και επειδή έχει ένα μέτωπο, όχι παραθαλάσσιο, δίπλα σε ποτάμι, και λένε ας πούμε τι ωραία που είναι στη Βιέννη και τι ωραία που είναι στην Τσεχία και τα λοιπά που έχουν. Αλλά εκείνο που πραγματικά συζητάμε τώρα για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, είμαστε μία πόλη που έχουμε 4 ποτάμια, 3 λίμνες, ένα παραλιακό μέτωπο τεράστιο από το Αγγελοχώρι μέχρι το Καλοχώρι είναι πάνω από 50-60 χιλιόμετρα και εμείς αυτή την πόλη τόσα χρόνια την έχουμε καταπιεσμένη, καταδικασμένη, κακοποιημένη, γιατί όλα αυτά που είπες, τι ήταν το αυτονόητο. Καθαρίσαμε, ανοίξαμε δρόμους, πετάξαμε τα απόβλητα.
1: Κάνουμε υποδομές στη θάλασσα, κάνουμε περιπάτους, κάνουμε ποδηλατόδρομους, κάνουμε πεζόδρομους εκεί παραλιακά. Ναι. Από τα δυτικά αρχίσαμε, από τα πιο δύσκολα αρχίσαμε. Και πήγαμε και ανατολικά στην Καλαμαριά που κάνουμε ένα καταφύγιο ρευστικό που το περιμένανε οι αλλοίες 40 χρόνια.
0: Ναι, για το αυτονόητο. Μπράβο, γιατί το λέω αυτό το μπράβο. Όχι για να...
1: Δεν θέλουμε μπράβο,
0: Δημοσθένη. Ναι, ακριβώς, γι' αυτό.
1: Κάνουμε πραγματικά τη δουλειά μας, έχουμε όραμα, έχουμε στόχο, ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Μπράβο. Και δίνουμε πραγματικά μία μάχη με το χρόνο, γιατί τα έργα θέλουν ταχύτητα και στην ορίμαση και στις μελέτες και στην υλοποίηση. Και πίστεψέ με, όταν έχεις μία όριμη μελέτη, θα βρεις λεφτά να το κάνεις.
0: Μα εκεί το κυνηγάς. Εκεί το κυνηγάς, ξέρεις να το κυνηγάς. Γιατί τώρα δεν θέλω να μπω τώρα σε διάφορα άλλα, αλλά άμα είσαι της δουλειάς και την ξέρεις καλά τη δουλειά σου και την έχεις δουλέψει κιόλα, δεν είσαι της θεωρίας μόνο, μπορείς να παράξεις έργο. Μπορεί να είσαι τώρα ο καλύτερος θεολόγος. Εντάξει, νάντι και σε βγάλα στην άσφαλτο. Θα κοιτάς τα παπούτσια σου, μην λερωθούν.
1: Εντάξει, με βοηθάει το επάγγελμά μου για να δω πολλά πράγματα και να αντιληφθώ. Με βοηθάει όντως και πολύ καλούς συνεργάτες. Και πραγματικά σου λέω, κάνουμε τα αυτονόητα, έχουμε διάθεση, έχουμε όρεξη να κάνουμε.
0: Μα συγγνώμη λίγο, έρχεται ένας που έχει μια τεχνική εταιρεία και σου δείχνει ένα σχέδιο. Αμέσως το διαβάζεις και το καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, καταλαβαίνεις, εννοείται.
0: Και
1: στην πόλη κυκλοφορούμε. Ναι. Όχι μόνο στο κέντρο, κυκλοφορούμε σε όλη την πόλη.
0: Ακριβώς.
1: Σε όλο το νομό, να σου πω καλύτερα.
0: Και επειδή μιλάμε τώρα για ένα νομό, να το ξαναπώ, το έχω πει 100.000 φορές. Μία πόλη που από 10 λεπτά μέχρι μία ώρα και ένα τέταρτο έχει άπειρα χιλιόμετρα παραλίες. Έχει Τρεις λίμνες μουγκές, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό, να έχουμε τρεις λίμνες έτσι σταματημένες, που αν πας στο Κόμο και αν πας ξέρω εγώ στη Γενέβη και τα λοιπά, και έχουμε τρεις λίμνες νεκρές, τέσσερα ποτάμια. Η Φλωρεντία έχει τον Άρνο και Βαλντάρνο και Μεράρνο και ξέρω εγώ, και επίσης από 70 λεπτά μέχρι 270 λεπτά έχουμε 8 χιονοδρομικά κέντρα. Πού είναι αυτά, 8 χιονοδρομικά κέντρα?
1: Γι' αυτό σου λέω, Δημοσθένη, έχει πάρα πολλές προοπτικές, έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα η περιφέρειά μας, όλη η κεντρική Μακεδονία, όποιος πάει φυσικά σε όλους τους νομούς τα βλέπει. Χρειάζεται υποστήριξη όμως, χρειάζονται και τέτοια έργα υποδομής, όπως ο προαστιακός που σου είπα πριν,
0: ναι,
1: που το επόμενο βήμα είναι αφού ολοκληρωθεί τη Θεσσαλονίκη και το συζητάμε ήδη με το Υπουργείο, να γίνει και επέκταση προς τα Γενιτσά, προς την Μπέλα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Γιατί τέτοιου είδους έργα στηρίζουν την τοπική κοινωνία, αισθάνεται ο πολίτης και ο κάτοικος των Γενιτσών ότι είναι πολύ κοντά στο κέντρο.
0: Και όχι μόνο, έχει αξία και η περιοχή του.
1: Έχει αξία η περιοχή, δεν το θέλει να φύγει. Όλη η περιοχή.
0: Δεν θέλει να φύγει από την περιοχή του και μένει και η νεολαία.
1: Γι' αυτό και πιέζουν και ορθώς και όλοι οι πολιτικοί άρχοντες της περιοχής να ξεκινήσει και το έργο της οδικής σύνδεσης, της αναβάθμισης μάλλον, του δρόμου Θεσσαλονίκης Έδασας με την παράκαψη Χαλκιδόνας.
0: Ναι, αυτά που ανέφερες, ναι, έτσι, βέβαια.
1: Για να γίνουν και αυτά που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Περιμένουμε καλά νέα και σε αυτό το κομμάτι. Και ήθελα να σου πω όμως και κάτι άλλο.
0: Τώρα θέλω να μου πεις λίγο έτσι, γιατί βλέπω ότι ασχολείσαι σοβαρά και υπάρχει ένα θέμα με την έκτη προβλήτα, που από ενός μεν έχουμε την ανάγκη που πρέπει να ολοκληρωθεί μετά από τόσα χρόνια, αλλά δεν πρέπει να γίνει και αυτό που η αμοληψία φυσικά από την επανομή. Αυτό απογορεύει.
1: Τι λέγαμε στην αρχή? Λέγαμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει όλα τα φόντα, όχι μόνο να λέμε ότι μπορεί να γίνει πραγματικά ένα κέντρο συνδυασμένο μεταφορών, πρέπει να υλοποιηθούν και συγκεκριμένα έργα μεγάλα. Ένα από αυτά είναι η επέκταση του έκτου προβλήτα.
0: Βεβαίως.
1: Αν αντιληφθείς και όποιος δει τα σχέδια της ανάπτυξης του έκτου προβλήτα και τι σημαίνει αυτό, όχι μόνο για το λιμάνι, τι σημαίνει αυτό για τις μεταφορές, για τις μεταφορικές εταιρείες, για τα κέντρα logistics, για το εμπόριο, μιλάμε, αλλάζει πλέον γήπεδο το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Αλλάζει επίπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μα κάποτε το λιμάνι Θεσσαλονίκης εξυπηρετούσε όχι μόνο τα Βαλκάνια, αλλά εξυπηρετούσε όλη τη Βόρεια Ευρώπη κάποτε το λιμάνι αυτό. Και ξαφνικά νεκρώθηκε και έγινε μηδέν.
1: Και μπορεί να παίξει. Μηδέν δεν είναι. Μηδέν δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Έχει πολύ καλά νούμερα, αλλά μπορεί να πάει στο επόμενο επίπεδο και να παίξει ένα πραγματικά σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για τα Βαλκάνια, αλλά για όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Γιατί πιστεύω ότι γενικά η Θεσσαλονίκη και η κεντρική Μακεδονία δεν πρέπει να βλέπει προς τα νότια. Πρέπει να βλέπει στα βόρεια της.
0: Από εκεί ξεκινάει και όλη η
1: Γι' αυτό
0: κίνηση.
1: Μίλησα πριν για κάθε τους άξονες, προς Ευζώνους, προς Κιλκής, λιμάνι Θεσσαλονίκης, πολύ σημαντικό. Πάμε στον έκτο προβλήτα. Τι λείπει στο λιμάνι σήμερα? Λείπει η οδική σύνδεση.
0: Για
1: δεν υπάρχει δρόμος
0: να
1: που να συνδέει απευθείας το λιμάνι με την εθνική οδό. Υπήρχε ένα έργο, το γιοφύρι της Άρτας το λέω, ο οποίος περνάει, ξέρει, βλέπει κάτι υποστηρό, κάτι κολόνες, να το πω απλά, που στέκονται για χρόνια. Το έργο αυτό απεντάχθηκε, ο εργολάβος τα παράτησε και έφυγε. Και συζητάμε με το Υπουργείο ότι πρέπει αυτό το έργο να είναι η πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου Μεταφορών, η οδική σύνδεση του λιμανιού με εθνική οδό.
0: Με το αυτονόητο. Πάλι.
1: Πάλι το αυτονόητο.
0: Πάλι για το αυτονόητο.
1: Και προτείναμε και το εξής στο Υπουργείο. Εάν, κύριοι, δεν προλαβαίνετε, δεν έχετε το χρόνο ή οτιδήποτε άλλο, να υλοποιήσετε το έργο, ως περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, έχοντας και την εμπειρία της κατασκευής του κόμβου K16 στη Λαχαναγορά, που έφυγε το φανάρι από τη Λαχαναγορά,
0: ναι,
1: και
0: είναι
1: ο κόμβος, το υλοποίησε η περιφέρεια, έχουμε την εμπειρία τεχνική μας, η μηχανική μας, να υλοποιήσουν το έργο. Εγγράψτε στον προϋπολογισμό τα χρήματα που απαιτούνται για να δημοπρατήσει η περιφέρεια το τόσο σημαντικό έργο της σύνδεσης του λιμανιού με τον δρόμο, έργο πνοής για το λιμάνι.
0: Μα πώς θα γίνει, πώς θα έχει λιμάνι, και το φορτηγό να μπαίνει από τη Σαλαμίνος και να το πιάνει το φανάρι.
1: 800 φορτηγά την ημέρα, και λέω λίγα, πηγαίνουν αυτή τη στιγμή προς τη Λαχαναγορά μέσα από το δρόμο του Καλοχωρίου, τον επαρχιακό. Έχουν μπουκώσει, να το πω απλά, δημιουργείται ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο στη λαχαναγορά, ταλαιπωρείται κόσμος και κοσμάκης γιατί αυτό το έργο δεν ολοκληρώνεται. Και πήραν πρωτοβουλία, προσωπικά εγώ έστειλα επιστολή στον Υπουργό και είπα, αφού δεν το κάνει το Υπουργείο,
0: ας το κάνουμε εμείς.
1: Να το κάνουμε εμείς. Ναι. Δώσαμε τα χρήματα, να το κάνουμε εμείς.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τώρα ειδικά που υλοποιείται και η επέκταση του έκτου προβλήτα, που ξεσήκωσε πολλές αντιδράσεις. Να πάμε σε αυτό που είπες. Προβλέθηκε από το Υπουργείο να γίνει όλη η αμοληψία, όλη δηλαδή η άμμος που χρειάζεται για να μποζωθούν κάποια τμήματα της επέκτασης του έκτου προβλήτα, όλα από το ακροτήρι της επανομής, όλα από την επανομή. Κάτι το οποίο με συγχωρείς, Δημοσθένη.
0: Όχι, είναι απαγορευτικό. Είναι απαγορευτικό.
1: Και εγώ προσωπικά διαφωνώ.
0: Να καταστρέψουμε μια περιοχή που έχει Natura, υποτίθεται ότι και έχει και Natura, να πούμε.
1: Και κάπο, να σε
0: κάποτε,
1: λίγο.
0: Να σου πω εδώ μια ιστορία. Ο Σταύρος Σαράφης ξεκίνησε να κάνει εκεί υποδρόμιο και του είπαν: όπα, στόπ, γιατί εδώ είναι Natura. Και τώρα θα μαζέψει την άμμο από εκεί για να, για να καταστρέψει ένα παραθαλάσσιο μέτωπο το οποίο, αν το δεις από πάνω, νομίζεις ότι είσαι.
1: Στην Καραϊβική,
0: ακριβώς όπως το λες, να καταστρέψω ένα παραθυράκι. Το οποίο, να μην σου πω, ούτε λίγο το πολύ, Σαββατοκύριακο φιλοξενεί 15 με 20.000 κόσμο.
1: Και, και δεν είναι μόνο αυτό. Πραγματικά οι συνέπειες είναι αρκετές, γιατί θα σου πω κάποια μεγέθη που ίσως ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Θα στα κάνω πάρα πολύ απλά μαθηματικά. Μιλάμε ότι η επέκταση του έκτου προβλήτα πρέπει να γίνει, να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι ένα έργο το οποίο το θέλουμε.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Το θέλουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το θέλουμε. Διαφωνούμε στον τρόπο της αμοληψίας, αλλά έχουμε και λύση, έχουμε και πρόταση και θα στην πω. Μιλάμε για 4 εκατομμύρια κυβικά άμμου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι σε μία έκταση 3.500 στρεμάτων στην επανομή να κατέβει ο πυθμένας πάνω από ένα μέτρο. Όταν λέω 3.500 στρέμματα, εννοούμε περίπου 500 γήπεδα ποδοσφαίρου. Βάλτε το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτή η έκταση μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Να κατέβει για ένα μέτρο. Το κάνω πιο απλά μαθηματικά. 200.000 φορτηγά μου. 200.000 φορτηγά.
0: Αυτή είναι απαγορευτικό είναι.
1: Τι είπαμε λοιπόν ως περιφέρεια? Ναι, χρειάζεται η άμμος να πάρουν αντί για 4 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο κυβικά από την περιοχή της επανομής, βαθιά από τη θάλασσα.
0: Όχι από το παραθαλάσσιο μέτωπο.
1: Ακριβώς. Ναι. Πιο βαθιά στη θάλασσα. Να καθαριστεί το λιμάνι της Νέας Μεχανιώνας, που εκείνο έχει επιχωματώσεις και έχει προσχώσει και έχει και άμμο, να καθαριστεί και το λιμάνι των νέων επιβατών,
0: που
1: είναι μπαζωμένο.
0: Που έγινε πάρκινγκ.
1: Που είναι πάρκινγκ.
0: Δεν, δεν έχει βάρκα
1: δεν
0: και,
1: έχει,
0: και έχει πάρκινγκ.
1: Ακριβώς. Να καθαριστεί και αυτό. Θα μου πει, πει κάποιο.
0: Μα δεν περνάει, συγγνώμη, δεν περνάει το νερό κάτω από, την, από τη σκάλα.
1: Αυτό
0: το βλέπω κάθε μέρα.
1: Και θα μου πει κάποιο, κύριε Γιουτίκα, τώρα. Τι μας λες, αυτή η ποσότητα της του καθαρισμού του λιμανιού των νέων επιβατών και της Μηχανιώνας είναι μικρή. Ναι, είναι όμως απαραίτητη. Ας και πρέπει γίνει... και όταν γίνεται ένα μεγάλο έργο να δείξει ότι στηρίζει και μια κοινωνία από την οποία πάει να πάρει ένα εκατομμύριο κυβικό άμμο, στηρίζει το Δήμο Θερμαϊκού και θα πάρει άμμο και από άλλες περιοχές. Και τι είπα, είπα το απλό. Κύριοι, στο δέλτα του αξιού ποταμού, σε εκβολές του αξιού ποταμού, ήδη από το 2022, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εγώ προσωπικά. Έχουμε καταθέσει μία μελέτη για να καθαριστούν οι εκβολές του αξιού ποταμού. Ένα έργο το οποίο κατασκευάστηκε, άκου πότε, κατασκευάστηκαν εκβολές του αξιού ποταμού, καθώς έγινε μία εκτροπή του ποταμού το 1932.
0: Από τότε.
1: 1932.
0: Και από τότε δεν έγινε τίποτα.
1: Προκειμένου ο αξιός ποταμός να παραλαμβάνει όλα τα πλημμυρικά φαινόμενα που έρχονται από βόρεια και να πηγαίνουν στον αξιό, για να πηγαίνουν στη θάλασσα, έγινε εκτροπή προς την πιερία του αξιού ποταμού. Από τότε δεν έχει καθαριστεί το ποτάμι ποτέ. Έχει ολόκληρα νησιά. Εάν πας τώρα καλοκαίρι στον αξιό ποταμό σε εκβολές, περπατάς. Λες και έτσι ο Ιησούς. Περπατάς.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πάνω μισό μέτρο βάθος. Περπατάς. Είναι μπαζωμένο. Καταθέσαμε λοιπόν μια μελέτη για να καθαριστούν οι εκβολές του αξιού ποταμού και να φύγουν εκεί οι νησίδες. Και τι είπαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρουσία και των αρχών και των μελετητών του λιμανιού και των φορέων που αντιδρούν. Είπαμε, κύριοι, να πάρετε μια ποσότητα από την επανομή. Καθαρίστε νέους επιβάτες, καθαρίστε τη Νέα Μηχανιώνα το λιμάνι και την υπόλοιπη ποσότητα της άμμου να την πάρετε από τις εκβολές του αξιού ποταμού που έχει δόξα τω Θεώ εκατομμύρια κυβικά άμμου.
0: Βέβαια.
1: Έτσι ώστε και να καθαριστούν εκβολές και να θωρακιστεί αντιπλημμυρικά όλη η περιοχή και θα βγουν, τους λέω, οι κάτοικοι του Δήμου Δέλτα με πυρσούς να πανηγυρίζουν στην αερογέφυρα. Θα σας πούν και ευχαριστώ.
0: Μα...
1: Δηλαδή δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να λέω όχι σε ένα μεγάλο έργο. Είπαμε ναι, να γίνει το έργο
0: Καταρχάς,
1: και να γίνει με έναν τρόπο που θα είναι καλό και συμφέρον για όλους, να υπάρχει μια δικαιοσύνη και ένας ισομερισμός.
0: Ακριβώς αυτά που λες, καταρχάς αξιοποιείται περισσότερο η κάθε περιοχή. Τώρα εγώ τώρα μένω στους νέους επιβάτες και κατεβαίνεις και δεξιά και αριστερά, δεν έχει βάρκα. Δεν έχει βάρκα μέσα το τέτοιο και η ξέρα έχει
1: προβλήματα.
0: Ναι, έχει γίνει πάρκινγκ. Για όνομα του Θεού.
1: Άρα μπορεί με την συνέχιση.
0: Σε λίγο μπορεί να το δώσουν και για οικοδόμηση εκεί.
1: Άρα φαντάσου, η επέκταση του έκτου προβλήτα θα γίνει. Θα γίνει γιατί είναι ανάγκη να γίνει και πρέπει να γίνει. Πρέπει όλοι να είμαστε με το έργο, να γίνει το έργο. Αλλά να γίνουν οι απολύψεις τη άμμου από διάφορα σημεία, όπως είπα πριν, που θα έχει ωφέλεια για όλους. Για όλο το θερμαϊκό κόλπο, για όλη την πόλη. Πιστεύω εκεί θα οδηγηθούμε στο τέλος.
0: Όχι, σωστά να μιλάς γιατί. Είναι κάποια έργα, τώρα μου λες από το 32 είχε να καθαριστεί ο αξιός. Από το 1932 περάσανε σχεδόν 100 χρόνια.
1: Δεν ξέρουν πάρα πολλοί που μας ακούνε, γιατί είναι και νεαρότεροι, ότι όταν έγινε η αποστράγγιση της λίμνης των Γενιτσών, πώς έγινε. Διανύχθηκε ο Λουδίας. Ο Λουδίας είναι τεχνητός. Έγινε ένα κατασκευαστικό έργο τότε. Μάλιστα. Για να φύγουν τα νερά από τα Γενιτσά και να φτάσουν στο θερμαϊκό κόλπο.
0: Ναι.
1: Ο Λουδίας λοιπόν τότε έγιναν τα μεγάλα έργα τα οποία έδωσαν ανάπτυξη και ανάσταση στην περιοχή μαζί με αρδευτικά έργα και αποστραγγιστικά έργα. Ένα από αυτά ήταν και η εκτροπή του αξιοποταμού, γιατί κινδύνευε ο θερμαϊκός να γίνει λίμνη. Από τα φερτά υλικά που κατέβαζε ο αξιός, φράκαρα, έφραζε το στόμιο, αγγελοχώρη σύνδος, αγγελοχώρη καλοχώρη, το έφραζε και κινδύνευε ο θερμαϊκός σε κάποιες δεκαετίες να γίνει λίμνη. Και έγινε εκτροπή του αξιού, μεγάλο έργο τότε, το 1932 στο λέω. Και πρέπει να καθαριστεί. Όπως τώρα η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθαρίζει τον ποταμό Λουδία και την Τάφρο 66. Από τα Γενιτσά μέχρι τις εκβολές του Λουδία το έργο αυτό ξεκίνησε. Έργο και αυτό που είχε να γίνει 100 χρόνια σχεδόν. Καθαρισμός σοβαρός. Το μελετήσαμε, το αδειοδοτήσαμε, βάλαμε 60 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Κεντρικής Μακεδονίας περιφέρειας και καθαρίζεται για πρώτη φορά στα χρονικά σε τέτοιο βαθμό ο Λουδίας ποταμός. Και θέλουμε να γίνει το ίδιο και σε εκβολές του αξιού ποταμού. Είναι ανάγκη να φύγει άμμος. Και είναι ευκαιρία τώρα που γίνεται το μεγάλο αυτό έργο, τα έργα αυτά να παντρευτούν και να γίνουν ταυτόχρονα. Αυτό λέμε.
0: Μα όλα αυτά, όπως λες, τα έργα, είτε είναι από ποτάμια, είτε είναι από θάλασσα, είτε είναι από, από το δρόμο Θεσσαλονίκης Έδεσας, είτε είναι για να εξυπηρετήσει τη ΒΠΕΘ, είτε είναι για να εξυπηρετήσει το λιμάνι. Όλα αυτά εδώ είναι έργα τα οποία. Όχι μόνο θα γίνει μια άλλη Θεσσαλονίκη, αλλά όλα αυτά τα έργα αμέσως θα δώσουν ανάσα και στον κόσμο, θα κυκλοφορεί πιο σωστά και αυτοί που έρχονται για να κάνουν τη δουλειά τους θα την κάνουν πιο σωστά.
1: Και θα δημιουργήσει δουλειές.
0: Δουλειές, φυσικά.
1: Δουλειές.
0: Φυσικά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μπράβο σε όλους
1: σας. Δεν θέλουμε μπράβο.
0: Όχι σε όλους σας.
1: Εμείς θέλουμε να επικρατήσει ο κοινός νους και η κοινή λογική. Τα αυτονόητα λέμε. Για τα αυτονόητα συζητάμε. Όπως και τα αυτονόητα συζητούσαμε εδώ και μήνες με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών. Και αναφέρουμε στη μεταφορά μαθητών. Αυτό, μεγάλο πρόβλημα.
0: Αυτό θα το πούμε στο τελευταίο ημίωρο.
1: Είμαστε μία ανάσα, ναι. Δημοσθένη, πριν από την έναρξη της σχολικής
0: χρονιάς. Γι' αυτό θέλω να το πούμε στο τελευταίο ημίωρο. Δεν στο ρώτησα τόση ώρα. Γιατί είμαστε μία ανάσα και πρέπει να πούμε και για τους μαθητές, γιατί πρέπει να πούμε το παιδί να πάει σχολείο με έναν εξασφαλισμένο σωστό τρόπο και οικονομικό. Αυτό θα το πούμε στο δεύτερο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό με τον αξιό πότε θα ξεκινήσει.
1: Εμείς κάναμε μία πρόταση προς το Υπουργείο και προς το λιμάνι, προκειμένου αυτό το έργο της επέκτασης του έκτου προβλήτα να ολοκληρωθεί χωρίς αντιδράσεις. Καθώς ο Δήμος Θερμαϊκού έχει προσφύγει και ως Σύμβουλος Επικρατείας.
0: Ναι, ναι, αλλά το
1: υπάρχει
0: γνωρίζω.
1: Μια δικαστική κόντρα σε αυτό.
0: Και κάτι νομίζω διάβασε και το κέρδισε. Ναι.
1: Κέρδισε ένα πρώτο δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Και είπαμε ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ήμουν εισηγητής στην Περιφέρεια, με τους φορείς του Θερμαϊκού Κόλπου, με τον Δήμαρχο, με τους φορείς του Λιμανιού, με τους μελετητές του έργου. Είπαμε, παιδιά, ένα μεγάλο έργο, σημαντικό έργο για την πόλη, για την Ελλάδα, εθνική σημασία έργο, που είμαστε όλοι με αυτό, θα πρέπει να ενώνει μια πόλη. Και να μην αναστατώνει τους πολίτες. Γι' αυτό προτείναμε μία ισορροπία. Να ληφθούν κατάλληλες ποσότητες άμμου και από άλλες περιοχές, όχι μόνο από την επανομή, Γι' αυτό προτείναμε την περιοχή του Αξιού, που υπάρχει ήδη μελέτη κατατεθειμένη από εμάς από την περιφέρεια προς το Υπουργείο, με τις αδειοδοτήσεις, μελετημένο, ποια κομμάτια μου πρέπει να πάρθουν, από ποια σημεία, για να υπάρχει win-win κατάσταση. Να κερδίσουν όλοι από ένα τόσο σημαντικό έργο που πρέπει
0: έτσι,
1: να υλοποιηθεί.
0: Που είναι και απαραίτητο. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας. Κωνσταντίνος Γκουτίκας τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν λέει εξωπραγματικά, λέει πράγματα που, όπως είπαμε και στην αρχή, σε άλλες ευρωπαϊκές μεγάλες πόλεις ισχύουν και εδώ και 30-40 χρόνια.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.

0: Ιβκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Μετρόπολης 95,5, η ώρα είναι 10 και 33 πρώτα λεπτά, ο Δημοσθένης Βαρδάκης μαζί με τον Σωτήρη το Δασκαλάκη και στην είσοδο με τον φίλο τον Στέφανο τον Αζίπα, ένας άνθρωπος εγγύηση, ένας άνθρωπος ασφάλεια, ένας άνθρωπος για όλα τα γούστα. Και με τον Κωνσταντίνο τον Γιουτίκα, τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος πραγματικά αυτά όλα που μας λέει τα δούλεψε 12 χρόνια στην περιφέρεια, από κάθε μέρα, από τη μέρα που ασχολήθηκε και από την κάθε χρόνο που κάνουμε 1-2 εκπομπές για να ενημερώνουμε τον κόσμο, να μαθαίνουμε τι γίνεται στην πόλη μας και στον νομό μας γενικά. Κάθε χρόνο βλέπω ότι γίνονται πραγματικά πράγματα, Κωνσταντίνε, δηλαδή από τότε που βγήκες στο Μεϊντάνι, να το πω, της πολιτικής
1: στο
0: κουρμπέτι, πραγματικά δουλεύετε και όχι μόνο, και με την ηλεκτροκίνηση έχεις ασχοληθεί και με τα πάντα έχεις ασχοληθεί, και βλέπουμε ότι τελικά είναι απαραίτητα, είναι οι ανάγκες μας. Αλήθεια τώρα, επειδή συζητάμε τόση ώρα για δήμους, για περιοχές κτλ., φαντάζομαι έχετε καλές σχέσεις, έχεις καλές σχέσεις και με τους δημάρχους μια περιοχή.
1: Εδώ και τόσα χρόνια, δόξα τω Θεώ, έχω εξαιρετικές σχέσεις με τους δημάρχους,
0: τους
1: οποίους σέβομαι, εκτιμώ, κάνουν μεγάλη προσπάθεια και οι ίδιοι να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών τους. Συνεργαζόμαστε. Η αυτοδιοίκηση είναι ένα πράγμα.
0: Μπράβο.
1: Η αυτοδιοίκηση είναι ένα σώμα. Η αυτοδιοίκηση έχει βάλει πλάτη σε πολλά πράγματα, ακόμη και την περίοδο της μεγάλης κρίσης της οικονομικής, ακόμη και την περίοδο του COVID, έβαλε πλάτη αυτοδιοίκηση. Είναι πάντα δίπλα στον κόσμο. Είναι ο πρώτος φορέας που αισθάνεται πολύ κοντά του πολίτη, τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη του, αισθάνεται κοντά του. Και προσπαθούμε πραγματικά να βάλουμε πλάτη σε πολύ μεγάλα προβλήματα, όταν πραγματικά είναι ανάγκη, συνεργαζόμαστε, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά. Είμαστε αυτοδιοίκηση, είμαστε αυτοδιοικητικοί.
0: Και όχι μόνο τώρα, εδώ υπάρχει.
1: Είμαστε, ξέρεις, είμαστε η εκτελεστική εξουσία. Εμείς δεν νομοθετούμε. Ναι. Εμείς ερχόμαστε και εφαρμόζουμε την νομοθεσία. Ψηφίζεται στη Βουλή.
0: Το θέμα
1: άρα
0: είναι,
1: ξέρουμε πολύ καλύτερα πώς εφαρμόζονται οι νόμοι και έχουμε κοινά θέματα, κοινά προβλήματα, και δόξα τω Θεώ τόσα χρόνια συνεργαζόμαστε. Γι' αυτό και βλέπεις και οι διεκδικήσεις μας είναι κοινές. Τι είπαμε πριν για τέλη κυκλοφορίας, δεν μίλησαμε μόνο για επαρχιακό δίκτυο, επαρχιακούς δρόμους, και για δημοτικούς δρόμους.
0: Φυσικά.
1: Και όχι. Υπάρχει δήμαρχος που δεν θέλει να έχει δρόμους στο Δήμο του τέλειους.
0: Το πρόβλημα
1: όλοι θέλουν, χρήματα δεν έχουν.
0: Το πρόβλημα είναι, Κωνσταντίνε, ότι υπάρχουν και παθογένειες οι οποίες πρέπει και αυτές να ξεπεραστούν. Ξεκινάς σε μια περιοχή να κάνεις μια δουλειά, από εδώ, από το Βαρδάρι να πας μέχρι τα Διαβατά να κάνεις μια δουλειά, και εισέρχονται τρεις δήμοι, τέσσερις δήμοι και περιφέρεια. Αυτοί όλοι, ας πούμε, ο συνδυασμοί. Ανεβαίνεις τώρα την Παπα-Νικολάου, κάθε τη δρόμη είναι του Δήμου και η Παπα-Νικολάου είναι της περιφέρειας. Η Λαγκαδά ποιον είναι, της περιφέρειας.
1: Η Λαγκαδά όχι όλη, η Λαγκαδά είναι της περιφέρειας, από εκεί που γίνεται διαπλάτηση.
0: Ναι, δηλαδή τώρα αυτά εδώ.
1: Τη διαπλάτηση και βόρεια προς περιφερειακό είναι της περιφέρειας, που τον κάναμε τον δρόμο. Καινούριο. Από κάτω περνάει στα κημητήρια και εσύ το δεκαόροφος, είναι τριών δήμων.
0: Τριών δήμων. Αυτό εδώ είναι παθογένειες.
1: Είναι παθογένειες, δομικό πρόβλημα. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να λυθούν τέτοια θέματα στο νέο αυτοδιοικητικό νόμο. Αναλωθήκαμε στον εκλογικό νόμο και δυστυχώς δεν λύσαμε. Δεν λύθηκαν κεντρικά από τον νομοθέτη, από το Υπουργείο, τέτοιου είδους ζητήματα για την μητροπολιτικότητα και τη μητροπολιτική διακυβέρνηση της πόλης. Γιατί εδώ πέρα, κακά τα ψέματα, δύο είναι οι λύσεις. Δύο συν ένα στεράκι. Ή θα γίνουμε ένας δήμος, ένας μεγάλος δήμος μητροπολιτικός, ένας δήμος, ένας να είναι, να παίρνει αποφάσεις για όλα, ή θα αναλάβει η νομαρχία με τα ανάλογα κονδύλια τέτοιου είδους δρόμους, οι οποίοι διέρχονται από, είναι διαδημοτική να το πω, θα αναλάβει η περιφέρεια να τους συντηρεί. Εκεί λοιπόν όμως κοινή απέτηση και των Δήμων και της περιφέρειας είναι η χρηματοδότηση. Εμείς θέλουμε την ευθύνη, δεν τη φοβόμαστε, αλλά κύριοι, θέλουμε και τα χρήματα για να είμαστε απέναντι στον πολίτη σωστοί.
0: Μα πώς θα γίνει,
1: πώς θα γίνει αλλιώς.
0: Μα εισπράττεις από τον πολίτη φόρους, εισπράττεις από τα αυτοκίνητα φόρους, εισπράττεις από τα διόδια, να μην πω τη λέξη, τζιλίκι. Λοιπόν, και λες μετά το δήμαρχο και τον αντιπεριφερειάρχη και τον περιφερειάρχη, του λες, κύριε, γιατί είναι αυτό έτσι, γιατί τον του βάζεις
1: να απολογείται.
0: Το βάζεις
1: γιατί του λες έχεις την ευθύνη. Έχω την ευθύνη, μου έχεις δώσει μάλλον την ευθύνη, μου έχεις μεταβιβάσει την ευθύνη με ένα νόμο χωρίς τα χρήματα.
0: Ναι, μου δίνει, μου βάζει τον πόλεμο χωρίς όπλα. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό τώρα είναι πολύ σοβαρό θέμα, το ότι υπάρχει, δηλαδή θες να σκάψεις κάτω από, από τα κτέλ Μακεδονίας και είναι Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Δέλτα, Δήμος τέτοιο.
1: Γι' αυτό είπα ότι ή θα υπάρχει μητροπολιτικότητα να γίνει ένας Δήμος, που αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο, αλλά είναι μια λύση για να υπάρχει μητροπολιτική διακυβέρνηση, ή τότε η ομπρέλα μητροπολιτική θα την υλοποιεί η περιφέρεια, η νομαρχία Θεσσαλονίκης, να το πω απλά. Γιατί δείξαμε στην πράξη ότι μπορούμε και συνεργαζόμαστε οι Δήμοι και οι περιφέρειες, που στα θέματα των αστικών αναπλάσεων. Και το δείξαμε και με τη Νέα Παραλία, η οποία υλοποιήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης με χρήματα της περιφέρειας. Το βλέπουμε και σε άλλα έργα, στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, παραδόθηκε πριν λίγο διάστημα, το μελέτησε ο Δήμος Παύλου Μελά, το χρηματοδότησε η περιφέρεια μέσα από το ΕΣΠΑ, που είχε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, όπως είναι το Δυτικό Παράκτο Μέτωπο, μαζί με το Δήμο Μενεμέτσα Αμπελοκήπου και το Δήμο Δέλτα, το μελετήσαμε και το χρηματοδότησε και το υλοποίησε η περιφέρεια. Άρα οι Δήμοι, όταν έχουμε τα χρήματα, και ευτυχώς έχουμε το ΕΣΠΑ της Κεντρικής Μακεδονίας, τα Ευρωπαϊκά Κονδύλια, και μπορούμε και υλοποιούμε
0: και δουλειά,
1: έργα πάνω και υποδομές αστικών αναπλάσεων σε συνεργασία με τους Δήμους. Και θα γίνουν και άλλα τέτοια έργα, να ξέρεις. Είναι πλατείες στο τέλος. Θα πάρει τη σειρά του. Είναι επέκταση παλιάς παραλίας. Και αυτό θα πάρει τη σειρά του. Είναι το μεγάλο έργο στο Φίνικα μέχρι σχολή δικαστών.
0: Εκεί κάτω, ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: και αυτό το μελετάει ήδη ο Δήμος Καλαμαριάς με χρήματα της περιφέρειας.
0: Εκεί θάλασσα έχει μπροστά.
1: Εκεί έχει θάλασσα. Αυτό σου λέω. Πρέπει να κάνουμε τέτοιους οντικούς άξονες, και ποδηλατικούς άξονες και πεζοπορικούς άξονες, που θα συνδέσουμε την πόλη με τη θάλασσα.
0: Μπράβο. Τώρα βλέπω ξεκίνησαν δουλειές στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Επιτέλους ξεκίνησα.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησα. Εργασίες για να γίνει βέβαια πάρκο. Δεν περπάτησε η λύση να γίνει και πάρκινγκ. Αυτό το ακούω πάρα πολύ. Να ξέρεις, το ακούω πάρα πολύ. Θα μπορούσε να γίνει και παρκομνήμης και υπόγειο πάρκινγκ. Γιατί και οι ανάγκες στο πάρκινγκ είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Γι' αυτό και είδα την ανακοίνωση της ΔΕΘ για το Μητροπολιτικό Πάρκο, που ευτυχώς μας άκουσε στο κομμάτι του πάρκινγκ, και θα γίνουν πάνω από 1000 θέσεις πάρκινγκ.
0: Πολύ σοβαρό αυτό, στο κέντρο της πόλης να έχεις αυτή την αβάντα. Ναι. Βέβαια.
1: Και ζήτησα και από το Πανεπιστήμιο να δει ένα κτίριο το οποίο στέκεται στο Σκελετό, και κάτω από το Ιβανόφιο, ένα μπετονένιο κτίριο πολύ όροφο.
0: Ναι.
1: Είπα στο Πανεπιστήμιο και τους φορείς, μήπως και εκείνο το Πανεπιστήμιο το δώσει και το κάνει πάρκινγκ. Πάρκινγκ, γιατί η θάση του μετρό είναι λίγο πιο κάτω.
0: Εκείνο τώρα το κτίριο πόσα χρόνια στα μπετά.
1: Στέκεται στα μπετά.
0: Ποιανού είναι αυτό το κτίριο?
1: Πανεπιστήμιο.
0: Γιατί είναι στα μπετά?
1: Παρατήθηκε. Ήταν να γίνει σχολή, ήταν να γίνει εστίες, κάτι ήταν να γίνει.
0: Και
1: έμεινε έτσι και παραμένει κλειστό.
0: Πόσα χρόνια, τι?
1: Χρόνια. Και λέω, αν το κάνετε εστία, καλώς. Χρειάζονται και εστίες για τους φοιτητές. Απαραίτητο. Αν δεν γίνει όμως εστία, να γίνει πάρκινγκ πέθριο, είναι πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο και χρήσιμο. Γιατί από κάτω ακριβώς είναι
0: μόνο
1: το μετρό.
0: Και όχι μόνο από κάτω είναι το μετρό, αλλά κατεβαίνεις και από τον περιφερειακό εκεί πέρα. Κατεβαίνεις και σταματάς εκεί. Δεν έχεις την ανάγκη να πας πιο κάτω. Δεν έχεις λόγο να πας πιο κάτω.
1: Την μπλοκάρεις την πόλη.
0: Και στα 20. Στα 20 μέτρα είναι το μετρό από κάτω. Έτσι ξεμπλοκάρεται η πόλη. Στην Αθήνα αυτά έχουν εδώ και χρόνια τα έχουν λύσει. Δηλαδή δεν κατεβαίνει ο Αθηναίος με το αυτοκίνητό του στο κέντρο.
1: Δεν πρέπει να κατεβαίνει.
0: Ναι, όχι, δεν θα πάει ούτε στη Σταδίου, ούτε στην Πανεπιστημίου, ούτε στην Εόλου, ούτε τα λοιπά.
1: Απλά θέλει περιφερειακά και σημεία κομβικά θέσεις πάρκινγκ.
0: Θέλει θέσεις πάρκινγκ και κάτι να σε παίρνει σε πηγαίνει κατευθείαν στο κέντρο.
1: Μέσα σταθερής τροχιάς.
0: Μπράβο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, Κωνσταντίνε, γιατί θέλω να σου δείξω για τους μαθητές. Έκανες μια μεγάλη προσπάθεια και την παρακολουθώ. Για πες μας τι ακριβώς τώρα για τη μετακίνηση των μαθητών.
1: Όχι, και λέω όχι γιατί. Λέω όχι γιατί την καρδιά μου σου ανοίγω. Φτάσαμε μία ανάσα.
0: Δεν μας ακούει πολλοίς κόσμος.
1: Αισθάνομαι ότι μιλάμε μεταξύ μας στο σπίτι σου.
0: Όχι μόνο. Αυτή η συζήτηση που κάνουμε πραγματικά είναι μία συζήτηση που κάνουν δύο άνθρωποι, δύο φίλοι, που θέλουν να πούνε τα πράγματα πώς έχουν στην πραγματικότητα. Καλά είναι να λέμε μπαρούφες και τι ωραίος που είσαι και πώς σου πάει αυτό. Αλλά αυτό που συζητάμε είναι η πραγματικότητα.
1: Και πιστεύω μιλάμε απλά.
0: Φυσικά.
1: Από καρδιάς, απλά,
0: φυσικά. Θέλω να μου πεις τώρα αυτό εδώ γιατί... Και
1: το μεταφορά θυμάμαι, μαθητών.
0: Αυτό από πέρσι το συζητάς και αυτό.
1: Ακριβώς. Στη Θεσσαλονίκη Δημοσθένη εκτελείται το μεγαλύτερο έργο μεταφοράς μαθητών στην Ελλάδα. Μεταφέρουμε στο νομό Θεσσαλονίκης 16.500 μαθητές, εκ των οποίων Οι 1200 είναι άτομα, παιδιά με αναπηρία.
0: Μπράβο.
1: Ακούς τα μεγέθη. Υπάρχουν πραγματικά ανάγκες και μέσα στο πολυδομικό συγκρότημα, αλλά και περιμετρικά στους περιαστικούς δήμους, όπου πρέπει να μεταφέρονται παιδιά.
0: Πώς θα γίνουν αυτές
1: τις μεταφορές? Δεν έχουν κοντά σχολείο, από μικρά χωριά ή μεγάλα, να μεταφέρονται δεξιά και αριστερά. Τι θα σου πω. Είναι με υποχρέωση του κράτους. Πρέπει όσοι μαθητές είναι 2,5-3 χιλιόμετρα μακριά από το σχολείο τους να μεταφέρονται από το κράτος. Το κράτος τι έκανε, μετέφερε την αρμοδιότητα στις περιφέρειες προκειμένου να κάνουμε το διαγωνισμό, αλλά με συγκεκριμένα ποσά που πρέπει να αποζημιώνουμε τους λεωφορείουχους. Το καλοκαίρι λοιπόν, τον Ιούνιο του 26, τελείωσε ο διαγωνισμός που είχαμε
0: τον προηγούμενο μήνα.
1: Mm. Εμείς είχαμε διαβλέψει, γιατί μιλούσαμε με τους λεωφορείουχους. Και οι άνθρωποι είχαν τα δίκια τους. Μου λέγανε, κύριε Γιουτίκα, εμείς πληρωνόμαστε με έναν αλγόριθμο από το κράτος, ο οποίος έχει 10 χρόνια να αναθεωρηθεί. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι οδηγοί θέλουν παραπάνω μισθό. Οι ασφαλιστικές εισφορές αυξήθηκαν. Το κόστος αγοράς λεωφορείων αυξήθηκε. Ναι. Το σέρβις αυξήθηκε. Το πετρέλαιο. Όλα είναι πάνω.
0: Όλα έχουν ένα κόστος.
1: Εμείς δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Έχουμε τουριστικά πρακτορία ή και τακτέλα ακόμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έχουμε εργαζομένους. Είμαστε επιχειρήσεις. Πρέπει να κάνουμε το μεταφορικό έργο και να μας μένει κάτι. Εδώ στο τέλος δεν μας μένει τίποτα και μπαίνουμε και μέσα. Και ζητούσαν αύξηση. Και το Υπουργείο δεν μας ακούει.
0: Mm.
1: Το Μάιο λοιπόν έστειλα μια επιστολή στον κύριο Λιβάνιο και είπα, κύριε Υπουργέ, να ξέρετε ότι το βλέπω το έργο. Έρχεται. Θα έχουμε διέξοδο. Και κινδυνεύουν 16.500 μαθητές
0: όλων
1: των βαθμίδων, δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο, να μην έχουν μεταφορά στα σχολεία τους το Σεπτέμβριο. Τον Ιούνιο έγινε μια τηλεδιάσκεψη με τα Υπουργεία. Είπανε οι λεωφορείουχοι τα θέματα τους, τα παραπονά τους, τι θέλουν, τι χρειάζονται. Δεν βρέθηκε λύση. Εμείς οφείλαμε και εγώ προσωπικά να κάνουμε τον διαγωνισμό. Κάναμε ένα διαγωνισμό τον Ιούνιο με τα δεδομένα που υπήρχαν. Άγωνος. Δεν ήρθε κανένας λεωφορείουχος να χτυπήσει το διαγωνισμό.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουμε τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δεύτερο διαγωνισμό. Πάλι άγωνος. Εκεί λοιπόν έπρεπε να κινητοποιήσω και άλλες δυνάμεις. Πήραμε τηλέφωνα, στείλαμε επιστολές, πήγα στους δημάρχους, τους οποίους και ευχαριστώ πάρα πολύ, όλους δημάρχους της Θεσσαλονίκης. Πήγα στην ΠΕΔ, στην ένωσή τους, τους μίλησα και τους είπα το εξής. Κινητοποιηθείτε και εσείς, πιέστε όπου μπορείτε, γιατί είμαστε μία ανάσα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και κινδυνεύουν 16.500 οικογένειες να μην έχουν μεταφορά των παιδιών τους.
0: Φοβερό.
1: Είναι κοινωνικό το θέμα.
0: Μα φοβερό είναι
1: τώρα. Είναι κοινωνικό το θέμα και θα έρθουν και σε εσάς τα παράπονα, τους δημάρχους, γιατί σας έχουν δίπλα. Έχουν δίπλα, ναι. Γιατί γίνεται. Ξέρεις τι είναι, να ξυπνάς το πρωί και να πρέπει να πας και το παιδί στο σχολείο. Γιατί δεν υπάρχει μεταφορά από το κράτος.
0: Μα το έχω ζήσει εγώ.
1: Να τρελαθείς.
0: Από τους νέους επιβάτες. Το σχολείο των νέων επιβατών είναι στα όρια με το Δήμο Θέρμης και να σου πω, το σχολείο αυτό ανήκει στο Δήμο Θέρμης. Δηλαδή, είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η μετακίνηση κάθε μέρα 7-8 χιλιόμετρα από... Ευτυχώς είναι μια ευθεία και να ανήκει και σε άλλο Δήμο.
1: Γι' αυτό σου λέω, επειδή η κατανομή των σχολείων όπως είναι.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι λάθος η κατανομή, ειδικά των ειδικών σχολείων. Τα ειδικά σχολεία είναι συγκεντρωμένα σε 2-3 δήμους από τους 14. Πειραματικά πρότυπα, δεν έχει προτεραιότητα το παιδί που μένει στο δήμο του πρότυπου σχολείου πειραματικού, γίνεται με κλήρωση και έρχονται παιδιά από το Ρόκαστρο στο Κορδελιό, από το Λαγκαδά στην Καλαμαριά. Έχουν γίνει τέτοια πράγματα.
0: Και πώς πάνε τα παιδιά?
1: Μιλάμε, κάνουμε σχέδιο, κάνουμε στην περιφέρεια σχέδιο, λες και είμαστε κοινωνιολόγοι, πώς θα πάει το λεωφορείο, πού θα παίρνει κάθε παιδί και κινδυνεύουμε να βγάλουμε διαγωνισμό τρίτο τώρα αυτές τις ημέρες τον Αύγουστο και να είναι πάλι άγωνος. Ευτυχώς.
0: Και τελικά τι θα γίνει?
1: Ευτυχώς, μετά από πάρα πολλές πιέσεις, και θέλω και δημόσιο, γιατί όταν διεκδικούμε, διεκδικούμε. Και όταν μας ακούνε, πρέπει να λέμε και ένα ευχαριστώ.
0: Μπράβο.
1: Εγώ έτσι έχω μάθει το σπίτι μου.
0: Έτσι.
1: Να πω και ένα ευχαριστώ στον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Λιβάνιο, που σήμερα με δική του πάρα πολλή πίεση, κατανόηση, υπέγραψε μία αύξηση σχεδόν 20% στα ελάχιστα δρομολόγια, δηλαδή στα δρομολόγια που ήταν τα πάρα πολύ μικρά, έδωσε μία αύξηση 20%, έτσι ώστε η ελάχιστη αποζημίωση για τους λεωφορείουχους να αυξηθεί 20%, έτσι ώστε την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, θα κάνουμε το νέο διαγωνισμό με τα νέα δεδομένα και πιστεύω να πριτανεύσει λογική και από την πλευρά των λεωφορείουχων, καθώς ζητούσαν πολύ περισσότερα βέβαια, αλλά έδωσε το Υπουργείο Ιστορικών έστω και αυτά τα χρήματα μόνο για Θεσσαλονίκη. Μόνο για Θεσσαλονίκη. Ναι. Και πιστεύω την Πέμπτη που θα γίνει ο νέος διαγωνισμός να περτανεύσει λογική. Δόθηκε μια αύξηση.
0: Και μιλάμε σχεδόν τρεις εβδομάδες πριν αρχίσει το σχολείο.
1: Ακριβώς. Και υπήρχε και ο κίνδυνος λόγω αδειών να μην μπορεί να γίνει ο διαγωνισμός. Ζήτησα λοιπόν από την υπηρεσία της περιφέρειας, το οικονομικό, να είναι εκεί παρόντες, θα είναι εκεί παρόντες όλοι, να γίνει ο διαγωνισμός. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Μακάρι να πριτανεύσει η λογική. Το Υπουργείο μας άκουσε. Σε αρκετά μεγάλο βαθμό αυτή είναι η πρόταση να αυξηθεί τουλάχιστον η ελάχιστη αποζημίωση για να είναι πιο ελκυστικά τα δρομολόγια για τους λεωφορείουχους. Και πιστεύω να δοθεί αυτή η λύση, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ πραγματικά τι θα σημαίνει για 16.500 οικογένειες να ξημερώσει πρώτη μέρα στο σχολείο και τα παιδιά να αναγκαστούν να πηγαίνουν μόνοι τους σχολείο. Τι θα γίνει?
0: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και μάλιστα μιλάμε για τα παιδιά μας, για τις οικογένειές μας και μετά λέμε γιατί δεν κάνουν παιδιά, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Όταν αντί να τους δίνουμε λύσεις, τους δημιουργούμε πρόβλημα, μετά λογικό είναι να σταματήσουμε αυτό που είχαμε παραδοσιακά και την ελληνική οικογένεια. Α, εκεί πάει το έργο, δυστυχώς.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Πάρα πολλοί κάτοικοι που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, που έχουν μόνο δημοτικά και δεν έχουν λύκειο και γυμνάσιο, είναι σε απόσταση 5-6 χιλιόμετρα. Ένα λεωφορείο θέλουν οι άνθρωποι να παίρνουν τα 5-6 παιδάκια να πηγαίνουν σχολείο.
0: Το αυτονόητο.
1: Απλά πράγματα.
0: Το αυτονόητο.
1: Και βρίσκεται τώρα σε μία διαμάχη. Οι λεωφορείοι από τη μία, το Υπουργείο από την άλλη, και είναι στη μέση. Οι γονείς, τα παιδιά και η περιφέρεια που κάνει τον διαγωνισμό και πραγματικά πιεζόμαστε.
0: Τέλος πάντων.
1: Μακάρι να βρεθεί λύση. Το Υπουργείο έκανε μία κίνηση. Ναι. Στη θετική κατεύθυνση. Έδωσε μια αύξηση μόνο για την πόλη μας. Έτσι, πιστεύω λεωφορούχοι να το δουν θετικά και να έρθουν.
0: Μακάρι να ξεκινήσει από την πόλη μας, γιατί υπάρχουν και διπλανές πόλεις με πολλά χωριά που πραγματικά εκεί είναι ακόμα, που δεν έχουν ούτε λεωφορεία. Ξέρεις ότι υπάρχουν χωριά στο Κιλκής που έχουν μια φορά την εβδομάδα λεωφορείο. Δηλαδή τώρα τι να λέμε τώρα, εν έτη 2026. Να μην έχει να πάει ο άλλος στο χωριό του. Λοιπόν, βάλει λίγο μουσική να ακούσουμε από το χωριό μας.

0: Βλέπεις ο Σωτήρης μας εντριγκάρης, αντροπέ.
1: Αντροπέ.
0: Πήγα στο
1: καλοκαίρι. Είναι,
0: πήγα,
1: σπάει,
0: πήγα βέβαια και ξέρεις τι ωραία που είναι.
1: Δεν έχω πάει.
0: Α, είναι πολύ ωραία. Νίκια κάνεις Μοντε Κάρλο σαν τροπέ. Ναι. Δρόμος ωραίος. Αλλά δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα με το παραθαλάσσιο μέτωπο που έχει η Ελλάδα σε τόσα σημεία.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ναι, αλλά πήγα στο σαν τροπέ και έχει εκεί πέρα ζωγράφους, ζωγραφίζα κτλ. Σαν στυλ το έχουνε.
1: Αλλά... πολλά καλά, αλλά θάλασσες σαν την Ελλάδα.
0: Όχι, δεν υπάρχει πουθενά.
1: Δεν θα βρεις πουθενά.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει. Πήγα προχθές στην Αμουλιανή και έπαθα σοκ. 15 λεπτά σε περάσει το ferry boat απέναντι και αμέσως είσαι κάπου αλλού. Ποιος αντροπέ τώρα.
1: Είναι όνειρο πραγματικά σου.
0: Σωτήρη, ποιος αντροπέ τώρα, να πούμε. Λοιπόν, θα ήθελα έτσι τώρα να μου ανοίξεις την καρδιά σου, γιατί γνωριζόμαστε, σκέψου, γνώριζα τον πατέρα σου. Κάτι λέει και αυτό. Όχι κάτι, λέει πολλά, ας πούμε.
1: Λέει
0: και
1: πολλά,
0: επειδή
1: ναι,
0: και ο πατέρας σου ήταν ένας κύριος και γιατρός και όχι μόνο, δούλεψε για τον συνάνθρωπό του και έφυγε πάνω σε αυτή τη δουλειά τη μεγάλη σαν δήμαρχος και σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Ευχαριστώ που το μνημονεύεις.
0: Όχι, την αλήθεια.
1: 15 χρόνια που έφυγε από τη ζωή και... όχι, ναι, είναι ωραίο. Πλέον έχει φύγει ο πόνος ο μεγάλος και...
0: και εμένα σαν χθες έφυγε...
1: το ακούω ευχάριστα.
0: Σαν χθες 3 Αυγούστου έφυγε ο πατέρας μου, ναι, το 2013. Αλλά πήρα ζωή γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε η κόρη μου.
1: Θα τη χαίρεσαι.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
1: η παιδική πισά σου.
0: Πιστεύω, Κωνσταντίνε, ότι μετά από όλη αυτή τη δουλειά που έκανες και έμαθες, και γιατί αν δεν κάνεις δουλειά δεν μαθαίνεις άλλο. Λοιπόν, έκανες το αγροτικό σου σε πολλά χωράφια, 6.000 στρέμματα άνοιξες, ποτάμια άνοιξες. Νομίζω ότι θέλω να μου πεις και να μου ανοίξεις την καρδιά σου ότι και η ηλικία σου είναι πάρα πολύ καλή ηλικία σου, που σου επιτρέπει να πάρεις πλέον τα ενία της περιφέρειας, που νομίζω ότι είναι και το όνειρό σου όταν δουλεύεις τόσο πολύ και κάνεις δουλειά. Η ανταμοιβή τι είναι? Να πάρεις ένα βήμα παραπάνω. Αυτή είναι η ανταμοιβή. Εντάξει. Και ξέρω τι άνθρωπος είσαι και από ποια οικογένεια είσαι. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρεις τα ενία για το ένα παραπάνω, που αυτό είναι η περιφέρεια. Τι λες?
1: Δημοσθένη, δεν κρύφτηκα ποτέ. Δεν κρύφτηκα ποτέ πίσω από το δάχτυλό μου, ούτε θέλω να κάνω υπεκφυγές, δεν θα δούμε στην ώρα. Ναι, όντως, την έχω πάρει την απόφασή μου.
0: Αλήθεια?
1: Έχω πάρει την απόφασή μου, ναι. Θα είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 2028. Αυτή τη στιγμή, ως αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, εννοείται είμαι αφοσιωμένος στη δουλειά μου, στην καθημερινή δουλειά, που θα φτάσει μέχρι το 2028, αλλά έχω ήδη ξεκινήσει και επισκέφτομαι όταν ο χρόνος μου επιτρέπει και άλλους νομούς, προκειμένου να συζητήσω με τους πολίτες, να δω ανθρώπους μέσα από την κοινωνία, ανθρώπους που πραγματικά έχουν μεράκι, έχουν όρεξη να ασχοληθούν. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδος. Σχεδόν 2 εκατομμύρια πολίτες μένουν.
0: Και μεγάλη έκταση.
1: Για τεράστια έκταση. Μιλάμε για 7 νομούς.
0: Έτσι.
1: Έχουμε πραγματικά τρομακτικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αναφέραμε κάποια λίγα στις 2 ώρες εκπομπής που κάνουμε για τη Θεσσαλονίκη. Παρόμοια χαρακτηριστικά έχουν και οι άλλοι νομοί. Να μιλήσω για Χαλκιδική, για Κυλκής, για Σέρες, για Πέλα, για Ημαθία, για Πιερία.
0: Καταρχάς έχουμε ένα μέτωπο σύνορα. Εντάξει. Και σε πολλά σημεία είναι και τριεθνές από τη μεριά της Πρέσπες, είναι εκεί πέρα και έχουν και παραλιακό μέτωπο. Δεν είναι εύκολος. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν είναι εύκολη. Έχει πάρα πολλά θέματα.
1: Έχει πάρα πολλά θέματα, αλλά έχει πάρα πολλές προοπτικές.
0: Μα από εκεί, όταν λέμε έχει θέματα, είναι αυτά τα καθυλωμένα θέματα τόσα χρόνια να πάρουν το δρόμο τους. Το έχουμε πει εξ αρχής. Έχουμε λιμάνια, έχουμε ποτάμια, έχουμε λίμνες, έχουμε βουνά, χιονοδρομικά κέντρα. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε ανθρώπους να μπορούν να τα υποστηρίξουν και να τα απολαμβάνουμε εμείς. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε μετά από τόσους φόρους που πληρώνουμε, να απολαμβάνουμε το αυτονόητο. Να περπατάμε και να βλέπουμε μια άλλη φύση, μια άλλη ζωή.
1: Αυτή λοιπόν είναι η απόφασή μου, Δημοσθένη. Θα είμαι ο υποψήφιος περιφερειάρχης το 2028 για την Κεντρική Μακεδονία. Είναι μια απόφαση ζωής. Συζήτησα πρώτα.
0: Σε καλή ηλικία. 50 έγινες.
1: 50 έγινα το Μάρτιο.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Έγινα 50, ναι. Έγινα 50, είμαι 12 χρόνια στην περιφέρεια. Δουλεύω καθημερινά.
0: Μπράβο.
1: Πίστεψέ με. Βάζω το κεφάλι κάτω.
0: Μα το βλέπω,
1: έχω
0: εγώ σε ξέρω.
1: Πολύ καλούς συνεργάτες. Ναι. Κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε αποτέλεσμα. Πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Συγκροτώ μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν το κοινό όραμα.

0: κλείσουμε το 2028 και θα είμαι ξεκάθαρος για άλλη μια φορά, επειδή ακούγονται διάφορα. Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι πρώτον να ολοκληρώσω τη δουλειά μου στην αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης.
1: Με ένα άδικο να τα παρατήσεις μετά από 15 χρόνια που θα είναι το 28.
0: Και τον Νοέμβριο του 2028 θα είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης για την Κεντρική Μακεδονία.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ πάντα δίνω τόπο στους νέους και αυτή είναι η αξία της ζωής, γιατί εμείς το λέω, βλέπεις, μιλάμε και βλεπόμαστε στα μάτια να πούμε, αλλά μας χωρίζουν και 15 χρόνια, εντάξει, δεν είναι λίγο, εντάξει, και πρέπει οι νέοι να πάρουν την ζωή στα χέρια. Εγώ τώρα μιλάω με τα παιδιά μου και είναι σαν να μιλάω αγγλικά γαλλικά. Ναι, γιατί δεν γίνεται ένας που είναι τώρα 70 χρονών να μπορεί να προγραμματίσει για 18 χρόνια και 20 χρόνια. Να μην κρυβόμαστε και πίσω το δάχτυλό μας τώρα. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει όλη η ομάδα, ανεξαρτήτου κόμματος, χρώματος, ομάδος κτλ, να δουλέψει. Όλη η ομάδα.
0: Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί το έχω ξαναπεί. Αυτό που κάνουμε είναι δουλειά. Κρινόμαστε για τη δουλειά μας. Και εγώ πραγματικά θέλω να κριθώ από τη δουλειά μου, Δημοσθένη.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο αν είμαι καλός στις δημόσιες σχέσεις, αν χαμογελάω όμορφα. Εντάξει. Και αν είμαι κοντός ψηλός.
1: Ναι.
0: Εδώ η αυτοδιοίκηση είναι εκτελεστικό όργανο, είναι εκτελεστική εξουσία. Πρέπει να κάνει τη δουλειά όσο καλύτερα γίνεται.
1: Και, είναι
0: και είμαι λάτρης της δουλειάς.
1: Και είναι η καθημερινότητά μας. Δεν είναι ούτε μακροπρόθεσμα όνειρα ούτε τίποτα. Όλοι μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο, κορνάρουμε και βρίζουμε. Μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό με έναν τρόπο.
0: Και το 2028 έτσι θέλω να κριθώ. Γιατί θα είναι λοιπόν, και άλλοι οι οποίοι θα εκδικηθήσουν την περιφέρεια. Θέλω να κριθώ με όρους ποιος μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά. Ποιος έχει αποτέλεσμα έτσι. Ήδη, ποιος έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά, ποιος έχει κάνει δουλειά μέχρι τώρα.
1: Μα αυτό μετράει. Είπαμε, ποιος έχει κάνει δουλειά, έχεις κάνει το αγροτικό σου, έχεις κάνει τις σπουδές σου, είσαι μέσα στο νόημα της ζωής. Λοιπόν, επειδή είδες, πέρασαν δύο ώρες, χωρίς να κάνουμε κουτσουμπολιό, να λέμε το αυτό. Γιατί έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Χωρίς να κάνουμε κουτσουμπολιό, να λέγουμε το αυτονόητο, να μην κοκορευόμαστε.
0: Δεν μιλήσαμε για ομάδες, δεν μιλήσαμε για μπάλα, για μπάσκετ.
1: Δεν πειράζει.
0: Την άλλη φορά.
1: Εντάξει, όλα χρειάζονται στη ζωή του ανθρώπου, αρκεί να μην υπάρχει η τρέλα και η καφρίλα. Όλα τα χρειαζόμαστε.
0: Θέαμα είναι.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα που θα σε πάω, ξέρεις.
0: Πού θα με πας?
1: Θα σε πάω στο άναμα, στον Εύωσμο.
0: Ωραία.
1: Θα πάμε. Άστα. Εκεί θα πάμε, αλλά πρώτα θα πάμε όμως. Σε παρακαλώ στην κυρία Νικηφόρου να πάρουμε τα γλυκά μας. Με άδεια χέρια εγώ δεν πάω πουθενά, Κωνσταντίνε. Έτσι μάθαμε
0: πολύ παιδιά. Σημαντικό είναι. Και μετά το φαγητό χρειάζεται και ένα γλυκό.
1: Θα πάμε μετά, θα πάμε και στο Μπούνο. Μπούνα. Άσε. Ρε φίλε, ξέρεις τι είναι η ζωή, απλά πραγματάκια είναι. Σε ευχαριστώ
0: απλά
1: πολύ.
0: Απλά πραγματάκια τα οποία σε γεμίζουν ευχαρίστηση.
1: Έτσι.
0: Και σε κάνουν να χαμογελάς. Στιγμές.
1: Ναι.
0: Σου εύχομαι τα καλύτερα. Χρόνια πολλά για την κόρη σου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξέρω ότι είναι η πριγκίπισσά σου, να την καμαρώνεις, ναι. Να την κουστάρεις, μια κουκλάρα.
1: Εσένα ο γιος σου πέρασε πανεπιστήμιο.
0: Πέρασε, είναι μεγάλη χαρά για
1: δύσκολη.
0: Το... μηχανολόγων μηχανικών, το Πολυτεχνείο της Ξάνθης.
1: Ωρε φίλε.
0: Είναι πολύ χαρούμενος, γιατί και εγώ στην Ξάνθη.
1: Ναι, από εκεί ξεκίνησε την καριέρα σου.
0: Μου και εγώ σαν πολιτικός μηχανικός.
1: Ναι.
0: Επέλεξε μια σχολή, όχι του μπαμπά, επέλεξε μια σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών. Είναι καλή σχολή, την ήθελε.
1: Μπράβο,
0: μακάρι
1: μπράβο.
0: Όλα τα παιδιά τα οποία πέτυχαν σε εξετάσεις να ανοίξουν το μυαλό του. Να περάσουν καλά και όσα παιδιά δεν το κατάφεραν, δεν πειράζει. Υπάρχει και δεύτερη χρονιά, η ζωή δεν τελειώνει ποτέ.
1: Και επίσης να πούμε στα παιδιά.
0: Ο γιος με τη δεύτερη χρονιά πέρασε, όχι με την πρώτη.
1: Ναι,
0: με αποτυχία
1: ναι,
0: πέρσι. Ναι. Φέτος στρώθηκε και διάβασε.
1: Δεν είναι αποτυχία. Είναι και αυτό μέσα στο.
0: Συμβαίνει.
1: Στη ζωή.
0: Δεν αποδίδεις πάντα.
1: Αλλά θα πρέπει να πούμε και στα παιδιά, πρέπει να μάθουν και τεχνικές δουλειές. Έχουμε μεγάλη έλλειψη. Δεν θα το πούμε αυτό τώρα, να κλείσουμε έτσι. Γιατί
0: έχουμε σχέδιο και για αυτό να ξέρεις. Όντως ναι. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα.
1: Φυσικά.
0: Το πανεπιστήμιο δεν σημαίνει ότι κάποιες σπουδές σου λύνουν το βιοποριστικό. Ναι. Υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα.
1: Βέβαια, τα σοβαρά.
0: Στο εξωτερικό έχουν πολύ μεγάλη βαρύτητα και κατάρτιση και επιστημονική κατάρτιση.
1: Έτσι.
0: Και πραγματικά ένας τρόπος προκειμένου τα παιδιά να δουν το μέλλον τους πιο αισιόδοξα.
1: Ακριβώς.
0: Τα τεχνικά επαγγέλματα.
1: Ακριβώς. Πρώτη Δευτέρα Γυμνασίου έλεγαν καθηγητές, κύριε Βαρδάκη, το παιδί δεν κάνει γράμματα, να μάθει μια τέχνη. Γινόταν ηλεκτρολόγος, γινόταν γυψοσανιδάς, γινόταν καρασγέρης, γινόταν λαμαρινάς, γινόταν μετά κάνα κατασκευαστικές εταιρείες, κάνα συνεργεία αυτοκινήτων, κάνανε οι άνθρωποι.
0: Και υδραυλική και ψυκτική.
1: Και υδραυλική και ψυκτική τα πάντα.
0: Θα έχουν πάντα δουλειά, να ξέρεις. Όσοι τα επόμενα χρόνια

0: ιδιαίτερα με το AI που έχει μπει στη ζωή μας, όσοι τα επόμενα χρόνια θα επιλέξουν ένα επάγγελμα που χρειάζονται τα χέρια τους, να ξέρεις, δεν θα πεινάσουν ποτέ.
1: Μπράβο. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι. Κάθε μέρα θα λέμε τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ για εγώ όλα. Ευχαριστώ. Νομίζω ενημερώθηκε ο κόσμος. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθούμε πάλι μετά την έκθεση για να δούμε και το άλλο, την άλλη πλευρά, πώς ξεκινήσαν τα σχολεία και όλα αυτά. Λοιπόν, εύχομαι, φίλες και φίλοι, όλα αυτά που είπαμε να υλοποιηθούν πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο πάλι 9 η ώρα θα είμαστε μαζί με ένα καλεσμένο που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, Δημοσθένη.
1: Γεια.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Καλοκαίρι και συναυλίες σε προσφορά δίνουν ραντεβού στο goldmall.gr. Στέλιος Ρόκος Live. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου κάνει στάση στο Κάστρο Πλαταμόνα. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή. Στέλιος Ρόκος Live. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Κάστρο Πλαταμόνα. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ και πάλι όπως μέχρι και την Τετάρτη, την Πέμπτη είναι ο αγώνας, την Παρασκευή δεν κάνω, άλλαξε το πρόγραμμα, θα έρθω Σάββατο πρωί. Οπότε, λοιπόν, Κυριάκος Σκεντερίδης στο μικρόφωνο, Μετρόπολης 95 και 5, ο Τύρης Δασκαλάκης στην κονσόλα, οι δυο μας μείναμε. Δύο και ο Κούκος είμαστε πλέον στο κτίριο. Α, είναι και στη γραμματεία μπροστά, είναι και ο Στέφανος, ο Στεφανάρας. Τρεις και ο Κούκος είμαστε εδώ. Λοιπόν, γίνηκαν διάφορα γεγονότα. Μόλις πριν λίγο τελείωσε και το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ουσιαστικά ένα παιχνίδι μάλλον που το βλέπα είχε δύο πρόσωπα. Το πρώτο, ο Ολυμπιακός ήταν λίγο καλύτερος της Ναϊμέγγεν. Η Ναϊμέγγεν κρατούσε αμυντική στάση, θα έλεγα. Ανούσιες όμως οι προσπάθειες από την πλευρά του Ολυμπιακού για κάτι το ιδιαίτερο που δεν έγινε ποτέ. Η Ναϊμέγγεν στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε σαφώς καλύτερα. Είχε καλύτερες ευκαιρίες από ό,τι είχε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός από το 65 μέχρι και το 68 είχε μια διάρκεια, μπορώ να πω 65 μέχρι το 70, όπου βομβάρδισε την έκλεισε την Ναϊμέγγεν στα καρέ της και βομβαρδούσε με διάφορες στημένα corner φάσεις και τα λοιπά, αλλά ενώ υπήρχε σούσουρο στην περιοχή δεν κατάφερε να βρει κάποιος μια τελική πάσα, μια τελική την εστία. Εντάξει, ένα παιχνίδι που τελικά έληξε 0-0. Αφήνει και τις δύο ομάδες, μπορώ να πω, ικανοποιημένες με βάση το παιχνίδι που είδαμε. Από την πλευρά του Ολυμπιακού βέβαια δεν μπορείς να πεις ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού μπορεί να είναι ικανοποιημένος, γιατί ήθελε κάτι καλύτερο, ήθελε τουλάχιστον μια νίκη έστω με ένα φτωχό 1-0, ώστε να έχει πολύ καλύτερες πιθανότητες να περάσει την Ναϊμέγγεν. Ναϊμέγγεν η οποία είναι μια ομάδα Ολλανδική, με ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση, με πάσες ακριβίας, να παίζουν από τον άξονα, να χρησιμοποιούν αρκετές φορές σωστά τρίγωνα και μπροστά από την περιοχή του Ολυμπιακού, και από τα πλάγια και από δεξιά και από αριστερά. Είχε Σε κάποιο διάστημα φαίνονταν ότι είχε καλύτερη κυριαρχία, έτσι. Από την άλλη, ο Μεντιλίμπαρ στο δεύτερο ημίχρονο, βλέποντας την κατάσταση ότι πηγαίνει προς το 0-0, φόρτωσε, έκανε κάποιες αλλαγές, φόρτωσε τις περιόδους που ο Ολυμπιακός προσπάθησε να εγκλωβίσει να Ναϊμέγγεν μέσα στην εστία του, φόρτωσε την εστία με 5 και 6 παίχτες, δηλαδή ήταν μέσα και ο Ζέλσον Μάρτινς και ο Ελκαμπή, πατούσε περιοχή και ο Ζώτα Σίλβα και ερχόταν και ο Ροντινέη, δηλαδή προσπάθησε με αρκετούς παίχτες μέσα στην περιοχή να μπορέσει να βρει την αναμπουμπούλα και το σούσουρο, δεν τα κατάφερε, και έτσι το 0-0, αυτό το φτωχό 0-0 αφήνει ανοιχτούς τους λογαριασμούς για το επόμενο, αν και στο επόμενο δεν ξέρω πώς ο Ολυμπιακός, με βάση αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, θα αποφύγει να φάει γκολ. Δεν το ξέρω. Θεωρώ ότι ένα γκολ θα έχει παθητικό Ολυμπιακός. Τώρα αν θα βάλει, αυτό εξαρτάται σίγουρα από τους ίδιους. Ποιοτικά σαν μονάδες έχει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν είδαμε να έχει καλή συνοχή σαν ομάδα στην ανάπτυξη. Μακάρι να τα πάει καλύτερα, μακάρι να περάσει. Είπαμε, θέλουμε όλες οι ομάδες να περνάνε, να φέρνουν και πόντους στην κατάταξη που κυνηγάμε τους Τσέχους, το ranking. Αυτά ουσιαστικά, ένα παιχνίδι που όπως είπα άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς.

Εντάξει, δεν έπαιζε μόνο Ολυμπιακός σήμερα ποδόσφαιρο, έτσι. Ήταν η μέρα που ρίχθηκαν στη μάχη για αρκετές ομάδες για το UEFA Champions League. Η Αραράτ Αρμένια με την Τσέλιε το 2-1 πιο μπροστά. Η Σλόβαν με την Εμτζάλμπι, πώς τη λένε τώρα, ένα όνομα, κάτι ομάδες, το 1-2. Η Λεύσκη Σόφιας με την Καϊράτ, που ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ το συγκεκριμένο ζευγάρι, αλλά ουσιαστικά μπορώ να πω ότι ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό. Η Λεύσκη Σόφιας με την Καϊράτ ήρθε 1-0, έχει δηλαδή το πάνω χέρι η Λεύσκη, θα δούμε αν θα καταφέρει να περάσει και να στείλει την Καϊράτ στο δρόμο του ΠΑΟΚ. Η Σπάρτα Πράγα με τη Λιόν έληξε στο 2-1. Δυνάμο Ζάγκρεπ με Σαλγκύρης Κάουνας 5-0. Ολυμπιακός Ναϊμέγκεν 0-0. Αυτό το φτωχό 0-0. Η Μπόντο Γκλιμπ ήρθε 3-3 στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην USG στην Union Saint Gilloise. Δεν τα έχω καλά με τα γαλλικά. Royal Union Saint Gilloise, παρακαλώ. Έτσι μάλλον προφέρεται. Αυτά στα πρώτα μάτς του Champions League που γίνανε. Τώρα παίζει και UEFA Europa League σήμερα. Η Λάρνε με την Ιμπέρια είναι στο 0-0 αυτή τη στιγμή. Η Σάμπροκ Ρόβερς με την Εγνατία είναι στο 1-1. Για όσους έχουν παίξει και στοίχημα. Η UEFA Conference Link, η Αούντα με την Dynamo City στο 1-0. Ένα παιχνίδι το οποίο έγινε νωρίς σήμερα στις 7 η ώρα. Αυτά με τα ευρωπαϊκά ματσάκια. Θα δούμε τώρα τύπος που πότε πιθανόν να έρθει η Καϊράτ στο δρόμο, μπορεί και όχι, γιατί το 1-0 με τη Λεύσκη δεν το βλέπω και ισχυρό χαρτί των Βουλγάρων απέναντι στην Καϊράτ. Βέβαια όλα είναι ανοιχτά. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έδωσε ένα πόντο με το, δηλαδή με το 0-0. Έδωσε ένα χ και πρέπει να έδωσε 200 πόντους, αν θυμάμαι καλά είναι το χ, και 400 είναι η νίκη. Σε ένα μάτς το οποίο τα ποσοστά που δίνονταν στην αρχή ήταν περίπου στο 1,5, έπαιζε Ολυμπιακός με 5 και κάτι για την Ναϊμέγκεν, και 4-4,5 το χ, το οποίο βέβαια ήρθε το τέλος, σε έναν αγώνα όπως είπαμε στατιστικά τα οποία είναι ικτρά. Η κατοχή μπάλας μπορώ να πω ήταν περίπου στο 54% με 46%. Ευκαιρίες όπως είπαμε είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ημέγγεν, ο Ολυμπιακός δεν είχε καμία ευκαιρία. Συνολικά σου 12-13, corner 5 για τον Ολυμπιακό, 2 για την Ναϊμέγκεν, 11-16 τα φάουλ, και από εκεί και πέρα το απόλυτο 0, χωρίς να έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Τα αναμενόμενα εξ γκολ και για τους δύο είναι 0, λογικό, δεν υπήρχαν ευκαιρίες. Σήμερα όμως είχαμε και κάποια καλά νέα. Κάποια νέα τα οποία εγώ χθες ούτε λίγο ή το πολύ το είπα, ότι δεν θα αργήσει να ανακοινωθεί ο Γιαννούλης, και σε κουβέντες που έχουμε κάνει εδώ και με τον κόσμο που επικοινωνεί με το 95 και 5 μαζί μας, είχα πει ότι ο Γιαννούλης θα έχει βρει όλα με τον ΠΑΟΚ και απλά μην βιάζεστε, παίζει το παιχνίδι του και ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να δώσει τρελά νούμερα, πιέζει από την πλευρά του ο Γιαννούλης για να έρθει και έγινε το deal. Σήμερα λογικά είμαστε οριακά αν θα προλάβει να δηλωθεί, δεν ξέρω αν θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να συμπληρώσει όλα τα έγγραφα για να μπορέσει να δηλωθεί ακόμα και στο μάτς με την Άντερλεκτ.
Θυμίζω ότι μέχρι Τετάρτη βράδυ είναι για να κάνουν δύο αλλαγές, δύο προσταφαιρέσεις. Μακάρι να προλάβει, μακάρι να προλάβει και ο Βίλιαμ, το δεξιμπακ, που και αυτός έχει κλείσει. Και έτσι ο Λύση να έχει άλλες δύο λύσεις, γιατί ο Λουσέ είναι ήδη εδώ, έχει κάνει ήδη και την πρώτη προπόνηση, οπότε μιλάμε για τους άλλους δύο τώρα, για τον Γιαννούλη και για τον Βίλιαμ, να έχει και άλλες δύο λύσεις έξτρα, όχι για το πρώτο μάτς τώρα, αλλά λογικά για το δεύτερο, το οποίο θα γίνει περίπου σε 15 μέρες, να πω, εντάξει, κάπου τόσο. Όχι 15, ψέματα, 12, 12 με 13 μέρες. Αυτά λοιπόν, και για να πούμε και να ευλογήσουμε τα γενιά μας ότι προβλέψαμε την υποδοχή του Γιαννούλη. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μην δεν καταλήξει στον ΠΑΟΚ. Θα πει αργά ή γρήγορα, και μάλιστα θα πήγε μέχρι το αργότερο, μέχρι την Παρασκευή, ενδέχεται να ακούσουμε και τα ευχάριστα νέα. Τώρα, στο κομμάτι το μεταγραφικό έξτρα δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Σίγουρα μετά το μάτς πλέον με την Anderlecht αρχίζουν να ακούγονται και πάλι κάποια ονόματα. Ο ΠΑΟΚ λογικά θα στοχεύσει να κλείσει ένα center for, που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα. Ανεξάρτητα αν ο Μύθου πάει καλά και υπάρχει και ο Γερεμέγεφ, αλλά ο Τσαλόφ, όπως είδαμε και στην επιστροφή του, αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι και σε πότε και αν θα μπορέσει να επανέλθει και τι γίνεται με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Οπότε, όπως και να έχει, είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα πάρα πάρα πολύ καλό center for για να μπορέσει να κλείσει θετικά και την μεταγραφική περίοδο, γιατί η σεζόν προμηνύεται πάρα πολύ μεγάλη.

0: Έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα πάει στην Ολλανδία να πετύχει νίκη και μόνο νίκη για να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο. Αύριο μπαίνει στη μάχη και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει διαφορά με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ μπορεί να θα παίξει την Πέμπτη, ο Παναθηναϊκός θα παίξει αύριο. Έχει και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή προβλήματα δραματισμών. Ο Τετέι ήταν εκτός, είναι εκτός δηλαδή και προφανώς και αποστολής και δεν θα χρησιμοποιηθεί. Παναθηναϊκός που μπορώ να πω προβλημάτισε στο δεύτερο παιχνίδι, όχι γιατί δεν είχε τις ευκαιρίες, αλλά γιατί ενώ είχε τις ευκαιρίες δεν είχε το γκολ, δεν είχε το σκορ. Και μάλιστα πέραν το ότι δεν είχε το εύκολο γκολ, έτσι, δέχτηκε και εύκολα τέρματα. Τέρματα τα οποία είναι γελία, έλεγα εγώ, με μία λέξη. Τώρα θα μου πεις, μόνο ο Παναθηναϊκός έχει τραυματισμούς, μόνο ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει, έχει. Έχει και ο ΠΑΟΚ πρόβλημα, έχει ο Αντρία Ζίβκοβιτς ένα πρόβλημα. Υποβλήθηκε σε θεραπεία λόγω ενός κτυπήματος που δέχτηκε στο πόδι. Είναι αμφίβολος με την Άντερλεχτ, κάτι το οποίο εμένα με δυσαρεστεί. Γιατί ο Ζίβκοβιτς είναι ένας όχι απλά κέριος ποδοσφαιριστής, πυλώνας. Πέραν της απόδοσης του εντός του γηπέδου, είναι και ένας προπονητής μέσα στο γήπεδο, είναι και ένας εμψυχωτής. Εντάξει, και φυσικά με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται, που είναι γεμάτος ουσία, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ και δυστυχώς δεν θα τον έχει. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, λύσεις για το λύση υπάρχουν. Τώρα, μπορεί να μην είναι στο ίδιο επίπεδο. Μπορεί να παίξει ο Χατσίδης, ο νεαρός, από δεξιά, με τον Τάισον, κλασικά, Φρέιντα Τάισον, από αριστερά. Τουλάχιστον για την αρχή. Βέβαια, η σαν αλλαγή δεν ξέρω σε τι κατάσταση, και αν δεν είδα και όλα στη λίστα που μπορείς να έχω προλάβει να δω τη λίστα που έχει δηλωθεί και προφανώς θα δηλωθεί, αν θα είναι μέσα ο Σορετήρε, γιατί ο Σορετήρε από όσο έχουμε μάθει έχει μπει κανονικά με την ομάδα, άρα ενδεχομένως να μπορούσε να δώσει μια λύση. Βέβαια, υπάρχει και ο Πέλκας, μπορεί να παίξει αυτός από αριστερά. Σε μια τελική μπορεί να ανταποκριθεί και ο Κωνσταντέλιας. Απλώς είναι ένα παιχνίδι δύσκολο με την Άντρελεχ και πραγματικά για μένα είναι απώλεια ο Ζίφκοβιτς. Αλλά έτσι έχουμε μάθει τα δύσκολα και νομίζω ότι κουτσά στραβά που λέει ο λόγος, θα τα καταφέρουμε να μπορέσουμε να περάσουμε και από την Άντερλεχτ και να είμαστε ουσιαστικά μετά, γιατί είτε Καϊράτ είτε Λεύσκη για μένα δεν τις βλέπω καθόλου, είναι σαν να μην υπάρχουν, να μπει η ομάδα στο stage του Europa League και να έχει μια πάρα πολύ καλή σεζόν και φέτος στο ευρωπαϊκό της ταξίδι. Φυσικά αν περάσει την Άντερλεχτ εννοείται ότι είναι με το ένα πόδι στο stage του Conference League, ό,τι και να γίνει στην επόμενη με το επόμενο ζευγάρι που όπως είπα δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπούμε στο stage του Europa League με τις ομάδες τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Τώρα ο Όφι, εντάξει, Μακάμπι Τελ Αβίβ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ένας από τους δύο θα βρεθεί στο δρόμο. Δεν μπορώ να πω τώρα ότι είναι κάτι αμάν και αμάν και ίδιο. Δηλαδή η ΤΣΣΚΑ παλιότερα είχε πολύ καλύτερες πορείες και ήταν αρκετά δυνατή σαν ομάδα. Τώρα για τη Μακάμπη είχε κανένα δύο φεγγάρια. Αλλά γενικά, αν βάλεις κάτω να συγκρίνεις την ποιότητα των δύο ομάδων με την ποιότητα του Όφη, νομίζω ότι είναι ένα 60-40 για μένα υπέρ των κριτικών και με την Μακάμπη και απέναντι στη Μακάμπη και απέναντι στη ΣΚΑ Σόφιας. Δηλαδή βλέπω, αν είναι σοβαρός ο Όφη και με τις κατάλληλες συνθήκες και προσθήκες που έχει ήδη νομίζω κάνει, θα μπορέσει να περάσει τον σκόπελο. Είτε αυτός λέγεται ΣΚΑ Σόφιας, είτε αυτός λέγεται Μακάμπη Τελαβίβ. Τώρα το προφίλ της Μακάμπη Τελαβίβ είναι μια ομάδα η οποία παίζει σε ένα γήπεδο 29.000 περίπου θεατών. Το ρόστερ, σαν ρόστερ αξία χρηματιστριακή, είναι κοντά στα 35, τώρα 36 εκατομμύρια ευρώ, κάπου εκεί. Αν θυμάμαι καλά τα έβλεπα πριν. Είναι πολύ δυνατή στο Ισραήλ. Έχει κερδίσει πάνω από 25 πρωταθλήματα. Το ίδιο επίσης και σε κύπελα στο Ισραήλ. Γενικά είναι η Μακάμπη, όπως είναι και στο μπάσκετ η Μακάμπη, έτσι και στο ποδόσφαιρο, είναι από τις δυνατότερες ομάδες του Ισραήλ. Την έχει όμως ο Όφη, πιστεύω, και θα δούμε, θα δείξει κατά πόσο, αν φυσικά παίξει με τη Μακάμπη, έτσι, γιατί όλα αυτό δείχνουν ότι είναι λίγο ένα κλικ καλύτερη από την ΣΕΚΑ. Μακάμπη, η οποία βέβαια στον δεύτερο προγραμματικό γύρο στο Europa League με μεγάλη ευκολία πέταξε έξω τη Σερίφ Τιρόλ, η Ρασπόλ, όπως τη λένε αυτή να δω. Νομίζω στο πρώτο παιχνίδι την έβαλε 5 γκολ, κάτι τέτοιο. Ναι, 5 γκολ την έβαλε. Και ενώ στο δεύτερο αγώνα αναδείχθηκε, κέρδισε η Σερίφ με 1-0, αλλά ήταν ούτως ή άλλως εκτός, έτσι. Ενώ η ΤΣΚΑ Σόφιας, οι Βούλγαροι, οι οποίοι και αυτοί είναι πολύ νίκες στην Βουλγαρία, δηλαδή πολλοί πρωταθλητές με 30 πρωταθλήματα, 31 πρωταθλήματα Βουλγαρίας, 22 κύπελα, 4 Super Cup στη χώρα. Προπονητής είναι ο Χρήστο Γιάννεφ. Και οι Βούλγαροι πέταξαν έξω την Ντέρι το πρώτο προκριματικό Europa League, νικώντας την με 3-2 εντός και 2-1 εκτός, και στο δεύτερο γύρο απέκλεισαν την Καραμπακ, όπου η πρώτη αναμέτρηση έληξε 0-0 στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ στο δεύτερο μάτς πάλι έληξε 0-0 και στα πέναλτι, γιατί το μάτς έφτασε στα πέναλτι, η ΤΣΚΑ κατάφερε να πάρει την πρόκριση με 5-4. Αυτά και για τον Όφη, έτσι, για τους κριτικούς, το ζευγάρι από το οποίο περιμένει να δει το με ποιον θα βρεθεί αντίπαλος. Είναι οι μέρες τώρα του Αυγούστου πλέον, με τους προκριματικούς για τα δεύτερος, τρίτος προκριματικός, μετά θα πάμε στα play-off για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και με το χι του Ολυμπιακού έχει μαζέψει και μαζεύει πόντους απέναντι στους διεκδικητές της, και πραγματικά αν καταφέρουμε και έχουμε και τις 5 ομάδες σε stage, νομίζω ότι θα μπούμε ίσως και στη δεκάδα. Ίσως δηλαδή να βρεθούμε και στη δέκατη θέση, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, γιατί πραγματικά σώνει από πάρα πολλές καταστάσεις και τον πρωταθλητή και τον δευτεραθλητή και αυτό που βγαίνει στο Europa League, που μπαίνουν κατευθείαν σε ομίλους και στα play-off ο δευτεραθλητής και πάει λέγοντας. Δηλαδή δεν έχει καμιά σχέση με τη σημερινή αντιμετώπιση που έχουμε, αν και πάλι την ανέβασε αρκετά Ανέβηκε αρκετά στο ranking η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με τις πορείες που έκανε ο Ολυμπιακός, παίρνοντας το Conference Rings και τα λοιπά. Ο ΠΑΟΚ φτάνοντας δύο φορές 8 του Conference, βοήθησαν αρκετά, βοήθησαν τα μέγιστα για να μπορέσει η Ελλάδα να φτάσει στην 12η θέση και τώρα πλέον να διεκδικούμε με αξιώσεις και την 11η και όπως είπα μπορεί να καταφέρουμε να πιάσουμε και τη δεκάδα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι να βρέξουμε και λίγο το στόμα μας, μια γουλιά νερό και επανέρχομαστε.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτα απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Θα είμαστε κοντά σας για άλλα 29 λεπτά ακριβώς, μια και είναι 23 και 31. Έτσι στην τροφιά. Άντε να πούμε και να ανοίξουμε και τις γραμμές, αν θέλει όποιος θέλει έτσι και έχει όρεξη να μπει σε συζήτηση τώρα το βράδυ μέχρι και τις 12. Όποιος έχει την όρεξη και τη διάθεση, εδώ είμαστε να τον ακούσουμε. 2-31-0-90-90-90. Πέραν λοιπόν των διεκδικήσεων για το ranking που κυνηγάμε με αξιώσεις πλέον αυτή την σεζόν, θα δούμε και ένα πρωτάθλημα το οποίο νομίζω ότι θα είναι, δεν ξέρω, έτσι έχω μία αίσθηση, θα είναι πάρα πολύ συναρπαστικό. Εκτός και αν μας διαψεύσει. Γιατί το λέω αυτό? Ενώ όλα δείχνουν ότι οι ομάδες έχουν δυναμώσει, έχουμε γραμμή. Εντάξει. Παρακαλώ, στη γραμμή.
1: Καλησπέρα, Καρδάκη μου.
0: Καλησπέρα.
1: Νομίζω πρώτη φορά μιλάμε μαζί, αλλά πάνω στο ραδιομέτρο που έχω έρθει έχουμε καλώσει, έχουμε μιλήσει από κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, ναι. Έχει γιαβρί μου.
0: Μια χαρά.
1: Θα ακούμε, τα λες πολύ ωραία. Οπότε πού καταλήγουμε?
0: Μαριανός
1: φιλαράκι μου.
0: Το προσπαθούμε.
1: Αλλά γουστάρω να, όταν παίζουν οι ελληνικές ομάδες με τις ξένες, να μην υποστηρίζουν οι Αράβες τις ξένες, να φάει 5 ο Ολυμπιακός, να φάει 5 ο ΠΑΟΚ, να φάει 5 ο Άρης. Πρέπει να τα αλλάξουμε, γιατί όπως είπες, είμαστε στο 10η θέση. Πιο πατριώτης από μένα δεν υπάρχει. Είναι το θέμα μου για την πατρίδα μου, σοβαρά. Γι' αυτό και βγαίνουν σε εκπομπές και τους 300 ξεφωνίζουν, Καρδάκι μου. Όπως είπες πολύ σωστά, στο 10η θέση μπορούμε να φτάσουμε και στη δεκάδα. Ήμασταν στο 19, ήμασταν κάποτε.
0: Ήμασταν κάπου 19-20, είχαμε φτάσει.
1: Και εγώ που είμαι Αριανός το λέω, ρε φίλε, και βγάζω και το καπέλο για την πάρτι μου, ρε Καρδάκι. Και ο Ολυμπιακός, όπως είπες, και ο ΠΑΟΚ πήγαν πολύ καλά. Και ο Ολυμπιακός, να πούμε, τα φλαράκια μου Πειραιώτης σε κάτω εκεί στο Πασαλιμάνι. Πειραιώτης πήραν και το Conference League και πήραν βαθμούς στο ΠΑΟΚ να κερδίζουν. Γιατί ακούω και Αριανούς και ΠΑΟΚτήδες, άσε όλοι οι φίλοι μου ΠΑΟΚτήδες είναι περισσότεροι. Ο Κύπρος Ιορδάνης, ο Ντόρντον, άμα το ξέρεις, είναι κολλητάρι μου.
0: Γεια σου,
1: Ιορδάνη μας, ακούει κιόλας ο Κύκλοπας. Ακούς, φιλαράκι. Οπότε όταν παίζουμε ελληναράδες, ακούστε τι σας λέει η γρήπη. Όταν παίζουν ελληνικές ομάδες, μην ξανακούσεις σε κανένα καφενείο να βάλει ελληνική ομάδα γκολ. Θα γίνει το έλα να δεις. Σε γουστάρουμε, καλή συνέχεια, να βγει και ο Βαραβάς.
0: Κοίταξε, να πω ότι... όχι, κάτσε, μην κλείνεις, δεν χρειάζεται.
1: Δεν κλείνω την κουλά μου, έχω πάθει φοβία, γιατί ο Ραπτόπουλος με ρίχνει κάτι καρατσές, κάνουμε και λίγο black humor, κάτι καρατσές, κάτι τάκλι. Εν τω μεταξύ, όταν έρχομαι στα πάνω που λέει και στο χωριό, εκεί, στα Κωνσταντινοπολίτικα, Κωστή Παλαμά, 6 γάμα, πάταμε ρε γρήπη, με λέει, αυτός με βάφτισε γρήπη.
0: Αγαπάει όμως.
1: Ξέρω από τα νύχια στα μαλλιά, αλλά θέλει να πειράζει τους συνοκουρατές για να τους κάνει το χατήρι. Τώρα μιλάω πολύ στην ψυχραμπαντελονάτα, βγάζω τα εσώψυχά μου. Λέει ρε γρήπη, τι να κάνω αφού δεν σε γουστάρουν, γι' αυτό σε κλείνω, λέει, αφού δεν παρεξηγέσαι. Για πες με και αυτό που ήταν να πεις, ψυχούλα μου.
0: Ήθελα να πω το εξής, ότι επειδή είσαι Άρης, έτσι, γι' αυτό ήθελα να σου πω ότι άποψή μου φέτος είναι ότι ο Άρης...
1: Δύο δευτερόλεπτα, με κόκαλο συγχωρεμένο που αξίζει ο πατέρας μου, συνέχισε.
0: Ο Άρης φέτος θα είναι πολύ πολύ πιο καλύτερος. Πολύ καλύτερος. 100% να ξέρεις. Ο Άρης φέτος, αν του βγούνε λίγο στην αρχή τα μάτς, δηλαδή... Μπει λίγο με φόρα και ανέβει η ψυχολογία της ομάδος. Μην τον ξεγράψουμε από την τετράδα τη διεκδίκηση. Όσο και να ακούγεται κουφό.
1: Στο στόμα σου σε θεωρώ καφή και σε κάνω και ένα και τραπέζι, ρε Μαγκίτη.
0: Εντάξει.
1: Είσαι μοναδικός. Ακούστε όλοι παλιά. Εγώ είμαι πιο παλιός, ο ακροατής, 30 χρόνια ραδιομέγαρο. με παρασύρθηκε και με ξέρω εγώ. Παρασύρθηκε, έφερε το Ραπτόπουλο τον Κώστα μας. Θα ακούει τώρα η Μουκρίτα ο Ραπτόπουλος. Τώρα σε καμιά πανομήνη, σε κανένα πάλιο ρωτή στο σπίτι του.
0: Μα πιο μακριά πρέπει να έχει κάνει. Έχει πάρει άδεια. Μετά από 20-22 μέρες θα γυρίσει τώρα.
1: Άκουσε, λέω, από τη σημειό σου. Να περνάς καλά και κλείστε τηλέφωνα στην τάδε. Εγώ ούτε Facebook ούτε Internet. Λέω, δεν ξέρω. Σε αυτά είμαι του βάρη, αλλά είμαι πολύ γρήγορο. Ναι. Αλλά σε αυτά είμαι του βάρη σου κινητό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και ο Γιάννης ο Κιλτήρης ο Φλαράκη μου το βράδυ με κλείνει σε αυτό το τηλέφωνο, μου λέει, μην ξαναπάρεις και παίρνω στο άλλο τη δικιά μου παίρνω. Αλλά ξέρεις τι, είναι μικρό αφής και το γουστάρω ρε φίλε και με το χάρη και μια πρώην κομμένα μου τραγουδίστρια, κάτι μου ακούσε δικιά μου μέσα. Μια πρώην τραγουδίστρια κομμένα μου το χάρη και το έχω εμφύμιο 11 χρόνια ρε φίλε. Ωραία, αυτό που σε βλέπει και γελάει. Κάνουμε ωραίο μου χαμπέτι. Και καλοκαιρινά τρογόμαστε αυτό έλεγα και στην τελευταία εκπομπή του φίλου μου τον Κώστα τον Βρανάτη, την τυχούλα μου την καρτιούρα μου ακούς. Ρε, η βίωση είναι ένας άθεος και καλά κάνει. Και εγώ έχω και φοβάδες φίλους και έτσι απέναντί μου να είναι σωστός. Ρε, το λέω ρε άθεο και τα λέω και καλά γενικά είναι μέσα στα πράγματα. Γνωρίζει από βαθιά από ρίζα μέσα και τον παραδέχομαι άσχετα. Δεν με νοιάζει ρε φίλε τι, που πιστεύει στον ΑΡΕ, απέναντί μου. Και τελευταία, πρώτη τελευταία μέρα, καλά ρε λέω ρε, δε χόρτασες λέω, δε χόρτασες όλο τον χρόνο του πάμε λίγο μου χαμπεντίστηκα ρε, όπως κάνουμε καλή ώρα, μη σαν αλήθεια μου, αληθινό μου χαμπέντε ρε Γκαρντάση, θύμισε με λίγο το λομπατάκι σου.
0: Κυριάκος λόγω μου, Κυριάκος.
1: Ο Κυριάκος όλους εκεί να πούμε στο ραδιομέγαρο που κάνετε εκπομπές σας έβαλε γυαλιά, άντε φυλάκια.
0: Άντε καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, έτσι είναι, ο κόσμος που αγαπάει αυτό το ραδιόφωνο είναι χρόνια δεμένος με αυτή τη συχνότητα. Έχει, πώς να το πω, δηλαδή αν η βελόνα είναι κολλημένη, δεν αλλάζει, είναι εκεί. Και όταν είναι εκεί η βελόνα, όποιος και να βγει, με όποιον και να ακούσει να μιλάει στο μικρόφωνο, νιώθει κάπως σαν να είναι μια παρέα, σαν να είναι και αυτός ενεργός μέλος και είναι ενεργό μέλος αυτού του ραδιοφώνου, διότι οι ακροατές είναι αυτοί που ανεβάζουν το ραδιόφωνο και οι ακροατές είναι αυτοί που ανεβάζουν και τους παραγωγούς. Χωρίς τους ακροατές φυσικά και δεν θα υπήρχε ούτε και το ραδιόφωνο. Τώρα, το ranking που λέγαμε για την περίοδο που διανύουμε, αυτή τη στιγμή η Αγγλία είναι πρώτη, έτσι, η οποία βγάζει 9 στα 9 9 ομάδες με 98.519 βαθμούς, κυρίες και κύριοι, σε σύνολο έχει μαζέψει από το 2022 μέχρι και το 2023, 2024, 2025 κτλ. Μέχρι 26, μέχρι 25-26 αυτή τη στιγμή έχει 98.519 βαθμούς. Η Ιταλία έρχεται δεύτερη με 84.000, η Ισπανία τρίτη με 78, δεν λέω τα ψηλά, 600, 300 κτλ. Γερμανία επίσης μετά την Ισπανία, η Ισπανία πάμε 78.600, η Γερμανία 76.600, Γαλλία στην πέμπτη θέση 65, Πορτογαλία 60, Βέλγιο 56, Ολλανδία 49, την 8η, Τουρκία 45 στην 95η θέση και στη 10η θέση, κυρίες και κύριοι, με 43.025 βαθμούς είναι η Πολωνία, όπου οι φίλοι μας οι Πολωνοί έχουν κάνει αρκετά πραγματούδια αυτή την πενταετία, έτσι, από το 22 δηλαδή μέχρι και σήμερα. Αυτή τη στιγμή έχουν προσθέσει για την περίοδο 26-27 έχουν προσθέσει 900 πόντους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που βλέπω εδώ από την UEFA. Η Τσεχία έχει προσθέσει 800 πόντους και η Ελλάδα έχει προσθέσει 800 πόντους. Και οι τρεις διεκδικήτριες της 10ης θέσης, δηλαδή και η Πολωνία που την έχει ήδη και η Τσεχία και η Ελλάδα, είναι με 5 ομάδες αυτή τη στιγμή στο live. Τώρα, η Ελλάδα έχει 41.212 και πολύ πίσω με 35.000 πόντους είναι οι Δανείοι, οι οποίοι έχουν όμως βέβαια και τέσσερις ομάδες. Και αν πεις ότι η Χάμαρμπι χαιρέτησε, θα μου πεις Χάμαρμπι, όχι, Χάμαρμπι είναι, δεν είναι Δανία, είναι Σουηδή. Μιλάμε και πλακίες. Λοιπόν, άρα λοιπόν η διαφορά μας με την Πολωνία είναι στους 2.000, στους 1.000, 2.000 πόντους. 2.000 πόντους, κύριε, για να την περάσουμε, έτσι. Έχει 43.025, έχουμε 41.200 και 2.000, πάμε 43.200. Περνάμε καβάλα πάνω από την Πολωνία και κυνηγάμε και τους Τούρκους. Είναι λίγο δύσκολο να πας στην ένατη. Οι Τούρκοι έχουν πολύ καλά δυνατά, δηλαδή τα πρώτα τους κλάμπ είναι δυνατά, με πολλά λεφτά. Εδώ η Trabzonspor τώρα, για να καταλάβετε, έκλεισε τον Σαλάχ. Θα μου πεις, ο Σαλάχ είναι κάποια ηλικία. Ναι ρε φίλε, είναι κάποια ηλικία, αλλά μπορούσε να τον πάρεις εσύ? Δεν μπορούσε. Δηλαδή πείτε μου τώρα μια ομάδα στην Ελλάδα που θα έφερνε το Σαλάχ και δεν θα γινότανε πανηγύρι. Ε, Λευτέρη, Σωτήρη, δεν θα γινόταν πανηγύρι? Πόσοι θα πηγαίνανε στα αεροδρόμιο να υποδεχθούν το Σαλάχ? Χαμός. Αλλά είπαμε, οι Τούρκοι δίνουν χρήμα. Φενέρ, Γαλατά, Μπεσικτάς, Τραμπζονσπορ, αυτές οι ομάδες έχουν λεφτά. Τώρα, πώς γίνεται να έχουν λεφτά ενώ η οικονομία τους πάει κατά διαόλου? Η λίρα είναι υποτίμηση και κόντρα υποτίμηση και κόντρα υποτίμηση και δεν έχουν να φάνε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και εντάξει, μην μου πει κανείς και εμείς ρε φίλε στην Ελλάδα το ίδιο είμαστε. Όχι, δεν είμαστε το ίδιο. Με συγχωρείτε. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε το ίδιο με την Τουρκία, το βιωτικό, το βιωτικό επίπεδο. Ναι. Είναι το ΔΕΠΗ καμιά φορά, με πιάνει να ξέρεις, γιατί έχουμε και ΔΕΠΗ. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να κάνει μια προσπάθεια φέτος η Ελλάδα μας, πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί, όλα τα κλαμπ μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον, να αφήσουμε στην άκρη τις αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό και να κοιτάξουμε να μπορέσουμε να έχουμε νίκες, να περάσουμε στα stage και να περάσουμε και στις επόμενες φάσεις, δηλαδή να προκριθούμε είτε στους 16 είτε στους 32 είτε στους 16 απευθείας, καταλαμβάνοντας, παίρνοντας θέση στην πρώτη οχτάδα δεκάδα, είτε στους 32 τέλος πάντων, για να δούμε να ανεβαίνει και το κοντέρ στο UEFA ranking και να μπορέσουμε επιτέλους να δώσουμε, να παίρνουμε και καλύτερα εισιτήρια και να μην ξεκινάμε, παιδιά, από Ιούλιο μήνα. Πολύ σημαντικό αυτό. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι στην Ελλάδα, γιατί κακά τα ψέματα, τώρα ξεκινάς να παίξεις τώρα 5 Ιουλίου και 10 Ιουλίου παιχνίδι και 15 που είναι, αν θυμάμαι καλά, μια χρονιά που ήμασταν αρκετά κάτω, είχε ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ νομίζω τους τρεις προκριματικούς που έκανε για να περάσει στο Europa League, που έπαιξα με Ισραήλ, με Χάρτς και τα λοιπά. Νομίζω είχαμε ξεκινήσει εκεί μέσα Ιουλίου, κάτι τέτοιο, αρχές Ιουλίου. Απίστευτα πράγματα. Με το καλοκαίρι ξεκινάει, ουσιαστικά από τα μέσα Ιουλίου και μετά μπορείς να πεις ότι γίνονται βαρβάτες ή εξόδοι στα νησιά μας και Καλκιδική και στους γύρω έτσι προορισμούς γύρω από Θεσσαλονίκη. Εγώ έχω μια λατρεία μεγάλη και προσπαθώ, αν με αξιώνει ο Θεός, να πηγαίνω συνέχεια, αν και φέτος δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Εντάξει, μέχρι τις 22-23 θα είμαι εδώ πίσω από το μικρόφωνο και καθημερινά. Είναι η Αμουλιανή, φίλε μου. Φίλη μου είναι η Αμουλιανή, η οποία είναι, θεωρώ, θησαυρό και πολύ κοντά μας. Δεν ξέρω πόσοι δεν έχουν επισκεφτεί την Αμουλιανή, αλλά όποιοι δεν την έχουν επισκεφτεί, να τη βάλουν σούμπιτο το καλεντάρι να την επισκεφτούν. Είναι εκπληκτικό νησί. Παρακαλώ, στη γραμμούλα.
1: Oh. Συγγνώμη εσύ... που δεν χαιρέτησα τον Ιχολίπτη, ρε. Ήταν πολύ μεγάλη προσβολή για τον εαυτό μου. Και λάθος και λόγια. Θα ξαναπάρω και τον Ιχολίπτη που είμαστε όλοι συντελεστές, όπως είπε. 9 χρόνια αστερή πάω στην Αμουλιανή. Δεν υπάρχει. 9 χρόνια αστερή μόνο φέτος καλοκαίρι δεν πήρε, γιατί έχασα την μπάλα μου 4 μήνες. Και είναι στα 55 μου, Κυριάκο, πρώτη φορά που δεν έβαλε τα πόδια μέσα στη θάλασσα.
0: Τα συλληπιτήρια μου, αδερφέ. Τα συλληπιτήρια μου.
1: Έχασα τώρα 4 Μαρτίου και είναι στα κατεμένα. Να, τώρα θα πάω την Παρασκευή να δώσω και τα υπόλοιπα λεφτά. Το μνήμα τελειώνει. Τέτοια έχω. Και πάλι προσπαθούμε να ξεχνιόμαστε, γιατί είμαστε καψούρα με το Μετρόπολη.
0: Άντε
1: ρε, βγείτε ρε. Τώρα ακούνε, αλλά επειδή βγείτε σε λέει γκρι, παίζει για σπάσιμο, δεν παίρνουν. Ε.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει.
1: Κομπλεξική. Βγείτε, ορμήξτε, κλείνω.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει. Άντε, να είσαι καλά. Λοιπόν, είχαμε την Αμουλιανή και ο φίλος. Ναι, η Αμουλιανή είναι. Σωτήρη, έχει πάει η Αμουλιανή. Δυνατή δεν είναι. Να συζητάμε τώρα. Είναι... Έχει εκπληκτική θάλασσα. Εκπληκτική. Και εντάξει, είναι και νησί, έτσι. Το λες και νησί. Δεν είναι... είναι νησί, δεν είναι ό,τι να είναι. Και να πούμε και το άλλο. Γιατί εγώ, ας πούμε, για να πάω, πάω από πίσω. Πάω από Άγιο Βασίλειο, από εκεί. Δεν πηγαίνω δηλαδή από Μουδανίων για να κάνω ολόκληρη γύρα, να φτάσω τρυπητή, πάω από Νικήτες και αυτά, πολύ γύρι και τα λοιπά. Πάω από πίσω και είμαι περίπου σε 2 ώρες και 1 τέταρτο από το σπίτι μου, σε 2 ώρες και 1 τέταρτο βαριά είμαι στην Αμουλιανή. Δηλαδή, καμιά φορά αν πεις ότι θες να το κάνεις και αυθημερών, δηλαδή να πεις θα σηκωθώ 8 η ώρα θα φύγω, 10.30-11 θα είμαι χαλαρά στην Αμουλιανή και 5-6-7 παίρνω το βαποράκι, 8-9 είμαι πίσω. Γίνεται και αυτό, έτσι, να ξέρετε, δεν είναι δύσκολο να το κάνεις. Αν κάναν και λίγο έτσι τον δρόμο, λίγο τον, μας βοηθούσε, γιατί έχει αρκετές τροφές και μπάση περιπτώσει είναι λίγο ζόρικα, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Παρακαλώ στο φίλο ή στη φίλη. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Ναι, ακούγομαι.
0: Βεβαίως. Ναι, σας ακούω.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Επίσης.
2: Ας σου ρωτήσω κάτι. Ναι. Μικρός έβλεπες Καραγκιόζη?
0: Τα πάντα βλέπω. Γιατί να μην βλέπαμε. Ότι...
2: Πριν λίγο βλέπαμε την παράγκα του Καραγκιόζη εδώ, το ανέκδοτο του ελληνικού σε παρένθεση αθλητισμού, να πούμε, τον Οσουφουπού της Τρούμπας, να πούμε, να βγάζουμε συχνά τους μάγκες από τον Πειραιά να μας λένε για τη μαγιά του Ολυμπιακού, να
0: πούμε. Αυτό...
2: Χορτάσαμε ποδόσφαιρο πάλι. Αντί 0-3 πάλι.
0: Εντάξει. Εντάξει, δεν... ο Ολυμπιακός και αυτός από την προετοιμασία ήρθε, ψάχνει να βρει και πατήματα.
2: Ας το να πάει τώρα, ξέρω, εντάξει, τους χρειάζεστε, είναι καλή πελάτες.
0: Δεν έχει να κάνει με το... Δεν έχει να κάνει, κοίταξε, επειδή προφανώς δεν με ξέρεις, δεν έχει να κάνει με τους πελάτες και τα λοιπά. Κανένας νομίζω
2: δεν το λέω για σένα προσωπικά. Εδώ μας προσπαθούν να μας κάνουν μάγκες και ακροατές φίρμες, κάτι μάγκες από την Τρούμπα, να πούμε, που βγαίνουν και μιλάνε με ένα ύφος. Και περνάνε και στην νεολαία κάτι μηνύματα.
0: Ναι, καταλαβαίνεις
2: τι θέλω να πω. Περνάνε και κάτι μηνύματα και στην νεολαία, και αυτό είναι το δυσάρεστο.
0: Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου. Σε αυτό συμφωνώ.
2: Άσε τους μεγάλους τα καμένα τα μυαλά. Όχι, πρέπει να τους απαντήσουμε. Γιατί αβαντάρουν κάποιοι και κάτι μαγκές που λένε ότι ο πρώτος είναι τα πάντα και οι άλλοι τίποτα. Πρώτος είσαι τα πάντα. Όταν είσαι αξιοκρατικά, όχι με όλους τους τρόπους.
0: Ναι, καταλάβατε.
2: Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Τα μέσα δίνουν αξία στην επίτευξη ή όχι του σκοπού. Ναι. Καταστρέφουμε την νεολαία και περνάμε τέτοια μηνύματα και τους δίνουμε και βήμα και τους κάνουμε και φίρμες, να πούμε, να μας κάνουν και μαθήματα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
2: Ένα σωματείο που σε σοβαρή χώρα για πολλούς και διάφορους λόγους ούτε στα αεραστεχνικά δεν θα το επιτρέπανε να παίζει, να πούμε. Και καπηλεύεται και το Καραϊσκάκι και τον Πειραιά, που η μόνη ομάδα του Πειραιά είναι ο Εθνικός, τον οποίο κατέστρεψε για να του πάρει και το γήπεδο. Και φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη που δήθεν τους έχουμε εχθρούς, να τους αβαντάρουμε και να τους βγάζουμε να κάνουν και προπαγάνδα, να μας πουλάνε και μαγιά και πνεύμα. Κάτι και τώρα για την ομάδα μου, για την Πανάθα, τον υπέρβαρο, τον Ανδρέα, τον δηλώσανε ίωση, ευτυχώς, γιατί κόντεψε να σπάσουμε την τηλεόραση της προάδες με 15 κιλά υπέρβαρο, προσπαθούν να τον κάνουν επέκτη με το ζόρι.
0: Τον ΤΤΕ λες.
2: Τον Ανδρέα, ναι, αυτό
0: να.
2: Και μας λένε, γιατί αν πούμε τίποτα, όπως λέμε και για τον Αντετοκούμπο που κατέστρεψε την εθνική για χάρη του για να κάνει συμβόλαιο αυτός και διαφημίσεις, καταστρέψανε την εθνική μπάσκετ 15 χρόνια. Πάνε τώρα και τον Παναθηναϊκό να πούμε. Έχουν τον Παναθηναϊκό χωρίς Σάσο και Εννιάρη φέτος. Έχουν γεμίσει την ομάδα σε όλες τις θέσεις και πήρανε τον Βλαχοδήμο της Ισπανίας, τον Μπένια, που δεν έχει έξοδο να πούμε ούτε για καφέ που λένε. Όχι να κάνει έξοδο σαν τερματοφύλακας.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε Άσο και δεν έχουμε και Center Four. Ευτυχώς το πήρανε χαμπάρι και τον δηλώσανε με ίωση τον Ανδρέα και αύριο θα βάλει 4-5 γκολ η ομάδα για πλάκα.
0: Εγώ έκανα μία ανάλυση, δεν ξέρω μπορεί και να την άκουσες, για τον προπονητή τον καινούργιο που πήρατε, ο οποίος είναι πολύ απαιτητικός και χρειάζεται πάρα πολύ γρήγορους παίχτες, aggressive παίχτες, γιατί παίζει με πάρα πολύ μεγάλο pressing και man to man.
2: Ναι, γι' αυτό, και φύγανε, διακόψω,
0: γι' αυτό και φύγανε αρκετοί παίχτες από τον Παναθηναϊκό που δεν είχαν την ταχύτητα. Αλλά, να ολοκληρώσω λίγο, αλλά είχα πει και χτες το βράδυ, πάλι συγκεκριμένα, είπα ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού και η διοίκηση του Παναθηναϊκού πρέπει να δώσει πίστοση όσο μπορεί, γιατί είναι πολύ πιεσμένος ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, που δεν έχει καταφέρει συνέχεια να είναι στην κέλα, πρέπει να δώσει πίστοση, γιατί το σύστημα που θέλει να εφαρμόσει, όταν παίρνεις και καινούργιους παίχτες και αλλάζεις και τη χημεία, δεν είναι εύκολο, δηλαδή θέλει χρόνο να το αφομοιώσουν. Εκεί δεν ξέρω πόσο θα αντέξει ο κόσμος αν γίνουν μια-δυο στραβές, καταλαβες.
2: Καλά τα λες, αδερφέ, να σε διακόψω. Αυτός ο προπονητής φαίνεται και έκανε μαγιά όταν τα άκουσα ότι παίρνει τέτοιο προπονητή ο Αλαφούζος. Λέω, επιτέλους μάλλον βάλανε μυαλό. Γιατί τα λάθη τα προηγούμενα χρόνια τα κάνανε γιατί ξέρανε ότι ό,τι και να κάνανε έτσι και αλλιώς δεν θα κάνανε τίποτα. Τώρα όμως, λέω και γηπέδου, πιθανόν δεν θα μας βάλουν τόσες τριπλοποδιές. Να αφήσουν αυτό τον προπονητή να δουλέψει. Το σύστημα αυτό δεν θέλει να είναι παιχταράδες που θέλει να παίξει ο άνθρωπος. Ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο πειθαρχημένο. Απλώς, αν ένας παίχτης είναι πίσω σε έκρηξη, σε ταχύτητα ή σε τακτικό επίπεδο, καταστρέφει όλη την ομάδα. Καλύτερα αυτοί οι προπονητές και αυτό το στυλ ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει αυτός, που είναι πολύ καλός προπονητής, είναι καλύτερα να έχεις 11 παίχτες του 7 που να παίζουν πάντα το 7, παρά να έχεις 11 παίκτες που ένας κάποτε να είναι του 5 ή του 2 ή του 3. Είτε γιατί είναι απροπόνητος,
0: κατάλαβα,
2: είτε γιατί είναι υπέρβαρος.
0: Κατάλαβα, αδερφέ, το σκεπτικό σου.
2: Το πρώτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός, αν είχε τον Πολωνό μέσα από του κακός, τον διώξαν το συντεύσκη, έπαιζε χωρίς center four.
0: Το πρώτο παιχνίδι και χωρίς center four, που δεν ξέρω τώρα, εγώ που το είδα έπρεπε να ήταν 1-5.
2: Δηλαδή,
0: έχασε τάχαστα ο Παναθηναϊκός.
2: Αν έβαζε τα γκολ που έπαιζε, εκείνοι ψαρώσανε, φοβηθήκανε τη φανέλα να πούμε, ψαρώσανε εκείνοι στο πρώτο παιχνίδι, τα χάσανε. Οπότε τε υπερπατούσε. Αφού του πετούσανε την μπάλα και δεν μπορούσε να κάνει δύο βήματα.
0: Το τε έχασε και ο Αντίνο, έχασε και χάσαν αρκετά τώρα.
2: Ναι, γλίστρισε και αυτός, αλλά τουλάχιστον αυτός είχε δικαιολογία, έτρεχε, δημιουργούσε κιόλας. Ο άλλος, ο τε έπεφτε μόνος του, δεν μπορούσε να σουτάρει την μπάλα. Τέλος πάντων, είναι 15 κιλά υπέρβαρος, φαίνεται και στο μάτι, ακόμα και άσχετος το καταλαβαίνει αυτό. Εντάξει, τώρα τον δηλώσανε μείωση, θα τον βγάλουν έξω. Στο τερματοφύλακα δεν έχουμε πρόβλημα γιατί.
0: Κάτι άκουσα ότι πήγε στο νοσοκομείο ο Τετέι, τώρα ανεξάρτητα.
2: Εντάξει, τώρα το καλύψουνε, τι θα το κάνουνε τώρα, ο άνθρωπος είναι για την Καλυθέα. Πώς δέχτηκε αυτός ο προπονητής να παίξει, να τον ξεκινήσει αυτόν με 10-15 κιλά υπέρβαρο, τι να πούμε. Εντάξει, φοβούνται όλοι. Τα ξέρουμε στην Ελλάδα, δημόσιες σχέσεις και κάποιοι πρέπει να παίζουνε. Ελπίζω να τα κόψουν αυτά τα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει ούτε Τετέι, ούτε αν είναι άσπρος, αν είναι κίτρινος. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, δεν είμαι Ολυμπιακός. Δεν πάει να πει ότι όποιος είναι στην ομάδα μου, όταν τον βλέπω εγώ εξόφθαλμα, είναι αδιάφορος ή απροπόνητος ή τουρίστας, όπως κάνουν άλλες ομάδες. Εμείς λέμε αγωνιστικά αυτά που βλέπουμε. Υποστηρίζουμε μια ομάδα και λέμε τα καλά και τα κακά. Αυτό πρέπει να είναι ο πραγματικός οφείλαθρος. Και όχι τυφλός ο παδός. Όπως και ο τερματοφύλακας έχει πρόβλημα, δεν έχει έξοδο. Είναι ο Βλαχοδήμος της Ισπανίας. Και το παίζει και πολύ άνετος και με τα πόδια. Και στα δύο παιχνίδια έκανε γκέλες που ευτυχώς δεν τις πληρώσαμε. Και με τα πόδια.
0: Κοίταξε τώρα με αυτού που παίζει όμω τώρα, δεν νομίζω τώρα να έχει πρόβλημα.
2: Πλάκα θα κάνουν τώρα. Απλώς,
0: δηλαδή, άμα έχει πρόβλημα και με αυτού που θα παίξει τώρα.
2: Δεν θα έχουν. Πρέπει,
0: πρέπει να μπει μέσα ο κόσμο απ' έξω να του περιμένει μετά με τα γιαούρτια να.
2: Μόνο που δεν παίζει ο Τετέι αύριο, σου λέω παίξε 4-5 γκολ να βάλει ο Παναθηναϊκό. Παίξε over το Παναθηναϊκό, over 4-5 γκολ. Θα με θυμηθεί.
0: Okay.
2: 4-5 γκολ θα βάλει αύριο για πλάκα. Μόνο που δεν παίζει ο Ανδρέα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, αδερφέ.
2: Έχει γεμίσει τα χαφ, έχει καλά εξτρέμου, μια χαρά που έχει παίκτες δύο στις βασικές της θέσεις. Θέλει επιθετικό, γιατί ο Τετέ είναι σε αυτή την κατάσταση και δεν έχει άσο ο Παναθηναϊκός. Και είναι μια χαρά, πάει να τα σαρώσει όλα για πλάκα. Αλλά να αφήσουν αυτόν τον προπονητή.
0: Δύσκολο, πολύ δύσκολο πρωτάθλημα φέτος πάντως. Όλοι είναι, θα είναι.
2: Ποιο πρωτάθλημα, περίπατο θα κάνει ο Παναθηναϊκός άμα κρατήσει αυτόν τον προπονητή να πούμε και δεν τον φάνε τίποτα κλίκες να πούμε. Τα προηγούμενα χρόνια. Τρώγαμε τις κλίκες του Μπακασέτα στη ΜΑΠΑ, να μην τα ανοίξω και πω πολλά πράγματα να πούμε. Αλλά είχε την δικαιολογία η διοίκηση γιατί ήξερε ότι έτσι και αλλιώς δεν θα κάνει τίποτα.
0: Έγινε.
2: Ήτανε το σχέδιο τέτοιο. Έγινε. Αλλά βλέπουμε εμείς.

Είπαμε, η Βελόνα κολλημένη εδώ, 95 και 5, μόνιμα, με διάρκεια, χωρίς να αποκλίνουμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά, που λένε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, από μένα να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ, ξημέρωμα, 12 η ώρα. Οι περισσότεροι σιγά σιγά θα αρχίσετε να χαϊδεύετε το μαξιλάρι για να αράξετε. Αύριο είναι και μέρα εργάσιμη, δεν είναι δηλαδή να πεις ότι θα κοιμηθούμε όσο θέλουμε. Οπότε, να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Από μένα και τον Λευτέρη Λασκαλάκη. Από το Σωτήρη Λασκαλάκη, δεν μπερδεύουμε. Εντάξει, είμαι και εγώ φρέσκος τώρα εδώ, τα Λευτέρη, Σωτήρη, τα... Συγγνώμη κύριε Σωτήρη. Από μένα λοιπόν και τον Σωτήρη Λασκαλάκη να έχετε ένα ευχάριστο ξημέρωμα. Γεια σας.

0: Ουσανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Καλοκαίρι και συναυλίες σε προσφορά δίνουν ραντεβού στο goldmall.gr. Στέλιος Ρόκος live. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου κάνει στάση στο Κάστρο Πλαταμόνα. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή. Στέλιος Ρόκος live. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Κάστρο Πλαταμόνα. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

Yep. Καλησπερίζω τους βαρυπινίτες των Ιρτζιανών. Κάτσε να φτιάξω λίγο μικροφόνια, σφουγγάρια, γιατί εδώ μας έχουν κάνει multi-roll σαν τα... Να φτιάξω λίγο ήχο, γιατί πολύ φωνάζω με λένε. Σαν τον Χομενία για το Λάχα πριν την επιχείρηση μεγάλο ποδάρι, όπως έλεγαν οι Αμερικάνοι. Να φτιάξω τα σφουγγαράκια μου, να φτιάξω τις ρυθμίσεις, γιατί η αγριοφωνάρα διαπερνά τα τύμβανά σας. Ας τα λιμουνάτα κόντιο, έχουμε προμπλέμα σήμερα. Σαν τα multi-roll τα ραφάλ εδώ. Βάλε κάμερες, δεκτήριο, κάνε ακουστικά, φτιάξε μικρόφωνα, κάνε χολύπτης, φράγισε πόρτες, κάνε τον ραδιοφωνικό παραγωγό, κάνε και τον αναλυτή ποδοσφαίρου. Αλλά πρώτα θα βάλω μια κουιζάρα, διότι είστε... Πώς να το... Δεν είστε μάλλον, αλλά οι μόνοι που θα απαντήσουν και θα ισχύει για όλη την εκπομπή. Να μου πείτε ποια είναι αυτή η λαϊκή φωνή που ακούτε. Επισημάνω ότι η απάντηση είναι μόνο από μίστες, ξέρετε τι λέω, ultra legend επίπεδο, για να δώσετε τη σωστή απάντηση. Και πρωτού ξεκινήσω, να ξέρετε, η νεαρά τραγουδάει live αυτή τη στιγμή σε πανηγύρι, όχι στούντιο, και το μικρόφωνο της είναι καλωδιακό, όχι αυτά τα bluetooth για τα ασύρματα, καλωδιακό. Πάμε λίγο.

Θα πάμε στο καλό. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, μήνυμα στο Messenger Νεζίπα Στέφανος και Instagram Στεφανάρας. Αν μπορείς και ξέρεις ποια είναι η νεαρά κορασής. Μόνο για μίστες Ultra Legend κατηγορίας η σωστή απάντηση. Και φυσικά θα δοθεί και απάντηση στο τέλος της εκπομπής ημών. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Είπαμε τρόπους επικοινωνίας. Και φυσικά θα μιλήσουμε και για το ματσάκι σήμερα με τη Λιμπάρη. Την αυτά ρε Νίκο και χαγιά.

0: Την καλημέρα μου εκεί στα ψηλά της Γερμάνια Λάγκερ, που απολαμβάνει τις διακοπές του ορχόμενος από τα στενά του Μοντεβιδέο,
1: αφού
0: τον οδηγό του Κυρσάβα που κάνει τις διακοπές του σε εξωτικό θέρετρο του Αμβούργου.
1: Είδα,
0: τι βρήκες να κάνεις εκεί πέρα?
1: Πως δεν υπάρχει πια για μας καμιά ελπίδα.
0: Τα χαιρετίσματά μου στο κυτρινό μαύρο Ομάν, στην Μουσχάτ Μπέτ, στο κύριο υπουργό εκεί το φίλο μου Βάμος Αριανάρα Κότσο.
1: Θα κάνω κάτι γιατί άλλο δεν αντέχω.
0: Να καλημερίσω τον παλιό μου φίλο ακροατή Νίκο, ο πειρατής με το ψευδόνυμο.
1: Μέχρι να με θύσω με κάποια που σου μοιάζει να τη δω. Έτσι για να...
0: Εδώς είμαστε στα ζεστάματα, σωρία μηνυμάτων, θα τα φτιάξουμε όλα. Ναι, καλησπέρες, τι γίνεται, καλή εκπομπή σαλιά μάλια και να ναι ναι ναι. Ρε λεφτά δεν έχουμε να πάμε να ανοίξουμε κανένα σκηνάκι ρε. Ούτε το αντίσκηνο μπορούμε να πάμε να ανοίξουμε σε μια γωνία. Θα έρθει ο εφορίας, ο ΕΦΚΑ, η ΟΠ και η ΕΚΑΜ. Πάρε ένα χιλιάρικο, δεν συμπεί, απαγορεύεται εδώ πέρα. Μα στο σπίτι μου δεν μπορώ να κατασκηνώσω, διότι δεν έχω ρεύμα, με το κόψατε. Δεν με βγαίνουν τα αριθμητικά της Νουδού. Δεν με βγαίνουνε ρε παιδί μου, λέει, τα μαθηματικά. Όχι, θα πληρώκεις. Μα δεν έχω. Εντάξει, θα χρωστά. Ναι, αλλά αφού θα χρωστά, άσε με τώρα να τη βγάλω τη νύχτα εδώ. Όχι, πρέπει να τα μαζέψεις και το χιλιάρικο θα πληρώσεις.
1: Όλοι.
0: Και αυτό λοιπόν θα κάνουμε ένα,
1: ένα χωρισμό,
0: παγκόσμιο κάμπινγκ.
1: Κάνε καλό, κάνω πράγματα πάλι για μένα.
0: Είχαμε τον αντινομάρχη, επινομάρχη, νομαρχάρχη, το φίλο μου Κωνσταντίνο Γιουτίκα, εξαίρετος άνθρωπος. Και συγχαρητήρια για τον ιό του, για την μεγάλη επιτυχία εκεί στα πανεπιστήμια, στα πολυτέχνια. Είπαμε off the record, το ρώτησα εχθές, λέω, είσαι ο αρμόδιος για να μου απαντήσεις γιατί η Ιωνία δώσει επί τρία χρόνια είναι τρεις λωρίδες, τρεις παν, τρεις έρχονται και πάμε μόνο σημεία επί 500 χιλιόμετρα. Με κόνους, όχι κορνέτο, όχι παγωτό, αλλά κόνους οδικής σήμανσης ενδιάμεσα και πάμε σαν τα μουλάρια στη Σύρο, ένας πίσω από τον άλλον. Με κοιτάει στα μάτια και μου λέει, αυτό με είπε, μόνο με κοίταξε στα μάτια και δεν απάντησε. Λέω, understand, α, κατάλαβα.
1: Δεν ήξερα κι εγώ πως θα αντιδράσω.
0: Στο μεγάλος Δημοσθένης Βαρδάκης με μεγάλα κονέ.
1: Όταν θα σε χάσω.
0: Μπορεί να δω αύριο, ξέρω εγώ, κανένα Ντόναλτ Τραμπ εδώ πέρα να του παίρνει συνέντευξη. Μεγάλε Βαρδάκη, κοσμικέ.
1: Και που είσαι...
0: Να σε φτάσει ο πρωινός influencer, να πούμε τώρα με, τα, με τις τεστοστερόνες τώρα. Έμαθε τη Βούλα Παντουλίδου τη φιλενάδα 15 χρόνια η φίλη μου η Βούλαλα. Άμα του πεις η Βούλα που μένει τώρα, που είναι το τηλέφωνο, το έχεις, θα σε πει έτσι λοιπόν, όπως ο Χάρης το λέει. Εγώ το σας το διασκεδάζω με όλες αυτές τις καταστάσεις που συμβαίνουν. Με τη Λιμπάρη, τι γίνεται εκεί πέρα ρε φίλε, αλήθεια? Τρία χρόνια σερί. Άντε να το ανοιχτώ, την πρώτη χρονιά πήρε στην κονφερένσα. Άντε δεύτερη πήρε στην κονφερένσα, γι' αυτό δεν θα πω τίποτα. Τρίτη χρονιά ακόμα ψάχνουμε τον LKB επί 90 λεπτά με 45 παλιά του Κάρμου Ρέτσου και βάλει οποιοδήποτε άλλο στόπερ υπάρχει. Σε νεπάμπο σύμπλε, ζευέ αναμοντάνιε μονσερί.

Συνέχεια το quiz, η ίδια κυρία. Αφιερωμένο για όλους τους γκασταρμπάιντερ βραδινούς και μόνο για βραδινούς. Οι μερίσκοι να αποχωρούν να μην το ακούσουν.

Το σκέφτεσαι, δεν σκέφτεσαι. Η μοίρα μας είναι γραμμένη. Νεαρά κορασίς, καλημέρα Στεφανάρα. Πάμε δυνατά όπως ο Άρης. Με κοροϊδεύει ο φίλτατός μου, ο μεγάλος πειρατής Νικολάκης. Όπως πάντα, ακούμε, λέει, από το Λονδίνο Στέφο. Χαιρετίσματα, αδελφέ. Γεια σου, φίλε μου Σπάιρος Σπυράκλας. Λονδίνο, ρε, Λόντον. Είσαι Λόντον Celtics ή Βόστον Celtics?

0: κλειδί του παραδείσου.
1: Έτσι λες εσύ, κυρία Λίτσα Διαμάντη, κρατάμε κλειδί του παραδείσου. Η κυρία Μαρία στέλνει καλή εκπομπή, Στεφ. Καλή εκπομπή θα είναι μόνο αν σας αρέσει σας καλή εκπομπή. Δεν δυνάμεθα να είναι μόνο παραγωγός. Αν δεν γουστάρει ο πελάτης, δεν γίνεται δουλειά σωστή. Δεν βγαίνει ψυχούλα. Ψυχούλα βγαίνουν, ψυχούλα δεν βγάζουν. Αλλά για να βγάλεις ψυχούλα θέλεις και λίγο παραπάνω από τα ψύχολα. Μια κορίτσα ρε παιδί. Φάγατε όλο το bon filet. Βάλατε τα χέρια μέσα στο μέλι. Πρωινέ, για σένα το λέω. Αντίλ δε Σαχάρα σερβίρι μοχή του, θα σε κυνηγάω.

Καλημέρα στο φίλο τον Μάρκο που πήρε η Freddy Expressio. Άντε λέει επιτέλους. Έλα ρε Μάρκο, εδώ είμαι θα. Έμαθες κι εσύ τώρα, έκατσα 2-3 μέρες, δεν μ' άκουσες στο μικρόφωνο, φαγώθηκες. Σταμάτα πιτσιρικά εσύ απ' έξω να κορνάρεις εδώ στο πάρκινγκ. Θα κατέβουμε την καραμούζα τη βουβουζέλα. Καλησπέρα Στέφ, Αντώνης Ολυμπιακός από Στουτγκάρδη, καλή εκπομπή. Λιάρη. Μιλήσαμε για χθες νομίζω στο τηλέφωνο ήσουν, Αντώνης, ναι, Ολυμπιακός. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα, με μείνει συνήθως γιατί μετά 12, αλλά έχει περάσει όντως ρε παιδί μου. Είναι πολύ light ώρες για μας 12 η ώρα, αλλά είναι τα μαμορίτσα για νύχτα. Κάτσε να δω, μαέστρο στέλνει μήνυμα εδώ τι γίνεται. Καλησπέρα μου Ρίκα Αψούρα, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη ώρα. Μπορεί να είναι και ακατάλληλη. Στεφανάρα, αν και το στοιχείο μου ντρέπουμε αδερφέ, δεν το γνωρίζω το quiz. Έσχος και ντροπή μου. Όχι, εσύ δεν χρειάζεται να βάζεις έσχος και ντροπή, γιατί μόλις ακούσεις το όνομα, εσύ νομίζω το έχεις. Μπορεί και να έχεις στείλει και κανένα μουσικό εκεί πέρα.

και, με... και έρχεται η σωστή απάντηση και μας ξεφτυλίζει ένα σχέδιο μεταλλάς. Το χέλι εκεί ο Μιτσάρας από το Ρίσιο. Αν και μεταλλάς, λέει, η κορασίδα είναι. Καλή εκπομπή, χέλι μου. Μας ξεφτύλισε ο μεταλλάς. Την την, σωστός κύριος Μίτσος. Απιστευτάμπλ, τώρα πώς το έχεις αυτό, ultra legend. Το έτυχες και το... Εκτός αν έβαλες κανένα αυτά που βάζουν οι πιτσιρικάδες τεχνολόγια Spotify και σε έβγαλε εκεί μόνο έτσι. Δηλαδή, αν το ξέρεις χωρίς βοήθεια επιστημονικής AI και ιστορίες αυτά τα τερτύπια, εγώ... Αυτή τη στιγμή βγάζω τα ακουστικά και φεύγω και παρετούμε. Αν το έχεις κάνει ρε παιδί μου το... Για δώσε απάντηση, δεν θα τη διαβάσω στον αέρα. Πες με μόνο στο μήνυμα το... Δεν σε δίνω, ξέρεις ότι δεν θα σε δώσω.

διοικητής της πιάτσας της Νυκτός των Ταρυφών, Μεσχέ Ντε Τζερόνιμο. Όταν παίζεις μουσική νιώθω αγράμματος. Καλημέρα. Εσύ τώρα όχι. Εντάξει, εδώ έπεσε ένα ιδιαίτερο quiz. Σιαγράμματος, σε παρακαλώ. Διοικητής της πιάτσας Ultra Tarifens Club. No, no, no, no. Σε είναι πάμπωσίμπλα. Τώρα που είπα σε είναι πάμπωσίμπλα, παίξω τη γαλιδούλα λίγο που βάζαμε. Κάτσε να το έχω στα κατάστοιχα. Τι γίνεται τώρα, έχω να πω Champions League αποτελέσματα, έρχεται το διάλειμμα, μηνύματα από εδώ, δηλαδή ταλαιπώρια είναι αυτή η δουλειά του παραγωγού έτσι όλα, δεν είναι προβλέμα, θα παραιτηθώ. Κουράστηκα ήδη. Ω, χάσε να πιάσω λίγο ένα κρακ κρακ, ακούγονται τα κοκαλάκια μου, ωραία γεράματα, θείο Στεφ, κρακ κρούκα.

0: έτυχε να έχουμε την ίδια κορασίδα, όχι σε παράλληλη σχέση φυσικά. Τέλος πάντων, καταλάβατε, έτσι.
1: Φεύγεις και θα μ' αφήσεις με αναμνήσεις.
0: Δηλαδή, ανέβηκαμε level μετά από μένα, ας πούμε, Χρήστος Χολίδης, τη μοίρε, φίλε. Παιδαράς ο Χρήστος Χολίδης. Τώρα, εγώ, με συγχωρείτε που με είδατε, μείνεις ο καθρέφτης, κανονικά, you know. Εσύ μήπως το έγραψες για την ίδια, να πούμε, γιατί εκείνη την εποχή είχαμε τα λαβέρι. Μήπως έφαγες κανένα γιοφκά που γίνησε στεναχώρηση και έγραψε το τραγούδι, ρε Κρίς, δεν τα είπαμε.
1: Θυμάσαι και θα δεις, προδώσει ζωή, έτσι όπως νιώθω τώρα εγώ, θα νιώσεις κι εσύ.
0: Αλλά εντάξει, νεαρά, τώρα δεν θέλω να δώσω στοιχεία, άμε και GTR φτιαγμένα, όλα ρε παιδί, μαρσπιέ, φανάρια, όλα. Θέλω να δώσω ειδικό της, γιατί θα βγούμε κάρτα μετά, τελείωσε.
1: Πώς

0: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές, μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Θα επανέλθουμε να ακούσουμε την Ιαρά Κορασίς. Έχουν μηνύματα εδώ. Ναι, ο Μίτσος τώρα. Άρε, δες απάντηση τώρα. Η Κέτι Τέιλορ το Γιαννιτσόν μου το ψιθύρισε, λέει. Άπαντρευτής γυναίκα με μουσική παιδεία, λέει, αυτά τραβάς. Προσπάθησα να τη βάλω στον ίδιο δρόμο, αλλά τίποτα. Βάλε κάτι καλό να περάσει το νυχτερινό, γιατί το πρωί έχει, λέει, καμάνης. Τα χαιρετίσματά μου στο coach Angel, να πεις την Κέτι Τέιλορ Σουίφτ, τον Γιαννιτσόν, την πρωινή της προπόνηση, να δώσει τα χαιρετίσματα από το φίλτα τον coach Στεφανάρα στο Mr. Angel Καμάνης. Μποξεράς, ωραίος.

0: Την καλησπέρα μου φίλε Στεφ, Τάσος από Γιάννενα, καλή εκπομπή. Μπερδευτήκαμε λίγο με τις εκπομπές, αλλά αυτά έχουν λέει οι άδειες. Έριξε μια βροχή σήμερα στα Γιάννενα φίλε, το χάσαμε λέει το μεροκάματο με Γιώργο Βελισάρη. Αμά. Ζημιά, Γιώργος Βελισάρης σήμερα ήταν να κάνει εμφάνιση, ε.
1: Πέσα και χάθηκα.
0: Ξεκουραζόμαστε και ακούμε Στεφ, λέει τι άλλο καλύτερο. Ναι, είναι λίγο η αδεία μας πήγανε και εγώ εξαπίνησε. Χθες βλέπω, μπαίνω μέσα ρεζεψιόν, φυλάδιο μου, κνάει νεαρά κορασής γραμματεύσει κυρία Μέρη το χαρτί. Η Γιώργο μου λέει, έλα λέω μαράκι, what's up, duck. Δες λίγο πρόγραμμα μου λέει. Αναγνώσκω, εγώ βλέπω 12-2 αυτή τη βδομάδα full season μέχρι την Πέμπτη. Λέω what happened. Εγώ ξέρω, λέω την άλλη εβδομάδα με σχέ Τζοβάνι Βαραγιάννη και την μισή Σμαράγδα Μπασάγκο. Vacation, vacans, φουσκωτό, μπρατσάκια, τόπι, tip top, tennis και ρακέτα. Αντιλιακό, μπροσελέρ, καροτέν, δεκάρια και φύγανε κανένα διβδο, τριβδο, εξαβδόμαδο. Λέω αυτό το γνωρίζω. Πολύ ωραία, λέω ευχαριστώ κύριε Ζορζ Μπούς για τα μπιφτέκια, τους κιοφτέδες, τους ζυμωμένους.
1: Ήταν τα δικά σου
0: χέρια. Μας έχουν κάνει ούνι μου και εδώ πέρα, δεν κολλάμε πουθενά.
1: Φύγανε.
0: Φόρτωσε το κάρο με πατάτες να τραβήξει ο γάιδαρος.
1: Τα σου χέρια.
0: Δυναμό Ζαγκρέπα. Ζαλγύρης, Στάλιρο, 5-0. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν. Οχ, τι έγινε κύριε Ζωζέ. 0-0 κουλούρια.
1: Λίγανε, τόσο πιο πολύ φωνή.
0: Union Saint-Gilloise, Bordeaux-Glimm, οι ομάδες μου οι αγαπημένες για κόντρα ταχύτητα κάθετο ποδόσφαιρο και κόντρα επίθεση. Union Saint-Gilloise, Bordeaux-Glimm, 3-3. Αυτό είναι ποδόσφαιρο να βλέπεις. Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Λεύσκη Σόφια Σκαρμάτα Αλμάτι 1-0. Καποέλ Μπερσεβά με τον Ερυθρό Αστήρα 1-0.
1: Μέσα...
0: Γράψτε λίγο αυτό το όνομα που θα πω εκεί στην Παπαναστασίου. Μ' ακούει η κυρία Ειρήνη. Αραράτ. Αραράτ, ξαναλέω, Τσέλια 2-1. Θυμάστε ποια ήταν Αραράτ.
1: Μόνο τυραννή.
0: Εκεί στην Παπαναστασίου λέω για μερικούς 4-5. Που με βγάλατε Μπαρτσελώνα τον Άρη στα φιλικά με τον Ούρος Ράσιτσα. Ξέρω, τρίτη αγωνιστική, τέταρτη θα προσπαθούμε εκεί να είμαστε πρώτοι και κάτι θα συμβεί και το must win παιχνίδι θα το χάσουμε. Ξέρω.
1: Και ξαναγεννή.
0: Αραράτ Τσέλια, το ξαναλέω 2-1. Αυτά να μιλάμε για προκριματικά τσουλού, όχι conference, μην μπερδεύεστε, για τσουλού μιλάμε. Για μερικούς μυρωδιάδες χύτρες ταχύτητος βράζουμε την μπάλα μέσα και τη βράζουμε. Δεν κάνει ότι αντί να το δώσουμε ρε παιδί μου δανεικό. Και λες και ξέραν ότι θα πάρει λεφτά ο Διαντή, ο Άρης από τον Διαντή. Βρε κρατήστε τον ένα παιδάκι, έχουμε να τρέξουμε να μην γίνουμε ρομπά. Άβρε χασογκόλης τέτοιο. Παίξε ρε Μεγαλανόπουλο και Γένσεν τώρα και αφήστε με στην ησυχία μου να πούμε οι δήμονες της μπάλας. Να κρατήσουμε κορμό, κύριε Αθηνά, κάνε κορμό να έρθει να πάρει ο γιώκα σου. Βάλτο στην κατάψυξη να παχτώσει καλά. Ή θα μιλάτε για μπάλα ή θα μιλάτε για Στέλιο Παρλιάρο, συνταγές, ζαχαροπλασία.

quiz, λέει ο μαέστρος. Τι κοινό έχει το κεφάλι του Στεφανάρα με το Χολίδι? Βρέξανε το ίδιο πηγάδι. Όχι ρε φίλε. Ρε Στεφ, μήπως είναι? Όχι, δεν είναι μαέστρο αυτή. Και τώρα που μου είπες αυτό το όνομα, πρέπει να το ψάξω, γιατί το έχω ακούσει και δεν το έχω δει στα μάτια μου, αλλά δεν έχω ακούσει. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποια είναι, πώς είναι η φωνή αυτής της Σοφίας. Θα το ψάξω όμως.

Δεν θέλω να πω πολλά για το μάτς. Με πόνισαν τα μάτια. Εντάξει, θα πω εγώ ότι ναι, μένα αυτή η καραμέλα ανέτοιμη ομάδα στα ρόστερ μόστερ. Κοίταξε, όταν έχεις να κάνεις μία δουλειά, πρέπει να την κάνεις. Με το υπάρχον υλικό, πρέπει να έχεις άψογη κατάσταση. Εγώ στεναχωρήθηκα με αυτό που είδα σαν ποδοσφαιρικός θεατής. Δεν μπορώ να βλέπω τρίτο συνεχόμενο χρόνο να πούμε αυτό το πράγμα. Ψάχνουμε από το στόπερ το center for να μας πάσει την μπάλα. Μπάς και βρεθεί κανένα στο διάβα και δημιουργήσει τώρα ευκαιρία ή ιδέα από ευκαιρία.

0: τον άλλο.
1: Το μόνο που έχω να παρατηρήσω για αυτό το μάτς, ποιο στρατή ομάδα είναι η Μέγεν. Καλύτερο ρυθμό στον αγώνα. Αν δεν ήταν αυτός ο, κάτσε να τον θυμηθώ, ο Βαψο, ο Μαλιάς, ο Λωρίδας που έμπαιζε στο 9-10. Ο Τσέρης, ο Κεράσης, ναι, αυτός εκεί πέρα. Διότι υπήρχε ένας παιχταράς μέσα στο γήπεδο για την Αϊμέγκερ και μιλάω για το κεντρικό χαύτο εξάρι, τον Κροάτι Νέσταμιτς, Νέζαμιτς, κάπως έτσι τον έλεγε ο Σπίγερο Μπαλομαρίνης. Κάτσε να πατήσω να δω τι έργο είναι αυτός. Ηλικία 27 ετών. Χρηματιστηρική αξία 4 εκατομμύρια. Άιντε Ολυμπιακέ, αυτό είναι χαφάρα. Αυτός ο Κράτης, ρε παιδί μου, απελευθέρωνε την μπάλα, κάρφωνε κάτι κάθετες μπαλιές, τον έκοβε τον Ολυμπιακό στα δύο, 25 μπαλιές, 5 φορές τον πρώτο ημίχρονο το είδα. Μέσα από πρέζικ, με μία μπαλιά τον έβγαζε το τσέρι κενό, γύρω του στα 10 μέτρα δεν υπήρχε παίκτης και δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ ο άλλος. Δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ, να αξιοποιήσει την ευκαιρία. Έκοβε άλλο στην ομάδα του Ολυμπιακού στα δύο με μια κάθετηρη. Αυτό είναι χαφ. Ντάρκο Νέσταμιτς. Νέζαμιτς, Νέσταμιτς, υπάρχουν οι Κροάτες να το λένε έτσι. Οι Ευρωπαίοι το λένε αλλιώς. Οι μερικοί από την Βουλγαρία μπορούν να το λένε Νέζαμιτς. Αλλά ο ίδιος είναι, ο 27χρονος. Άιντε, χαφ θέλετε. Άιντε, δεν μπορώ να βλέπω Ντάνι Γκαρσία δεν εκεί πέρα. Νομίζω και οι Ολυμπιακοί δεν μπορούν να το βλέπουν. Πόσο χαμηλά θέλεις να... Και η κυρία Αραράτ, τι έγινε, μας έβγαλε από το κόφερένσα πριν διετία και τώρα παίζει προκριματικά τσουλού και κέρδισε το πρώτο μάτς. Τι έγινε ρε ο Ντιαντί ρε. Μπαλαδόρη Αραράτ. Τώρα που η ζωή μου σβήνει. Τι έγινε εκεί ο Παναστασίου, την ψυχούλα μας ακόμα. Ελάτε να μας μετρήσετε την πίεση. 24 γράφω, θερμοσύφωνας έγινα. Τώρα που η ζωή μου σβήνει. Άλογο να ήμανε θα πέθαινα. Τι να κάνω για να σε κρατήσω. 2-31-0-90-90-90 να βάλω και τον άλλο διάβλο δίωδο επικοινωνίας. Τι έχω κάνει ρε Google με, πώς τα λέω έτσι. Κυλικιάρχης του Χάρβαρτ είσαι ρε αγόρι μου. Αλλά και απόφυτος βοηδοσχολής.

0: Παρακαλώ, ορίστε.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Σαββανάρα, καλημέρα.
0: Καλές δεν είναι.
1: Good morning, και πριν να κουραστούμε τα παρακάτω άσματα, να πούμε, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για μπάλα.
0: Μόνο για μπάλα θα μιλάμε.
1: Να πούμε μερικά πράγματα για την Πανάθα, να πούμε, γιατί αυτός ο Ανδρέας, ο Τετέης, να πούμε.
0: Για πιτόγυρα είναι, άστονα, δεν τον είδες πως είναι.
1: 15 κιλά υπέρβαλος από πέρσι.
0: Άστα να πάνε.
1: Ευτυχώς την ψηταστήκανε και μου τον δηλώσανε με κρυολόγημα.
0: Ναι, ρε, είδα κάτι δημοσιεύματα εκεί πέρα τώρα, τη και καλά ίωση να
1: πούμε. Ρε, τα είπα κατευθείαν από το πρώτο παιχνίδι με την Μπάξη, να πούμε, ρισκάρανε το παιχνίδι αντί για 0-7, να πούμε, πήγανε να αποκλειστούν από το χωριό, να πούμε, με τα σουβλάκια που λες και εσύ, με τα πιτόγερα από πέρσι 15. Απορώ αυτός ο προπονητής τι προετοιμασία έκανε και πώς τον δέχεται.
0: Δεν ασχολείται ο προπονητής με το παίχτη, σε λέει, άμα είσαι αθλητής παίξε. Να σε πω για τον Ίστρουμ, είναι φοβερός, αλλά δεν θα κάτσει να ασχοληθεί τώρα με τον καθένα.
1: Η κίνηση που έκανε όταν τ' άκουσα και εγώ, αυτός ο προπονητής φαίνεται που ξέρει και έχει όρεξη για δουλειά, να πούμε. Ελπίζω να μην
0: γι' αυτό και όλα είναι ίωση, από τον Ίστρουμ είναι. Άιτ. Τον είπα, αγόρι μου, βρες μια δικαιολογία.
1: Το είπα από το πρώτο παιχνίδι, μακάρι να τον πετάξει έξω, να πούμε. Δεν θα σπάσουμε την τηλεόραση, πάθουμε κεφαλικό. Αντί να γράψει ιστορία η ομάδα στο πρώτο παιχνίδι να βάλει 10 γκολ, να πούμε, ήρθε στο δεύτερο και πήγε να πάθει και πατατράκ.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Άσος, είναι ο βλαχοδήμος της Ισπανίας, έξοδο 0.
0: Ναι.
1: Το παίζει και πολύ άνετος με την μπάλα στα πόδια. Είναι καλύτερος από άλλους. Αλλά η αλαζονία και η άνεση πάλι τις πατάτες που τις έκανε, αλλά δεν τις πληρώσαμε. Ούτε Άσο έχουμε. Εκτός άμα ο Κοτσόλης θέλει να παίξει αυτός, να πούμε. Να μήπως έχει φιλοδοξία.
0: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο Κοτσόλης, να σε πω την αλήθεια. Τον είδα.
1: Συμφωνούμε τουλάχιστον με Στεφανό, ναι, γιατί την μπάλα σε παραδέχομαι.
0: Εγώ νομίζω ότι θα παίξει τόσο καλά γρήγορα ο Παναθηναϊκός και νομίζω, επειδή είναι ο Νίστρου μεγάλη.
1: Πήρανε και τον Λιβάη τώρα, έκλεισε.
0: Αυτό είναι η μεγαλύτερη χαζομάρα τώρα. Άλλο βόλιο κρέας τώρα. Άστο.
1: Άλλο, ναι.
0: Βόλιο κρέας.
1: Αν και εγώ τον φοβάμαι αυτό, να για προπόνητο και για τραυματισμούς. Αλλά σε σχέση με τον Τετέη καλύτερο, γιατί μπορεί να παίξει και στα εξτρέμ, να πούμε, γιατί είναι καλύτερο. Αυτό που θέλει να παίξει ο προπονητής δεν θέλει και τόσο.
0: Τώρα θα σε παίξει μια τετράδα γρήγορη μπροστά. Τα μπόρδα, ναι. Αντίνο, θα βάλει αυτόν τον Ραντο. Πώς τον είπαμε που τον έβαλε στο 60. Τι παιχταράς είναι αυτός.
1: Αυτός καλός είναι λίγο ατσούμπαλος.
0: Και ατσούμπαλος, ρε, Βολίδα είναι και τεχνίτης, ρε. Εμένα μ' άρεσε. Μόνος του έπαιξε 20 λεπτά.
1: Καλούτσικος είναι αυτός, αλλά. Αυτός θέλει να παίξει μπάλα με γρήγορα τριγωνάκια τώρα. Ο Λιβάη, αν δεν είναι πολύ χάλια, μπορεί αυτά τα έχει, τα τριγωνάκια και αυτά και το ξεπέταγμα, εκτός αν είναι πολύ χάλια. Και εγώ περιμένω να τον δω, να πούμε τώρα, άμα δεν μπορούσα να βρουν κάποιον άλλον.
0: Ποιο Λιβάη.
1: Αλλά είναι κρίμα, έχει γεμίσει την ομάδα καλά, να πούμε, στις θέσεις όλες. Έχει γεμίσει τα φτερά.
0: Άιντε, θα σε πω εκεί. Πάνε, έλα εδώ, πάνε να πούμε τον άλλον. Πάρ' το μωρόν που δεν παίζει, να πούμε. Κάνει και μουτσουνάκι.
1: Προσπαθήσατε να μας το φορτώσετε. Εγώ έλεγα να μην την πατήσουν και καλά που δεν την πάτησαν να τον πάρουν.
0: Ενώ φορτώθηκε στο μεγάλο next big thing Drogba, την Κηφισιά, το Τετέι που σου είπα. Άιντε,
1: ναι,
0: βρε τώρα.
1: Και ο Μωρόν, αφού τα παράτησε. Αφού
0: τα παράτησε. Ο άλλος τουλάχιστον είναι αθλητής, κάνει μου τσουνάκια. Ο Τετέι είναι από Σνακάδικο σε Περκεράδικο.
1: Αφού τα παράτησε και ο Μωρόν, μην προσπαθείτε ακόμα. Το έφαγε το κεφάλι του καθώ.
0: Εσεί
1: που πήγατε να κάνατε μανιά γιατί δεν σα άφηνε τη ΜΕΚ Ολυμπιακός να τον δώσετε, πήγε να τη φάει τη φόλα ο Παναθηναϊκός, χάσατε και τα λεφτά, τέλος πάντων, μην με προκαλείς.
0: Σε προκαλώ, ρε.
1: Και φάγατε τη φόλα μόνη σας.
0: Σε προκαλώ, ρε.
1: Τη γλίτωσε και ο Παναθηναϊκός.
0: Τη γλίτωσε, ρε, γλίτωσε. Θα πάρεις Τετέι και Λιβάη Γκαρσία, είσαι και τον άλλο τον Τέσσερς. Πω, τι γλίτωσε.
1: Εντάξει, μην το πας αλλού, αλλά και ο Μωρόν τα ίδια ήταν, να πούμε. Μην το πας αλλού, αφού και ο Μωρόν τα παράτησε.
0: Να σε δώσω, άμα θες το Γιαννιώτα να έχεις τριπλέτα εκεί.
1: Γιατί διώξανε τον Πολωνό, δεν μπορώ να καταλάβω, που είναι τίμιος και φιλότιμος. Ο Πολωνός με αυτούς θα βάζε 5 γκολ για πλάκα.
0: Ο Πολωνός θα ήταν λίρα 100 για τον προηγούμενο μάτς. Ναι,
1: αλλά... 5 γκολ θα βάζε για πλάκα. Πατούσανε, γλιστρούσανε κάτω, να πούμε. Ελπίζω να τον αφήσει αυτόν τον προπονητή να μην αρχίσουν πάλι τα χαρτάκια και ναι. Κάτι θέλω να πω και
0: τι τώρα. Χαρτάκι δεν είναι να πάρει τον Λιβάη Γκαρσία. Χαρτάκι δεν είναι.
1: Αν
0: το φορτωθεί τώρα για αυτόν τώρα.
1: Εγώ πιστεύω αυτό ο προπονητή τον έχω ικανό να παίξει με ψευτο σεντερφόρα να τον αφήσουν.
0: Ναι.
1: Άμα δεν το φορτώσουν χαρτάκι.
0: Ναι.
1: Από το να βάλει αργούς και παλτά,
0: βέβαια.
1: Δεν θα βάλει αυτούς. Αυτός θέλει γρήγορους παίκτες να κολλάνε την μπάλα, να μπορούν να την αλλάξουν γρήγορα και να έχουν στοιχειώδη τεχνική. Δεν θέλει βαρύδια να πούμε και μέχρι να στρίψουν να πιάνουν αράχνες τα πόδια.
0: Έτσι είναι.
1: Ο Τσάπρας είναι, για τον Τσάπρα θέλω να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Καλό μπακ, αλλά κάτι που δεν μ' άρεσε, δεν ξέρει να φυλάει καλά τα πόδια. Έγινε ένα μαρκάρισμα, τον κάνανε οι Ούγγροι, φάγανε κίτρινη κάρτα, αλλά κράτησε το πίσω πόδι να πούμε πάνω στην τρίπλα. Το τάκτεν το κράτησε κάτω. Πώς γλίτωσε τον τραυματισμό.
0: Γλίτωσε, ναι, αυτό είναι η στρίψιμο. Αφά σχιαστό εκεί πέρα με τη μία.
1: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα. Εγώ ξέρω ότι για να παίξεις μπάλα, το πρώτο που πρέπει να μαθαίνεις είναι να φυλάς τα πόδια σου. Δεν μ' άρεσε γιατί τον βλέπω πολύ επιπόλαια. Βάζει τα πόδια και θα χτυπήσει. Όπως και ο Παντελίδης Αρτσούμπαλος, διασκελισμό αλλά χαμένο κορμί. Και τον Παντελίδη που τον έβαλε αλλαγή στο πρώτο μάτς, τα ίδια είδα. Δεν ξέρει να φυλάξει τα πόδια.
0: Πάει γι' αυτό, στην πρόβλημα, την πλέρωσε να πούμε, ναι.
1: Ελπίζω το Τζάπρα εκεί να του κόψει κάποιον να του σφυρίξουν, γιατί το πρώτο που πρέπει να ξέρει και να μαθαίνει ένα επαγγελματία παίκτη είναι να ξέρει να φυλάει, να μην τραυματίζεται.
0: Φύγε, να ξέρει να φυλάει το πρόεδρο είναι. Γεια, καλό βράδυ. Σκύλε μαύρε, παρακαλώ στον επόμενο. Ναι. Εμπρός.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς, ναι.
2: Είμαι η Έλενα από το Κιλκίς, ο Στέφανος είστε.
0: Γεια σου κυρία Έλενα, από το Κιλκίς ο Στέφανος είμαι.
2: Τι πρόγραμμα είναι αυτό που έχεις καλέ, τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό που έχεις, μας έχεις τρελάνει με το πρόγραμμά σου.
0: Σ' αρέσει, ε.
2: Και το δικό σου το πρόγραμμα και του Γιάννη.
0: Ο Γιάννης μετάμαθε αυτά, να ξέρεις. Από εκεί έκλεψα.
2: Πω, Στέφανε, πολύ ωραίο πρόγραμμα έχεις.
0: Σας ευχαριστώ κυρία από τον Κιλκίς, αγαπητή.
2: Σε παίρνω πρώτη φορά εσένα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, τιμή μου.
2: Πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα, τα συγχαρητήρια.
0: Merci beaucoup, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, Στέφανε.
0: Γεια σας, αγαπητή κυρία. Κι αφού τα μαζεύεις, θα πει ότι φεύγεις. Αφού τα μαζεύεις. Για την κυρία Ελενουά από τον Κιλκίς, που μας έκανε τιμή να παρευρεθεί στο πρόγραμμα.

0: Πρωθυπουργός να αυξήσει τις συντάξεις εκεί στο Κιλκής, να βγαίνει η κυρία Ελένα πίνει σκάτσου ή σκι Black & Decker Σίβας, να πιει κανένα κοκτέιλ, να ακούσει λίγο. Άντε γιατί πηγαίνουν τα εγγόνια και μια λάκτα δεν μπορούμε να πάρουμε.
1: Σε ρωτάω τι γυρεύεις, δεν μου μιλάς και συνεχίζεις να μαζεύεις.
0: Αλλά ξέχασα, δεν μπορούμε να δώσουμε στα γερόντια αύξηση σύνταξη γιατί έχουμε flyover. Flyover. Έχουμε την Ιωνία εδώ, 500 χιλιόμετρα μονοδρομημένη με κόνους, αλλά τα διόδια γκρανκ τετράευρο. Κρίνκι κρίνκι κρίνκι κρίνκι σαν το Scrooge McDuck.

Γεια σου Στεφ, με τις θαυμάστριές σου Plus 80. Θα ζηλεύει, λέει, ο Δον Ζουάν του Μετρόπολης όμως, λέει ο Γκρεγκουάρ ντε Ρετ. Όχι ρε, ο Γκρεγκουάρ δεν ζηλεύει από αυτά ρε.

0: Νεζίπα Στέφανο στη Messenger, Instagram Στεφανάρας για τα μηνυματάκια σας. 2-31-0-90-90-90-93-90, όπως λέει ο Ζόρζ Ντεμπούζ, για να επικοινωνήσουμε με τις φωνούλες μας.
1: Ένα πρωί.
0: Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε.
2: Στεφανάρα.
0: Εμπρός, διαταγάς.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Ολυμπιακός από το Βουγγάρι.
0: Ναι, και κάτσε λίγο με τα καλώδια, γιατί κάνεις χρουκ χρουκ.
2: Τώρα ακούγουμε καλύτερα.
0: Θα προσπαθήσουμε, ρε παιδί μου. Εγώ σε ακούω, αλλά τώρα οι ακροατές είναι λίγο κάπως άβολο. Για πάμε.
2: Θα ξαναπάρω πάλι τηλέφωνο.
0: Ξαναπάρε, βγάλε το Bluetooth ή σταμάτα αν διγάς, ή βγάλε καλώδια. Κάτι πρέπει να γίνει, ναι.
2: Θα βγάλω το Bluetooth.
0: Ναι.
2: Θα βγάλω το Bluetooth.
0: Άντε, περιμένω. Μπορεί να γίνει.
2: Τώρα ακούγουμε καλύτερα.
0: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω και ακροατές τι θα πεις.

0: ενδόμηση ναι, σε όλη την Ιγνατίου οδό, έτσι, αλλά μόλις κάθε 15-20 χιλιόμετρα ναι, πέφτει το τετράευρο.
1: Ναι, ρε, 500 χιλιόμετρα ευθεία, μια λωρίδα είχα. Εγώ το έκανα βράδυ. Τρία συνεχόμενα ναι, χρόνια. Λωρίδα, την... ναι. Αυτό τρία, επί τρία χρόνια το ίδιο πράγμα βλέπω.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Ναι.
0: Και δεν άντυχε να πει ότι υπήρχε κανένα δρόμο προκοπή να πληρώσει. Τι να πληρώσει, να πληρώσει τη μονοδρόμηση.
1: Ναι,
0: τη μονοδρόμηση τώρα, τι να πληρώσει.
1: Ναι, πες μου, τι, αυτό.
0: Πραγματικά δύσκολα τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω
0: και
1: γιατί.
0: Και ένα άλλο τώρα, ναι, πάμε στον Ολυμπιακό, με σκετόφερη κουβέντα.
1: Βέβαια.
0: Τι γίνεται εδώ τώρα με τον Ολυμπιακό, τι γίνεται, τίποτα.
1: Τι γίνεται τώρα
0: βλέπουμε
1: αυτό το πράγμα.
0: Φέτος,
1: ναι, ναι, δεν, δεν.
0: Ναι, βλέπουμε φέτος δάκρυα.
1: Δεν βλέπουμε.
0: Δεν βλέπουμε ομάδα φέτος. Δεν βλέπουμε ομάδα.
1: Ναι. Τώρα αν βλέπω ακόμα εξτρέμ τώρα Ροντινέι και Σάλιακα πίσω. Προσπάθησε Σάλιακα, αλλά μέχρι εκεί είναι τώρα. Δεν είναι για επίπεδο τώρα.
0: Δεν, όχι, τώρα ο Ροντινέι δεν είναι για τέτοιο επίπεδο.
1: Είναι
0: καλός Βραζιλιάνος, ναι, μεν. Αγαπάει τον Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε, αλλά για τέτοιο επίπεδο δεν είναι. Όχι, τελείωσε. Κάτι πρέπει να γίνει. Τέλος. Κάτι πρέπει να γίνει. Και δεν ξέρω, πρέπει να γίνουν μεταγραφές, τουλάχιστον δεν τρέχουν μεταγραφές. Τώρα αυτό ο Ζώτα, τι είναι αυτό, τώρα δεν τον κατάλαβα εγώ ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Σαν παίχτης.
1: Ναι, εντάξει, και έχει μείνει τώρα με ένα καλό, με ένα σέντερφορ του LKB. Τώρα, άμα συνεχιστεί αυτό να ψάχνουμε τον LKB. Και ο LKB δεν είναι κανένα παιδί. Άντε να παίξει 50-60 λεπτά ξύλο να πούμε, να κατεβάζει τις μπαλιές του Κάρμου. Είδες μέχρι εκεί.
0: Δεν τα βλέπω αυτά με τη Λίμπα, δεν τα βλέπει να ζητήσει μεταγραφές. Δεν ξέρω. Δεν τον κάνει.
1: Δηλαδή, εγώ έτσι πως το βλέπω το πράγμα. Ντρέπεται να ζητήσει ο πρόεδρος, δεν βάζει ο άλλος. Ο Βαζέλ τα ρίχνει, ρε παιδί, άμα του δεθούν παίχτες. Τα δίνει, ξέρω εγώ, τα κουμπάει.
0: Δεν ξέρω, εμένα,
1: δηλαδή, ολόκληρος Ολυμπιακός τώρα, ας πούμε, ένα τάλιρο δεν μπορείς να βγάλεις και να βρεις μια σεντερφοράκλα. Γιατί για ένα τάλιρο μιλάμε, ας πούμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι,
0: να δώσεις ένα τάλιρο για έναν βασικό και να δώσεις και άλλα 2,5-3 να πάρεις και ένα καλό αναπληρωματικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί και ο βασικός μπορεί να τραυματιστεί. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα αναπληρωματικό στον Στέφανε.
1: Βρεάζει, έχει τον LKB, εντάξει, ίδια επίπεδα, σε έχει δυο. Ναι.
0: Εντάξει, είναι και ο LKB, αλλά δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω τι γίνεται τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αν θα μα κάνουν πάλι, θα μα γελάει πάλι ο. Και ο Πάο,
1: ναι,
0: και
1: δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε. Δηλαδή, δεν μ' άρεσε λέγοντα, όχι φυσική κατάσταση. Το ίδιο μοτίβο, ρε, τρία χρόνια να πω.
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Δηλαδή βλέπω τον Πιτσιρικά, τον Μουζακίτη, βλέπω εκεί τον Γκαρσία, βλέπω τον Τσικίνιο. Καλοί τεχνίτες βγάζουν τον Ντάνι Γκαρσία απ' έξω. Λίγο στο κέντρο η μπάλα, κανένα δύο-τρεις πασίτσες. Δηλαδή πρέπει να πάμε την μπάλα πίσω, να βγει ο τερματοφύλακας ο Πόποβιτς ή ο Κάρμο να βρει πάλι τον Ελκαμπί, εσύ.
0: Να βρει πάλι τον Ελκαμπί, ναι, με μεγάλη μπαλιά. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
1: Τι να πω τώρα.
0: Δεν γίνεται. Ο Ροντινέι από εκεί, όπως είπες, δεν είναι για τέτοιο επίπεδο πλέον να σταθεί ο Ροντινέι. Δηλαδή αν περάσει ο Ολυμπιακός, λέμε τώρα στη league φάση του Champions League. Δεν μπορεί να σταθεί με αυτούς τους παίχτες. Θέλει τουλάχιστον μετά να χρειαστεί για μένα, σαν Ολυμπιακός που το βλέπω εγώ, τέσσερις να μην πω και πέντε παίχτες.
1: Βέβαια.
0: Όπως είπες, ένα καλό center for, ένα καλό μέσο, ένα καλό αμυντικό και να έχει και δυο στον πάγκο.
1: Ναι, μα τον είδες αυτόν τον Κροάτη τον 27χρονο της Νάιμέγγεν.
0: Ναι, τον είδα, ναι.
1: Το εξάρι, με τη μία την μπάλα έκοβε τον Ολυμπιακό στο 2. Όλα άλλος να πούμε το 9 δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ να πούμε άλλος εκεί πέρα. Τυχεροί ήσασταν.
0: Ναι.
1: Απλωμένο γήπεδο.
0: Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε και εμένα καθόλου η ομάδα και δεν την περίμενα κιόλας τόσο χάλια. Δεν την περίμενα. Δεν την περίμενα.
1: Ναι, ναι, ούτε εγώ.
0: Να δούμε. Και τη σύνταξη παρακαλώ,
1: ναι,
0: το Κιλκίδη να ανεβούν οι συντάξεις από άλλους.
1: Έτσι θέλω να. Μπράβο, ρε Αντουάν, εκεί Ολυμπιακή, έτσι θέλω.
0: Θα κάνουμε διάβημα στον κύριο Πρωθυπουργό. Θα κάνουμε
1: διάβημα όλοι με παντόφλα σαγιονάρα έξω από το μαξί μου.
0: Με παντόφλα σαγιονάρα και μια φωτογραφία καρ-ποστάλ. Και θα γράφω πίσω αύξηση συντάξεις στο Κιλκίς, παρακαλώ.
1: Δεν μου λες, Στουτγκάρδη ή Καλστρούι.
0: Στουτγκάρδη.
1: Στουτγκάρδη, ναι. Εκεί είναι μοιρασμένοι, ναι, γιατί μισή είναι Καλστρούι, μισή Φαουβέ στην ομάδα. Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι τόσο πολύ. Εγώ είμαι πιο πολύ
1: ναι,
0: είμαι πάνω στην Πάολη.
1: Α, στη Σεν Πάολη, ναι.
0: Ναι, Σεν Πάολη, ναι, είμαι Σεν Πάολη.
1: Χαιρετώ, Αντωνάκη μου. Καλό υπόλοιπο.
0: Έγινε, καλό βράδυ.
1: Τα
0: καλό
1: λέγαμε.
0: Βράδυ.
1: Γεια σου, αγόρι μου. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
2: Γεια σου, Στέφανε.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, όχι, γεια σας. Συνομήλικοι είμαστε 31-29 εγώ, να πούμε.
1: Γεια σου, Σιρούλα.
2: Άντε,
1: γεια σου, Σιρούλα.
2: Τι λέει.
1: Καλά.
2: Κοίταξε, βασικά ήθελα καιρό να μιλήσουμε και εγώ αργενώσιμη να πούμε.
1: Ναι.
2: Ήθελα καιρό να μιλήσουμε μαζί, αλλά να λίγο η ώρα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί δεν το καταφέραμε και σήμερα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάποια πράγματα. Για τον μπάσκετ, να ξεκινήσω πρώτα για τον μπάσκετ, έτσι. Να το πιάσω και για τον Ολυμπιακό.

0: είπε στο τέλος,
1: ναι,
0: ο φίλος, αν επιτρέπεται να μιλήσει σε μια άλλη ομάδα για μια άλλη.
1: Στη δικιά μου εκπομπή επιτρέπεται.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, κοίταξε, για τον μπάσκετ. Έχουν αυτή τη στιγμή τρεις παίκτες, έτσι, μιλάω για τη θέση του σέντερ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχουμε τον Κώστα.
1: Ναι.
0: Τον Πίρτς που πήραμε από τη Φενέρ.
1: Σωστά.
0: Συγγνώμη. Mm. Και έχουμε και τον Ρόμπινσον Έρλ, τον οποίο τον λογίζουν για πεντάρι, τέσσερα πεντάρι βασικά.
1: Τεσσαράκος είναι, ναι. Ερώτηση, είναι. Γιατί δεν ξέρω λεπτομέρειες. Ο Τανούλης θα μείνει ο πιτσιρικάς.
0: Ο Τανούλης.
1: Ή δόθηκε κάπου.
0: Όχι, ο Τανούλης. Πρώτα θα φύγει όλος ο Άρης και μετά ο Τανούλης. Ο Τανούλης είναι τρελαμένο.
1: Ναι, γιατί λέω αν έγινε κάτι τέτοιο και δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Όχι, όχι, και τον είδα και προχθές τον Τανούλη και το χαιρέτησε έξω το παλέ.
1: Εγώ το γουστάρω πολύ αυτό το πιτσιρικά. Είναι πολύ καλός.
0: Είναι και ψηλός, είναι και
1: δύο. Τι πάτησε ο άτυχος να πούμε όλη τη σεζόν εκτός και ήταν ταυλωμένος τώρα, ξέρεις να πούμε.
0: Λέει Άρης, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αλλά φέτος σου λέω θα δείξει πραγματάκια το παιδί. Τέλος πάντων, δεν χρειαζόμαστε έναν σέντερ ψηλό, δηλαδή τι εννοώ, όλοι αυτοί που ανέφερα, εκτός τον Κώστα που είναι 2-8,
1: ναι,
0: που έχει την ευαισθησία με το πόδι, το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Που θα μπει μέσα και θα σου κάνει και τα 30 φάουλ στο πρώτο,
1: ναι,
0: στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, αναγκαστικά μετά θα μιλήσει με τον Πίρετς και με τον Ρόμπινσον Έρλ που εγώ τα βιντεάκια δεν βγάζουμε συμπέρασμα τα βιντεάκια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Απλώς βλέπουμε, ρε παιδί μου, το στυλ του παίκτη. Εμένα ξέρεις τι μου θύμισε? Μπρατ Σέλερς.
1: Μπράβο. Ναι. Μπρατ Σέλερς, κάτι τέτοιο, σε ένα ελαφρύ 4-5.
0: Ναι, άντε και πες ότι λίγο και πιο μέσα. Αλλά αυτό το πολύ καλό σουτ.
1: Για να σε διορθώσω, έναν πιο γρήγορο, ναι, Ντίνο Αγγελίδη σε θύμισε.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Απλώς είπα επειδή είναι Αμερικάνοι και οι δύο, γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Έχω δηλαδή να δω ψηλό στον Άρη, από τους συγχωρεμένους τους δύο που παίξαν μαζί και σηκώσαν το κύπελο.
1: Καλά, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει. Να πάω πιο παλιά στον Ντάρπλεϊ.
1: Εγώ ένα τάλιρο αγάπησα στον Άρη ποτέ και ήταν ο Στόγιαν. Ο Στόγιαν, τέλος εκεί.
0: Και εμένα, και εγώ, Στόγιαν.
1: Στόγιαν, τέλος, ναι.
0: Ένα Στόγιαν, δεν μπορώ να μου φέρω ένα Στόγιαν.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή όπως είναι ο Άρης, αν μπορούσε να βρει έναν στυλ Μιλουτίνοφ, θα ήταν το καλύτερο για μένα. Κάπως έτσι.
0: Μιλουτίνοφ δύσκολα τώρα.
1: Όχι Μιλουτίνοφ, σαν Μιλουτίνοφ.
0: Σαν το Μιλουτίνοφ.
1: Ναι, δεν μπορείς να πάρεις ίδιο Μιλουτίνοφ, θέλεις 2-2,5 χαρτιά τώρα, έτσι συμβόλαιο.
0: Κάτι διάβαζα στη Ρωτσός, τέρας νομίζω, έπαιξε και στον Ολυμπιακό, ο Κραμνός αυτός ο Μπολομπόι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι 2-15-2-16.
1: Ναι.
0: Και κάτι είχα διαβάσει τώρα, δεν ξέρω αν υποπέτωσε κάποιο λάθος, αλλά είχα διαβάσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι σκέφτεται ένα. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης ένα τέταρτο ψηλό, εντάξει, με τα συν και τα πλήν που έχουν οι άλλοι, γιατί και ο Ρόμπινσον Έρλ μπορεί να έρθει εδώ και όντως το παιδί να κάνει παπάδες, γιατί ακούγονται για πολύ καλός παίκτη.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι αυτός που θα παίξει πλάτη, εντάξει, θα ανοίξει τους διαδρόμους για τους άλλους, θέλει να μπαίνει ευθεία, να έχει το καλάθι μπροστά του.
1: Ναι, ο Ρόμπινσον δεν θα παίξει.
0: Το pick and roll.
1: Ναι, ναι. Ο Μπίρς θα σε παίξει με πλάτη. Αυτός θα έχει τα κυβικά να παίξει πλάτη ο Μπίρς.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, να παίξει με πλάτη στην πλάτη όταν είναι να μπορεί να δώσει την ασίστα στην άκρη. Ξέρεις πώς γίνονται λίγο,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Εγώ νομίζω ότι το στυλ του Σπανούλη, άντε να μιλήσουμε και λίγο πιο τεχνικά, τα πίκερον, ναι, θα γίνονται με τα τεσσάρια και τα τριάρια μεταξύ των γκάρτ.
0: Ναι, στις
1: δύο μεριές.
0: Δεν το κάνει με το πέντε. Ναι.
1: Ναι. Δεν θα το κάνει στο κέντρο, στις βολές, θα το κάνει δεξιά-αριστερά, νομίζω.
0: Δεξιά-αριστερά.
1: Με δύο πίκερον, ναι.
0: Ναι. Ναι. Και αυτός που τον εξυπηρετεί πιο πολύ είναι ο Κώστας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Τώρα, πάμε, το αφήνουμε αυτό το θέμα. Ναι. Δηλαδή, εγώ είναι εκεί το μόνο θέμα που έχω στο μπάσκετ.
1: Εγώ θα σου πω για να καταλαβαίνουμε στο μπάσκετ, δεν το φοβάμαι την προσέγγιση παιχτών.
0: Όχι,
1: λόγω ότι είναι ο Σπανούλης και Αντιτοκούμπου. Μπορούν να φέρουν ονόματα.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Όχι, δεν το φοβάμαι. Ναι. Απλώς λέω πώς το βλέπουν εκεί. Το σκέφτονται, δεν το σκέφτονται.
1: Λογικά, ρε, εσύ τώρα όλοι οι μπασκετάνθρωποι είναι εκεί. Δεν το βλέπουν. Το βλέπουν. Ναι, κάτι
0: μπορεί να λένε, ας το τώρα να δούμε, γιατί είναι και ο μικρός ο Τανούλης.
1: Κοίταξε,
0: ναι,
1: και καλά κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τώρα μπάλα. Ό,τι ώρα θες παίρνεις παίχτη, ας πούμε.
0: Αυτό είναι, ναι, άλλη φάση. Ναι. Λοιπόν, τώρα Μιλήσατε τώρα με το φίλο που ήταν για τον Ολυμπιακό. Εγώ βασικά το άκουγα το ραδιόφωνο το μάτς. Εντάξει, δεν έχω οπτική εικόνα.
1: Ναι.
0: Αλλά παρακολουθώ τον Ολυμπιακό τα τελευταία 2,5 χρόνια. Από τότε δηλαδή σήκωσε το κόφερες. Εντάξει. Και να πούμε και την αλήθεια, δεν είναι κακό.
1: Όχι, δεν
0: ότι είναι. Αν ο Μαρινάκης δεν είχε κατεφέρει να κάνει το κόφερες στην Αθήνα με τη Φιωρεντίνα, όπου θέλανε να παίζανε δεν θα νικούσε ο Ολυμπιακός.
1: Παίζει κι αυτό, ναι. Είναι μια άποψη.
0: Όχι, παίζει. Άμα το δεις στο μάτς, θα το δεις καθαρά.
1: Δηλαδή, το είδα, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όχι ότι οι άλλοι μάγεψαν.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει, αλλά ήταν η Ιταλική ομάδα, η σκληρή, πολύ δυνατή, που έκανε και τις φάσεις της μεν, αλλά. Αν δεν ήταν δηλαδή στη Φιλαδέλφεια και ήταν σε ένα άλλο γήπεδο, ρε παιδί μου, κάτω στην Νότια Αφρική, στο Κατάρι, ξέρω, ναι, κάπου αλλού. Βλέπω ότι εκεί μετά.
1: Έλα, έγραψε ιστορία. Πάμε παρακάτω τώρα.
0: Πάμε
1: τι
0: παρακάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει τρεις ομάδες. Έχει την Νότιχαμ. Έχει τη Ρίο Αβ. Έχει τον Ολυμπιακό. Το ένα τ' άλλο. Έχει επιχειρήσεις αυτά. Γιατί δεν πας να μου κάνεις μια μεταγραφή μεγάλη στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Πάρε με ένα 8, ένα 10 στο κέντρο. Δηλαδή σήμερα έλειπε ο ΕΣΕ.
1: Ναι.
0: Έλειπε ο ΕΣΕ. Και νόμιζε, ρε παιδί μου, ότι έλειπε από την παλιά την Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ, ο Μπουσκέτς, ο Τσάβικ, δεν ξέρω τι.
1: Ξέρω τι λες και βάλεις από το Σασμάν Δευτέρα Πέμπτη κατευθείαν.
0: Δευτέρα Πέμπτη,
1: ναι,
0: και
1: δεν είχε το σκούντιγμα της Τρίτης στο άνοιγμα.
0: Είχε αυτό,
1: ναι, δεν
0: αυτό.
1: Δεν είχε.
0: Και άντε από το πλάι και πάλι, σέντρα να βρούμε τον Ελκαμπή.
1: Ναι.
0: Εκείνος Ελκαμπή από τότε που πήγε στο κάτω, στη Νότια Αφρική.
1: Ναι, είναι τίποτα, άστο, ναι.
0: Εμείς τι γίνεται.
1: Εμείς τώρα δεν ρωτάς τέτοια πράγματα. Τι γίνεται. Μπαρτσελόνα μεγάλη στα φιλικά. Μόλις
0: ναι,
1: παίξουμε αγωνιστική.
0: Ναι. Κοίταξε πάντως τώρα, πλάκα-πλάκα έτσι.
1: Ναι, πλάκα-πλάκα.
0: Ούτε οι υποστηρικτές είμαστε της κατάσταση του προσώπου.
1: Ναι, μωρέ, γνωστό.
0: Όλες αυτές τις φάσεις, ας πούμε.
1: Έτσι, συμφωνώ, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά βλέπω ότι η ομάδα. Καταρχήν συμφωνώ σε αυτό που λέει τον Ράζιτς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είμαι αλίγος που συμφωνώ μαζί σου. Να ξέρεις. Γιατί και εγώ τον θεωρώ αργό για το κέντρο.
1: Δεν μπορώ τώρα να βλέπουμε οι τέδες Ράζιτς, μπουχαλάκιδες, ναι, ποδοσφαιριστές. Δεν μπορώ να βλέπω, συγγνώμη.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάντως, με το Ράζιτς, ας πούμε, το Χόκλα και αυτό που πήρες από τη Βότφορντ.
1: Ναι.
0: Έχω μάθει από Αγγλία, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ, πολύ και τρεχαλατζής και μαχητικός παίκτης, δηλαδή στο στυλ που
1: ναι,
0: το θέλει.
1: Μαγκάρι.
0: Εντάξει. Και από εκεί και πέρα, εκεί πίσω στην άμυνα τι γίνεται.
1: Στην άμυνα μπορεί να φέρουμε πίσω το Ρόζ, να πούμε.
0: Λες να φέρουμε το Ρόζ.
1: Καταρχήν δεν έχουμε τέρμα έτσι Διούδης τώρα, δεν υφίσταται. Άμα παίξει ο Μάικλ.
0: Δεν υφίσταται Διούδης στο τέρμα. Τώρα εντάξει, το παιδί καταρχήν έχει κάνει δύο επεμβάσεις στο. Δεν το λέμε για τον Σοκράτη, Αργιανός είναι,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είναι, το λέμε για αυτό.
1: Άλλο
0: για
1: το ένα, κακό. Άλλο το άλλο. Και εγώ Αργιανός ναι, σήμερα δεν πάω να παίξω στόπερ στον Άρη.
0: Εντάξει, έχει κάνει δύο επεμβάσεις να πούμε πίσω στο, πώς το λένε, στη μέση. Mm-hmm. Ο Ντέμις ο Νικολαίδης θα μάθει στις 31 μία επέμβαση.
1: Ναι.
0: Όταν είναι σαν αθλέτικο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή χρειάζεσαι τερματοφύλακα με ανδρικούς αδένες, όχι αστεία. Γιατί η ομάδα πάντα ξεκινάει από τον τερματοφύλακα, όπως και να έχει.
1: Ό,τι κάνει ο Γκαρέκη προς την ύφετος.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Και ο Γκαρέκη, αυτός δεν μου λες, ο καινούργιος που πήραμε.
1: Ναι.
0: Αυτόν που και καλά τον κατηγορούν.
1: Ο Ράφα Μύρ, ναι, είχε δικαστεί. Αυτό ήταν να παίζει πριν δύο χρόνια. Θυμάσαι που ερχόταν ο Ράφα Μύρ,
0: Ναι, ρε, παιδί,
1: τώρα
0: ξέρω,
1: τι να σε πω.
0: Απλώς τον παίκτη, εγώ το κάπου τον έβλεπα πάλι όταν ήταν και σε Βίλη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για πολύ παίκτη, έτσι, αλλά μετά τον είχα χάσει σε κάποια φάση,
1: ναι,
0: γιατί δεν πιστεύεις θα βοηθήσει.
1: Όποιος και να έρθει για να γίνει, πάλι το must win παιχνίδι θα το χάσουμε. Το ξέρω το έργο. Τι να λέμε τώρα.
0: Αυτό που πρέπει δηλαδή.
1: Αυτό που πρέπει πάντα. Τα 5-6 τη σεζόν. Που, τα must win. Βάλτα 12 χρόνια επί 5. Πόσα μα 5-12-60. Πες με ένα που πήρες, ρε. Ένα.
0: Εσύ Στέφανε, λες αυτό που λένε δηλαδή κάτω που πρέπει να κάνουν τις αλλαγές. Να τα σκάψουμε λίγο πιο βαθιά.
1: Να σκάψουμε λίγο πιο βαθιά. Ναι, και όταν ναι, ακούω φιλάξε, τώρα.
0: Το πιστεύω, πούμε, αλήθεια.
1: Ναι, τώρα ακούω συζητήσεις, λέει ο Άρης. Α, ναι, ο στόχος μας, τέταρτη, πέμπτη, τέκτη, εκεί. Τι άρεο, για τον Άρη μιλάμε, δεν μιλάμε για την
0: Ελλάδα. Τώρα δεν είναι, εντάξει.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Εντάξει, και αυτό το λένε δηλαδή μεγάλοι.
1: Το λένε συνοπαδοί μας που είναι και γνωστοί στα μέσα, ας πούμε. Λέω, τι λένε ναι, τώρα οι άνθρωποι να πούμε.
0: Και λένε εντάξει, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: πάμε τώρα σε ένα στυλ.
0: Δεν είναι 20 χρονών, 18-21 ή.
1: Όχι, όχι, δικιά μας ηλικία.
0: Δικιά μας ηλικία και λένε εντάξει.
1: Τώρα πάμε να βρεις μικρό να σε πει, άσε μας τώρα ρε θείο να μας πεις τώρα. Τι να μας πεις, δεν βλέπουμε τα χάλια μας, ναι.
0: Μπράβο.
1: Αλλά το θέμα είναι αυτό.
0: Μπράβο.
1: Δυστυχώς.
0: Και κάτι πρέπει να γίνει και εκεί. Αν και εμένα οι απόψεις μου είναι εντελώς ριζοσπαστικές με το θέμα του ΑΣΥΓΜΑ και το ένα και το άλλο, γιατί ακούστηκε πολύ σήμερα, είναι εντελώς ριζοσπαστικές, εντάξει. Και επειδή έτυχε κάποια εποχή, συνεργάστηκα με, με τον ΑΣΥΓΜΑ, μιλάμε για το 9, από το 9 και λίγο μετά, εντάξει.
1: Το 9 και μετά έγινε ο άθλος να πούμε στην Ατλέτικο. Ήσανε παρόν.
0: Ναι, ήμουν παρόν.
1: Μεγάλε, έτσι σε θέλω.
0: Ήμουν παρόν. Με ρίτσα τότε μέσα, αλλά δεν ξέρω.
1: Ρε, με Λαζαρίδι άλωσα το Βιθέντε και το τέταρτο.
0: Ναι, όχι, εγώ σου λέω τότε, τότε που ήμουν στο Νάθα Σίγμα και πήγαινα εκεί, α πούμε, κάποια αυτά. Στο με Λαζαρίδι ήμουν, ναι, 6.000 μέσα κομμάτια είχαμε πέσει όλοι κάτω.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι. Δεν είναι. Όπως και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Ναι, τώρα, αλλά πες και κάτι άλλο
0: τελευταίο
1: γιατί
0: μιλάμε. Τελευταίο και κλείνω.
1: Ναι,
0: και
1: θα μας φάνε, να πούμε.
0: Ο Φαμπιάνο είναι 34-35. Και συγγνώμη για την κατάκριση του χρόνου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι 34-35. Εμένα είναι μαζί με τον Γκιάρο η αγαπημένη μου center back.
1: Αλήθεια λες, και εγώ τον Γιάρο τον έχω σαν δάσκαλο.
0: Δηλαδή, εγώ τέσσερις έχω στην Ελλάδα που έχουν έρθει και έχουν διδάξει ποδόσφαιρο. Είναι ο Χένριξεν του Παναθηναϊκού, ο Γιάρο.
1: Ο Γιάρο, ναι.
0: Ο Κοντρέρας και ο Φαμπιάνο.
1: Έτσι.
0: Αυτούς έκαναν μάγκες στο Μαλεζά, τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Και ποιος ο Χένριξεν, ποιο είναι τον Κούμα.
1: Ναι, τον Κούμα, έτσι. Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: Χένριξεν.
0: Είναι δύσκολο, λες. Φέτος έστω σε κάποια παιχνίδια να είναι δίπλα το Κάμψης και να πάρει κάποια στοιχεία. Γιατί το έχει ο Κάμψης.
1: Εγώ το Κάμψη το θέλω βασικό, όχι δίπλα του. Βασικό εκεί. Κατάλαβες ποιο να βάλω. Κάμψη θέλω, πιτσιρικά θέλω, Βοριαζίδη θέλω στα χαφ.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Μακάρι, να τα δούμε αυτά.
1: Αυτά θέλουμε να δούμε. Γιατί όταν πάμε σε τέτοια διοίκηση, δεν είναι επενδυτική διοίκηση, είναι μια διοίκηση διαχείρισης. Και μένα να με βάλεις να κάνω διοίκηση διαχείρισης, την ομάδα μπορεί να τη βγάλω τέταρτο-πέμπτη, αλλά θα έχω και το γήπεδο γεμάτο. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Το γήπεδο γεμάτο, τώρα. Αυτό είναι βασικό.
1: Βέβαια. Βασικό. Αλλά να βγεις να εξηγηθείς στον κόσμο, να πεις φίλε, αυτά συμβαίνουν, εγώ αυτό θα προσπαθήσω. Αμυστία, φιλοκερδός. Να μπει Αριανός, να πει φίλε, ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε να βοηθήσουμε πιτσιρίκια. Αλλά να το αποδεχτούμε αυτό το πράγμα τώρα. Δεν μπορεί να ακούω
0: παπάδες. Να το αποδεχτούμε, ναι, ναι, ναι. Να πεις, μα το βλέπεις ότι ο κόσμος κάνει ένα λάθος, πέσει ένα πιτσιρίκι, μια λάθος πάσα και βγαίνει έξω αγράω. Ότι δεν την κάνει καλά το κοντρόλ. Και ο κόσμος σηκώνει και χειροκροτάει.
1: Δηλαδή, να σου πω και το τελευταίο να κλείσουμε. Εμένα το παράπονο μου είναι. Αν στο τελικό με το Παναθηναϊκό, έτσι. Στο τελικό με το Παναθηναϊκό υπήρχε κάποιο επενδυτή με όνομα. Θα το σεβόντουσαν και λίγο ρε φίλε, θα μαζέπιζαν 50-50. Δηλαδή, εκεί είναι το παράπονο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα,
1: δεν τι γινόταν, να πήγαινα εγώ τώρα σαν πρόεδρος εκεί και τι να πήγαινες εσύ ή οποιοσδήποτε άλλο. Το ίδιο πράγμα.
0: Το ίδιο και το αυτό.
1: Εκεί είναι το παράπονο.
0: Μα μας δείξανε στο εξωτερικό ότι έγινε τελικός κυπέλλου στην Ελλάδα χωρίς κόσμο.
1: Ναι, τώρα.
0: Μας δείξαν στις ειδήσεις.
1: Αλήθεια είναι. Τα είπαμε όλα, χαιρετώ
0: μετά
1: γιατί.
0: Μας έφυγε η Φραπέ και ο Φραπός και το Φραπό Γάλλο και.
1: Εντάξει, εκεί με άλλες φυσικά διοικήσεις, οτιδήποτε δεν θα γινόταν αυτά νομίζω. Δηλαδή, πες μου τώρα, θα την είχε ο Μελισσανίδης, θα είχε τον Άρη και θα τον έφτιαναν τέτοια φάση εκεί πέρα.
0: Δεν υπήρχαν,
1: αυτό
0: πράγματα.
1: Λέμε τώρα, ρε συνάπου.
0: Δεν υπήρχαν, έγιναν και άλλα, δεν μπορούμε να τα πούμε στο ραδιόφωνο.
1: Καλό βράδυ, καταχραστήκαμε, αλλά ευχαριστώ που μιλήσαμε με έναν Αριανό.
0: Να
1: γιατί.
0: Καλά,
1: να σε καλά να ακούγησε, ναι.
0: Έγινε καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε για τους υπόλοιπους ακροατές, αλλά βρήκα κι εγώ ένα να πούμε να με καταλάβει. Παρακαλώ, ορίστε, ναι. Εμπρός, ο επόμενος. Μας ακούει ο κύριος ή η κυρία. Να ξαναμπάρει δεν μας άκουγε. Άδικα. Άδικα.

0: Λίγο νερό ρε παιδιά, όπως έλεγε ο Κωνσταντάρας. Λίγο νερό. Άντε θα πάρω αυτή τη γραμμή και μετά θα πάω να γεμίσω το μπουκάλι όλο μου. Το νεράκι, παρακαλώ, ναι, ορίστε. Εμπρός.
1: Γεια σας, Στεφάνη.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά κάνουμε, κύριε Βάτραχε.
1: Πάλι με κοροϊδεύεις.
0: Πάλι σε κοροϊδεύω.
1: Είμαι όμορφος εγώ, Βάτραχος είμαι.
0: Όμορφος Βάτραχος.
1: Ναι, τα μούτρα μου είναι όμορφα.
0: Όμορφος Βάτραχος. Λέγε ρε Φρόγκι.
1: Πού είσαι, σε ψάχναμε.
0: Τι δεν με ψάχνεις, εδώ είμαι, δεν ξέρεις πού θα με βρεις.
1: Δεν ψάχναμε σου λέτε, αναγκαστικά έργα κανείς.
0: Ή στην ίντερνετ θα με βρεις ή εδώ. Ή στο σπίτι μου να πούμε που θα... Έλα, τι θέλεις, πες μου.
1: Τα δικά σου τα κάνανε, δεν έχεις τίποτα. Τέλος πάντων, τι μιλάνε τώρα εκεί πέρα, ξέρω για τον Άρη, ξέρω για μπάσκετ, για τον Μπάου για μπάσκετ. Μεγαλώνει ομάδες. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω εγώ, όλοι σ' αφήνω να ξεδιπλωθείς τώρα.
1: Ναι, τι να ξεδιπλωθώ, την αλήθεια σου πω.
0: Ναι, ποια είναι αλήθεια, έχει μπάσκετ ο Άρης Ολυμπιακός, έχει, ναι.
1: Ωραία, πάρε, πάρε, χάλασε λεφτά, χάλασε λεφτά. Αυτοί σ' αφήνουν, ξέρεις, οι άλλοι, οι Αθηναίοι,
0: ναι.
1: Που, ξέρεις, οι αχόρταγοι λέγονται αυτοί, οι αχόρταγοι.
0: Οι Αθηναίοι, ε.
1: Οι Αθηναίοι, γιατί με τους Αθηναίους έχουν πρόβλημα.
0: Έζησες Αθήνα. Στη
1: Θεσσαλονίκη.
0: Έζησες.
1: Πάρε, πάρε παιδί μου πράγμα, πάρε.
0: Έζησες στην Αθήνα, ρωτάω, και ξέρεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ γεννήθηκα στο Εγάλαιο.
0: Και πού ζεις τώρα?
1: Ξέρεις, αλλά θέλω να το πω και...
0: Επειδή ξέρω τώρα, θέλω να σε φέρω στην τάξη να σε επαναφέρω. Γιατί ξέρεις, αλλά δεν ξέρεις, είσαι από την απέξω τόσα χρόνια. Αλλά λες ότι ξέρεις.
1: Είμαι στην Γερμανία, δεν είμαι από την απέξω. Έρχομαι τρεις φορές, τέσσερις.
0: Ναι, τρεις φορές και τέσσερις και εγώ πηγαίνω στο Αμβούργο και παίρνω πασατέμπο.
1: Από την Κέρκυρα είμαι.
0: Ναι, ξέρω, σου λέω.
1: Μη μου λες εσύ,
0: αλλά μην λες ότι λες ακούς από το ραδιόφωνο το επαναλαμβάνεις.
1: Δηλαδή μπάσκετ, κάνετε ομάδα μπάσκετ και διεκδικείτε πρωτάθλημα. Ποιο είναι, από το Ολυμπιακό ή το Παναθηναϊκό?
0: Ναι, από τον Ολυμπιακό και από το Παναθηναϊκό, ρε, διεκδικούμε. Έχεις προβλέμα εσύ?
1: Πρέπει να μπείτε μέσα, ρε, μέσα πρέπει να μπείτε.
0: Πού να μπούμε μέσα, ρε?
1: Στο Λιόλιο την κατάσταση. Που δεν έχει πει ο Γιαννακόπουλος.
0: Να μπούμε στο Λιόλιο για να πάρουμε εμείς το πρωτάθλημα.
1: Μπας και πάρε το κύπελο, ξέρω εγώ.
0: Έτσι λέτε στη Γερμανία να πούμε, όταν θέλουμε τη Μέρκελ δεν για να πάρουμε πρωτάθλημα.
1: Εγώ δεν το λέω στη Γερμανία, εγώ ασχολούμαι με τα ελληνικά, όλη μέρα σε ακούω.
0: Ο Λιόλιος σε πληρώνει ή ο καγκελάριος εκεί πέρα που είσαι?
1: Τι κάνω?
0: Τι κάνεις? Αυγά με κρέμα, λέω, σε πληρώνει ο Λιόλιος ή η Μέρκελ εκεί που είσαι? Ποιος σε πληρώνει? Από πού τρέψεις ο μάγισσε?
1: Άμα δεν δουλέψω μόνος μου, δεν με
0: πληρώνει. Άμα δεν δουλέψεις, άμα δεν δουλέψουν και οι ομάδες μόνες τους, δεν θα πάρουν πρωτάθλημα. Αλλά μάθαμε εδώ, κάποιος πρέπει να τα χώσεις για να πάρεις, να πούμε. Άσε, τι να δω. 3-11, 3-12, 3-15 και 11 μου είσαι. Πάμε παρακάτω.
1: 3-13 και 12 λέγεται.
0: Ναι, ναι, ναι, λέγεται.
1: 3-13 και 12.
0: Εντάξει. Καλά που είμαστε εδώ και γλιτώνεται κανένα ταβόρ και τα παίρνουμε εγώ να πούμε. Άντε, άντε, άντε.
1: Δεν σε πειράζει, θα αντίσω τώρα. Έχω να μιλήσω και μαζί σου κανένα δυο.
0: Ναι, καλά έκανες και καλύτερα να κάνεις κανένα τρεις μήνες να μιλήσεις για να μην αρχίσω τα ψυχοφάρμακα να ακούω μπιμπιμπ εδώ πέρα τέτοια ώρα.
1: Από μένα ναι, ακούστε.
0: Τι ακούω, ρε, τι με λες στο μπάσκετ του τέτοιου, τι θες να πεις, λέγε, τι ομάδα είσαι, τι θες να κάνουμε, ποιος πρέπει να κερδίσει.
1: Τι πώς πρέπει να κερδίσει.
0: Τι ομάδα είσαι καταρχήν, ποια ομάδα υποστηρίζεις?
1: Δύναμη, πιο πολύ δύναμη, αυτοί θα κερδίσουν, ποιος θα κερδίσει. Σιγά μη σε αφήκω να κερδίσει εσύ.
0: Εσύ τι ομάδα είσαι και θα σε αφήσουν να κερδίσει?
1: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ωραία, πού είναι το θέμα σου, Παναθηναϊκός, κερδίζει τον μπάσκετ.
1: Τι εδώ κάνουμε τον μπάσκετ που κερδίζει?
0: Πάρ' το Λιόλιο να πάρεις το πρωτάθλημα. Μη με φέρνεις τετέι να πούμε και χοντρό Λιβάη Γκαρσία. Δύναμη θες. Στον Αλαφούζο, καλό βράδυ, τα λέγαμε. Ρε μπελιά που βρήκαμε να πούμε. Λίγο νερό ρε παιδιά, λίγο νερό όπως λέει ο Κωνσταντάρας. Άμα θέλετε φύγετε, εγώ θα ξανάρθω, πάω να πάρω νεράκι.

0: Η αδιαφορία σου ήπιαμε και το νεράκι εδώ. Σιγά σιγά ρε στις γραμμές θα μιλήσουμε όλοι. Λίγο δροσιά ρε παιδιά. Μαζί μας απόψε είναι και το Beach Bar Restaurant Εμπλό στην Κάριανη Καβάλας. Αχρέωτη ξαπλωστρίτσα, Freddy Expressia, μοχιτάκια, κοκτέιλάκια, πέρα την παραλία γαλαζοπράσινα νερά, σαρροδάμ. Πασαλίβης ο Μπροσολέλ Καροτένια και έφυγε σε πάνω κατευθείαν για το ρέστοραν με θέα το Μαϊάμι, αλλά πάντα τιμές επαρχίας Beach Bar Restaurant Εμπλό στην Κάριανη Καβάλας. Παρακαλώ στον επόμενο υπερτυχερό, ορίστε.
1: Έλα φιλαράκι.
0: Έλα φιλαράκι.
1: Μάντεψε ποιος είμαι να πούμε.
0: Να πούμε γνωστή φωνή, αλλά δεν μπορώ να μαντέψω γιατί είμαι σε dimensional mood.
1: Είμαι ο Κρέας Σέλερ, να είμαι ο Κρεοπόλης.
0: Εσύ είσαι όντως ο Κρέας Σέλερ, ναι. Αυτή είναι η φωνή που έψαχνα. Εν τω
1: μεταξύ, μέχρι να συνδεθώ, ρε φίλε, νόμιζα ότι με σύνδεσε με τον Πάκμαν, να πούμε.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτό που άκουσα.
0: Ναι,
1: δεν καταλαβαίνω. Να το πάω.
0: Ναι.
1: Ωραίος ο καλλιτέχνης τώρα που έπεσε πριν. Θυμάμαι ότι πήγα και τον άκουσα στους κουφούς και γνώρισε μεγάλη αποθέωση. Τα κουφά ήταν να πούμε σε ένα μαγάζι.
0: Έλα. Ναι.
1: Τι λέει.
0: Λέει ότι, λέει ότι δεν μ' αγαπάει, λέει η Λίτσα Διαμάντη.
1: Ξέρεις δεκαετία του 90 πώς μπαίναμε στα μαγαζιά που είχα σκληρή πόρτα, ε.
0: Για δώσε πόνο.
1: Έλεγα, μακρός είναι το σαν του ηγεσία, αν μπαξί όλοι όταν μ' ακούν νομίζουν την ηγεσία.
0: Ναι ρε, έχω να πιω καφέ με τον ηγεσία ένα τρίμηνο πριν βρεθήκαμε.
1: Καμιά φορά και στο Καρμέλ, να πούμε.
0: Ναι.
1: Σφλαράκι, είμαι φίλος του Λαπτάκη, να πω.
0: Οχ, ναι.
1: Λειτουργούσε αυτό πάντα, ξέρεις.
0: Ναι, τελείωσε.
1: Για πει στα από αυτά μας και λέω, πάρτε τηλέφωνο το Λάκη τώρα.
0: Πάρτε το Λάκη.
1: Πάρτε το ξυπνήστε τον. Γιατί ο Λάκης χορεμένος, ως χορές τον. Κοιμόταν νωρίς, δεν έπνε, δεν κάπνιζε. Εγώ νόμιζα ότι θα πιάσει την κατοστάρα, να πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ήταν πολύ γυμνή η ζωή έκανα, αλλά τελικά φαίνεται ότι είναι η. Το βιολογικό τέτοιο να
0: πω. Είναι το εργοστάσιο τώρα, ξέρεις, τα μοτέρα αυτά, ναι.
1: Πήρα λίγο να κάνω ένα τρόλ να πούμε και λέω ρε παιδί μου, κατηγορώ και τον εαυτό μου, δηλαδή που κυνηγούσα αυτή την προεδράρα που έχουμε, τον Καρυπίδη να πούμε.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος έπαιρνε να πούμε παίχτη που μαμή και δέρνει. Δηλαδή τι άλλο να κάνει ρε αχάριστη Αριανή να πούμε. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Τη μιλάει την μπάλα. Και αν η μπάλα, ξέρω εγώ, δεν του κάτσει, την ξηγέται και αλλιώς, να πούμε.
0: Τη ρίχνει σούτια.
1: Το καλό με το άγριο πάνω, τη βάζει μέσα στο φλεκτό.
0: Το φλεκτό.
1: Τι άλλο να κάνει.
0: Τι άλλο να κάνει ο μεγάλος πρόεδρος.
1: Ναι ρε φίλε. Εν τω μεταξύ τα έχω πάρει στο κρανίο τώρα με τις καθυστερήσεις που γίνονται, να πούμε.
0: Γιατί ρε.
1: Το μετρό της Καλαμαριάς.
0: Α, καλά.
1: Και όχι μόνο στο μετρό, φίλε. Και για τις αποσημειώσεις να πούμε και το πρώτο στρατόπεδο Κόδρα, εκεί που θα κάνει η Δήμαρχος να πούμε το πράσινο του υπερτοπικό πάρκο να πούμε. Εν τω μεταξύ αυτή η Χρύσα Λάρπογλου, αδερφέ, είναι το άκρο νάτων με την Αγγελική Νικολούλη. Δηλαδή όσο θερμή γυναίκα είναι η Νικολούλη, τόσο κρύα είναι αυτή. Μιλάμε για κρύα γυναίκα, ρε φίλε.
0: Πώς την είπες?
1: Χρύσα Λάρπογλου.
0: Ακουστά την έμαθα. Ακουστά, τώρα δεν μπορώ να φέρω τη μούρη της, ναι.
1: Μας έχει καθυστερήσει μέχρι εκεί που δεν πάει, να πούμε. Αντί να βοηθήσει να πάρουν τους φακέλους στο Πράσινο Ταμείο, να πάρουμε τα πακέτα, να σωθούμε, να χωθούμε και στην ΠΑΕ, να πούμε, ξέρω εγώ, να διώξουμε τον άλλον. Μας καθυστερεί, δηλαδή.
0: Τα πράσινα, ναι.
1: Μας έχει φτάσει το αμή, να πούμε.
0: Και πότε θα γίνει αυτό το μετρό της Καλαμαριάς τώρα?
1: Της Καλαμαριάς, φίλε, σαν το γεφύρι της Άρτας. Εγώ προσωπικά ρωτάω καμιά φορά κάποιον που δουλεύει εκεί και μου λέει ένας εκ των έσω, δεν θα σου πω κάτι, αλλά μην το πει. Λέει. Για να μην ξεφτυλιστούμε, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο θα κάνουμε πως λειτουργούν κάποια βαγόνια, αλλά λέει μην νομίζεις ότι θα είναι έτοιμο. Ναι. Δηλαδή αυτή ήταν εντάξει, το είχαν υποσχεθεί από τον Ιούλιο, ξέρω εγώ, ναι. Από τον προηγούμενο μήνα. Mm. Ναι, θα κινήσουμε λέει, κάποια βαγόνια επειδή θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός, ας πούμε. Ο οποίος θα έρθει εδώ να τάξει και λαγούς με τραχύλια. Ξέρεις, δηλαδή ότι θα σας διανύμει το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ που υπάρχει.
0: Ναι, θα σε πει, είχαμε κρίση με τα πρόβατα του πυρετό, τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι,
0: είχαμε κρίση, περνούσε η χώρα κρίση, άρε παπατζηλίκη που τρώμε. Να
1: με πιάνει κρίση που λέει και ο Μακρόπουλος.
0: Ο Μακρό τον είδα σε μια φωτογραφία πρόσφατη, πολλά κιλά έβαλε ρε γάμο.
1: Εγώ είδα προθέσεις προάλλες είχα πάει στις Μούσες να πούμε στο φίλο μου Μαριανό το Βασίλη το Λουσιόπουλο και ήταν Αντωνιάδης και αυτός πήρε κιλά.
0: Αυτός, αλλά, ναι.
1: Πάντως φίλε Η νύχτα είναι σε μεγάλη καθίση. Δηλαδή, πας και πιάνει μελαγχολία, λες που είναι οι παλιές εποχές, να πούμε.
0: Ε, ναι, εγώ τώρα τα λέω με το. Καμιά φορά.
1: Έχουν τεράστιες γκάτρες, λιγότερα τραπέζια, ε.
0: Τα λέω με το Κίμον καμιά φορά, ξέρεις, το γνωστό να πούμε. Με λέει.
1: Το Πανδρέο με το 7 στα 7, να πούμε. Ναι. Με τις ουρές απ' έξω κτλ.
0: Φαντάστα.
1: Δηλαδή, ο Σφαγιανάκης έκανε την καλύτερη δουλειά που την κοπάνησε πριν 5-6 χρόνια. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Την καλύτερη δουλειά.
0: Σωστό.
1: Ο Σφαγιανάκης έγινε όπως ο Γκάλης που την κοπάνησε κάποια στιγμή και έμεινε θρύλος.
0: Έτσι
1: και ο Νότης να πούμε την κοπάνησε και σε λέει. Το άφησε φλού τώρα. Άμα θα γυρίσουμε, δεν θα γυρίσω όπως ο Γκάλης που έχει αφήσει φλού. Μήπως ξέρω εγώ ξαναεπιστρέψει στον Άρη να πούμε και έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τέλος πάντων. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Δυσίωνα τα πράγματα.
1: Εκεί στον ΑΣ Άρης, α πούμε, νομίζω ότι είναι όλοι μουκοθόδοροι. Δεν βγήκε ένας να κάνει μισθευτής τύπου να μιλήσει τι γίνεται, δεν γίνεται, αν πλησιάσει έναν ανθρώπου. Έχω πιει το αμύλι το νερό, ας πούμε.
0: Εγώ στον Άρη δεν περίμενα ποτέ
1: συνέντευξη.
0: Κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται μια συνέντευξη τύπου. Τα τελευταία χρόνια δεν είδα ούτε μία αίρεση πριν την έναρξη.
1: Καμία ενημέρωση. Τίποτα.
0: Να πει ο στόχος είναι αυτός, πάμε για εκεί, θα προσπαθήσουμε εκεί. Τίποτα.
1: Γραφτείτε στον ΑΣ, δηλαδή να γραφτούμε εμείς, αλλά εσείς τι κάνετε να πούμε. Δηλαδή μια ενημέρωση δεν κάνετε στον κόσμο.
0: Δεν
1: τέλος πάντων. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Θα δούμε, τα λέγαμε.
1: Θα ξαναδώ να πούμε σε κάνα καρμέλ που να σε πετύχω.
0: Ναι,
1: να πούμε,
0: ναι. Γυρνάω γενικά σε αυτά τα στέκια. Ναι.
1: Ανταγορή
0: να μου πάει.
1: Ραφαμίρ να πούμε.
0: Ραφαμίρ, το θορυκτό. Το ποτέμκι θορυκτό. Γράφουνε τα
1: έγκυρα. Θα γίνει ένα και θα γίνει Μίρτσος να πούμε.
2: Απ' το κορμί μου αυτός ο άνθρωπος.
0: Αυτός 1-0, πάμε σε λίγα seconds διαφημιστικά και επανερχόμεθα.
2: Καλός με αυτός.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: Μετρόπολης ακούτε 95,5 από τα κεντρικά του Λάγκλη της Βιρτζίνια, όχι τη CIA αλλά από το Μετρόπολης.
1: Ρημάδι.
0: Μαζί μας παρέα είναι το εξαίσιο Maxim Catering.
1: Μπέκρι.
0: Παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxim Catering, διότι
1: ζητάει.
0: Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε το κάνουμε πραγματικότητα, αλλά η διαφορά είναι ότι του συμπέθερου η τσέπη δεν θα κλάψει. Την καλημέρα μου στον κύριο Τζόρτζ Ελεμπίδη. Μόλις κλείσω εκπομπή να με πάρει τηλέφωνο, έχω νέα. Με ζήπα Στέφανο στη Messenger, Instagram Στεφανάρας για τα μηνυματάκια και το 231-090-90-90. Στην ευχαίρειά σας να τα πούμε δια ζώσεως το λένε, δια στρώσεως του λέει, αλλά έχω κανένα δυο στη σειρά. Παρακαλώ ορίστε, ναι. Εμπρός.
2: Εμπρός.
0: Εμπρός.
2: Γιατί με έκλεισες?
0: Όχι, δεν σε έκλεισα. Έχεις ένα λεπτό. Δεν θα επέμβω καθόλου. Πες ό,τι θες για να καταλάβει και ο κόσμος τι θες να πεις.
2: Τι θέλω να πω? Ότι οι προσπάθειες που κάνετε είναι λάθος. Οι προσπάθειες που πρέπει να κάνετε, έχω ακόμα 20 δευτερόλεπτα. Οι προσπάθειες που πρέπει να κάνετε, πρέπει να τις κάνετε κύριες. Εκεί να χτυπάνε στο κέντρο. Και όχι. Τώρα. Τα υπόλοιπα, καληνύχτα σου λέω. Μ' ακούσες?
0: Ως αφήνω, έχεις άλλο μισό λεπτό. Πρέπει να το εκμεταλλευτείς.
2: Άλλο μισό.
0: Ναι.
2: Λεπτό, δηλαδή 30 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
2: Ωραία, γιατί με έκλεισες?
0: 20.
2: 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0... Να σε καλά, Στεφανάρα. Σε περιμένω σε Κέρκυρα.
0: Καλό βράδυ. Παρακαλώ στον επόμενο, ορίστε. Ναι.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Έλα, φίλε μου.
0: Έλα, φίλε μου.
3: Μια μικρή χάρη θα μου κάνεις.
0: Και μεγάλη
3: επειδή
0: μπορώ να.
3: Θέλω να ξα... Ναι, ναι, επειδή θέλω να ξαναδώ το Χαριλάου μας γεμάτο, να πούμε, άμα άλλο Σπαριανάκι. Μπορείς να λάβεις τη διαχείριση με κανένα 2-3 έτσι επαναστατό διαχειριστές να γεμίσουμε το Χαριλάου πάλι?
0: Ναι, υπάρχει τρόπος να γεμίσει το Χαριλάου. Α, δεν με ακούει ο φίλος, το έκλεισε. Υπάρχει τρόπος να γεμίσει το Χαριλάου, φίλε, και θα σου το πω. Αν βάλουμε δύο μπασκέτες και βαράει ο Μπουχορίδης πεναλτάκια στο Σπανούλι και είναι ο Αντετοκούμπο με το Σιάο στην κερκίδα που το έκλεισε εσύ απότομα το τηλέφωνο γιατί δεν ήθελες να συνομιλήσουμε, νομίζω θα δεις sold out το Χαριλάου. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
4: Έλα.
0: Ορίστε, έλα παιδί μου.
4: Γεια σου Στέφανε.
0: Γεια σας.
4: Τι κάνεις?
0: Τι κάνω, δεν μπορώ να σου πω διότι μας ακούει ο κόσμος.
4: Σε στεναχώρησανε.
0: Αχ, στεναχώρησανε.
4: Λοιπόν, άκου τι θα σου πω τώρα. Μία έκκληση κάνω για να μου βάλεις ένα τραγούδι της Στανίση που τραγουδάει για τον Άρη. Είμαι Άρης από 4 χρονών.
0: Κουράγιο, κουράγιο. Κουράγιο.
4: Από το 84 είμαι Άρης. Που με βάφτισε ο νονός μου, έπαιζε ποδόσφαιρο στον Άρη. Ήταν ο Γιάννης Χατζιαντωνίου, αν τον ήξερες.
0: Άρα όταν μου λες από το 84 είσαι Άρης, έχουμε τα ίδια χρόνια Άρης στη πλάτη μας. Κουράγιο σου λέω.
4: Ήταν γενέθλια πρώτη του μηνός,
0: ναι.
4: 46.
0: Ναι, είμαστε σιρούλες, το ξέρω, το κατάλαβα.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Αν μπορείς να το βάλεις.
0: Θα το βρούμε βεβαίως.
4: Το χαρίζω. Δεν έχω επικοινωνία με τον ονό μου. Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Ναι.
4: Ζει, πέθανε, δεν ξέρω. Αν ζει, του το χαρίζω.
0: Α, δεν ξέρεις που είναι ο ονό σου,
4: Δεν ξέρω αν ζει.
0: Ναι, δεν ξέρεις ρε παιδί μου πόσο καιρό
4: ναι,
0: έχεις.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, okay,
4: έχω
0: έγινε.
4: 14 χρόνια να τον ακούσω.
0: Μάλιστα. Okay.
4: Δεν ξέρω τι έγινε. Σε δυστύχημα είχε πάει ο αδερφός του, ο Κωστάκης, αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Δεν μου έλεγε η μαμά μου.
0: Understand.
4: Τι να... Ναι. Εύχομαι να ζει και να ακούει. Μεγάλος βέβαια θα είναι τώρα. Γιατί όταν με βάφτισε ήταν 23 χρονό αυτός. Έπαιζε στον Άρη, λέγεται Γιάννης Χατζαντωνίου.
0: Μάλιστα.
4: Okay. Μπορείς να το να μάθεις.
0: Α, σε ακούνε και ξέρουνε Γιάννη Χατζιαντονίου, καλά το είπα, ας επικοινωνήσουν
4: ναι,
0: αν γνωρίζουν.
4: Παρακαλώ πάρα ναι. πολύ, ναι, παρακαλώ πάρα ναι. πολύ, ναι.
0: Ας πάρει και κάποιος τηλέφωνο αν γνωρίζει το κύριο.
4: Τον αγαπούσα πάρα πολύ.
0: Έγινε κυρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το διαβιβάσω. Καλό βράδυ.
4: Ναι, ναι, ευχαριστώ. Καλό βράδυ, γεια.

0: Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήθελα να σε μιλήσω κάποια στιγμή εκτός αέρα.
0: Εκτός αέρα, ναι.
1: Το τηλέφωνο μου είναι...
0: Μισό λεπτό. Δεν θα πείτε τηλέφωνο στον αέρα, γιατί δεν γίνεται νομικά σωστό, γιατί θα υπάρχουν προβλήματα. Αν είναι σοβαρό το πρόβλημα, ακούστε με λίγο.
1: Είναι σοβαρό. Ναι.
0: Μόλις τελειώσω την εκπομπή, θα πάρετε στο ίδιο νούμερο και θα το σηκώσω εγώ από τη γραμματεία να μιλήσουμε.
1: Τι ώρα θα τελειώσεις, αγόρι?
0: Μόλις κλείσω 2 η ώρα από εδώ. Αν υπάρχει κάτι σοβαρό και είναι επίγον και βασικά είναι κάτι για τον αέρα τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται ή...
1: Ευχαριστώ, όχι.
0: Εντάξει, καλώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Παρακαλώ, γεια σας. Φαντάσου. Ναι, είναι η ώρα τέτοια που παίζει και προβλέμα. Καθένας, αλλά γιατί όχι, αν περνάει κάτι από το χέρι μας, αλλήμονο. Έτσι κι αλλιώς λεφτά μη με ζητήσετε, δεν έχω ψυχούλα, όμως μπορώ να σας δώσω, αλλά λεφτά...

0: Και επειδή υψηλοπίνωσα και θέλω να δροσιστώ με ένα μεζέ, εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφα, Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύωσμο. Ναι, εκεί στο μαγευτικό Εύωσμο, Ολυμπιάδος 101. Ποιότης, ταχύτης, αντίληψης, εξυπηρέτησης, μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Όλα αυτά στο μαγευτικό κουκλουτζά Ολυμπιάδος 101, εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφα. Συνεχίζουμε τη ροή της εκπομπής εδώ από τα κεντρικά του Μετρόπολης, όχι από το Τέξας του Λάγκλη της Βιρτζίνια, αλλά σαν το Τέξας στους 95,5. Άντε να πάω σε γραμμούλα και μετά να πιω νερό, παρακαλώ. Ορίστε, ναι. Εμπρός.
1: Άμα θες πάνε πιες νερό και ξαναγύρνε.
0: Κάτσε τώρα, μπορώ να πιω συγχρόνως μαζί γιατί είσαι φίλος. Θα με συνέχα εσύ, εγώ θα πίνω, άκου.
1: Ναι, εννοείται.
0: Για πάμε με ρυθμό.
1: Καταρχάς καλώς όρισες. Κατά δεύτερον, 2 ώρες και πάνω εκπομπή.
0: Ορίστε.
1: 2 ώρες και πάνω εκπομπή.
0: Τα χάπια για τον γιατρό θα τα συντογραφείς εσύ, εγώ παίζω.
1: Και θα σταφέρνω εγώ.
0: Α, μεταφέρνεις εσύ, εγώ κάνω και 3 ώρες.
1: Θα σταφέρνω.
0: Ναι.
1: Θα σταφέρνω εγώ 3 ώρες για να μοιράζεις. Κοίταξε, ο άλλος έγινε παππούς, 80 χρονών έγινε τώρα λέει.
0: Ναι.
1: Τον έχεις τα 4 ώρα. Ναι. Μοιραστείτε το τουλάχιστον κάτω τα 3 ώρα.
0: Α, αρέσει. Και εσύ ωραία μαθηματικά του 4. Ναι.
1: Τι είπε ο συνοπαδός σου πριν, ότι η Νικολούλη είναι κρύα γυναίκα.
0: Ναι, όχι, η κυρία Αράπογλου είναι.
1: Όχι, πρώτα για την Νικολούλη.
0: Ναι, κάτι είπε. Την... Ναι.
1: Πες του γι' αυτό έχει να δει 56 χρόνια τίτλο.
0: Τέτοιο τώρα. Εσύ εσύ ακούει, γιατί δεν το λες εσύ. Εγώ να το μεταβιβάσω τώρα, τι
1: θέλει. Αυτό κάνω, ρε παιδί μου, αυτό κάνω.
0: Θα πατήσω τώρα Αράπογλου να δω ποια είναι αυτή η κυρία. Να πούμε. Έχω ακούσει ότι είναι πολιτικό.
1: Ρε παιδί μου, τώρα είπε την Νικολούλη ο άνθρωπος.
0: Νικολούλη, ωραία είναι, μ' αρέσει εμένα η Αγγελικούλα.
1: Εσύ, γουστάρω. Ναι, από άλλο κόσμο. Ναι, ξέρω, δεν ξέρει το παιδί.
0: Ναι.
1: Αυτό ξέρει από μπριζολάκια και φτεδάκια.
0: Το πρόβλημα είναι τώρα η εξής που ήθελα να ρωτήσω σε ένα ταξιτζί και μάλλον πέτυχα το σωστότερο. Πώς τι παλεύετε τώρα με τη ζέστη, πρέπει να είναι αναμένο στο ρελαντί τα μάξι να είσαι μέσα στο air condition. Τι κόλπο κάνεις?
1: Air condition, χωρίς air condition δεν περπατάς.
0: Ναι, αναγκαστικά στο ρελαντί τα μάξι, έτσι και στη στάση που σταθμεύεις. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ναι, και το πετρέλαιο 2%.
0: Αυτό θέλω να σε πω. 2-1 το πετρέλαιο τώρα, ρε φίλε. Τι παίζει, πώς βγαίνει αυτή η άκρη και δεν κυκλοφορεί.
1: Και ένα μήνα είναι, ρε.
0: Ναι.
1: Εδώ και ένα μήνα είναι 2 μονάδες και πάνω.
0: Ναι, ρε. Σύνα.
1: Και άμα σε τύχει δρομολογιά και είσαι στη βάρδια 60-65-70 ευρώ πετρέλαιο.
0: Ναι, τόσο είναι.
1: Αν τολμήσεις δηλαδή και ξεφύγεις από το νορμάλ όριο των 200 χιλιόμετρων και έχεις δρομολόγιο σε απόσταση πάνω των 120 χιλιόμετρων και κάνεις συνολικά 400, την πλήρωσες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει καμιά μισθολογική αναβάθμιση γιατί ο Κοκκινοτρίχης έστειλε τα αεροπλανοφόρα και κλείσαν το στενό ή βομβάρδισαν οι άλλοι από εκεί και ξαφνικά το δηληστήριο. Εδώ η δικαιολογία είναι το δηληστήριο.
0: Ναι. Είναι το δηληστήριο.
1: Δεν προφυλακτείς από πουθενά. Εντάξει, τώρα είναι 15 Αύγουστο, ξέρουν όλος ο κόσμος θα φύγει έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην ισοσκελίσουν και τη βενζίνη και την αμόλυβδη και την απλή και τα πετρέλαια όλα τα κάνουν 2,20-2,30.
0: Ναι ρε, κανονικά.
1: Ναι, γιατί ξέρουν ότι ο κόσμος θα φύγει. Και πάλι δικαιολογία θα βρουν. Είναι μερικά πράγματα δεν παλεύονται, ρε Στεφάνη.
0: Δεν παλεύω, τα είπαμε αυτά. Δεν...
1: Απλά συμμετέχεις γιατί δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Απλά συμμετέχεις γιατί δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Δεν υπάρχει εναλλακτική σε αυτό. Τέλος πάντων, τσάπα χαλάμε τη βραδιά μας όταν
0: μιλάμε. Για να τη χαλάμε είναι τώρα. Δεν. Και εσύ θες τώρα 3 ώρες να κάνω. Καλά.
1: Ερκοντήσιον το βραδάκι. Άμα θες να κάνεις και κανένα τσιγάρο, κάνεις μια γύρα μόνο σου.
0: Ναι, πώς είπε και ο Στραβελάκης εκεί στο Μέγκα να πούμε. Λέει και στο μπαλκόνι ένα καφεδάκι. Λέει κάτι τις διακοπές. Ναι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα. Ξεφτύλα έτσι τώρα. Τι να λέει.
1: Χαρά σε εσάς που πήγατε και θα ξαναπάτε.
0: Χαρά σε εμάς που πήγαμε και θα ξαναπάμε, γιατί έχουμε και κανένα φίλο να μας φιλοξενήσει σε κανένα υπόγειο, γιατί για παραπάνω δεν είμαστε.
1: Ερώτησα πώς, τι και γιατί. Εγώ είπα ότι πήγατε και θα ξαναπάτε. Άμα λέω ψέματα, βοήθησέ με.
0: Θα κάνεις αυτό που κάνω εγώ, να πηγαίνεις και ξαναπηγαίνεις. Θα είσαι μόνος στη ζωή, θα κάνεις κουμάντο στον εαυτό σου, Τζερόνιμο. Αλλιώς θα φορτωθείς 2-3 από δίπλα, νιά γκρίνια και δεν έχει. Μπαλκονίσιος.
1: Άσε τους προλόγους.
0: Άσε τους προλόγους. Δεν είναι ο προλόγος αυτό. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Ένα και ένα κάνουν δυο.
1: Σε μια ψυχούλα.
0: Έλα, μόλις σκληραίνουν τα πράγματα, χαιρετίσματα στέλνεις. Έλα. Ας τις ψυχούλες τώρα. Άιντε να σε δω.
1: Τι να κάνω, αφού έχει και ψυχούλες.
0: Η ψυχούλα είναι όλο στο παράπονο. Όλο στο παράπονο είναι. Όλο.
1: Θέλει να βρει τη μυθάκι του για
0: αυτό. Θέλει όλο τα μηνυματάκια του παραπονιάρικα μου είναι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ναι. Δεν μπορεί.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Μια ψυχούλα στη Βέρεια και μια ψυχούλα εκεί στο μακρινό Μπιλμπάο.
0: Στο μακρινό Μπιλμπάο.
1: Χαιρετώ σας. Καλημέρα.
0: I love you, Τζερό. Καλό βράδυ.

0: Καλησπέρα Στέφανε, καλά είσαι? Ερωτάει ο φίλος μου. Σε ακούω από τη Χαλκιδική, βάλε λέει ένα δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια έτσι για στροφούλα. Ο φίλος μου τεκνολόγια παραθερίζει στη μαγευτική Χαλκιδική, άφησες εκεί τα γκαστάρμπαϊντερ, έβαζε στο πέδιλο εκεί το δερμάτινο το καφέ, άσπρη κάλτσα τένις, BMW Mercedes-Benz, σταυρουδάκι Παναγία, κομποσκίνη και κατέβηκες, Μεγάλε τεκνολόγια. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
1: Καλημέρα τεκνολόγια.
0: Δεν ακούγεις.
1: Δεν ακούγουμε.
0: Δεν ακούγεις. Γιατί δεν έχεις το καλώδιο σωστά. Ξαναπάρε. Δεν ακούγεις, τι να σε κάνω. Παρακαλώ, ορίστε ο επόμενος. Μπρος.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Ακούγομαι?
0: Καθαρά σαν να είστε δίπλα μου και να μου λέτε τα ψώνια για το σούπερ μάρκετ.
2: Λοιπόν, ευχηθώ καλό 15 Αύγουστο σε εσάς και σε όλους τους δικούς σας.
0: Merci beaucoup.
2: Ο κύριος Τζερόνιμο ήταν πριν από λίγο.
0: Ο διοικητής της ταρίφας της νυχτός.
2: Λοιπόν, κάτω τα χέρια από τον κύριο Χιλιτίδη. Για μας είναι καθεστώς και θα παραμείνει καθεστώς.
0: Γιατί τι έκανε?
2: Είπε για δύο ώρα και για τρία ώρα.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να μειώσει κανένα χρόνο από τον κύριο Χιλιτίδη.
0: Αυτό είναι το σωστό.
2: Μα εφόσον αναφέρθηκε σε παππού.
0: Παππού αναφέρθηκε.
2: Έγινε λέει παππούς.
0: Α.
2: Μα...
0: Α,
2: το, πρέπει να χαίρεται που έγινε παππούς.
0: Το εννοείς? Εγώ τώρα πήγε το μυαλό μου για ένα άλλο φίλο μας που έγινε παππούς. Δεν πήγε το μυαλό μου καν στο Χιλιτίδη.
2: Όχι, όχι. Εγώ νομίζω ναι. Τον κύριο Χιλιτίδη εννοούσε.
0: Ναι, ο κύριος Ντιχύλη, ναι. Ναι. Για πάμε.
2: Καλά, μπηχτές έριχνε, δεν το καταλάβατε?
0: Όχι. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος για να πιάνω μπηχτές και αναγνωρίζω τέτοια πράγματα. Δεν με απασχολούν καθόλου.
2: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Χρόνος μπορεί να σας δοθεί, αλλά όχι σε βάρος του καθεστώτος.
0: Εγώ λέω να μην μου δοθεί άλλος χρόνος. Μια χαρά είμαι μια ώρα, γιατί ήδη με τα δύο ώρα να πούμε δεν με βλέπω καλά.
2: Και θα σας έλεγα και κάτι άλλο, κύριε Στέφανε. Ναι, τι θέλετε και ανοίγετε μικρόφωνα.
0: Μικρόφωνα.
2: Ναι.
0: Τι να ανοίξω?
2: Θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω. Καλά σας ακούγαμε μια ώρα σταθερά.
0: Ναι.
2: Έτσι με την επικαιρότητα, με τις αναλύσεις σας.
0: Φτάνει και όλα, μια ωρίτσα καλά δεν είναι.
2: Όσον αφορά τον κύριο Τζερόνιμο,
0: ναι.
2: Αν θέλει ας επανέλθει,
0: ναι.
2: Δρυμύτερος,
0: ναι.
2: Πάνω σε αυτά που είπα.
0: Λοιπόν, αν θέλει ο κύριος Τζερόνιμο να πάρει τώρα τηλέφωνο.
2: Αν έκανα λάθος,
0: μισό λεπτό κυρία μου, εδώ είμαστε NASA, τεκνολόγια, έτσι είναι ο Στέφ εδώ. Καθίστε στη γραμμή, ας πάρει ο κύριο Τζερόνιμο να σας βγάλω και τους γιο στον αέρα να αντιπαρατεθείτε.
2: Δεν έχω πρόβλημα, αλλά το ότι έγινε παππούς αναφερόταν, ναι. Εκεί που σας είπα πριν από λίγο.
0: Ναι, μείνετε στη γραμμή, σας παρακαλώ κύριο Τζερόνιμο να επικοινωνήσει τώρα αυτή τη θέση αμέσως τώρα. Τώρα, παρακαλώ. Συνεχίστε εσείς, για κάτσε να δω μήπως είναι ο κύριο Τζερόνιμο, παρακαλώ, ναι.
3: Πότε κρύφτηκα?
0: Έλα, αγόρι μου, μιλήστε με την κυρία.
3: Καταρχάς ο ίδιος ο Γιάννης Χιλιτίδης λέει το. Ναι, άκουσα, μια χαρά.
2: Να μας πει σε ποιον παππού αναφερόταν.
3: Στο Γιάννη Χιλιτίδη, τόσο
2: τώρα. Ναι, μα φυσικά.
3: Μα ο ίδιος λέει ότι είναι γέρος και μεγάλος και έγινε 80 χρονών. Δεν το λέω εγώ.
2: Τώρα, κύριε Τζερόνιμο.
3: Συγγνώμη, κυρία μου. Ο ίδιος δεν λέει ότι έγινε 80 χρονών.
2: Έχετε την εντύπωση ότι αυτά τα νυχτερινά που κάνει ο κύριος Χιλιτίδης για δεκαετίες θα μπορούσατε εσείς να τις κάνετε?
3: Συγγνώμη, σας είπε κανείς να αναιρέσουμε τον κύριο Χιλιτίδη? Δεν κατάλαβα.
2: Μα
3: εγώ είπα να πάρει μία ώρα ακόμα ο Στέφανος.
2: Ο άνθρωπος περιμένει σε λίγες μέρες η μικρή του να σβήσει ένα κεράκι.
3: Το
2: πρώτο έτος της ζωής της.
3: Και ωραία, ποιο το πρόβλημα?
2: Στο ραδιόφωνο που υποτίθεται ότι αγαπάτε.
3: Μήπως δεν φάγατε καλά σήμερα, μήπως σας πείραξε και έχετε κάποια μύγα και μυγιάζεστε? Για ποιο πράγμα μιλάτε τώρα, κυρία?
2: Εγώ δεν το δέχομαι για τον κύριο Χιλιτίδη αυτές τις μπηχτές.
3: Μα δεν είναι μπηχτές, είναι ξεκάθαρα πράγματα. Ο ίδιος λέει ότι γέρασε. Εγώ δεν είπα κάτι για την ηλικία του Γιάννη.
2: Τον κύριο Στέφανο τον έχουμε σε ειδικό έδρανο.
3: Εσείς τον έχετε σε ειδικό έδρανο. Εμείς τον έχουμε πολύ ψηλότερα.
0: Εγώ δεν μιλάω.
2: Θα πω και εντάξει, κάτι
0: κλείνοντας. Παρακαλώ, κύριε Σχυλητίδης, να παρέμβει.
2: Θα πω και κάτι κλείνοντας, που ο κύριος Σχυλητίδης σίγουρα θα γελάσει πάρα πολύ.
0: Σίγουρα, δεν υπάρχει. Άρε, Γιάννη, για πάρτι σου, τι γίνεται.
2: Εγώ ήμουν αυτή που είπα σχετικά πρόσφατα, δηλαδή πριν από μήνες, ότι κύριε Στέφανε, τελειώνετε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, εγώ το ξέρω, το θυμάμαι.
2: Ο κύριος Σχυλητίδης τρελάθηκε. Κόντεψε να χάσει και τον νεφρό του.
0: Αλήθεια είναι.
2: Αλλά το θέμα του χρόνου είναι άλλο πράγμα, κύριε Τζερόνιμο.
3: Όχι, δεν είναι άλλο πράγμα, κυρία μου. Όταν λέει κάποιος ότι γέρασε και κάνει τετράωρα, ενώ ο Στεφανάκος είναι στα ντουζένια του και κάνει δύο ώρα. Είπα από τις 4 ώρες του Γιάννη, γιατί αυτή η εβδομάδα θα κάνει 4. Ναι, και είπα από τις 4 ώρες του Γιάννη να πάρει μία ώρα ο Στέφανος να κάνουν και οι δυο τους από ένα τρίωρο. Αυτό είπα εγώ.
0: Να κλείνεται ο κύριος Τζερόνιμο, δεν τον ακούμε. Συνεχίστε, κυρία μου, τον έκλεισα. Τι είναι αυτά που λέει τώρα.
2: Τέλος πάντων, εγώ αφιερώνω το επόμενο τραγούδι που πιστεύω θα είναι εξαιρετικό σε όλους σας, ιδιαίτερα σε εσάς, κύριε Στέφανε, και στην οικογένειά σας.
0: Ναι.
2: Και να ξέρετε ότι σας περιμένουμε πάντοτε εναγωνίως.
0: Με περιμένετε εναγωνίως.
2: Αλλά δεν μπορούσα να μην παρέμβω.
0: Μάλιστα.
2: Σε σχέση με αυτό που άκουσα.
0: Κατανοητό, αγαπητή ακροάτρια. Δεν θα τελειώνω γρήγορα, θα τελειώνω πιο σιγά. Τώρα διόμαστε δύο ώρο, γι' αυτό.
2: Ναι, σωστά. Ναι. Έστω και περιστασιακά.
0: Έστω και περιστασιακά.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
2: Σας χαιρετώ.
0: Καλώς.
3: Τι παπά τρώμε, ρε, τι παπατζού είναι.
0: Σταμάτησε.
3: Σας περιμένουμε εναγωνίως, λέει, αλλά θέλει να σε κόψει μια ώρα, να μείνεις με μια ώρα.
0: Τα έκανε τα κόλπα τώρα, σε όρμηξε εσένα. Ζήτω Γιάννης Σχυλητίδης. Σχυλητίδης έχει κοπεί στο γέλιο τώρα, αν είναι ξύπνιος άνθρωπος, δεν παιδί μου, να δει τα χαϊλίκια μας. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εδώ πάμε να φτιάξουμε την καινούργια εκπομπή της Ιας Λιαουροπούλου, που σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δύο ακροατές μαζί να συγκρούονται, αυτό θέλω. Αλλά τελικά μόνο, φάγαμε παπά από την κυρία. Μας έπαιξε μεγάλη μπάλα και μεγάλη τρίπλα. Φάγαμε πρόλογο.
3: Ναι. Καλώς, ο Γιάννης είναι εξέχων και εσύ είσαι σε υψηλό βάθρο.
0: Αλλά τώρα αυτά να τα αφήσεις τα τρίωρα. Τα τρίωρα να τα αφήσεις, γιατί τα χάπια δεν βγαίνουν. Αφιερωμένο στην κυρία, πάλι από το πρώτο τραγούδι. Κλείσε, Τζερόνιμο, γιατί είναι δικιά μας η κυρία.

θα πει ότι θα μαζεύω και φεύγω να μην τελειώνουμε γρήγορα. Θα τελειώνουμε πιο αργά. Θα πάμε 7 ώρες εκπομπή. Θα πάω εξάλλητρο βεντίζελ στη σειρά. Yep.

0: στο σπίτι και το βράδυ.
1: Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε.
2: Γεια σου Στεφανάρα.
1: Φύγε ρε από εδώ πέρα. Φύγε ρε, με έφαγε στη ψυχή ρε με τον Ολυμπιακό. Τι κάνεις πουλάκι μου?
2: Καλά.
1: Μπράβο κορίτσι μου.
2: Πώς σου φάνηκε ο Ολυμπιακός?
1: Όπως με φάνηκε ο Λιβαδιακός.
2: Όχι ρε, καλός ήτανε.
1: Καλός ήταν.
2: Και πίσω καλός ήταν.
1: Να του πάρουμε μια πάστα άμα ήταν πίσω καλός.
2: Καλός ήτανε. Δεν ήταν κι άσχημος. Ναι. Κάτι, οι παίκτες τώρα πρώτη φορά παίζουνε.
1: Και εγώ τι θες να κάνω? Champions League παίζουνε από 2 εκατομμύρια το λιγότερο καθένας παίρνει.
2: Ναι. Αλλά πρώτη φορά παίζουν όλοι μαζί.
1: Α, τι πρώτη φορά παίζουν όλοι μαζί? Ποιος ήταν ο καινούριος?
2: Ο Σάλιακας
1: δηλαδή που
2: μέσα.
1: Έπαιξε. Ο Ροντινέι, ο Ελκαμπή, ο Τσικίνι, ο Ρέτσος, όλοι αυτοί. Ο Ντάνι Γκαρσία, ο Μουζακίτης. Δεν παίζανε μαζί? Ποιοι παίζανε?
2: Αυτοί,
1: με
2: παίζανε
1: τον Μαραντόνα και τον Μέση. Παίζανε.
2: Δεν παίζανε μόνο αυτοί, έβαλε και καινούργιους.
1: Ποιοι ήταν οι καινούργοι? Και δεν το κατάλαβα εγώ. Τον Πόποβιτς. Αυτός είναι τερματάς. Σου είπα τελείωση. Άστο.
2: Αυτό είναι ο Πόποβιτς.
1: Τι καινούργιος είναι? Ο τέρμας είναι.
2: Καινούργιος είναι. Τώρα μπήκε.
1: Ναι, και τι πρέπει να γνωριστούν? Παίζουνε τάβλη. Τι πρέπει να μάθουν ένας τον άλλο? Ένας τερματοφύλακας, ο άλλος είναι παίχτης δηλαδή. Τι διαφορετικό θες να κάνουν να γνωριστούν?
2: Έβαλε και καινούργιους παίκτες,
1: ρε. Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Καινούργιους παίχτες έβαλε. Δηλαδή, εγώ τώρα, αν παρατήσω εδώ το μικρόφωνο και αυτή την κονσόλα από αυτό το σταθμό και πάω σε έναν απέναντι, πρέπει να μάθω την κονσόλα ξανά, αφού η ίδια είναι.
2: Βέβαια πρέπει να μάθω την κονσόλα.
1: Τι να φύγε ρε παπατζή από εδώ πέρα να πούμε.
2: Προτάρε!
1: Βρες κανένα προπονητή να αλλάξει λίγο το σύστημα. Ξύπνα το με τη Λιμπάρ. Ακόμα με τον Κάρμο ψάχνει τον Ελκαμπή, άντε.
2: Μπα.
1: Δεν θέλω να μιλάω με γυναίκες για μπάλα.
2: Δεν κοιμάται, ξύπνιος είναι.
1: Ξύπνιος είναι, το βλέπω ωραίο αγόρι που καμισάκι, αδύνατο, στεγνός, αλλά...
2: Αδύνατος που καμισιά,
1: ομορφόπεδο με τη Λιμπάρης. Μ' άρεσε με τη Λιμπάρης, ομορφόπεδο είναι αλήθεια.
2: Μαλή, τι να πω, κάναν άσχημα να πάρουμε.
1: Βέβαια.
2: Πήρε όμως και το ευρωπαϊκό, έτσι, μην τα ξεχνάμε.
1: Ναι, θα το ξεχάσουμε σιγά σιγά, να δούμε και κάτι άλλο, αυτό λέω.
2: Άμπα, δεν γεννιέται.
1: Αυτό θα μείνουμε τώρα με το conference, με την ανάμνηση του συγχωρεμένου του conference, όπως έλεγε ο Βέγκος που έλεγε. Με την ανάμνηση του συγχωρεμένου ήθελε να μείνει η κυρία.
2: Όχι, αλλά δεν ξεχνιέται.
1: Α, δεν ξεχνιέται.
2: Βέβαια δεν ξεχνιέται.
1: Ναι, αλλά Λάμπρος Κωνσταντάρας έστειλε δολάρια στην ανάμνηση του συγχωρεμένου.
2: Α, καλά, άστα τώρα. Ταινίες είναι αυτές.
1: Ταινίες είναι, αλλά ταινίες.
2: Πάντως έχουμε τώρα, θα πάνε Ολλανδία.
1: Να πας, να περάσεις και από εκεί μια βόλτα.
2: Όχι εγώ.
1: Η ομάδα σου, κάνει καμιά παταφλόγκα εκεί πέρα, πάει το Champions League.
2: Αμπα, δεν νομίζω.
1: Άντε καλά.
2: Δεν νομίζω.
1: Το δεν νομίζεις και εγώ δεν νομίζω, αλλά κι άλλος δεν νόμιζε, αλλά το νόμισε μετά.
2: Δεν νομίζω.
1: Και εδώ έλεγες ότι θα πάρεις 2-3-0 την Αϊμέγγεν, αλλά δεν νόμιζαν και οι άλλοι. Γιατί το στοίχημα... Γιατί το στοίχημα έχει 1,60 όσοι δεν κατάλαβαν ο Άσος και 6 το διπλό. Δεν νομίζω.
2: Το ξέρω, αφού το έπαιξε.
1: Α, το έπαιξε κι εσύ. 8,60 το κιλό στο τσιγκέλι καρφωμένο. Έλα.
2: Ναι, έλα, δεν πειράζει.
1: Δεν νομίζω.
2: Τώρα πάμε Ολλανδία να παίξουμε.
1: Για να δω εκεί τι νομίζεις.
2: Θα το δούμε και εκεί.
1: Και εκεί θα το δούμε. Γεια σου, σοφάκι μου.
2: Bye, αγάπη μου.
1: Bye, bye, πουλάκι. Σοφάκι, ρε φίλε. Κάτσε να πάω. Παρακαλώ, ναι.
3: Φαναρά, εν τω μεταξύ, με το που άκουγα τώρα την Κρυσοφία την Κουκουρούκου που έλεγε τα νομίσματα, έπρεπε να την πει γεια σου, Κρυσοφία.

0: Όχι 3-1, 5-1. Ρε φίλε και φύλακα είσαι. Και από τις κάμερες βλέπεις έξω όλα υπό έλεγχο. Κονσόλες. Έχει και εμάς να πούμε που σε πρίζουμε καμιά φορά και σε κάνουμε τη ρέγγι και σε γνώμη και όλα, αλλά σε αγαπάμε, ρε φίλε. Ναι, ο μοναδικός, κανένα.
1: Γεια σου, ρε γρήπη. Τι γρήπη είσαι, ρε, καλά, σε γρήπη.
0: Κούλα μου γλυκιά. Αγάπη μου γλυκιά.
1: Άντε, ρε, θα σε αφήσω να κλείσει εκπομπή σήμερα. Κλείσει εκπομπή εσύ. Θα πάω, ρε.
0: Πήγε, Στέφανε, και έχει πανηγύρια. Εγώ φέτος, φίλε, έχω χάσει ούτε ένα πανηγύρι λόγω της μάνας μου που έχασα. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, δεν έχω τη διάθεση. Είμαι χαλασμένος, δεν έχα, πανηγύρι σε όλη την Κεντρική Μακεδονία που και αν πήγαινα στα χωριά. Καλώς ο Γιώργος του Μπερβίση,
1: ναι. Ναι, αλλά κλείσει εκπομπή γιατί πρέπει να βγει Γιάννης Χιλιτίδης, ήρθε η ώρα.
0: Άμα.
1: Ναι, πρέπει να κλείσει.
0: Εν τω μεταξύ γουστάρισα που τους έχεις και τους δύο την άλλη. Στην αρχή νόμιζα, πήρα γραμμή ότι νόμιζα. Έκαμε πλάκα αστεία και μετά έφαγα στα κούλεμα μετά από 15 δευτερόλεπτα. Άμα όλο αυτό σοβαρά λε. Τι μπα λε.
1: Είδε ο Θεό Στεφ πώ τα. Φύγε, πρέπει να κλείσω. Άντε,
0: ούτε
1: φτάνει.
0: Ούτε πυρετό μαζί τι κάνω. Ούτε πυρετό, άντε φυλάκια.
1: Γεια. Πο, πο, πο, πο. Ωραία, κλείσαμε. Θα κλείσω εκπομπή. Κα, βάλουμε τη. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί Τζοβάνι τη Χίλη. Κάποια στιγμή μουσικό πρόγραμμα, θα ακούσετε και την λεπτεμπίλεπτη φωνούλα του. Που σεφάζονται ακροατές για την αναπνοή του. Γεια σου, ρε δάσκαλε Τζοβάνι, τι έχεις βγάλει, ρε φίλε. Μερσί μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικό. Το τρίωρο ξεχάσει τον Τζερόνιμο, δεν παίζει ο Θείος Στεφ να είναι με τα Λεξοντανίλ. Όχι, εγώ δεν μπορώ να τα παίρνω. Απλώς θα μειώσω τα δικά σας. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Tomorrow night the same time, εδώ από το μεταγωγόν, έτσι. 12 η ώρα το βράδυ με δυο. Έτσι λέει τον Καστάρμπαϊτερ. Έτσι θα πάμε και εμείς. Διότι τα σκαλιά από το δεύτερο όροφο του λογιστηρίου μέχρι τον ΟΑΕΔ είναι πεντήκοντα

Ακούσατε και ακούτε τώρα, ήταν η εξαίρετη και είναι η εξαίρετη η κυρία Μάντι Γκόσκου. Είναι λίγο για ultra legend μίστες το όνομα, αλλά ξέρουνε.

Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μάντι Κόσκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Maxim Catering για την παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα των εκλεκτών μεζεδοπολίων Τρούφα εκεί στον Εύωσμο. Και φυσικά Beach Bar Restaurant Εμπλό στη Κάριανη. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο, πολεμάκι, η διάθεση πάντα όρθια.

Πεςτε μου τι πίνετε ρε και δεν μας δίνετε και εμάς ρε. Καλημερίζω τον Στέφανο τον Εζίπα. Καλημέρα δάσκαλε. Τι πίνετε ρε και δεν μας δίνετε ρε. Τι είναι αυτό ρε. Το είδα και αυτό, το άκουσα μάλλον και αυτό. Καλημέρα σας. Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από το γεροκομείο της Τούμπας. Που είναι κοντά στη σπηλιά. Στην παρέα σας ο παππούς της.

Παναγία μου, τι ακούω κάθε μέρα ρε, τι είναι αυτό το πράγμα. Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού, υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής εκεί κάτω από τη φωτογραφία. Στα σχόλια το συζητάμε, μου ζητάτε τραγουδάκια. Υπάρχει και το προσωπικό messenger, Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξω και το voice to voice. Είναι όλα τα λεφτά. Σε είχα για φίλο μου ρε Σιτζερόνιμο.

Τώρα σε λίγο που θα παρατήσω το ραδιόφωνο, εγώ σας είπα πριν από κανένα πεντάμινο ότι ο διάδοχός μου είναι ο δάσκαλος για να σας κρατάει συντροφιά τα βράδια. Έτσι Στέφανε, έχεις έτσι την τρέλα, έχεις τη μουσική κατάρτιση, έχεις τα πάντα και έχεις και περισσότερη υπομονή από μένα. Καλημέρα σας. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. 2 με 6, θυμάμαι τα νιάτα μου.

καρδιά το λένε τώρα. Γιατί εγώ αλλιώς το ξέρω εγώ, αλλιώς. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Αναστάσιος Ανδρίκος, καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στο ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολη, στα παιδιά. Καλημέρα στον Πέτρο και την παρέα του στις Σφαίρες.

Γεια σου ρε Ζορς. Καλημέρα στο Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά. Καλημέρα φιλαράκι μου. Λέει καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση. Πάμε καλά τη στα από Μουδανιά. Μιχάλης Θεοδόσης. Καλημέρα φίλε λέει. Καλημέρα εκεί στο αρτοπείο. Θεοδόσης. Δημήτρης Απάτση. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή να έχεις. Καλή ακρόαση πασά μου.

Α, ξέχασα να σας πω ότι είναι εκπομπή Σεριάννη με το Γιάννη, έτσι. Ωχ, Παναγία μου.

0: Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του. Καλημέρα στο Νικολάκη. Τι έγινε, μου λέει, από την Κατερίνη, τι έγινε, μου λέει, από τις δύο σήμερα. Καλύτερα να κοιμόμουν και να ξυπνούσα τρεις, παιδιά. Άιντε, Γρηγοράκης Δημητριάδης, καλαμαριώτησα. Καλημέρα στο Χρήστο. Χρήστος Τσιτρίνης, καλημέρα όλα τα παιδιά.
1: Και νιώθα πως ήμουν μοναχός.
0: Οδηγούς, εργάτες καθαριότητος. Καλημέρα στο απορριμματοφόρο στο Δήμο Νεάπολης Αιγαίων.

Ελάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε, εκεί μου στέλνετε και τραγουδάκια, έτσι.

0: αγαπώ.
1: Χρήστος Πασχαλάς, καλημέρα Γιάννη, γεια σου Χρήστο.
0: Μου πήρε την καρδιά κι αυτό μου φτάνει. Όμορφη μα την Παναγιά.
1: Καλημέρα τη φύλαξη εκεί στην περιοχή Σιθωνίας.
0: Και πρόσωπο πουλάβει.
1: Σεκιουριτάδες, φύλακες, bodyguard που λέω εγώ. Αχ Παναγιά μου, σόλο. Έτσι μ' αρέσει αυτό.

Γεια σου Γιωργάκη. Καλημέρα και στη Νίκη, εκεί σε Δελφών. Το είδαμε και αυτό, λέει, σφάζονται στα πόδια σου. Τι γέλιο έκανα ρε παιδιά. Μου φύγε το νεφρό.

8 Τιαλονάρ. Έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Αύγουστος, ο μήνας της προσφυγιάς και η σκέψη μας επιστρέφει εκεί, στην αλυσμόνητη πατρίδα, στον Πόντο, στη γη των προγόνων μας. Αύγουστος, ο πιο πλούσιος μήνας του χρόνου. Αλώνιζαν και μάζευαν τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα. Ήκουσες Παναγιά και Γιάννη, βάλε τα ψάρια στο τηγάνι. Άφθονα λοιπόν ήταν τα ψάρια στον εύξηνο Πόντο, αλλά και τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά. Στάση όμως θα κάνουμε και στην καταπράσινη και χιλιοτραγουδισμένη Ματσούκα, στην καρδιά του Πόντου, με τα 3 ιστορικά μοναστήρια. Τα μοναστήρια που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ελληνισμού. Ο μεγαλύτερος εορτασμός γινόταν στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, ιδιαίτερος τόσο για την κατασκευή όσο και για τη μεγαλοπρέπειά του. 8 Τιαλονάρ σας περιμένουμε σε ένα ακόμη τετράωρο ποντιακό παρακάθ στο Μετρόπολης 95.5, στην εκπομπή Σεριγιάννη με το Γιάννη και την Ελπίδα, από τις 2 μέχρι τις 6. Ούστο Πετινολάλεμαν, σας περιμένουμε.

Γιάννης Χατζάκος. Καλημέρα Γιάννη, έστειλα έτοιμα στο Σεργιάννη με το Γιάννη, δεν ξέρω αν το έλαβες, λέει καλή εκπομπή. Δεν μπήκα ακόμα στα αιτήματα γιατί είναι πάρα πολλά και τα ελέγχω, Γιαννάκη, ελέγχω γιατί υπάρχουν κάποια τα οποία είναι fake προφίλ, εντάξει, με δύο φωτογραφίες και πάει λέγοντας το πράγμα. Έχω πάνω από 400, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή, Γιάννη μου, θα μπω, αγόρι μου, θα μπω.

Ο Κώστας ο Τζερόνιμο λέει: Μόρτι μου, λέει, αυτές θέλουν να σε βασανίζουν, λέει, από τα μεσάνυχτα μέχρι το ξημέρωμα. Ίσως γιατί δεν τις βασανίζω εγώ, κατάλαβες τι γίνεται. Και αν θυμάμαι καλά, πρόσφατα είπες ότι έκλεισε στα 80, ναι, και μπήκα στα 81. Να προστατέψω το φίλο μου, λέει, από τα νύχια τους προσπάθησα. Καλημέρα, λέει, και θέλει να ακούσει το επιλογείο με τον Βασίλη Κάρα. Θα τα ακούσουμε. Μην ανοίξω το στόμα μου, δεν κάνει, εντάξει.

Μια και μιλάμε ότι είμαι 80χρονος, η είδηση έρχεται. Πέθανε στο νοσοκομείο μια 50χρονη, έπαθε έμφραγμα μετά από σεξ με 80χρονο.

Και μια και μιλήσαμε για το φίλο μας που έφυγε, τον Γιώργο τον Βεργίδη, να ακούσουμε την αμαρτία, αμαρτία μου μετά.

Γιώργος Βεργίδης, αμαρτία μου. Να στείλω και την καλημέρα μου στο καφέ Σπύρος, εδώ στην Τούμπα.

αμαρτία μου. Άσχετα αν λένε ότι πίσω από κάποιον άντρα για να είναι πετυχημένος πρέπει να υπάρχει μια πετυχημένη γυναίκα. Last years αυτό.

0: Τι να κάνουμε τώρα, ανοίξουμε το voice to voice, αλλά μην ακούσω τίποτε χαζομάρες, έτσι, ήρεμα πράγματα, μα θέλετε κανένα τραγουδάκι. Δεν μ' αρέσουν γιατί τα κυρελέσουν το ξαπάτρι. Για να δω εδώ πέρα, χτυπάει. Άντε ρε. Ξυπνητήρι, δεν πειράζει. Τα φιλιά σου με θυσαν. Λοιπόν, 231-111-9550 στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να σχολιάσουμε οτιδήποτε, οτιδήποτε από την επικαιρότητα, εδώ είμαστε. Κόσμια πάντα. Γλυκιά, σ' αγαπάω. Εκπέμπουμε εδώ από το γεροκομείο.
1: Δρόμο χαράζει η καρδιά. Αμαρτία.
0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσένα Πασά μου. Έλα, σε...
2: Δεν με κατάλαβες, τι.
0: Όχι, δεν κατάλαβα.
2: Ο Γιώργος Σαντάνα είμαι ρε φίλε.
0: Έλα ρε Γιώργα, ωραία, πού ρε Γιώργα ρε μου. Δεν σε κατάλαβα Πασά μου. Καλά, καλά Πασά μου, καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
2: Κάθομαι και σε ακούω ρε φίλε, περνάω την ώρα.
0: Καλά κάνεις αγορίνα μου, δεν μπορεί να κοιμηθείς τα βράδια.
2: Συνταξιούχος είμαι, τώρα καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει μου, εντάξει, χρόνια τώρα, τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Γιάννη, ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση.
0: Για πες μου. Πες μου.
2: Φίλε, είμαι ένας ερασιτέχνης υπουργός.
0: Ναι.
2: Χρόνια τώρα γράφω κάτι τραγούδια στίχους. Μήπως ξέρεις που μπορώ να αποταθώ να πούμε κάποιος να τα ακούσει. Έτσι από περιέργεια, όχι τίποτα άλλο.
0: Φιλαράκι, έχω το τηλέφωνό σου. Θα σε κάτσε λίγο να το...
2: Ναι.
0: Περίμενε λιγάκι.
2: Γιάννη, πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Αλλά πρέπει να πάρω μια γνώμη ρε παιδί.
0: Αγορίνα μου, θα σε πάρω τηλέφωνο κάποια στιγμή. Θα κάνω ένα-δυο ναι. Ερωτήσεις κάπου.
2: Και ακούω την κυρία Ελπίδα συνέχεια.
0: Ναι.
2: Συνέχεια.
0: Ναι.
2: Και δίνω πολύ βαρύτητα στο λόγο της, επειδή και αυτή γράφει.
0: Ναι,
2: αν άκουγε κανένα δύο, αν διάβαζε κανένα δύο κομμάτια, να μου έλεγε τη γνώμη της. Γιατί ψεύω πολύ τη γνώμη.
0: Έγινε Πασά μου. Θα σε πάρω τηλέφωνο, αδελφέ. Θα σε πάρω τηλέφωνο.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Γεια σου Γιώργα, ρε. Γιώργος Σαντάνας. Γιώργος Σαντάνας, παιδιά, μια ιστορία. Στην πειρατική ραδιοφωνία Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, 231-111-9550 στη διάθεσή σας. Άμα θέλετε κάτι καλό, σαν όχι να το κλείσω, να βάλω μουσική. Εγώ έτσι κι αλλιώς, μουσικός παραγωγός είμαι, δεν είμαι δημοσιογράφος. Ο Δημήτρης και η Ευαγγελία μου λέει καλησπέρα, λέει άρχοντα. Γεια σου παλικάρι μου.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά λέμε να κάνουμε εκπομπή.
1: Παπούλι.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Τέτοιο παπούλι να βάλεις στο κρεβάτι σου να δεις τη γλύκα.
1: Α, πάντα θέλω να μου λείπει το βύσσινο. Να μου λείπει το βύσσινο. Τι κάνεις Γιαννάκη?
0: Τι να κάνουμε ρε, καλά.
1: Όλα καλά.
0: Ναι, το
1: τραγούδι ζητάω.
0: Όχι. Ζήτα βρε άντε.
1: Ε, γυναίκες θέλω πολλές.
0: Μπας και είσαι λεσβία ρε, για να ξέρω δηλαδή.
1: Ε?
0: Μπας και είσαι λεσβία, λέω.
1: Α, υπάρχουν.
0: Α, εντάξει τότε, εντάξει.
1: Υπάρχουν, όχι εγώ, οι άλλες.
0: Ναι, δεν είναι κακό.
1: Όχι εγώ, οι άλλες.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Έλατε. Λοιπόν, θέλω χαιρετήματα την Ελπίδα. Μάλλον πρέπει να κάνει νάνι.
0: Ε, καλά, εννοείται τέτοια ώρα.
1: Τέτοια ώρα. Τον Αντωνάκη από Γρεβενά. Το Μανώλη από Σίδνεϊ, την κυρία Δόμνα, την κυρία Ελένη, τον Χρήστο το Χασάπη, τη γυναίκα του, τα αμφιβητά Ελευθερία, την Ειρήνη και τον Ηλία, όλη την παρέα, την καλημέρα μου, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, Σουφάκη. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι μου κάνεις, αγόρι μου?
0: Τι να κάνω. Το παλεύω να εδώ. Τι να κάνω.
2: Θα μου βάλεις ένα τραγούδι.
0: Γιατί να μην σε βάλω, τι έγινε?
2: Για τον συγχωρημένο τώρα που... Ναι, το νούμερο 8 ώρα πες τον.
0: Το Λάκι το Χαλκιά, τη φάμπρικα. Χαλκιά, τη φάμπρικα, τη φάμπρικα θέλεις.
2: Γιατί κολλάω. Δεν μου βάζει το παιδιό μας, το νούμερο 8.
0: Ε, ναι, θα σου βάλω τη φάμπρικα. Αυτό είναι το νούμερο 8.
2: Όχι.
0: Α, ποιο θέλεις?
2: Έχει και ένα άλλο που λέει φορτώστε, βάλτε μου φόρους, βάλτε αντέχει ράχη μου. Αν το ξέρεις, αν δεν βάλει το νούμερο 8.
0: Βάλτε φόρους, ε. Θα το ψάξω, το ξέρω το τραγούδι, αλλά θυμάμαι τώρα το τίτλο πώς είναι, θα το ψάξω λιγάκι.
2: Δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι.
0: Δεν πειράζει, θα το ψάξω, αγόρι μου, θα το ψάξω.
2: Τι λέει?
0: Καλά ρε Σταύρο, καλά.
2: Αποδέστε πώς πας.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Έχουμε αρκετούλα. Ευτυχώς, επειδή είμαι κρύος άντρας εγώ, έρχεται η ζέστη και μου φαίνει ίσα βάρκες σαν πανιά, κατάλαβες τι γίνεται.
2: Εγώ πολύ θέρμα,
0: εσύ είσαι θερμός άντρας, τι να κάνουμε, βασιλική. Ε, έτσι είναι, θερμός άντρας εσύ.
2: Ναι.
0: Φύγε, φιλάκια, τα λέμε. Να σε καλά, φιλιά στη Βασιλική και στη Βασιλικούλα σου. Έγινε αγάπη μου, τα λέμε, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ, φίλε μου, ναι.
3: Και εγώ να τραγούδι θέλω, άμα μπορείς. Και
0: βέβαια μπορώ. Για πες μου.
3: Θα δείξω όλα κάτω.
0: Ο Πίτσα Παπαδοπούλου, ε.
3: Δεν ξέρω, άμα ταιριάζει. Άμα δεν ταιριάζει, μην το βάλεις.
0: Πώς δεν ταιριάζει, θα τα βροντίξω.
3: Αφιερωμένο, ε.
0: Με την πίτσα. Έγινε παλικάρια μου, θα τα ακούσουμε.
3: Φιλάκια.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι όλοι καλά και να περνάμε καλά και όμορφα και οι συναχώριες από αύριο πάλι θα βγαίνουν.
0: Να είσαι καλά, φιλάκια. Άμα δεν τρεπόμαστε λίγο. Ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά. Εδώ στο γεροκομείο που εκπέμπουμε. Ωχ, Παναγία μου, έκανα καινούριο νεφρό. Νέστορας Κονδράνης. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση. Καλημέρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής. Το φίλο μου τον Νέστορα, το Σάκη τον Βλιάκο, το Σάκη τον Παΐρα, εξαιρετικά

0: εκεί που με έπληγα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Έκανες καινούριο νεφρό, έκανες, ε.
2: Σάντοντο για την πάρτι.
1: Μ' αρέσει.
2: Έρχονται και σαν τους γάζι και σαν την παράδοση.
1: Μ' αρέσει.
2: Τι κάνει η ψυχούλα μου.
1: Τι να κάνει, καλά είναι, μεγαλώνει.
2: Μεγαλώνει. Είπαμε η μόνη μελαχρινή που, που θα τα πάρει όλα.
1: Η μόνη μελαχρινή που γουστάρω.
2: Γουστάρεις και θα σε κάνει ό,τι θέλει.
1: Δεν θα με κάνω.
2: Ήδη πρέπει να άρχισε. Δεν σου κάνει αγκαλίτσες, φυλάκες.
1: Κάνει, πώς δεν κάνει. Θα γίνει τώρα ενός χρονών θα γίνει.
2: Ψυχούλα.
1: 19 του μηνός έχουμε γενέθλια.
2: Έτσι, να είναι γερό, να είναι... Εγώ τη βάζω πολλές φορές έτσι, έτσι να τη βάζω από εδώ από το σπίτι και αύριο θα πάω το απογευματικό του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, θα πάω, είναι μεγάλη γιορτή, ο Σωτήρος είναι πολύ μεγάλη.
1: Το Σωτήρος βέβαια ρε φίλε, πλάκα με κάνεις.
2: Είναι σφωτική γιορτή και θα γίνει από τις 7 θα ξεκινήσει μια γρυπνία. Οπότε θα το δω κονσέρβο το μάτσο.
1: Κονσέρβο, εντάξει, τι έγινε, δεν χάλασε ο κόσμος.
2: Σιγά τώρα, εντάξει.
1: Αρκεί να μην ακούσεις το αποτέλεσμα, τι ποιο είναι.
2: Όχι, δεν θα το ακούσω.
1: Ναι, το καλύτερο αυτό είναι, δηλαδή. Μην βλέπεις το κινητό σου. Γιατί θα βγει σίγουρα στον τοίχο, βγαίνει, ας πούμε, οπότε.
2: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς εγώ το έχω κλειστό το κινητό. Θα το δω στις 2 η ώρα, δηλαδή, αν το δω 2 η ώρα.
1: Εντάξει, κάτι είναι και αυτό.
2: Εντάξει. Το αποτέλεσμα θα το δω, γιατί το κονσέρβα να το δω, δεν μπορώ να το δω την ίδια μέρα. Το ανεβάζουν νομίζω την επόμενη, μετά από 2 μέρες.
1: Δεν έχεις Νόβα.
2: Δεν έχω Νόβα.
1: Αφού έχεις Νόβα τελείωσε. Μπορεί να το δεις και την ώρα που παίζει το μάτς.
2: Sky το έχει, το Sky.
1: Α, το Sky θα το έχει.
2: Το Sky το έχει.
1: Ναι, και στο Sky μπορείς. Αν έχεις Νόβα ή Κοσμοτέ. Υπάρχει το replay κατευθείαν, όχι replay TV που λέμε, το replay κατευθείαν. Ακόμα και την ώρα που είναι το δεύτερο ημίχρονο που παίζει, εσύ μπορεί να το πας με το τέτοιο με το βελάκι να το πας πίσω.
2: Δεν το έχω κάνει ποτέ, μήπως θέλει άλλη τηλεόραση.
1: Όχι αγόρι μου γλυκό, τι τηλεόραση έχεις, δεν έχεις έξυπνη τηλεόραση, δεν έχεις...
2: Δεν είναι Smart TV.
1: Άμα δεν είναι Smart TV, ξέχασε το.
2: Όχι, όχι, δεν είναι Smart.
1: Για μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όχι, δεν χρειάζεται Smart TV. Δεν βλέπεις μέσα από το από τον αποκωδικοποιητή.
2: Θα σε πάρω άλλη ώρα.
1: Πάρε με να τα πούμε, ναι. Πάρε με να τα πούμε. Θα σε πω τι να κάνεις.
2: Να πολλά φυλάκια στη μικρή.
1: Mm-hmm.
2: Να... Και μια πολύ μεγάλη αγκαλίτσα.
1: Ναι.
2: Να είναι γερότερη η ψυχούλα μου και ό,τι καλύτερο στη ζωή της. Να την καμαρώνετε και εσύ να είσαι καιρός και τα παιδιά σου. Και...
1: Μέχρι εκεί.
2: Στην Φλωρινιώτισσα και στην κυρία Ελπίδα να πω μια καλημέρα.
1: Να πούμε
2: και
1: εγώ.
2: Και Κουκουρούκου, άντε να πω και...
1: Το σοφάκι τώρα επειδή είναι Ολυμπιακός δεν γίνεται. Εντάξει, να το πούμε καλημέρα.
2: Δεν πειράζει. Είναι Ολυμπιακός και εκεί. Αν και δεν έπαιξε καλά σήμερα Ολυμπιακός.
1: Άσε, άμα σου πω ότι κοιμήθηκα στο δεύτερο ημίχρονο, βλακεία. Δεν έβλεπα μάτσο εγώ. Εντάξει,
2: δεν έπαιξε καλύτερα οι άλλοι. Έβγαλε ο Πόποβιτς, έβγαλε 2-3 περιπτώσεις που...
1: Τα είδα.
2: Θα έγραφε κατευθείαν.
1: Έγινε πασαμάτε, θα τα πούμε, φιλάκια.
2: Πάτε καλό ξημέρωμα.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον Κιλκίς. Έλα ρε Μπατσόγιανε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Πασά μου, τι κάνεις.
3: Καλά, είσαι πολύ καλή.
1: Καλά μου, εντάξει το
3: παλαιό. Τα ακούω κάθε βράδυ.
1: Εντάξει.
3: Κρατάω το πρωτόκολλο. Πρώτα θα παίρνω πρόεδρος και αν χρειαστεί να τον αναπληρώσω.
1: Αφού είναι τώρα, άμα λες πρόεδρο αυτό, αυτή είναι πρόεδρο. Να
3: πω κάτι.
1: Πες μου.
3: Προθέστε να αλλάξει ο Χαλκιάς.
1: Ναι. Το είπα στον αέρα, το έμαθα.
3: Άκου την ιστορία.
1: Για πες μου.
3: Στα γρήγορα. Ο Λάκης ο Χαλκιάς είναι από τη δεύτερη γυναίκα του Μπαρμπατάσιου που έπαιζε κλαρίνο του Χαλκιά. Η πρώτη του γυναίκα του Κλαριζή, ας πούμε, του πατέρα του.
1: Ναι, ναι, του Χαλκιά.
3: Σκοτώθηκε στον βομβαρδισμό που βαρδίσαν οι Ιταλοί τα Γιάννακα στρατιώτη. Και σκοτώθηκε η γυναίκα του και τα δυο του παιδιά.
1: Τόσο καλά.
3: Φωνάστε να μου στρατιώτη έκανε την αναγνώριση, ξαναπήγε στον πόλεμο στο στρατό. Όταν τελείωσε τον πόλεμο, ξαναπαδρέθηκε και έκανε το Χαλκιά με τη δεύτερη.
1: Εντάξει.
3: Για προς ενημέρωση, ας πούμε.
1: Καλό αυτό. Κουτσουμπόλη.
3: Θέλω να ακούσω ότι σ' αρέσει η πίστα η Παπαδοπούλου σε ένα τραγούδι.
1: Ποιο?
3: Α, δεν ξέρω, εσύ λες, μ' αρέσει αυτό. Το
1: α, ναι, δύο τραγούδια, δύο ζεϊμπέκικα που τα βάζω live που έχει η πίτσα.
3: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι. Νόμιζα πως ήταν φίλοι και καθένας με τον πόνο του, ναι. Πίτσα ζεϊμπέκικα να γράψουν, ναι. Θα τα ακούσουμε, Πασά μου, θα τα ακούσουμε. Φιλάκια, κλείσε, καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, για να δω αν θέλει κάποιος άλλος να πάρει. Διαφορετικά, να το κλείσω. Λοιπόν, τσιγάρο η ζωή μου, Βασίλης Καράς. Να παίξουμε με τρία τσιγάρα. Τσιγάρο η ζωή μου, θα κάνω ένα τσιγάρο και φεύγω. Και τσιγάρο ατέλειωτο. Να παίξουμε με τρία τσιγάρα.

0: Για το φιλαράκι μου το Σταύρο εκεί στα Κείμηνα, η Φόρη λέγεται το τραγούδι, να το ξέρεις. Με το Λάκη το Χαλκιά που μου ζήτησες, θα τα ακούσουμε λίγο αργότερα. Μετρόπολης 95 και 5, 5 λεπτά πριν από τις 3. Σεργιάννη με το Γιάννη, θα είμαστε παρεούλα, ήδη φάγαμε την πρώτη ώρα μας, θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 6.
1: Θα περπατήσω μοναχός κι αυτό το βράδυ.
0: Με όλους εσάς δίπλα μου, έτσι.
1: Μήπως και βρω της λησμονιάς σου το νερό και σε υπόγεια σκοτεινή.
0: 9 πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε στη ζωή. Να μην είμαστε καλοί, τόσο καλοί που να ξεχνάμε τον εαυτό μας. Μη λες πάντα ναι στους άλλους, μην αφήνεις κανένα να μειώσει την αξία σου. Μην αγνοείς προειδοποιητικά σημάδια από τους ανθρώπους.
1: Κέρναει τα επόμενα και με χτυπάει στον λόγο.
0: Στην πέμπτη θέση είναι το συγχώρεσαι, αλλά μάθε να βάζεις και όρια. Εγώ σταμάτησα τα όρια και λέω Θεός συγχωρεί, εγώ όχι. Να λες τη γνώμη σου με σεβασμό και θάρρος. Μην εμπιστεύεσαι τυφλά όσους δεν είναι ειλικρινείς και προστάτευε την ηρεμία σου. 9 πράγματα που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ, παιδιά.

0: Γυναίκα, γυναίκα, ξύπνα, σηκώθηκε. Αλήθεια, Μίτσου, να κδυθώ. Ο αέρας σκώθηκε, μωρή, σήκω να κλείσει τα πατζούρια να μην τα σπάσει.
1: Σ' ένα ποτήρι με φυτίλι αναμένο.
0: Γιώργος Πετρίδης. Καλημέρα, Γιάννη, καλό ξημέρωμα και στην κυρία Ελπίδα, υγεία και ευλογία.

0: Χρυσόστομος Χαλκιάς, καλημέρα και από μένα. 12 τσιγάρα αν γίνεται, λέει, από το Τζαλίκι. Σόπα, ρε.
1: Γιατί όλοι οι δρόμοι κλείσανε.
0: Ξετσουτσούνιασε και ο Χαλκιάς και ψάχνει να βρει τραγούδι. Άιντε, βέβαια.
1: Σε φύλα.
0: Γεια σου, Αριανάκη.

0: Ζαφύρης Μελάς. Εγώ γεννήθηκα Σαλονίκη.
1: Μου λες θα κάνεις θαύματα.
0: Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτες του από τον Άρδο στην Κοζάνη, καλημέρα. Θέλει να ακούσει κάτι από Αντίπα, το ψάχνω, παλικάρι μου.